Βανζέλ στη ξενιτιά. Βρες εσύ τα λεφτά. Το μέρος και τα υπόλοιπα στα βρίσκω εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα λεφτά. Τα λεφτά, όπως έλεγε η Σαφώ. Δεν φτάνουν τα μισθά.

Μερσή μποκού για την, την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Δηλαδή κάνω και σαρδάμια. Καζαμπάκα γράφε. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Μην κάνετε σαν του Κριστιάνου Ρονάλντου, σκοθείτε 6,5 ώρα του πρωί και φάτε σπόρους. Τσία! Ακολουθεί το Center 4 Έλα Έλα. Giovanni Di Chili, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις και σάλια.

Καλό υπόλοιπο, νυχτός βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περσινά δωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: και ούτε συμμορφώνομαι. Και ό,τι κι αν μου κάνει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Για να δω, ένα, δύο, ναι, ακούμε. Καλημερούδια. Καλό ξημέρωμα Τρίτης, 23η μέρα του Ιουνίου. Δύσκολη μέρα για τους Πασοξίδες σήμερα, σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου.

0: και ούτε συμμορφώ.
1: Πώς τα φέρνει η μέρα, έτσι. Μέρα σήμερα που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και μέρα σήμερα που γεννήθηκε το 1936 ο Κώστας Ζημίτης. Πώς τα φέρανε έτσι, ρε παιδάκι. 1996 έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι. Και σαν σήμερα το 36 γεννήθηκε ο Ζημίτης. Έτσι. Κάτι ξέρετε εσείς. Συνδεθήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη σπηλιά που εκπέμπουμε καθημερινά κοντά σας Δευτέρα έως και Σάββατο 3 με 6 το ξημέρωμα.
2: Στις αγγελίες διάβασα ζητούνται.
1: Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 6, έτσι με διάφορα τραγουδάκια. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε για καλημέρες, για οτιδήποτε θέλετε, αλλά φυσικά και για τραγουδάκι που γουστάρετε εσείς.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Τρίτης και καλή ακρόαση. Καλημέρα στον Νικολάκη από την Κατερίνη. Καλημέρα στον Τέο τον Τζέρεκ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα. Καλημέρα Τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Καλημέρα Τρεχατήρια μου. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Χρήστο τον Σιαμήτρα. Το Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα και φυσικά την Αγγελική οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.

0: παραθάκι μου.
1: Ηλίας Χαρτοματζίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στα κόκκινα φανάρια. Στον Πολύκαστρο, στην ώρα σου βλέπω λέει σήμερα, ευτυχώς γιατί δεν σε έβλεπα καλά. Σιγάρε, σκουπίσου. Κάτι πατάω, δικό σου είναι. Καλημέρα σας λέω από τα συντονισμένα κόκκινα φανάρια. Συντονίστηκες και εσύ μια φορά και άντρεξε τα γύφτηκα. Καλημέρα λέει κατά από το Μίντεν της Γερμανίας. Καλημέρα σε όλους τους Εργιάνιδες. Έρχονται 35 μέχρι 38. Έχουμε ζαλιστεί στην κυρολεξία λέει. Καλημέρα, καλή εκπομπή Πασάκα μου λέει. Ο Θεοχάρης. Εμείς τα 35 και 38 τα έχουμε λίγο έτσι, λίγο ζεσθενόμαστε. Τα 42 και πάνε το πρόβλημα. Θα έρθουν. Γεια σου Γιώργο Γρίπη, γεια σου αγόρι μου. Να βάλω Μητροπάνο, δεν θα βάλω. Μητροπάνο θα βάλω.

Πάμε Θεσσαλία, Παναγιώτης Κρανής. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα. Για να δω γιατί δεν ακούγομαι καλά τώρα. Ναι, τώρα ακούμε καλύτερα, βέβαια. Με λέει άλλη κάτω από το Σεντόνι, δεν σε ακούω καλά. Βγάτε χεράκι από το Σεντόνι.

0: αγαπάς. Άμα έχει μεγάλα παράθυρα η πόρτα, κάτι γίνεται.
1: Άλλη καρδούλα μου θα στο πω, σ' αγαπώ.
0: Τεκνολόγια, ναι ρε εσύ Θεουγάρη, ναι το κατάλαβα αγόρι μου. Το κατάλαβα πασά μου. Άμα το διαβολάκι, ε, Θεοχάρη. Πάμε. Για όλα τα διαβολάκια εξαιρετικά. Με τις μακριές ουρές.

0: Αλήθεια λέω, μα το Θεό. Κάθε λίγο.
1: Δεν θυμάμαι, αυτό το τραγούδι έχει σόλο μέσα.
0: Το τρελό το έχω δει κι από να.
1: Πρέπει να έχει, δεν μπορεί.
0: Ζαλίζει το μυαλό.
1: Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα από τη Βέρεια. Καλημέρα το φίλο μου τον Μιχάλη το Θεοδόση, Αρτοπία Θεοδόση στην Γαλάτιστα. Καλημέρα φίλε Γιάννη.

Ναι, ναι, Χριστό. Χάρης Αλεξίου το διαβολάκι, έτσι λέγεται. Ναι. Ναι, γιατί καμιά φορά μιλάς, λες το τραγούδι και δεν καταλαβαίνω αν είναι ο τίτλος τραγουδιού ή αν είναι λόγια τα οποία λες εσύ. Όχι, Χρυσταρά, έτσι λέγεται, το διαβολάκι. Και άμα το ένα παραθυρόφυλλο είναι πιο μεγάλο από τ' άλλο, είναι πιο ωραίο το διαβολάκι. Έτσι είναι η κόλαση.

Να στείλω την καλημέρα μου στο Χρυσόστομο το Χαλκιά, το Αριανάκι μου. Την καλημέρα και από μένα, λέει αδελφέ μου. Και στη Χριστίνα μου, λέει, τα φιλιά μου, φιλιά πολλά. Χριστίνα σου, γυναίκα και σου δεν γίνεται να το ξέρεις. Για οποιαδήποτε γυναίκα μιλάμε, όχι για τη Χριστίνα τώρα. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας, καθώς και στο συνάφη μου, Γιάννη Μουτσιάνα. Εμείς οι Σαρακατσανέοι, λέει, Γιάννης Γκόβαρης, λέει, τσακάλε. Γκόβαρης ή Γκοβάρης λέγεται αυτό.

0: For over 100 years, Jones Topsoil has been part of your community, delivering topsoil, mulch, sand, and gravel. Slinger Jones, bringing it home to you. Whether you're planting a vibrant flower bed, growing your own vegetables, or giving your lawn a fresh start, be the envy of the neighborhood with topsoil and mulch from Slinger Jones. For greener lawns and brighter flower beds, call 1-800-TOPSOIL. Order online at jonestopsoil.com.
1: Jones Topsoil brings it home to you.
2: Αυστραλία, Σίδνεϊ, καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.

0: τα φέρνει.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα στο δάσκαλο το Στελάκι στην Πέτρου Σιδίκα. Στο Λευτέρι το Δημήτριο το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Χρήστο ρε Πατλάρη. Για να το πει μας εκεί στην Αγίου Δημητρίου στο φούρνο.

0: Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Διαμόρφωσε το δικό του στυλ και ανήκει στην παλιά παραδοσιακή γενιά λυράριδων. Ο λόγος για τον κορυφαίο δεξιοτέχνη της Ποντιακής Λύρας. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ασλανίδη. Απόψε θα ταξιδέψουμε από την Κρόμνη του Πόντου στην προσφυγική Καλαμαριά. Πονάει που δεν μπορώ να σεριανίσω στα μέρη που έτρεχα μικρή. Που δεν μπορώ να δω τα πανύψηλα κατά πράσινα βουνά του Πόντου. Που δεν θα ακούσω το κύμα της μαύρης θάλασσας να σκάει στο ακρογιάλι της Τραπεζούντας. Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη με την οποία τους μπόλιασε η ρίζα τους. Δεν δίστασαν να μαζέψουν τα κομμάτια από τις ζωές τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν ξανά και ξανά.
1: Το Σάββατο το ξημέρωμα λοιπόν, 27 Ιουνίου 2026, στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεριάνη με τον Γιάννη, έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Ο φίλος ο Στέλιος από Αρτοπιός μας, εκεί στην Πέτρου Σιδίκα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα φίλε. Θα στείλουμε λέει και εμείς τα χαιρετίσματά μας εκεί στα Τσακάλια, το Μίτσο, στον Τάκη και στην παρέα του, στο Λευτεράκι και πολύ. Καλημέρα φίλε, πανάθεμά τους λέει. Κάτι μπέρδεψε εκεί πέρα το τάφε, ναι αυτός.

Να στέλνω και την καλημέρα μου στο Γιάννη το Μουτσιάνα, το Σαρακατσάνο μας, σε όλους τους Σαρακατσανέους, εκεί στα Αρτοπία Μουτσιάνα, στην Καραολή Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο μου.

Καλημέρα στον Γιώργο τον Πετρίδη. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο με υγεία πάντα. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτη του θα τον άρθρο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα και καλή εκπομπή. Αν είναι εύκολο το καινούριο του Θεόφιλο Μπουταχίδη, λέει Παναία, Παναία, σε ευχαριστώ. Να το ψάξω παλικάρι μου, δεν ξέρω να το έχω, να το βρω όμως, περίμενα λίγο.

Άντε θα ακούσουμε και καπάγι. Θα τα ακούσουμε Μάγκη τώρα, καπάγι. Σάκης Πλιάκος, καλημέρα, καλώς στα Τριαντάφυλλα.

0: Beatles.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και στην Πολύκνη. Άρχοντα, καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Μπορούσε χαιρετισμού στην κυρία Ελπίδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, πάντα με υγεία. Γιώργος Πετρίδης, Πουταχίδης Θεόφιλος, λέει. Κώστας Πετρίδης, Αυγή Τριανταφυλλίδου, στον κεραυνό Κολκικού 27 έκτου, στο χορό της ομάδος. Γιώργο Πετρίδη, στείλε μου και την αφίσα. Θεόφιλος Πουταχίδης, Κώστας Πετρίδης, Αυγή Τριανταφυλλίδου, 27 έκτου του 26, στο χορό της ομάδος, κεραυνός Κολκικού.

0: Ο Μάκης Φανταβάλ λέει καλημέρα το Παοξάκι μου, καλημέρα Γιάννα Ρελέ, καλή εκπομπή και στέλνει κάτι πολύ ωραίο. Εσείς που μπαίνετε στη θάλασσα μέχρι τη μέση, αγναντεύετε για λίγο το πέλαγος και μετά από δύο λεπτά βγαίνετε, ξέρετε με τι έχετε κάνει. Ε ναι, έχουν βρωμεί στη θάλασσα, δεν τρέπονται λίγο.
1: Κάθε ερμηνεία έχω δοκιμάσει, όλα ήταν σκέψεις, ούτε που με πει.
0: Μη μου τα στέλνεις φωτογραφία ρε Σάκη Πλιάκο, να μου τα στείλεις στο Μετρόπολη να πάω να τα πάρω να κάνω μια σαλάτα, δεν το κατάλαβα. Τι μου στέλνεις εκεί πέρα ντομάτες και πιπεριές και μελιτζάνες. Τι να την κάνω την καρδιά, ακροπόληση με.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση σε όλους με υγεία. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής, να καλημερίσω και τον το φίλο μου τον Σάκη τον Παΐρα.

0: Γιάννης Μουτσιάνας, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλημέρα στο φίλο μου το Γρίβα, στα όμορφα Γιάννενα, το Σαρακατσάνο. Καλημέρα πουλάκι μου.
1: Έχω κάνει όλη τη φόνα, εγώ αστήρευτη αγάπη και εσύ λιπόσουν τη σταγόνα.
0: Μέχρι τελευταία σταγόνα.

0: συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
1: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
0: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χιδαία και απρεπέστατη. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
2: Φιλιά, φιλιά.
3: Το πουλάκι σου.
2: Φιλιά. Πού?
3: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
2: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Ναι, πάει τώρα το πουλάκι.
5: Όχι και πουλάκι. Κοντζαμαετός.
4: Αετός.
6: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
7: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη, λέει.
8: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
7: Βρες τα γιάχτη.
9: Εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογία Microsoft.

0: ευκαιρία.
1: Και λέει ο άλλος, η γυναίκα φαίνεται πιο ωραία με το μαλλί μακρύ παρά με κοντό μαλλί. Πρόσεξε όμως, το ίδιο συμβαίνει και με το πουλί. Φαίνεται καλύτερα μακρύ παρά κοντό. Γι' αυτό μην ζητάς.
2: Τι λέει μια παροιμία, ο φούρναρης ό,τι ζυμάρι έχει τέτοιο ψωμί βγάζει.
3: Εγώ ξέρω μια άλλη παροιμία. Ο φούρναρης της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πηδά όλες.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά, στο Νορβηγία Σενεγάλη. Είναι 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Με τα μεσονύχτια Γαλλία Ιράκ 3-0.

Εγώ να δεις. Τεράστια δούκισσα. Φύγε απατεώνα. Γιατί υπάρχουν και αρσενικά αναλώσιμα. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του.

0: Άντζη Μιχαήλ για τη συνέχεια.
1: Όσα κι αν είχα όνειρα, που λατρέψα για σένα.
0: Έτσι γλεντούσαμε εμείς τα σκυλάδικα.
1: Πάτησες και τα έχεις πεταμένα.
0: Για σας σκυλάδικα, για μας πολιτιστικά κέντρα.

Αν θέλετε κάνα τραγουδάκι, μπορείτε να μου το στείλετε, παιδιά. Άμα κάνετε κέφι, αλλιώς εγώ έχω λίστα εδώ τεράστια. Άιντε καλημερούδια. Γελάει η καρδιά, λέει, στα όχι του μυαλού.

0: Ρε Σάκη Πλιάκο, γράψε καλά ρε εσύ τα... το μήνυμά σου ρε, πώς έχει έρθει έτσι ρε. Στο Σκορπιό, Άντζη Μιχαήλ, Στέλιο, Σαντί, Ρία, Πασχάλη. Γράψτε Σάκη Μπαέρα λέει, αντί για Μπαΐρα. Γράψτε σωστά ρε, τι είναι αυτό το πράγμα ρε.
1: Εγώ γεννήθηκα τρελός.
0: Ρε μπας και είσαι ταξιτζής για να ξέρω.

Έτσι μ' αρέσει. Ανεφόρον. Έτσι μ' αρέσει. Με σπασμένα φτερά και να περπατάει πάνω σε πάγο για να γλιστράει.

Καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό. Αλλά από τον Ζαμέ. Το αγάπησα από την πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά το λάτρεψα με τον Ζαμέ. Ράγισα.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία. Καλημέρα, λέει, όλα τα τραγούδια είναι ωραία. Ευτυχώς έχω κάτι και εγώ ωραίο πάνω μου. Τα τραγούδια μου.

0: λέγαμε τώρα, εντάξει. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Γιάννε ρε, καλή εκπομπή φίλε. Καλή ακρόαση παλικάρι μου. Ο Σάκης ο Πιάκος λέει, το αφιερώνω στη γυναίκα μου αυτό το τραγούδι. Γιατί ρε Μελαχρινή, είναι η γυναίκα σου.
1: Να ακούσεις το χαβέρι μου.
0: Α, ναι, Μελαχρινή είναι, σωστά. Όχι πολύ Μελαχρινή. Θα μου πεις κομμότρια, ότι θέλει κανένα τα μαλλιά της. Έστε να τα βάψει Κριστάν Κολόρ 11. Θα την πας περισσότερο.

Τι έγινε ρε παιδιά, 1-0 τα αφήσαμε στους 47. Στο 68 έχει γίνει 3-1. Νορβηγία, Σενεγάλη. Ού δεν τρέπεστε λίγο, πολλά γκολ βάζεστε εκεί. Ο Πέντερσεν έκανε το 1-0 στο 43. Και από εκεί ο Χάλαντ 2-0. Ο Σαρ μείωσε σε 2-1. Και ο Χάλαντ δεύτερο γκολ. Καλά, άμα δεν βάλει αυτό το θηρίο. Στο 58 έκανε το 3-1. Και έτσι έχουμε Νορβηγία με τη Σενεγάλη 3-1, παιδιά, στο 69 αυτή τη στιγμή. Ματσάρα που δεν βλέπω.

Τα φρύδια, εγώ φρύδια είπα, έτσι, άμπρακτο. Για τους πολιτικάντιδες εκεί που έχουμε κάτω, στην πλατεία Συντάγματος. Πώς είχαν βγει τότε, πριν το 15, δεν πληρώνω, ε. Ραντεβού στην πλατεία και δεν πληρώνω. Και τώρα τι λέει, θα φορολογήσουμε τον πλούτο. Και τα αφεντικό του, το Μίκη, μην ξεχάσεις. Τα γρήγορα, δεν ξέρουν και ποια είναι τα γρήγορα κρισκράφ ή τα κότερα, δεν ξέρουν ποια είναι. Απλώς λένε, όποιος έχει λεφτά παίρνει γρήγορο κρισκράφ, γρήγορο κότερο, έτσι, ναι, σωστά.

0: Κι εγώ θολά, αλλά σε βλέπω εντάξει.
1: Τι τύφλα σου βλέπεις ρε, πάλι έδινες ρε άχρηστε, πάλι πεκρούλιας ρε χαμένο κορμί.
0: Όχι και χαμένο κορμί, σε παρακαλώ. Αυτό το κορμί είναι πολύτιμο.
1: Σώπα!
0: Ναι.
1: Και γιατί είναι πολύτιμο?
0: Γιατί ενώ όλων των ανθρώπων το σώμα έχει 70% νερό.
1: Ναι.
0: Το δικό μου έχει...
1: Τι έχει το δικό σου?
0: 90% Χατζημιχάλη.
1: Έλα! Και το άλλο 10% τι είναι?
0: Αγιορείτικο.
2: Η ώρα είναι και μισή. Το τέλος έχει φτάσει. Κι ακόμα πισινούλη σου ρολά να κατεβάσει.
0: Να ζήσει ο Πόντος.

Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Διαμόρφωσε το δικό του στυλ και ανήκει στην παλιά παραδοσιακή γενιά λυράριδων. Ο λόγος για τον κορυφαίο δεξιοτέχνη της Ποντιακής Λύρας. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ασλανίδη. Απόψε θα ταξιδέψουμε από την Κρόμνη του Πόντου στην προσφυγική Καλαμαριά. Πονάει που δεν μπορώ να σεριανίσω στα μέρη που έτρεχα μικρή, που δεν μπορώ να δω τα πανύψηλα κατά πράσινα βουνά του Πόντου, που δεν θα ακούσω το κύμα της μαύρης θάλασσας να σκάει στο ακρογιάλι της Τραπεζούντας. Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη με την οποία τους μπόλιασε η ρίζα τους. Δεν δίστασαν να μαζέψουν τα κομμάτια από τις ζωές τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά.

0: το μελκέ με το.
1: 4 και 4 περίπου άρχισε εκπομπή εχθές. Κάπου εκεί πέρα μέσα και 20. Να και η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Μια όμορφη μέρα να έχουμε όλοι. Αδάιμες λέει, δώσε Σεργιανομαγεία. Γεια σου Χριστάρα.
2: Εγώ ποντία θα παίρω ποντιά και μάνο ματ.
1: Τουπ τουπ τουπ, μακριά από μένα.

Καλημέρα το φίλο μου τον Ηλία, Ανθιπητά Ελευθερία, καλημέρα. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, η Πόντια είναι όμορφη ακόμα και με ένα μάτι, λέει, χα χα Πόντος. Εγώ θέλω όχι Πόντια και να έχει δύο μάτια, δεν το κατάλαβα. Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα, καλημέρα Βούλα, καλημέρα.

όχι, ο Σκονδράνης μου είπε τους 20 Μάιδες, ε. Τώρα μια νύχτα ποιος το ζήτησε? Κάποιος άλλος από Σακελαρίου. Δεν θυμάμαι, δεν πειράζει. Αφιερωμένο λοιπόν. Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στο Early Bird. Στη Βριούλον, στην Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέγω, θέλω να ρωτήσω, και να είναι ποτέ παίκτες σαν το Μέση, λέει, και το Ρονάλντο? Γιατί χθες ο Μέση 2 γκολ έβαλε πάλι. Ναι ρε παιδιά, 5 γκολ συνολικά σε 2 αγώνες. Αυτό να πάρει σε Καρυπίδη στον Άρη.

0: Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Δεν το κατάλαβα. Έτσι γίνονται μεγάλες ομάδες. Το Μαϊάμι είναι καλύτερη, δηλαδή πιο δυνατή ομάδα από σένα, κύριε Σαββίδη.
1: Πάνε τώρα πόσα χρόνια που σε αγαπώ και δεν έβαλα ποτέ.
0: Ρε καλό στο Λάκη του Γάζι Παπάρε, πού είσαι εσύ ρε.
1: Γιατί νόμιζα...
0: Καλημέρα Γιάννα, λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Χαθήκαμε λόγω της δουλειάς. Σου εύχομαι, λέει, καλή εκπομπή, ευτυχία και δετεσμάτα σε όλους τους ακροατές που σου ακούνε ιντερνετικά.

0: Αποστόλης Βασιλείου, καλημέρα και από μένα κύριε Γιάννη. Γεια σας κύριε Αποστόλη, τι κάνετε? Ξενοφών Θεοδωρίδης, δώσε πόνο λέει άψιμον. Για τον Ποντιακό η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος, να χαρώ δώσε.
1: Κι είναι τώρα λίγες μέρες που σ' αναζητώ. Δεν μπορώ να είσαι.
0: Τώρα αφιερώνω λέει και των Ποντιακών. Ποιο Ποντιακό, το εγώ πόντια θα πάρω? Πόντια είναι η γυναίκα σου δηλαδή?
1: Στα μάτια μου σε βλέπω, γυρνά πίσω.
0: Τώρα η Ελπίδα την αγαπάει δύο φορές.

έλα δώσε, δώσε. Να χαρώ εγώ, δώσε. Αυτές είναι πλεξούδες.

0: Αχ, να μην σας πω πόσο τραγουδούσαμε εμείς τη νύχτα αυτό στα πολιτιστικά κέντρα. Να είχα 100 καρδιές να σ' αγαπώ 100 φορές.
1: Να είχα χιλιαμάτια τα μάτια σου να βλέπω. Να είχα χιλιαμάτια.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, βέβαια λέει, χα χα χα, που λέει, που είπα, την αγαπάει τώρα τη γυναίκα σου.

Ακούτε Μετρόπολης. Σεργιάννη με το Γιάννη. Καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα.

Ο Σάχης ο Πλιάκος μου λέει, όταν ακούει ποντιακά η γυναίκα μου στις μύτες πατάει. Για να σε φτάσει στο ύψος, ρε. Γι' αυτό πατάει στις μύτες. Και εμένα για να με φιλήσουνε παίρνουνε σκάλα για να ανεβούνε, κατάλαβες. Έλα, πάμε. Γλυκερία. Χαρικλάκι.

Σταύρος Αβίδης, να και το πρασινό μάτκο, λέει. Άρα έτσι δώσε, λέει η ελπίδα Ιωαννίδου. Τι έγινε, κύριε, εκεί στην Περαία, τι έγινε, Μάκης, εκεί του Δήμου, τι είστε εκεί πέρα, Θερμαϊκού και όλοι οι υπόλοιποι εκεί όλοι μαζί. Τα τσαρίγια θα τα ξεγλώσετε κάποια στιγμή να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Πάλι φωτιά βάλανε χθες. Ρε, τι περιμένετε, να κάψουν την Περαία ολόκληρη? Ρε, δεν πάτε στο διάλο, λέω εγώ. Δημοτικοί άρχοντες. Ρε, τι θέλετε, να πάρει, ξέρω κι εγώ, να πάρουν τα κουμπούρια και να βγουν έξω οι Πειραιώτες και να πάνε να τους διώξουν από εκεί που είναι. Έστω.

Να δώσω μία λύση εγώ, αφού δεν είστε άξιοι να τη δώσετε. Πηγαίνετε, σκάψτε όλη την περιοχή, σηκώστε 4 πολυκατοικίες και βάλτε τους μέσα να μείνουν στα σπίτια. Και άμα δεν θέλουν να σκόθουν να φύγουν. Θα σας μείνουν οι πολυκατοικίες.

0: μανούσα.
1: Πηγαίνουν οι αστυνομικοί, τους κυνηγάνε, τους τραβάνε, ξέρω, καραμπίνες. Γιατί νομίζεις ότι οι κάτοικοι της Περαίας δεν έχουν καραμπίνες? Να βγουν να κυνηγήσουν πουλάκια. Μας τα έχετε πρίξει γιατί με αυτά τα τσαΐρια.

0: Και από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες εδώ, είναι μαύρος ο καπνός. Λάστιχα και έκανε. Για να βγάλουν τα κυρελαίες στον δοξαπατρί.
1: Λάστιμα.
0: Άμα σας πάρουν στο κυνήγι οι κάτοικοι της Περέας, δεν θα φταίνε κύριε εκεί εσείς που μένετε στα τσαΐρια. Εντάξει. Και δεν με ενδιαφέρει να λέγεστε Αιγύπτη, Ρωμά, Αφίγκανοι, όπως στο διάλογο θέλετε να λέγεστε. Ο καθένας λέγεται όπως θέλει. Και είναι άξιος για την καταγωγή του. Και μπράβο του. Αλλά πρέπει να σέβεστε τους άλλους μάγκες. Για να σας σέβονται και αυτοί. Διαφορετικά θα αρχίσει πάνω χέρι, κάτω χέρι.

Μην ξεχνάτε, Σάββατο ξημέρωμα έχουμε ποντιακό παρακάθ, έτσι. Προσκεκλημένη στα στούντιο εδώ της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσει μαζί μας ενημέρωση σελίδας. Σελίδες ενημέρωσης, αναμνήσεων, απαλλησμών της πατρίδας.

0: Και τέλει αποφασίστρε, πώς λέγεται ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Λύση ή Λίτση?
1: Το κράσι συμψής των πόνων για τρίγων, για τρίγων.
0: Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, να και το πρασινομάτκο, λέει Σταύρος Σαββίδης, άρα έτσι δώσε.

Ναι, ρε Νίκο, αυτό που λέω είναι το πιο σωστό. Πηγαίνεις με εσκαφείς, τα σκάβεις όλα εκεί πέρα και σηκώνεις δύο πολυκατοικίες, τρεις. Πώς είναι φυσικά, είναι 30 νοματέοι είναι εκεί πέρα μέσα. Άντε 40. Και τους λες, μάγκες, ορίστε, πάρτε τα κλειδιά σας από ένα διαμέρισμα ο καθένας. Άιντε. Και ας τολμήσουν να βάλουν φωτιά μετά. Έπρεπε να ήταν ο Παπαδόπουλος να δεις τι ωραία που θα βάζαν φωτιά εκεί πέρα. Εντάξει, υπάρχει χαμηλή βλάστηση, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει η φωτιά προς την, προς την Περαία, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, ρε παιδιά, εντάξει, είναι πανεπατική. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ας προσέχανε. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.

Οδηγίες για τη γρίπη των πουλερικών. Να μην πιάνετε ξένα πουλιά. Να μην αφήνετε το δικό σας πουλί να βόσκει σε ξένα περιβόλια. Να μην κοιμάστε σε ξένες, με ξένες κότες. Και να μην βάζετε οποιοδήποτε πουλί βρίσκεται στο στόμα σας. Αυτές είναι οδηγίες για τη γρίπη των πουλερικών. Προσέχετε λοιπόν τα πουλάκια σας.

0: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
1: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
0: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατη. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
2: Φιλιά, φιλιά,
3: φιλιά.
2: Πού?
3: Στο πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου,
2: καλύτερα. Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Με σπάει τώρα το πουλάκι.
0: Ε, όχι και πουλάκι. Κοντζαμαετός.
4: Αετός.
5: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
6: Ε, μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
7: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
6: Βρες το κι
8: εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογίας Microsoft.

Διακόπη το μάτς, δηλαδή, είχε διακοπεί. Συνεχίστηκε το μάτς. Γαλλία Ιράκ 3-0 μετά από 2 ώρες διακοπή λόγω του καιρού. Έβρεχε πάρα πολύ, καταρακτοδός. Και Νορβηγία σε μεγάλη 3-2, Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα, από Μουδανιά.

0: ρωτήσω.
1: Άιντε πάμε σιγά σιγά. Πάμε να ανοίξουμε το voice του voice 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Καρδάση μου.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου. Τι κάνεις?
2: Καλά, για να ακούς. Πάλι μου χαμπεδιάζαμε με τον Μανολάρα το Τισκάτικο, εδώ στην Ανδροπούλου.
1: Ωραία, πάμε, ναι.
2: Ακούς, μια μέρα που τώρα 4-5 μέρες στην εκπομπούλα σου που είχες, σε είχαμε στεναχωρήσει εμείς οι συνακροατές. Και την ημέρα θέλω να σε πάρει για να σε πει καλησπέρα να τα
1: πεις. Μου το είπες και προχθές, ναι. Φίλε, αυτό το πράγμα. Μην επαναλαμβάνεις.
2: Γιάννη, το τραγούδι του Χρυσοχοίδη Δημητράρα, τον έχω γνωρίσει και προσωπικά, που λέμε πέντε θα κυκλοφορώ, κρατιέσαι καλά.
1: Λέγε.
2: Κρατιέσαι καλά. 25 είχα.
1: Καλημέρα σου, φίλε. Κάτι πατούσα και φοβάμαι να μην γλιστρήσω, κατάλαβες τι γίνεται. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
1: Καλημέρα, Πασά μου, τι κάνεις?
3: Την αγάπη μου, δόξα τον Κύριο, δόξα τον Κύριο, όλα καλά. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, από τον πρόεδρο του Πάου Πολύχνη, στους παικταράδες μου, στους καλούς μου φίλους του ταξιτζίδες, με πολύ πολύ αγάπη, και στους ταξιδρομικούς μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Που μας δίνεις. Να σε καλά, φιλάκια, γόρι μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα. Έπεσες. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Σεργιανάκια μου.
1: Γεια σου, Πίτρια. Γεια σου, Πίτρια. Γεια σου, Πίτρια.
4: Καλημέρα στο Γιάννη εκεί, στην Πολύχνη, το πρόεδρο του ΠΑΟΚ που μόλις άκουσα. Γιάννη λέει, όπου κι αν φωνάξεις, μες στο πλήθος αν κοιτάξεις, το κεφάλι θα γυρίσουν οι μισοί και θα απαντήσουν.
1: Έτσι. Καλό αυτό. Καλό αυτό.
4: Τόσο λοιπόν σπάνιο. Είναι το όνομα του Γιάννη.
1: Σπάνιο, σπανιότατο, όχι σπάνιο απλώς.
4: Σπανιότατο, έτσι. Ωραία, λοιπόν. Να πω και εγώ τις καλημέρες μου. Καλημέρα στο Μάικ που έγραψε εδώ στη σελίδα. Καλημέρα στον Τέο, τον Τσέρεκ. Καλημέρα στο Μανώλη από το Σίδνεϊ. Να είναι όλοι τους καλά. Καλημέρα στη Βούλα την Καρυπίδου. Το γλυκό αυτό κορίτσι, όπως και στη Βούλα. Από εκεί από τους αμπελόκηπους.
1: Όχι Βούλα, εντάξει. Τη Βάσο εννοείς.
4: Α, η Βασούλα, ναι, ναι.
1: Η Βάσο από τους αμπελόκηπους, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπερδεύτηκες, εντάξει. Ωραία.
4: Εντάξει, να
1: κάνω. Εντάξει.
4: Ωραία. Καλημέρα να πω και στον Τζόρτζ, όπως και στον Μωυσή. Καλημέρα στον Τιμολέον. Καλημέρα στο Σάκη τον Πλιάκο εκεί στα Δουμπιά. Τα κορίτσια δεν ξέρω αν είναι συντονισμένα, η Γιωτούλα.
1: Η Γιώτα με έκαναν απάντητη, αλλά πολύ νωρίς.
4: Ναι.
1: Πολύ νωρίς με έκαναν απάντητη η τέτοια, η Γιώτα.
4: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, στο Σάβα εκεί στα Φλογητά, στον Κώστα από την Ινόη, τον Ξενοφών, τον Βαλάση και την Κυπαρισούρα, τη Γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στη Λυτή και την Παρεούλα της, τη Φωτεινούλα την Κελάζογλου. Εντάξει, δεν ξέρω, ο Ντάλλας εκεί στην Άρτα.
1: Όχι, άστον αυτόν, αυτός δεν μας έχει, δεν μας έχει γραμμένος όλα τελευταία.
4: Φαίνεται, έχει τις δουλειές του. Εντάξει, να είμαστε καλά.
1: Να σε καλά.
4: Ετοιμαζόμαστε. Καλημέρα.
1: Να σε καλά. Καλημέρα. Γεια σου, Ελπίδα. Να σε καλά, Ελπίδα. Να σε καλά. Συνεχίζουμε, παιδιά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Δώσω πάνω άρχοντα, μου λέει, με αγάπη και χαμόγελο. Α, μου λέει ο Μπίλι. Ποιος είναι εδώ τώρα? Ο Κωνσταντίνος από το Μουδανιά, μετά από 2 ώρες ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με καταρακτώδης βροχή. Αλλά χωρίς κεραυνούς που είχε το πρώτο ημίχρονο, ναι. Όταν υπάρχει κεραυνός, παιδιά, δεν είναι για να παίζουν μπάλα, σκοτωθούν τα παιδιά. Πλάκα μα κάνετε τώρα. Παρακαλώ, στον επόμενο.
5: Γιατί δεν μας μπερδεύεις τις μελαχρινές με καμιά ξανθιά στο στόμα σου? Γιατί μας μπερδεύεις?
1: Γιατί έτσι γουστάρω, ρε Ντερβίση, κακό είναι.
5: Ποιος Όχι, δεν είναι κακό, αλλά. Ποιος δεν μας μπερδεύεις, ρε μάγα, με τις ξανθιές.
1: Τι να κάνουμε, ποιος θα με ελέγξει εμένα? Ό,τι γουστάρω, λέω. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω.
5: Αλλά μπερδεύεις και τα μελαχρινάκια μέσα στην ξαφιά.
1: Όλα δεν με ενδιαφέρει.
5: Μπας περιπτώσει, εμείς ακούσαμε τη Σοφία προχθές. Εχθές ήτανε.
1: Με ναι, εχθές.
5: Τα πολίτια χαρήκανε.
1: Εχθές.
5: Το άνοιξε γραμμή και φώναξε και μίλησε και είπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα χαιρετήματά μας. Σε σένα, σε εμάς, σε όλους.
1: Φιλάκια, αγόρι μου, να σε καλά. Άκου, λέει, μελαχρινές. Τι σε κάνεις μελαχρινές. Ξανθές ρόλες, βαφτείτε. Άκου εκεί. Δεν τρέπεστε λίγο. Πού πάμε τώρα, Μπατσόγιανος. Έλα ρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστό, αδερφέ.
1: Έτσι, μπράβο, να χαρώ εγώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που κάθε φορά περνάς τα ψηλά βουνά, θυμάσαι και εμένα.
1: Αφού μου αρέσει και ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Καυκούλας είναι φωνάρο.
0: Είναι και το βουνά, ωραία. Καλά είμαστε όλοι.
1: Να σε καλά, φιλάκι.
0: Πάμε για το γείτονα τώρα, να παρέσουμε καμιά πίτα.
1: Πρόσεχε, μην πληρώσεις.
0: Όχι, δεν πληρώνω.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Και μπαχά το ματζίρι, πες τον. Φιλάκια, κλείσε. Να σε καλά. Να σε καλά, πασά μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιάννη. Χωράει τραγουδάκι.
1: Όχι.
6: Καλό, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης. Παρακαλώ.
6: Παρακαλώ, σε αυτό το κύριε Γιάννη.
1: Άκουλε, 25 είχε.
6: Τι να κάνουμε.
1: Τι να πω.
6: Σήμερα Γιάννη είχε 38 βαθμούς είχε κάποια στιγμή.
1: Ωραίο πράγμα. Ευκαιρία από, από παγοκολώνα που είσαι να γίνεις θερμή κολώνα.
6: Ακριβώς.
1: Μα τώρα τις...
6: κλιματισμό.
1: Μπράβο.
6: Ακριβώς. Και δούμε σε όλη την παρέα, στην πόντια ποιήτριά μας. Σε όλο τον κόσμο και σε εσάς φίλια μας θα κάψωνα θα έχει αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, αυτή προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κάψωνα. Άστα να πάνε.
6: Οι παραλίες ανοιχτές, δεν ξέρω αν έχει Χαλκιδική, έχει παραλίες γυμνιστών. Όσοι προτιμούν, εντάξει, μπορεί να πάνε και σε εκείνες τις παραλίες.
1: Σ' αρέσει εσένα ο γυμνισμός,
6: Ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει, δεν είναι κακό να πούμε.
1: Εσένα σ' αρέσει για να ξέρω.
6: Εντάξει.
1: Γιατί...
6: Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, δεν ξέρω.
1: Και εγώ μια φορά ξάπλωσα στην άμμο και όταν σηκώθηκα φωνάζανε «Φίδι, φίδι», λέει «Πού το φίδι, να, μια τρύπα στην άμμο». Φύγε ρε από τη ζωή μου, δεν τρέπεσε λίγο. Αυτό φυσικά ήταν του τεράστιου Μάρκου Σεφερλή, έτσι. Κωνσταντίνος Αδαμουδανιά λέει: «Μέρα Παναθηναϊκού σήμερα ανακοινώθηκε ο Ζέλικο στο μπάσκετ και έκλεισαν νομίζω τρεις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Τσάπρας, θερματοφύλακας και στόπερ. Και έπεται λέει και συνέχεια». Ο Θεοχάρης ο Καμενίδης: «Κάνε λίγο χαβαλέ Γιάννη, βάλε τα μπαλάκια του τένις». Να.

0: Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή.
1: Οι περισσότεροι παπάδες έλεγαν.
0: Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές

Ο Ευθύμιος ο Αγαθαγγελίδης λέει καλημέρα, καλημέρα από Γερμανία, χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους. Ευρυπίδης Κρυσταλίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα με υγεία σε όλη την παρέα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, είμαστε 15 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα δεν με σκέπασε το σεντόνι. Αν και όπως είπα εχθές, εγώ δεν έχω σεντόνι όταν κοιμάμαι το καλοκαίρι. Αφήνω ξεσκέπαστο το κορμί μου για να σκανδαλίζω τα κουνούπια. Γιατί μόνο τα θηλυκά τσιμπάνε, να ξέρετε. Τα αρσενικά είναι μπουνταλάδες.

0: Ναι, λέγεται.
1: Είχα χώρο για να βάλω τραγούδι, αλλά επειδή μου είπες ότι είχες 25, γι' αυτό σε έκλεισε.
2: Ξέρεις τι θέλω.
1: Κατάλαβες.
2: Να μην μάθεις τένις. Τρελαίνουμε σαν.
1: Άμα έχεις 2-3, πολλές θα είναι. Θα ρωτήσω το Μανώλη.
0: Θα σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα.
2: Ωραία. Όλα.

το μπαλάκι, χτύπα το, καλά. Και μη μου θυμώνεις αν πάει στραβά. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά.

0: πες μου, τα χτυπάω καλά?
1: Α, μου τα χτυπάς λίγο απότομα. Πιο σιγά.
2: Πιο σιγά, γιατί θα κόψω μαγιονέζα.
0: Συμφωνώ. Ρίξε το παλάκι.
1: Έλα, στο ρίχνω, έλα.
0: Πηδάω καλά?
1: Πηδάς σαν καγκουρόμορο μου, πηδάς.
0: Πες μου, αγάπη μου, έχω ταλέντο?
1: Ναι, μωρό μου, όπως βλέπω έχεις πολύ ταλέντο.
2: Θα σε προωθήσω.
0: Κουράστηκα λίγο.
1: Έλα, ας κάνουμε διάλειμμα.
0: Έλα, πάμε. Θα ξαναρχίσουμε πάλι.
2: Αχ.

Α, τόση ώρα είχα ανοιχτό το τηλέφωνο. Α, δεν πήρατε, δεν πειράζει. Ιστορία όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. Κάτσε να το κλείσω.

Λοιπόν, αυτός ο μπακλαμάς ο Σκοπιανός που έφαγε τη 45χρονη κάτω στην Κρήτη, οι ισχυρισμοί του λοιπόν για ερωτικές επαφές και τα χτυπήματα με το μπουκάλι, το μαχαίρι και το κούτσορο μέχρι να την αποτελειώσει. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτόν πρέπει να το δικάσουμε και να τον καταδικάσουμε σε ισόβια και να βγει σε 15 χρόνια. Ρε, βάλτε τον στα 3 μέτρα να τελειώνουμε. Τι με ενδιαφέρει αν δεν υπάρχει στην Ευρώπη θανατική καταδίκη και πάει λέγοντας το πράγμα. Εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι Ευρώπη, ρε.

αυτό που σας είπα, παιδιά. 4 γκολ σε 2 μάτς η διοργάνωση. Συνολικά 59 γκολ σε 52 συμμετοχές με την Νορβηγία. Ο τύπος είναι ακραίο ρομπότ, δεν το συζητάω. Μιλάμε φυσικά για τον Χάλαντ. Όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ. Φοβερός, τρομερός, Έρλινγκ. Η Σενεγάλη το πάλεψε μέχρι τέλος και άγγιξε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, αλλά σε παρακαλώ. Πραγματικά όταν μπαίνει ανάμεσα σε 3-4 ανθρώπους, τους παίρνει πίσω μαζί του, με στην πλάτη του τους βάζει όλους και προχωράει προς την εστία με την μπάλα. Ναι, το συζητάω.

0: Ναι, αυτός που έγινε, διαβάζω τώρα στο φίλο μου τον Γιώργο Τοντινόπουλο, ο άλλος μπήκε λέει στο ασανσέρ για να πάει στο γάμο του, να κατέβει από τον τρίτο όροφο, να κατέβει στο ισόγειο, να πάει να παντρευτεί. Και κλείστηκε στο ασανσέρ. Και ήρθε η πυροσβεστική και τον έβγαλε. Τι άλλο σημάδι ήθελες, βρεβλάκα, για να μην πας να παντρευτείς?
1: Κέρδισες, μα όπως εγώ να τη λατρεύεις.

Κάποτε ρωτήσαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων πώς κατάφεραν να μείνουν 70 χρόνια μαζί. Και η γυναίκα είπε: «Γεννηθήκαμε σε μια εποχή που όταν κάτι χαλούσε, δεν το πετούσαμε, το φτιάχναμε».

Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες. Καλημέρα τις επικολαμπίδες της νύχτας. Καλημέρα τους σεκιουριτάδες μου. Τους φύλακες, bodyguard, στρατός. Πυροσβεστικοί. Αστυνομία, τροχέα. Το ξαδερφάκι μου, το Γρηγόρη το Δημητριάδη, εξαιρετικά.

Θα μείνουμε για λίγο στο Θέμη Αδαματίδη. Η νύχτα μυρίζει γιασεμί. Πόσο ωραίο είναι το γιασεμί, ρε παιδιά. Το βράδυ. Ή το νυχτολούλουδο.

1964, τότε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά από το δαχτυλίδι που πήρε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και σαν σήμερα το 1996 έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Άφησε τη Ροζ Βίλα μετά, εντάξει.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο της. Αφού σας πληροφορήσω ότι ετοιμαστείτε παιδιά, πάρτε Λεξοτανίλ, πάρτε Νταβόρ, πάρτε οτιδήποτε χαπάκι θέλετε για να αντέξετε 6 ώρα έρχονται αυτοί οι τρεις που λαλούν στις 6. Μέτρο Σπορ λοιπόν, πρώτη με ευχές και προσευχές. Αϊντά, στην αφετηρία για τη νέα σεζόν από χθες ο ΠΑΟΚ και ανήσυχος ο κόσμος του παρακαλάει να γίνουν ποιοτικές μεταγραφές και ταυτόχρονα περιμένει να μάθει ποιο ακριβώς είναι το πλάνο και αν σε αυτό περιλαμβάνονται σοβαρές βάσεις για να κάνει ομάδα πρωταθλητισμό. Ανακοινώθηκε ο Αλέσιο Λύση. Τα στοιχεία του συνάδουν απόλυτα με το DNA της ομάδας μας, λέει η ΠΑΕ. Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, θα δούμε τι γίνεται. Με η Τέσσε Λουτσέσκου, σήμανες πολλά για μένα. Σε ευχαριστώ για όλα. Ζίβκοβιτς, coach, ήσασταν μέντορας, ηγέτης, πηγή έμπνευσης. Είμαι ευγνώμων για όλα τα μαθήματα. Είπε ναι και κράτησε το λόγο του. Ο Ματ Μόργαν είχε υποσχεθεί στον Σπανούλη να έρθει στον Άρη και έκλεισε τα αυτιά στην τελευταία προσπάθεια της Βίρτους να τον κρατήσει. Τα ρέστα του για Ινσινιέ. Ο Ηρακλής προσπαθεί επίμονα να επιτύχει την μεγάλη μεταγραφή με μπροστάρι τον Μάτσαρη. Πολύ κοντά στον Τσιντόντα, αποχαιρέτησε ο Χάμοντ, ήταν τιμή μου για πάντα Ηρακλής. Αυτό όταν το λένε ρε παιδιά δεν μπορώ. Αργεντινή-Αυστρία 2-0, ο μάγος και πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. 2 γκολ και πέναλτι out, το Μέση στην νίκη πρόκριση της Αργεντινής. Εγώ το πιάσα στο στοίχημα παιδιά, είχα πει ότι δεν θα βάλει γκολ. Τίποτα, έβαλα 10 ευρώ, πήρα 20. Εντάξει, καλά ήταν. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Αυτό το πράσινο ακροτήρι φέτος, μακάρι να προχωρήσει. Λέω, μακάρι, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε στο μανιφέστο. Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Αυτή η ξεφτύλα, ρε παιδιά. Σκαφάτους λαϊκισμός. Λίγες μέρες μετά την ελληνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Εδώ φωτογραφία. Κόμπακ επενδυτές, η Ελλάς, είναι ντροπή να λέτε Ελλάς, υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα. Τι γίνεται ρε παιδιά με τον Αβραμόπουλο? Απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο κύριος Αβραμόπουλος. Να δούμε. Εφημερίδα Τα Νέα. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση ενελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα σανσέρ. Email Gate και Qatar Gate, διπλό χτύπημα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανού Δάκης. Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό, το δεύτερο είναι ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ, τι απαντά ο πρώην Υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Παρετήθηκε ο Στάμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας. Πάμε στο ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο λαός έχει επιλογή να διαμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Ρε κύριε Κουτσούπα, βγες και πες δεν θέλω ανατροπή, θέλω να κυβερνήσω. Μα ναι, εδώ θέλω να κυβερνήσω ο Βελόπουλος. Ο λόγος, άλμα εισπράξεων και αφήξεων. Νέα ΚΑΠ σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για το εθνικό διάλογο. Έχουμε γεμίσει πλατφόρμες. Φωνικός καύσωνας με σαραντάρια στην Ευρώπη. Ο κόσμος σε απόγνωση δροσίζεται σε ποτάμια και σε συντριβάνια. Εφημερίδα Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Η καθημερινή σε μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί έχουν από τότε που φύγανε αυτοί.
η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφία του Αβραμόπουλου. Εργατικό ατύχημα στην Βρετανία, ο Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός. Εφημερίδα Εστία, βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο του Μαξίμου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην τέος ευρωβουλευτή Ασημακοπούλου και 8-12 μήνες σε κομματικά στελέχη στον Άριο Πάγο Ηχοβέση αύριο. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη, Χρυσά Δόντια, η δημιουργική καταστροφή και η πιο αθήνατη από τους δυνατούς. 8 στους 10 νέους λυγίζουν από την ακρίβεια και τους μισθούς της ντροπής. Αλλά οι Μητροπολιτάδες όμως, 5.000 το μήνα, μια χαρά είναι. Ελεύθερος τύπος. Για μόνιμους και εποχικούς αιτήσεις εξπρές στο δημόσιο. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Η ΔΕΗ είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Εδώ συνένοχος ο Μητσοτάκης που το κατέβασε σε εκλογές το 2023. Για όλα ρε παιδιά είναι συνένοχος ο Μητσοτάκης, έτσι. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, η αντιπολίτευση, αυτό που την ενδιαφέρει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν την ενδιαφέρει να γίνουμε καλά εμείς. Εμείς είμαστε άρρωστοι. Εμείς, ο λαός είναι άρρωστος. Αυτοί είναι γιατροί. Δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν καλά τον κόσμο. Τους ενδιαφέρουν να πάνε να ψηφίσουν ποιος θα βγει πρώτος στον Ιατρικό Σύλλογο. Ρε δεν πάτε στο διάλογο, λέω όλοι. Η απογευματινή. 4-3 αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Μάλιστα. Το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, το Πεντάγωνο, εδώ κόβει κάποιος. Κάποιοι εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Μάλιστα. Και περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Τι να το κάνω ρε παιδιά, διώξε το τουρκικό προξενείο. Δεν έχει καμία δουλειά το τουρκικό προξενείο ρε στις Θράκες. Δεν το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Κλείστε το.

Αυτά ήταν με την ενημέρωσή μας. Να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω τίποτε. Α, ο Κωνσταντίνος. Δεν την ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνήσει. Δεν ενδιαφέρεται ποιος θα κυβερνήσει, όχι. Αρκεί να πέσει ο Μητσοτάκης. Και έδωσε αυτό το παράδειγμα. Είναι γιατροί, έχουν εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν καλά τον κόσμο που έχουν στα νοσοκομεία. Το λαό δηλαδή. Τους ενδιαφέρει ποιος θα βγει πρώτος στις εκλογές τους. Δεν πάτε στο διάλογο όλοι. Άιντε από εδώ πέρα. Αριστερή, δεξιή, κεντρώη. ΣΥΡΙΖΕ, γιατί δεν είναι καμία σχέση με την αριστερά ο ΣΥΡΙΖΕ, εννοείται.

Μπράβο πάντως ο Μητσοτάκη, παραδέχεται ότι η κυβέρνησή του έκανε πολλά λάθη, αλλά πήγε τη χώρα μπροστά λίγο. Φαντάσου οι υπόλοιποι που έχουν κάνει μόνο λάθη στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, αν θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα μας λίγο μπροστά ή θα μας γυρίσουν πίσω στο Νέα Μελάς.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Αν θέλουμε κάτι, είπες.
0: Είπα, αν θέλετε κάτι, να πούμε καμιά κουβέντα.
1: Εσένα θέλουμε.
0: Άσε ρε τώρα, κόψτε το λιγάκι.
1: Εσένα θέλουν τα κορίτσια.
0: Τόσο ανώμαλα είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ανώμαλα, εσένα γουστάρουνε.
0: Α, μπράβο. Είναι ζώφυλα τα καημένα, εντάξει. Αφού αγαπάν τα ζώα, αγαπάν και εμένα.
1: Άντε, γεια μας, ρε,
0: γεια. Γεια σου, παλικαράκι μου, καλό. Γεια σου, αγόρι. Αφού αγαπάν τα ζώα. Τα κορίτσια αγαπάν και εμένα, αφού αγαπάν τα ζώα. Ζώφυλες. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ιωαννή, ο παιχταράς μου και Στελίδης μου λέει και εσένα ότι είσαι το καλύτερο παιχνίδι.
0: Δεν τα θέλω αυτά, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, δεν τα θέλω αυτά, ρε.
2: Έτσι μου λέει να σε πω.
0: Δεν με ενδιαφέρει να μην τα λες, αφού δεν τα γουστάρω αυτά. Καλημέρα, Γιάννη μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ρε Γιάννη, γιατί με χάλατε την ημέρα, ρε παιδιά, τώρα. Γιατί με χάλατε την ημέρα, ρε. Και έχω πει 500 φορές, όταν βγαίνετε μία φορά πρέπει να υπάρχει κάποιος μεγάλος λόγος για να βγείτε δεύτερη φορά. Αν με κάνετε να ξανακλίνω τα τηλέφωνα πάλι, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα μαζί σας, ρε. Αν υπάρχει κανένα σοβαρός λόγος να βγείτε. Αλλά το να βγεις να μου πεις ότι ο Ιορδάνης είπε εκείνο και είπε τ' άλλο. Ω, Παναγία μου.

Εχθές ο κύριος Βαραγιάννης με είπε ότι είμαι Γιαννάκης Κοπανατζής, έτσι δεν υπάρχει ένα τραγούδι σαν Κοπανατζής. Αλλά τον έκανε ένα ποιηματάκι και πριν το στείλω φυσικά, είπα στην ποιήτρια, είναι καλό, μου λέει είναι καλό, στείλ του το αφού το έκανες. Με το Γιάννη το Κοπανατζή είχαμε ραντεβού στις 3 και εσύ Κώστα Βαραγιάννη να πάει να κουρευτείς. Αγγούρια, ντομάτες, ραπανάκια για την όρεξη. Μέχρι πείμα του λέω έγραψα για σένα. Του το έγραψα φυσικά. Λέει δεν μπορώ να αντισταθώ Γιάννη μου. Λέει μικρός ήπιαζε ζαντιοκτόνο σφινάκι και από τότε ζω για αυτά τα σκουντήματα. Αγόρι μου, γι' αυτό σε αγαπάω. Τα ακούς Σμαράγδα Μπασάκου. Τόσα χρόνια δεν έγραψα για σένα στιγάκι. Γι' αυτόν έγραψα. Με το Γιάννη το Κομπανατζή είχαμε ραντεβού στις 3 και εσύ Κώστα Βαραγιάννη να πάει να κουρευτείς. Τώρα στο κουρευτείς βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να πάρω τον μπούλο σιγά σιγά. Πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα, παιδιά, και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, δηλαδή τον Κώστα Βαραγιάννη. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα. Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή. 3 λαλούν σε 6. Πιστεύω να έχετε πάρει Λαξοτανίλ, Νταβόρ και τι άλλα παίρνετε για να τους αντέξετε. Έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου. Ευτυχώς είναι και αυτή, ας πούμε, και λίγο ηρεμούμε. Και ο Κώστας Βαραγιάννης. Παναγία μου, άλλο κακό να μας έβρει. Κοντά σας θα είναι μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ, πολύ, πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρέποντος, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, έτσι με ελεύθερο πρόγραμμα. Λοιπόν, να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλημέρα σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
6: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης, τελειώνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, σύντροφοι. Καλώς την παρέα την πρωινή μας. Κάτι μου έλεγε η Σμαράγδα τώρα, γιατί τα πήρα χαμπάρι, ας πούμε. Γιατί ήμουν και στο ασανσέρ, ξέρω εγώ, τάιζα το γατί, έπαιρνα καφέδες. Τι είπε ο Γιάννης, είπε κάτι ο Χιλτήτης. Καταρχάς, καλημέρα σε όλο το Ντουνιά. Γεια σου, Μαραγδούλα.
1: Καλώς τον μου, καλημέρα σε όλο το Ντουνιά. Όντως, βαθαίνουμε καλοκαίρι και λέμε καλημέρες. Σου έγραψε ολόκληρο ποίημα.
0: Αμά μου, κάτι μου έλεγε χθες.
1: Και μάλιστα πήρε και την έγκριση ότι θα από σου την γράψω, πόδια λέει... ποιήτριά μας. Ναι. Την Ελπίδα, καλημέρα, Ελπιδάκη.
0: Σοβαρά, και το έχασα.
1: Σου έγραψε ολόκληρο ποίημα, σου μιλάω.
0: Πώς θα γίνει να τον πάρω τηλέφωνο, μας ξαναπάω.
1: Και τώρα εντάξει, χωρίς καφέ, μην περιμένεις να σου το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, παιδί μου, ο ίδιος το απήγγειλε.
1: Ο ίδιος το απήγγειλε. Ναι. Εγώ στο αυτοκίνητο, δηλαδή ο Γιάννης απήγγειλε και είχα γουβ γουβ γουβ του λούπο. Οπότε,
0: τι έλεγε το ποίημα, ρε παιδί μου.
1: Σου αφιέρωσε, λέει γενικά. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πραγματικά πήρε την έγκριση της Ελπίδας.
0: Της Ελπίδας, να γράψει ποίημα.
1: Ναι.
0: Ή το έγραψε η Ελπίδα. Σιγά μην το έγραψε ο Γιάννης.
1: Όχι, ο Γιάννης το έγραψε, αλλά πήρε την έγκριση.
0: Μα, ναι.
1: Ναι, ήταν καλό.
0: Νομίζω την έγκριση την παίρνει για ό,τι.
1: Απλά.
0: Όχι μόνο για ποίηματα.
1: Γιαννάκο, επειδή ξέρω ότι δεν κοιμήθηκες, στείλ το στην ανάρτηση, ρε σιγάβγει ο λούπο.
0: Τι λες τώρα.
1: Τα μισά δεν άκουσα.
0: Τέτοια πράγμα και δεν
1: γινόταν χαμός.
0: Ακούτε Μετρόπολης, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα Μπασάκου, η οποία χθες έκανε μια καταπληκτική φασαρία, με αποτέλεσμα να πάει εκεί ο Δύσμηνος, ο δήμαρχος, ο Καράς της Προποντίδας και να μαζεύει, μάζεψε, πώς το λένε, φορτηγά, μπουλντόζες, φαγάνες, το Star Trek, ήρθε το Κολούμπια, μάζευα σκουπίδια εκεί. Άκουσε ο άνθρωπος την εκπομπή χθες, σου λέει, άσε μη πάθω ό,τι παθαίνει κάθε μέρα ο Βαραγιάννης. Οπότε ας σταμάσουμε τα σκουπίδια σήμερα.
1: Καταρχάς με βλέπεις ότι πανηγυρίζω, έτσι.
0: Με πανηγυρίζετε σε μια εβδομάδα, έτσι θα είναι πάλι.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Α, ναι.
1: Γιατί πάντα εσύ και εγώ, πρώτη φορά στη ζωή μου δεν το κάνω. Δηλαδή το κάνω πάρα πολύ σπάνια, εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Ποια μάνα, όλη την ώρα κλαίσε το, έχασε από το Ολυμπιακό κλάμα. Χάνατε από το Παναθηναϊκό κλάμα.
1: Γέμισε
0: σκουπίδια η προποντίδα κλάμα.
1: Άκουσα την εκπομπή μας. Σε πόσα σημεία διαφωνούμε ενώ συμφωνούμε εσύ και εγώ.
0: Μα εσύ διαφωνείς, παιδί μου.
1: Όχι, εσύ διαφωνείς. Ναι.
0: Εχθές
1: μας
0: έλεγες. Παιδί μου, να σου θυμίσω τι έλεγες εχθές. Ότι εγώ είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να παίρνει τα μπάζα από την ανακαίνισή μου. Αν ο Δήμαρχος, Μαράγδα, στο πω έτσι για να καταλάβεις πόσο λάθος κάνει. Αν ο Καρά σήμερα μαζέψει μπάζα από πολίτη στην ποτήρια, θα του κάνω μήνυση.
1: Λέω, γι' αυτό άκουσα.
0: Θα του κάνω μήνυση, το λέω εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να μαζεύω τα δικά σου τα μπάζα.
1: Επειδή...
0: άλλο το στρώμα που λέει ο κύριος Καράς και
1: μπράβο.
0: Δίνει.
1: Πρώτο.
0: Τι μπράβο, ρε Σμαράγδα, σου πάρω την εκπομπή. Χθες μας έλεγες για μπάζα.
1: Επειδή λειτουργείς ως μικρός κοπέλα.
0: Θα μας κάτσει πρωί-πρωί να πούμε.
1: Και δεν, δεν ήρθαμε. Εγώ ρώτησα ξεκάθαρα στην εκπομπή εχθές. Okay.
0: Θα βάλω την εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Μην με προκαλείς.
1: Εννοείται. Ποιος θα μας προστατέψει όμως από αυτούς που ούτως ή αλλιώς πετάνε μπάζα.
0: Η αστυνομία.
1: Όχι, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να το μαζέψει και το κάνα χθες.
0: Τα μπάζα.
1: Με τις μπουλντόζες. Βέβαια.
0: Δεν ήταν μπάζα, παιδί μου, αυτά. Ήταν στρώματα, ήταν επιπλά, ήταν κομμωδίνα. Όχι, δεν ήταν μπάζα.
1: Πάντα ήταν.
0: Μα τρελάνεις, έχω το βίντεο.
1: Ο ίδιος.
0: Πρωί-πρωί δεν μ' άφησε, ρε παιδιά, να πάρω μια ανάσα. Ναι.
1: Εχθές που τον βλέπαμε ζωντανά.
0: Ναι, πού είναι τα μπάζα.
1: Είπε.
0: Όχι, όχι, βάλε το βίντεο.
1: Καλά, δεν τα βλέπεις, ρε Κώστα.
0: Ωραία, ακούστε λίγο, κύριε, γιατί εγώ δεν θα τρελαθώ μόνος μου εδώ. Θα σας τρελάνει και εσάς, Σμαράγδα. Λοιπόν,
1: μπράβο,
0: βάζω το βίντεο αυτή τη στιγμή στην ανάρτησή μας να μας πει η Σμαράγδα πού βλέπει τα μπάζα.
1: Εγώ τα είδα, δεν ξέρω εσύ δεν τα είδες.
0: Ωραία, εντάξει. Ωραία.
1: Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Δεν
0: μα
1: είναι αυτό.
0: Μα είδες ότι εσύ λες τώρα, δηλαδή θα διαφωνήσεις για κάτι άλλο. Περίμενε να λύσουμε αυτή τη διαφωνία. Ο Δήμος, Σμαράγδα, δεν πρέπει να μαζεύει μπάζα της δικής μου ανακαίνησης. Αν τα μαζέψει, θα του κάνουμε μήνυση του Δημάρχου. Απασχολεί το προσωπικό.
1: Ένα λεπτό.
0: Μα μου λες μπάζα
1: του. Θα δεις ότι θα συμφωνήσουμε.
0: Άντε πάλι. Δεύτερη μέρα σκάσιμο τώρα.
1: Δεν μπαίνεις τηλέφωνο τον Δήμο να έρθει να πάρει τα μπάζα σου. Αν κάποιος όμως πετάξει τα μπάζα και κάνει άτυπη χωματερή, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πάει να τα καθαρίσει.
0: Τι σας λέει η Σμαράγδα τώρα. Τι είπε, τι νόημα έδωσε.
1: Μην
0: παίρνετε τις εταιρείες να πληρώσετε λεφτά. Πάτε εσείς, πετάξτε τα μπάζα σας, λέει η Σμαράγδα. Θα πάει ο Δήμος να τα μαζέψει.
1: Δηλαδή,
0: αυτή είναι η διαφωνία μας από χθες. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο πραγματικά.
1: Φαντάζομαι ότι ο κόσμος έχει μυαλό.
0: Καλημέρα, Φόρη, καλημέρα.
1: Είτε δεν πω εγώ τι να κάνω.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Αυτοί
0: δεν μπορώ δεύτερη
1: να
0: μέρα,
1: τα πετάξουν,
0: εντάξει.
1: Θα τα πετάξουν και αυτοί που είναι να μην.
0: Δηλαδή, του είπε σήμερα εσύ στον κόσμο, είπε.
1: Όπω
0: πετάξτε τα μπάζα σας.
1: Δεν έβλεπα ρεπορτάζ, όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα.
0: Εγώ, ο Βαραγιάννης λέει, πάρτε τηλέφωνο σε ιδιωτική εταιρεία.
1: Γιατί θα κάνω. μιλιάρδες.
0: Α, είναι, είμαστε.
1: Όπως τους είπες όλους, δες τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί χθες έκατσα και έψαξα.
0: Καλά, μπορεί να και αυτοί βρωμιάρδες. Αλλά δεν ξέρει το ένα δεν αναιρεί, δεν αναιρεί το άλλο. Όχι, ξέρει πολύ καλά, Σμαράγδα.
1: Μπα, δεν ξέρει.
0: Αυτός που κάνει ότι δεν ξέρει, φαίνεται. Καλημέρα, Φόρη.
1: Και δεν ξέρει και δεν απαντάνε στα τηλέφωνα.
0: Καλημέρα, Φόρη.
1: Καλημέρα.
0: Μας έσκασες. Πάλι για τα μπάζα θα λες.
1: Μόνο
0: δηλαδή, ωραία, μισό λεπτό, ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Γιατί η Σμαράγδα δεν κατάλαβε τι έγινε ακόμα. Έχω την εντύπωση. Ακόμα δεν κατάλαβες τι έγινε.
1: Μια χαρά.
0: Το ότι σας σταμάζεψε ο δήμαρχος εκεί είναι γιατί είναι το καλοκαίρι μπροστά, Σμαράγδα.
1: Σας σταμάζεψε.
0: Σας σταμάζεψε, εννοείται.
1: Και εσύ περνάς από εκεί κάθε μέρα.
0: Όχι, δεν περνάω. Έχω να πάω από το 1995 εγώ στο πρώτο πόδι.
1: Από πού στρίβεις?
0: Δεν πάω στο πρώτο πόδι.
1: Από πού στρίβεις να πας ψάχνεις?
0: Πολύ πριν.
1: Δεν είναι πολύ πριν.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ πριν. Είναι πάρα πολύ πριν. Δεν έχω εικόνα καθόλου, δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά δεν θα με σκάσετε. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα, δίνετε στον κόσμο σύνθημα. Πετάξτε τα μπάζα από την ανακαίνησή σας σε ένα σημείο του Δήμου. Θα έρθει ο δήμαρχος, λέει Σμαράγδα, θα μάσει τα μπάζα σου.
1: Καμία σχέση.
0: Ανοίγω γραμμές γιατί δεν μπορώ μόνος, παιδιά, του σκάσουμε αυτό. Είναι πραγματικά.
1: Ένσταση.
0: Ποια είναι η ένστασή σου, παιδί μου? Δεν το είπες τώρα πριν από λίγο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν είπες ότι αν τα πετάξεις. Ωραία, περίμενε λίγο. Δεν είπες ότι αν τα πετάξεις εσύ, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πάντα πάρει.
1: Δεν ακούς και δεν θα κάνω τη συζήτηση.
0: Δεν το είπες αυτό?
1: Αυτό είπα εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: είπες εσύ. Είπες ότι αν τα πετάξεις τα μπάζα. Και δεύτερον, μου λες ότι εδώ έχει μπάζα και εγώ βλέπω τώρα στη ώρα το βίντεο και έχει μόνο μαξιλάρια, κομμωδίνα, πλυντήρια, ψυγεία.
1: Ειδηγινής.
0: Πού είναι τα ειδηγινής?
1: Έχει και από αυτά. Σε αυτό το βίντεο, αυτό συγκεκριμένο δεν ξέρω. Α,
0: στο βίντεο δεν έχει. Στο βίντεο δεν έχει. Άλλο τι πετάνε. Άλλο τι πετάνε. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Βοήθεια.
1: Πάρτε τηλέφωνο στους Δήμους, ναι, να δείτε πού να τα πάτε αυτά.
0: Όχι, μην παίρνετε στους Δήμους, παιδιά. Για άμα ανακαινίζετε το σπίτι, θα πάρετε σε ιδιωτική εταιρεία και θα πληρώσετε. Μην παίρνετε στο Δήμο. Θα σε κάνω μείνει στο δήμαρχο, αν έρθει να τα μαζέψει.
1: Η ιδιωτική εταιρεία επίσης για να κουρέψετε τον καζόν, αυτά που άκουγα εχθές.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Για τα μπάζα μιλάμε.
1: Περίμενε.
0: Μην μπερδεύεσαι, Σμαράγδα, επειδή δεν σκουβέντες.
1: Όχι, όλα μαζί.
0: Η ιδιωτική εταιρεία δεν παίρνει για τα χόρτα, παίρνει για τα μπάζα.
1: Δεν τίποτα. Άκουγα κάτι κουλά που έλεγε ο δήμαρχος. Αποθρηματίστε, λέει, ό,τι κουρέψετε.
0: Εννοείται.
1: Συνειδητοποιούν τι λένε.
0: Ναι, βέβαια, εσύ συνειδητοποιεί τι λε.
1: Εγώ.
0: Τι είναι ο δήμαρχος, υπηρέτη σου?
1: Εγώ.
0: Ο υπηρέτης είναι ο δημοτικός υπάλληλος, έτσι την έχεις δει.
1: Λοιπόν, άκουσε λίγο, Κώστα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Νίκη και Βίκτορη.
0: Δεν υπάρχει καμιά νίκη. Μάλλον δεν κατάλαβες τι έγινε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Μια χαρά κατάλαβα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: ότι
0: κύριε.
1: Επειδή πήγαν οι κάμερες στο
0: Μπορείτε
1: σκάι,
0: να βοηθήσετε λίγο εμένα και να
1: καταλάβετε. Ο δημαρχός ήταν πρώτη φορά στα σκουπίδια, στο σκουπιδαριό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πέστε μου.
0: Ναι.
2: Πέστε μου, τι έγινε.
0: Πείτε μου λίγο, κύριε. Ανακαινίζω το σπίτι.
2: Ναι.
0: Και σπάω εγώ μέσα, α πούμε, βάρια και τείχους.
1: Άντε πάλι. Ρε, ναι. Το
0: τι πρέπει να αυτό κάνω, κύριε?
2: Πρέπει να νοικιάσουμε ένα κουβά, ναι, και να ρίξουμε μέσα τα μπάζα μας.
0: Ωραία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ωραία.
1: Ο Κώστας λέει, σύμφωνα με τον Βαραγιάννη, λέει ότι είστε όλοι βρωμιάριδες, ναι, ότι κανένας δεν το κάνει.
0: Παιδί μου, θα πρέπει να μιλήσει για αυτό που λέει ο άνθρωπος. Κάτι είπε ο άνθρωπος.
1: Μα το ξέρει. Άρα δεν
0: εσύ
1: είναι
0: δεν
1: Έλληνας.
0: Το ξέρεις.
1: Άρα δεν είναι Έλληνας κατά τον Βαραγιάννη.
0: Η κουβέντα αυτή είναι. Δεν έχεις να απαντήσεις για το άλλο.
2: Από χτες. Από χτες τι γίνεται, τι μαλώματα είναι αυτά.
0: Δηλαδή με έχεις σκάσει, ρε παιδιά, δηλαδή από χτες.
1: Ζώνει
0: και καλά να μαζέψει ο δήμαρχος τις δικές σου τις βρωμιές, δηλαδή
1: υποχρεωμένα. Όχι, να κοροϊδέψει τον πλανήτη.
0: Ορίστε, κύριε, παρακαλώ, τι είπατε?
2: Απαγορεύεται ο Δήμος να τα μάζει αυτά.
1: Εννοείται. Από ιδιωτικά οικόπεδα.
0: Απαγορεύεται.
1: Όταν τα βρίσκει ο Δήμος, λοιπόν, ναι, περίμενε τι λέτε τώρα.
0: Πες μας εσύ τι λέτε.
1: Όταν λοιπόν πάνε, ναι, και τα πετάνε, ναι, έτσι όλα αυτά,
0: ναι,
1: τι λέμε? Βγαίνει ο Δήμος και λέει, είμαστε υπέροχα, δεν κάνει κανείς τίποτα, γιατί απαγορεύεται εγώ να τα μαζέψω επειδή είναι μπάζα. Καταλαβαίνετε τι λέτε?
0: Δεν απαγορεύεται, δηλαδή,
1: δηλαδή, καταλαβαίνετε
0: πήγε και τα μάζεψε. Δεν απαγορεύεται να τα πετάμε, λέμε, από χθες δύο μέρες, μας έχει σκάσει.
1: Όχι, δεν λέμε αυτό.
0: Όχι.
1: Λέμε ότι δεν φέρει ευθύνη ο Δήμος.
0: Φίλε, καταλαβαίνεις έτσι.
1: Για 8 και 10 άτυπες, ναι, χωματερές. Εγώ ξέρετε τι λέω.
0: Α, μας τρελάνει όλες οι φοιτητές.
1: Να έρθουν όλοι να τα πετάνε απ' έξω από την πόρτα σας.
0: Λέγε.
1: Αλήθεια σου λέω.
2: Ναι.
1: Προτρέπω. Πώς μου είπες ψέματα ότι προτρέπω τον κόσμο? Προτρέπω.
0: Δεν μου είπα ψέματα, παιδί μου. Λες ότι αν τα πετάξουμε, πρέπει ο δήμαρχος να πάει τα μπάσει.
1: Τι θα κάνουμε? Α, τα αφήσουμε εκεί.
0: Εντάξει, τέλος. Οπότε άστο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Τι πούμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Παιδιά, πετάξτε όλα τα σκουπίδια σας, ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη.
0: Ωχ, Παναγία μου. Καλημέρα, κύριε, πάμε. Άλλος.
1: Πού είστε?
2: Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε, εσείς.
1: Για πείτε.
3: Να σου πω τώρα από Καλλικράτη μέχρι Ηράκλεια τι γίνεται στον παραλιακό το δρόμο. Παρά τα απορριμματοφόρα μπαίναμε στους οικισμούς. Ο Δήμος είπε μία μέρα θα τα καταβάζει τα σκουπίδια όλη στην παραλία.
0: Συγγνώμη κύριε, τα σκουπίδια είπατε.
1: Ήρεμα, θα τον ακούσουμε.
0: Ναι, όχι, για καταλάβω τι λέει ο καθένας. Τα σκουπίδια, συμφωνώ.
3: Επειδή δεν έχει υπαλλήλους, θα καταβάζετε στην παραλία σε κάδο, θα βάζετε εκεί. Όλα τα καταβάζαμε εκεί. Ένα κάδο δεν χώρισε. Και τώρα δύο χρόνια που λέει η Μαράτα έχει παραγίνει το κακό, είναι με τα καθάριστα οικόπεδα. Κόβουμε τα χόρτα, σακούλες, αυτά κλαδιά. Τι θα κάνουμε, τα κρατάμε στο σπίτι. Τα καταβάζουμε στο κάδο απ' έξω, από δίπλα. Και έγινε όλοι, και έγινε βουνά τα σκουπίδια. Κοντά εκεί πετάνε και τα στρώματα, πετάνε και ντουλάπε και γλαδιό.
0: Άρα εμείς τα πετάμε.
1: Να πω κάτι.
0: Εμείς τα πετάμε, έτσι.
1: Να πω κάτι για να γίνει παραγωγή.
3: Τόσο για τα μπάζα έχει δίκιο. Δεν τα πετάμε τα μπάζα, ο Δήμος δεν υποχρεώνει να τα πάρει τα μπάζα.
1: Γίνει παραγωγική συζήτηση και να εξυπηρετούμαστε όλοι και για να πάμε και το θέμα ένα βήμα παρακάτω. Καταρχάς, είτε έτσι είτε αλλιώς, αλήθεια, πέρα από τα χαζά που κάνουμε εγώ και ο Κώστας που είμαστε
0: παραγωγικοί. Πέρα στα χαζά, εγώ σου είναι δυνατόν να δίνουμε τον κόσμο σύνθημα να πετάξει τα μπάζα στον δρόμο.
1: Μισό λεπτό.
3: Όχι, με τίποτα.
1: Αυτό το είπες εσύ. Εγώ άλλο είπα, ότι αν βρούμε πεταμένα μπάζα, ποιος θα τα μαζέψει? Ποιος θα με προστατέψει από αυτόν που πετάει τα μπάζα?
0: Η αστυνομία, σου είπα. Πέντε φορές
1: να τα κάνει τα μπάζα τι?
0: Όχι τα μπάζα, από αυτόν είπες που πετάει. Κάτσε, συγγνώμη. Ελληνικά μιλάμε. Η αστυνομία θα σε προστατεύσει από αυτόν που τα πετάει. Ωραία. Από αυτά που πέταξε όμως, θα σε προστατεύσει εννοείται ο Δήμος. Θα σε προστατεύσει ο Δήμος.
1: Εχθές πετάχτηκε ένας εξυπνάκιας φίλος μας κολλητός από τη Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Και έλεγε τα δεκτά.
0: Καλά, μια χαρά τα λέγε.
1: Λοιπόν, εάν εγώ, γιατί το δοκίμασα, πάρω τηλέφωνο και πω, ξέρετε κάτι, αυτό,
0: σε
1: ποιον πιάνω, ρε παιδί μου, στην αστυνομία.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ο τάδε πετάει.
0: Το τάδε νούμερο, πάρει και μια φωτογραφία, πετάει νούμερο.
1: Αν το σηκώσουν.
0: Ναι. Όταν το σηκώσουν.
1: Γελάνε.
0: Πάντα το σηκώνουν.
1: Γελάνε και δεν θα πάει και κανένας. Ένα αυτό.
0: Ναι. Δεν ισχύει
1: αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Δεν ισχύει αυτό που λες.
1: Αυτή είναι η διαφορετικότητα της Φιλανδίας.
0: Αυτό το λες τώρα από το μυαλό σου, ενώ εγώ ζω με αστυνομικό και ξέρω ότι υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες που έχουν πάει επί τόπου οι αστυνομικοί και έχουν συλλάβει και άτομα.
1: Το ότι ζεις με αστυνομικό είμαστε.
0: Όχι, έχουν συλλάβει άτομα, σου λέω.
1: Άλλο, ρε Κωστή, μην το.
0: Ρε Σμαράγδα, πρώτον είπε να σηκώσουν το τηλέφωνο. Μετά είπε ότι δεν πάει κανένα. Καταλαβαίνει τι λέει.
1: Μην το πα στην υπερβολή. Δεν προστατεύονται οι πολίτες.
0: Εγώ δεν μιλάω, παιδί μου, εσύ τα λες.
1: Δεν προστατεύονται οι πολίτες. Θα γελάσουν οι αστυνομικοί. Έχουν πολύ σοβαρές δουλειές να κάνουν και όντως. Δεν έχουμε υπηρεσίες να απευθυνθούμε και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν τα κρύβουμε κάτω από το χαλί και λέμε ότι είναι όλα τέλεια.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν ξέρω το πήγαινε.
1: Οι βρωμιάριδες τη προποντίδα.
0: Είστε βρωμιάριδες.
1: Οι 15.000 βρωμιάριδες στις προποντίδες.
0: Τρομερά βρωμιάριδες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε κύριε.
1: Γεια σας.
4: Καλημέρα σας. Μη τσακώνεστε, υπάρχει λύση.
1: Έτσι τσακωνόμαστε. Έτσι μιλάμε.
4: Εντάξει, δεν ξέρω. Μάθατε τι θα γίνει.
0: Με ποια. Με,
4: μεγάλη, με αυτό, με τα μπάζα και με αυτά. Μάθατε
0: τι θα έμαθα. Εγώ
4: υπάρχει
0: έμαθα.
4: Μεγάλη κοινοπραξία. Υπάρχει μεγάλη ιδιωτική κοινοπραξία. Ρωμά Βαλκανίων, υπογράψαν αυτή η Ρωμά Βαλκανίων.
1: Κατεβαίνει σε μένα.
0: Εσύ
1: μας είπες ότι η αστυνομία θα μας προστατεύσει από τα μπάζα.
0: Από αυτό που τα πετάει. Από αυτό που τα πετάει, Σμαράγδα. Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Αλλά αλλού αυτά. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα να πούμε τώρα.
1: Εσύ κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, από σήμερα παίρνετε όλο τηλέφωνο την αστυνομία.
0: Αν κάποιος πετάει μπάζα.
1: Αν κάποιος πετάει μπάζα. Θα κλάψει ο κάθε επικραμμένος.
0: Μα παίρνουν την αστυνομία.
1: Ναι, θα κλάψει ο κάθε επικραμμένος.
4: Μα την παίρνουν. Εδώ θα πάρω μετοχές εγώ από αυτή την εταιρεία. Για ποια αστυνομία με μιλάς? Στόλος, Χάιλουξ, το Γιώτα, κατεβαίνει. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο.
0: Τι μπορεί να μείνει, ναι, ας το
4: πούμε. Όταν θα γίνει ιδιωτική, κάτι μια ιδιωτική.
0: Ξαφνικά γίνανε καθαροί πολίτες, να πούμε και ευσυνείδητοι.
4: Τώρα να γίνει.
0: Ποιο το 2026. Ο άλλος
4: πες.
0: Έλα, λέγε.
4: Ο Ελληνοβαλκάνιος τι έγινε, καθαρός?
0: Ναι, έγινε πολίτης. Ο Σμαράγδα έχει εκεί στην προποντίδα, ήταν πεντακάθαρα. Και ξαφνικά βρώμισε ο τόπος. Γεια σου Παντελή, τα φιλιά μας.
1: Η Σμαράγδα επιβεβαιώθηκε περίτρανα.
0: Ναι, παιδί μου, σε αυτό.
1: Συγγνώμη, ο ίδιος ο δήμαρχος το είπε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το λέει στο βίντεο που έχεις βάλει.
0: Σε εκείνο το σημείο.
1: Τα
0: τελευταία 3 χρόνια. Σε εκείνο το σημείο, λέει ο δήμαρχος, εδώ ακριβώς λέει δίπλα από το δρόμο. Κατάλαβες, είναι μια καινούργια, γιατί τον Έλληνα, τον βρωμιάρι τον πολίτη, δεν μπορείς να το μαζέψεις, Μαράγδα.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια, λοιπόν.
0: Δεν μαζεύεται.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια το λέει ο ίδιος ο δήμαρχος και το ρωτάει ο Τσιμιτσέλης.
0: Να, δεν είχε δηλαδή πριν, ε.
1: Τον ρωτάει ο Τσιμιτσέλης.
0: Πρώτη χωματερή ήταν αυτή στην υποτίθεται.
1: Πόσες τέτοιες έχετε και λέει 7-8. 8. Και ρωτάω εγώ τον 15. Θέλω να καλέσω την αστυνομία.
0: 15.
1: Αν 5-6 ναι. περιπολίες γινόταν, ναι. όχι για πολύ, δεν σου
0: περιπολίες.
1: Είπα εγώ. Δεν σου είπα εγώ για πάντα.
0: Τι δουλειά θα κάνουμε, δηλαδή.
1: Α, μπράβο, το ξέρω ότι θα το πεις. Δεν σου είπα εγώ για πάντα.
0: Είναι δυνατόν να θέλεις ένα γιατρό, ένα δικηγόρο, ένα αστυνομικό, πάντα. Ένα νοσηλευτή, ένα πυροσβέστη. Όταν τον δεις.
1: Όχι να παίρνει. Οι αστυνομικοί έχουν σοβαρές δουλειές.
0: Βλέπεις έναν άνθρωπο να πετάει μπάζα. Σωστά. Βγάζεις μια φωτογραφία με το κινητό που όλοι έχουν φωτογραφικές μηχανές στο κινητό. Mm. Πας κάνεις καταγγελία επωνύμως στην αστυνομία. Δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι. Δεν γίνεσαι ρουφιάνος. Γίνεσαι ενεργός πολίτης.
1: Καταρχάς συμφωνούμε σε αυτό.
0: Συμφωνούμε, αλλά μαζί τις κάσες από χθες.
1: Δηλαδή,
0: τα μπάζα, όποιος τα πετάει, κανονικά πρέπει να υπάρχει νόμος από τον δικό μας, τον άνθρωπο, τον δικό σας, τον πρασινό, αυτό, τον χρυσοκοϊδη.
1: Μην τις κλείσεις γραμμές, να βγει ο κόσμος να σου πει πόσες καταγγελίες
0: έκανε. 10 μήνες να δουλεύει υποχρεωτικά στην καθαριότητα αυτός που τα πετάει.
1: Τέλειο, φανταστικό, αλλά να βγει ο κόσμος να σου πει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πόσες καταγγελίες έχει κάνει και πού ναι. πήγανε.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Στον κάθο των αχρήσεων πήγαν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Με εμένα μιλάτε.
0: Ναι, με εσάς.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Κατά τα άλλα, συμπαθέστατη κυρία Σμαράγδα.
1: Ναι.
5: Επειδή είμαι σχετικός στο θέμα.
1: Τι είστε δηλαδή,
5: ναι.
1: όταν λέτε σχετικό.
5: Τέλος πάντων, έχω περάσει από τη θέση αυτή ως δημοτικός σύμβουλος.
0: Ωραία.
5: Κάποια στιγμή.
0: Για πες πώς γίνεται.
5: Λοιπόν, υπάρχουν δύο τεινά.
1: Ναι.
5: Έτσι, σήμερα έχουμε τους μπλε και τους πράσινους κάδους.
0: Ναι.
5: Σε κάθε κάδο απ' έξω γράφει
0: τι μπαίνει μέσα.
5: Τι πρέπει να ρίχνουμε. Ναι.
1: Τι λέτε.
5: Στο μπλε κάδο λέει αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί.
0: Που πάει
5: στην ανακύκλωση. Ναι. Και στον άλλο ρίχνουμε τα απορρίμματα. Τι είναι τα απορρίμματα?
0: Κακιακά.
5: Κάτι, ξέρω εγώ, φαγητά, ναι. Οτιδήποτε άλλο έχει σχέση το οποίο δεν μπορεί να μείνει μέσα στο σπίτι. Όταν κάνεις μια ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα, σε ένα σπίτι, είσαι υποχρεωμένος να έχεις κάδο. Ο οποίος κάδος δεν το παρέχει ο Δήμος.
1: Τζάμπα, χαλάμε, ξέρετε την ώρα.
0: Καλά κάνει και τα λέει. Καλά κάνει και τα λέει.
1: Είναι πολύτιμος ο ραδιοφωνικός χρόνος.
5: Πληρώνεις.
1: Αυτά δεν ξέρουμε.
0: Όχι, δεν τα ξέραμε.
5: Τον πληρώνεις εσύ. Είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις τον κάδο. Να έχεις τον κάδο στο διαμέρισμά σου, στην οικοδομή σου.
0: Παίρνεις άδεια
5: και ό,τι βγάλεις από εκεί που είναι.
1: Τα είπαμε.
5: Μπορεί να είναι μπετά. Μπορεί να είναι έπιπλα, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πετάξεις.
0: Ναι,
5: θα πάνε στον κάδο που έρχεται μετά η συγκεκριμένη εταιρεία
0: που πληρώσεις. Την οποία
5: πληρώνεις.
0: Έτσι.
1: Ρε παιδί μου, γιατί το παίρνει και το πετάει.
0: Γιατί
5: πρέπει να εάν δεν το τηρήσεις, κυρία Σμαράγδα, και δεν είναι ο δήμαρχος να μαζεύει τα σκουπίδια του καθενός.
0: Δεν είναι ο δήμαρχος. Όχι, δεν τα είπαμε.
1: Εννοείται τα είπαμε.
0: Πριν 5 λεπτά
5: δεν έχει καμία υποχρέωση. Εάν δεν το κάνεις.
0: Όχι, παιδί μου, όχι, δεν τα είπαμε.
5: Εάν δεν το κάνεις.
0: Και αν τα είπαμε, δεν τα καταλάβαμε.
1: Πάρε τηλέφωνο, πήρε και χθες και δεν τον έβγαλες.
0: Είναι υποχρεωμένος.
5: Ο δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να σε καταγγείλει.
0: Ορίστε.
5: Στην αστυνομία.
1: Ναι.
5: Που λαμβάνει τα υπόλοιπα μέτρα.
1: Η καφέ κάδι γιατί είναι, αφού ήσασταν δημοτικό σύμβουλος.
5: Παρακαλώ.
1: Η καφέ κάδι, λέω, γιατί είναι, λέω, αφού ήσασταν δημοτικό σύμβουλος.
5: Καφέ, δεν έχουμε καφέ κάδι.
1: Γιατί δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε σκαλί, δική παιδί μου.
5: Δεν
0: καφέ.
5: Έχουμε.
0: Καφέ είναι μόνο για οργανικά.
1: Μισό λεπτό.
0: Είναι μόνο για οργανικά.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Όποιο κουρεύει, λοιπόν. Και,
5: και
1: κόβει...
5: να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν χίλιοι για την ανακύκλωση όσον αφορά συσκευές ηλεκτρικές κτλ. Που λες τώρα πλυντήρια πράγματα
1: κακό.
5: Υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία. Μεγάλες εταιρείες που το ανακυκλώνουν.
1: Το ξέρουν.
5: Αν είσαι ευσυνείδητος πολίτης, πας και το κάνεις αυτό.
0: Να είσαι καλά.
5: Διαφορετικά, πας στο δικαστήριο.
0: Γεια, σύμβουλε.
1: Λοιπόν, κύριε σύμβουλε, δεν έχουμε λέει καφέ κάδους. Οπότε,
0: στη Χαλκιδική δεν
1: έχουμε.
0: Ναι,
1: και όσοι κουρέψετε,
0: ναι.
1: φορέστε τα, κάντε στολές, κάντε και καμιά παγανιστική γιορτή ή και τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι σου λέω, ρε Κώστα. Σε δηλαδή, μένα τα λες.
0: Αυτός που κουρεύει, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει.
1: Αυτό λέω.
0: Κατ' εσένα, κατ' εσέ.
1: Παιδί μου, τι πρέπει να τα κάνει.
0: Για σένα, τι πρέπει να τα κάνει. Εσένα ρωτάω. Εσύ λοιπόν, τι θα τα κάνεις.
1: Παλιά οι παππούδες μας.
0: Βράσει παλιά τώρα.
1: Ανοίγανε λάκους, βάζανε φωτιά και τα καίγανε. Τώρα επειδή έχουμε την αντιπυρική.
0: Όχι, δεν ανοίγανε κανένα λάκκο. Όπως ήταν εκεί, τα μάζευαν μια τούμπα που λένε
1: εντάξει,
0: και τα καίγανε.
1: Αυτοί που δεν λάκκο, ξέρουν.
0: Ποτέ λάκκο.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν ότι μπορεί να φυσήξει αέρας.
0: Σιγά μη σκάβει ο άλλος.
1: Χθες
0: είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
1: Έπρεπε να τον έχει ένα μόνιμο.
0: Χθες είχαμε τέσσερις συλλήψεις. Στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας από αυτούς ακριβώς που λες. Από την πυροσβεστική και την αστυνομία. διότι έβαλε ντουμάνι μπουρλότο, να πούμε όλα τα.
1: Στο φίλο λοιπόν τον Φιλανδό, ναι, έχω να του πω ότι η διαφορά με τη Φιλανδία είναι ότι εκεί ο πολίτης όταν θα πάρει το τηλέφωνο, ναι, θα του βρουν τη λύση. Εδώ δεν υπάρχει λύση.
0: Καλά, πάρε εσύ τηλέφωνο.
1: Δεν υπάρχει λύση.
0: Ναι, πάρε εσύ τηλέφωνο πρώτα, ναι, και μετά πες μας.
1: Εγώ τους προτρέπω όλους.
0: Καλημέρα.
1: Τον ρώτησα τον κύριο Δημοτικό Σύμβουλο, δεν έχουμε λέει καφέ κάθος.
0: Ναι, καφέ κάτω δεν έχει στη Χαλκιδική.
1: Σίμω, πάρε τηλέφωνο.
0: Άκου λίγο. Καφέ κάτω δεν είναι μόνο η Χαλκιδική που δεν έχει. Καφέ κάτω δεν έχει στην Πρέβεζα, έξω, στα Σύμποτα. Άρα... Δεν έχει, ας πούμε, στα νησιά. Καφέ κάτω έχει, βάλαμε πιλωτικά πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά, στην Πάτρα. Είναι για άλλο πράγμα η καφέ κάτω.
1: Η ερώτησή μας είναι λοιπόν γιατί δεν έχουμε καφέ κάδους, γιατί δεν έχουμε κίτρινους κάδους.
0: Στη Χαλκιδική.
1: Παντού. Βλέπεις εσύ κίτρινους κάδους στη Θεσσαλονίκη.
0: Οχ.
1: Γιατί. Είναι ή δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Ρε το λύση ρε παιδιά. Διώξανε τον Λουτσέσκο για να την πληρώσουμε εμείς, παιδιά μου φαίνεται.
1: Ο λύση τελικά.
0: Διώξανε τον Λουτσέσκο να την πάρουμε εμείς πάνω μας τη βλάβη.
1: Έκατσα και άρχισα να τον ψάχνω.
0: Ορίστε, πανόραμα. Το χαλί δίπλα στον κάδο ανακοίνωση το άφησαν.
1: Χαλί.
0: Πέταξε ο άλλος ολόκληρο χαλί.
1: Γιατί.
0: Γιατί είναι βλάκας.
1: Μα.
0: Τι ψάχνεις τώρα δηλαδή. Μα μιλάμε για ένα βλάκα. Τι να τον κάνουμε δηλαδή. Είμαστε περικυκλωμένοι από δάφτους.
1: Θα είστε έξυπνοι πολίτες,
0: ναι,
1: θα είστε ενεργοί πολίτες.
0: Άντε που τώρα, ναι.
1: Δεν θα σας κοροϊδεύει.
0: Στο τέλος μας πει ότι θα παίρνετε και κάδο.
1: Ναι. Δες, έχουμε γραμμή. Για πάρετε γραμμή.
0: Τι μία.
1: Δεν θα σας κοροϊδεύει ο καθένας.
0: Γεμάτο είναι το κέντρο.
1: Όταν δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις, θα τις απαιτείτε όπως έκανα εγώ εχθές, παρά το ότι έχω έναν βαρακιάνι απέναντι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλά έκανε, σου λέω. Άλλο λέμε. Μην δίνουμε το σύνθημα στον κόσμο ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πετάει τα δικά σου τα σκουπίδια. Άλλο το. Καλημέρα,
1: κύριε. Αυθαίρετο συμπέρασμα είναι αυτό που.
0: Και άλλο να πετάω εγώ που να είναι σκουπίδια και να, ο Δήμαρχος να είναι υποχρεωμένος να τρέχει από πίσω μου με το φαράσι και να τα μαζεύει.
1: Νομίζω ότι αν κάναμε σωστά τη συζήτηση, δεν έβγαινε αυτό το συμπέρασμα.
0: Καλημέρα,
1: κύριε.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε,
1: καλώς τον.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, μαζάκατα δεν τα κατάλαβες καλά.
1: Όχι, δεν τα κατάλαβα. Είμαι και χαζούλα. Για βοήθησέ
6: λοιπόν, όπως. Συγγνώμη τώρα. Όπως είπε ο Κατετζίδης, ο καλύτερος δήμαρχος για μένα Θεσσαλονίκη, δεν έχετε μια καμένη λάμπα ο δήμος του.
0: Είναι.
1: Έχεις έρθει στο ελαιόρεμα.
6: Επιλέξει. Έχει πει.
0: Εδώ δεν ξέρουμε ποιον είναι.
6: Έχει πει επιλέξει.
1: Το δήμαρχό μου λέει τώρα.
6: Όχι να πάρεις.
0: Δήμος Θεσσαλονίκης είναι το ελαιόρεμα.
1: Κάνεις λάθος, είναι
6: πειραία. Αν δεν μπορείς να πάρεις κάδο για να καταβάσεις ένα μπιντέ, ένα κομμωδίο ή οτιδήποτε,
0: ναι,
6: ειδοποίησε το Δήμο για να φέρει το μεγάλο, το φορτηγό, να τα πάρει. Αν τα κατεβάσεις μόνος και σε πάρουμε χαμπάρι ή σε ρουφιανέψει κάποιος, θα πληρώσεις πρόστιμο. Όταν θα κάνεις ανακαίνιση μεγάλη, θα νοικιάσεις κάδο. Και φυσικά,
1: ναι,
6: είναι πολύ λογικό να κονιονιορτοποιείς τα κλαδιά, τα τεράστια. Δεν είναι καθόλου υποχρεωμένος ο Δήμος να κάθει να τα κόβει ένα-ένα όταν εσύ βαριέσαι.
0: Σωστά.
6: Να κόψει ένα κλαδί και πολύ να το πάρει 10 κομμάτια.
0: Έτσι είναι.
6: Αυτό είπαν ο Δήμος. Δεν είπαν τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
1: Το βίντεο το είδες που πήγανε με τις μπουλντόζες.
0: Δεν είναι, παιδί μου, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Άλλο συζητάμε.
6: Δεν υποχρεώνω να πάρεις κάδο, να πληρώνεις 150 ευρώ τη μέρα, συν τις άδειες, συν τα οτιδήποτε. Για ένα κρεβάτι, ένα κομμωδίνο.
0: Όχι, αυτό δεν το πάρει. Αυτό θα το πάρει.
6: Όταν θα το κατεβάσεις μόνος σου, εγώ σαν Δήμος, αν δεν σε ρουφιανέψει κανένας ή δεν σε πάρω χαμπάρι, είμαι υποχρεωμένος να το μαζέψω.
1: Να σε ρωτήσω
6: αλλά
1: κάτι.
6: Εσύ,
1: να σε ρωτήσω κάτι.
6: Βεβαίως.
1: Πας εσύ στη δουλειά σου, όπως έρχομαι εγώ.
6: Ναι.
1: Και βρήκα άπλυτα, ναι, ρε παιδί μου τώρα. Βρήκα κάτι καφέδες, δεν τα είδαν οι καθαριστές.
0: Ναι.
1: Τα βρήκα μόνη μου, τα πήρα και τα πέταξα. Τα βλέπω τη μία μέρα. Τα βλέπω τη δεύτερη μέρα. Τώρα,
6: μπράβος,
1: έτσι τα βλέπω.
6: Πάρε τηλέφωνο.
1: Η σκουπιδιάρα τηλέφωνο που θα περάσει. Τη μία μέρα.
0: Ναι.
6: Η σκουπιδιά, δεν έχει υποδομή να τα μαζέψει.
1: Μισό λεπτό.
6: Άκου
1: ρε παιδί μου. Τι σου λέω. Η σκουπιδιάρα που θα περάσει. Τα είδε τη μία, ναι, μέρα. Τα είδε και, ναι, τη δεύτερη. Εννοώ αυτή που καθαρίζουν.
0: Ναι.
1: Τα είδε και την τρίτη. Πόσο δύσκολο, ναι, τους είναι αυτούς να πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούν παιδιά. Εδώ έχει στρώμα, έχει μια λεκάνη. Ελάτε.
0: Ναι.
1: Ελάτε να τα πάρετε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό,
6: αυτό
1: ρε,
6: είναι στην επαγγελματική συνείδηση του κάθε εργαζόμενου. Δεν θα κρίνω εγώ τώρα τον κάθε
0: εργαζόμενο.
6: Εσύ ή
1: καταλαβαίνει.
6: Σου λέω το τι λέει ο νόμος.
0: Ναι,
6: μην κάνει την εγγραφή.
1: Εμένα λοιπόν. Καταλαβαίνει.
6: Αυτό
1: το όχα, αδερφέ.
6: Βαραγιάννη, κάθε φορά κάνει λογικό άλμα. Πηδάς από το ένα στο άλλο. Σ' απαντάει το άλλο, ναι, μετά πηδάς ένα άλλο, σ' απαντάει το άλλο.
1: Δεν πηδάω, δεν πηδάω, σας βάζω πρώτον ευθυνών και ρωτάω πράγματα που είναι λογικά.
0: Πρώτον ευθυνών πρέπει να βάλουμε τον πολίτη, όχι τον δήμαρχο όμως.
1: Ο πολίτης.
0: Τον πολίτη πρέπει να βάλουμε πρώτον ευθυνών.
1: Πρώτον ευθυνών σας βάζω.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
6: Πήρα να μιλήσω, όλη τη μέρα σας ακούμε.
0: Ναι.
6: Αυτό που κάνεις για Σμαράγδα λέγεται λογικό άλμα.
1: Δεν μου απάντησες.
6: Και το κάνεις σε κάθε κουβέντα.
1: Ναι, δεν μου απάντησες. Πόσες μέρες θα πάρει, πόσες μέρες θα πάρει σε αυτούς που δουλεύουν να πάρουν ένα τηλέφωνο και να πούν, παιδιά, ξέρετε κάτι.
0: Δεν δουλειά του.
1: Ένας ασυνείδητος, αν δεν είναι δουλειά του,
0: αυτή δουλειά θα κάνουμε δηλαδή.
1: Πέταξε στρώμα.
0: Εσείς λέτε, εντάξει, λογικό είναι αυτό που λέει η Σμαράγδα. Ότι, εντάξει, αυτό όμως σου λέει ότι είναι στην, στο πόσο ευσυνείδητο είναι ο εργαζόμενος.
1: Εδώ εσείς κατηγορείτε τους πολίτες που δεν είναι δουλειά τους.
0: Τι κατηγορείτε, ποιο να κατηγορήσουμε, Σμαράγδα, που τα πετάει, ας πούμε. Που τα πετάει τα χωμωδίνα.
1: Το έφερα στη δημοσιότητα. Κατηγορείτε πολίτες. Κατηγορείτε πολίτες.
6: Σταμάτα να μιλάς πάνω μας.
1: Μα δεν ακούτε και μιλάει και ο Κώστας.
6: Άστε να μην τελειώσω και πες ό,τι θες.
1: Τι να πω ότι θέλω, σε ρωτάω και δεν απαντάς.
6: Σου απάντησα. Είναι στην εργασιακή συνείδηση του κάθε εργαζόμενου.
1: Μάλιστα.
6: Θα πω και εγώ.
1: Εμένα με απάντησα, δεν το ξέρεις.
6: Αυτό το τρυπάκι. Ότι ο Σκουπιδιάρης
1: ενημερώνει τον αδελφό του.
0: Να είσαι καλά, πρέπει να κλείσω, παιδιά.
1: Από τη μία, προσέξτε τι είπατε. Στην συνειδησία του Σκουπιδιάρη.
0: Του Σκουπιδιάρη, του υπαλλήλου.
1: Αυτό τα είπε.
0: Όχι, είπε του υπαλλήλου, δεν είπε του Σκουπιδιάρη.
1: Άκου τι είπε. Στην συνειδησία του υπαλλήλου της καθαριότητας.
0: Ναι, είναι εκεί.
1: Πρόσεξε. Ναι. Από την άλλη, τι θες να μας πεις για τους πολίτες και είστε οι μόνοι που καταγγέλλετε ότι οι πολίτες φταίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν καταγγέλλουν.
0: Εντάξει, δεν φταίνουν οι πολίτες, παιδιά. Φταίει ο Δήμος που είναι βρώμικος ο Δήμος. Παρακαλώ, καλημέρα. Κύριε, για να χαιρετήσω να πάμε στη.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Δεν φταίνουν οι πολίτες. Αλλά είναι στην συνειδησία του εργαζομένου. Λοιπόν, και εγώ μιλάω πάνω σας.
0: Έλα.
7: Λοιπόν, καταρχήν να πω μια δική μου εμπειρία με.
0: Με σκουπίδια.
7: Με σκουπίδια. Ναι. Ήθελα να πετάξω τρεις ντουλάπες. Πήρα τηλέφωνο στο Δήμο Καλαμαριάς. Είπα, παιδιά, αυτά τα πετάξω τρεις ντουλάπες. Και μου είπαν, κατέβασε τις κάτω. Αύριο το πρωί θα πέρασουμε να τις πάρουμε.
0: Ναι.
7: Έκανα το λάθος και δεν τις πήγα στα σκουπίδια. Θεώρησα ότι δεν μπορεί να είναι στα σκουπίδια. Πρέπει να είναι στην πιλωτή. Οι άνθρωποι περάσαν. Εγώ δεν ήξερα ότι πρέπει να είναι στα σκουπίδια.
0: Και δεν τις
7: είπα. Γιατί μέσα από τις πιλωτές δεν τα παίρνουν. Και τους ξαναπήρα τηλέφωνο και είχαν όντως και τα πήρανε, ρε παιδί μου, την επόμενη μέρα.
0: Πολύ ωραία, πολύ λογικά είναι όλα αυτά, ναι.
7: Τώρα, αν κάποιος κατεβάσει μπάζα, και σε αυτό που λέει η Σμαράγδα, έτσι, έχει δίκιο. Θα έπρεπε, ρε παιδί μου, όταν δει αυτός που κάνει ένα αποκομιδί, να πάρει τηλέφωνο.
0: Όχι μόνο τα μπάζα, συγγνώμη λίγο, αν εγώ αφήσω ένα αυτοκίνητο, άκου, άριστε.
1: Μην πέφτεις πάνω του, άστο να μιλήσει, έτσι είναι το
0: πρόβλημα. Για να καταλάβω τι λέει. Και ένα αυτοκίνητο να αφήσω σε μια αλάνα του Δήμου, σωστά, να το παρατήσω εκεί. Ο Δήμος θα πάει να το πάρει ή θα συνονοηθεί με την εταιρεία ανακύκλωσης για να πάει να το πάρει. Εννοείται.
7: Είναι, παιδί μου, αλλά
0: αυτό που λέτε εννοείται, ρε παιδιά.
7: Ένα αυτοκίνητο, έτσι.
0: Ναι.
7: Είναι πολύ πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο λογικό να μπει στο μάτι, ξέρω εγώ, ενός δημοτικού υπαλλήλου για να πει, ρε παιδιά, είμαι παρασμένο αυτοκίνητο. Τώρα μια ντουλάπα ή κάτι τέτοιο, έτσι, μπορεί να περάσει και 2-3 μέρες.
0: Ναι. Αλλά.
7: Συγγνώμη,
0: 30 σακούλες νάιλον με μπάζα μέσα, τούβλα σπασμένα, τυχοποιίες, λαβωμάνα, μπανιέρες. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος. Συγγνώμη, 30 σακούλες νάιλον με μπάζα μέσα, τούβλα σπασμένα, τυχοποιίες, λαβωμάνα, μπανιέρες. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να τα

0: το παράλογο. Ναι.
1: Θα σου πω τι έκανα φέτος γιατί πρέπει να το κλείσουμε. Πήρα τηλέφωνο ένα παλικαράκι εκεί στην Ορμήλια. Έχουμε ένα παλικαράκι, ας πούμε, που κάνει αυτές τις δουλειές, τον Νικόλα. Του δώσαμε 150 ευρώ. Ήρθε, κλάδεψε, κούρεψε, πήρε τα, όλα τα, πώς τα λένε, τα, ξέρω εγώ, κλαδιά και τα λοιπά. Τα πήρε όλα μαζί του στο φορτηγάκι του. Πήγε στη δουλειά του, στο χωράφι του που έχει κονιορτοποιητή. Και έγινε δουλειά. Πλήρωσε 150 όμως.
2: Ναι, ρε,
1: κάντε το ρε, παιδιά.
2: Εγώ κλάδεψα μόνος μου.
1: Ωραία.
2: Τα αργαλέα, κλάδεψε χώρος.
1: Εντάξει.
2: Και σου λέω, υπάρχει ένας χώρος να πάω να τα πετάξω.
1: Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει χώρος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πουθενά στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο.
2: Τι αναγκάστηκα και έκανα, τα έβαλα στις σακουλές και πήγα δίπλα στους κάδους και τα τοποθέτησα.
0: Κατάλαβες, φίλε Φιλανδέ.
2: Αυτό είχα να κάνω.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς στο Μαρμαρά και στον κάθε Μαρμαρά, έτσι, τα σκουπίδια είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο του χωριού. Το καταλαβαίνω το γιατί, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά το καλοκαίρι, με τον κόσμο που έχει να μπει σκουπιδιά και να μαζεύει τα σκουπίδια.
0: Ρε παιδιά, αυτό λέω από χθες.
2: Όταν συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, σε εκείνο το σημείο, αν θα πας, έχει τα πάντα.
1: Ίσως τα κλαδιά και τα χόρτα να τα πάρει μέσα, να τα μπορέσει το μηχάνημα να τα,
2: δεν μπορεί, ρε, φίλε,
1: να τα βάλει.
2: Και δεν μπορεί.
1: Εντάξει, θα βάλεις τώρα κορμούς, έτσι, κάτι κλαδιά λες τώρα. Το μηχάνημα τα παίρνει.
2: Και δεν μπορεί και δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Λέω πράγματα ανορμάλ από χθες και παλεύω κάτι με παράλογες απαντήσεις.
1: Εδώ πέρα τώρα όμως το πήγατε το θέμα αλλού για να σας βγει. Γιατί στο πλάνο που βλέπω μόνο κλαδιά δεν έχει, φίλε. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς μέσα από ένα σπίτι. Κατάλαβες τι λέω.
2: Άριστος.
1: Έλα.
2: Για να κλείσω.
1: Κλείσε.
2: Εσύ που είσαι λαλίστατος.
1: Ναι, ναι.
2: Περιμένω και ένα σχόλιο για την κυρία Μισελ που καταδικάστηκε.
1: Μισελ, καλά έκανε και καταδικάστηκε.
0: Φοβερό τραγούδι.
2: Γιατί εγώ και εσύ και η Μαράγμα πλέον.
1: Καλά έκανε, καλώ την καταδίκασα. Δεν το συζητάμε, ρε παιδί.
0: Δεν καταδικάστηκε μόνο η Μισελ.
1: Το αυτονόητο δεν το συζητάμε εδώ, ρε Άριστε. Ποτέ δεν το συζητήσαμε.
0: Δεν καταδικάστηκε μόνο η Μισελ. Καταδικάστηκε και άλλο κόσμο.
1: Ναι, εννοείται, ναι. Θα τα πούμε και αυτά. Να σε καλά. Έλα.
2: Γιατί βγήκε ο αγαπημένος σου και είπε ότι η απόφαση ήταν σκάνδαλο.
1: Όχι βέβαια, μόνο σκάνδαλο δεν είναι. Πώς, δηλαδή στην κούρσα για την ψήφο εκείνη την κούρσα δεν έπαιξε το παιχνίδι κάτω από το τραπέζι, κυρία Μισελ Ασημακοπούλου. Δεν εκμεταλλεύτηκε τα database. Βέβαια, τι είναι αυτά που λέμε τώρα.
2: Έκανε λαθοτηρία, ρε φίλε.
1: Το ξέρω.
2: Χρησιμοποίησε προσωπικά δεδομένα.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε το αυτονόητο ποτέ στην εκπομπή, να σε καλά. Άλλος έμεινε. Πρέπει να πάρω, παιδιά, σε παράθυρο να πούμε.
0: Έλα, εδώ δεν πειράζει.
1: Ο Λύση. Έλα.
0: Δεν πειράζει, ας πάρουμε τον κόσμο. Σιγά, έχουμε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι θα γίνει, ρε.
1: Τι θα γίνει,
0: ρε. Ας τον αυτόν, πάμε στους άλλους. Αυτός μιλάει κάθε μέρα. Αλήθεια το λέω.
1: Δεν σε
0: βέβαια, όχι. Μου.
1: Όχι ρε εσείς Μαράγμα.
0: Τι το κλεισε.
1: Μην με κάνεις τέτοια τώρα δηλαδή με το φόρι μου. Με κάνεις μπιφ με το φόρι.
0: Όχι μωρέ.
1: Φόρι σε παρακαλώ πάλι.
0: Απλά είναι οι δύο άνθρωποι.
1: Ρε εσείς Μαράγμα.
0: Περιμένουν πόση ώρα.
1: Καλημέρα. Και ο φόρις άνθρωπος είναι.
0: Είσαι τέρας. Είσαι τέρας.
1: Καλημέρα εδώ. Είναι κανένας εδώ.
0: Έμεινε κανένας.
1: Καλημέρα κύριε.
0: Καλώς τον.
4: Κωστά, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Για να κάνω εγώ μήνυση, δεν πρέπει να πληρώσω?
1: Νομίζω πλέον πήγε περίπατο αυτό.
0: Πήγε περίπατο. 100 ευρώ δεν ήταν.
1: Ήτανε, ναι. Έχω την εντύπωση, παιδιά, επειδή έγινε μια μήνυση, κάναμε εμείς πέρυσι κιόλας. Δεν μας ζήτησαν 100 ευρώ. Κάναμε, ας πούμε, ως οικοπεδούχοι σε κάποιον, ρε παιδί μου, που πετούσε. Ναι. Κατάλαβες. Και νομίζω ότι αυτό πήγε περίπατο, φίλε. Πρέπει να το δω όμως. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Και πρέπει να παραστήσετε.
1: Βέβαια. Εννοείται.
4: Δες το λίγο αφού έχεις αστυνομικό και ενημέρωσέ μας. Γιατί δεν νομίζω ότι περισσεύεις τον καθένα.
1: Όχι.
4: Να πληρώνει για να κάνει μήνυση όποιο πετάει μπάζα.
1: Έχεις δίκιο. Να είσαι καλά. Αλλά νομίζω κιόλας ότι, ας πούμε, αν πας στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Τώρα τα λέω σιγά, έτσι.
0: Πες τα σιγά, γιατί ναι, πρέπει να πω στο φόρι φοράκο, πάρε τηλέφωνο. Πλάκα κάνω.
1: Αν πας στην αστυνομία με τη φωτογραφία σου και καταγγείλεις και δείξεις το υλικό, δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Σας τα είπα σιγά αυτά για να καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα, άμα τα έχεις προσωπικά με κάποιον, πούμε, και τα λοιπά, δώσε και το κατοστάρικο. Αλλά και νομίζω ότι το πήγε περίπατο. Θα το δούμε όμως.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι περήφανη.
1: Περήφανη
0: για εμάς τους δύο. Αλήθεια το λέω.
1: Εντάξει,
0: γιατί μέσα σε μία μέρα.
1: Ναι. Απλά δεν θέλω να δίνουμε λάθος νοήματα, μηνύματα στον κόσμο.
0: Μέσα σε μία μέρα.
1: Μην νομίζω ότι μπορεί να πετάξει, ας πούμε, και σου λέει, άμα το πει Μαράγδα, πάμε, θα πετάξουμε εκεί. Θα περάσει ο τύπος μετά τα πάντα.
0: Πάνω από εδώ, πει Μαράγδα. Μέσα σε μία μέρα.
1: Άρα παίρνει τηλέφωνο, λέει Μαράγδα, έτσι.
0: Ούτε σε μισή.
1: Ωραία, συνοδήκαμε.
0: Η δράση έφερε αντίδραση και το ποιότητα και αυτό που πρέπει να ακούνε έξω είναι ότι εγώ μπορώ να λέω ότι θέλω, εσύ μπορεί να λε ότι θε. Το θέμα είναι να γίνεται δουλίτσα. Και έγινε δουλίτσα.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν λέω τι θέλω. Λέω ότι πρέπει να πω.

0: Παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολης στους 95,5.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας μέρα. Την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Μουντιάλ εξασφάλισε η Αργεντινή μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αυστρίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος με 2 γκολ έφτασε τα 18 συνολικά σε παγκόσμια κύπελα, ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 2-2. Αυτή την ώρα γίνεται το Ιορδανία-Αλγερία. Στο σημερινό καλεντάρι δεσπόζουν τα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, Αγγλία-Γκάνα, Παναμά-Κροατία, Κολομβία-Κονγκό. Με το νέο τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λύση, που περιλαμβάνει τους Ναβάρο, Χινές Γκαρθία και το Μαγγέλη Λάπα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ. Στην επίσημη παρουσίαση του Ιταλού τεχνικού, ο νέος αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές απόλυτη προσήλωση με στόχο την κατάκτηση τίτλων. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Watford για την απόκτηση του Tom Dele Basiru βρίσκεται ο Άρης, προσφέροντας το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Πρόκειται για 24χρονο Νιγηριανό αμυντικό, ο οποίος αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Manchester City, παίζει στη μεσαία γραμμή και προορίζεται για την ενίσχυση του άξονα. Σε τροχιά υλοποίηση μια σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ιταλό μεσοεπιθετικό Λορέντσο Ινσίνιε. Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις παίζει ο προπονητής της ομάδας Βάλτερ Ματσάρι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Τα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πάμε στους χωρικούς και στα υπόλοιπα. Να σας πω ότι ερχόμενος σήμερα στο Μετρόπολης, πάλι στο ίδιο σημείο χθες, όπου και χθες είχαμε ζήτημα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά στην έξοδο της Νεαπόλεως για Νεάπολη, Κυρετζίκη και Σβεστοχώρη. Πάλι είχαμε καθυστερήσει σήμερα το πρωί. Είδα εκεί περιπολικό. Υπήρχε βεβαίως τροχονόμος, ο οποίος μάλιστα έκανε αυτό στους οδηγούς τους πρώτους, τους έλεγε με το δάχτυλο που κάνεις έτσι το μισό, και λες μισό λεπτό. Θα ανοίξει. Είχαμε βεβαίως και από χθες ενημέρωση ότι θα κλείσει η περιφερειακή. Λοιπόν, ανέστησε λίγο, θα τα πούμε τώρα αυτά. Απλά μου γράφει ο Στέλιος, κάτι παίχτηκε στο περιφερειακό προς δυτικά, στις 6.30 μου το γράφει αυτό, περνάω και σου λέω, και μου γράφει μετά, έχει μείνει αμάξι. Αυτό είναι άλλο όμως. Όταν περνούσα στις παρά 20, δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Απλά ήταν στα τελευταία που είχαμε κάποιες διευθετήσεις εκεί στην κίνηση, είχαμε κλείσει το ένα ρεύμα από τις 11 χθες το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Τώρα προφανώς δεν είχαν κλείσει εκείνη την ώρα, έμεινε και το αυτοκίνητο. Για να ρίξουμε όμως μια ματιά τώρα, να πάμε σε refreshing της εικόνας, γιατί πριν έδειχνε μια καθυστέρηση. Σμαράγδα, έλειπες και έλεγα απλά ότι είχαμε ένα θεματάκι πάλι στο ίδιο σημείο στην περιφερειακή.
1: Έκανα ρεπορτάζ όμως.
0: Όπως
1: είχες
0: τώρα, το ξέρω. Δεν ξέρω με ποιον όμως. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, όχι, όλα καλά. Εντάξει, έχει ανοίξει εντελώς το κομμάτι αυτό. Οπότε όλα καλά.
1: Καταγγελία χαρά. Θέλαμε.
0: Καταγγελία, ναι.
1: Ωραία. Μου κατήγγειλαν λοιπόν στη τηλεφωνική μου γραμμή.
0: Ωραία.
1: Ότι έχω δίκιο, αλλά δεν τα ξέρουμε καλά και με ενημέρωσαν. Και
0: δηλαδή,
1: όντως το ήξερα.
0: Δηλαδή.
1: Ότι αυτό που λέω έχω απόλυτο δίκιο, αλλά δεν είναι θέμα του υπαλλήλου καθαριότητας, που θα έπρεπε, αφού δίνουμε την ευθύνη την ατομική σε κάθε πολίτη.
0: Να συνέχουν και οι υπόλοιποι όμως.
1: Ναι, πόσο δε μάλλον αν είσαι της καθαριότητας. Ναι. Υπάρχουν επόπτες. Το ξέρεις,
0: ναι, βέβαια, εννοείται ότι
1: ο επόπτης λοιπόν είναι υποχρεωμένος,
0: ναι,
1: να καταγγείλει, να ενημερώσει.
0: Ναι. Ότι υπάρχει και μια χωματερία.
1: Μπράβο.
0: Καλά, εσύ νομίζω ότι ο κύριος Χαράς δεν ήξερε ότι εκεί έχει χωματερία.
1: Υπάρχουν επόπτες.
0: Ναι, άλλο λέω. Εσύ πίστευες δηλαδή ότι χθες ο Δήμος στην Προποντίδα έμαθε χθες ότι εκεί υπάρχει χωματερία. Μα το λέει ο Δήμαρχος. Εδώ και 3 χρόνια εδώ έρχονται και πετάνε ένα σκουπίδια. Το ήξερε ο Δήμαρχος, το γνώριζε.
1: Αυτό είναι που με εκνευρίζει.
0: Εγώ πάντως, κύριε Καρά, στη θέση σας θα βάζα μια κάμερα.
1: Όπως με εκνευρίζει για κάτι ακόμα.
0: Μια κάμερα θα βάζα, θα έπαιρνα το Ζουμπουρίδι, μια κάμερα σούπερ, να πούμε, με ηλιακό αυτό, έτσι. Υψηλής ευκρίνειας. Και όποιος έμπαινε μέσα και πετούσε εκεί μπάζα, μπράβο, θα καλοπερνούσε, κύριε Δήμαρχε.
1: Εξαιρετικό. Χωρίς πλάκα το λέω. Εξαιρετικό.
0: Καλά, τώρα δηλαδή πρέπει να τα λέμε από εδώ, τα λέμε.
1: Όπως με εκνευρίζει επίσης αυτό το πράγμα
0: δηλαδή,
1: που ζούμε κάθε καλοκαίρι. Ενώ ρε, ξέρουν ότι
0: ο Έλληνας είναι βρωμιάρης.
1: Ότι ο πληθυσμός της Χαλκιδικής
0: αυξάνει. Ναι, καλά γίνονται. Δεν είναι τα ίδια.
1: Το ξέρουν.
0: Εσύ νομίζεις, κάτσε.
1: Δηλαδή το ξέρω εγώ και εσύ. Το ξέρουμε όλοι.
0: Εσύ νομίζεις ότι
1: και περιμένουν να έρθει πάλι τέλη Ιουνίου.
0: Όχι,
1: για να μας πούν ότι
0: Μάιο
1: έχουν ελλείψεις.
0: Όχι, όχι. Σμαράγδα, δεν είναι έτσι.
1: Ακόμα είναι
0: και οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ιδιωτικά απορριμματοφόρα κάνουν συμβάσεις 4 μήνες και 5 μήνες με το Δήμο, με τους Δήμους στη Χαλκιδική, και είναι άλλος ο στόλος. Άλλος ο στόλος το χειμώνα, άλλος το καλοκαίρι. Εννοείται αυτό. Να ξέρεις ότι κάνουν συμβάσεις ακόμη και με ιδιώτες. Πολλοί από αυτούς που βλέπουμε είναι ιδιώτες.
1: Δεν χρειάζεται να το ξέρω, το ζω. Οι ιδιώτες λοιπόν είναι λίγοι. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
0: Είναι πολλά λεφτά, ρε.
1: Η πρόληψη είναι ελλιπής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Πρόληψη.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Σε αυτή την εξίσωση υπάρχουμε κάπου, εμείς ως πολίτες.
1: Ωραία, θα σου πω.
0: Γιατί ακούω να λες για τον Δήμαρχο, για τον έτσι, για τον επόπτη, για τον ένα, για τον άλλο. Ακόμα δεν άκουσα για μένα. Το πετάω. Τίποτα δεν άκουσα.
1: Πρώτα και κύρια,
0: ναι,
1: από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχουν ασυνείδητοι. Τους ευσυνείδητους ποιος τους προστατεύει, εγώ ρωτάω.
0: Ο σώζον σωθεί το. Το ξέρεις το δόγμα.
1: Ασυνείδητοι υπάρχουν, ναι, και στη Φιλανδία. Ασυνείδητοι υπάρχουν, ναι, και στη Γερμανία.
0: Ξέρεις, ο Έλληνας...
1: Ασυνείδητοι υπάρχουν, ναι, παντού, Κώστα.
0: Έχω βρει μια περίπτωση.
1: Τι γίνεται, εκεί όμως, ναι, εφαρμόζονται, ναι, οι νόμοι. Εμείς απλά τους ψηφίζουμε.
0: Εντάξει, εμείς μας συγκρίνεις τώρα με αυτούς τους λαούς. Χθες ανακάλυψα σε ποιο είμαστε όλοι αλληλέγγυοι.
1: Σε τι?
0: Οι Έλληνες είμαστε αλληλέγγυοι, άμα το παρατηρήσετε. Σε ένα πράγμα μόνο. Σε ένα πράγμα. Βοηθάμε τον συμπολίτη.
1: Έθνος ανάδελφο.
0: Να σου πω, όχι, όχι. Άμα δεις μπλόκο στην αστυνομία, κάνεις σινιάλο στον άλλο.
1: Αυτό τώρα πέρα αυτό εμένα μου αρέσει.
0: Εσάς αρέσει, ο άλλος έχει λιγμένη ασφάλεια. Έχει δεν έχει λάστιχα, δεν έχει φώτα, δεν έχει φλάς, δεν έχει τίποτα και εσύ τον βοηθάς να, να σκοτώσει κανέναν άλλο παρακάτω.
1: Μ' αρέσει ρε παιδί μου γιατί είναι θύμισα. Έλα, από παιδικά χρόνια. Αλλά δεν ξέρω αν εφαρμόζεται πια.
0: Ποια χθες μου κάνει
1: τα λίγα. Έχουμε υποτίθεται κάμερες.
0: Ακούω. Χθες περνάω τις καλύβες. Ναι. Ξέρεις, πάω κάθε μέρα έτσι. Ναι. Έχει διάφορα μπλοκ εκεί, τα ξέρω, δεν σας λέω που είναι. Εγώ δεν θα σας πω που είναι.
1: Εγώ
0: δεν λέω. Όχι, έχει καινούρια. Δεν σας τα λέω. Και χθες μου κάνει παιδιά σινιάλο νταλίκα με τα επάνω τα φώτα. Αυτά που έχει στην οροφή επάνω. Πατ, πατ, δύο φορές. Εντάξει, ρε παιδιά. Στην αρχή λέω χαιρετάει κανέναν νταλικέρι, ας πούμε.
1: Το κάνουν και αυτό.
0: Κοιτάω πίσω στον καθρέφτη κανένας. Μη σκάτει αυτοκίνητα. Ένα χιλιόμετρο πιο κάτω τον μπλόκο. Ορίστε. Και μετά σκέφτηκα, λέω, δες που είμαστε τελικά αλληλέγγυοι οι Έλληνες.
1: Σε ρώτησα κάτι.
0: Για παρανομία, για λουβιτούρα.
1: Δεν έχουμε πλέον ραντάρ, υποτίθεται και κάμερες.
0: Έχουμε,
1: αυτό δηλαδή βοηθάει.
0: Βοηθάει, επειδή μου να βάλει τη ζώνη, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, σου κάνει σινιάλο, άλλο δεν φορά ζώνη. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Δεν είπα να μην έχει δίπλωμα και ασφάλεια. Αν δεν έχει δίπλωμα και ασφάλεια, σταματά το αυτοκίνητο. Πίνει ένα καφέ, περιμένει να φύγει τον μπλόκο. Αλλά άμα δεν φορά ζώνη, σου λέει ο άλλο, α, βάλτινα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, τι ήθελα να πω. 800 πράγματα ήθελα να πω. Να σας πω καταρχάς ότι μαζί μας είναι η Vibran. Και έρχεται με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, φίλες και φίλοι, Vibran, με Vibran Geo βεβαίως. Και δίνει νέα διάσταση στην αισθητική των κτηρίων μας. Καθώς ο Vibran Geo με φυσικές υφές και χρώματα που διαθέτει θυμίζει πέτρα, ξύλο, άλλες φορές μέταλλο, ακόμη και αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα. Έτσι προσφέρει μοναδικό στυλ. Παράλληλα, η τεχνολογία του Vibran Geo διασφαλίζει αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, αλλά βάλει και την πυροπροστασία που είναι θερινή περίοδος και την ηχομόνωση, οι οποίες κάνουν το σπίτι μας πιο ασφαλές, πιο άνετο, πιο ήσυχο.
1: Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε ο Κώστας. Διαβάζω το μήνυμα της Βέτας.
0: Βέτα.
1: Που λέει πάντως όπως και να το κάνετε, σας ευχαριστούμε γιατί όντως είδαμε χθες πάρα πολλά φορτηγά στους δρόμους να μαζεύουν.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Καλό είναι αυτό. Λέει. Αυτό είναι ναι, καλό. Αλλά για μένα Βέτα θα έπρεπε η πίεση αυτή που ασκήσαμε χθες, ας πούμε, και εμείς από τη μεριά μας σαν εκπομπή, να την ασκήσουμε στους υπόλοιπους πολίτες να ενεργοποιηθούν, να μην επιτρέπουν ανάλογα περιστατικά. Ας μην είσαι κάτοικος της περιοχής.
1: Πολύ μου αρέσει αυτό που λες. Συμφωνώ
0: απόλυτα.
1: Μα
0: δηλαδή, Σμαράγδα.
1: Απόλυτα.
0: Μια μισή μέρα μας πήγε. Δηλαδή, χθες άκουσα μια άλλη κομπή και. Συνεχώς γίνεται το ίδιο. Αν ένας μας ακούει στις 6 με 7 μόνο, θα έχει άλλη εικόνα από αυτόν που μας ακούει σε 7 με 8.
1: Δεν έχει καθόλου άδικο. Του έχουμε
0: ξέρω. Γράφει ο Ανέστης και είναι χρήσιμο γιατί μου έξι. Ναι. Κώστα μου λέει: οι μηνύσεις όλες θέλουν 100 ευρώ εκτός. Γι' αυτό μάλλον εκεί μας δεν μας ζήτησαν. Εκτός αν το αδίκημα διώκεται αυταπάγγελτα. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Γι' αυτό και δεν μας πήραν κάτω στο άρικο εμάς. Διότι ο άλλος πέταξε ό,τι είχε και δεν είχε. Γαμπρός, την προσοτσάνησε. Όχι, ρε φίλε. Μεγαλωμένο στη Μαρτή, στη βυροσβεστική του πατρικού μου, είναι απέναντι το σπίτι του Λευτέ. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Καλημέρα, ρε Ανέστη. Χάρηκα πάρα πολύ. Γειτονιά μου. Γειτονιά μου, Ανέστη. Εκεί μεγαλώσαμε όλοι. Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στους πρωινούς. Στο θέμα και οι δύο έχετε δίκιο, ρε. Και είμαστε βρωμιάριδες, αλλά και οι Δήμοι δεν κάνουν πάντα σωστά τη δουλειά τους. Πώς θα διαφωνήσω εγώ τώρα με τον Ηλία.
1: Ο Γιάννης είναι απόλυτος. Καλημέρα σας. Πολύ σωστά μιλάς, Κωστή. Ο ελπιδοφόρος ανήρτησε το ερωτολόγιο. Ο οποίος μου είπε ότι απλά έπεσε γραμμή, με πήρε τηλέφωνο και αυτός.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αγρυπίνης μάρτυρος,
0: ναι.
1: Αριστοκλέος του πρεσβύτερου,
0: ναι.
1: Και γιορτάζει και ο Βάρβαρος.
0: Ωραίο. Βαρβάρα, όχι.
1: Όχι.
0: Μόνο σε αρσενικό.
1: Βαρβάρου Οσίου του Πενταπολίτου. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τι είναι ο Πενταπολίτης.
0: Πέντε πόλεις. Πώς είναι ο Πεντάλοφος. Που είναι πεντελόφους. Ρε Σμαράγδα, δεν με ρωτάς όλες τις ώρες. Λοιπόν, έχω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το ρεφρέν θέλω να προσέξεις. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε και ο τεράστιος Σπύρος Ζαγοραίος. Λατρεύουμε Ζαγοραίο εμείς οι Αριανοί, να ξέρω.
1: Κι εγώ.
2: Σβήσαν τα στρατούρα νου κι όμως δεν κοιμάμαι.
1: Είναι ο πλουραλισμός.
0: Ναι, σωστό.
2: Όλο σε θυμάμαι.
0: Ναι, όλο σε θυμάμαι.

0: τον γέρασες 8 χρόνια, παιδιά. Δεν το κατάφερε κανείς.
1: Ωχ, Παναγία μου. Πάμε. Σαν σήμερα Ζαγορέως το 28. Τρομερός ο Ζαγορέως. Καραγάτσης, έχει διαβάσει τίποτα από Καραγάτσης.
0: Εννοείται. Πομερός, έτσι, μεγάλη χήμερα, λατρεμένο.
1: Γενιά 30, τρομερός.
0: Αγαπημένος πολύ. Κίτρινος φάκελος.
1: Μπράβο, τι είπες τώρα. Αυτό πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε. Όλοι.
0: Όλοι.
1: Συγκεκριμένο. Κωνσταντίνο Σιμίτη γεννιέται το 36. Τον ψήφισα εγώ το 96. Δηλαδή 60 χρόνια μετά από τη γέννησή του.
0: Αν γεννήθηκε ο Σιμίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: το θυμάμαι από άλλες χρονιές. Μάλιστα.
1: Όντως. Γιάννης Μιλιώκας το 50.
0: Άλλη λατρεία.
1: Τρομερός.
0: Φοβερός.
1: Νίκος Τσίμπος. Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κοίταξε, είναι από το χωριό μας.
0: Ναι.
1: Η μάνα μου με τη μάνα δεν ήταν φιλενάδες πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος γεννήθηκε στη Χαλάστρα, βεβαίως έπαιξε τον Καμπανιακό, από εκεί ξεκίνησε. Μετά έκανε πάρα πολύ καλή καριέρα στον Όφη.
0: Τι λες.
1: Πήγε Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Διορθώστε με αν κάνω λάθος για τον Παναθηναϊκό. Γιατί θυμάμαι ότι μετά τον Όφη πήγε Παναθηναϊκό. Και ήρθε και στον Άρη και έπαιξε 2 χρόνια, 91-93. Καταπληκτικός αμυντικός, ας πούμε, έτσι, στο Περάρα.
0: Μάλιστα. Μπράβο,
1: Ζινεντίν, οι ποδοσφαιριστές είναι ο Τσίμπος, ο Ζιντάν. Τέτοια αρέσει η Νικόλα τέτοια μέρα με το Ζινεντίν γεννημένο, θα πω.
0: Ωραίο άστρο.
1: Το 72. Πτσιρικάς.
0: Εννοείται.
1: Και ο Πατρίκ Βιέιρα, τρομερός και ο Βιέιρα, έχει πάρει νομίζω 3 σερί με την Arsenal. Πρέπει να έχει πάρει πρωταθλήματα.
0: Κάτσε για.
1: Το 96.
0: Για...
1: ναι, 2000, 2001, 2002 και με Βεγγέρ. Στις αρχές του Βεγγέρ. Λοιπόν, αυτά από τα γεγονότα τα σημερινά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Οπότε, άμα θέλετε να προχωρήσουμε.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι, θα σου πω για το Μουντιάλ. Να πάω σε κάτι άλλο θέλω. Θυμάσαι που χθες που σου έλεγα το πρωί. Και στου ακροατές το ρωτάω. Για τη γιορτή της μουσικής.
0: Ναι.
1: Το Φέντελα Μουζίκ στη Γαλλία.
0: Βέβαια.
1: Είδατε τι έγινε στη Γαλλία.
0: Με τον καύσωνα.
1: Όχι, με την γιορτή της μουσικής.
0: Δεν είδα.
1: Ακόμα δέρνονται. Σκηνές χάος. Αν δείτε τι έγινε χθες, δηλαδή ξημερώματα την ώρα εκείνη που τα έλεγα κιόλας, έτσι. Ξημερώματα στο Φέντελα Μουζίκ στη Γαλλία, που είναι η ετήσια γιορτή που εγώ την πρόλαβα στη Γαλλία που ζούσα, όντως γιορτή.
0: Τι είναι αυτό, ρε Κώστα, σημάδια των καιρών.
1: 240 συλλήψεις, μαχαιρώματα, βιασμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, επιθέσεις με σύριγγες, παρά την αστυνομία που ήταν στους δρόμους. Ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός ενός 40χρονου και μιας 40χρονης, οι οποίοι δέχτηκαν, ζευγάρι ήταν παιδιά αυτοί και τους επιτέθηκαν. Γιατί θα σας πω τώρα το λόγο που συμβαίνει αυτό. Θα μου πεις τώρα, εσύ Βαραγιάννη, η Αλγερινή και η Μαροκινή είναι στη Γαλλία από το 50, από το 55.
0: Τώρα τους έπιασε, να.
1: Να σου πω όμως κάτι.
0: Για πες.
1: Άλλη γενιά που είχα και εγώ φίλους, άλλη γενιά εκείνη, έστω η δεύτερη γενιά Βορειοαφρικανών που ήταν άπικη στην ουσία, έτσι. Στην Γαλλία, και άλλο η τρίτη και η τέταρτη και η πέμπτη που είναι τα εγγόνια τους, ας πούμε, αυτό που εννοώ εγώ. Που βγαίναμε, ας πούμε, όντως να γιορτάσουμε την ίδια μέρα, πραγματικά να τη γιορτάσουμε. Και όχι να τα σπάσουμε.
0: Ναι,
1: θεωρώ ότι είναι σημάδι των καιρών της αποκοινωνικοποίησης των παιδιών, ας πούμε, γιατί άμα τους δείτε πιο πολύ είναι 20χρονοι. Δηλαδή είναι γεννημένοι το 2006, αυτοί όλοι τώρα που
0: θεωρούν
1: τα σπάσανε.
0: Θεωρούν τον εαυτό τους, δηλαδή, δεύτερης κατηγορίας και βγαίνουν.
1: Πέμπτης, έκτης, έβδομης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν αξιακά κριτήρια καθόλου. Δεν έχουν. Το να σου σπάσει δηλαδή, το αυτοκίνητο το θεωρεί και μαγκιά. Και είναι παρόμοια τα. Πώς τα λένε τα χαρακτηριστικά αυτά στη νεολαία, είναι παρόμοια. Και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και παντού και αλλού. Θα εξαιρέσω την Ασία. Θα εξαιρέσω γιατί εκεί είναι άλλη κουλτούρα της εντελώς διαφορετική. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να τα σπάσουμε όλα. Όχι εμείς τώρα, η δική μου γενιά. Εγώ όταν μιλάω, εμείς βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί εμείς, ας πούμε, είναι οι Ευρωπαίοι. Είναι ο Ευρωπαίοι. Έτοιμοι να τα ρημάξουμε όλα, τα σπάσουμε όλα. Αν δείτε, παιδιά, τι έγινε, θα πάτε σοκ. Σε μια γιορτή.
0: Επειδή μίλησες για μουσική, γιατί ήταν γιορτή της μουσικής.
1: Ναι, και πάντα ήταν γιορτή της μουσικής.
0: Το βάζουμε στο κάδρο, παίζει ρόλο αυτό.
1: Καμία σχέση δεν
0: είναι. Το φαινόμενο της μουσικής.
1: Όχι, όχι, όχι. Καμία. Μην μπερδεύεσαι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Ήταν μια απλά ευκαιρία για συνάρθρηση. Και οι ευκαιρίες πλέον για συνάρθρηση της νεολαίας είναι ευκαιρία για σπάσιμο.
0: Ναι, και τι να κάνουμε. Δηλαδή...
1: Εμείς τι να κάνουμε.
0: Τίποτα. Πάνω από τρεις, ας πούμε, θα λέμε είναι συγκέντρωση.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ σου εξηγώ πώς γίνεται. Δεν περιμένει ο άλλος δηλαδή να είναι κάποια συγκεκριμένη γιορτή. Μπορούμε να βρεθούμε να είμαστε όχλος, μάζα. Τα έλεγε ο Σιμών Λεμπόν. Ο Σιμών Λεμπόν. Μη χειρότερα.
0: Πώς ήρθε?
1: Αυτός είναι ο τραγουδιστής του Ντουράν Ντουράν. Ο Γκουστάβος λοιπόν. Ο κοινωνιολόγος. Ο Γκουστάβ λοιπόν. Τα έλεγε πριν 250 χρόνια.
0: Λοιπόν, καταλάβες. Λανθάνουσα ποτέ δεν λανθάνει.
1: Σιμών λοιπόν να βάλω.
0: Σιμών λοιπόν.
1: Ντουράν Ντουράν.
0: Wild Boys.
1: Wild Boys. Ωραίο. Πάρα πολύ.
0: Είσαι στο κλίμα. Παρ' όλα αυτά, πέρα από όλα αυτά που είπε ο Κωστής που είναι πολύ σοβαρά, έχουμε και τη.
1: Ναι,
0: τη
1: αλλά θα κάνουμε κάτι ή μόνο
0: έχουμε
1: θα το
0: τους καύσονες.
1: Ναι, θα κάνουμε όμως κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς ως παλαιότεροι, ρε παιδί μου, ναι. Δεν μπορούμε να. Τώρα να πιάσει ένα 25χρονο να του ξαναδείξει τον δρόμο, σωστά. Τελείωσε αυτή η δουλειά. Χάθηκε. Χάθηκε, παιδί μου. Δεν μπορείς ένα 25χρονο να του ξαναβάλει στις ράγες. Θα τον βάλει η ζωή μόνη της. Αν ξέρω εγώ τον βάλει κιόλας. Αν θα βρει μια δουλειά, αν θα είναι υπεύθυνος, αν θα είναι υπεύθυνος, αλλά θα το καταλάβει κάπως αλλιώς κτλ. Αν θα κάνει οικογένεια.
0: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι μυρολάτρης.
1: Δεν μπορώ να πάρω εγώ τον 25χρονο του που ξέρει, πουλάκι μου, δεν είναι αυτό σωστό. Την άλλη μέρα το ξανακάνει.
0: Ναι. Το ποτήρι πάντα το θέλω και το βλέπω μισογεμάτο. Δεν είμαι μυρολάτρης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να σώσουμε όλους τους 25χρονους. Σίγουρα όμως μπορούμε.
1: Ούτε ένα νομίζω. Ο οποίος τα έχει δει αλλιώς τα πράγματα, δεν μπορείς να με επαναφέρεις.
0: Σίγουρα όμως μπορούμε να μην τους δίνουμε κίνητρα για να δημιουργούμε καινούριους τέτοιους 25χρονους. Δηλαδή, όταν η παιδεία είναι πραγματικά στην κουλτούρα μας και μπαίνουμε στη διαδικασία του να σκεφτούμε τι όθησε όλους αυτούς. Δηλαδή, να βρούμε την πηγή.
1: Ναι.
0: Όχι το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο αυτό. Πολύ σωστό, ναι. Από πού ξεκινάει αυτό?
0: Ναι, μόνο έτσι, Κώστα. Ναι. Μόνο έτσι, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Ο άλλος έγινε 25 χρονών. Τι να τον κάνεις τώρα.
1: Πού ήταν από τα 15 του, ξέρεις?
0: Πού ήταν?
1: Σε ένα δωμάτιο κλεισμένος. Ήταν σε ένα δωμάτιο κλεισμένος με games, με κινητό στο χέρι κτλ. Μιλούσε με τους φίλους του από απόσταση, δεν τους έβλεπε.
0: Ναι.
1: Οπότε όλη αυτή η λογική σε βγάζει από την κοινωνία. Σε βγάζει από τους κανόνες κτλ. Δεν αισθάνεσαι τόσο πολύ μέλος της κοινωνίας.
0: Σε ιδρυματοποιεί με έναν
1: δεν
0: τρόπο.
1: Δεν ξέρω αν σε ιδρυματοποιεί. Πάντως αισθάνομαι ότι σε αποβάλλει από την κοινωνία. Μόνος αυτό αποβάλλεσαι στην ουσία. Είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο και παίζεις όλη μέρα. Και ή ξέρω εγώ κάνεις chat ή ξέρω εγώ κάνεις βόλτες στο Instagram και στο TikTok. Μετά πώς περιμένεις, ας πούμε, έξω να βγεις να αντιδράσεις? Ή αγοραφοβικός θα γίνεις, αγοραφοβικός θα φοβάσαι, ας πούμε, να συνευρεθείς με άλλους ή μετά θα σπάσεις. Από εκεί ξεκινάει, ορίστε.
0: Είναι και θέμα κουλτούρας μας. Δηλαδή, όταν κάποιος ξεπερνάει την εφηβεία, ξεπερνάει και ακόμα και τα 25,
1: ναι.
0: Αρχίζει μετά και κρίνει. Αρχίζει μετά και κρίνει.
1: Πολύ, με πολύ λάθος φίλτρο όμως.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αφού ήταν κλεισμένος μέσα στο δωμάτιο.
0: Φυσικά. Φαντάσου τώρα τι ενήλικες δημιουργούμε.
1: Άστος Μαράγδα, εκείνη η πηγή.
0: 20 και 25.
1: Όχι, θα γίνουν και 40 και 45. Ναι, ναι. Εκείνη είναι η πηγή όμως για μένα προσωπικά. Έτσι μπορώ να κάνω λάθος. Είναι η ταπεινή μου άποψη. Mm-hmm. Πάμε στο δελτίο.
0: Πάμε.
1: Και επιστρέφουμε. Φεύγουμε με Wild Boys, θα γυρίσουμε με Quiet Boys.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Το μήνυμα ότι οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις διατηρούν την ελευθερία δράσης τους ανάντια στις απειλές στο Λίβανο έστειλε με μήνυμα χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το CNN, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει συμβολική αποχώρηση από εδάφη στο νότιο Λίβανο στο πλαίσιο του υπερχόμενου γύρου συνομιλιών. Η υπόθεση δεν με αφορούσε ποτέ, σημείωσε σε δήλωσή του Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εμπλοκή του πρώην Επιτρόπου σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση κατά της διαφθοράς και τη λήψη ποσού 75.000 ευρώ, το οποίο κατά τον συνήγορό του Σπύρο Παπά έχει δηλωθεί και έχει φορολογηθεί. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε στα Σπάτα Αττικής, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα και στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία και συγκεκριμένα στον οικισμό Τσαΐρια. Λόγω των πυκνών έντονων καπνών και της διεύθυνσης των ανέμων, εστάλει μήνυμα από 112 στους κατοίκους να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων. Ξεκίνησε χθες το πρωί η επιχείρηση Σκούπα στην ανεξέλεκτη χωματερή στη Νέα Ποτίδα Χαλκιδική, σε περιοχή η οποία γυτνιάζει άμεσα με δασική έκταση. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Νέας Προποτίδας Μανώλη Καρά, ο τεράστιος όγκος των 730 τόνων που μαζεύτηκε αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος, με τις υπηρεσίες να εκτιμούν ότι η συνολική ποσότητα των αποβλήτων στο σημείο ενδέχεται να ξεπεράσει τελικά τους 2.000 τόνους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται σε αμαξοστάσεις, στα αμαξοστάσια του Δήμου, σε Νέα Μουδανιά, Νέα Καλλικρά, Κράτεια, Άγιο Παύλο και Νέα Τρίγλια. Τέλος, ο Ασίφ Κουάτζα, υπουργός άμυνας του Πακιστάν, δήλωσε χθες ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά της Ινδίας, εάν λάβει στοιχεία ότι απειλείται η ασφάλεια των υδάτων της χώρας, καθώς η τύχη μιας βασικής συνθήκης που διέπει τα ποτάμια μεταξύ των δύο χωρών κρέμεται από μια κλωστή. Η Ινδία ανέστειλε τη συνθήκη του 1960 για τα ύδατα του Ινδού μετά από τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων στο Κασμίρ, στην οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, με το Πακιστάν να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
25: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
24: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
25: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
24: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
25: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
24: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
25: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
26: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
27: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
29: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
30: Μετρόπολης τελειώνει.
31: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ωραία. Αυτό είναι ωραίο μήνυμα για, για καλοκαίρι.
1: Αφιερωμένο εξαιρετικά.
0: Κλείνω τα, το μάτι εγώ σε μερικούς, έτσι.
1: Και εγώ κλείνω το μάτι σε πολλούς.
0: Τι μέρα κοιτάς τώρα.
1: Παρεπιπτόντως δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι? Όταν βάζεις Κανελίδου, την έχω συνδέσει με την Ελένη την Καραχλέ.
0: Την Κανελίδου.
1: Ναι, μου έρχεται συνέχεια η Ελένη στο μυαλό. Έχω την εντύπωση ότι της αρέσει, μας το έχει πει.
0: Δεν θυμάμαι να μου έχει πει ποτέ της αρέσει η Κανελίδου. Αλλά παρόλα αυτά είναι απολαυστική, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Άντε ακόμη ένα κουπλέ.

0: Δεν ήρθες πολύ. Έλα πάμε στο χορηγό σου και να πάρουμε πρόσκληση, γιατί έχουμε να πούμε για κόμματα, για ομάδες, για προπονητές, για παίχτες, ό,τι θες, για μουντιάλ.
1: Το θέμα είναι ότι μπορεί σε άλλα να διαφωνούμε, αλλά σε αυτό είμαστε συντονισμένοι και οι δυο φέτος, ότι αυτό τον Ιούνιο θέλουμε να χαρίσουμε στον εαυτό μας τον ύπνο που μας αξίζει. Κώστα, είναι αλήθεια. Αυτό τον Ιούνιο λοιπόν χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και απολαύστε και μοναδικά δώρα. Διεκδικήστε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5, βρείτε το post του διαγωνισμού και δηλώστε τώρα συμμετοχή. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζετε βέβαια και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bonditopia Lithos και Curescence. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη. Ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μια που είπα για Μουντιάλ και βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή το παιχνίδι Ιορδανία-Αλγερία. Είναι στο 1-0. Χάνει ευκαιρίες βέβαια η Ιορδανία. Μα. Έχασε κανένα δύο καλές τώρα τελευταία. Ναι. Κάτι μου γράψε εντωμεταξύ για ένα αποτέλεσμα εδώ πέρα που έχουμε πει λάθος. 3-2 η Νορβηγία κέρδισε τελικά. Είπαμε 2-2.
1: Και
0: Νορβηγός μας μάλλον. Απλά να σας θυμίσω μια που λέμε για Μουντιάλ.
1: Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2. Το έχω
0: ορίσει τώρα. Γιάννη, ότι να άκουσε. Το Μουντιάλ, να σας πω, είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social τη Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.
1: Τώρα που είπες ποδόσφαιρο, όπως είπε και ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ Χάραγα, που είναι στο Νιου Ιόρκ. Της ΕΡΤ. Άκουγα το πρωί πριν έρθω. Ναι. Λέει, παιδιά, μπορώ να πω, λέει, ότι επιτέλους έχουμε Μουντιάλ. Λόγω εμφάνισης
0: Αργεντινής και τέτοια.
1: Και Γαλλίας.
0: Και Γαλλίας, ναι.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Ναι, Γαλλία δεν είδαμε την ώρα που ήταν. Αργεντινή είδα. Εντάξει.
1: Κάνει
0: η οποία Αργεντινή δεν έπαιξε μια φοβερή μπάλα, έτσι. Το Μέση καμαρώνα μόλι.
1: Κάνει ο Μέση το φοβερό τρομερό, έχει σπάσει τα πάντα όλα και έχει φτάσει τα 18 γκολ.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Μπαπέ.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Ναι, και βάζε. Δύο, έβαλε και αυτό. Ναι. Δύο.
1: Και είναι στα 16 τώρα.
0: Έχει περάσει,
1: έσπασε το
0: νομίζω έχει περάσει του Κλόζε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, τι μάχη θα δούμε.
1: Είναι μαζί με Κλόζε. Νομίζω 16 είχε και ο Κλόζε. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος που δεν κάνω. Αλλά υποτίθεται ότι από τον Μπαπέ.
0: Δεν κάνει έτσι, είναι, ναι.
1: Ναι. Ο Μπαπέ τώρα κυνηγάει τον Μέση και ο Μέση του κάνει πλάκα στον Μπαπέ. Εννοείται θα τον ξεπεράσει κάποια στιγμή. Είναι 27 χρονών.
0: Είναι πιο μικρό ο Μπαπέ. Το θέμα είναι όμως ότι ο Μέση έχει βάλει ήδη 5 γκολ.
1: Ναι.
0: Και ο ανταγωνιστής του πρώτον παίζει, έτσι. Δηλαδή, ο Εμπαπέ είναι στο Μουντιάλ αυτό.
1: Είναι.
0: Σωστά.
1: Η Γαλλία παίζει.
0: Έτσι. Ενώ στο επόμενο που θα είναι ο Εμπαπέ δεν θα είναι ο Μέση, θα είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά έτσι γίνεται.
1: Αλλά έτσι γίνεται. Αλλά δεν είναι καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό είναι το εξής. Ότι όλος ο πλανήτης χθες έχει παίξει γκολ τον Μέση. Γιατί ξέρεις ότι όλοι θα δίνουν. Και χάνει πέναλτι ο άλλος. Και μάλιστα δεν το αποκρούει. Τη στέλνει out. Ή τρολιά, παιδιά, έτσι. Όποιος, γιατί εκείνη την ώρα, ας πούμε, τέλος πάντων, μιλούσαμε με μηνύματα με έναν φίλο ο οποίος είχε παίξει, παιδί μου. Και μάλιστα πρέπει να πήγε στο στοίχημα γιατί έπαιξε δύο γκολ Μέση χθες.
1: Φοβερό.
0: Και χάνει ο άλλος, παιδιά, το πέναλτι, το στέλνει out. Και αν δείτε το γκολ που βάζει μετά, ο παίχτης ο οποίος αφήνει την μπάλα να περάσει κάτω από το πόδι του, κάτω από τα πόδια του για να το βάλει τον γκολ ο Μέση, μπορεί και αυτός να βάλει γκολ. Εύκολα μπορεί να σουτάρει, ας πούμε, για να το. Κι όμως την αφήνει την μπάλα, παιδιά, να πάει στο Λιονέλ. Ο οποίος προφανώς και από τους αριθμούς αποδεικνύεται ότι είναι ο κορυφαίος όλων, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Αυτός είναι ο Γκόατ.
1: Και όσοι, ας πούμε, τότε που ήταν στα ντουζένια τους Ρονάλντο και Μέση και είχαν χωριστεί ποιος είναι ο καλύτερος κτλ. Νομίζω ότι προσκυνούν το μεγαλείο του Μέση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Είναι ο Μάνο Βεκάι.
0: Έτρεχε σαν 25χρονος.
1: Δεν υπάρχει. Ο Χάλαντ. Πρόσεξε. Ναι. Που μπράβο στο Χάλαντ, μπράβο στην Νορβηγία και ο Χάλαντ κάνει φοβερή πορεία. Έγραψε. Φαντάσου, ο άνθρωπος βάζει γκολ και αντί να πήγε τον εαυτό του κάτι, έκανε ανάρτηση. Είναι τρελός.
0: Ορίστε.
1: Για τον Μέση, έτσι.
0: Μεγάλη, δηλαδή... υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση που είδαμε και αυτόν εμείς, γιατί η δική μου γενιά μπορεί να μην είδε Πελέ. Αλλά το τι έχει δει δηλαδή από Μαραντόνα και Βάλε. Είδαμε φοβερούς ποδοσφαιριστές. Και τώρα καμαρώνουμε, ας πούμε, τον Λιονέλ. Θα ήθελα να το σηκώσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, θα ήθελα.
0: Βέβαια θα ήθελα. Θα ήθελα αυτή τη φορά να το σηκώσει ένα παίχτη, παιδί μου, ο οποίο είναι και ο κορυφαίο. Δηλαδή, τι πιο ωραίο από το να λήξει αυτή η γλυκιά ιστορία του Λιονέλ στο ποδόσφαιρο με μια κούπα ανάλογη. Τώρα μου πήραν το προηγούμενο ρε, εσύ, Βαρακέν. Εντάξει.
1: Ναι. Ναι, αλλά ο άνθρωπο, α πούμε.
0: Ο άνθρωπο είναι να τα παίρνει μόνο αυτό.
1: Μπράβο, αν το σηκώσει η Αργεντινή. 100 χρόνια μετά, κάποια παιδάκια που θα περπατάνε θα μιλάνε για τον Λιονέλ Μέση. Όχι ακριβώς επειδή το πήρε η Αργεντινή, θα μείνει.
0: Κάτσε να διαβάσει το κουμπαράκι μου. Έχει χτίσει 850, έχει στείλει μηνύματα. Για τον Παπανδρέο, θυμάται λέει για την το Μητσοτάκη, την Εύερ, τον Καραμαλή. Θυμάται.
1: Τι να θυμάμαι.
0: Στεφανόπουλο, Αβέροφ, τι να θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι όταν γεννήθηκε ο Σμίτς, το έχω συνδέσει έτσι.
0: Α, αυτό σου λέει, ναι.
1: Έχω συνδέσει ότι τη μέρα που γεννήθηκε ο Σιμίτης, την ίδια μέρα έφυγε ο Δρέας Πανδρέου. Είναι κάτι που γι' αυτό.
0: Άρα λέει και τα παιδιά Ρωμά.
1: Φυσικά
0: λέει...
1: και θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί
0: χτυπάει εδώ επικίνδυνα κοινωνικά. Λέει άρα και τα παιδιά Ρωμ, λέει, ας πούμε, που είναι όλη την ώρα έξω, έχουν κουλτούρα, λέει, και επίπεδο και δεν τα σπάνε. Κοίταξε να σου πω κάτι, Κώστα. Έχει αλλάξει και αυτό.
1: Μπράβο.
0: Έδειξα στη Σμαράγδα πριν από 10 μέρες βίντεο και στο Ραπτόπουλο που ο ίδιος έκλαιγε μέσα από τα δικαστήρια. Όπου κάνανε TikTok.
1: Είναι όλοι μου τα κινητά.
0: Έτσι, 14 και 15 χρονών παιδάκια κάνανε TikTok μέσα από τα δικαστήρια και χόρευαν τσιφτετέλη, ας πούμε. Άρα νομίζω ότι τα έχει ισοπεδώσει, παιδιά, αυτή η λογική, όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο.
1: Στη Χαλάστρα, τώρα που είπαμε Ρωμά.
0: Χαλάστρα.
1: Σας ήρθε το 112 εχθές για τη φωτιά στην Περαία.
0: Όχι εμάς.
1: Όχι εσάς,
0: Οι άνεμοι πήγαιναν από την άλλη μεριά.
1: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Εκεί έκαμε καλώδια, ρε παιδί μου, για να βγάλουμε το χαλκό. Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Γιατί ακούει τώρα, ακούσαν οι Αθηναίοι φωτιά λέει στην Περαία, στα Τσαίρια. Μην ανησυχείτε, παιδιά, κάθε 10 μέρες έχουμε φωτιά εκεί στα Τσαίρια. Καλημέρα, Κωστή. Πρώτα λέει ο Γρηγόρης, γεια σου, Γρέγο, Καλογιάννης, βεζινάς μας εκεί στη Χαλάστρα. Πρώτα Παναθηναϊκό, μετά Όφηγε, μετά Άρη. Α, πρώτα πήγε Παναθηναϊκό Τσίμπος. Μετά πιο μικρές μεταξύ και επιστροφή στον καμπανιακό μας. Καλημέρα. Έχει ιστορία για το πώς πήγαν οι διοικούντες να μπουν στο γραφείο του καπετάνιου για τη μεταγραφή. Θα κατουρηθείς, λέει, στα γέλια. Α, πώς πήγαν του καμπανιακού οι διοικούντες του Καρδινογιάννη το γραφείο τότε που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα να μας το πεις, Γρηγόρη.
1: Να μας το πεις, Γρηγόρη, πραγματικά. Σου πάρω τηλέφωνο. Αυτά.
0: Έτσι. Καλημέρα που μπορούσε ο Μάικ. Με αφορμή τις πρόσφατες φωτιές, η Ελλάδα αρχές του 28 θα παραλάβει τα δύο πρώτα επισύγχρονα, λέει, πυροσβεστικά Καναντέρ.
1: Αλήθεια, Μάικ.
0: Που πετάνε 25 ώρες. Μέρα 25 ώρες.
1: 25 ώρες.
0: Το 24ωρο.
1: Μάικ.
0: Πετάνε 25 ώρες μέρα νύχτα, λέμε, όλες τις καιρικές συνθήκες και 6.000 τόνους νερό. Τα υπόλοιπα 5 λέει το 29. Και μαζί με την Ελλάδα, λέει, παρήγγειλαν και πολλές χώρες. Α, είναι αυτή η αγορά, Μάικ, που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Που ενεργοποιήσαμε ξανά εκείνη την εταιρεία στον Καναδά που ήταν.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Παροπλισμένη, ναι. Από εκεί θα τα πάρουμε.
0: Γκρέκο Στρώμ θα βρείτε και στο Δήμο, λέει. Κουμπάρα μου, τι πάει.
1: Θα μας κλείσουν τα σπίτια τελείως. Από φίλους θα πάμε, εμείς να ξέρεις.
0: Κώστα, θα πουλήσει παραπάνω διαρκείας ο Άρης. Καλημέρα, λέει η Κώστα και Σμαράγδα. Θα πουλήσει παραπάνω διαρκείας ο Άρης. Εγώ πιστεύω, λέει, θα έχει πιο λίγα από κάθε άλλη χρονιά. Για πού λες τώρα,
1: για το ποδόσφαιρο.
0: Για το μπάσκετ,
1: για το
0: ποδόσφαιρο. Στο παγκόσμιο νομίζω
1: έχουμε... έχουμε και πολύ μεγάλη είδηση. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Heat. Αποχώρησε από τους Bucks.
0: Τέλογλου, τέλος τελικό.
1: Τέλογλου. Το μεγαλύτερο μπαμ στο NBA. Έγινε το πρωί σήμερα. Το βλέπω, περνάει από παντού.
0: Πού το βλέπεις, παιδί?
1: Οι Bucks έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο μαζί με τον Bobby Portis στους Heat. Για τους Tyler Hero και Lil Wer, Χάιμε Χάκες και Κασπόρας Γιακουσιώνης. Τρεις επιλογές πρώτου γύρου, ναι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα αγωνίζεται με τους Heat.
0: Δεν μπορώ να το τσεκάρω. Τέλος πάντων. Συνεχίζω με τα μηνύματα. Λοιπόν... τα ίδια χάλια δεν γίνανε και μετά τον τελικό του Champions League που το πήρε Παρί. Τα ίδια χάλια. Άστο, στο Παρίσι, λες τώρα που τα σπάσανε. Ναι,
1: τα σπάσανε. Όντως, ναι.
0: Ο Ιμπραήμοβιτς.
1: Είχαν δύο νεκρούς από πάλι.
0: Ναι.
1: Μωρά παιδάκια. Τα αφήσανε μέσα στο αυτοκίνητο στη Γαλλία χθες. Ναι. Που είχαμε κάψωνα. Και επίσης όλοι βουτάνε στο Σικουάνα. Γίνεται της Μουρλής στο Μπορντό. Ναι. Το αγαπημένο σου Μπορντό δεν είχαμε πούντος. Ο
0: Διονύσης.
1: Ο Διονύσης από
0: πριν επέστρεψε ο Διονύσης. Στη χώρα.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: ναι, έτσι θυμάμαι που πέρυσι είναι.
1: 46 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Απίθανο.
0: Ναι.
1: Απίθανο.
0: Καλά, εκεί στον Πορτό είναι στο νότο, έχουν θάλασσες. Άντε, οι άλλοι πάνω βουτάνε στο Σιγκουάνα τώρα.
1: Ναι.
0: 12 χρονών λέει μάζευα ροδάκινα για να πάρουν ένα παγωτό. Και τώρα τα έχουν όλα, λέει, βαριούνται να σου φέρουν ένα ποτήρι νερό, λέει αυτά.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδιά.
0: Η πιο σημαντική διαφορά του Φιλανδού είναι ότι ο Φιλανδός είναι οικολογικά συνειδητοποιημένος, κάνει μόνο στον ανακύκλωση. Είναι κάνει όντως. Δεν έχουμε τα ίδια χούγια. Κατερίνα, τι έγινε, γιατί η Κατερίνα είναι φίλη μου, να μην πω περισσότερα. Σκαφάτι. Λοιπόν, ωραίο σκάφος κιόλας έχει. Έγινε χθες, ήταν να το πω στη Μαράγδα, αλλά μέχρι να το φέρω χθες, γιατί δεν προλάβαμε λόγω της μανούρας. Και βέβαια σου δίνω τα εύσημα που μαζέψαν. Το ότι καθαρίστηκε εκεί η ποτίδα, να ξέρετε, έχει όνομα αυτό, έτσι. Σμαράγδα Μπασάκου. Λοιπόν, και δεν πρόλαβα χθες να σας πω ότι θέλει, ας πούμε, ο Αλέξης να φορολογήσει τα μερίσματα, να ανεβάσει τη φορολογία από το 5, ξέρω εγώ, στο 15.
1: Σφάζονται εκεί,
0: Ναι, τα αυτοκίνητα πάνω από 2-3, 2.000 κυβικά τα θεωρούν, ας πούμε, κτλ. Γίνεται ένας πανικός, παιδιά, σε όλη τη χώρα. Συζητάνε μεταξύ τους, βγάζουν στις εκπομπές, κάνουν ράνο. Ο κ. Αθανασιάς, νομίζω, το είχε πει αυτό. Και χθες λέει το εξής ο ίδιος άνθρωπος. Σμαράγδα. Κρατιέσαι.
1: Αχα.
0: Ωραία.
2: Κύριε Αθανασιάδη, έχετε γίνει viral, δεν ξέρω αν το ξέρετε, με τις τοποθετήσεις που κάνατε για τον πλούτο. Τι είναι πλούτος για εσάς?
3: Έχω κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες που εμφανίζομαι στις τηλεοράσεις περίπου 20 εμφανίσεις. Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες.
0: Δηλαδή?
3: Η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας μας και όλους μας...
0: Συγγνώμη. Έχει κάνει 20 εμφανίσεις.
1: Ωραία.
0: Στις οποίες έχει πει αυτά που έχει πει.
1: Να.
0: Κάποιες από αυτές τις εμφανίσεις, λέει, δεν ήταν οι καλύτερες. Δηλαδή, έλεγε βλακίες ο άνθρωπος. Και φταίει η ομάδα αλήθειας,
1: ναι,
0: η οποία έκοψε το βίντεο που αυτός μιλάει και όχι αυτός που τα είπε.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Έλα, ρε, μας.
3: Κάποιες από αυτές, όπως συμβαίνει σε όλους μας, δεν είναι οι καλύτερες. Η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας μας παρακολουθεί ως φαίνεται με κάποιο φακό και περιμένει το γλωσσικό ολίσθημα θα της επιτρέψει να κάνει την προπαγάνδα της με την αναγκαία κοπτοραπτική πάντα.
4: Δεν κάνει κοπτοραπτική, αναβάζει αυτά ακριβώς που λέτε.
3: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
5: Εγώ δεν έχω.
6: Έστω τι έχουμε.
3: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
4: Η ομάδα αλήθειας αναβάζει ακριβώς τα λεγόμενα και αναπαράγει.
0: Αυτό δηλαδή νόμιζε ότι απευθύνεται σε πολύ πιο, ας πούμε.
1: Κάτσε και για να γίνουμε ωφέλιμοι, γιατί
0: ναι,
1: μπορεί πολλοί κόσμος να μην γνωρίζει ποια ήταν η συζήτηση.
0: Η συζήτηση ήταν ότι το ΕΛΑΣ του Τσίπρα, όταν θα αναλάβει την εξουσία,
1: θα φορολογήσει
0: θα πάρει 600 εκατομμύρια από τα κότερα, στα οποία ο Αλέξης την ώρα που είχαμε νεκρού στο μάτι, τρεις μέρες μετά ανέβηκε σε κότερο.
1: Ας τον Αλέξη.
0: Όχι, ο Αλέξης είναι αρχηγός του ΕΛΑΣ. Συγγνώμη. Ο Αλέξης είναι πρόεδρος του ΕΛΑΣ. Αυτός είναι ένας τέλεχος του ΕΛΑΣ. Αλλά να θυμίσουμε στον κύριο Αθανασιάδη ότι ο πρόεδρος του, τρεις μέρες μετά το μάτι με 103 νεκρούς, ήταν πάνω σε κότερο εφοπλιστού και έκανε διακοπές στον Αργοσαρονικό. Τώρα ξαφνικά θέλει να τα φορολογήσει. Αλλά μετά βγαίνει ο ίδιος και λέει ότι ήταν ένα ατόπιμα. Δηλαδή όλα αυτά που ακούσατε δεν ήθελε να τα πει. Κατά λάθος βγήκανε.
1: Τι είπε, δεν κατάλαβα. Γιατί εγώ δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει.
0: Καλά, δεν τον άκουσες, παιδί μου. Τώρα δεν τον άκουσες.
1: Άκουσα τι είπε μετά.
0: Όταν
1: ότι
0: μετά
1: τον πήρανε και τον κάναν κοπτοραπτική.
0: Όχι, όχι, μα το είπε και πριν. Μάλλον
1: πριν
0: δεν το άκουσες.
1: Τι έλεγε?
0: Ότι θα φορολογήσουμε. Δεν είπε αν είστε σε ένα κότερο. Δεν... Καλά, ρε, δεν τα άκουσα αυτά.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι έβγαινε ο άνθρωπος αυτός και έλεγε ότι αν είστε σε ένα κότερο.
0: Αν έχετε ένα κότερο και αν έχετε ένα αυτοκίνητο πάνω των 3.000 κυβικών.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να πληρώσετε παραπάνω.
1: Ωραία. Το κρατάμε αυτό.
0: Όχι, αυτό είπε.
1: Μετά γιατί τον πείραξε ότι το.
0: Γιατί είναι μια βλακεία αυτό που λέει. Τον ενημέρωσαν ότι προφανώς δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε χώρες όπως
1: είναι. Okay, okay.
0: Και ο άνθρωπος είπε, ότι έκανε ένα ατόπιμα, αλλά φταίει η ομάδα αλήθειας, η οποία πήρε το βίντεο. Βίντεο πήρε, έτσι.
1: Ναι,
0: τα λεγόμενά του. Και τα, τελικά θα μας πούνε, θα τα φορολογήσουν ή όχι.
1: Πολύ ωραίο. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω, παιδί μου. Τι? Είναι τόσο βούτυρο στο ψωμάκι ολονών που έχουν την απλή κοινή λογική να απαντάνε. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να κάνω πάρα πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Και δεν το κάνει κανένας. Δεν το κάνει κανένας.
0: Για ποιο πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα, ας πούμε, της κυβέρνησης δεν είναι αν πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος ή όχι. Απαντάνε στον Τσίπρα. Εγώ θα ρωτούσα, ας πούμε, την κυβέρνηση. Ωραία.
0: Ξέρεις τι ωραία ακούγεται. Αυτή
1: άκουσε
0: τη στιγμή
1: τώρα.
0: Σε μια κοινωνία που έχει τα ζητήματά της. Ότι θα φορολογήσεις, θα τα πάρεις εσύ από τον πλούσιο, θα τα δώσεις σε εσένα το φτωχαδάκι που κοιτάς, λιγούρι. Μα αυτό λέει ο. Εκεί χτυπάει.
1: Τους ακούω τώρα από χθες που μαλώνουν για αυτό το πράγμα και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης,
0: ναι,
1: και λέει αφού κυβερνούσε 5 χρόνια ο κύριος
0: Γιατί
1: Τσίπρας,
0: δεν τα έκανε.
1: Για ποιο λόγο δεν τους φορολόγησε?
0: Είχε, λέει, τους θεσμούς πάνω του κεφάλι του και δεν μπορούσε.
1: Εγώ αν ήμουνα... Ναι.
0: Κάτσε λίγο να ακούσεις τι είπε σε πρώτο χρόνο, έτσι, όχι σε δεύτερο, την πρωτογενή δήλωση. Πού είσαι, δε?
3: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
5: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω.
6: Έστω τι έχουμε.
3: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελή διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
4: Η ομάδα αλήθειας ανεβάζει ακριβώς τα λεγόμενα και να παράγει τα βίντεο.
0: Έχω κατάλαβες.
1: Συμφωνώ. Λέω. Αν ήμουνα.
0: Ναι, θα τα φορολογήσουν γιατί θα πάμε σε εκλογές. Εμάς μας νοιάζει τα 600 εκατομμύρια που θέλουμε να, πούμε, να βρει έξτρα όποια κυβέρνηση, έτσι. Για να μας τα μοιράσει, τα πάρουμε σε μέρισμα. Mm-hmm. Θα τα πάρει τελικά από τα κότερα και τα τρίλιτρα και τα δίλιτρα.
1: Μα αυτό...
0: Πριν τις εκλογές δεν το ξέρουμε. Μας κάνει σαν τις πρέσπες.
1: Πρόσεξε, αυτό θέλω να σου πω. Βγαίνει η κυβέρνηση και αντιπολιτεύεται στον κύριο Τσίπρα και του λέει.
0: Ναι.
1: Αφού ήσουν 5 χρόνια.
0: Γιατί δεν το έκανες.
1: Εκεί, γιατί δεν το έκανες.
0: Δεν το έπιασε αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Η ερώτηση δική μου θα ήταν, αν ήμουν αντιπολιτευόμενος στην κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Είναι σωστό να γίνει, άσχετα αν δεν το έκανε ο Τσίπρας. Δηλαδή, ωραία, ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Αυτό του λέτε, ότι λες ψέματα πάλι στο λαό, γιατί ήσουν 5 χρόνια και δεν τους φορολόγησες.
0: Όχι, δεν είναι σωστό να γίνει. Να σου πω γιατί.
1: Μπράβο, αλλά δεν τους
0: γιατί δεν γίνεται κάθε φορά που ψάχνεις 600 εκατομμύρια. Ή να είναι η χώρα σε μια έκτακτη ανάγκη, να βάλουμε όλη πλάτη, ναι, θα βάλουν περισσότερο βεβαίως αυτοί που έχουν περισσότερα, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ δεν μιλάμε για μια έκτακτη ανάγκη, εδώ προπληρώνουμε δόσεις του 30. Άρα δεν έχουμε έκτακτη ανάγκη. Το θέμα όμως είναι ότι εμείς, εγώ προσωπικά, Σμαράγδα μου, θα ήθελα μια κυβέρνηση να μου φέρνει κάθε 6 μήνες 600 έξτρα εκατομμύρια.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά ξέρεις πώς θέλω να μου τα φέρει.
1: Για
0: να προσελκύσει επενδυτές, Αλέξη Τσίπρα. Όχι να τα πάρω από αυτόν που έχει, που στην ουσία τι θέλει ο Τσίπρας, να φτωχύνει το αφεντικό μου. Γιατί εγώ δεν έχω κότερο.
1: Ναι, αν έχει. Πει,
0: αν έχει, έχει
1: αυτό...
0: Όχι, αυτό λες. Αν έχει. Όχι, συγγνώμη να ολοκληρώσω.
1: Είναι έξυπνη. Υπερπολιτελή.
0: Αν έχει.
1: Λένε.
0: Αυτό λένε. Υπερπολιτελή. Υπερπολιτελή βίο διάγουν τα αφεντικά μας, Μαράγδα. Σωστά.
1: Τα αφεντικά μας.
0: Τα αφεντικά μας. Αυτοί που μας δίνουν δουλειά, Μαράγδα. Αυτοί,
1: έξυπνη.
0: Να σου το πω αλλιώς, οι εργοδότες μας.
1: Ναι,
0: αυτό... Αυτοί έχουν τη δυνατότητα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι έξυπνη.
0: Τα έχει βάλει δηλαδή ο Αλέξης τώρα με τον εργοδότη μου. Συγγνώμη,
1: σου λέω ότι είναι έξυπνη. Δεν λένε πολυτελή.
0: Είναι έξυπνη. Μόνο έξυπνη δεν είναι ρεσμάρα.
1: Δεν λένε πολυτελή βίο. Τι λένε.
0: Υπερπολυτελή.
1: Υπερ.
0: Ναι, ποιο κάνει τον υπερ. Ποιο κάνει υπερπολυτελή βίο. Ποιο διάγει.
1: Όχι, τα αφεντικά μα μπορεί να σου πω εγώ δεν κάνουν υπερπολυτελή. Κάνουν πολυτελή.
0: Μα δηλαδή... δεν μιλάω εγώ συγκεκριμένα για το δικό μας.
1: Όχι,
0: αλλά ο εργοδότης μου είναι αυτός που λογικά, δηλαδή ανάμεσα σε τους δύο, στον εργαζόμενο και στον εργοδότη, προφανώς και ο εργοδότης έχει το τρίλιτρο και το κότερο. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και τι πας να κάνεις τώρα ακριβώς. Τι πας να κάνεις. Να πει δηλαδή, τόσο αφελείς οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι ο χι εργοδότης θα πει έλα εδώ. Ο Αλέξης θα μου πάρει εμένα φέτος 80.000 έξτρα, έτσι. Ωραία. Πάρ το λογιστήριο τηλέφωνο. Βρείτε μου 80.000 από το προσωπικό. Απολύστε. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι αριστεροί. Έχουν πρόβλημα φύσης, δηλαδή από την γέννηση του ζητήματος. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Είναι αστείο να μην το καταλαβαίνουν.
0: Μα δεν το καταλαβαίνουν.
1: Γιατί ήταν όλοι στη συγκέντρωση για αυτό το σούπερ μάρκετ που λέγαμε.
0: Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα πιέζει τον εργοδότη, ούτως ώστε ο εργοδότης τα 80 χιλιάρικα θα τα βρει να τα δώσει στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Θα τα βρει από μένα, Σμαράγδα. Κατάλαβες, έχει 40 άτομα.
1: Θα τα κάνει
0: 30 τα 40 άτομα.
1: Ναι.
0: Και θα τα βρει τα λεφτά.
1: Αυτό είναι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Το υπερπολιτ.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα, Μαράγδα. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι χρειαζόμαστε εργοδότες, χρειαζόμαστε επιχειρηματίες, χρειαζόμαστε δουλειές. Το υπερ,
0: ναι.
1: Το υπερκέρδος είναι και αυτό πραγματικότητα που πρέπει να ζητήσει.
0: Άκου τώρα, Μωσή.
1: Αλλά ξαναρωτάω.
0: Ναι.
1: Δεν βρέθηκε ένας να τον πει, κύριε Μαρινάκη, θεωρείτε ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που υπερκερδίζουν πράγματα. Αυτό δεν το ρώτησε κανένας του Μαρινάκη. Εμένα
0: υπερκερδίζουν...
1: μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Και τι είναι κακό να υπερκερδίζουν. Δεν υπερφορολογούνται αυτοί, νομίζεις.
1: Όχι, δεν υπερφορολογούνται. Έχουν και φορολογικές απαραγωγές.
0: Να, γιατί ο Αλέξης έχει
1: κάνουν
0: πεδίο.
1: Δωρές,
0: να,
1: άκου, γιατί... άκου, τα ξέρουμε. Ρε,
0: σε όλο τον πλανήτη, ρε, Μαράγδα. Μόνο στην Ελλάδα.
1: Κάνουν δωρές, έχουν φορολογικές. Καλά κάνουν.
0: Παντού, ρε, Μαράγδα γίνεται αυτό.
1: Καλά κάνουν.
0: Παντού γίνεται.
1: Καλά κάνουν.
0: Ο Bill Gates φέτος έδωσε 2,5 δισεκατομμύρια για αυτό το λόγο.
1: Βγαίνει στις τηλεοράσεις, θα απαντούσε όπως απαντάς εσύ.
0: Δηλαδή.
1: Τη κυβέρνηση. Αυτά ακριβώς που είπες εσύ.
0: Εννοείται.
1: Τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σου λέω τα
0: κόλλητα. Εννοείται. Άκου τη λίγο. Θεοχάρη. Οι φίλοι βιομηχανοί και εφοπλιστές του Μητσοτάκη μεγάλε κάνουν υπερπολιτελή βίο. Βαραγιάννη, σταμάτα να το παίζεις χαζός. Δηλαδή λέει ο Θεοχάρης ότι ο Αλέξης που ανέβηκε στο κότερο τρεις μέρες μετά το μάτι είναι φίλος του Μητσοτάκη. Θεοχάρη, ξύπνα λίγο, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή κοιμηθήκαμε όλοι, έτσι, και χάσαμε 99 δισεκατομμύρια, φίλε. Πάμε στο παράθυρο σας πόρ.
1: Πρώτα-πρώτα και γι' αυτό το είπα ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Ακριβώς επειδή περάσαμε αυτά, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο κόσμος να πεινάει, να μην ζει αξιοπρεπώς.
0: Καμία, μην τα μπερδεύουμε.
1: Έτσι, και δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά τα μάτια σε υπέρ αυτά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ο κόσμος να πεινάει, να μην ζει αξιοπρεπώς.
0: Μην τα μπερδεύουμε.
1: Έτσι, και δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά τα μάτια σε υπέρ.
0: Μην τα

0: είναι για μας.
1: Ποιες?
0: Οι σωστές ράγες.
1: Επάντως το είπα πριν από λίγο. Φέρε επενδύσεις εδώ.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, όλοι ξέρουμε ότι είτε πλούσιος είσαι είτε φτωχός είσαι, η υπερφορολόγηση δεν είναι ένα οικονομικό σύστημα.
1: Όχι, ποτέ.
0: Το οποίο
1: πουθενά,
0: φέρνει ανάπτυξη.
1: Πουθενά.
0: Αυτό μπορούμε να τους το περάσουμε.
1: Όχι, οι άνθρωποι είναι αριστεροί, σου λέω. Δεν μπορούν. Παράθυρο σας πω. Σε μένα το περάσει, εγώ το έχω. Σε μένα πώς
0: περάσει.
1: Πάνε πες τον Αθανασιάδη, πες τον Τζίπρα, συζήτησε το και άμα βγάλει άκρη, έλα μου τρυπήσει τη μύτη.
0: Ας βάλει ο Δήμος κοινόχρηστους κάδους για χόρτα και κλαδιά. Όχι, λέει, να υπάρχουν συναλλαγές με ιδιώτες για τα 150 ευρώ.
1: Ναι. Όχι, τα 150 ευρώ. Μην μπερδεύεσαι, φιλενάδα. Έχετε μπερδευτεί λίγο με το θέμα. Όχι, τη φίλη μου.
0: Μήνυμα είναι.
1: Ναι, ναι. Τα 150 είναι για τον κάδο, για τα μπάζα σου. Αν εσύ σπάσεις τείχους και τυχοποιείς, μην τα λέμε. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να έρθει να τα μαζέψει.
0: Δεν μπερδεύεται.
1: Μπερδεύεται.
0: Μάλλον εμείς τους μπερδέψαμε.
1: Όχι, δεν τους μπερδέψαμε καθόλου.
0: Γιατί λέει για χόρτα και κλαδιά, δεν μιλάει για τα μπάζα.
1: Ναι, χόρτα και κλαδιά δεν παίρνεις κάδο. Αν είσαι χουβαρντάς, άκου λίγο. Αν είσαι χουβαρντάς και σου τρέχουν τα μπατζάκια, παίρνεις κάδο, ρε παιδί μου, πετάξεις και δύο σακούλες σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Πάμε στο παράθυρο σας πω, να σας πω ότι η Fibran είναι εδώ μαζί μας, η εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια πρωτοπορεί στη μόνωση, προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και μάλιστα με 10 εργοστάσια στην Ευρώπη και παρουσία σε 60 χώρες, αλλά και υλικά κορυφαίας ποιότητας. Η Fibran είναι δίπλα μας σε κάθε έργο, να θυμόμαστε, από το μικρότερο σπίτι μέχρι και το πιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο. Η παγκόσμια ελληνική δύναμη στη μόνωση, η Fibran. Σμαράγδα Μπασάκου, επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας μέρα. Την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Μουντιάλ εξασφάλισε η Αργεντινή μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αυστρίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος με 2 γκολ έφτασε τα 18 συνολικά σε παγκόσμια κύπελα, ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Γαλλία-Ιράκ 3-0, εύκολη επικράτηση για τους τρικολόροι. Η Νορβηγία στα νοκάουτ επιβλήθηκε τη Σενεγάλη με 3-2. Η Ορδανία-Αλγερία αυτή τη στιγμή στο 1-1. Στο σημερινό καλεντάρι θα γίνουν τα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8, Αγγλία-Γκάνα στις 11, Παναμά-Κροατία στις 2 και Κολομβία-Κονγκό τα ξημερώματα, με το νέο τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λύση, που περιλαμβάνει τους Ναβάρο Χινές Γκαρθία και τον Βαγγέλη Λάπα. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ στην επίσημη παρουσίαση του Ιταλού τεχνικού. Ο νέος αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές απόλυτη προσήλωση με στόχο την κατάκτηση τίτλων. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Watford για την απόκτηση του Tom Dele Basiru βρίσκεται ο Άρης, προσφέροντας το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Πρόκειται για 24χρονο Νιγηριανό αμυντικό μέσο, ο οποίος αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Manchester City και προορίζεται για την ενίσχυση του άξονα. Σε τροχιά υλοποίησης μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση για μονοτές συμβόλαιες συνεργασίας στον Ιταλό μεσοεπιθετικό Λορέντζο Ινσίνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213 011 0010.

0: Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ατλακόλ!
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Μετρόπολης τελερώνε.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Να τι περιφερειακή τίγκα. Τι ώρα είναι? Είναι 44 τα λεπτά μετά τις 8. Καλή σας μέρα και στους ακροατές μας οι οποίοι ξυπνάνε μετά τις 7.30. Άρα γραφείο 9 κτλ. Περιφερειακή, εντάξει, η καθημερινή δύσκολη εικόνα. Έτσι. Και ανατολικά, κατεύθυνση ανατολικά και δυτικά. Όλο το κομμάτι από την Τριανδρία μέχρι και το Παπαγεωργίου σε διάφορα σημεία έχει καθυστερήσεις.
1: Για να πω ότι κάποιον αγαπημένο μας.
0: Αγαπημένο μας.
1: Κασάνδρου.
0: Αεροδρόμιο. Ενώ η Εγνατία, ενώ σήμερα η Τσιμισκή, θυμάσαι χθες που η Τσιμισκή ήταν φορτωμένη και η Εγνατία.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Σήμερα είναι ανάποδα. Σήμερα είναι η Εγνατία φορτωμένη ειδικά στο φανάρι πίσω από την Αγία Σοφία, με κατεύθυνση βεβαίως προς το Βαρδάρι, ενώ η Τσιμισκή παρουσιάζει μια εικόνα καταπληκτική. Τώρα, ξέρω εγώ, τροχονόμοι, παίζουν ρόλο όλα.
1: Μπορεί και να μας ακούνε γνωστοί. Δηλαδή, σου λέει, είπαν χθες τα παιδιά, η Εγνατία.
0: Θα πηγαίνανε από Κασάνδρου, αν μας ακούγανε. Κασάνδρου, παιδιά, πραγματικά δεν έχει ούτε ένα αυτοκίνητο, φαίνεται. Είναι ολοπράσινοι όλοι. Καταπράσινοι.
1: Απίθανο. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Γιατί εντάξει, εγώ τη βρήκα την Κασάνδρου, διότι προσπαθώ να αποφύγω την περιφερειακή τη φασαρία, ναι. Και κατέβαινα από Καφτατζόγλιο, έπαιρνα την Αγίου Δημητρίου σε ένα σημείο και εκεί από την Ευαγγελίστρια έφυγα Κασάνδρου για να μην κατέβω στην Εγνατία και μπλέξω.
1: Και πολύ καλά έκανα.
0: Και ανακάλυψε ότι Κασάνδρου τελικά, ναι, είναι μια οδός που προχωράει, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον μέχρι το δικητήριο φτάνεις σε 2 λεπτά. Έχω βίντεο που κάνω 43 δευτερόλεπτα από την πυροσβεστική στην Ευαγγελίστρια μέχρι το δικητήριο. 43 δευτερόλεπτα. Το έχω σε βίντεο αυτό, δεν το είχα δείξει αυτό το βίντεο. Ήταν όλοι ανοιχτοί. Ήτανε,
1: ναι, παιδί μου.
0: Ήταν 8 και 20 το πρωί και κάτω γινόταν πανικό στην Τσιμισκή.
1: Εγώ δεν σε πίστευα. Λοιπόν, να σου πω ότι επιβεβαιώνεται.
0: Ότι.
1: Όσο πάνε και πληθαίνουν τα social, metrosport.gr, τι, η Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, 1-1 ήταν.
0: Όχι, παιδί μου, 1-0 όταν το άφησα εγώ, δηλαδή σας έλεγα για το μάτς.
1: Στη διάρκεια του διαλύματος, μπράβο.
0: Το γύρισε η Αλγερία, 1-2.
1: 1-2 η Αλγερία, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Ωραία. Α, ναι, τι σου έλεγα. Sky παντού, metrosport.gr, Γιάννης Αντετοκούμπος, στους Heat.
0: Μάλιστα.
1: Στους Miami Heat, είναι γεγονός.
0: Ήθελε να πάει, το είχε πει πριν από λίγες μέρες και πήγε να πάω στο Miami.
1: Πλάκα.
0: Όχι στο Μάη, στους Heat.
1: Πήγε μια σταλιά παιδί, ναι, στους Milwaukee, 13 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Πώς πέρασαν.
0: 13 ολόκληρα χρόνια, ναι. Για το Γιάννη.
1: Καλή αρχή να το ευχηθούμε.
0: Έτσι, το λέει και ο γιατρός αυτός. Για να διαβάσουμε ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ο γιατρός μας, λέει καλή αρχή στο Γιάννη στους Heats. Ελπίζω, στο Miami δηλαδή, ελπίζω να πάει για πρωτάθλημα του χρόνου. Δηλαδή την σεζόν που έρχεται, Γιάννη, έτσι δεν είναι, του χρόνου. Λοιπόν, Θεοχάρη, δεν σου απάντησα. Έχω γίνει συγκεκριμένος εγώ για τον Αλέξη, γιατί ήσουν λίγο πολύ γενικά τα έγραφε τα πράγματα. Λοιπόν, ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, Κώστα. Δεν συγκρινόμαστε με τους Βορειοευρωπαίους, αφού αυτοί είναι ρουφιάνοι, λέει. Άμα δουν, λέει, κάποιον να παρανομεί, τον προδίδουν στην αστυνομία και δεν περιμένουν την αστυνομία να τον ανακαλύψει.
1: Εντάξει, ξέρεις, η διαφορά μας, και σας το λέω χρόνια και δεν θα σταματήσω να σας το λέω.
0: Ότι?
1: Είναι ότι αν. Δεν το λέω σε σένα, γενικά σε όλους μας και,
0: ναι,
1: σε μένα το λέω.
0: Ναι, και σε μένα, ναι.
1: Εάν συνεχίσουμε τη λογική της στήρας κριτικής, δεν θα συγκριθούμε ποτέ.
0: Α, ναι.
1: Αν μας δούμε στον καθρέφτη και πάμε να το αλλάξουμε, ναι, κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, το να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, να λέμε ο ένας τον άλλον ότι έτσι είμαστε κτλ. Ναι. Και τίποτα δεν αλλάζει. Ναι. Σε τι μας βοηθάει?
0: Έλατε. Έλατε, δεν ξέρω, Σμαρέδα, τι είναι. Να, μου γράφτηκε κάτι άλλο τώρα, Κωνσταντίνος. Μου λέει: καλημέρα, Κώστα. Το πιο αστείο είναι, λέει, το θέμα της ΔΕΗ. Δηλαδή. Φωνάζουν όλοι. Άκουγα και τον κόκκινο, τον Γρηγόρη, ο οποίος δεν το ήξερε το θέμα. Γρηγόρη, καλά, είναι, διάβασε το. Καλά σου πω, ακροατή.
1: Για τις ρευματοκλοπές.
0: Όχι, παιδί μου. Γιατί ανατείνεξε η ΔΕΗ κάτι μεγάλα παλιά εργαλεία.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι.
1: Να.
0: Και άρχισαν μια γκρίνια, α πούμε, γιατί ο καθένα τώρα για να κάνει αντιπολίτευση δεν ξέρει τι λέει. Έτσι, απλά να πει. Ενώ ήταν απόφαση της ΔΕΗ, η οποία
1: όταν
0: μου γράφει εδώ
1: δίκιο,
0: ο Κωνσταντίνος. Λέει ο Κωνσταντίνος, μα συγγνώμη, λέει, η ΔΕΗ δεν είναι ιδιωτική. Τόσο καιρό, λέει, κατηγορούμε, λέει, τις κυβερνήσεις γιατί την ιδιωτικοποίησανε. Σωστά. Τώρα γιατί φταίει μια κυβέρνηση που αποφασίζει η ΔΕΗ να ανατινάξει τους γερανούς, γιατί δεν τους κάνει? Κάτι παλιά εργαλεία, για να σε βάλω στο θέμα, έτσι, πολύ παλιά εργαλεία, τα οποία έπρεπε να τα ανατινάξει για να μπορέσουμε να τα κόψουμε. Γιατί δεν γίνεται να κοπεί ένας γερανός που είναι 25 μέτρα ύψος, με ένα βίο πάνω εργάτη να κόβει, το ανατινάζεις και μετά πας στο έδαφος και το κόβεις.
1: Επίσης, να πω σε όλους ότι δηλαδή, η ΔΕΗ έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Διαφορετικά δεν θα είχαμε και υπουργό, δεν θα είχαμε Χατζηδάκη. Είναι η ΔΔΕ.
0: Ας κάνουμε κριτική.
1: Ιδιωτικών
0: συμφερόντων. Αλλά να έχει και ουσία. Μην χάνουμε χρόνο.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ας μάθουμε τι είναι.
0: Και διαβάστε λίγο. Δηλαδή, μην έρχεστε να διάβασε τις εκπομπές. Καλημέρα, παρακαλώ. Πηχτείτε να είστε.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: σας.
1: Καλώς τον.
2: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Βέβαια. Ναι.
2: Ήθελα να πω κάτι σχετικό με την προηγούμενη συζήτηση που είχατε με την κυρία Σμαράγδα σχετικά με το κότερο και με τα κότερα δηλαδή
0: με που θα φορολογήσει ναι, που τρέχουν γρήγορα
2: με τα κότερα ναι, όχι αυτά που ανεβαίνει αυτό, τα άλλα γιατί για αυτόν έχει μια φωτογραφία όχι, με αυτό είναι διότι ακόμα πεθαμένους μετρούσανε και αυτός ανέβηκε πάνω και έβγαλε φωτογραφίες
0: ναι,
2: με
0: κύριε,
2: το πούρο, τον βγάζανε, είχε ένα πούρο μάλλον το πούρο εκείνο του το φέρανε από την Κούβα, από την Βενεζουέλα, δεν ξέρω πού το φέρανε.
0: Το κοτζιάστο,
2: όταν
0: φίλε,
2: πήγαινε,
0: το
2: είχε,
0: Τέξας.
2: Είχε καλές σχέσεις, είχε καλές σχέσεις με, με τον παπά, είχε καλές σχέσεις. Τον είχε στείλει τότε με το αεροπλάνο να πάει να μάθει να φέρει πετρέλαια από
0: βέβαια,
2: κάτω.
0: Και με τον Κύπριο.
2: Βαρέλια, δεν χωρούσε το μεταξύ του αεροπλάνου του πρωθυπουργικού, δεν χωρούσε πολλά βαρέλια πετρέλαιο και δεν πήρε. Αυτό είναι χιούμορ, βέβαια.
1: Ναι, όχι,
2: θέλω
1: εντάξει,
2: να πω και κάτι άλλο
1: κάνετε.
2: Για το χάλι, η σοσιαλδημοκρατία περνάει πολύ άσχημα σε όλη την Ευρώπη.
0: Στην Ισπανία,
2: είναι αλήθεια αυτό. Και στην Ισπανία, παντού και στην Βρετανία.
0: Στην Ισπανία ξέρεις Μπαράγδο ότι έχουν
2: βέβαια θεωρώ, θεωρώ Κωνσταντίνε ότι είναι και Μπαράγδο ότι είναι πυλώνας της δυτικής δημοκρατίας ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, η σοσιαλδημοκρατία δηλαδή είναι πυλώνας όπως και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έτσι είναι πυλώνας. Εδώ όμως έχουν φτάσει στο πραγματικά και κυριολεκτικά
1: έξαρση λαϊκισμού θα το
2: άκρο ναούτων της Κουταμάρας. Να. Της Κουταμάρας. Βλέπετε αυτός ο δήμαρχος Αθηναίων, ναι, ο οποίος μπορεί κατά τα άλλα να είναι εξαίρετος άνθρωπος, αλλά πώς ενεπλάκει, πώς τα σμπρώξαν εκεί και ο δήμαρχος έγινε δήμαρχος με 14% στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Ο δήμαρχος με 14%.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία, όμως αυτό το σύστημα.
2: Δηλαδή, σαν να πήδησε από το Λευκό Πύργο με το κεφάλι προς τα κάτω.
0: Βρήκε τρία πορτοφόλια.
2: Και στάθηκε όρθιος, βρήκε και ένα πορτοφόλι.
0: Τρία.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι. Και επειδή τον είπε ο Κερίδης προχθές, χθες, πότε έγινε. Είπε, ας πούμε, για το τι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, σκοτωμός.
2: Είπε για το τι συμβαίνει γι' αυτό, να. Και τι είναι αυτός θυμώνει και δεν ενδιαφέρεται για την Αθήνα. Εντάξει. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί νομίζει ότι πριονίζοντας την καρέκλα του Ανδρουλάκη, νομίζει. Ότι πιονίζοντας την καρέκλα του κομματικού Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης εντάξει ελέγχει το κόμμα της οργανώσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια ναι, και γι' αυτό και έγινε πρόεδρος, γι' αυτό βγήκε. Ναι. Λοιπόν, πιονίζοντας την καρέκλα νομίζω ότι κάτι θα κάνει. Δεν κάνει τίποτα απολύτως και αυτή η αλήθεια, η αντικειμενική αλήθεια είναι αυτό που είπε η κυρία
1: Σμαράγδα. Προχθές. Ναι. Ναι.
2: Σμαράγδα, όχι εσύ. Εσύ όχι, μπορεί να είσαι σοσιαλίστρια και να μην το κρύβεις, ναι, αλλά όχι εσύ δεν λες τόσο μεγάλη φανοησία.
1: Λοιπόν, η κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου, ναι, είπε ακριβώς πως έχουν τα πράγματα τη μεγαλύτερη ανοησία. Είναι αυτό που.
0: Να σας πω όμως τώρα κάτι. Αυτός, θα κάνω λίγο παραπολιτικό σχόλιο. Εγώ αισθάνομαι που είμαι έξω από το χώρο, από το Πασόκ, ότι η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει το Πασόκ για να το κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και ο κύριος Δούκας, ο Χάρης Δούκας, θέλει το Πασόκ για να το κολλήσει στο Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
1: Εγώ νομίζω ότι θέλει να πάρει την Προεδρία απλά.
2: Μια και με δεχτήκατε στην κουβέντα σας, Κωνσταντίνε, θα ήθελα να πω ότι δεν. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, πιθανότατα δεν είναι έτσι. Ναι. Θέλει η κυρία Διαμαντοπούλου κυβερνησιμότητα στην πατρίδα.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι απλό.
2: Θέλει αυτό το πράγμα. Θέλει να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Ναι, άκου τι λέει όμως. Ναι. Θέλει. Αυτό που λέω, λέει στην ουσία ο άνθρωπος. Ναι. Θέλει κυβερνησιμότητα. Ναι, ναι. Μα και ο κύριος Δούκας θέλει κυβερνησιμότητα με τα προοδευτικά κόμματα όπως τα εννοούν, έτσι όπως λέτε και εσείς τώρα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μάλλον δεν παίρνει αυτοδυναμία. Οπότε ένα Πασόκ του 15% της κυρίας Διαμαντοπούλου.
2: Αυτό και το 23 έτσι φαινότανε. Ναι. Ότι δεν παίρνει κλπ. Και επειδή πάρα πολλοί κάνουν ανάβουν λαμπάδες στο να γίνει έτσι, κάνουν τάματα να μην πάρει. Και είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Mm. Είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Εγώ έχω να σας πω. Όλα το συζητάμε
0: και
2: εδώ, θα είμαστε γεροί να είμαστε. Ναι. Ναι, και κλείνω με αυτό γιατί σας είπα πολλά, Κωνσταντίνε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο μετά από 10 περίπου μήνες που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές
0: να αντιστραφεί το
2: κλίμα. Να δούμε την έκθεση, δηλαδή θα τελειώσει η έκθεση, ο χειμώνας και λοιπά και την επόμενη άνοιξη να δούμε τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστά περίπου κοντά
0: στο 30. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά.
1: Δεν θα διαφωνούσα ακριβώς, αλλά θα πρέπει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
0: Να δώσει πολύ πράγμα. Βάλει το χέρι βαριά στην τσέπη.
1: Ένα αυτό. Εννοείται. Τώρα τι να λέμε. Εννοείται. Η τσέπη μας είναι πολύ μεγάλος παρανομαστής. Δεν ακοροδευόμαστε. Αλλά να αλλάξει πολύ κόσμο. Να αλλάξει πολύ κόσμο που έχει δώσει δικαιώματα.
0: Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Το σκέφτηκα γι' αυτό για όλα τα κόμματα. Για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι ένα ρίσκο μεγάλο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας. όχι και μόνο τι έκανε στη ζωή του και τι. Δηλαδή, σου έρχεται ένα στέλεχος στο κόμμα, ρε παιδί μου. Ναι. Τι πράγμα, βάλεις εσύ τώρα το FBI, την KGB, την M7, ας πούμε, να σου βρει ποιος είναι αυτός, τι έκανε, τι, και τι μπορεί να κάνει. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Οπότε πρέπει λίγο να το διαχωρίσουμε την ατομική με την συλλογική ευθύνη και να ξέρουμε ο καθένας ότι είναι υπεύθυνος αυτός για τις πράξεις του.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Τώρα, βέβαια, ως επιλογέας, ως επικεφαλής, έχει ευθύνη στην επιλογή.
1: Μπράβο. Και ο γνώμονας ποιος είναι. Ας πούμε, αν, για έναν θρησκευόμενο, δεν πρόκειται να δει ποτέ στη ζωή του το διάβολο. Τι θα δει? Τους απεσταλμένους του, ρε παιδί μου, αυτούς που λέει, τους δαίμονες, τους αντίχρους κτλ. Όταν τους δεις, λοιπόν, ναι, ξύλωσέ τους.
0: Ναι. Συμφωνώ. Παντού. Καθολικά.
1: Ούτως ώστε ο διάβολος να λέει, δεν μου περνάει.
0: Ωραία. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωστή.
3: Εσύ λες για τον κόκκινο που βγαίνει και λέει ότι να είναι εδώ.
0: Όχι, εγώ αυτοί... δεν λέω τέτοιο πράγμα. Χθες απλά άκουσα τον Γρηγόρη. Για το συγκεκριμένο. Δεν λέω ότι ο Γρηγόρης λέει ότι να είναι προς Θεού. Μια χαρά είναι ο Γρηγόρης.
3: Για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Καλά, μπορεί να
3: Εδώ βγαίνουν οι εκπρόσωποι και λένε ότι να είναι. λέει θα φορολογήσει τα κότερα.
0: Ναι.
3: Τα κότερα φορολογούνται ήδη.
0: Ναι, θα πάρει έξτρα. Ναι, θα πάρει έξτρα, ρε παιδί μου, λέει. Ναι,
1: κότερα.
3: Φορολογούνται ήδη με 13 της, πάνω από 7 μέτρα.
0: Πάνω από 7, ναι, το ξέρω. Ναι, το γνωρίζω.
3: Φορολογούνται με 13%. Τα κότερα που θέλει αυτός να φορολογήσει, την άλλη μέρα θα αλλάξουν σημαία, θα βάλουν σημαία μπάλτας και θα πάρει...
0: Αλλά μία μέρα θα τα πάρει. Ναι.
1: Χάνουμε όμως το νόημα. Δεν εννοούσε τώρα ότι Σον και Ντε θα φορολογήσει τα κότερα. Ότι και καλά θα φορολογήσει τον υπερπλουτισμό. Όπου και αν βρίσκεται αυτό.
0: Άσε
1: μένα, εγώ ξέρω ότι δεν γίνεται.
0: Για πες, τι είπε.
3: Άρα μας κοροϊδεύει. Δεύτερο, λέει θα φορολογήσει τα μερίσματα. Ξέρετε πόσα είναι τα μερίσματα του χρηματιστηρίου? 6 δις.
0: Ναι.
3: 6 δις. Ναι. Είναι τα μερίσματα του χρηματιστηρίου, τα οποία θα παίρνει και ο πατέρας μου που έχει με το κέντρο.
0: Ναι, θα πάρει 200 εκατομμύρια από εκεί.
3: Λοιπόν, θα πάρει 200 εκατομμύρια από εκεί και τι θα γίνει, δηλαδή μια ΑΕ που είναι στο χρηματιστήριο.
0: Θα πάει σε άλλο χρηματιστήριο.
3: Έχει 22% εφορία και 5% το μέρισμα, 27%. Αυτό θα το πάει 15.
0: 35,
3: θα πάει στο 37.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν θα αρχίσουν οι τέτοιες να μην δίνουν εμπερίσματα και να κάνουν.
1: να κάνω κι εγώ με τη σειρά μου ένα.
0: Ναι, αλλά θα πω κι εγώ κάτι αφού
1: πει ένα παραπολιτικό σχόλιο.
0: Ναι, σφαίρα,
1: ξεχνάτε
0: μιλάτε...
1: κάτι που δεν το δίνετε και πολύ σημασία.
0: Ποιο?
1: Ο Τσίπρας έχει μια πετυχημένη συνταγή ασχέτως ότι μας έκανε αφέμαξη.
0: Ναι.
1: Ασχέτως.
0: Ποια είναι η συνταγή?
1: Των 38 εκατομμυρίων μαξιλαρά κτλ. Σου λέει θα τους έχω 5 χρόνια έτσι, μετά θα τους δώσω και ένα 13ο.
0: Δισεκατομμυρίων, ναι.
1: Μισθό. Είναι παραπολιτικό το σχόλιο, έτσι.
3: Το μεγαλύτερο παραμύθι.
0: Το μεγαλύτερο παραμύθι δεν υπάρχει από αυτό.
1: Ναι, αλλά.
3: Μα τα 38 δις.
1: Εκεί στηρίζεται.
0: Ναι.
3: Να πω... παράγμα, τα 38 δις ήταν 25 δις δανεικά και 13 δις ήταν τα λεφτά των Ρωτά και των άλλων που τα έβαλε στην άκρη.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν,
3: να
0: πω εγώ, Κωστή, ένα κόλπο.
3: Και ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Επειδή μιλάμε για υπερκέρδη,
1: ναι.
3: Ο Elon Musk έχει υπερκέρδη που είναι τρισεκατομμυριούχος?
0: Όχι, κέρδη έχει.
3: Σμαράγδα ρωτάω. Έχει υπερκέρδη που είναι τρισεκατομμυριούχος?
1: Γιατί ρωτάς εμένα?
0: Έχει λόγο.
3: Εσύ το αναφέρεις συνέχεια.
0: Υπερκέρδη δεν υπάρχει όρος. Υπερκέρδη θέλω να σου πει.
3: Όχι, να μας απαντήσει λίγο η Σμαράγδα. Έχει ιδέα ή όχι? Είναι τρισεκατομμυριούχος.
1: Έχει. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος εφήβρε.
1: Έχει όμως.
0: Κέρδη έχει, όχι υπερκέρδη.
3: Μηχανίες που δεν υπήρχαν. Άκουσε.
0: Ο άνθρωπος πάει στο διάστημα.
3: Εφήβρε 3-4. Έβαλε 4-5 φορές όλα τα λεφτά που είχε για μια μπίζνα.
1: Ναι,
3: και ο άλλος που είναι δημόσιος υπάλληλος Κυφίνας λέει ότι αυτός έχει υπερκέρδη. Ναι.
0: Κλείσε. Κλείσε. Είναι το τρομερό αυτό που.
1: Αλλά αυτά που...
0: Γι' αυτό να καταλάβετε πόσο οι άνθρωποι είναι αφελείς και εκτός πραγματικότητας. Όταν ακούς κάποιον να σου λέει τον όρο υπερκέρδη, προφανώς δεν έχει εικόνα από οικονομία, οικονομικά.
1: Ακούστε,
0: είναι φαφλατάς. Εντελώς μπουρδολόγος, κατάλαβες, και νομίζω ότι υπάρχουν τα κέρδη, η χασούρα και τα υπερκέρδη.
1: Βάλουμε...
0: Δηλαδή υπάρχει και η υπερχασούρα.
1: Να το βάλουμε σε ένα πολύ σωστό πλαίσιο.
0: Για
1: όμως,
0: όταν
1: από πίσω
0: υπερσωστό
1: ανακαλύπτουμε, γιατί υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων σε όλους αυτούς.
0: Άλλο αυτό, παιδί.
1: Μισό λεπτό. Ότι τους είχαν να δουλεύουν 16 και 17.
0: Άλλο αυτό. Μην τα μπερδεύεις τα εργασιακά τώρα με τα κέρδη, τα υπερκέρδη.
1: Μα, γι' αυτό λέμε για υπερκέρδη.
0: Όχι.
1: Ο Elon Musk είχε μια καταπληκτική ιδέα, ίδρυσε πραγματικά κάποια καινοτόμα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, θα μπορούσε να μην είναι 3 εκατομμυρίουχος, να είναι δις.
0: Γιατί?
1: Και οι εργαζόμενοι του θα δουλεύουν 8 ωράκια,
0: ναι,
1: να παίρνουν ένα πολύ καλό μισθό. Πάλι πάμπλουτο θα ήταν.
0: Εσύ νομίζεις ότι παίρνουν 750 ευρώ οι εργαζόμενοι του Μάσκ?
1: Βγαίνουν και τα καταγγέλνουν.
0: Ποιοι δεν βγαίνουν και καταγγέλνουν? Άκουσες ποτέ εσύ τη SpaceX υπάλληλο
1: και
0: να...
1: Και του Jobs και πολλών.
0: Έλα ρε παιδιά, σοβαρά.
1: Πάτα AI.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλά όσον.
4: Πάλι καλά που δεν έχουμε υπερκέρδη γενικότερα να έχουμε και τέτοια προβλήματα.
1: Αυτό πες, είμαστε ευτυχισμένοι. Έτσι καημένου του πλούσιου.
4: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
4: Εγώ θέλω για ένα προηγούμενο θέμα που λέγατε χθες και σήμερα το πρωί πάλι δεν το πρόλαβα,
0: ναι,
4: να το πω, mm-hmm, για την αποκομιδή και τα λοιπά,
0: ναι,
4: αν
0: ναι,
4: μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια.
4: Επειδή συζητούσατε και χθες και λέγατε ότι ο Δήμος έρχεται και δεν έχετε για τα ογκώδη και τα λοιπά, όταν χρειάστηκε εγώ να βγάλω ογκώδη αντικείμενα, αλλά μιλάμε τώρα, είχα κόψει κάτι κλαδιά και κάτι φύλλα από ντουλάπες, αυτά.
1: Ναι. Okay.
4: Και πήρα στο Δήμο τηλέφωνο και είπα ότι έχω αυτά, είπε θα μου πάρει, ας πούμε, μια εβδομάδα πριν τηλέφωνο.
0: Ναι.
4: Για να σας βάλω στο πρόγραμμα.
0: Μέχρι,
4: που είπαν και που θα τα αφήσω και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Το θέμα είναι ότι όταν ήταν αυτού να τα πάρουν, ο Δήμος έπρεπε να πληρωθεί.
0: Ο Δήμος, πώς
4: πληρώνει. Ο Δήμος δεν έχει συμφωνία με αποκομιδή για ογκώδη αντικείμενα.
0: Ναι.
4: Οπότε πρέπει να τα πληρωθεί. Και όταν τους είπα ότι εγώ ξέρω ότι αυτό είναι μέσα στα,
0: υποχρεώσεις του Δήμου,
4: υποχρεωτικά.
0: Ναι.
4: Ναι. Μου είπε ότι το ξέρουμε, λέει, αλλά εμείς δεν έχουμε έρθει σε συμφωνία.
0: Ποιος Δήμος θέλει.
4: Οπότε πρέπει να πληρωθεί. Μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
1: Φυσικά.
0: Καλά, αυτό που καταγγέλνει σοβαρά μιλάς.
4: Δήμος Βόλβης.
0: Μάλιστα.
4: Δήμος Βόλβης.
0: Θα το ψάξουμε, okay, το δούμε αυτό.
4: Οπότε έπρεπε να πληρωθεί σε ένα λογαριασμό ο Δήμος για να πάνε στον ιδιώτη.
0: Μήπως γίνεται σε όλους τους Δήμους. Εγώ δεν κατηγορώ έτσι.
4: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω
0: μήπως
4: ότι.
0: Μήπως αυτή είναι η διαδικασία όταν ο Δήμος δεν έχει ανάγκη.
4: Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
4: Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στο Δήμο Παύλου Μελά, όταν χρειάστηκε να βγάλουμε έξω. Κάποιοι γείτονες βγάλανε κάποια είδη, κάτι τουλάπια και τα λοιπά,
0: ναι, ναι,
4: και πήραν τηλέφωνο στο Δήμο.
0: Τα πήρε,
4: ο Δήμος τα πήρε κανονικά χωρίς κάποια χρέωση.
0: Ναι, και εγώ πριν χρόνια που πέταξε
4: με
0: τα
4: πάντα. Πήρε...
0: Μήπως όμως είναι για περιφερειακούς Δήμους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή.
1: Δεν έχουν εννοεί τα κονδύλια.
0: Δεν έχουν και τα μηχανήματα. Δηλαδή μπορεί, να έχει, μπορεί να έχει ένα φορτηγό ο Δήμος, να έχει ένα φορτηγό το οποίο όμως είναι για χωματουργικές, είναι για, για κάποιες εργασίες.
4: Δεν νομίζω, γιατί πολύ παλαιότερα, πολύ παλιά, πολύ παλιά χρόνια. Που είχα πάρει τηλέφωνο, είχαν έρθει κανονικά. Οπότε θεωρώ ότι απλά δεν μπήκαν στην διαδικασία να κάνουν συμφωνία.
0: Είσαι ωραίος. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Ήδη ακούνε από το Δήμο Βόλβης. Και τελευταίος, παρακαλώ.
1: Εγώ, παιδιά,
4: καλημέρα,
1: θεωρώ και θεωρούσα πάντα.
4: Καλημέρα, Σμαράγδα.
1: Να τελειώσω λίγο. Ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Να το ξέρετε αυτό. Μπορούμε να διορθώσουμε πολλά στις κοινωνίες με την τοπική αυτοδιοίκηση, αν είμαστε ενεργοί.
0: Γι' αυτό η συμμετοχή μας στις δημοτικές εκλογές είναι, Σμαράγδα, ίσα-ίσα 40%.
1: Κατάλαβα.
0: Τόσο πολύ δηλαδή μας
1: νοιάζει.
0: Έλα, γορμπέλα.
5: Ένα λεπτό, θα σας πω τρία θέματα μπαμπαμ. Ένα είναι ότι η αποκομιδή, αυτό που είπε πριν, έτυχε στο Δήμο το δικό μου, τον οποίο είμαι, να πάρω τηλέφωνο. Είχα τρεις σακούλες με χόρτα,
0: ναι,
5: και μου λένε Τετάρτη θα περάσει από εσάς. Ήταν Δευτέρα, οπότε αν θέλετε Τρίτη τα αφήνετε. Τώρα μπορεί να τα αφήσετε και Δευτέρα, είναι σε εσάς. Αλλά έγινε έτσι και όντως Τετάρτη πρωί τα πήρανε.
0: Όντως.
5: Είχαν σύμβαση, δεν ξέρω τώρα αν έχει διαφορά με αυτό που είπε ο
0: Είναι στους περιφερειακούς σου λέω έχουν άλλα τέτοια. Για πες όμως. Το δεύτερο.
5: Ναι, και πήγε. Το δεύτερο είναι ότι η ρητορική είναι ίδια του 2014. Έβγαινε εκείνος που έκανε και απεργία πείνας ο κριτικός και έλεγε θα φορολογήσουμε, θα πάρουμε 100 εκατομμύρια
0: από τη λίστα
5: Μπόγιαν, θα πάρουμε από τη λίστα Αλαγκάρτ.
0: Μιχελογιαννάκης.
5: Η ρητορική είναι ίδια. Βγαίνει τώρα ο Λαζόπουλος και λέει τα ίδια που έλεγε το 2014, ναι, μιλάει για καθεστώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Η ρητορική είναι ίδια. Βέβαια, ο κόσμος δεν είναι του 2014.
1: Ναι. Α, πολύ μου άρεσε αυτό που είπες.
5: Ναι, ο κόσμος είναι του 2014. Και όταν λέω ότι θεωρώ αυτό ακόμα, Σμαράγδα που λέει για τα μερίσματα, ήταν η μεγαλύτερη μαγιά που έκανε. Ξέρεις ότι το έκανε την πρώτη χρονιά που βγήκε. Και επίσης επέστρεψε 5% της επιστροφής φόρου για το 2019. Αυτό είναι σημειολογικό, γιατί ένας που λέει, ρε παιδιά, αυτοί πριν 4 χρόνια πήγαν να βγουν από το ευρώ και βγήκε ένας και κάνει κάτι υπέρ των επιχειρήσεων.
0: Mm-hmm.
5: Και τελευταίο είναι ότι για να καταλάβεις ποια είναι η διαφορά, όταν διαπραγματευόταν το 2015, αντί να πάει να βάλει χέρι στο ταμείο της ΔΕΗ που ήταν, που εσύ αν πάθαινες κάτι θα πήγαινε σε ένα δημόσιο, mm-hmm, ο αυτός που ήταν στη ΔΕΗ είχε ένα δις μαξιλαράκι και πήγαινε στο ιδιωτικό.
0: Και οι δημοσιογράφοι, και οι δημοσιογράφοι ιδιωτικά πάνε.
1: Επίσης τους μείωσε εντεμέτου τους μισθούς και τους έδωσε επιδόματα.
5: Στα κόκκινη γραμμή, έβαλε αντί για αυτό, από το 26% η εφορία να πάει στο 29%, την 75%
0: ναι,
5: προκαταβολή για το 2015, mm, η οποία το 2016 θα γινόταν 100, άρα καταλαβαίνεις ότι ναι, τελείωσε, ναι, όλες, ναι, οι μικρομεσαίες, ναι, επιχειρήσεις.
0: Και,
5: το κυριότερο είναι ότι, Σμαράγδα, όταν ακούς να λέει κάποιος το 2023, mm, για έναν που είναι επιχειρηματίας και βγάζει 20.000, ότι είναι ταξικός εχθρός, oh, εκεί τελειώνουν όλα. Δεν έχεις να πεις κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, απλώς είναι αυτό που λέει ο Βαραγιάννης, μπορεί να το λέει πιο όμα, έχουν ιδεαλισμό. Μιλάει τώρα ότι θα πάνε. Το είπε ο κύριος πολύ ωραία. Αν δηλαδή βάλουν σήμερα φόρο, δεν θα αλλάξουν σημαία.
0: Καλά τώρα, παιδιά, αυτό γίνεται παντού. Αλλά θα σας πω ένα κόλπο, να είσαι καλά. Έκλεισες με ανάποδο ψαλίδι, να ξέρεις σήμερα. Απλά είμαστε στο και ένα και δεν προλαβαίνω. Θέλω να σας πω ότι η Φιμπρά είναι μαζί μας, η οποία εκτός πλέον, ας πούμε, της κατάλληλης θερμοπρόσωψης, δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Καθώς ο πετροβάμβακας Φιμπράν, ο Φιμπρανγκαίο, είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Ήθελα να πω γι' αυτό. Τώρα προφανώς όσοι έχουν σκάφη, ναι, θα το πεις, ναι, θα το ξέρουν. Αλλά έχεις την ανάγκη να φορολογήσεις τα υπερσκάφη. Άκου να δεις τι κόλπο θα κάνεις. Όπως είπε ο κύριος, μετά τα 7 μέτρα υπάρχει φορολόγηση. Οι πιο πολλοί σμαράγδα τι κάνουν? Έχουν ένα σκάφος 7 μέτρα ή ξέρω εγώ 6,80 και πίσω κοτσάρουν μια πασαρέλα άλλο ένα μέτρο. Πήγαινε, Αλέξη, να πάρεις αυτές τις πασαρέλες, έτσι, ή να τις ξυλώσουν ή να τις πληρωθείς και έχεις βρει τα λεφτά.
1: Παραπολιτικό το σχόλιο. Πιστεύω ότι όλοι βοηθήσατε όσους θα πολιτευθούν με την ελιά, ελάς πώς το λέει, να κάνουν καλύτερη αντιπολίτευση στα κανάλια από σήμερα. Θα το δείτε.
0: Λες, ε?
1: Τους δώσατε πάρα πολύ τροφή.
0: Το θέμα είναι να μπορούν. Γιατί έχω την αίσθηση δεν μπορούν.
1: Το θέμα επίσης τι είναι? Όλοι μπορούν, Κωστή μου, να σπουδάσουν. Το θέμα όμως είναι ότι το πτυχίο μας πρέπει να έχει μια διεθνή αναγνώριση, να είναι πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Και όταν τα θέλεις όλα αυτά, έχεις μόνο μια επιλογή. Έχεις το New York College. Σπουδάζεις βιοιατρική, σπουδάζεις διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, θέλεις αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις. Στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό, έχεις πτυχίο με διεθνή αναγνώριση, πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889-879. Ή πολύ απλά μπε στο www.nyc.gr.
0: Γεια σου, Μαρίδα.
1: Γεια σου, Κώστα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πού πα, πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 7378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
4: Της Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κόψε και μοίρασε στα
14: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
15: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
19: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
22: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
23: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
24: Παπά.
23: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
25: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
23: Είστε έτοιμοι?
26: Άντε μπράβο.
27: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, ερμάνο μου, δώσε καλημεράρες. Μποντζόρνο ατούτη σε όλη τη σαλούγκα μας, έτσι.
1: Μου κάναν παρατήρηση για την ιντερνετική ακροατές.
0: Γιατί?
1: Τηλεθεατές.
0: Γιατί δεν μας στέλνετε καλημέρες.
1: Όχι, ρε.
0: Τι?
1: Εκπομπή κάνετε εσείς, λέει, 20 λεπτά.
0: Καλά, αυτή την είναι
1: κάτω. 20 μέρες, λέει.
0: Εντάξει,
1: ναι. Άντε, ρε, βγαίνετε από εδώ πέρα.
0: Λέει. Εντάξει, αυτό το παράπονο το έχουμε όχι μόνο ιντερνετική και.
1: Βάζουμε, λέει, αθηναϊκά ραδιόφωνα και στο διαλύμα, λέει, μετά σε
0: βάζουμε. Βάζει άλλο, βάζουμε εμάς. Κοίταξε.
1: Α, τέλειο.
0: Δεν φταίμε.
1: Την άκουσα.
0: Είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι. Τώρα μην ξεκινά με κρίνια. Δώσε μια καλημέρα στου ιντερνετικού φίλου. Που είναι πάρα πολλοί, είναι χιλιάδε.
1: Ποιου ιντερνετικού φίλου.
0: Αυτού που σε κράζουν γιατί για τζεφνεί, αλλά δεν φταίει εσύ.
1: Δεν είναι με κράξια, εδώ σε ένα άλλο.
0: Λοιπόν. Καλημεράρες, ράπε κουλ εδώ με ναι. Χάρη Μανουλίδη πανέτοιμο. Με Καζαμπάκα σήμερα ζούμε.
1: Άσε, έχω τα νεύρα μου πρωί-πρωί να πούμε.
0: Γιατί βρέχω εγώ που τα
1: πήγα να πάρω ξηρούς καρπούς και ένα
0: ρόδι. Δεν είχε.
1: Όχι, ρε.
0: Τι.
1: Ήταν κάτι αργές εκεί στο ταμείο.
0: Ω, άμα μπλέξει με αρχούς, ναι.
1: Λέω, ένα ρόδι θέλω, λέω. Και...
0: Δεν έχουμε ρόδι.
1: Δεν έχουμε μικρό ρόδι, λέει, έχουμε μεγάλο. Εδώ φέρε το μεγάλο, τι άλλο, πόσο κάνει, 5,5 ευρώ. Φέρε το.
0: Φέρε το ρόδι.
1: Φέρε και μερικά αμύγδαλο και σαν φιστί. Ωραία. Θα βάζω εκεί μια ώρα κάνα. Δεν έχω ρέστα από 50 άρκα. Δεν πα στο διάλογο.
0: Μη βρε, Ντίνο, με το καλό το λόγο βρέχω. Λέω και εγώ τι θα με πει τώρα.
1: Κλείστε το, λέω.
0: Καινούριο μαγαζί δεν είχε ρέστα από 50 άρκα. Και εσύ τι πα με 50 άρκα. Δώσε μια κάρτα, βάλει στη ζωή σου.
1: Κάρτα, λέει, δεν έχει. Όχι, λέω, μαύρα δουλεύω.
0: Τι με μαύρα, τι είναι αυτό, σε μαζέψε.
1: Α, από εδώ πέρα.
0: Τι είναι αυτό, μαύρα δουλεύω.
1: Έτσι την είπα.
0: Α, έτσι την είπε, βούλησε και τρέλα.
1: Πάνε όλοι. Θα έρθει ο 666. Στα κινητά μα τα πληρώνουμε. Πάνε όλοι μετά αυτά.
0: Όλοι με τις κάρτες, τελείωσε.
1: Τι 666.
0: Απλά σα, για τα φιλαράκια σου κράτα κας.
1: Τι 666.
0: Να και το χρήμα.
1: Επανάσταση θα κάνουμε. Το Μητσοτάκη θα δώσουμε. Άλλος πήγε χθες την Πτερεμαϊδα, λέει. Η κυβέρνηση, λέει. Ο Κόκκινος πέρα τηλέφωνο από τα γραφεία. Πέστε τον ηλίθιο να σταματήσει.
0: Τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Εσύ, δεν χρειάζομαι να σε
1: πάρω. Τι κέντα είναι αυτό, δε.
0: Εσύ μέσα σε ένα λεπτό είπε τα πάντα. Τελείωσε.
1: Τι κέντα. Κλείνουμε,
0: τα λέμε αύριο, παιδιά.
1: Τι κέντα είναι αυτή.
0: Πάμε.
1: Ορισμό τη κέντα,
0: πρέπει. Τα είχε όψυχα να κράξει το μαγαζί που πήρε. Να κράξει τον Γρηγόρη γιατί είπε κέντα πάλι, δεν ξέρω τι είπε.
1: Και εγώ εδώ μεταξύ καταλαβαίνω τι είναι κέντα.
0: Αλλά το αφήνει για να εκτεθεί ο συνάδελφο, ο συνεργάτη σου.
1: Όχι. Τι ντροπή.
0: Ντροπή, ντροπή.
1: Το λέω τελευταία. Σταμάτα, λέω κέντα θα γίνει.
0: Ναι.
1: Μη.
0: Πάλι κέντα. Λοιπόν, πάμε να προωθούμε στη δουλειά.
1: Α, κυβέρνηση, την Πτερεμαϊδα. Εγκρέμισε.
0: Λοιπόν, πάμε. Άστο Γρηγόρη το μεσημέρι θα τα πείτε, θα κάνετε εδώ τα τουρλουμπούκια, θα περάσετε καλά, θα γουστάρετε. Πάμε τώρα λίγο να διασκεδάσουμε, να ενημερώσουμε, να γουστάρουμε, να κάνουμε και εμείς τις ματσακονιές μας. Να δώσουμε καταρχάς στον Αριστοκλή και στην Αριστόκλεια τα χρόνια μας πολλά σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Έχεις κανένα Αριστοκλή.
1: Δεν είχα την τύχη να έχω κανένα Αριστοκλή.
0: Κανένα βάρβαρο έχεις.
1: Πολλούς. Την Τούμπα έχω.
0: Ναι, γιορτάζει και ο Βάρβαρο. Όχι ο Βαραβάς, το φιλαράκι μας, δεν γιορτάζει σήμερα.
1: Η Βαρβάρα δεν γιορτάζει.
0: Όχι, η Βαρβάρα γιορτάζει τον Δεκέμβρη.
1: Γιατί έχω μια
0: 5
1: φίλη.
0: Δεκεμβρίου.
1: Έχω μια φίλη Βαρβάρα το σχολείο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν μιλάει.
0: Α, είναι βάρβαρο.
1: Μιλάει σαν βάρβαρο.
0: Ναι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των χειρών. Και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης. Εντάξει, δεν έχει. Γυναικών μηχανικών. Τώρα γυναίκες μηχανικούς, εγώ δεν έχω δει πολλές.
1: Εγώ τόσα χρόνια πηγαίνω στα.
0: Δεν έχει ζει καμία.
1: Το πετμεζά με τον τότε. Εγώ δεν έχω. Γυναίκα μηχανικό. Θα πάω τα μάξια γυναίκα μηχανικό.
0: Εγώ έχει θα πάω καμία. Να κάνω μετά σερβις. Είναι ώρα του να πάω να το κάνω και ένα σερβάκι. Έτσι να τελειώνουμε.
1: Τι σερβάκι το κάνεις?
0: Σερβισάκι. Σερβάκι το μυαλό μου πήγε στα άλλα. Στην Κατερίνη, παραλία. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται σαν σήμερα. Τι έχουμε σαν σήμερα. Υιοθετείται για πρώτη φορά το όνομα Mercedes σαν εμπορική επωνυμία αυτοκινητοβιομηχανίας που ήταν μέχρι πρώτος Daimler. Έτσι, Mercedes ονομάστηκε έτσι η εταιρεία γιατί ο Ντάιμλερ την κόρη του την έλεγε Mercedes.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά έδωσε το όνομα.
1: Και τη λέγανε Λάουρα.
0: Θα λέγανε
1: Λάουρα τα μάξι.
0: Τώρα τα μάξι θα λέγονταν
1: Λάουρα.
0: Μπαίνουμε στη Λάουρα, έλα πάμε στη Λάουρα.
1: Πάμε στη Λάουρα.
0: Oh, το μυαλό στη Λάουρα πάλι. Mercedes, λοιπόν.
1: Mercedes, ναι.
0: Ήταν η κόρη ενός ζάμπλου του Αυστριακού επιχειρηματία.
1: Ιδεολογικός δεν το γουστάρω καθόλου.
0: Γιατί ρε.
1: Δεν μ' άρεσε ποτέ κανένα Mercedes.
0: Έλα, παιδε σα. Αυτό δεν άρεσε με τώρα. Αστεράκι, τώρα μην το υποτιμάζει.
1: Ποτέ.
0: Έλα, μωρέ,
1: το μόνο Mercedes που μ' άρεσε
0: ναι.
1: Είναι το 79-80. Το 450
0: το παπάλο, ωραίο, ναι.
1: Το δίπορτο.
0: Δίπορτο, κάμπριο.
1: Κάμπριο. Το δίπορτο, το κάμπριο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ό,τι άλλο Mercedes τώρα, ειδικά τώρα τελευταία, σαν γουρούνια ήταν που κάνει τα Mercedes.
0: Καλά, όλα έχουν μεγαλώσει τώρα.
1: Σαν μαούνε
0: εσύ. Εσύ τώρα για τα SUV, τα
1: φτιάξανε αυτοκίνητα, όχι πρακτικά οι άνθρωποι.
0: Είσαι, είναι πάρα πολύ πρακτικά αυτά. Εσύ ναι, δεν ναι. μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μπορεί να βάλεις πράγματα, κόσμο, να πας.
1: Να κουβαλήσω με... ξύλα από το παγκαίο. Άμα παίρνω ένα Volkswagen Transporter. Τι είναι αυτό το αυτοκίνητο.
0: Σαν σήμερα ο Γιώργος Παπαδρέου πηγαίνει στο Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο τον Λίντον Τζόνσον. Έτσι, για τα θέματα τα κυπριακά είχε πάει.
1: Αυτός ο Χουντόγερος.
0: Ναι, είχε πάει το 64.
1: Που άνοιξε τα. Που άνοιξε τα. Άνοιξε τα νησιά και τον βγάλατε γέρο της Δημοκρατίας εσείς, οι ανιστόρικοι.
0: Αλλά να... άμα ήταν τώρα εδώ ο Μηταράς, σε τραβούσε τα αυτίδα, σου έκανε.
1: Ούτε το γούσταρε αυτό.
0: Α, του Καραμαλή γούσταρε.
1: Το άλλο, τον Χωριάκη του Καραμαλή. Ναι. Νόμιζε ότι ήταν Θράχης.
0: Ναι, τον άλλο γούσταρε. Ναι, ναι. Μάρλο Μπράντο σας σήμερα έρχεται στην Ελλάδα, καλεσμένος από τον Λάτσι, σε μια εκδήλωση στο Μέγαρο Πόλης για την προστασία του περιβάλλοντος. 1997.
1: Ο Λάτσις το έκανε.
0: Ο Λάτσις, ναι.
1: Ο μπαμπάς της Λάτσις ήταν.
0: Ναι. ναι. Και φώναξε τον Μάρλο Μπράντο.
1: Τον Κούρκουλο το φώναξε εκεί πέρα.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το
1: φώναξε. Δεν το γούσταρε και πολύ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα θα είχε γενέθλια ο Κώστας Σιμίτης.
1: Δεν στεναχωριόμαστε.
0: Πολιτικός, πρωθυπουργός, Πασόκ. Ναι. Πολλοί λένε ότι τα ρήμαξε όλα.
1: Δεν το μνημονεύω.
0: Δεν το μνημονεύεις καν. Έτσι, οκ, okay, εντάξει. Οπότε εμείς το αναφέρουμε.
1: Ούτε καν να τον αναφέρεις.
0: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Ανδρέας Παπαδρέου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, 23 Ιουνίου, ο Έλληνας πολιτικός ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, με τόσα πολλά καλά, αλλά άφησε πίσω του και
1: συντρίμια. Και
0: πίσω. Συντρίμια, έτσι, ναι. Αλλά μεγάλος πολιτικός αυτό, δεν και μπορούμε να του το...
1: Φάγανε οι μπαμπάδες μας καλά.
0: Φάγανε οι μπαμπάδες, μέχρι τους μπαμπάδες μας φάγανε
1: καλά. Φάγανε καλά οι μπαμπάδες.
0: Μετά, μετά ναι. το λίπος άρχισε να τελειώνει και μετά το 2000 άρχισε η κατρακία.
1: Κατακλέψατε
0: όταν
1: την Ελλάδα,
0: μια στην αγορά. Μια χαρά. Ακριβώς, καλά λες. Λοιπόν, ήταν 8 και 3, 11 χρόνια στην κυβέρνηση. Δεν
1: μια χαρά.
0: Έτσι, 81-89, τη χρυσή οχταετία.
1: Δεν γινόταν... άφηνε θηλυκή πεταλούδα.
0: Εντάξει, πεταλούδα είναι, ναι. Λοιπόν, αυτά και Μανώλης Αναγνωστάκης σας σήμερα. Πεθαίνει Έλληνας ποιητής.
1: Και ο Αλέφαντος πέθανε σε σήμερα.
0: Πώς και δεν το ανέφερες πρώτο-πρώτο εσύ.
1: Αφού δεν το γράφεις εσύ.
0: Δεν το γράφω. Εγώ δεν είναι να το γράψω. Εγώ μπαίνω σε μια σελίδα, βλέπω τα πιο χτυπητά, τα πιο.
1: Σιγά τη σελίδα. Έχει τον Αλέφαντο απ' έξω αυτή η σελίδα να μου
0: πει. Εντάξει, εσύ σαν αλεφαντόπεδο, αλεφαντόσκυλο, σαν σήμερα. Σαν σήμερα ήταν, 23 Ιουνίου. Μαζί με τον Ανδρέα.
1: Ναι, διάλεξε τον φίλο του τον Ανδρέα.
0: Α, ήταν φιλαράκι, έφαγε κι αυτός προφανώς.
1: Έφαγε καλά. Ναι.
0: Άμα έφαγε.
1: Εθνική ενόπλων.
0: Όσοι, ναι, όσοι έχουν φάει. Ναι. Τον έχουν εικόνισμα.
1: Άμα φάω, γιατί δεν μου τον έχω εικόνισμα.
0: Ακριβώς. Όσοι έχουν βάλει, τον έχουν εικόνισμα.
1: Φυσικά.
0: Εμείς που φάγαμε στη μάπα μετά τους φλόκους, δεν μπορούμε να τον έχουμε. Άμα με κρίσεις,
1: άμα μας δώσει εμάς ένας πολιτικός στα κανάλια μας, ξέρω εγώ, κάνα εκατομμύριο.
0: Εικόνισμα.
1: Θα τον κάνουμε.
0: Θα τον βάλουμε εκεί στο Κονοστάσι. Δίπλα εκεί στο κερί μαζί. Δεν θα βάλουμε
1: εκεί. Τι θα τον κάνουμε δηλαδή.
0: Φωτογραφιούλα, ρε παιδί μου. Ναι, τον βάλουμε. Λοιπόν. Αυτά με τα σα σήμερα. Επικοινωνία μας Facebook Μετρόπολης. Δεν είδα τι έχουν αναρτήσει και τα παιδιά. Μάτος, Λύση, το Μέση. Ο Μέση κάνει παπάδες. Τώρα θα πάμε εκεί. Ναι,
1: τι έκανε πάλι χθες ο Κοντός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι ο μόνος γέρος που παίζει μπάλα από αυτούς.
0: Εν τω μεταξύ, χθες έκατσα πολύ να τον παρακολουθώ. Δεν έβλεπα Αργεντινή, έβλεπα το Μέση.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν στιγμές που δεν κουνιέται σου.
1: Περπατάει.
0: Ναι. Ούτε καν.
1: Καλά.
0: Κάθεται. Κάθεται.
1: Καλά.
0: Κάθεται, κοιτάζει το χώρο. Και, αλλά με το που πάρει την μπάλα λες και τον πατάς στο L. Το PlayStation. Ναι,
1: μου λες στο 90 λεπτό.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές ένας παίκτης παίρνει την μπάλα, ξέρεις.
0: Αναλόγως.
1: Όχι, όχι.
0: Χθες ο Μέση τα έκανε όλα.
1: Περίμενε, βρε, περίμενε. Ναι. Άλλο λέω. Γιατί πώς το λειτουργεί το Μέση ο προπονητής του. Σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών. Ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ποιος ποδοσφαιριστής.
1: Όποιος να είναι.
0: Half, extreme, four.
1: Μέσο όρο.
0: Σου λέω που παίζει. Άμα...
1: Μέσο όρο.
0: Μέσο όρο μπορεί να πάρει 5 ενέργειες, με 7, ξέρω εγώ, 8, εκεί.
1: Πόση ώρα έχει την μπάλα στα πόδια του, ξέρεις.
0: Λιγότερο από πόσο να την έχει.
1: Πόσο λες, πες ένα νούμερο.
0: 3 λεπτά.
1: 3 λεπτά.
0: Ναι, πόσο, δεν μπορεί
1: να αυτά πάρει. Τα 4 λεπτά
0: ναι.
1: περπατάει τα 80 και σε αυτά τα 10 λεπτά που θα
0: ναι,
1: πάρει.
0: Αλλά κάνει όρια.
1: Ναι.
0: Κάνει όρια όμως. Ναι. Δηλαδή χθες και βλέπω αλλάζει, παίρνει και τον κρατάει στο 90 και λέω ότι τον κρατάς.
1: Αυτό.
0: Και στο 90 βγάζει.
1: Έκανε αλλαγές για να τον προστατεύσει.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Εντάξει.
1: Αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς με τον Κωνσταντέλια.
0: Ο Κωνσταντέλια είναι 22 χρονών όμως.
1: Περπατάει.
0: 23, εντάξει. Okay. Λες να τον ντύσουμε με μηχανάκια από πίσω να μην γυρίζει πιο πίσω. Αυτό το
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι, ναι.
0: δεν δέχομαι να μην κάνει repress ο Κωνσταντέλια.
1: Τίποτα, repress
0: είναι 22.
1: Τίποτα.
0: Δεν γίνεται.
1: Άστε τον, είναι αδιασμένο, είναι μάγο. Βρείτε τρόπο εκεί
0: θα τον ντύσουν,
1: με την άλλη τη Μουρτζούκου και τον Βιερίνια με τον Μάτος. Βρείτε
0: θα πάμε,
1: τρόπο.
0: Θα πάμε εκεί μετά, έχουμε πραγματάκια πολλά να στο πάω.
1: Αλλιώς θα έχετε θέματα.
0: Λοιπόν, χθες 2-0 Αργεντίνα, πάμε Μουντιάλ.
1: Το, είδα.
0: Το είδαμε βέβαια, ωραίο μάτς. Με χαμένο πέναλτι για την...
1: Το βρήκα την ώρα του μάτς όταν το χάσει.
0: Το βρήκες. Καλά, εσύ πάντα λες θα το χάσει.
1: Όχι, δεν λέω πάντα. Ναι.
0: Πες μια φορά το βάλει, ρε φίλε. Λες θα το χάσει, αυτό είναι το τέτοιο. Το έχεις πιάσει, το έχω πιάσει το κόλπο σου. Άσα, μην τα λες εμένα. Λες θα το χάσει, άμα το χάσει πρώτο μάγκα, αν το βάλει σιγά
1: τα. Δεν τα λέω όλα, έχω πιάσει μαγικά.
0: Α, έχει πιάσει μαγικά.
1: Το φιλό στο Σαρόπουλο είναι κεφαλικό.
0: Όχι
1: τον ουρολόγο, το φιλό.
0: Ναι,
1: το Μιχάλη το Σαρόπουλο.
0: Το δικό μα το Σαρόπουλο.
1: Φίλο με τον Τζανετόπουλο τον πέθανα.
0: Το Τζανετόπουλο τον πέθανε. Ναι,
1: και τα δύο πέναλτι που χάσανε εκεί στη Λαμία τον πέθανε.
0: Εκεί όντω τα πρόβλεψε.
1: Από τότε δεν με πλησιάζει.
0: Δεν σε πλησιάζει κανένα. Μαύρη γάτα, μαύρη γάτα.
1: Το Μπουγκάτσα. Ο Μπουγκάτσας.
0: Ναι, μετά από τόσο χρόνο που κάνατε μαζί live.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Μωρόν θέλει να το χάσει το πέναλτι. Το ξέρω.
0: Έλα, δεν θέλει να το χάσει τώρα.
1: Και όσοι θέλουν να χάσουν πέναλτι, το χτυπάνε ψηλά επάνω.
0: Ψηλά και δυνατά.
1: Δυνατά να φύγει out.
0: Ή όσοι δεν έχουν ψυχολογία, φίλε.
1: Ψηλά και out.
0: Όσοι δεν έχουν ψυχολογία και
1: δεν γουστάρει, δεν τον βλέπει.
0: Δυνατά στο κέντρο.
1: Δεν το βλέπει να τσουβάλει ότι δεν γουστάρει να το βάλει τον πέναλτι.
0: Εντάξει, ο Μέση το ασυλάει, όχι ότι δεν γούσταρε, σημάδεψε λάθος ο άνθρωπος. Δεν του βγήκε και έριξα και εγώ κανένα πινελίκι του ποιότικο γιατί τον είχα βάλει first scorer και Αργεντινή με Μέση. Έτσι. Και παρεμπιπτόντως να πούμε ότι πάλι σε καλή μας μεριά, παιδιά, ήδη πήρα μηνύματα το πρωί. Χαμός, κούλ, ευχαριστούμε. Πολυβόλο, τέτοια. Τότε έβγαλε και αυτός παπάδες. Το Μέση να φτάσει ήδη τα 4 γκολ πριν τη διαδικασία των ομίλων. Βαράμα βέτα στον Πετσό.
1: Πέντε δεν έβαλε.
0: Ναι, έβαλε στον όμιλο, δεν είναι πολύ καλά. Να βάλει τουλάχιστον 4 γκολ. Ναι. Έβαλε ήδη 5 από τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Το έδωσε ο Τότης.
0: Το έδωσε ο Τότης, βέβαια. Το έδωσε ο Τότης. Εμείς βγάλαμε χθες πάλι τα πάντα
1: ναι.
0: και τα κοάλα μαζί και συνεχίζουμε ως επαγγελματίες τύψερ κάθε μέρα να δίνουμε στον κόσμο πραγματάκια.
1: Είσαι επαγγελματίας τύψερ ενώ υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τι υπάρχουν. Ερασιτέχνες κουμπαρτζίδες.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, άλλο.
1: Πόσο τα εκατό είστε.
0: Άλλο να.
1: Είσαι 70. Όχι, όχι.
0: Πάνω από 70 είμαι εγώ στο Μουντιάλ, γιατί φίλε, βγάζω τα ματάκια μου. Μπορεί να έχω δώσει 18 σημεία, να έχω πιάσει 15. Κάθε μέρα 2 ή 3 που δίνω, πόσες μέρες.
1: Πες να εγγραφούνε.
0: Εντάξει, ξέρει ο κόσμος.
1: Τι ξέρει.
0: Φίλε...
1: Χωρίς promotion.
0: Τι χωρίς promotion.
1: Άσε, εδώ, ρε, φίλε,
0: εντάξει, bet show, ρε φίλε, με το καλύτερο team στην Ελλάδα.
1: Άντε, ρε, πες τη σαν κυπέρα. Κάντε και ένα τουρουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτουτου Κάντε για τον Κουλιανό, ρε. Αφού θα βγάλετε λεφτά.
0: Εγώ άλλο κάνω.
1: Τι να σα κάνω.
0: Ο Νίπον.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ο Νίπον. Ο Νίπον. Ο Νίπον. Λοιπόν, η Ιαπωνία μας δεν έπαιζε χθες, αλλά πάμε να δούμε τα άλλα μάτς και γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Έβλεπα τώρα την Αλγερία.
1: Τα μάτια σου πρισμένα είναι.
0: Πρισμένα γιατί έχασα εδώ τα μάτς. Τι να κάνω σήμερα.
1: Πριστήκα σαν του πάραλα του.
0: Με βοήθησε λίγο ότι το Γαλλία-Ιράκ διεκόπη λόγω κακοκαιρίας, άρχισε να φεύγουν χαλάζια. Εκεί γινόταν παζολισμός.
1: Ωραία πράγματα.
0: Διεκόπη για κάνα 2-3 ώρες το μάτς και λέω να κοιμηθώ εκεί την ώρα μέχρι να ξεκινήσει και η Νορβηγία με τη Σενεγάλη. Η Γαλλία 3-0-2 γκολ Εμπαπέ Ντεμπελέ προκρίθηκε.
1: Ο Ντεμπελέ.
0: Ναι, στο Ρελαντί η Γαλλία, στο Ρελαντί γενικώς παίζει. Παίζει γενικώς στο Ρελαντί η Γαλλία. Αυτή την εικόνα μου βγάζει. Δεν έχει πατήσει γκάζι. Η Νορβηγία πάλι με Χάλαντ. Επικός Χάλαντ, άλλα 2 γκολ. Προκρίθηκε και αυτή. Η Σενεγάλη μάλλον θα μας αποχαιρετήσει. Έκανε 2 ήττες.
1: Εντάξει. Κάποιοι πρέπει να φύγουν.
0: Άντρα κερδίσει το Ιράκ, δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει με μια νίκη ως καλύτερη
1: τρίτη. Να φύγουν.
0: Και τώρα το πρωί έβλεπα το Ιορδανία-Αλγερία.
1: Α, μάρε φίλε, πώς αντέχεις. Μόνο κουμάρι αν παίξεις.
0: Ναι, το είχαμε το, είχαμε το match over.
1: Θα κάτσω να δω τώρα καράματα την Αλγερία να πω.
0: Εντάξει, τα πρωί, αφού σηκωνόμουν να ετοιμάσω για τη δουλειά κιόλας. Γιατί, το έβαλα να το παρακολουθώ.
1: Με την Κολινό έβλεπε και αυτό.
0: Μπράβο, έπλα τα δόντια μου, έβλεπα, μπράβο, άλλαζα, έκανα, πλαινόμουν, έβλεπα και το match.
1: Το κουμάρι.
0: Εντάξει, να ξέρω ότι. Φίλε, αυτοί οι Ιορδανοί είναι πολύ τεχνηταράδες. Είναι πολύ τεχνηταράδες. Υστερούν πολύ συντακτική. Πάρα πολύ συντακτική. Το κράτσα μέχρι το 65. Η Αλγερινή πιο ποιοτική.
1: Εγώ βλέπω. Ναι. Εγώ βλέπω ακόμα και τρεις στόπερ που βάζουν πολλές φορές οι προπονητές.
0: Ναι.
1: Πάει ο ένας στόπερ πάνω στον.
0: Κουτουλάνε.
1: Πάει ο ένας στόπερ πάνω, ο κεντρικός συνήθως πάνω στον φόρ. Οι άλλοι βλέπουν, παίρνουν χώρο. Ενώ είναι πολύ επικίνδυνος ο φόρ, δεν πάει δεύτερος απάνω. Και να παίξει χώρο ένας. Μιλάμε τώρα. Οι διδαχές της άμυνας είναι άθλιες.
0: Ναι.
1: Οι διδαχές της άμυνας. Δεν είναι εγώ προπονητή. Το Ιράν είχε φοβερή άμυνα.
0: Το Ιράν, φίλε, είναι μια ομάδα.
1: Και κάνανε καμιά κοσαριά μπλοκ σε σουτ. Φοβερή. Οι στόπερ το Ιράν δεν ξέρω πού παίζουν.
0: Το Ιράν για μένα είναι η καλύτερη ομάδα στην Ασία. Μετά την Ιαπωνία.
1: Το Ιράν.
0: Ναι, ναι. Και είναι και η Αυστραλία που την έχουν βάλει και αυτήν εκεί τέλος πάντων για άλλους λόγους γιατί περνούσε εύκολα. Αλλά το Ιράν μετά την Ιαπωνία θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Το Ιράν και η άμυνα καλή.
0: Έχει τακτική, είναι... έχει προσάγει ένα κιλερά τον Ταρεμί.
1: Η άμυνα του.
0: Εντάξει, έχει, έχει, έχει. Λοιπόν.
1: Τον Ταρεμί, του φάξανε προχθές.
0: Δεν του θέλουν, ναι.
1: Του φάξανε, δεν του θέλουν. Θα πρέπει η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα με όλους μας να σηκώσει ανάστημα.
0: Εντάξει, τώρα του καημένου παίζουν στην Αμερική. Δεν του αφήνουν να μείνουν εκεί. Ταξιδεύουν συνέχεια, πάνε Μεξικό.
1: Εγώ το είπα και χθες.
0: Ξανά Μεξικό, Αμερική.
1: Εγώ αν ήμουν προπονητή ή αν ήμουν πρόεδρο
0: του Ιράν.
1: Του Ιράν θα έκανα προπαγάνδα.
0: Δηλαδή.
1: Ή θα φεύγα, ή θα έλεγα.
0: Θα έχει μεγάλες τρομερές κυρώσεις μετά.
1: Τι κυρώσεις, τι θα με κάνουν.
0: Δεν σε ξαφνίζω να παίξει ποτέ.
1: Ψιέ και τι έγινε.
0: Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Ο λαός εδώ τώρα δηλαδή. Τι να είναι πανηγύρι, είναι γιορτή αυτό το πράγμα που έχουμε.
1: Στο τέταρτο λεπτό αποχωρούμε. Αποχωρούμε, ρε. Πήγε ο άλλος αρκουδιάρης εκεί με τις τάπες. Σοβαρά μιλάς. Και τον γκολ του Ταρεμή δεν μας το δείξα στην ίδια ευθεία. Πλάγια μας το δείξα.
0: Ο γκολ Ταρεμή είναι offside, γιατί έτσι είναι ο κανονισμός. Όταν κάνεις στημένο και δεν υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου, είναι offside. Είναι διαιτητικό, να ξέρεις.
1: Άστο
0: για το.
1: Καλά,
0: και μόνο
1: καλά.
0: Που είναι έτσι είναι offside.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα τελειώσαμε χθες. Τα βγάλαμε τα ματσάκια. Έτσι,
1: δεν μας το δείξαν όμως στην ευθεία.
0: Εσύ, δεν γίναμε, δεν είναι offside.
1: Δεν το είδα.
0: Εντάξει. Θα δούμε τι έχουμε μετά το διαφημιστικό σήμερα. Τα ματσάκια που έχουμε σήμερα.
1: Θα κάνεις κανένα.
0: Όχι, εγώ κάνω εκπομπή pre-game στο κανάλι 5 με 6. Δεν κάνω τα live.
1: Εντάξει.
0: Κάνω pre-game να δούμε τα παιχνίδια.
1: Εμένα με βάλανε να κάνω τα live.
0: Ναι, εγώ κάνω pre-game τα παιχνίδια να τα σχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε και το βράδυ έχουμε.
1: Έχω τους συντερτητικούς μου γιους.
0: Έχεις μαζέψει. Το βράδυ τι θα κάνεις εσύ, αφού έχουμε εκπομπή εμείς.
1: Το 11 θα κάνω.
0: Α, θα κάνεις το βραδινό.
1: Αγγλία κάνω.
0: Και το καλό ματσάκι. Λοιπόν, θα πάμε να τα δούμε αυτά μετά και θα επιστρέψουμε. Πρόσεξε. Με την πρώτη του ΠΑΟΚ, με τις μεταγραφές που έρχονται.
1: Καλή.
0: Θα το δούμε, συμπορία.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία εικόνα. Θα τα πούμε μετά με Άγγελο Αναστασιάδη εκεί, με Μάτος, με Βιερίνια.
1: Να βάλω μαντήλι να κλάψω.
0: Όχι, γιατί να κλάψει. Ίσα-ίσα πολύ ωραία εικόνα ποδοσφαιρική. Ναι. Έτσι, είπαμε. Ο ΠΑΟΚ
1: γύρισε σελίδα. Τώρα που έφυγε ο Λουτσέσκο, πάει ο Αναστασιάδη χωρίς τιμή του, γιατί δεν τον γούσταρε ο Λουτσέσκο, το ξέρει.
0: Καλά, ξέρω ότι. Ξέρω ότι είχε και αντιπάθειες ο Λουτσέσκου μέσα, δεν είχε μόνο συμπάθειες. Αυτό το ξέρουμε, όπως είναι πολύ λογικό. Ναι. Εσένα εδώ μέσα συμπαθούν όλοι.
1: Νομίζω ότι κανείς.
0: Όχι ότι κανείς. Σε συμπαθεί το 70-80%. Άσε ότι κανείς.
1: Εγώ δεν θέλω να με συμπαθούν, θέλω να με πληρώνουν.
0: Μπράβο, και εγώ το ίδιο. Αλλά σου το λέω, θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται να συμπαθούν όλοι σε ένα οργανισμό. Ναι. Κάποιοι δεν θα σε γουστάρουν. Εμένα με συμπαθούν όλοι. Όχι, φυσικά.
1: Ο κόκκινος δεν σε γουστάρει.
0: Καλά, ο κόκκινος μπορεί και άλλα με γουστάρουν. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, εγώ θα τα βάψω μαύρα, εγώ δουλειά μου θέλω να κάνω. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να τελειώσουμε Μουντιάλ και έχουμε πολύ ΠΑΟΚ, πολύ Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό που ετοιμάζει γήπεδο, το μπαμ της χρονιάς στο μπάσκετ από τους Miami Heat και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι έρχεται πλέον σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Άρη και ΠΑΟΚ. Πάμε για νέα σειρά από βόβες και μεταγραφές γενικότερα και στα ρεπορταζιακά εδώ του Ηρακλή, του Άρη που ετοιμάζονται σιγά σιγά και αυτοί, αλλά σειρά από βόβες. Και μεταγραφές γενικότερα και στα ρεπορταζιακά εδώ του Ηρακλή, του Άρη που ετοιμάζονται σιγά σιγά και αυτοί.

0: μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Ιστορική πρόκριση για την Αργεντινή με το επιβλητικό 2-0 επί της Αυστρίας και το Λιονέλ Μέση να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18 γκολ. Στα υπόλοιπα χθεσινά μάτς του Παγκοσμίου, Γαλλία-Ιράκ 3-0 με τον Κιλιάν Εμπαπέ να φτάνει τα 16 γκολ και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 με Σόου Χάλαντ. Το αποψινό τηλεοπτικό μενού περιλαμβάνει Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στις 8, Αγγλία-Γκάνα στις 11 και Παναμά-Κροατία μαζί με Κολομβία-Κονγκό τα ξημερώματα. Πρώτη προπόνηση για τον ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση, με τον νέο αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος να ζητά τίτλους από τους παίχτες. Κοντά στα σπουδαία μεταγραφή ο Άρης, καθώς προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Watford για τον 24χρονο Νιγηριανό αμυντικό μέσο, τον Ντέλε Μπασίρου. Βόμβα μεγατόνων προετοιμάζει ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση στο Λορέτζο Ινσίνιε με τον Βάλτερ Ματσάρη να επιστρατεύει την κοινή του θητεία στην Νάπολη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
6: Παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και

0: 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στην Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», ο κύριος Σπέιντ και Μον Μαρτί που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Για μα κι άλλους γείτονες.
0: Τι.
1: Α, με φέρανε από το Νέτο δίπλα.
0: Σε φέρανε.
1: Με φέρανε ένα.
0: Εμένα δεν με φέρανε.
1: Ε?
0: Δεν με φέρανε εμένα. Ένα...
1: Εγώ έχω ανάγκη από βιταμίνες.
0: Ε, και ότι εγώ τι είμαι δηλαδή.
1: Σε 9 έχω... χρόνια μικρότερο.
0: Ε, εντάξει τώρα, 9 χρόνια.
1: Θέλω το ρόδι μου, θέλω το,
0: έχω μια δεκαετία.
1: Το χάπι μου, 9 χρόνια. Ναι. Έχω το χάπι μου για το σίδηρο.
0: Ναι, βέβαια. Τα θες αυτά. Ένα ροδάκι το ήθελα κι εγώ, αλλά τώρα
1: θα
0: το
1: μισό
0: το έριξες. Πήρες μεγάλο, πήρες μια μαούνα. Παιδιά, το λέω, έβαλες ρόδι, λέω, πλημμύρισε όλος ο τόπος.
1: Όχι,
0: μου λέει, δεν φταίω εγώ, λέει. Ποιος θέει, του λέει.
1: Το καπάκι.
0: Το καπάκι, λέει. Ναι, αλλά το καπάκι ποιος το ανοίγει και ποιος το κάνει. Το μπάγα, δεν φταίω εγώ, λέει. Λοιπόν, καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη.
1: Σε αμυγδαλάκια χωμά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε όλο το ακροατήριο μας.
1: Πώς θα πας στην προπόνηση, δηλαδή, χωρίς ενέργεια.
0: Πήρα τώρα ένα κουλουράκι, θα φάω.
1: Με το κουλουράκι, ρε, την προπόνηση θα κάνει.
0: Πάω να κάνω 12 η ώρα προπόνηση. Να δούμε τι θα βγάλουμε εκεί τώρα πάλι. Πάμε, τις δίνουμε καλά εκεί με τον Πασχαλάκο, είναι δυναμίτης.
1: Έτσι.
0: Έλα και εσύ, κύριε, γίνεται χαμός.
1: Εγώ θέλω πολύ διάδρομο, σάκο, άλλα κάνω.
0: Θες κάνεις άλαση. Λοιπόν, πάμε να δούμε πριν συνεχίσουμε το πρόγραμμα της ημέρας για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά έχω πολλά μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Θα δώσω και ένα όνομα όπου ο ΠΑΟΚ ασχολείται πολύ ζεστά και έχει να κάνει με το αριστερό δεξί άκρο, με τις πτέρυγες.
1: Αριστερό δεξί άκρο.
0: Ναι, ψάχνετε για εξτρέμ, αριστερά. Ο
1: ΠΑΟΚ. Α, αριστερά.
0: Παίζει και στις δύο πλευρές.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Πιο πολύ ανάγκη ο ΠΑΟΚ έχει αριστερά.
0: Ναι, εκτός από τα ονόματα δηλαδή που ακούγονται και ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι.
1: Σ' αρέσει αυτή να.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Και εμένα αυτή να μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Εντάξει.
1: Στον άλυμο, ε.
0: Άλμο, ξεάλμο, χάρη σε να σ' αρέσει αυτή να.
2: Δεν πρόβλημα. Α, δεν είναι η τηλεόραση μπροστά.
1: Τον αρέσουν οι μεγάλες. Τον αρέσουν οι μεγάλες.
2: Απλά φαίνεται τηλεόραση που δείχνει την επανάληψη των αγώνων.
1: Τον αρέσουν.
0: Αυτή πώ πέτρεψε. 25 με 30, εγώ λέω.
1: 32-33.
0: Λες. Εγώ λέω 28 με 30.
1: Ρογμή, έχει ρογμή στο μάγουλο. Ρογμή.
2: Πάνω από 30.
0: Δεν είναι πάνω από 30, Αντίνο.
2: Εκεί στο μετέχνιο είναι.
0: Εκεί 28 31,
1: με 30. Ναι,
0: λοιπόν, χάρη μας.
2: Δεν λέει και όνομα. Βάλτε όνομα, ρε παιδιά.
0: Πάμε, σαλιάριδες. Έλα, έλα. Πάμε, λοιπόν, έχουμε δουλίτσες.
2: Πάμε να. Ο κύριος με την καρεκλίτσα. Ο κύριος με την καρεκλίτσα.
0: Δηλαδή, έχω εσένα που το χάρη τώρα. Τι τραβάω, ρε
2: Θεέ, μεταξύ να σου πω κάτι.
0: Πρέπει να πάρω. Όπα.
1: Κάνε μικρά με.
2: Καρτοπετσέτα.
0: Αυτή
2: είναι η καρτοπετσέτα, κάτσε.
0: Γυναίκα γαρίδα αυτή. Μια χαρά κορμί, αλλά.
1: Αμένα μου αρέσει η γαρίδα.
0: Η γαρίδα σα αρέσει.
1: Το κορμί
0: του. Αλλά το πετάσω κεφάλι.
1: Το τρώω.
0: Α, το τρώω. Πάμε ρε.
2: Πάμε να πούμε.
1: Δεν ξέρετε να φάτε. Το ζουμπί από
0: το
1: κεφάλι.
0: Το ρουφά. Ναι, άλλο το τρώω και άλλο ρουφάω τα υγρά. Εσύ ρουφά τα υγρά.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Χάρη μας. Πάμε, λοιπόν, άνθρωπε,
2: πάμε να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε και το σημερινό μας γκάλωπ εκεί όπου έχουμε αρκετά πραγματάκια να ασχοληθούμε. Ξεκινώντας με την κίνηση στους δρόμους, να πούμε ότι όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν περιφερειακά της πόλης θα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις.
1: Όπα, όπα.
2: Τι έγινε.
1: Πού.
2: Α. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται από δυτικά προς ανατολικά Κοστίμου, εκεί από το ύψος της Πολύχνης, το Ευκαρπία Πολύχνη, από εκεί το ύψος μέχρι και να ξεπεράσουν το ύψος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, δεν θα δουν σε κάποιο σημείο να αναβαίνουν οι ταχύτητές τους, εκτός από ένα μικρό διάστημα στις 40 εκκλησίες. Όσοι έπειτα βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση, στο ύψος της Τριανδρίας και του Επταπηριού με χαμηλές ταχύτητες, χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρου Παπα-Νικολάου, στην κάθοδο εκεί στα Φανάρια. Όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν από το κέντρο της πόλης θα δουν καθυστερήσεις σε Τσιμισκή, κάποια μικροπροβλήματα για την ώρα στη Λεωφόρο Νίκης, καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία, ενώ η Αγίου Δημητρίου στην αρχή της και αυτή με κάποιες καθυστερήσεις. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση της στην πόλη. Σημειώνουμε επίσης ότι χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και σε μικρά στενάκια, έτσι κάθους δρόμους του κέντρου, όπως και σε Μπότσαρη, Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε.
2: Γκάλοπ το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω και
1: στην Ελλάδα. Για τον γκάλοπ, θα ρωτήσω τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Τσεκάρισα τον 11 τον έξω αριστερά τη ακτή Αλεφαντοστούν. Πολύ καλό.
0: Το Διαμαντέ, ποιον να λε.
1: Τον 11
0: το
1: αυτό.
0: Η Λίβερπουλ αυτό. Ναι.
1: Αυτό τον 11 και εκεί που πρεσάρει τώρα και τον 11.
0: Ο Διαμαντέ πρέπει να είναι. Ο ένα ακραίο, δεν λε.
1: Ο ακραίο, ναι, αριστερό.
2: Το 11 λε αθέσικο ή το νούμερο 11.
1: Το νούμερο 11
0: γιατί είναι.
1: Που παίζει και 11. Δηλαδή το 11 παίζει τη θέση αριστερά.
0: Το Διαμαντέ λε που τον πήρε η Λίβερπουλ τώρα καμιά 50 εκατομμύρια. Αυτό αναλογικά θα λες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: 120 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία έχει.
2: Γιάνν Διαμαντέ.
1: Διαμαντές. Ναι.
0: Τόσο είναι.
1: Ναι.
2: Πάμε αλεύθερα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε γκάλοπς.
2: Πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει και πάνω στα χθεσινά πεπραγμένα και του Λιονέλ Μέση, ο οποίος κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση των σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα δύο γκολ που πέτυχε χθες στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Και ρωτάμε το κοινό μας ποιος είναι ο κορυφαίος για αυτούς all time classic, ας πούμε, στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές. Είναι ο Λιονέλ Μέση.
0: Ποιος τους πέρασε όλους πλέον και στα γκολ.
1: Ακριβώς. Αυτός εδώ.
0: Ο Διομαντέα, 19χρονος της Λειψίας που έδωσε πόσα για να τον πάρει η Λίβερπουλ.
1: Θα παίξει βασικό.
0: 19 χρονών είναι αυτός.
1: 19.
0: Για μένα, όταν ακούω ηλικίε, τρελαίνω, μου γυρίζουν τα μυαλά. Αλήθεια σου λέω.
1: Δηλαδή, γιατί.
0: Όταν κάποιο είναι καλό, δεν κοιτάζουμε την ηλικία. Είναι παιχταρά, μπαίνει, παίζει.
1: Αυτό τέλος. Το τροχτικό τώρα τι μα το δείχνει.
0: Ποιον.
1: Τον Άρκεσμαν.
0: Δεν σα αρέσει ο Άρκεσμαν.
1: Τον Ασχημάντρε.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Κάτσε να δείξει να πούμε.
2: Ναι. Επανάληψη είναι
1: το τροχτικό να πούμε.
0: Αυτό τώρα επανάληψη το έχω δει το μα το πλήρω το μάτ.
1: Λοιπόν,
0: στο τέλο τον κόλπο.
1: Βραδινό ήταν.
0: Μα πλήρωσε πάντω.
2: Πάμε να δώσουμε τι επιλογέ μα. Η πρώτη είναι ο Λιονέλ Μέση. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι επίσης σε παγκόσμιο κύπελο και τώρα, Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Και πάμε λίγο πιο πίσω για τους παλαιότερους.
0: Μαραντόνα.
2: Έχουμε Μαραντόνα.
0: Ναι.
2: Και έχουμε και Πελέ.
1: Το Πελέ τώρα.
0: Ο Πελέ έχει πάρει πόσα με τη Βραζιλία, να μην το βάλουμε, τρελώσε.
1: Όχι, δεν το θυμούνται.
0: Δεν το θυμούνται, ας κάνουμε ένα ριφρεσάκι να δούμε που έχει πάρει τα Μουντιάλ.
1: Το Πελέ, εγώ τον είδα στην κατασκήνωση όταν ήμουν 12 χρονών.
0: Εγώ τον είδα στο μηχανάκι.
2: Αυτές οι τέσσερις επιλογές.
0: Στο μηχανάκι του τέτοιου το είδα, του Πανόπουλου.
1: Εκεί ξεφτυλίστηκε ο Πελέ.
0: Εγώ εκεί τον είδα. Μπαμπάμπε το. Με το Moto GT εκεί τον έβαλε από πίσω. Έχει κάτι τρίχες πάνω σου. Τι είναι αυτά.
1: Απ' τη γάτα είναι.
0: Μεγάλες τρίχες. Η γάτα δεν έχει τέτοιες τρίχες, φίλε. Sorry κιόλας. Αλλά μεταξύ μας η γάτα ξανθές τρίχες, μεγάλες, δεν έχει.
1: Τι να κάνω.
0: Πού σου, Λούσιφερ πήγες.
1: Όχι, ρε. Μήπως είναι τη Τζέννη.
0: Μπορεί να είναι και τη Τζέννη. Ναι, τη Τζέννη. Έχει πάλι, να εδώ, τι είναι αυτό.
1: Με τη Τζέννη θα είναι, ρε.
0: Τι να, τι είναι, τη Τζέννη.
1: Τη Τζέννη είναι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται.
0: Λίγο έχει μύθια. Κλαίω ρε φίλε, κλαίω, τι ζούμε εδώ πέρα. Τι χιρπανέδες είμαστε ρε φίλε. Τι χιρπανέδες.
1: Είναι να κάνεις τώρα ατασταλία και να γυρίσεις στο σπίτι. Θα σε πιάσουν αμέσως.
0: Εννοείται ρε εσύ, εννοείται. Αυτό που το δώσαμε από πέρσι, πώς τον είδες μέχρι τώρα? Ελεύθερος αριστερό εξτρέμ της Ροστόφ μέχρι πρότενος.
1: Ωραίος,
0: όχι, λέει για το Μοχέμπι του Ιράν, λέει ο φίλος μου Ρέτρο, που είναι πολύ δυνατός. Αν άνοιγα ένα γραφείο σκάουτερ, θα ήταν ο ένας από τους τέσσερις που έχω ήδη στο μυαλό.
1: Άστον ρε το Χαραμοφάι.
0: Είναι πολύ καλός αυτό. Άστονε, το κομμάτι. Δεν το τον έχω τσεκάρει.
1: Χαραμοφάι.
0: Ο άλλος θα ήταν σίγουρα ο Μάτζιος. Σίγουρα ο Μάτζιος.
1: Το Μάτζιο θα το δίνατε και τη μικρότερη προμήθεια. Θα τον τρώγατε την προμήθεια.
0: Το Μάτζιο θα όπου ό,τι και κάνω είναι μαζί μου. Είναι ο ιστορικότερος συνεργάτης μου. Και έχω κι άλλους δύο που δεν ξέρω.
1: Ο Ρέτρο είναι μισθαδικός,
0: Δεν ξέρω τι είναι, ποδόσφαιρο ξέρει. Πάντως εντάξει, τώρα
1: ξέρει, αλλά είναι μισθαδικός, το βλέπω.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται στον κάλο να μην βάζετε το φαινόμενο. Δίκιο έχεις, φίλε. Δίκιο έχεις, αλλά τι γινόταν να μην δεν βάλουμε.
1: Τι διάρκεια έχει το φαινόμενο.
0: Ακριβώς. Δεν γινόταν να μην βάλουμε τον Πελέ, ας πούμε. Δεν γινόταν να μην βάλουμε τον Μαραντόνα. Και τον Κριστιάνο, ίσως τον Κριστιάνο μην έπρεπε να βάλουμε, που δεν έχει πάρει τίποτα από Μουντιάλ. Αλλά οκ.
1: Δεν πήρε Μουντιάλ αυτός,
0: Κριστιανό, όχι.
1: Δεν πήρε.
0: Όχι.
1: Και τώρα βλέπει το Μέση να κάνει, θα θέλει ψυχολόγο.
0: Λοιπόν,
1: δεν τον τραβάς την αδερφή σου, κάναν καλά πάλι. Θα πάμε σε κάναν καλά, ρε.
0: Ετοιμάζονται τώρα, θα σε πω. Χθες ήρθανε σπίτι μου μαζί με την Εύη, εκείνη που την είπες την ιστορική ατάκα. Ήταν ακόμα ντρεπότα. Ήταν σπίτι χθες το βράδυ. Λέω, περιμένετε να τελειώσει.
1: Αφού ήταν μυστικό.
0: Αφού το είπε, του βγήκαμε το μαγαζί, το είπε όλο. Μέχρι και τον μπάρμαν το είπε και σερβί τώρα. Το μυστικό. Άμα θέλει κάποιο να μάθει κάτι ή όλη η πόλη να το μάθει, το λέει σε εσένα.
1: Δηλαδή τράπηκε αυτή.
0: Τράπηκε πολύ.
1: 55 χρόνια γυναίκα τράπηκε. Αυτό ο χριστιανισμό.
0: Τράπηκε πολύ.
1: Με το ποντιακό στοιχείο σα έχει κάνει συντηρητικού εδώ.
0: Έλα, ρε, κάνει συντηρητικού.
1: Τώρα οι γυναίκε πρέπει να παρακαλάνε τι λέει τέτοια.
0: Δίνω μου.
1: Τράπηκε ακόμα.
0: Πάμε, τράπηκε, ναι, τράπηκε. Έτσι, ήταν στο σπίτι χθε, ήρθαν του κέρασα και
1: του αγγιλέ.
0: Παρήγγυλα πίτσο, ο χιλέα κλαίει με σένα. Είσαι το τοτέμ του, άστο. Ψοφάει. Όπου και αν πάω, μπαμπά με ποιο θα είσαι, με ρωτάει ο ραπ, έρχομαι, λέει. Εντάξει, ώρα είναι σε ηλικία ο Αχιλλέας που γαμπρίζει. Εμένα δεν θέλει να είμαι εγώ μαζί, αλλά αν είναι με σένα, ξέρει, θα γελάσει.
1: Γελάει.
0: Και έρχεται, ψοφάει.
1: Είχα εγώ ένα θείο τέτοιο.
0: Ναι, άμπρο. Είσαι ο αγαπημένο θείο.
1: Είχα το θείο Στέλιο. Μεγάλο καραγκιόζη.
0: Αυτό είναι θείο ραπ. Θείο ραπ, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε Μουντιάλ για να τελειώσουμε. Πρέπει να πάμε μετά να τα διαβάσουμε, γιατί όπως είπες και εσύ, είμαστε επαγγελματίες tipster. Έτσι. Η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο κάθε μέρα με αυτά που γίνεται και να προσπαθούμε να βγάζουμε από το ξύγκι γάλα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Έτσι, καθημερινά, ειδικά τώρα που έχει Μουντιάλ, έχει ματσάρες.
1: Λοιπόν, σήμερα τι ξεκινάει.
0: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν στις 8.
1: Άρε φίλε, μας βάλανε εδώ τους μας βάλανε εδώ με τον κόκκινο να κάνουμε τους, πώς τους λένε, τους άχαστους, πώς τους λένε.
0: Ποιους άχαστους, οι άχαστοι έχουν 30.000 κόσμο. Ξέρεις τι μαζεύουν οι άχαστοι. Σήμερα, έχεις σήμερα 18 η ώρα, αφού έχουμε TV 100.
1: Αν έχω... Όχι αύριο.
0: Έλα, έχεις μπερδέψει τα μπούτια σε
1: αύριο, αύριο.
0: Τα έχεις μπερδέψει, λέω.
1: Ναι, αύριο, αύριο.
0: Τα έχεις μπερδέψει. Σήμερα 8... έχουμε 9-10 σήμερα, ναι.
1: Θα δούμε το ημίχρονο. Ένα ημίχρονο.
0: Ένα ημίχρονο θα το βλέπουμε παράλληλα εκεί και θα σχολιάσουμε, να δώσουμε και τα προγνωστικά. Λοιπόν,
1: θα δω τα μούτρα του Ρονάλντο.
0: Θα δώσουμε τις δεκάδες και τα πάντα όλα. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, σήμερα περιμένω αντίδραση εγώ του Κριστιανού, να ξέρεις. Στο πρώτο μάτς όλη η Πορτογαλία δεν ήταν καλή και κυρίως τα χάφτης.
1: Τα χάφρε, δεν ήταν ο Ρονάλντο.
0: Γι' αυτό και ο Ρονάλντο δεν φάνηκε καθόλου.
1: Και φώναζε, φέρτε με την μπάλα. Στη φέρανε ο Ρονάλντο 3-4.
0: Άρα θα δούμε ένα ημιχρονάκι Πορτογαλία εκπομπή live, θα βλέπουμε και το δεύτερο και μετά τελειώνουμε.
1: Πας εσύ σπίτι, βλέπεις
0: Αγγλία. Δεν θα πάω σπίτι. Θα πάω, εγώ νόμιζα ήσουν free. Μετά να πηγαίναμε που? Μαζί με τον Ψηλέα, τον Μαντραχαλά, τον φίλο μας τον Ανδρώνη.
1: Ποιον Ανδρώνη, ρε.
0: Όχι,
1: όχι
0: τον Τζαπαύλο, τον Κυριάκο, τον φιλαράκι μας.
1: Το Βερλέκι.
0: Το Βερλέκι.
1: Ίδιος ο Βερλέκι.
0: Το μορφόπεδο. Ναι, ναι.
1: Πού θα πήγεις.
0: Να πάμε να το βλέπουμε παρούλα. Αλλά δεν ήξερα ότι δουλεύει. Τέλος πάντων, Αγγλία Γκάνα, ματσάρα. Είμαι περίεργος να δω αν ο Κέιν συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.
1: Και η Γκάνα τι να κρατήσει πίσω.
0: Θα το δούμε και αυτό. Όχι, η Γκάνα αν μπορεί να κρατήσει πίσω θα κρατήσει. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. 11 η ώρα είναι το συγκεκριμένο μάτς και μετά στις 2.
1: Χαράματα.
0: Θα κοιμηθώ μετά. Δεν θα δω Παναμά Κροατία.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Αλλά μπορεί να σηκωθώ να δω Κολομβία Κογκό που είναι ματζάρα. Η ομάδα του φίλου μας του Πόκο Λόκο.
1: Έβγαλε γλώσσα ο Μαύρος.
0: Τώρα μέχρι να φάει το τρίμπαλ τώρα από τους Κολομβιανούς.
1: Το φτιάξει ο Κολομβιανός.
0: Μέχρι το, γιατί οι Κολομβιανοί είναι δυναμίτες. Είναι δυναμίτες. Αυτό ήθελε, έχει το μενού.
1: Ήθελε να φέρει.
0: Όπα, θέλει κι άλλους γκαλά. Όπα.
1: Ποιος θέλει.
0: Και ο Κώστας θέλει.
1: Ποιος Κώστας.
0: Που θα μας πάει Αβούργο, το νονός μας.
1: Θέλει να βρει καμιά κόμενα κι αυτός.
0: Και αυτός γκαλά θέλει. Ναι. Και αυτός γκαλά θέλει.
1: Βέβαια εκείνες είναι οι.
0: Έλα, εντάξει,
1: έχουν τα θεματάκια τους.
0: Είναι... Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα, cool, το όνομα. Ναι. Παιδιά, θα σας δώσω αυτόν που θέλει ο Άρης. Είναι κανένας καντινιέρης από τη Γότορ. Θα πάμε και σε αυτόν που θέλει ο Άρης.
1: Θα πάμε στο ζαχαροπλαστείο του παπά του στην Κοζάνη αυτού.
0: Θα πάμε, ναι, ναι. Θα πάμε να κάνουμε.
1: Α, και εγώ γλυκά.
0: Είναι φιλαράκι μας ο Κώστας, δεν το συζητάμε.
1: Κώστας μας άνθρωπος.
0: Καλημέρα, cool, μεγάλο το τεμ. Είναι και ο Μούτα που έχει στο team σου. Παιδιά, δεν έχω. Η επιλογή όσων έχω είναι εκτός από τα παιδιά εδώ πέρα που ήρθανε. Ο Μιχάλης και ο Γρηγόρης είναι 100% δική μου.
1: Ξέρεις τι είδα στον ύπνο μου μια μέρα εφιάλτη.
0: Τώρα ετοιμάζω να φέρω ακόμα ένα δυνατό εργαλείο.
1: Δεν ξέρω τι εργαλείο.
0: Έρχεται ο Αντεροβγάλτης.
1: Τι είναι αυτός.
0: Αντεροβγάλτης.
1: Αντεράκιας.
0: Α, μπράβο.
1: Πλάκα,
0: ο Αντεροβγάλτης. Τώρα από Σεπτέμβριο
1: θα ξεκινήσει. Αντερ, δηλαδή με ξένα.
0: Αντεροβγάλτης.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Έρχεται.
1: Ωραία,
0: είναι πολύ δυνατός. Δεν είναι μόνο έξυπνο, είναι πολύ διαβασμένος.
1: Όχι, γίνει έξυπνο το. Το λογοπαίγνιο.
0: Ναι, εντάξει, είναι εύκολο.
1: Αυτό και... δεν βγάζει τίποτα.
0: Έλα, έλα, για πες τώρα, κάτι θες να πεις. Ναι. Κάτι θες να πεις, τώρα το ξέχασες. Καλημέρα, Νικόλα. Τελικά, χθες το βράδυ βγήκε ότι ενδιαφερόμαστε για φαλ. Έχουμε πολλά μπασκετικά. Έχουμε για Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αλλάζει ομάδα. Έχουμε
1: αλλάζει.
0: Για φαλ.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε για Σίλτς. Έχουμε για Παναθηναϊκό.
1: Αυτό δεν λειτουργεί.
0: Θα το χαμηλώσω, ρε μπαγάσα. Με έχει γανιάσει, ρε φίλε.
1: Δεν λειτουργεί, δεν βγάζει.
0: Με έχει γανιάσει. Θα το ρε χαμηλώσω.
1: Πάμε κανένα έμφραγμα 58. Γιατί δεν έχουμε απειδηνωτή εδώ.
0: Άντε πάλι. Θα σε κάνω εγώ μαλάξι.
1: Μαλάξι, θα με κάνει.
0: Σε κάνω μαλάξι.
1: Ξέρει κράπα να κάνει.
0: Ξέρω, ξέρω.
1: Κράπα, ξέρει να κάνει.
0: Ξέρω, ναι.
1: Κράπα.
0: Ξέρω.
1: Ωραία, άμα ξέρει κράπα.
0: Ξέρω. Γιατί είναι από τα πράγματα που πρέπει να ξέρει και να μαθαίνει ένα άνθρωπο.
1: Εσύ ξέρει να κάνει κράπα.
0: Τι να ξέρει αυτό.
1: Κράπα
0: ξέρει αυτό. Και τον βλέπει για κράπα.
1: Αυτό μόλι πάθω εγώ έμφραγμα.
0: Εγώ έμαθα λόγω τη κολύβηση και λόγω εκεί των Baywatch που ήμασταν. Στη Σκοτίνα εκεί. Αναγκαστικά μαθαίνω.
1: Έχω αλλάξει 20 γυμναστήρια.
0: Ναι.
1: Κανένα δεν έχει απειδηνωτή. Δηλαδή σε κάνα σπριντ εκεί, άμα κλείσει καμιά αρτηρία, καήκαμε.
0: Ρε μπαγάσα, λέει, σου βγήκε ο φρουρός και ο Καρτάκης και έχει φέρει καλύτερους. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι καλύτερες. Εσείς κρίνετε. Πάντως ο Τότης με το που ήρθε έχει κάνει απανωτά ταμεία το παιδί. Και σήμερα.
1: Δεν μου λένε. Ναι. Αυτοί οι κρύοι που σα παίρνουν δεν μπορούν να του βρουν πρωτογενεί υλικό να πούμε από τη μάνα γη να πούμε.
0: Από τη μάνα γη εδώ είναι η μάνα
1: γη. Εσεί η μάνα γη.
0: Εδώ είναι η μάνα γη.
1: Φαλακρή.
0: Ναι, μάνα γη που ετοιμάζουμε. Ναι. 30 χρόνια εμεί ασχολούν το στίγμα, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και ο Γρηγόρη λέει, ξέρει, από γράπα λέει ο άλλο. Σου λέω, δεν χρειάζεται κάτι τίποτα ο άνθρωπος, φίλε. Έχει πλάσει ένα μύθο δε, και μόνο η παρουσία του προσφέρει θέαμα. Εγώ στο έχω πει. Εσύ δεν με ακούς.
1: Εγώ το λοιπόν, λέω, κάτσε φρόνημα, ρε.
0: Ναι.
1: Κάτσε φρόνημα με το λιγνίτι εκεί πέρα. Άσε, δεν ξέρεις. Άσε, φάμε καμία αυτή. Άσε καμία καλλιτική διαφήμιση να πάρουμε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάντα στο σκαπανίς, να πούμε.
0: Θέλει άντερ να βγάζεις άντερ, λέει. Εγώ τους παραδέχομαι, ναι, όντως. Όσοι παίζουν άντερ, αλλά παιδιά, το άντερ είναι το ίδιο πιθανό με το over, να ξέρετε. Δεν είναι, επειδή εμείς θέλουμε να μπουν γκολ, οκ. Okay, αλλά...
1: Το 2-3 είναι καλύτερο.
0: Το 2-3 πιάνει ένα 66-68%.
1: Και θέλει δύο μονάδες.
0: Ναι.
1: Έχω εντάξει. Πιάσει εγώ δελτίο με 4-2-3 γκολ, 8 φράγκα.
0: Στον Γκάλοπ δεν έπρεπε να βάλετε το Μέση, είναι εκτός συναγωνισμού, έπρεπε να βάλετε τους υπόλοιπους. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ωραία, σωστά, το ακούμε
0: και
1: αυτό.
0: Σωστό. Λοιπόν, 9 και 4. Δεν θα ξεκινήσω με ΠΑΟΚ, όπου θα σας αναφέρω και το όνομα που ο Μάτος πήγε στο MLS για να συζητήσει. Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει, από ό,τι μας ενημερώνουν και οι Αμερικανοί.
1: Πήγε στο MLS και θα φέρει το γιο του Βαρέλα, δηλαδή.
0: Όχι, ο γιο του Βαρέλα είναι στην Πορτογαλία. Άλλο είναι αυτό.
1: Αυτό
0: ο γιο του Βαρέλα είναι Πορτογαλία και είναι φορ.
1: Παρθή.
0: Τα στόπερ τα έχουμε πει ότι είναι ο Ελιστόντο με τον, Πεσόνα.
1: Χατζηδιάκο.
0: Με τον Χατζηδιάκο.
1: Δεν περάσει κι άλλα.
0: Ναι. Έχω να δώσω και μια είδηση για τον ΜΕΙΤΕ που θέλω να τη συζητήσουμε λίγο.
1: Μετά, κράτα τους.
0: Μετά.
1: Κράτα τους.
0: Και βεβαίως τον αριστερό εξτρέμ. Εξτρέμ είναι γιατί παίζει και στις δύο πλευρές συγκεκριμένως. Όπου ο ΠΑΟΚ φέρεται να ενδιαφέρεται από το MLS.
1: Εγώ νομίζω. Ναι. Εντάξει. Ότι δεξιά δεν πρέπει να το πειράξει με Ζήκοβιτς και τον Πιτσιρικά.
0: Το Χατζίδι.
1: Το Χατζίδι. Δώσ' του και αυτού. Μερικά αυτά αρκεί να μαρκάρει το παιδί.
0: Ναι. Χατζίδαρος, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτόν έχουν έρθει προτάσεις.
1: Καλά, ακόμα δεν έκανε κάκα.
0: Ναι, γιατί είναι 19 χρονών και έχει τρομερό potential. Δεν το βλέπεις και εσύ. Λέμε για το Μίδου, αλλά και αυτό το ίδιο είναι. Μην νομίζεις. Νομίζω ότι για το Χατζίδι έχει έρθει πρόταση.
1: Ακόμα κάκα δεν έβγαλε χαρτί υγείας, θα πουλήσουμε.
0: Υπάρχουν ομάδες που σου λέει τώρα να τον πάρω, γιατί μετά από 3 χρόνια αυτό θα κάνει επί 5.
1: Μπράβο.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ, πρωτογενές που
1: ο ΠΑΟΚ ναι. Θα πρέπει να τους φτιάξει και άμα τους πουλήσει, σε 2 χρόνια, όχι τώρα.
0: Ναι, συμφωνώ. Ναι.
1: Γιατί άκουσα και για το Μύθι κάτι 10 εκατομμύρια και δεν συμφωνώ.
0: Ναι, εγώ θα σου πω για τον Γρηγόρη κάτι τώρα. Είναι μεγάλο κοπλιμέντο αυτό που θα τον κάνω τώρα, να ξέρεις. Παρότι αυτό με κράζει, με ξεφωνίζει και βγάζει κακίες.
1: Θα τον κομπλιμαντάρεις πολύ και ανέβατο.
0: Δεν θέλω να πω ότι ο Γρηγόρης είναι σαν το Μέση.
1: Α,
0: περπατάει όλη διάρκεια, αλλά όταν θα έχει έμπνευση, κράκ θα το καρφώσει τον γκολ. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Τώρα θες να τον συνεχίσει τζάμπα.
0: Εγώ δεν είναι δικό μου θέμα, είναι με τον Τζαπαύλο ο Κόκκινος. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνεννόηση με τον Γρηγόρη. Ο Τζαπαύλο μου λέει: συνεχίζει να γράφει αντί για μέτρους εδώ πέρα. Λέω: ρε, εσύ Παύλο, θα συνεχίσει. Λέω: οκ, okay, εφόσον τα παιδιά είναι εδώ πέρα και ασχολούνται, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι, δεν έχω καμία ανάμειξη με το θέμα του Γρηγόρη. Δηλαδή είναι θέμα Τζαπαύλο Κόκκινου. Αλλά είναι σαν το Μέση.
1: Περπατάει.
0: Του έρχεται έμπνευση, κρακ! Βάζει τον γκολ, κρακ, βγάζει ταμείο. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Ο κουμπάρο του τώρα, αυτό ήταν κομπλιμέντο. Θα με πείτε το μεσημέρι.
0: Δεν πειράζει. Εγώ ψοφάω, ρε. Ψοφάω για αυτά.
1: Τι να σε κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε break.
1: Πάμε break.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε ΠΑΟΚ με τα γραφικά. Πρώτη λύση, μίση. Αγελάρα εκεί, του Μαζάτο, προπόνηση, αγκαλιές. Έχουμε πολύ σουσού. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 11. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε ασπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Απορρίπτει τις κατηγορίες του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την υπόθεση διαφθοράς Qatar Gate μέσω της ΜΚΟ Fight Impunity. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν νόμιμη, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φορολογημένη, ενώ δεν θα επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία του και θα προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη. Ανοιχτό ενδεχόμενο για να μην ανταποκριθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας κρατών μελών του ΝΑΤΟ, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας τους συμμάχους πως δεν στήριξαν την επίθεση κατά του Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του για την εξουδετέρωση απειλών κατά Ισραηλινών και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Να διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκη, ζήτησε από τη διαχειρίστρια εταιρεία ο Δήμαρχος της πόλης Τέλειος Αγγελούδης. Στην επιστολή του ζητά να λειτουργεί το μετρό μέχρι τη 1 η ώρα τα ξημερώματα και να μην σταματούν τα δρομολόγια του από τις 11 η ώρα το βράδυ. Επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα, όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Μυρίζει λουκουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Έλα,
10: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Πεινάω. Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
24: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
25: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
24: Και νομική προστασία?
25: Προστασία, αλλά νομική.
24: Και η απαλλαγή?
25: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
24: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
25: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

0: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Για κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγήσει όλα ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σας απλή. Good morning, Ποντζόνο σε όλα τα φιλαράκια μας. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα απλήχθρα. Χάρη Μανουλίδη, τετράδα εδώ, δεν χαλάει ποτέ. Και πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά, ξεκινώντας από ΠΑΟΚ που έχει πολύ ψωμί.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ μας κρατάει σε γρήγορες και χθες ξεκίνησε.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ, καμία μεταγραφή θα κάνει ο μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω θα είναι εβδομάδα που θα αρχίσουν να κυκλοφορήσουν.
1: Τρίτη.
0: Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχει και δύο.
1: Άντε.
0: Και μέχρι να φύγει νομίζω μπορεί να έχει και τέσσερις.
1: Τι θα είναι, άραγε.
0: Λοιπόν, καταρχάς θες να ξεκινήσουμε από την αποκάλυψη, να δώσουμε ποιος είναι ο εξτρέμο που ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή.
1: Ο αριστερός.
0: Αριστερός που είναι και δεξής.
1: Τι ποδάρι έχει.
0: Δεξής.
1: Δεξής.
0: Ναι.
1: Και παίζει και μετανάποδα
0: παραδείγματος. Παίζει και μετανάποδα. Θες να ξεκινήσουμε από αυτό ή να ξεκινήσουμε να δώσουμε το όνομα στον κόσμο. Γιατί είναι.
1: Ξεκίνα από αριστερά και πάμε προς τα πίσω.
0: Λοιπόν, ο Μάτος όταν είπαμε ότι πάει Αμερική. Ναι. Είπαμε ότι πάει για να μιλήσει και με κάποιους παίχτες.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι με τον θέμα του Κάιπερς δεν προχώρησε. Ναι. Αυτό έχω την αίσθηση.
1: Οικονομικοί λόγοι.
0: Μπορεί να είναι και οικονομικοί, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι σε διαπραγματεύσεις ή ο ΠΑΟΚ ασχολείται με αυτό. Το αποκαλύπτουν και με χθεσινοβραδινά από το πρωί εκεί άρθρα στην Αμερική, μεγάλα αθλητικά δίκτυα, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Εξτρέμ Λίελ Αμπάντα.
1: Τι εθνικότητα, τι εθνικότητα είναι αυτός, λοιπόν, ο 11 να πούμε.
0: Ο Αμπάντα είναι Ισραηλινός.
1: Οχ.
0: Παιχτάρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε βρε, όχ, κάτσε χωρίς να ακούσεις. Περίμενε, μας περίμενε. Κάνε στο τέλος το όχ. Πριν ξεκινήσουμε, είπαμε όχ.
1: Ισραηλινός.
0: Λοιπόν, ο Αμπάντα είναι ένας παίκτης ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από την Πετάκτη Ίγκουα γιατί τον τσίμπησε η Σέλτικ το 22.
1: Μάλιστα.
0: Έσκασε 4 εκατομμύρια τότε για να τον πάρει.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτός,
0: 25? Μικρός, μικρός, μικρός, ναι. Ο ΠΑΟΚ εδώ πάει να βρει λαβράκι. Λοιπόν, θα εξηγήσω γιατί λαβράκι.
1: 24 χρόνια.
0: Λοιπόν, σκάει 4 εκατομμύρια η Celtic και στη Celtic κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλά πράγματα. Εγώ από εκεί τον ξέρω τον ποδοσφαιριστή, τον Αμπάντα, ταχυδυναμικός, εντάσεις, γρηγοράδας. Το βλέπεις και λες πω τι σύμφωνας είναι αυτός.
1: Σύμφωνας. Γκολ κάνει ο σύμφωνας.
0: Στη Celtic έκανε και πολλά μάλιστα.
1: Ωραίος.
0: Στη Celtic έκανε και πολλά μάλιστα.
1: Πόσα τάλα να θέλει αυτό.
0: Περίμενε, τώρα τα βάλουμε σειρά. Στη Celtic έκανε 112 παιχνίδια, είχε 29 γκολ και 22 assist.
1: Μεγάλα νούμερα.
0: Μεγάλα νούμερα. Μεγάλα. Αυτά τα νούμερα είδε και η Σάρλοτ. Και το 24 έδωσε 8 εκατομμύρια για να τον πάρει.
1: Η Σάρλοτ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα 22 του. Η Σέλτικ τον πήρε στα 20.
1: Και σε 22 πάει από την άλλη.
0: Και σε 22 τον παίρνει η Σάρλοτ.
1: Τον έχει πάρει η Ανιούσα Κλίμακα.
0: Ναι, πάει πολύ καλά. Αλλά εκεί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τι έπαθε εκεί.
0: Δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί πολύ. Όπως πάρα πολλοί αθλητές. Όπως ο δικός μας ο Σβιντέρσκι. Πήγε λίγο. Και εκεί γι' αυτό στάσκασε στον ΠΑΟΚ. Έκανε λίγο, μετά έφυγε, γύρισε πανεκό και τώρα πάει λόγο.
1: Και τώρα τι κάνει αυτό, έπεσε η χρηματιστηριακή του αξία.
0: Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 5 εκατομμύρια. Αλλά τώρα εδώ πρέπει να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του Αμπάντα.
1: Το συμβόλαιο του Αμπάντα είναι.
0: Το συμβόλαιο του Αμπάντα λήγει σε 6 μήνες.
1: Σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Δεκέμβρη.
0: Το Δεκέμβριο 31/12/26.
1: Ωραία.
0: Ο ΠΑΟΚ γι' αυτό προφανώς ξεκίνησε κάποιες διαπραγματεύσεις.
1: Αυτό
0: ή ενδιαφέρεται.
1: Αυτό τα πώς θα θέλει. Το στέλνει κανένα 800 το χρόνο.
0: Τα συμβόλαια αυτά ο ΠΑΟΚ τα καλύπτει για πλάκα. Ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε πάνω από διψήφιο αριθμό συμβολέων πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Εκεί η ομάδα
0: είναι που δεν έχει λεφτά. Κατάλαβες.
1: Πόσα
0: πιστεύει. Το λένε.
1: Εμπιστευτικό είναι.
0: Όχι να το λένε με δεδομένα, όχι με φανφάρες. Με φανφάρες και εγώ μπορώ να πω ό,τι θες για τον άλλον.
1: Ναι.
0: Ό,τι θες μπορώ να πω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε διψήφιο αριθμό συμβολέων πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Κρέμασε, λέει ο Σαββίδη, σαν τα,
0: καλά, εντάξει, ναι,
1: σαν τα στήθια τη γριά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ λέω.
0: Εσύ λέγε τα τρολάκια τι λένε. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ότι στο συμβόλαιο του Αμπάντα υπάρχει και μια όψιον για ανανέωση, εάν θέλουν. Τη οψιόν, αν θέλουν οι ομάδες, ανανέουν, αν θέλουν όχι. Π.χ. του Κετζόρα υπήρχε οψιόν. Ο Κετζόρα έκανε τις συμμετοχές του. Ναι.
2: Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν για ακόμα ένα χρόνο. Γι' αυτό και βγήκε ελεύθερος.
1: Αν ήθελε δηλαδή μόνο ο ΠΑΟΚ ή αν θέλει μόνο αυτή η Μόργαν, πώς
2: λέει. Μπράβο, η Σάρλοτ. Όπως δεν έκανε ανανέωση και οψιόν του Μπιάνκο, γιατί δεν ήξερα ο νέος προπονητής τον θέλει. Άσχετα αν θέλω, αν τώρα μαθαίνουμε ότι τον θέλει.
1: Δεν θέλει κανένα Φράγκο ή Σάρλοτ τώρα από τον ΠΑΟΚ. Καλά ψίχουλα.
2: Κάτι θα θέλει. Κάτι θα θέλει, βέβαια. Η Σάρλοτ έδωσε 8 εκατομμύρια για να τον πάρει.
1: Τραυματισμού
2: δεν έχει τέτοια. Απλά ο παίχτης, να πούμε ότι βλέπεις την πύλια του. Έτσι, για να στο κάνω απλό. Είναι περισσότερο δεξί εξτρέμ, αλλά και αριστερό. Είναι σαν τον Ζήφκοβιτς. Παίζει και δεξιά και αριστερά. Είναι δεξιοπόδαρος. Το ξαναλέω. Είναι γρήγορος,
1: μαμούλη, εγώ το θέλω με το άλλο πόδι να μου κάνει το ανάποδο.
2: Και είναι 24 χρονών.
1: Μάλιστα.
2: Σημαντικό αυτό.
1: Αλλά δηλαδή πήγε και ο Μάτος.
2: Κάνει ένα-δύο χρόνια καλά.
1: Πήγε ο Μάτος και τον βρήκε.
2: Σίγουρα.
1: Ωραία.
2: Εφόσον το αποκαλύπτουν και μεγάλα αθλητικά δίκτυα του MLS στην Αμερική, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις.
1: Πάει για τον Αντιτάισον, ρε παιδί μου. Τώρα.
2: Μπράβο.
1: Με τον Αντιτάισον, ωραία.
2: Βέβαια, έχω ένα μικρό ενδιασμό.
1: Ο Τάισον τώρα, με συγχωρείς.
2: Ναι.
1: Μετά την ανάρτηση που έκανε, υπάρχει η περίπτωση να μείνει στον ΠΑΟΚ.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Διάβασες την ανάρτηση που
2: έκανε. Διάβασα, μια χαρά.
1: Ναι, εσύ τώρα αν ήσουν ο Σαββίδης, τον κράταγες αυτόν τώρα. Με τέτοια αγάπη στο Λουτσέσκου. Είναι σαν
2: ναι, αλλά μπορεί να έχει αγάπη και στο Βιερίνια, ρε φίλε. Που είναι αυτή τη στιγμή τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι,
2: είναι
1: Βιερίνια...
2: είναι το, αυτή τη στιγμή το No 3 ο Βιερίνια στο, ναι, στο αγωνιστικό. Είναι ο προπονητή, ο Μάτος και ο.
1: Ρε, άμα χαλαστεί ο μεγάλο, τι Βιερίνια τώρα και Μάτος μου λε τώρα.
2: Τέλος πάντων, αυτό δεν με ενδιαφέρει με το θέμα.
1: Ωραία.
2: Εμένα με ενδιαφέρει να γίνουν σωστές κινήσεις. Του Λιέλα Μπάντα, επειδή τον παίχτη τον ξέρω, είναι τρομερό μαμούνι. Είναι τρομερό μαμούνι. Αυτό που έλεγα εδώ καιρό, ο Πάκου θέλει ένα παίχτη. Ο οποίος θα έχει την ατομική ενέργεια. Θα μπαίνει μέσα όπως μπαίνει ο Ποτέτσα, κοφτές,
1: τρίπλες. Ναι. Μαρκάρει αυτός.
2: Είναι καλός τακτικά, ναι. Είναι καλός.
1: Έρχεται η.
2: Είναι καλός τακτικά.
1: Θέλει ταξί να γυρίσει.
2: Όχι.
1: Να μετρήσουμε και αυτό, έτσι.
2: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως αυτός είναι κάνω... ο εξτρέμο.
1: Πίεση κάνει τον αντίπαλο απάνω.
2: Πήλε, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ το θυμάμαι.
1: Μισό.
2: Το θυμάμαι από τη Celtic. Έτσι, εγώ τον παίχτη από εκεί τον ξέρω.
1: Ωραίο.
2: Στη Celtic, επειδή είναι ένα συγκεκριμένο και περίεργο πρωτάθλημα της Σκωτίας, η Celtic παίζει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ωραία.
2: Κλείνει τους αντιπάλους στο τελευταίο τρίτο. Όταν χρειαζόταν γινούσε, ναι, οκ. Okay. Αλλά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Κατάλαβε. Θέλω να δω λίγο ακόμα και σε άλλου τύπου αγώνων. Στο MLS φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί.
1: Και ο Σικαμπάλα είχε τρίπλα και τέτοια.
2: Α,
1: και
2: δεν είναι Σικαμπάλα.
1: Ήταν αφελός, θα πούμε.
2: Σικαμπάλα, ρε φίλε.
1: Ήταν μαζί με τον Ριβάλντο Μπάλα φωνάζει.
2: Όσοι μαζεύονται, πα στη Βιέννη, στο κέντρο εκεί στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου, πώς λένε, που μαζεύονται διάφοροι και κάνουν μαγικά με την μπάλα. Τέτοιο στυλ είναι ο Σικαμπάλα. Δεν είναι ποδοσφαιριστή. Δεν ήταν ποδοσφαιριστή να μπει να παίξει τακτικά να λοιπόν, Λιέλα Μπάντα. Εξτρέμ, θα το δείτε σε λίγο. Θα παίξει, παιδιά, η είδηση δεξιά-αριστερά. Σας το δίνουμε εδώ πέρα. Είναι ο εξτρέμ που ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται. Έτσι, δεν
1: και είναι και κοντά στα οικονομικά του στάνταρ του ΠΑΟΚ.
2: Ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι ο παίκτης που ενδιαφέρεται. Λοιπόν,
1: ωραία.
2: Τελειώσαμε με αυτό να τώρα.
1: Με φορ θα κάνουμε τίποτα.
2: Φορ είπαμε, είναι εδώ ο γιος του Βαρέλα. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ το τελείωσε.
1: Ο γιος του Βαρέλα είναι καλύτερος από το μύθο, δηλαδή.
2: Όχι, μπορεί να θέλει να παίξει με δύο νεαρούς και να πάρει ένα παιχταρά αργότερα. Τον Γιακουμάκη.
1: Δηλαδή,
2: να έχω δύο τώρα. Συν τον Γερεμέγεφ.
1: Με τον γιο του Βαρέλα. Που μάλωσε ο Πάοκ εκεί με τον Βαρέλα.
2: Τι με νοιάζουν εμένα αυτά, φίλε. Μάλωσε ο μπαμπάς με τον Τιμάκη.
1: Μάλωσε ο μπαμπάς.
2: Αυτά είναι χαζομάρες τώρα. Εγώ μισή να δώσουμε τις ειδήσεις. Εσύ θες να ιντριγκάρεις.
1: Θέλω, ναι.
2: Εγώ να... Έχουμε τόσες ειδήσεις να ιντριγκάρεις.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα θα πάρεις καλύτερα από το μύθο. Αν πάρεις τον Βαρέλα.
2: Ναι.
1: Δεν πας σε επίπεδο άλλο. Αυτό λέω.
2: Ναι, παίρνεις ακόμα ένα παίχτη.
1: Παίρνεις άλλο ένα παίχτη.
2: Γιατί είναι κακό το επίπεδο του μύθου.
1: Επειδή είναι καλό το επίπεδο του μύθου, θα πάρεις καλύτερο από το μύθου.
2: Το Γιακουμάκι, υποτίθεται θα τον κυνηγήσει. Α, πάρω εγώ τώρα να έχω δύο συν Γερεμέγεφ τρεις.
1: Ναι.
2: Και τον Αύγουστο, εάν η
1: Χουάνα, όπως
2: λένε.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι, αν περάσω. Καταλάβω ότι δεν μπορεί να τον πάει πουθενά το Γιακουμάκι, θα του ξαναπούμε εμείς. Θέλει να σου δώσω τα 2 εκατομμύρια όπως πέρσι να τον ξαναπάρω δανεικό. Και κλείνει μια τέλεια τετράδα επιθετικών.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μέχρι τότε, α έχω ακόμα ένα. Μην πάω με Γερεμέγεφ μύθου μόνο.
1: Δηλαδή, αν πει στον Παοξή, άμα δεν πάρω μεγάλο επιθετικό και πάω με τον Βαρέλα και τον μύθο.
2: Καλά, τον Βαρέλα μην το δένει σκηνή κορδόνη. Έγινε η συζήτηση, έγινε η κουβέντα από ό,τι ξέρω.
1: Ο Μάτο πήγε.
2: Θέλει να παίξει. Εδώ είναι, ρε, σου λέω, ο Βαρέλα.
1: Τι κάνει εδώ.
2: Εδώ είναι, εδώ ήταν. Χτες μέρες ήταν εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ είναι, σου λέω. Και συζήτηση και με Βαρέλα και με Βιερίνα. Το ξέρουν το παιδί καταρχά. Ναι. Έχει ένα άλλο πλεονέκτημα ο Βαρέλα.
1: Ναι.
2: Είναι γηγενή. Στον Παοξ εδώ ανδρώθηκε. Δηλαδή είναι γηγενής, θα μπει στην Ευρώπη στη λίστα των γηγενών. Εδώ ξεκίνησε K13, K15, K17 και μετά έφυγε.
1: Η μάνα λαϊκισμός.
2: Δεν με νοιάζει η μάνα, δεν με νοιάζει. Ο παίκτης με ενδιαφέρει αν μπορεί να με βοηθήσει εμένα.
1: Ναι.
2: Αυτό με νοιάζει.
1: Τόπλες, μόπλες.
2: Τώρα, το ένα είναι το θέμα του Βαρέλα. Εγώ μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο Ισπανοί. μεσαγωγικά Ισπανοί, ο Ελουστόντο. Ναι. Τώρα αναφέρουμε ονόματα.
1: Ο κοντό.
2: Ο κοντό, ώστε περάσει ο έμπειρο.
1: Κοντό.
2: Και ο Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία.
2: Ο Χαφ. Αυτό... Νομίζω ότι ο Πάουκ τον έχει λοκάρει εντελώ.
1: Σε πιάσει περισσότερο
2: μέρο. Και περιμένει να δει τι θα γίνει με το ΜΕΙΤΕ. Μαθαίνω ότι θα γίνουν κουβέντε με το ΜΕΙΤΕ.
1: Ωρε χαρέουλε.
2: Ναι, θα γίνουν κουβέντε με το ΜΕΙΤΕ, γιατί ο ΜΕΙΤΕ, αν έχει αυτό το θέμα με το ισχύο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι, πώ και γιατί. Όπω το λέω. Μπορεί να παίξει αγόρι μου. Αν δεν μπορεί να παίξει.
1: Αυτό θα πει. Θα παίξει ή εσύ θα
2: κρίνει. Και ο Πάουκ προφανώ θα του πει ΜΕΙΤΕ, το ισχύο σου εντάξει, ένα θα παίζει, τρία δεν
1: πότε
2: θα παίζει.
1: Πότε τελειώνει το συμβόλαιο του ΜΕΙΤΕ.
2: Το συμβόλαιο του ΜΕΙΤΕ ανανεώθηκε γιατί είχε άλλον όρο, διαφορετικό από του Κεντζόρα και του Μπιάνκο.
1: Για πόσο?
2: Ότι αν συμπληρώσει συμμετοχές ανανεώνεται. Βέβαια.
1: Φρόντισε ο Λουτσέσκο το παλτό να το κάνει τη συζήτηση.
2: Όχι παλτό. Όχι παλτό, εδώ διαφωνούμε τώρα. Όχι παλτό ΜΕΙΤΕ. Μέχρι το Γενάρη ήταν το καλύτερο χάφτο που θα δει.
1: Κούτσαυλο είναι.
2: Άλλο αυτό. Αλλά μέχρι το Γενάρη, άλλο αν δεν έγινε καλή διαχείριση. Και είναι ένα από τα πράγματα που ναι, λέμε ρε Σιλούτσι. Γιατί αυτό, τον τέντωσες αυτό να.
1: Ναι.
2: Τον τέντωσες αυτό.
1: Κούτσαυλο.
2: Να του κάνουμε και την κριτική που λέτε ότι δεν του κάναμε.
1: Και τώρα τι θα κάνετε, να του πείτε παίρνεις 10 φράγκα, κάτσε με 5 κουτσό.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Παίρνεις 10, ναι. Μεϊτέ, θες να μείνεις με 5.
1: Θες να κάνεις τον ανάπηρο με 5.
2: Θες να μείνεις με 5. Όχι, να δούμε κι εμείς τι μπορείς να κάνεις.
1: Λοιπόν, αυτό ωραίο είναι.
2: Εφόσον δεν έκανε την εγχείρηση.
1: Να τραβήξω ένα εγκεφαλικό εγώ στα 72, να πω την Έμιλη, παίρνω 1000 ευρώ εδώ. Με κρατάς με
2: 500-600. Αλλά.
1: Με ξέρω να μιλάω. Ωραίος. Ωραία ρε μαγκάσες.
2: Έλα, θα κόψω και δύο ώρες. Θα κάνω μόνο μεσημέρι ή πρωί τέλος πάντων.
1: Θα έρχεται να με παίρνει ο οδηγός εκεί που δεν μπορώ να οδηγήσω γιατί μια πλευρά μου ξέρω εγώ. Δεν μπορεί. Ωραία ρε.
2: Λοιπόν. Ο Σάντα Μαρία, Σάντα Μαρία είναι παιχτάρα ο Σάντα Μαρία.
1: Όνομα φεριμπότη είναι ο Σάντα Μαρία.
2: Δεν ξέρω τι φεριμπότη είναι. Πάντως αν έρθει στην Ελλάδα θα είναι από τα καλύτερα χαφ στην Ελλάδα. Παίχτης ο οποίος έχει αγωνιστεί σε γαλλικό πρωτάθλημα και ισπανικό και βασικός σε καλές ομάδες. Εδώ στην Ελλάδα κάνει πλάκα.
1: Λίγα μέτρα παίρνει,
2: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο Σάντα Μαρία. Δεν είναι με λίγα μέτρα και μακρύ με παλιά έχει και σίγουρη πρώτη μεταβίβαση έχει.
1: Κάνα πέναντι βαράκι. Κάνα φάλ βαράκι.
2: Όχι.
1: Κάνα κεφάλι γκολ κάνει. Παλιά οι χαφ ξέρεις τι κάνανε. Πέναλτι βαράγανε και κεφάλι.
2: Προφανώς δεν ξέρω κάτι.
1: Σούτ από μέση απόσταση.
2: Τα είπαμε αυτά. Σάντα Μαρία τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε αυτά. Κουλ, κάτι ξέρεις γιατί χθες ο ΜΕΙΤΕ δεν ήταν στην προπόνηση. Γι' αυτό σας το λέω. Κάτι ξέρω, ναι. Κάτι ξέρω για να σας το λέω, κάτι ξέρω.
1: Κούτσενε πάλι.
2: Δεν ήταν, δεν έκανε προπόνηση.
1: Τι να κάνει ρε, το ψοφί.
2: Δεν έκανε προπόνηση. Λοιπόν, άρα περιμένουμε Ελουστόντο να τελειώσει. Σάντα Μαρία να δούμε τι θα γίνει με τις κουβέντες και με το ΜΕΙΤΕ. Εγώ αντιλαμβάνομαι
1: δηλαδή
2: ότι ΜΕΙΤΕ, ως Δόεφ και Τάισον είναι και οι τρεις υπατμών.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μπορεί
1: καλά,
2: να
1: ο Τάισον να το θεωρεί σίγουρο μετά την ανακοίνωση αγάπης.
2: Μπα, εγώ σου ξαναλέω. Έχει ανακοίνωση αγάπης και για το Βιερίνια. Έχει ανακοίνωση αγάπης και με το Μάτος. Το ξαναλέω. Αυτό που με χαροποιεί.
1: Στο διαλογιορίτη είναι να πούμε.
2: Ναι, αυτό που με χαροποιεί πολύ στον ΠΑΟΚ είναι η παρουσία Μάτους Βιερίνια.
1: Ναι.
2: Το λέω και θα το ξαναλέω.
1: Θα τους κάψετε από τους πριν.
2: Γιατί να τους κάψουμε.
1: Θα τους κάψετε.
2: Γιατί να τους κάψουμε, ρε φίλε.
1: Θα τους μπουρλωτιάσετε.
2: Τους έχουμε δώσει τα κλειδιά, διάλεξαν τον προπονητή.
1: Ξέρετε, διαλέγουν οι παίχτες. Μάτους Βιερίνια στην πυρά.
2: Γιατί να μην πάνε καλά.
1: Θα κρυφτεί ο Σαββίδης από πίσω.
2: Γιατί να μην πάνε καλά.
1: Αν δεν πάνε.
2: Αν η γιαγιά μου και καρούλια θα ήταν παππούς μου. Ξέρω εγώ.
1: Στο τσουκάλι το βλέπω τον Βιερίνια και τον Μάτος.
2: Μαζί ίδια, και οι δύο. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Λέω εγώ τώρα, ναι. Εσύ τι λες.
2: Εγώ λέω ότι.
1: Τι έγινε, παιδιά, στον Μάτο. Τον προπονητή ο Μάτος. Τον παίκτη ο Βιερίνια.
2: Δηλαδή ο Ζήφκοβιτς που έγραψε ολόκληρο κατεβατό για τον Λούτσι που τον βρήκα και προχθές ήταν και αυτό χαλασμένο αγωμέ. Τι θα το διώξω κι αυτόν.
1: Δύσκολα.
2: Έλα ρε εσύ, αυτά είναι, δεν στέκουν αυτά που λες τώρα.
1: Εσύ λες να το διώξουνε τώρα.
2: Όχι, απλά αν ο ΠΑΟΚ προφανώς τον Τάισον θα του κάνει μια πρόταση μειωμένη και θα του πούν θα έχεις και μειωμένο ρόλο. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί ο Τάισον, εγώ γι' αυτό λέω ότι δεν βλέπω
1: δηλαδή
2: να
1: τους γέρους και τους τραυματίες θέλετε να τους κρατήσετε, αλλά με λίγα λεφτά, αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Όχι, τους κάνεις μια πρόταση η οποία μπορεί ενδεχομένως να μην θέλουν να τη δεχτούν.
1: Μάλιστα. Εσύ
2: το πιάνεις αλλιώς, το θέμα εγώ το πιάνω αλλιώς. Έτσι. Μπορεί να τους κάνει μια πρόταση που δεν θα τη δεχτούν και τελειώνει η ιστορία.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτούς τους τρεις να μένουν. Ο ΠΑΟΚ εκτός από τον Σάντα Μαρία ψάχνει και άλλο χαφ.
1: Δεν πρέπει.
2: Ναι.
1: Ο Καμπάρας θα μείνει.
2: Αν έρθει πρόταση, μπορεί να φύγει κι αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Προς το παρόν, θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπιάνκο, όπου ο προπονητής μάλλον τον θέλει. Ποιος? Αλλά το ξαναλέω, μέχρι 15 του μήνα ήταν η ρήτρα να πεις ότι τον θέλεις. Τώρα πρέπει να ξαναδιαπραγματευτεί.
1: Θέλει τον Μπιάνκο ο προπονητής.
2: Ναι.
1: Αρχίζω και χάνω κάθε εκτίμηση προς το πρόσωπό του αφού θέλει τον Μπιάνκο.
2: Γιατί?
1: Ο Μπιάνκο.
2: Τον είδαμε πέρσι καθόλου.
1: Τον είδα.
2: Δεν ήταν από τα ερωτηματικά.
1: Τον είδαμε.
2: Ναι.
1: Πασούλα από εδώ εκεί. Διείσδυση καμία.
2: Πού τον είδες εσύ.
1: Τι,
2: ο Μπιάνκο πέρσι έπαιξε πεντάλεπτο άνθρωπο. Ναι. 2-3 μάτσα έπαιξε και είπαμε τι καλά που έπαιξε. Με τη Λίλ.
1: Ναι.
2: Με κάνα πασαραϊκό. Αυτά έπαιξε. Και μετά δεν κάναμε κριτική και λέγαμε γιατί δεν τον βάζει. Πού τον είδε εσύ και
1: εσύ,
2: δεν τον
1: εσύ τον είδε για καλό δηλαδή.
2: Εγώ είδα θετικά στοιχεία. Ναι,
1: το πιάνω.
2: Ναι. Ναι. Η επιτυχία του Λίστα θα κριθεί στου παίχτε που θα του φέρουν. Ναι. Αν του φέρουν παιχταράδε, ναι, αυτού που θέλει με γεμάτο ρόσερ, πιστεύω θα πάει καλά. Και ο Ζίβκοβιτ πέσει του έβγαλε ανακοίνωση καρμπών για τον Λουτσέσκου.
1: Ο Ζίβκοβιτ
2: είναι. Άρα θα φύγουν όλοι με τη λογική του.
1: Βρε, εγώ δεν είπα για τον Ζίβκοβιτ. Εγώ πατήρι την ανακοίνωση του Τάισον.
2: Παροπλήσει έβγαλε και ο Ζίβκοβιτ, σου λέμε.
1: Ο Ζίβκοβιτ είναι πολύτιμο. Ο Τάισον είναι γέρο.
2: Α, μάλιστα, εντάξει. Οκ. Πάω πάσο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, χθε η προπόνηση βρέθηκαν όλοι. Πώ το βλέπει,
1: τη Μουρτζούκου. Καλή.
2: Φυσιογνωμικά.
1: Καλό, στεχνό.
2: Ναι, στεχνός, εντάξει, ναι. Σαραντάρης, προπονητής.
1: Το μάτι του δεν είναι ξογκωμένο, είναι
2: όχι,
1: από μέσα.
2: Όχι, είναι, ναι,
1: ξέρει,
2: ναι, ναι,
1: και κρύβει το βλέμμα του.
2: Αναστασιάδης ήταν εκεί, του Μαζάτος ήταν εκεί.
1: Ο Μαζάτος τι δουλειά είχε.
2: Αφού είναι ΣΕΟ.
1: Τι ΣΕΟ είναι.
2: ΣΕΟ στα διοικητικοοικονομικά. Τσιαπακίδης ήταν εκεί.
1: Τι ξέρει από μπάλα είναι... του Μαζάτου, τι δουλειά
2: είχε. Δεν ξέρει από μπάλα, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Πέτρος Τσιαπακίδης που θέλω να κάνω μια αναφορά.
1: Ποιος είναι ο Τσιαπακίδης, ο βοηθός.
2: Είναι ο βοηθός.
1: Του φορτώσατε βοηθό, ε. Δεν είχε τίμα αυτό δικό του. Του φορτώσατε βοηθό.
2: Είχε δικό του τίμα.
1: Γιατί του φορτώσατε αυτό.
2: Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει οπωσδήποτε πλέον.
1: Ναι, ναι.
2: Είπαμε, ο ΠΑΟΚ αλλάζει ριζικά έναν άνθρωπο από τα σπλάχνα της ομάδας.
1: Σπλάχνα.
2: Ο οποίος έχει περάσει όλα τα στάδια των ακαδημιών για να ενημερώνει τον προπονητή ανά πάση στιγμή τι γίνεται και στις μικρότερες ομάδες.
1: Αυτό είναι.
2: Ο Τσιαπακίδης έχει ξεκινήσει ο άνθρωπος να πούμε. Νομίζω από εδώ, από πού ο Μαλακοπής ξεκίνησε.
1: Βράστη Μαλακοπή.
2: Πήρε ο ΠΑΟΚ ως γυμναστή και έχει ξεκινήσει από την ΚΑΠΑ 8 ξεκίνησε ο άνθρωπος.
1: Ναι, ρε, παιδί.
2: Και κάθε χρόνο ανέβαινε. Πέρσι.
1: Το φορτώσατε στο προπονητή.
2: Πήρε το ΑΗ το πρωτάθλημα και
1: το κύπελο.
2: Και το κύπελο στην ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι.
2: Και ήρθε η ώρα ο άνθρωπος να ανταμυφθεί.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι και το σωστό και το τίμιο.
1: Ανταμυφθεί από τα τελευταία.
2: Βέβαια, πάει βοηθό προπονητή.
1: Και γιατί να μην πάει βοηθό δικό του. Και γιατί να μην πάρει βοηθό.
2: Γιατί ο ΠΑΟΚ σου λέει, εγώ έτσι θέλω, ρε φίλε.
1: Α, τι λε.
2: Τι λέω.
1: Σοβαρά. Εγώ έχω το τίμιο δικό μου, δεν είμαι
2: φορτώ. Ακριβώς. Τώρα ο ΠΑΟΚ σήμερα και χθες μάλλον πήρε 7-8 άτομα.
1: Αυτά δεν μ' αρέσουνε.
2: Εμένα αυτά μ' αρέσουν.
1: Η επισκέψη Αναστασιάδη, η του Μαζάτου.
2: Κάτσε. Η διοίκηση δεν είναι αυτή. Τι,
1: τι δουλειά έχει δουλειά του Μαζάτου.
2: Πρώτη προπόνηση, θα υποδεχτούν τον προπονητή.
1: Βρε, κοίτα στο γραφείο τα λογιστικά
2: του. Λοιπόν, ο φίλος ο Λύση έφερε τον Ντάριο Ναβάρο που ήταν βοηθός του προπονητή.
1: Τώρα αυτά λέμε.
2: Θα είναι γύρω-γύρω από αυτό να πάλι δεν ξέρω. Το γυμναστή του, το Χίνες.
1: Ναι.
2: Το Ιωάν Καρθία.
1: Ναι, τι είναι αυτό.
2: Αναλυτής του. Έφερε και αυτό 3-4. Και ο Σομπάουκ θα είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων που ήταν ο Λάπας.
1: Γιατί να έχει το Λάπα και δεν έχει δικό του.
2: Γιατί ο Πάουκ έχει πάει πολύ καλά με τους δύο τερματοφύλακες. Οι τερματοφύλακες, όπως γνωρίζεις, κάνουν ξεχωριστή προπόνηση.
1: Φυσικά ξέρω.
2: Ναι. Δεν του είχε αυτό ο τερματοφύλακας. Θα κάνει με αυτόν που έκανε τόσο
1: ο καιρό. Ο Λουτσέσκου δηλαδή, ο Λάπας τον έκανε.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Πέτρος Τσιαπακίδης, πάρα πολύ δυνατός. Πάρα καλή θητεία του ευγητό του ανθρώπου. Χαίρομαι από ανθρώπους που ξεκινάνε.
1: Τον και γλυκό σας πει.
2: Χαίρομαι ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε από το μηδέν.
1: Ναι.
2: Και φτάνουν πάρα πολύ κοντά σε
1: μια ομάδα.
2: Κάτοχος UEFA Pro, σημαντικό.
1: Εγώ αν ήμουν προπονητής δεν τον ήθελα.
2: Εγώ,
1: δίπλα μου.
2: Εσύ δεν θα ήθελα, τον ήθελα.
1: Θα ήθελα το δικό μου.
2: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμό έχει πλέον κάποια συγκεκριμένα.
1: Άσε με το φορτώ, σε μένα τώρα μωρέ αυτό να
2: δω. Εσένα δεν είσαι προπονητής, γι' αυτό σου λέω.
1: Ω μαλακοπής, άσε με.
2: Λοιπόν, τεφά, UEFA Pro, UEFA Alpha.
1: Ναι, ναι.
2: Μόνο τυχαίος δεν είναι ο Τσιαπακίδης, έτσι. Άρα θα είναι ο βοηθός του.
1: Τώρα τι κάνετε, πρώτη προπονητή.
2: Τεφά. UEFA Pro, UEFA Alpha.
1: Ναι, ναι.
2: Μόνο τυχαίος δεν είναι ο Τσιαπακίδης, έτσι. Άρα θα είναι ο βοηθός του.
1: Τώρα τι

0: έχει φύγει, ο άλλος είναι εδώ. Κερδίζω κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε, τι δεν ξέρω.
1: Να το πεις, γιατί πρέπει να κερδίσουμε κάτι, να πούμε κάτι.
0: Μα δεν υπάρχει λόγος να το πω, αυτό σου λέω. Πλέον ο ένας έχει φύγει. Να του το πεις όταν ήταν.
1: Του φορτάζω τον Τζαπακίδη βοηθό, τον άλλο τι. Του
0: παίχτες, εσ' άρεσαν.
1: Ποιοι παίχτες?
0: Ο Ελιστότο, ο Σάντα Μαρία, ο Αμάντα που σου ανέφερα εδώ πέρα, παίχτες. Του Γιαννούλη θα πάμε σε ρυθμού σκάκι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θα παίξει σκάκι με τον Γιαννούλη.
0: Θα πάμε σε ρυθμού σκάκι, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι. Παίζει πολύ τακτική. Ο Πάουκ έχει τον παίχτη Αγκαζέ και σου λέει Άουγσμπουργκ, άμα ο Ολυμπιακός πάρει αριστερό μπακ, εγώ θα έρθω με τα τρία και άμα θες μην μου το δίνεις εμένα. Ο παίχτης θα θέλει να έρθει, πάμε σε ρυθμού σκάκι.
1: Έχει αρχίσει να γίνεται προβληματικός ο Γιαννούλης.
0: Λοιπόν, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Φυσιογνωμικά με ρωτάτε, εμένα μου άρεσε ο coach, έτσι. Έσπως τον είδα φυσιογνωμικά, θέλω να το δω να μιλάει και πώς κινείται. Είναι πολύ σημαντικό για να κάνουμε πλήρη ακτινογραφία του Λύση, ο οποίος πρέπει να στηριχτεί, το ξαναλέμε, έτσι, είναι το α και το ω. Και από ό,τι φαίνεται θα καραστηριχθεί. Κομψό και επιστρέφουμε.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
2: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλή σας ημέρα. Ιστορική πρόκριση για την Αργεντινή με το επιβλητικό 2-0 επί της Αυστρίας και το Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει και τα δύο γκολ, γράφοντας χρυσή ιστορία. Ο Πούλγα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18 γκολ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Στα υπόλοιπα χθεσινά μάτια του Παγκοσμίου, Γαλλία-Ιράκ 3-0, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει ξανά, φτάνοντας τα 16 γκολ σε όλα τα Μουντιάλ την ίδια ώρα. Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 με ένα ακόμα απίθανο σοου του Έρλινγκ Χάαλαντ, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Αλγερία έμεινε ζωντανή στο κόλπο της πρόκρισης, λυγίζοντας την Ιορδανία με 2-1 και μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Το απόψινό τηλεοπτικό μενού περιλαμβάνει Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στις 8, Αγγλία-Γκάνα στις 11 και Παναμά-Κροατία μαζί με Κολομβία-Κονγκό τα ξημερώματα. Πρώτη προπόνηση για τον ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση, με τον νέο αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος να υποδέχεται τον Ιταλό και να ζητά άμεσα τίτλους από τους παίκτες. Κοντά σε σπουδαία μεταγραφή ο Άρης, καθώς προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Watford για τον 26χρονο Νιγηριανό αμυντικό μέσο Tom Dele Basiru. Τέλος, βόμβα μεγατόνων προετοιμάζει ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση στον Lorenzo Insigne με τον Βάλτερ Ματσάρη να επιστρατεύει την κοινή του θητεία στην Νάπολη για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά.

0: Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ είναι στη φύση του.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο.
14: Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
27: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
26: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
27: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
28: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
30: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική, να παρακαλώ. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
33: Όλο κλειδώνεις κάθε μέρα στο σπίτι.
32: Ναι. Και φωνάζουμε τον φίλο μας τον Πετκανίτσα. Την καλημέρα μας.
33: Καλημέρα.
32: Σέργιο. Φιλαράκι εξαιρετικός. Κορυφαίος μάλλον, όχι εξαιρετικός. Για να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Σαλούγκα Μποτζόρνο, καλημεράρες.
33: Άσερε Σαλούγκα
32: φίλε. Έλα, καλημεράρες. Έχουμε μεταγραφή κλεισμένη και δεν είναι από τον ΠΑΟΚ. Είναι από τον Άρη.
33: Μαύρης ο τόπος.
32: Πριν τη δώσουμε, γκάλοπ και κίνηση. Τώρα μόλις έσκασε, τα πάντα όλα εδώ φίλε. Τα πάντα όλα λέμε. Μεταγραφές, ανακοινώσεις, ιστορίες. Τον γάνιασε στον κόσμο από τα μηνύματα που πήρα. Ναι, ο Βαρέλα, παιδιά, δεν πρόλαβε να κάνει τα 3 του χρόνια. Αλήθεια λέτε. Εγώ βιάστηκα.
33: Τι έκανε ο Βαρέλα?
32: 2 χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ, άρα δεν θεωρείται γηγενής.
33: Και μετά μαλώσατε εκεί με τον παπά του.
32: Ακριβώς, 2 χρόνια έκανε. Λοιπόν,
33: η μάνα έκανε την ΠΑΟΞΟΥ στην 4.
32: Εντάξει, εσύ θες να λες τα κουτσομπολιά, εγώ θέλω να δεν λέω τις ειδήσεις.
33: Και έκανε και τόπο.
32: Εσύ ξέρεις το πώς, αλλά εγώ το γιατί. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
33: Παραμύθι.
32: Πάμε, Χάρη, έλα κίνηση.
34: Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους, εκεί όπου τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για το πρωινό της Τρίτης. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις.
33: Ακόμα και τώρα, Χάρη, 9:52.
32: Παρότι δεν έχουμε.
34: Σκεφτείτε ότι είχαμε.
32: Σχολεία, δεν έχουμε.
33: Όχι, εγώ σήμερα ήρθα στη δουλειά πολύ εύκολα.
32: Ναι, εγώ όχι. Ούτε σχολικά, ούτε
33: απορριμματοφόρα, τίποτα.
32: Εντάξει. Εντάξει, okay.
34: Σκεφτείτε ότι στο, εδώ πέρα στη Λαμπράκη με Περεβού υπήρχε και ένα τρακάρισμα λίγο νωρίτερα.
32: Μάλιστα.
34: Αυτοκινήτων, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 28χρονος και είχε σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
33: Μάλιστα. Μέχρι την πόλη τράκαρε αμάξι.
34: Εδώ πάνω, αμάξι. Λαμπράκη με Περεβού.
33: Ναι. Αμάξι με αμάξι.
34: Ναι.
33: Είχαμε τραυματία.
32: Περεβού. Περεβού. Κάτσε, Περεβού, ρε φίλε, δεν είναι λαϊκή σήμερα Τρίτη.
33: Όχι,
34: Λαμπράκη με Περεβού πάνω.
33: Κάτω.
32: Κάτω.
34: Λοιπόν. Πάμε να δούμε το τι γίνεται στον περιφερειακό, εκεί όπου τα πράγματα είναι δύσκολα για όσους κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά. Σε όλο το μήκος του είναι σχεδόν τα πάντα σταματημένα. Δηλαδή, όποιος κινείται από το ύψος από τα Πεύκα και έπειτα, υπάρχει εκεί αναφορά για, για ατύχημα λίγο πιο μετά. Οπότε, σημαντικές καθυστερήσεις είναι όλα σταματημένα. Δεν κινείται πραγματικά τίποτα. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν στην αντίθετη κατεύθυνση, θα δουν τις ταχύτητες τους να πέφτουν από το ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Η Τσιμισκή επίσης μποτιλιαρισμένη. Ελεύθερη λεωφόρο Νίκης μποτιλιαρισμένη και η λεωφόρος Στρατού, ενώ Γεωργίου Παπανδρέου και Βασιλής Όργας με σημαντικές καθυστερήσεις. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
32: Πάμε να δώσουμε
34: το οποίο έρχεται πάνω στην ερώτηση για τον GOAT, όπως μπορούμε να πούμε, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου κοστίμου, εκεί όπου έχουμε βάλει 4 επιλογές, 2 αν μπορούμε να το πούμε καλύτερα για κάθε γενιά. Δηλαδή, αν κανείς πει από την τωρινή γενιά Μέση ή Ρονάλντο, θεωρούνται οι δύο κορυφαίοι αυτή τη
33: εποχή. Κάποια στιγμή πρέπει να, η πλατφόρμα να βάλει και 5ο και 6ο άτομο να πω.
34: Ναι.
33: Τι είναι.
34: Και σε αυτή την κατηγορία μπορώ να σου προσθέσω άλλους 2. Έχουμε Μέση και Ρονάλντο από τους νεότερους και Πελέ με Μαραντόνα από τους πιο παλιούς.
32: Εντάξει. Από τους πιστεύω το Μέση πρέπει να τον βγάλουμε εκτός συναγωνισμού. Είναι μόνος του και οι υπόλοιποι από πίσω. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Μπορώ να κάνω λάθος.
34: Ναι, εννοείται.
32: Λοιπόν. Ωραία, γιατί? Χάρη μας.
34: Αυτά.
33: Γιατί.
32: Πρώτο σκόρερ είναι σε όλους τα Μουντιάλ.
33: Ναι.
32: Πήρε Μουντιάλ.
33: Ναι.
32: Τι άλλο θες να κάνει. Τρελαίνει όλο τον κόσμο το παιχνίδι του. Τι άλλο να κάνουμε.
33: Άρα θα βγει αυτός.
32: Θα δούμε, θα ψηφίσω
33: κόμμα. Θέλω να βγάλω τον Πελέ να βγάλω.
32: Αυτά είναι υποκειμενικά.
33: Δεν πήγε η Ευρώπη να παίξει.
32: Υποκειμενικά είναι.
33: Κάτσε,
32: όπως λες μια γυναίκα και λες αυτή, εμένα μου αρέσει και λέει ο άλλος. Μέτρια, δεν το ξέρεις. Ο καθένας πώς θα βλέπει. Λοιπόν, μεταγραφή.
33: Η γυναίκα με τον Μπέκ δεν έχει καμιά σχέση.
32: Μεταγραφή, γκάγκα. Πρέπει να κάνουμε για τις μεταγραφές εδώ τώρα ονόματα. Τελειωμένη όμως αυτή η μεταγραφή. Ο Άρης σε λίγο θα ανακοινώσει την μεταγραφή για 3 χρόνια. Του Τόμ Ντελέ Μπασιρού.
33: Oh.
32: Νιγηριανός, σκληροτράχυλος.
33: Oh.
32: Τον έχω λίγο γιατί έβλεπα φέτος Τουρκία, παρακολουθώ τους άλλους. Τον επέτυχα σε μερικά μάτσι.
33: Οχταράκι, ναι.
32: Είναι εξάρο οχτάρι.
33: Ναι.
32: Τώρα το θυμήθηκα, μόλις είδα τα κοτσίδια του.
33: Ναι.
32: Γιατί δεν ήξερα το όνομα, αλλά τώρα μόλις είδα τα αμούτρα του, κατάλαβα ότι είναι αυτός.
33: Τα τελευταία 2 χρόνια του θέλουμε.
32: Πέρσι ήταν στην Κεντζεμπερλική.
33: Κεντζεμπερλική.
32: Τριετές, όπως με ενημέρωσε ο Μάνος Χατζάκης, είναι ο ορισμός του τρεχαντηριού.
33: Ναι.
32: Τρέξε, μάρκαρε, κόψε, ναι. Ράψε, ναι. Μπάλωσε.
33: Δεν
32: μπορεί να
33: κάνει.
32: Όχι.
33: Μπαίνει να τη βαράει.
32: Όχι. Δεν πλησιάζει καν.
33: Μάλιστα.
32: Είναι, κινείται μόνο έξω από τη μεγάλη σου περιοχή μέχρι το.
33: Πήρε ένα, δηλαδή ο Άρης πήρε ένα χαμάλι, αυτό μας λέει.
32: Πήρε ένα χαμάλι. Για 3 χρόνια. Παίχτης που ξεκίνησε από τις μικρές στη City.
33: Μάλιστα.
32: Η Watford τον έδωσε δανεικό στην Reading. Τον έδωσε δανεικό στην Κεντζεμπελική. Και λέει ότι δεν είναι για δικό μας επίπεδο. Πάντως ο παίχτης είναι μαχητής. Είναι τρεχαντήρι. Είναι μαρκάρι. Απομονώνει αστέρες αν θέλεις. Δηλαδή του βάλεις εκεί, βάλ τον κόλλα πάνω του, αν τον φας, θα τον φάει.
33: Αυτά παλιά είναι, ρε.
32: Είναι τέτοιο στυλ. Τρεχαντήρι, ορισμός Νιγηριανός, γεννήθηκε στο Μάντσεστερ. Η καταγωγή του είναι από την Νιγηρία. Κάτω από 80, είναι 78. Ο Άρης θα τον έχει για 3 χρόνια. Μεταγραφή είναι.
33: Άρα με αυτό που μας λες,
32: ναι.
33: Δεν μπαίνει το σιώπι.
32: Ναι. Δεν νομίζω να πάρει.
33: Γιατί εχθές με τον Καρατζαφέρη που μίλησα,
32: ναι.
33: Μου λέει.
32: Γιατί σκέψου ότι υπάρχει.
33: Μπορεί
32: το
33: να μείνει ο Σιώπης ή ο Τσιριβέγια. Ένας από τους δύο μου λέει θα μείνει. Άρα για να αρχίσει αυτός εδώ, αλλά δεν έρχεται ο Σιώπης.
32: Ναι, αυτός είναι ένας ψηλός Σιώπης. Μπράβο. Μια χαρά μου τον μετέφερε.
33: Δεν είναι ο Σιώπης.
32: Τον παίχτη δεν. Επειδή έβλεπα Τουρκία, αλλά δεν ήξερα τα ονόματα. Τώρα το θυμήθηκα που τον είδα με τα κοτσίδια. Βέβαια μετά κουρεύτηκε κιόλα. Είχε κουρευτεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ορισμός του εξαριού.
33: Τρέξε μαύρη γιατί θα
32: τρέξε, κόψε, μπάλωσε. Αυτά.
33: Αυτά.
32: Ταχυδύναμη, ένταση, δύναμη.
33: Μάλιστα.
32: Είναι. Κάνει. Δεν τα κάνει όλα.
33: Εργάτης, χαμάλης.
32: Είναι εργάτης, χαμάλης. Χαμάλης, ναι, ακριβώς.
33: Είναι ένα χαμάλι Αφρικανό που είναι. Εντάξει, ωραία.
32: Αυτός είναι.
33: Χρειάζονται.
32: Το θυμάμαι και εσύ, Watford, με τα κοτσίδια αυτά. Μετακουρεύτηκε κιόλας.
33: Εντάξει.
32: Okay. Με τη Watford έχει κάνει 81 συμμετοχές. Είναι παιδί που ξεκίνησε ακαδημία στη City. Δεν κακή μεταγραφή.
33: Το μωρό τι θα κάνει, αυτό θα τρέχει εκεί, ωραία.
32: Δεν είναι κακή μεταγραφή.
33: Ναι.
32: Εγώ
33: το μωρό τι θα κάνει. Ο Πασχάλης της γιαγιάς Δάκα έκανε μια συνέντευξη και άρχισε να πλέκει το εγκόμιο του μωρών από ό,τι διάβασα κάπου.
32: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
33: Τι σημαίνει αυτό.
32: Εντάξει, μπορεί να τον κρατήσει το μωρόν. Ο μωρόν αλλιώς θα του μείνει αμανάτη. Αλλιώς θα του μείνει αμανάτη.
33: Εγώ δεν τον κρατούσα το μωρόν, θα ψάχνα άλλον. Θα μου περπατάει όλο το χρόνο.
32: Λες,
33: 100%.
32: Δεν ξέρω, φίλε. Τι να σου πω τώρα.
33: Θα μου περπατάει 100%.
32: Λοιπόν, αυτά με την μεταγραφή.
33: Προσευχές, τι γραφή.
32: Πού είδες, τι είδες. Όχι, αυτό είναι το χθεσινό. Πάμε λίγο σε άλλα θέματα. Πάμε λίγο σε άλλα θέματα. Αυτό πρώτη
33: με ευχές και προσευχές.
32: Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο. Ανακοινώθηκε ο Λύση, εντάξει.
33: Στην αφετηρία,
32: και από κάτω έχει το Σάντα Μαρία, τον Παύλο Μαρτίνε, τον Χατζηδιάκο, ο Χαραλάμπους. Δεν ξέρω αν ο Πάουκ ενδιαφέρεται για τον Χαραλάμπους.
33: Ποιος είναι ο Χαραλάμπους?
32: Ένας μέσος που παίζει στην Λεμεσό, στον Άρη Λεμεσού. Έτσι. Αλλά για Χατζηδιάκο, Σάντα Μαρία, Παύλο Μαρτίνεθ, τώρα δώσαμε το όνομα του Αμπάντα. Γιαννούλη είναι παίκτες οι οποίοι.
33: Ο Χατζηδιάκο τώρα στα τελειώματά του.
32: 29 χρόνια είναι.
33: 29 χρόνια.
32: Τελειώματα είναι.
33: Το βλέπεις πως παίζει.
32: Τελειώματα 29 με τρελάνεις τώρα.
33: Τα τελευταία δύο χρόνια τι.
32: Σιχοπεχάκι, πήρε πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά, ναι, και πέρσι δεν τράβηξε όλη η ομάδα.
33: Α, η ομάδα δεν τράβηξε.
32: Κάτσε, δηλαδή με το ίδιο σχετικό. Το τώρα. Κουλιεράκι σαν είναι, δεν έπαιξε, ναι, δεν είναι καλός.
33: Το πεσμένο θα με φέρεις τώρα.
32: Εντάξει, οι παίκτες αν ένα χρόνο ξέρεις έχουν έτσι. Εσύ τα λες ο ίδιος.
33: Ναι.
32: Εσύ τα λες ο ίδιος για τον τέλειο. Δηλαδή τώρα σε πήρε ο Χατζηδιάκος σε 29.
33: Με πειράζει, ναι, με πειράζει. Άξε, με ενοχλεί. Είναι πεσμένο.
32: Ζούμε για το μεσημέρι, λέει πλέον. Η ψήρα. Ναι. Ο Γρηγόρης θα πει το όνομα της Γκετζεμπριλική. Έτσι. Που θα έπαιζε ο πρώην παίκτη, ο νέο παίκτη στο Άρη.
33: Σιγά μην το ξέρει αυτό τον παίκτη τώρα, σιγά μην ασχοληθεί.
32: Εντάξει, εσύ, ο Γρηγόρης ασχολείται με άλλα πράγματα.
33: Σιγά μην ασχοληθεί με τον Άρη.
32: Ναι. Στα θετικά του Αμπάντα Κουλ πες ότι έχει πάρει ήδη 10 τρόπαια. Εντάξει, με τη Celtic έπαιρνε τρόπε. Ναι, εντάξει, okay.
33: Ποιον λέει, για τον Extreme.
32: Για τον Extreme. Είναι σημαντικό για μένα.
33: Ναι, ναι, ναι.
32: Είναι σημαντικό, δηλαδή, από τα μειονεκτήματα του προπονητή που φέραμε,
33: ναι,
32: είναι ότι δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό για μένα. Για μένα. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Άσχετα εάν το επίπεδο του ήταν ψηλό, δηλαδή θα μου πει καλά, ρε Κουλ. Δηλαδή, ο Νίκολης που μας ζάλιζε πέρσι.
33: Πού να τον κάνει τον πρωταθλητισμό.
32: Τον πρωταθλητισμό τον έκανε στην Ουγγαρία.
33: Ναι.
32: Σιγά το πρωτάθλημα.
33: Ναι.
32: Ναι, οκ. Okay. Αλλά έχει κάνει πρωταθλητισμό. Ξέρει ότι πρέπει να κερδίζει όλα τα μάτια.
33: Και ο δικός σου έκανε πρωταθλητισμό στη Ρουμανία. Και ναι, πήγε στη Ξάνθη μετά.
32: Ναι, έκανε στη Ξάνθη και στη Ξάνθη έκανε. Για τα δεδομένα της Ξάνθης πρωταθλητισμό έκανε.
33: Πέμπτη, έκτη την έβγαλε.
32: Πλάκα με κάνεις. Τελικό κυπέλλου την πήγε. Πλάκα με κάνεις για Ξάνθη.
33: Άμα δεν και εγώ όταν τα μάξει δύσκολα θα.
32: Με συνέδρα του δεν έκανε,
33: ναι,
32: ποτέ.
33: Ναι, ναι, ναι, ναι.
32: Πλάκα με κάνεις.
33: Ναι.
32: Λοιπόν, τελειώσαμε και με Άρη μεταγραφή. Αλλά δεν θέλω να.
33: Ο Χαραλάμπους δεν τον ήξερα.
32: Είναι, εντάξει, γράφτηκε στην Κύπρο. Δεν νομίζω να ασχοληθεί.
33: Δεν
32: νομίζω να ασχοληθεί ο Πάουκ. Ναι. Πλά γράφτηκε αυτό στην Κύπρο. Τώρα θα δούμε. Πολλά γράφονται και μένουν ως εκεί. Τώρα, ο Ηρακλής δίνει τα ρέστα του για να πάρει τον Ισίνια. Ο Ματσάρη βγει μπροστά και λέει: τον θέλω. Θέλω να έχω τον Ισίνια στην ομάδα.
33: Πόσο χρόνο είναι ο Ισίνια?
32: 35. 35, μάλιστα, κάπου εκεί είναι. Έτσι. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι κατά τα άλλα πάρα πολύ.
33: Το Χαρίσιο δίπλα είναι, πες του.
32: Δεν του φοβάμαι αυτού του παίχτε. Τώρα, ο Ινσίνια με ένα 60 παίχτη στεγνό, 58 κιλά, τι ανάγκη να έχει εσύ. Αυτοί παίζουν μέχρι τα 40.
33: Μάλιστα. Ένα... Με γλέρα στήλη δηλαδή.
32: Ναι, ρε, εσύ. Αυτό είναι ένα 60 είναι.
33: Κοντό.
32: Ναι, κοντό, στεγνό, τι να έχει ανάγκη. Απλά μπορεί να χάσει την έκρηξή του στο 100%, αλλά θα είναι τίμιο θα είναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής που είναι κοντά να ανακοινώσει τον Τζιντόντα, πάει για δίδυμο δηλαδή. Τσιτώντα Αθανασιάδη.
33: Δεν τρελαινόμαστε μόνο
32: τώρα. Ο Δήμο Τσάκ δεν ήταν αυτό κάποια στιγμή.
33: Ναι.
32: Δεν ήταν Αθανασιάδη.
33: Έπαιζε ο Αθανασιάδη και ήταν πίσω ο Τσιτώντα. Και αυτό ο Τσιτώντα, ρε Τσιτώντα.
32: Ναι.
33: Ποιον έχει μάνατζερ εκεί? Ρε Καμπερίδη, τράβο του τα αυτιά να πούμε. Θα έρθει σε ομάδα να παίξει δεύτερο. Πάνε σε μια ομάδα να είσαι αρχηγό εκεί. Θα έρθει δεύτερο του. Ο άλλο κάνει συνέχεια προπόνηση.
32: Ποιο?
33: Ο Αθανασιάδης. Όλη μέρα.
32: Ναι. Γιατί ο Ζήφκοβιτς που δεν έχει ξεκινήσει, εγώ κάνουμε στο γυμναστήριο.
33: Τι κάνει στο γυμναστήριο?
32: Συνέχεια προπόνηση.
33: Έλα με τις γκόμενες, κάνετε πιλάτες με τις γκόμενες, κάνετε προπόνηση. Κάτι πιλάτες.
32: Λες ότι να
33: είναι. Με το performance τώρα με τις γκόμενες.
32: Λες ότι να είναι.
33: Κάνετε πιλάτες να πούμε.
32: Ό,τι να είναι. Θες να πεις κάτι αντιδραστικό.
33: Κάνει προπόνηση. Βγάζει ρε χιλιόμετρα στο διάδρομο.
32: Εσένα δεν σε βλέπει. Εσύ όταν θα πας αυτό θα γυρίζει.
33: Ποιο?
32: Ο Ζήφκοβιτς.
33: Πόσο χρόνο είναι ο Ζήφκοβιτς?
32: Πόσο, 29.
33: Θα ζει 58.
32: Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι είμαι, μάγο, αζί λογικά, ναι.
33: Αμαζί.
32: Εσύ όταν θα πας, θα έρχεται. Πλάκα μου, κάνεις τώρα. Θες να με κουτάξεις
33: και με τον Σύμπτωμιτς. Performance, κάνε το ποδαράκι.
32: Μη φωνάξω κανένα ρουβά και σε κάνει κανένα ζύου ζύτσου και σε κάνει κόσκινο.
33: Έχω δει.
32: Πού είναι συνομιλικό σου.
33: Σαν το ρουβά.
32: Ναι.
33: Στους καυγάδες.
32: Δεν σε βλέπει ο ρουβάς, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε κάνει αυτά τα καρατέκα που έχει μάθει.
33: Άμα γίνω καυγά.
32: Σε μάθω
33: εγώ μπάλα τώρα. Άμα γίνω καυγά στην ταβέρνα, δεν μετάνε τα καρατέκα. Και αρχίζει άλλο. Άστατα.
32: Και μετά το ταβερνόξυλο.
33: Άστατα. Το φλόρο τώρα, άστονα. Κάνει κολοτούμπε τώρα ο Μπίλη.
32: Κάτσερε, Μπίλη, να το δούμε. Λέμε κανένα δύο βόλτε αυτό στη Θεσσαλονίκη. Πώ το βλέπω, θα τον πάρει κάτω βόλτα. Κάτσερε, Μπίλη.
33: Τι να λέει, για ποιον.
32: Τον παίχτη του Άρη αυτόν εδώ, τον Κοτσιδά. Έτσι. Κούλα, η μεταγραφή που αλλάζει επίπεδο τον Πάουκ είναι μία και το ξέρει κι εσύ. Ναι, συμφωνώ.
33: Ποια είναι?
32: Ο Πάμπλο Μαρτίνεθ.
33: Ο Χαφ.
32: Ο Χαφ του τη Λεβάντε. Όντω αυτό, αν έρθει, αλλάζει λεβ. Δηλαδή παίρνει Σάντα Μαρία και Πάμπλο. Μαρτίνεθ, στη θέση
33: τίποτα.
32: Του Οσδόεφ και του Μεϊτέ,
33: ναι, ναι.
32: Έτσι, αν δεν είναι καλά ο Μεϊτέ, που θα γίνει η κουβέντα αυτές τις μέρες να δούμε τι και πώς. Έτσι, και αλλάζεις level και έχεις και τον Ζαφύρι, έτσι, έχεις και τον Καμαρά, παίρνεις και τον Μπιάνκο για πέμπτο και τελείωσες με τα χάφους.
33: Άντε τον Ζαφύρι να το δούμε τι γκολ θα κάνει φέτος.
32: Ο Ζαφύρι, άστο Ζαφύρι. Ο Ζαφύρι φέτος, εγώ θα σου κάνω πρόβληση, θα είναι το καλύτερο χάφ του πρωταθλήματος.
33: Ποιος?
32: Ο Ζαφύρι.
33: Άντε να δούμε.
32: Ναι. Να δω την κολοτούμπα σας. Θέλω να βλέπω τις κολοτούμπες όμως.
33: Γιατί οι παοξίδες φωνάζανε.
32: Η μισή και παραπάνω δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Για του κάνω εγώ τώρα.
33: Το ξέρουμε.
32: Άσα φωνάζουν. Εδώ ούλεζαν για τον Λουτσέσκου. Τώρα που έφυγε, αρχίζουν, ξεσλακίζουν και αυτοί.
33: Δεν χρειάζεται να μας πεις για τους
32: εγωμένους. Η μισή και παραπάνω δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα, όπως το λέω.
33: Τα ξέρουμε.
32: Λοιπόν, τα ξέρουμε, αλλά άμα τους τα λέμε, στεναχωριούνται. Βλέπω πάντως αυτός ο Μπελού, όπως το λένε το Άρη που πήρε αυτός, ο Ντελεμπες Μπασιρού.
33: Ο Μαύρος.
32: Είχε κάποιους τραυματισμούς βαρβάτους. Στη μία το 21 έμεινε 274 μέρες εκτός.
33: Χτύπησε σαρσί.
32: Την άλλη 183 μέρες εκτός το 23.
33: Για ξάπλες ήρθε
32: και το 25 έμεινε και σχεδόν 2,5 μήνες πάλι εκτός.
33: Μάλιστα.
32: Εντάξει, έχει χτυπημένο, γόνατο.
33: Χτυπημένο αμάξι πήρε ένα καρυμπίδι.
32: Ναι. Καλά, ο Άρης
33: που δεν παίρνει την καλύπρα να πούμε.
32: Συνηθίζει, γιατί πάει να πάρει το σιόπι.
33: Ποιος?
32: Και ασχολείται.
33: Δεν ξέρω.
32: Τώρα μου πει τον έκλεισε αυτό, να γεια σας.
33: Γιατί ο Παλαθηναϊκός μπορεί να διώξει τον Τσιριβέγγι και να κρατήσει το σιόπι. Γιατί κάνει καθάριση
32: κιόλας. Ο Απάντα κούλινε σφαίρα γρήγορα. Το ξέρω, ρε Χρήστο, εμένα το λες. Αφού είπαμε, αν τον πάρει ο Πάουκ είναι upgrade. Ο Απάντα τον ξέρουμε από τη Celtic. Αν τον πάρει είναι άλλο level. Άσε τι λέει εδώ τώρα ο Ντίνος.
33: Σήμερα Τρίτη είναι.
32: Ναι.
33: Άντε να δω μέχρι την Παρασκευή τι μεταγραφή.
32: Μέχρι την Παρασκευή ο Πάουκ πρέπει να έχει ανακοινώσει δύο μεταγραφές.
33: Άντε να δω.
32: Συμφωνώ μαζί σου.
33: Άντε να δω.
32: Και πρέπει μέχρι την Δευτέρα που θα φύγει να πάει ο Λαδία να πάρει άλλον ένα τουλάχιστον. Ένα-δύο ακόμα.
33: Κωνσταντίνα Σκαλάνη έχει τίποτα γρήγορα.
32: Μια χαρά. Το προπόνηση έκανε.
33: Καλό, κανονικό.
32: Μια χαρά. Προπονησούλα έκανε. Θες ο Μεϊτέ δεν έκανε μια που εσύ ενδιαφέρεσαι.
33: Μεϊτέ έχει να πει εκεί, α κάνει προπόνηση μετά.
32: Μα αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Λοιπόν, στο μπάσκετ θα επιστρέψουμε να πούμε δύο-τρεις ειδησάρες.
33: Δεν υπάρχει.
32: Θα τα πω εγώ. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να είμαι ενημερωμένος, να ενημερώ με τον κόσμο.
33: Τι μπάσκετ,
32: λες, να μην τα ξέρω.
33: Τι μπάσκετ θα πεις.
32: Μπάσκετ έχουμε Αντετοκούμπο, έχουμε Φαλ, έχουμε μεταγραφή τριαριού ΠΑΟΚ. Πλάκα με κάνεις.
33: Κριαριού.
32: Τριαριού.
33: Α, τριαριού.
32: Πάμε break.
33: Πάμε break.
32: Κρεάρι είμαι εγώ πάντως, να ξέρεις.
33: Ναι.
32: Κρεαράκι.
33: Ασχολείσαι και με.
32: Άστρα.
33: Με τα άστρα, ναι.
32: Φίλε, έχω βγάλει. Έχω κάνει κονέδια για να το πω.
33: Γιατί δεν κάνουμε μια εκπομπή να φέρουμε μια κοπέλα να λέμε τα άστρα, ναι.
32: Ένα διάστημα της ζωής μου,
33: ένα
32: διάστημα της ζωής μου, το κόλπο στα μπάρα που πήγε, γιατί βγαίναμε έτσι με τα ζώδια, είχε 100% επιτυχία, φίλε.
33: Μάλιστα.
32: Μιλάμε, είναι φοβερό. Και από εκεί λέω, ρε εσύ δεν το επεκτείνω λίγο.
33: Σωστά,
32: να το βελτιώσω για να πάρουμε upgrade κι άλλο. Μιλάμε τώρα.
33: Βρήκε τις ηλίθιες εκεί και.
32: Φυσικά. Πιάνεις τα ζώδια, λες οροσκόπο, μπαμπαμ, δυο χαρτσικά. Ναι, σπάει ο πάγος.
33: 40% χαζές είναι.
32: Τι πράγμα, εδώ εσύ έξυπνε. Λοιπόν, break θα κάνουμε τώρα και θα επιστρέψουμε με tell news. Θα τα πω εγώ σήμερα, δεν πειράζει.
33: Εσύ τελειώνει, δύσκολο είσαι.
32: Δύσκολο. Ναι. Ναι, αλλά εσύ πριν που. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Έλα εδώ, μη μου φεύγει. Πριν που. Ό,τι έλεγα για τον Πάο και είχε αντιρρήσει, μήπω έγινε τίποτα μισθαδικό. Έλεγα τι ειδήσει, δεν σ' άρεσε τίποτα. Το ένα ξυνούσε, το άλλο βρωμούσε. Άρα νομοτελειακά καταλήγουμε ότι είσαι μισθαδικό.
33: Τσιγκούνησε, δεν
32: δίνει. Τσιγκούνησε, δεν δίνει, Λοιπόν. Θα έχουμε πάντως από ό,τι γνωρίζω αυτήν την εβδομάδα τελευταίο πολύ κρίσιμο ραντεβού ερασιτέχνη με τους ανθρώπους Μιστακίδη για να δουν τα γη με το γήπεδο. Δηλαδή, τελειώσε τώρα, παιδιά, για το Θεό τώρα. Το μονογενή. Δηλαδή, κάπου όπα. Τώρα, πριν δώσω σκυτάλη στον φίλτα το Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, κακά τα ψέματα. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω. Από 18 Ιουνίου οι Πέμπτες γίνονται η νέα σου καλοκαιρινή συνήθεια. Ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage της πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει κάθε Πέμπτη τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά κοκτέιλάκια και συναρπαστικό παιχνίδι σε 4 game halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, η καλή έξοδος δεν περιμένει το Σάββατο. Ηλίας Καμπακάκης στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, είσοδος άνω των 21. Απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο. Ερμάνος μου, επιστρέφουμε μετά το ενάρετο διαφημιστικό. Πάμε λίγο μπάσκετ, θα ανοίξουμε και γραμμές.
31: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
34: Το 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας εμφανίστηκε μία από τις πιο θεαματικές ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η θρηλυκή Βραζιλία, τον Σόκρατες, Ζίκο και Φαλκάο, μάγευσε τους φιλάθλους με επιθετικό ποδόσφαιρο, τεχνική και φαντασία. Όμως δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην κορυφή. Στον καθοριστικό αγώνα με την Ιταλία, στο στάδιο Σαριά της Βαρκελόνης, οι Βραζιλιάνοι παρέδωσαν μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου, όμως τα αμυντικά λάθη και ο εκπληκτικός Πάολο Ρώση έστειλαν τους Ιταλούς στο τελικό. Η σκουάντρα Ατζούρα κατέκτησε τελικά το παγκόσμιο κύπελο νικώντας 3-1 τη Δυτική Γερμανία με τα γκολ των Ρώση, Ταρντέλη και Αλτομπέλη. Όμως εκείνη η Βραζιλία έμεινε στην ιστορία ως η ομάδα που δεν πήρε ποτέ το Μουντιάλ, αλλά κατέκτησε για πάντα την καρδιά των φιλάθλων.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
31: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσαΐδια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις αναζωπυρώσεις, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής την έχουν οριοθετήσει, ενώ η έντονη οσμία έχει επηρεάσει πολλές περιοχές της πόλης. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, δηλώνοντας ότι η διαχείριση της θαλάσσιας οδού δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση. Ηλιοφάνεια κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη χώρα και τις επόμενες ημέρες, με την αστάθεια να περιορίζεται κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Να ζήσετε.
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πού πας?
20: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
21: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
23: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
24: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
35: Palladgen SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
36: Palladgen SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
37: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
38: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
39: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιτ» και «Μον Μαρτί» που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Εάν είσαι συνδρομητής βέβαια ενεργός της τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και απλά δήλωσε συμμετοχή. Εάν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόραση, τηλεόραση της Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Καλημεράρες, καλημεράρες, rap and cool στα αυτάκια σας εδώ. Δεν αφήνουμε τίποτα ορθιό, τα σχολιάζουμε όλα, ειδήσεις, εξελίξεις, ίντριγκες. Και η τελευταία είδηση που τη δίνουμε πάλι, μόλις τώρα ανακοινώθηκε από την Ιταλία, ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον deal με τον De Vrij. 3 εκατομμύρια ευρώ, πριν από λίγο το έκανε τουιτάρισμα ένας από τους πιο δυνατούς τέλος πάντων ανθρώπους που ασχολούνται με τα μεταγραφικά εκεί στην Ιταλία, ο Νικόλο Σύρα. Done deal, confirmed, Στέφαν De Vrij του Παναθηναϊκού, Pending Medicals. Περνάτε ιατρικά.
1: Παρτικά πρωτάθλημα Παναθηναϊκό, τραβάτε τις τρίχες.
0: Ο Παναθηναϊκός, ναι, μέχρι το 28 είναι η συμφωνία.
1: Παρτικά πρωτάθλημα Παναθηναϊκό.
0: 3 χρόνια τον χρόνο. 3 εκατομμύρια τον χρόνο. Ο De Vrij.
1: Μεγαλύτερο μπάτζετ από εσάς έχει.
0: Θα το δούμε ακόμα. Θα το δούμε. Περίμενε. Περίμενε. Μην βιάζεσαι, ρε.
1: Να βιάζεσαι.
0: Όπω βιάζεται το 70% πάντα βιάζεσαι. Περίμενε να δει.
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο. Πού έχετε συμβόλαιες εσείς?
0: Ο De Vrij θες να το δούμε λίγο. Εντάξει, μόνο
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο ποιον έχετε? Το ταβάνι σας είναι 1,5 εκατομμύριο.
0: Το ταβάνι είναι το 1,5. Ναι, εκεί. Και καλά είναι που είναι εκεί, εγώ θα σου πω.
1: Δεν
0: μια χαρά είναι. Ναι. Μια χαρά είναι. Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
1: Ζέλα...
0: Λοιπόν, ο De Vrij, ο οποίος είναι 34. Έτσι, δεν θες να τον σχολιάσουμε.
1: Μεγάλος είναι.
0: Είναι 34,5 για την ακρίβεια. Έτσι. Είναι 34,5.
1: Ναι, εγώ, αλλά... εγώ δεν τον έπαιρνα.
0: Γιατί ρε?
1: Πολύ μεγάλος.
0: Έλα ρε, πολύ μεγάλος. 34,5.
1: Μπορεί να μου βγάλει.
0: Ένα χρόνο στον παίζει εύκολα.
1: Παίρνει εδώ στο ραδιόφωνο 75χρονο.
0: Έχουμε και πάνε και πολύ καλά κιόλας.
1: Ποιος πάει καλά?
0: Δεν έχουμε 75χρονο.
1: Ποιον έχουμε?
0: Παπαζαφυρίου.
1: 83 είναι.
0: Φαντάσου, ακόμα καλύτερα. Ναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Άλλον έχει.
0: Είχαμε τον. Τον φίλο σου.
1: Ποιον, τον 40?
0: Το 40.
1: Τον έφαγε ο Μπούζος.
0: Τον έφαγε, ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: με έφαγε ο Μπούζος.
0: De Vrij στον Παναθηναϊκό. Έτσι, De Vrij στον Παναθηναϊκό με 3 εκατομμύρια. Εντάξει, έρχεται για να γίνω ηγέτης άμυνας. Έρχεται για να γίνω ηγέτης άμυνας. Τώρα στην Ίντερ έπαιζε μέχρι πέρσι. Τι να συζητήσουμε τώρα για τον De Vrij. Μέχρι πέρσι, εντάξει, δεν έπαιξε πάρα πολλά μάτς βέβαια.
1: Με χαλάει πέρσι λίγο η ηλικία του, αλλά είναι μεγάλος παιχταράς.
0: Είναι Ολλανδός παιχταράς. Τώρα...
1: Μην μου βγάλει κανένα κουσούρι, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Καμιά θλασούλα. Θα τον. Ο Βίτα, ναι, ο Βίτα.
0: Εντάξει, ο Βίτα την πρώτη χρονιά. Ο Βίτα είναι 38 τώρα, 37. Ναι, πόσο εκεί πάει.
1: Και τον έχουν ακόμα εκεί.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για παίκ που έχει 300 παιχνίδια σχεδόν με την Ίντερ.
1: Εντάξει, φέτος.
0: Θα παίξει τώρα. Το 50, 100 στη Λάτσιο. Εντάξει, τώρα μιλάμε.
1: Εντάξει, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκαθάριζε. Θα παίξουμε τετράδα και όχι με τρεις πίσω.
0: Ναι.
1: 3-5-2.
0: Νομίζω και ο Λύση έτσι θα παίξει.
1: Ναι.
0: Με τετράδα θα πάει. Δεν νομίζω να το παίξει με τριάδα.
1: Πόσα εξτρέμ έχει ο Λύση?
0: Ο Πάοκ.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετά.
1: Άρα δεν μπορεί να παίξει 3-4-3-3-5-2.
0: Άμα θέλει, μπορεί να το παίξει. Να βάλει αντί για back half, να βάλει τον Ζήφκοβιτς π.χ. Να βάλει, τον Ζήφκοβιτς δεύτερο φόρο. Ό,τι θες μπορεί να κάνει.
1: Κοίτα, ο Πάοκ 3-4-3.
0: Μπορεί να παίξει.
1: Επειδή τα χάψα είναι μάπα, να πούμε.
0: Γιατί είναι μάπα.
1: Μάπα είναι.
0: Ποιο?
1: Ο πλούτο του Ζαφύρη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι εντάξει το παιδί, έτοιμο κτλ.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι κουτσός. Ο άλλος έχει παθαίνει θλάσεις, ο Καμαρά.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι κουτσός.
0: Ο άλλος είναι βόλιο παραπάνω.
1: Πώς το λέω τον Ιταλό.
0: Ο Μπιάνκο, περίμενε, δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στον Πάοκ.
1: Τι Μπιάνκο είναι.
0: Ο Μπιάνκο δεν ανήκει. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: 3-4-3.
0: Εγώ βλέπω τον Σάντα Μαρία και τον Παύλο Μαρτίνε. Θα είναι ο Πάοκ κάνει αυτό το upgrade στα χάφτου. Μαζί με τον Ζαφύρη.
1: Άμα πάρει τον Σάντα Μαρία. Άμα πάρει τον Σάντα Μαρία με τον Ζαφύρη. Βάλει 3 στόπερ, λέμε.
0: Μπορεί να το παίξει. Μπορεί
1: και παίξει Κωνσταντέλια, Σέντερφορ, ξέρω εγώ ποιο θα είναι, και Ζήφκοβιτς.
0: Ναι. Μπορεί να το παίξει.
1: Αλλά επειδή.
0: 3-4-3 λες να παίξει.
1: Κοίταξε.
0: 3-5-2.
1: Με τον Κωνσταντέλια μπορεί να παίξει 3-4-3, γιατί στην πλευρά πρέπει να παίξει ρόλο. Ο Κωνσταντέλια δεν είναι. Είναι άναρχο. Μπορεί να παίξει 2 χαφ και τον Κωνσταντέλια τρίτο, 2 μπακ και 2 φορ. 3-4-3 ο Πάοκ δεν μπορεί να παίξει.
0: Δεν μπορεί,
1: με τον Κωνσταντέλια δεν μπορεί να παίξει.
0: Λοιπόν, μάνι μάνι δώσαμε. De Vrij στον Παναθηναϊκό. το εξτρέμ του ΠΑΟΚ, τον Άμπαντα, ο οποίος είναι σφαίρα, μακάρι να τον πάρει εγώ θα πω.
1: Δεν τον πήρε, ο Άρης πήρε εκεί τον μαύρο.
0: Ο Άρης πήρε τον
1: Τρεχαντήρα.
0: Τον Τελε Μπεσιρού, που μάλι λίγο... δώσαμε τρεις θέσεις μεταγραφές.
1: Που είναι τρακαρισμένο αμάξι, πήρε ο άλλος ο Καρυπίδης.
0: Έχει πολλές τραυματισμούς.
1: Τρακαρισμένο αμάξι.
0: Το παιδί αυτό ξεκίνησε με άλλο ποτέ, αλλά τον πήρε κάτω.
1: Η μάμα δεν είχε κουσούρι μόλι τον Άρη θα αρχόταν.
0: Παίρνει κουσουρλίδε συνέχεια ο Άρη. Συνέχεια κουσουρλίδε. Άμα μου κάτσε, μου κάτσε. Είναι σε καλή ηλικία, 20.
1: Πήρε τον Δόνι κουσουρλί να πούμε.
0: Ναι, παίρνει κουσουρλί.
1: Παίρνει τον μαύρο κουσουρλί ο μάμα.
0: Πέννη.
1: Τι να κάνω τώρα δηλαδή.
0: Μπάσκετ!
1: Ε!
0: Μπάσκετ!
1: Όπα, είμαι όλο αυτιά.
0: Μπάσκετ. Από ποια. Καταρχά, ξεκινήσουμε από τον Αντετοκούμπο, ο οποίο μα δίνει την είδηση τη χρονιά.
1: Αντετοκούμπο, να βρει
0: αναμέτρηση. Αφήνει το Μιλγόκι μετά από πόσα χρόνια, 12, 13, 13 χρόνια. Αφήνει το Μιλγόκι.
1: Μα Μαϊάμι Χατ πάει.
0: Μαϊάμι Χιτ λοιπόν.
1: Miami Heat, ναι.
0: Πάει, αφήνει το βορρά, πάει κάτω στις παραλίες.
1: Θέλει να κάνει
0: Μαϊάμι.
1: Θέλει να κάνει
0: διακοπάρες.
1: Θέλει να κάνει διακοπάρες. Έχει γκόμενα μόνιμη αυτό.
0: Ένα παντρεμένο συνάνθρωπο με πέντε παιδιά, πόσα, τέσσερα, πόσα έχει, δεν ξέρω τώρα να κάνω και
1: κάνω. Το
0: βέβαια.
1: Το πιάσαν κότσο και αυτό.
0: Την έχει από τότε που ήταν μαζί σχολείο, ήταν. Από μικρή είναι.
1: Α, κύκλος είναι.
0: Κύκλος είναι.
1: Αυτός είναι κύκλος.
0: Ναι, αυτός είναι ορίζοντα κύκλο. Εγώ είπα, έγινα κύκλος μετά τα 36.
1: Εντάξει, ο Σβέρκο, τι κύκλος να είσαι. Άκου κύκλο.
0: Λοιπόν, ο ναι. Γιάννης φεύγει από το,
1: φεύγει, ναι,
0: από το Μιλγόκι μετά από 13 χρόνια με το trade που γίνεται για να πάει στο Μαϊάμι. Με 24 πόντους μέσο όρο, 10 rebound και 5 assist ανά μάτς.
1: Φρέστε αυτά, πόσα φράγκα θα πάρει να πει.
0: Α, εντάξει, εκατομμύρια πολλά. Εντάξει, μπορεί να παίρνει τον χρόνο.
1: Θα βρει κανένα επιχειρηματία για τον Άρη. Άστα εκατομμύρια τώρα.
0: Τι, κι άλλο. Δεν έβρε στο μπάσκετ.
1: Στην μπάλα, βρε πια.
0: Α, στην μπάλα λε.
1: Έφερε και
0: άρα θα δηλώσει επίσημα Αριανό, γιατί κάτι αριανάκια μου. Που μου ανέβασαν ήδη, άντε λέει η πρώτη τελευταία ομάδα και μετά σε περιμένουμε λέει.
1: Μπορείτε να του βρίσκετε τη μάνα υπαοξίδε άνετα τώρα.
0: Ναι,
1: βέβαια. Καλοί άνθρωποι.
0: Το Μιλγόκι πήρε σαν αντάλλαγμα τον Τάιλερ Χίρο, ναι. Τον Κέλερ Βουέρ και τον Χάιμε Γιάκερ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και τον Γιακουτσιόνης. Έτσι. Και τον Γιακουτσιόνης πήρε. Πήρε τέσσερις σε αυτό το trade. Εντάξει, πάει στη μετά.
1: Πε μα για τον Μπάο και τον Άιστα.
0: Μετά Γιάννη Αντετοκούμπο εποχή και το Μιλγόκι. Αλλάζει τρόπο παιχνιδιού. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να. Είμαι με έναν μόνο. Θέλω να φτιάξω ομάδα. Ο Γιάννης θα πάρει. Λοιπόν, όπως αποκάλυψε το SPN, εντάχθηκε στους Heat. Αναφέρουμε πως έχει συμβόλαιο για ακόμη μια χρονιά 58 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πρέπει να βρει ένα για τον Άρη.
0: 58 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πρέπει να βρει επιχειρηματία για τον Άρη όταν τον κούπο, ναι.
0: 58 εκατομμύρια. Η τετραετή του συμφωνία με το Μαϊάμι. Θα είναι 275 εκατομμύρια.
1: Γερός να είναι να τα.
0: Να είναι γερός ο παλικάρι.
1: Να είναι γερός να τα αξιοποιήσει.
0: Τετραετή συμφωνία 275 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα ο Μπούζας θα κάνει το μεσημέρι.
0: Θα πόσο, θα βάλει το μάτιο, ξέρω.
1: Θα βάλει το
0: πόσο
1: μάτιο.
0: Παίρνει την πόσο ώρα, παίρνει το λεπτό, μέρα, το δευτερόλεπτο.
1: Θα πέσει το μάτι του στο ιστικό απάνω στο μπουκάλα τον. Τώρα δεν το κούμπο και θα ζηλεύει ο Μπούζας και τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ ο Μάντιος από την άλλη μεριά θα κάνει το σκουρτς μαγντάκι εκεί με το, με την αριθμομηχανή να πούμε.
0: Δεν
1: είμαι
0: υπάρχει,
1: σίγουρος.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα.
1: Ναι, θα κάτσω να ακούσω. Είμαι σίγουρος 200%.
0: Στάνταρ, αυτά είναι εμάς.
1: Πόσα θα παίρνει τη μέρα, πόσα θα παίρνει το λεπτό.
0: Τεχνάσματα. Είναι μπούζια τεχνάσματα.
1: Ζηλεύεις Μπούζο, που ναι. Παίρνει λεφτά εκατομμύρια οι άλλοι.
0: Δεν είχαμε τα προσόντα εδώ για να τα πάρουμε. Γιατί εγώ με τις άποψεις να μπορούσα, αν μπορούσα να τα κάνεις και εσύ.
1: Ας πήγαινε σε όλα. Ναι. Στο CNN να τα πάρεις και εσύ. Ρε.
0: Λοιπόν.
1: Α, πήγε στο 103 εκεί πέρα με τον κόκκινο. Το κλείσατε να πούμε.
0: Το κλείσατε και ήρθατε εδώ. Σας υποδεχτήκαμε εγώ με τον Ράμπ εδώ.
1: Ανοίξαμε την πόρτα.
0: Ανοίξαμε την πόρτα, ναι. Λοιπόν. Σοφάιτ. Τι είναι αυτός εδώ, ρε. Όλους εσείς να τους πειράζεις. Λοιπόν. ΠΑΟΚ μπάσκετ.
1: Ναι. Τι έχουμε εδώ.
0: Χθες βγήκε ένα σενάριο από Αθήνα που προφανώς το ξέρουν καλύτερα γιατί ο παίχτης είναι εκεί. Ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται να πάρει για ψηλό τον Φαλ. Ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν παίχτης του Ολυμπιακού.
1: Ο Φαλ.
0: Ο Φαλ. Γάλλος 34χρονος, 2-18. Για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και έναν τέτοιο πύργο.
1: 34 χρόνια και να παρτάλω.
0: 34 χρόνια ο μπάσκετ δεν είναι τόσο μεγάλος. Ναι. Παίζουν μέχρι και τα 40-41. Ναι. Ο Λεμπρός 40-41 είναι.
1: Ο Λεμπρός δεν ξέρω, ο Λεμπρός. Ο Λεμπρός,
0: ναι. Ναι. Το 34 στο μπάσκετ είναι σαν στο ποδόσφαιρο 30.
1: Μες.
0: 31. Σε παρκέ παίζουν, σε κλειστό, μικρότερους χώρους. Είναι άλλο το άθλημα. Μην τρελαίνεσαι.
1: Μες.
0: Με το 34 στο μπάσκετ. Υπάρχουν και παίχτες. Ο Καλάτσι είναι 37-38.
1: Να το δούμε τον Καλάτσι. Μην βγάλει κανένα κουσούρι κι αυτό.
0: Ευρωλίγκα έπαιζε μέχρι πέρσι.
1: Έπαιζε.
0: Τώρα. Ναι, τώρα, τελευταία χρονιά Ευρωλίγκα έπαιζε.
1: Τώρα εδώ μπορεί να αρχίσει να τραβάνε τα λάστιχα.
0: Ναι, θα το δούμε. Λοιπόν, Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να φέρει το φάουλ, μιλάμε για μια προσθήκη εντυπωσιακή και ουσιαστική για μένα.
1: Πόσα τάλαρα θα πληρώσει ο Τέλης?
0: Ξέρω, στον Ολυμπιακό έπαιρνε πάνω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Λες να του κάτσει ο Τέλης κάνα εκατομμύριο?
0: Γιατί να μην του κάτσει?
1: Μακάρι.
0: Και βεβαίως,
1: τον πήρατε.
0: Δεν τον πήραμε.
1: Στην
0: Αθήνα το γράψα χθες αργά το βράδυ. Ναι. Έψαξα λίγο να το δω. Δεν μου το αρνήθηκαν, δεν μου το επιβεβαίωσαν.
1: Και εσύ και δεν πας εδώ στην καφετέρια?
0: Αυτό που έχει την καφετέρια είναι φίλο μου.
1: Γι' αυτό σε λένε.
0: Έτσι, χρόνια τώρα.
1: Να μάθει το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν.
1: Να είναι ο δάσκαλο Στεφανίδη εκεί στη μέση. Ένα
0: καλάρα,
1: αγαπητέ.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο ίσω μέχρι το τέλο του μήνα ανακοινώσει και το τριάρι, υπάρχει ένα όνομα το οποίο είναι πάρα πολύ χειρό που αν το φέρει νομίζω ότι πάει άλλο level.
1: Την Ευρωλίγκα τι γίνεται, θα χώσετε κανένα φράγκο εκεί να πάτε?
0: Ευρωλίγκα δύσκολα φέτος.
1: Δύσκολα είναι.
0: Πιστεύω ότι φέτος θα πάει EuroCup ο ΠΑΟΚ, εκτός αν αλλάξει το θέμα.
1: Ο Πετρίδης που είναι, πήγε
0: στις καφίες. Ο Φάλκαρ είναι 1,6.
1: 1,6.
0: Ο Πετρίδης πήγε στα χωράφια μαζί με τον Πετροτό, είδα το κάτι βίντεο. Αλλά έχει άδεια νομίζω ο Πετρίδης.
1: Ντομάτες μαζεύει εκεί.
0: Ναι. Τώρα, ωραίος. Δεν αναφέραμε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Για τον Μπίσεσβαρ και τον Καντουρί.
1: Θα μαζέψει όλη τη σαβούρα τώρα,
0: Λοιπόν,
1: λαϊκισμό μεγάλο.
0: Όχι, γιατί βιάζεσαι, ρε. Λαϊκισμό
1: μεγάλο.
0: Πού να του μαζέψει? Σε ακαδημίες θα του βάλει.
1: Αυτή είναι.
0: Ποιος θα βάλει?
1: Αυτή είναι Λουτσεσκική, γιατί θα του πάρει?
0: Ποιοι είναι Λουτσεσκική?
1: Και οι δύο.
0: Λοιπόν, ο Καντουρί έχει πάρει δίπλωμα προπονητή καταρχάς και δουλεύει εδώ καιρό στην Ιταλία.
1: Τι να πάρει, ρε, πολύ τραυματία, τι να πάρει.
0: Ναι, δεν τον θέλω να παίζει μπάλα.
1: Τι να πάρει.
0: Να διδάξει τον θέλω.
1: Α, τι να διδάξει τον Τεμπέλη.
0: Να περπατά πάνω στα χιόνια.
1: Τι να διδάξει, βρε, που 100 μέρες και 90 ήταν άρρωστο, βρε. Τι να διδάξει.
0: Μα δεν με νοιάζει να παίξει, ρε, δεν καταλαβαίνει.
1: Πάλι άρρωστο θα είναι.
0: Άντε πάλι.
1: Και τον άλλο τον πει, βρε, τι να το βάλετε. Έχει έκρηξη.
0: Λοιπόν, θέλει να επιστρέψει. Λοιπόν, να σου δώσω το ρεπορτάζ να το ξέρει και ο κόσμο. Λοιπόν, ο Ελ Καντουρί έχει πάρει δίπλωμα στην Ιταλία προπονητική. Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, έχει μιλήσει με τον ΠΑΟΚ να έρθει στις ακαδημίες. Αυτή η συζήτηση έγινε πριν μήνες.
1: Άμα τον εγκρίνει ο Πουλιοτόπουλος, θα περάσει την πόρτα.
0: Όταν ήρθε, ρωτήθηκε ο Μάτος πλέον. Μόνο αυτός είναι. Δεν υπάρχει Πουλιοτόπουλος. Ο Μάτος είναι. Ναι, ο ΣΕΟ.
1: Σιγά.
0: Ο Μάτος έδωσε το πράσινο φως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακόμα οριστικό, ναι, αλλά το πιο πιθανό είναι,
1: ναι,
0: να έρθει ο Καντουρίς ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι όμως ο Μπίσεσβαρ. Γιατί ακούγεται για τον Μπίσεσβαρ.
1: Ναι, όχι. Έτσι, ο Μπίσεσβαρ.
0: Όχι για τον Μπίσεσβαρ.
1: Τώρα τι ξέρει τι κάνουν, χάρη. Λένε θα έρθει ο Καντουρί, θα έρθει ο Μπίσεσβαρ. Καμιά μεταγραφή δεν ανακοινώνουν.
0: Περίμενε, ρε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Βρε αλεπού, λέει. Πες ότι πέρσι ήταν τραυματίσει ο Φάλ. Σωστά. Όχι, το ξέχασα. Πέρσι ο Φάλ είχε μεγάλο τραυματισμό, ήταν εκτός. Έπαιξε πάρα πολύ λίγο, νομίζω. Πάρα πολύ λίγο.
1: Εσείς τραυματία θα πάρετε?
0: Εντάξει, αν επέστρεψε, ναι, για να τον έχω στο rotation, δεν με χαλάει.
1: Τέτοιους παίκτες θα πάρετε πάντα στην Ευρωλίγκα?
0: Έχουμε Kyle Alexander, έχουμε Μουρ.
1: Τι φρένα Αλεξάνδρ.
0: Έχουμε. Ναι. Πόσο λένε τον άλλον, έχουμε 3-4 ψηφίδε.
1: Τον Καλάθι 37 χρόνια πάντα στην Ευρωλίγκα.
0: Τον Ομορούγη δεν ξέρω αν φέρουν τον Φάλτα, άμα θα τον κρατήσουν.
1: Τρία λεφτά θα δώσετε πάντα στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν πα φέτο, ρε γόρμη, δεν καταλαβαίνει. Θα πάει Μπεσίκτας. Συνεχίζει να τσιγκλίζει τώρα. Δεν θα πα φέτο. Γεια σα. Μην το ασχολείσαι με το θέμα.
1: Αυτό.
0: Πήγε Μπεσίκτα. Πάνε στο EuroCup στο τελικό ή πάρτο και παίξε του χρόνου.
1: Πάρτο.
0: Αυτό σου λέω. Πρέπει να κάνει ομαδάρα.
1: Πάρτο.
0: Για να το κάνει.
1: Πάρτο.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Άρης θα πάει να το πάρει.
0: Και ο Άρης έχει φτιάξει ομαδάρα, βέβαια. Ναι. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει.
1: Δεν μπορούμε τελικό Άρης ΠΑΟΚ σε Ευρωλίγκα.
0: Άμα δεν βοηθήσουν διασταυρώσει. Βέβαια υπάρχουν κανένα δύο ομάδες που δίνουν πιο πολλά λεφτά από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν πιο πολλά λεφτά. Τι
1: σόπα,
0: ρε. Τι σόπα.
1: Εγώ τώρα το ΣΕΟ. Πώς το λένε το.
0: Ποιο ΣΕΟ και άμα.
1: Πώς το λένε με τα γυαλιά. Πώς το λένε
0: ούτε
1: το...
0: διακοπές δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε με εσάς. Είμαι στην παραλία και μας έβαλε ο άλλος εδώ να μας ακούσει.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Ο Άρης έχει το Σιάμ, πώς το λένε αυτό με τα γυαλιά, με τα κουκλάκια.
0: Το Σιάο.
1: Το Σιάο.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι το βασιλιά του Καλκού και θα δώσει ένα παραπάνω λεφτά, ρε.
0: Κάποιοι δίνουν.
1: Άρα
0: τώρα λες εσύ.
1: Τι.
0: Να βγουν οι Σαββιδικοί να γκρινιάξουν, γιατί δεν βάζετε παραπάνω λεφτά. Αυτό θες να μου πεις.
1: Εγώ δεν είμαι Σαββιδικός ούτε μισθαδικός. Εγώ λέω ότι βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι με νοιάζει.
0: Α δώσει παραπάνω λες, να πάει budget 25 εκατομμύρια για να το πάρει σίγουρα. Αυτό λες.
1: Α δανείσει ο Άντε το Κούμπο. Βάλει κανένα φράγκο να πάρει και ο Άρης.
0: Ναι.
1: 80 εκατομμύρια θα πάρει. Α δώσει τα δύο.
0: Και ο Ντεβράι τραυματισμούς είχε, κουλ λέει. Ναι, είχε. Πέρσι δεν έπαιξε πολλά μάτσα. Στη βουβονική χώρα, μάλιστα.
1: Ποιος είναι ο Ντεβράι, ο Στόπερ
0: Παναθηναϊκού.
1: 34.
0: Ναι, και αυτός, και αυτός είχε αυτό που είχα
1: βρει. Βρήκατε το Μέση τώρα 39 χρονών και παίρνετε τους γέρους. Τώρα θα λες και όλοι οι γέροι είναι το ίδιο να πούμε.
0: Ποιες ομάδες δίνουν παραπάνω λεφτά από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ?
1: Για πες.
0: Δίνουνε. Πώς δεν δίνουνε. Πώς δεν δίνουνε.
1: Δίνουνε.
0: Για EuroCup μιλάμε, είναι τρεις τέσσερις. Η Μονακό σίγουρα παραπάνω. Σίγουρα παραπάνω η Μονακό, Γιάννη μου, θα δώσει. Σίγουρα. Τώρα ο Άρης δεν ξέρω αν θα είναι στο ίδιο level ή παραπάνω.
1: Τι να δώσετε, ρε.
0: Θα δούμε.
1: Τι να δώσετε, βρε, κι εσείς και ο Άρης, βρε, τι να
0: δώσετε. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα μεταγραφικά. Να δούμε πώς θα πάει, αν τελειώσει το θέμα του Σίλτ. Εγώ επιμένω ότι μάλλον αυτό έχουν λοκάρει, αλλά ψάχνουν μήπως προκύψει και κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Χεζόνια δεν υπάρχει, απέρριψε ευγενικά όποια πρόταση.
1: Ο Χεζόνια δεν.
0: Δεν. Είχε ακουστεί για λίγο, πήγε λίγο να το
1: τσεκλίσει. Θα
0: πνίξουμε γραμμές. Ναι. Ο Φαλ 2 μάτς 10 λεπτά έπαιξε φέτος. Ναι, οκ. Okay. Ο Φαλ, αν δεν πάει Βιλερμπάν, είναι δικό σου και ο Λαρετζάκης είναι κλεισμένος από Σπανούλη, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Εγώ τον Φαλ το θέλω να τον έχω.
1: Διαρκεία, η Πάη Άρης άνοιξε.
0: Η Πάη Άρης άνοιξε τα διαρκεία, σωστά.
1: Πήρε κανένα.
0: Γελάει ο άλλος. Η ΚΑΕ Άρης και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ περιμένει ο κόσμος. Λογικά τέλος του μήνα προ τα εκεί θα ανακοινωθούν.
1: Θέλω τον Τζαλτίδη σήμερα. Να βγει,
0: ναι,
1: και να πει πρώτη μέρα διαρκεία Άρη, πόσοι πήρατε.
0: Τα πες, πάμε break και επιστρέφουμε με γραμμές. Σας είπαμε και τα δεδομένα με Καντουρί και Μπίσερβα. Να ξέρετε, μόνο για Καντουρί προς το παρόν έχουμε κάτι πολύ κοντά. Για τον Μπίσερβα δεν έχουμε κάτι, έτσι, γιατί γράφτηκε κάτι σαν πακέτο. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο με γραμμές.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημητρή, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία σκοράροντας τα δύο γκολ της Αργεντινής στη νίκη επί της Αυστρίας, η οποία κλείδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Με τα τέρματα που πέτυχε ο Μέση, είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων με 17 γκολ και στη διοργάνωση έχει πετύχει και τα 5 της Αλμπισελέστε. Στο 10ο όμιλο, η Αλγερία πέτυχε νίκη με ανατροπή 1-2 επί της Ιορδανίας και διατήρησε ελπίδες πρόκρισης. Ένα γκολ πίσω από τον Λιονέλ Μέση βρίσκεται ο Κίλιαν Εμπαπέ. Στην 100η συμμετοχή του με την Εθνική Γαλλίας, σκοράρει δύο φορές κόντρα στο Ιράκ και με το 3-0 του Ντεμπελέ οι τρικολόρ προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Στον 9ο όμιλο, την πρόκριση πανηγυρίζει και η Νορβηγία, η οποία με δύο γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλης.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Κοίτα απέναντι! Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι!
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

Καλή σας ημέρα. Πρώτη προπόνηση για τον ΠΑΟΚ από τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση. Με τον νέο αθλητικό διευθυντή Λεωμάτος να υποδέχεται τον Ιταλό και να ζητά άμεσα τίτλους από τους παίχτες. Σε συζητήσεις με τη Σάρλοτ FC για την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού εξτρέμ Λιέλα Μπάντα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας. Σε συζητήσεις με τη Σάρλοτ FC για την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού εξτρέμ Λιέλα Μπάντα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της

0: θητεία στην Νάπολη για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε ρε αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ!
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε

0: και αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ωραίο φαγητό.
5: Υπέροχη μουσική.
4: Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
11: Ευχαριστώ, ναι, ναι.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
14: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
15: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 178.000 ευρώ, ακολουθεί το Lightning με 158.800 ευρώ και τέλος το Dollar Storm με 115.200 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 450.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόρνο, για να μαζευόμαστε λίγο σιγά σιγά και όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις, πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαστη τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκης. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε και γραμμές. Έτσι. Πάμε να σα πει εντάρια. Μάτζιος μίλησε. Έτσι ακριβώς. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές του Αμπάντα. Δεν βλέπω να προχωράει πάντως. Έτσι για να τα λέμε και όσοι έχουν. Ήταν παίκτης που προτάθηκε, απασχόλησε, αλλά δεν βλέπω να προχωράει.
1: Γιατί πια θα προχωρήσουν. Του στόπερ.
0: Τον στόπερ σίγουρα. Τον στόπερ και ίσως και τον Χαθ. Ο Σάντα Μαρία. Αυτά για τα κοντά. Τώρα θα δούμε. Κυρίως γιατί είναι δεξιοπόδαρος.
1: Πάντως και
0: εκεί ο ΠΑΟΚ έχει, ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό ήταν λίγο.
0: Στον Παναθηναϊκό είδαμε ότι ο Ντεβράης πέρσι είχε όλη τη χρονιά βουβονική.
1: Καλά ρε Αλαφούζε. Ναι. Δίνεις 3 εκατομμύρια το χρόνο να πάρεις 35-34 χρονών. Πόσο είναι. Ναι. 34,5 χρονών στόπερ με τη βουβονική κύλη να πούμε. Δηλαδή πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Ποιο σε είπε να τον πάρει αυτό να. Το συστόπερ στον κόσμο αυτό να βρήκε.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι τεχνικό διευθυντή εκεί.
0: Μπανακό.
1: Ναι.
0: Κοτσόλης.
1: Κοτσόλης.
0: Ναι.
1: Βαράτε τον.
0: Εντάξει. Με το ίδιο σκεπτικό σου πήρε τον Τζάπρα, σου πήρε τον Μπένια.
1: Το Τζάπρα μωρέ πήρε
0: αυτό. Σου πήρε την Πεχτάρα τον Ετιέν Καμαρά. Πεχτάρα. Ναι. Πεχτάρα αυτό.
1: Και παίρνει τώρα. Ναι. Θέλω δύο στόπερ καλού να πετάξω τον πάτο.
0: Κανα νέο έχουμε για το προπονητικό στο μπάσκετ.
1: Ποιο το λέει αυτό,
0: ο Πάολο Ρόκο. Ναι, Πάολο Ρόκο.
1: Ο Πάολο Ρόκο.
0: Εδώ
1: έχουμε.
0: Πέρα. Έχουμε, να υπάρχει και ρεπορτάζ εδώ στο Μέτροσπορ. Γιώργος Πετρίδης και.
1: Σε τρεις μήνες θα είναι έτοιμο, έτσι είπα.
0: Θα είναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι, λογικά θα είναι. Δεν θέλει πάρα πολύ αυτό. Τρεις-τέσσερις μήνες μέχρι τον Στέλι Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή, εγώ μία Οκτωβρίου
0: θα το τον κάνω. Άλλο μήνα θα έχουμε και για το προπονητικό του ΠΑΟΚ από τον Ανδρέα τον Παπαμίκο. Τα πάντα, όλα ό,τι έχει εξελιχθεί, το χρονοδιάγραμμα για να είναι έτοιμοι και στο ποδοσφαιρικό.
1: Πόσα χρόνια το φτιάχνετε αυτό το προπονητικό στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Τι πόσα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό.
0: Εγώ λέω για το τώρα. Τώρα, τι υπόθηκε τελευταία τώρα για τα
1: πάντα. Φαβορείτε σαν τον Κόκοτα είχανε φαλακρό
0: δεν έχω. Πάμε γραμμέ Κόκοτα, έλα πάμε.
1: Τι είναι αυτό το έργο να πούμε.
0: Καλημέρε.
1: Μάλιστα.
2: Ζημάνια!
0: Τι ποδαρικό είναι αυτό! Τι ποδαρικό!
2: Άμα σε πω!
0: Ναι.
2: Άμα σε πω το τρίτο μάτι είμαι μέσα εκεί στο δωμάτιό σας.
0: Τρίτο μάτι, ε!
2: Και ψάχνουμε με τα λόγια τα δικά σας, αλλά δω στην κακάρα που είμαι ρε εσύ Νίκο, θα σου το πω βροντερά και βαρβάτα. Και για την πάρτι σας και μισή ώρα θα περιμένω
1: βρωμάει,
2: και μια ώρα.
1: Παλιός πάω καυτός. Σκυλοβρωμάει.
2: Πάντα!
1: Ναι.
2: Ξυπόλυτος, νύχι κάρβουνο και άμα σε πω και λίγο ψιλογαλλικά και πέρα δύο στη μύτη. Από τη
1: δεκαετία του 80 αυτός. Πούλαγε κασέτες αυτός.
2: Δίνω.
1: Ναι.
2: Να σου το πω ρε Βροντερά.
1: Πες το Βροντερά.
2: Μήπως την έχεις δει ο λίγο τι φίρμα.
1: Πολύ, πολύ την έχω δει.
2: Ο λίγο τι όμως.
1: Πολύ.
2: Ο λίγο τι.
1: Πολύ, πολύ την είδα. Τα λέμε επόμενη γραμμή, τα λέμε. Πολύ φίρμα την είδα, βέβαια.
0: Για πάμε επόμενος, καλημεράρες.
1: Μάλιστα.
0: Έλα,
2: καλημέρα,
0: έλα φίλε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πάμε. 90-90-90, πάμε. Ναι. Εσύ είσαι φίλε.
2: Με ακούς.
0: Σ' ακούμε, ναι, πάμε.
2: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίρμα.
0: Εσύ είσαι φίρμα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τι έγινε.
1: Το τι έγινε είναι πάντα στο ρεπερτόριο.
0: Τι να γίνει.
1: Τι έγινε. Ναι.
2: Έχουμε καλό νέο.
1: Τα είπε ο Κουγλιανός, τα είπαμε. Τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Τι άλλο νέο, να στο ξαναπούμε τα νέα. Τα είπαμε τα νέα.
2: Πώς θα πάει ο Λύσε. Νίκο, πώς το βλέπεις το Λύσε.
0: Το Λύση. Όχι ο Λύσε. Ο Λύσε είναι της εθνικής Γαλλίας ο Λύσε, ο εξτρέμ. Ο Λύση
2: ναι.
0: Είναι ο προπονητής μας. Θα το δούμε. Θα το δούμε το παλικαράκι με τις ευχές μας.
1: Άμα αρχίσουμε
2: να πάει καλά, μακάρι, αλλά ξέρεις
0: να στηριχτεί, να κάνουμε υπομονή κι εμείς.
1: Άντε να αφήσει τις οριστολογίες. Σ' αρέσει εσένα ή δεν σ' αρέσει να πούμε.
2: Θέλω να γίνει έτσι κανένα, να μην πατήσει καλά, να φύγει και να έρθει ο μεγάλος μάγος.
3: Ό,τι να είναι, ρε παιδιά. Ό,τι
1: πάμε, επόμενη γραμμή.
3: Ό,τι να είναι, να μην πάει. Δηλαδή τώρα αυτό είναι παοξή τώρα.
1: Βέβαια. Ο μέσο παοξή.
3: Και είναι το μεσόωρο. Και εγώ τώρα θες να του πάρω στα σοβαρά.
1: Συνοπαδίσουν, δεν
3: διάσυγα. Θέλει να μην πάει καλά, λέει ο Πάοκ, για να φύγει να έρθει ο μάγο.
1: Παιδάκι μου,
3: άρα δεν είναι οπαδί του Πάοκ, είναι οπαδί προσώπων.
1: Όχι,
3: ή οπαδί του εγώ του.
1: Όχι, είναι οπαδί του Πάοκ.
3: Δεν μπορώ να κάνω
1: τίποτα. Μετριούνται στου ψήφου και παίρνετε.
3: Εδώ μου στέλνει ο φίλο μου Γιάννη που τον πιστεύω γιατί είναι σοβαρό ότι μέχρι στιγμή το μπάτζετ πάντω του Πάοκ στο μπάσκετ είναι 6,5 εκατομμύρια. Καλάθι ένα 200, Φώστερ ένα 100, ένα ο Χάτζιν. Ένα ο Αλεξάνδερ, 800 ο Γκρέι, 800 ο Μίτρου Λόγκ, 600 ο Βαζίνας. Άρα έχουμε δρόμο, λέει, ακόμα, λέει, στα 10-15. Και αυτή η σημεία ομάδα με το μεγαλύτερο budget είναι η Χάπολο Ιερουσαλήμ. Και ο Πάουκ μαζί με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο Άρης ακόμα έχει δρόμο, έτσι, για να φτάσει τα 10. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
3: Γεια σας, κύριε μου, ναι.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Εγώ ήθελα να αλλάξω λίγο το κλίμα της συζήτησης, να ρωτήσω το εξής. Έχασα τις τελευταίες σας εκπομπές και δεν ξέρω αν το συζητήσατε ήδη.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά ήθελα το σχολιασμό σας για μια δήλωση του κυρίου Γιωργούλη, του ευρωβουλευτή.
3: Δεν είχε το σχολιάσαμε.
4: Πρόσφατη.
1: Ποιος είναι ο Γιωργούλης, τι βουλευτής είναι?
4: Ευρωβουλευτής ηθοποιός.
3: Το μορφόπεδο.
1: Ποιος?
4: Μπράβο, ναι.
1: Ο Χασιώτη που μοιάζει, του ΠΑΟΚ, το παλιό, το στόπερ.
3: Ναι.
4: Είπε λοιπόν σε συνέντευξή του ότι εάν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, είναι και καλή στο σεξ, και ισχύει και το αντίθετο. Ότι αν είναι καλή στο σεξ, είναι και καλή μαγείρισα.
1: Μάλιστα.
4: Και θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας.
1: Ναι. Αξι. Πες η Κρίστη Γουάιντ δεν ξέρει να μαγειρεύει ούτε αυγό, έτσι να το πει στο Γιώργο.
3: Ούτε βραστό αυγό.
1: Έτσι να το πει στο φελό το Γιώργο.
3: Αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Νάτος ο Γιώργουλης. Άφησε και αυτό, ευρωβουλευτή. Παιδιά, αυτός ο αδερφός σου νομίζω. Τώρα μην κάνω κανένα χοντρό λάθος. Του Σεϊτάρη. Όχι Σεϊτάρη, κάποιος. Τέλος πάντων, μπορεί να τον μπερδεύω. Λαρισαίος ο Αλέξο Γεωργούλης.
1: Γεωργούλης.
3: Ηθοποιός και ευρωβουλευτής.
1: Να τον πει ότι η Κρίστη Γουάιτ ούτε πατάτα τη Γιάννη δεν ξέρει να κάνει.
3: Ναι, αλλά άμα σε βάλει κάτω σε κάνει.
1: Θες να τον βάλει κάτω, να του τραβήξει δύο εμφράγματα του Γεωργούλη έτσι όπως το βλέπω.
3: Πάμε, καλημέρα. Κι εγώ διαφωνώ.
1: Ναι.
3: Έλα γκρόπ.
1: Έλα γκρόμπελ.
5: Έλα γκρόμπελ.
3: Εσύ φίλε, ναι.
1: Ναι, ναι.
5: Ραπ.
1: Ναι.
5: Μια καταγγελία θέλω να κάνω.
1: Να κάνεις
5: καταγγελία. Έξω από το γήπεδο της Τούμπας και κόντεψα να πατήσει μια μπουλντόζα.
1: Ναι.
5: Βρουμ, βρουμ, βρουμ.
1: Ναι.
3: Πολύ αστείο, φίλε.
1: Ναι. Παοξίδικο χιούμορ.
3: Τι αστείο, ρε φίλε.
1: Παοξίδικο χιούμορ. Ναι, απολύτικο.
3: Πόση ώρα δηλαδή παίζει ναι. αυτός τώρα να το σκέφτηκε αυτό.
1: Ε?
3: Πόση ώρα παίζει να το σκέφτηκε.
1: Οι συνοπαντήσουν.
3: Μπορεί να το σκέφτε μια εβδομάδα να το βάλει σε σειρά σε τάξη.
1: Είναι πολλοί και ψηφίζουν. Και ο Μητσοτάκης τους έχει ανάγκη.
3: Πού ζούμε, ρε φίλε.
1: Τι που ζείτε, ρε
3: φίλε. Ζούμε,
1: πέρασε. Αυτός είναι ο λαός του ΠΑΟΚ.
3: Έλα ρε που είναι αυτός τώρα, εντάξει. Απλά σπολούς. Οπ, Γρηγόρης Κόκκινος. Σήμερα, παιδιά, έχετε ακόμα ένα λόγο να γραφτείτε. Επιστρέφει το θορυκτό, ο Μέση. Είπαμε.
1: Εγώ το χάρη και είναι η Αγγλία.
3: Ναι.
1: Που επικεφαλή.
3: Επιστρέφει ο Μέση. Εγώ σου είπα το παράδειγμα. Ο Γρηγόρης είναι σαν το Μέση. Δεν τρέχει, δεν κανδεράνει, αλλά όταν πατήσει τον γκάζι,
1: ελεύθερο.
3: Ναι, ελεύθερο, ναι,
1: ελεύθερο,
3: ναι.
1: Ελεύθερο.
3: Είναι ο Μέση του Μπετσόου.
1: Μπετσόου.
3: Ναι. Όποτε θέλει θα τρέξει, όποτε θέλει θα βάλει τον γκολ.
1: Έτσι.
3: Έτσι. Λοιπόν, και Μουταφίδης και Κόκκινος μπαμπά πανέβασαν στήλες. Νωρίς σήμερα.
1: Εσύ.
3: Εγώ είναι η χθεσινοβραδινή η τελευταία, ναι. η οποία τα έβγαλε όλα, μονόσυλλο πάλι.
1: Πάμε στο Βίλο, καλημέρα.
3: Το παράξι σου βγάζει μόνο στυλάκια βγάζει.
1: 75% επιτυχία.
3: Ίσως και παραπάνω.
1: Ίσως.
3: Τώρα, μπορεί να με ψηρίζεις με το 75.
1: Όχι, γενικά μιλάω.
3: Α, γενικά, ναι, ναι. Εγώ λέω για μένα, γιατί σου λέω τώρα πρέπει να έχω 15 στα 17 σημεία,
1: 16 στα
3: 19.
1: Θα παίξω σκόρερ, θα παίξω σκόρερ.
3: Για πάμε, καλημέρες.
1: Έλα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε.
6: Καλά είμαστε.
3: Τέλεια! Ειδικά με το αστείο που είπε ο προηγούμενος φίλος, ναι. Σπαρταράμε εδώ.
6: Σπαρταράμε. Είναι φελός τώρα. Τι φελός είναι ο άνθρωπος, τον ακούσε.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, τα ακούμε όλα.
1: Πάμε στα δικά μας. Πάμε.
6: Ρε Νικόλα,
3: ναι.
6: Έχω σε εκτίμηση, με έχεις τρελάνει εδώ και 10-15 μέρες
3: ναι.
6: για τον Ετιέν Καμαρά. Από πού και ως πού είναι παικταράς. Αν ήταν παικταράς, θα τον είχε. Δεν θα τον έπαιρνε η Μπρίζ, δεν θα τον έπαιρνε η Γκέντ.
3: Κινήθηκε πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Είναι πιτσιρίκος, δεν είναι μεγάλος. Είναι πιτσιρίκος, 22 χρονών.
6: Ναι, επειδή είναι πιτσιρίκος,
3: ναι.
6: θα τον έπαιρναν εκεί δίπλα. Η Μπρίζ θα τον έπαιρνε.
3: Δεν πρόλαβα. Μπορεί να πήγε ο Κοτσόλης από πέρσι και να του τα έφτιαξε γρήγορα. Ναι.
6: Θα λες είναι ένας παίκτης της σειράς, ένας παίκτης καλός.
3: Δεν είναι, θα το δεις ότι δεν είναι παίκτης της σειράς. Είναι παίκτης όπου μπορεί ο Παναθηναϊκός, πώς τον πήρε 4, να τον πουλήσει 14.
1: Εξάρι δεν είναι, ρε.
3: Εξαροχτάρι, αυτός κάνει κι άλλα. Αυτός πατάει και περιοχή, βάζει και γκολ. 3 ασίστη και πέρσι, κάνει κι άλλα. Είναι εξάρι, αλλά κάνει κι άλλα.
1: Βγαίνει και μπροστά.
3: Ναι.
6: Νικόλα.
3: Έλα, γόρι μου.
6: Πλην τον Τζάπρα, έμασε όλη τη Γερουσία ο Αλαφούζος. Αυτό έχω να σου πω.
3: Γιατί του υποβαθμίζει τώρα, ο τερματοφύλακας που πήρα δεν είναι καλός.
1: Άσε τον τερματοφύλακα. Το στόπερ δες.
6: Σαν Μπαρσελόνα τώρα, μωρέ.
3: Για Μπαρσελόνα.
6: 100 κουλτούρια έχει.
3: Κλείστε να το λέω, ρε φίλε.
1: Μπαρτσέλο, κλείστε τον κύριο.
3: Εγώ λέω πάντως ότι η μεταγραφή.
1: Κλείστε τον κύριο, ναι.
3: Ναι, και έλα χάρη να τελειώσουν σήμερα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούσω άλλα. Δεν μπορώ πραγματικά. Ο ένας πια Μπαρτσελόνα, ο άλλος βρουμ βρουμ. Ο Μαραβάς, σε παρακαλώ. Δηλαδή, το μόνο που με χαροποίησε σήμερα πραγματικά στο φινάλι είναι η στήλη του Γρηγόρη. Τελείωσε. Αλήθεια το λέω. Χάρη μας. Για Δεύρο, έλα εδώ να μας πεις για τον Γκάλουπ και 59 είναι.
1: Βγάλε κανένα πράσινο από την τσέπη. Να
3: ναι. Μούρτα, Ερίχου, Γκάζο, Μωρού, Υπερσίδης και άλλοι που δεν είπες. Ναι, αυτοί θα δούμε τώρα. Ακόμα δεν έχουν κλείσει. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να είμαστε στο 8, 8 με 9. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και του Ταϊρή περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα. Ο Λύση, αν συνηθεί από διοίκηση και κόσμο, θα αφήσει έργο εδώ, σας το λέω. Μαζί του ο Ρωμαίος να κεράσει τον πρώτο γύρο στην Ευρώπη.
1: Μεγάλη στήριξη θα έχει από τη διοίκηση, όπως είχε ο Λουτσέσκου 2 χρόνια τώρα.
3: Εγώ νομίζω ότι θα έχει. Ναι. Αυτά γνωρίζω, αυτά σου λέω.
1: Γιατί να έχει, να μην είχε ο άλλος δηλαδή.
3: Ποιος είπε ότι δεν είχε ο άλλος.
1: Τι είχε ο άλλος.
3: Ποιος είπε ότι δεν είχε.
1: Ο Τζενεράλε, μόνος του ήταν.
3: Ναι.
1: Έτσι, δεν λέγαμε εδώ.
3: Εσύ ο δεύτερος ακροατής βγαίνει σε κάθε εκπομπή και λέει ότι μπιπ του κατέβει. Τον έχει κλείσει πολλές φορές και ο Ράγκα. Λέει, ναι, κουράσει. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Ο Ράγκα δεν κάνει ραδιόφωνο.
3: Κάνει ίντερνετ όμως ο παιδί και γι' αυτό. Ο Παράπ, εσύ που ξέρεις αν είναι καλή η Κρίστη Γουάιτ. Οπα.
1: Πρέπει να σου πω στον αέρα, αν ξέρω.
3: Οπα. Κατάλαβες κουλ ποιοι ψηφίζουν και ποιοι λένε στην διοίκηση να κάνουν μεταγραφές ή να αλλάξουν προπονητή. Εγώ ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Χάρη μας.
7: Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα.
1: Πάντα γρήγορα, 4.
7: Λοιπόν, το ερώτημα ήταν απλό. Ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών? 4 επιλογές: Μέση, Κριστιάνο, Πελέ, Μαραντόνα.
1: Καλά, Ζιντάν δεν βάλαμε.
7: Εντάξει, πήγαμε με 2 και 2 από κάθε εποχή.
3: Ναι, πήγαμε 2 και 2. Ναι,
7: ποιον λέτε τελευταίο?
3: Ποιον να βάλαν τελευταίο?
1: Τον Πελέ.
3: Τον Πελέ λες, ναι. Δεν νομίζω να βάλω τον Πελέ.
1: Τον Πελέ βάλαν τελευταίο.
3: Τον Πελέ βάλαν, άντε Πελέ.
7: Πελέ με 6% τελευταίος.
3: Δεν το ξέρουν οι πιτσιρικάδες τώρα, δεν το ξέρουν.
7: Τελευταίος ο Πελέ με 6%.
3: Όμως αυτός έχει πάρει τα πιο πολλά μουντιάλ.
7: Ακολουθεί ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με 14.
3: Ναι.
7: Και έχουμε τώρα Κριστιάνο Ρονάλντο ή Λιονέλ Μέση.
1: Ο Μέση πρώτος με μεγάλη διαφορά.
3: Έτσι ψεύω και εγώ και δεύτερος ο Ρονάλντο.
7: Αν δεν κρυφώ.
3: Εγώ τελευταίο θα έβγαζα τον Ρονάλντο. Εγώ θα τελευταίο θα έβγαζα τον Ρονάλντο. Δεν έχει πάρει μουντιάλ. Να το δω λίγο ρεαλιστικά και κοινικά.
7: Ο Ρονάλντο συγκεντρώνει μόνο τα 16% των ψήφων. Ενώ το 64%.
3: Δεν βλέπει κανέναν ο Λέο. Δεν βλέπει κανέναν. Και τον ευχαριστούμε για τα 5 γκολ που μας πλήρωσε και χθες. Τον έχουμε και σκόρερ. Το παλικαράκι στα 38 του 39 πληρώνει λαό αβέρτα κουβέρτα. Λοιπόν, τελειώσαμε, Ντίνο.
1: Πάμε.
3: Έχουμε πολλές δουλειές σήμερα, ως αργά το βράδυ. Μάτς,
1: μέχρι
3: γραψίματα.
1: Μέχρι 15-17, πότε τελειώνει Ιουλίου.
3: Ναι.
1: Είμαστε φουλ.
3: Τάπα. Πάμε τάπα.
1: Μετά θα αρχίσουμε λίγο.
3: Θα χαλαρώσουμε, θα πάμε και στα βούρια μας. Θα πάμε και στις.
1: Να το κάνουμε λίγο. Θα κάνουμε λίγο το ΜΕΙΤΕ να πούμε. Θα κάνουμε λίγο τον Καντουρί να πούμε.
3: Λίγο το ισχύο, λίγο η βουβουνική μου χώρα εμένα.
1: Αυτό.
3: Σαν το Τεβράι.
1: Μου λέει ένας γιατρός.
3: Ναι.
1: 10 μέρες κλείστα όλα, λέει μην κάνεις τίποτα.
3: Συμφωνώ
1: τίποτα.
3: Με τον γιατρό. Συμφωνώ με τον
1: ούτε
3: γιατρό.
1: Ούτε ίντερνετ, το ράδιο, ούτε τίποτα.
3: Κατέβασε
1: 10 μέρες, μην κάνεις τίποτα.
3: Εγώ αυτό το ψιλοέκανα 3 μέρες στο Άγιο Όρος. Ξέρεις ότι την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ πέρα είχα ζόρι. Δεν μπορούσα να
1: πω. Δεν υπάρχει Άγιο Όρος. Δεν υπάρχει
3: Άγιο. Άγιο είναι το όρος, φυσικά.
1: Η μισή εκεί είναι φοροφυγάδες.
3: Ναι, εντάξει, άστο τώρα. Εντάξει. Το όρος σαν όρος είναι Άγιο.
1: Και πολλούς έχουν σκοτώσει ανθρώπους και πήγαν να πάνε.
3: Εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε άλλη κουβέντα.
1: Το εντάξει δεν είναι. Άγιο όρος δεν το λες.
3: Πάμε σε ενάρετο, μια που μιλάμε για Άγιο όρος. Ενάρετο, Άγιο. Break, διαλυματάκι.
1: Αυτά τα υποκριτικά εγώ δεν τα.
3: Δεν θέλεις.
1: Άγιο όρος.
3: Άγιο όρος δεν τα θες. Λοιπόν, φεύγουμε. Έλα, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο έχουμε εδώ. Έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του. Εμείς αύριο πουρνό
1: θα
3: εδώ.
1: Θα πέσει το μάτι του πάνω στα λεφτά που θα πάρετε το κούπο. Μαζί με το μάτι
3: θα
1: μαζί.
3: Κάνει διαιρέσεις, ε.
1: Σίγουρα.
3: Πώς και πώς το περιμένουμε αυτό το ρεπορτάζ.
1: Και αυτό και παίρνει τη μέρα τόσο. Το δευτερόλεπτο.
3: Το δευτερόλεπτο, την ώρα, το λεπτό. Λοιπόν, Ερμάνος μου, καλή κακή στραβή ανάποδη αυτή είμαστε. Ραπ εν κουλ αύριο λίγο μετά τις 8. Τα σέβουμε, κύριε Καζαμπάκα. Χάρη Μανουλίδη είχαμε πάντοτε εδώ για την δημοσιογραφική υποστήριξη. Ναι, διπλή προπόνηση σήμερα ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Διπλή. Γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε μουντ. Δεν μίλησα καθόλου για τα πιτσιρίκια. Κακώς θα το κάνουμε αύριο. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος τώρα. Φιλιά στο σπίτι, Ερμάνος μου. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Αμπιεντό.
8: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Το 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας εμφανίστηκε μία από τις πιο θεαματικές ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η θρηλυκή Βραζιλία, τον Σόκρατες, Ζίκο και Φαλκάο, μάγευσε τους φιλάθλους με επιθετικό ποδόσφαιρο, τεχνική και φαντασία. Όμως δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην κορυφή. Στον καθοριστικό αγώνα με την Ιταλία, στο στάδιο Σαριά της Βαρκελόνης, οι Βραζιλιάνοι παρέδωσαν μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου, όμως τα αμυντικά λάθη και ο εκπληκτικός Πάολο Ρώση έστειλαν τους Ιταλούς στο τελικό. Η σκουάντρα Ατζούρα κατέκτησε τελικά το παγκόσμιο κύπελο νικώντας 3-1 τη Δυτική Γερμανία με τα γκολ των Ρώση, Ταρντέλη και Αλτομπέλη. Όμως εκείνη η Βραζιλία έμεινε στην ιστορία ως η ομάδα που δεν πήρε ποτέ το Μουντιάλ, αλλά κατέκτησε για πάντα την καρδιά των φιλάθλων.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
13: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
14: Lucky.
13: Τάκι.
14: Lucky 13.
13: Τάκι με λένε, είμαι 43.
15: Ρε, θες γιατρό.
16: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
17: Κύριε Lucky, έτοιμα.
13: Τάκης.
17: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
17: Και σε λένε Τάκη.
19: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
20: Καλή σας ημέρα. Σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση έρχεται να δώσει οριστική λύση στον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας, μειώνοντας τις επιβαρύνσεις για τους συνεπείς οφειλέτες. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μια νάρκη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής στον επανέλεγχο για το έργο επέκτασης της λιμενικής υποδομής του έκτου προβλήματα του λιμένου Θεσσαλονίκη σε βάθος 28 μέτρων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
23: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου.
8: Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
19: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
18: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
19: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
18: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
19: Καθημερινά?
18: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
19: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
0: Ποιο είναι αυτό με το κινητό στο χέρι?
1: Πώ βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνει δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδική έω και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώ δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μα γίνονται upskills. Σχολέ ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακή εκπαίδευση. Οι εγγραφέ ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχο τη ανώτερη εκπαίδευση.
24: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
25: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλό κουράγιο σε όλους, γιατί ζέστα, πολύ ζέστα.
1: Και πρώτα απ' όλους εμάς, σε μένα και σε εσάς δηλαδή, και κατ' επέκταση και στους φίλους που ακούνε.
0: Σωστό. Επειδή δεν έχω ανέβει, έχω ανέβει σε μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Καταρχήν χαιρετίζουμε Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία, χαιρετίζουμε Θανάση Καζαμπάκα. Και μία ερώτηση.
1: Και ποιον?
0: Και εμάς τους δύο. Δεν ξέρω αν έχει προντάξει.
1: Έχει.
0: Ναι. Και διτζιράπη στο production. Απλά κλειστά τα φώτα μονίμως εκεί, ρε φίλε. Δεν ξέρεις, έχει, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Αλλά είναι εδώ, Γιάννης. Είναι δύσκολο να οδηγάς μηχανάκι με τέτοια εποχή. Πρόσεξε, δεν σου λέω τώρα ο ήλιος που καίει.
1: Λέω, καταρχάς, ευχαριστώ για
0: όταν, τη... όταν έρχεται δηλαδή πολύ ζεστός αέρα στη μάπα. Που
1: μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες, Γιώργο, στην εκπομπή σου. Είναι, άμα έχει ζέστη, τη νιώθεις. Δεν είναι ότι δεν. Γι' αυτό φοράς κάους και υπάρχει περίπτωση να θες να νιώσεις την ανάγκη να κατεβάζεις και το τζάμι παρά το γεγονός. Γιατί τι έχει ζέστη, γιατί ο αέρας είναι πολύ ζεστός.
0: Εντάξει, αυτό. Γιατί δηλαδή, π.χ. ρε παιδί μου, ότι είσαι στον περιφερειακό, έτσι, και πας με 70-80, δεν σου λέω με 100, με 70-80, που δεν μπορείς να πας με στην πόλη. Ο αέρας δεν σε δροσίζει ή έρχεται λίβας? Αυτό ρωτάω, ρε Γιάννη.
1: Όχι, δεν με δροσίζει.
0: Εντάξει, το λέω τώρα.
1: Άμα είναι ζεστός ο αέρας, είναι ζεστός ο αέρας.
0: Εντάξει.
1: Μια ψευδέστηση ότι σε φυσάει
0: αυτό,
1: κάτι.
0: Αυτό, μια ψευδέστηση ότι σε φυσάει κάτι, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν ισχύει. Δεν ισχύει. Εντάξει, okay.
1: Όχι, η ψευδέστηση ότι σε φυσάει κάτι,
0: ναι,
1: σε βοηθάει λίγο ψυχολογικά. Αλλά δεν, επί της ουσίας, καλύτερο είναι καλύτερο σίγουρα να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και να έχεις air condition. Δεν το συζητάμε. Ειδικά, να πούμε, πώς να σου πω, ένας που πρέπει να αντιθεί σχετικά οδηγώντας μηχανή, θα πρέπει να βάλει και κάτω δερμάτινο και πάνω δερμάτινο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, ασχέτως που το κάνουμε περισσότεροι, βάζουμε μια βερμούδα, ξέρω εγώ, παπούτσια και πάμε στην Χαλκιδική. Αυτό θέλω να σου πω, καταλαβαίνεις. Το σωστό θα είναι να βάλεις και από κάτω παντελόνις και από πάνω το μπουφάν, να είσαι δηλαδή προστατευμένος.
0: Ναι, καλό κουράγιο πάντως σε όλα τα παιδιά, γιατί είδα και τώρα εδώ φέρανε καφέδες κάτι παιδιά που δουλεύουν έτσι σε αυτές τις εταιρείες και λέω είναι μανίκι, ρε φίλε, και δικά μας τον καιρό. Μανίκι μεγάλο. Ωραία, λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας με όλη την επικαιρότητα. Ο Άρης έχει κάνει την πρώτη του μεταγραφή, γιατί το συζητούσαμε και έξω και με τον Νίκο τον Κουλιανό και για τον Μπασίρο ζητούσαμε κάποια πράγματα. Ένας παίκτης με καλό βιογραφικό και είναι η πρώτη μεταγραφή αμυντικός μέσος. Εκεί που χρειαζόταν δηλαδή ο Άρης να κάνει πραγματάκια στη θέση αυτή εδώ. Και βλέπουμε ότι κάτι κινείται, αρχίζει και κινείται και στο ποδοσφαιρικό το Άρη. Το λέμε αυτό από την άποψη της επικαιρότητας και το γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο προέκυψε σήμερα για το συγκεκριμένο παίκτη που πέρυσι είχε μια σχετικά γεμάτη χρονιά στην Κέντζεμπερ Λυκή, γιατί 25 συμμετοχές δεν τις λες και λίγες. Φυσικά εκεί που τα εκτόξευσε τα πράγματα ήταν τη σεζόν 2023-24, όταν με τη Watford έπαιξε σε 38 αγώνες. Και μη μου πει κανείς Championship, βάλτε μια ελληνική ομάδα στο Championship και πείτε ότι θα κατακτά κάθε χρόνο το πρωτάθλημα ή θα τερματίσει τις 2-3 πρώτες θέσεις, έτσι. Γι' αυτό το λέω, 26 χρονών, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα τις προσεχείς ημέρες, αλλά συμβόλαιο τριετές για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Διαβάζω τα στατιστικά, το 81 συμμετοχές είχε συνολικά με τη Watford, με τη Reading 39, την Κέντζεμπερ Λυκή 30 και πριν πάει στη Watford είχε παίξει στη Manchester City Under 23, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από τις ακαδημίες της Manchester, έχοντας μάλιστα και 40 συμμετοχές. Αυτά για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και για αυτή τη μεταγραφή την οποία ουσιαστικά έκλεισε ο Άρης, το πότε θα την ανακοινώσει είναι θέμα, άντε να πω λίγο.
1: Κοίτα, ο Άρης το επιβεβαιώνει.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Δεν είναι ότι είναι απόρρια ρεπορτάζ.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα το πρωί ο Άρης επισήμως ενημέρωσε, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με τον Ντόμ Τέλε Μπασίρου. Οπότε το επίσημο του πράγματος περισσεύει υπό την έννοια ότι ναι, μεν έχουμε δει πολλά. Μπορεί να έχει έρθει παίκτης εδώ να κάνει μια τελευταία εργομετρική εξέταση και να χαλάσει μεταγραφή, οτιδήποτε έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή το όνομα αυτό βγήκε από τον Άρη. Δεν βγήκε από το ρεπορτάζ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δεν το είχε γράψει κάποιος κάτι και το επιβεβαίωσε ο Άρης.
0: Ναι.
1: Βγήκε από τον Άρη, είναι η επίσημη ενημέρωση του Άρη.
0: Ωραία.
1: Μια άλλη μορφή, ας πούμε, επίσημης ανακοίνωσης.
0: Μπράβο.
1: Η διαδρομή του συγκεκριμένου παίκτη θυμίζει και άλλες διαδρομές άλλων παίκτων του Άρη τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όπως.
1: Δηλαδή. Όπως συγκεκριμένα πιο παίκτη, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι μόνο ένας. Είναι, δηλαδή, είναι ας πούμε, ένας Αφρικανός που έχει περάσει από την Αγγλία, που κάποια στιγμή ταλαιπωρήθηκε λίγο, έχασε παιχνίδια, επέστρεψε, πέρασε και από Τουρκία. Δεν είναι ένας, είναι αρκετοί. Αρκετοί, δεν είναι και 100. Ναι. Αλλά υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη διαδρομή δηλαδή του παίχτη φαίνεται δηλαδή ότι είναι κάτι που δεν ξενίζει τους ανθρώπους του Άρη αρχικούς και κατ' επέκταση δεν ξενίζει και τους φίλους του Άρη, όπως και οι ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε. Δηλαδή και στο παρελθόν ο Άρης είχε παίχτη που είχε στο παρελθόν του θητεία στη Watford. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα ας πούμε ποδοσφαιρικό προϊόν των Ακαδημιών της Manchester City. Κι άλλοι είναι σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή ο Μάνου Γκαρθία ήταν αυτή, μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ο Γκαρέ που αποκτήθηκε δανεικός από τον. Έπαιζε δανεικός από τον Άρη το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν, επίσης είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν μεγαλώσαν από 10 χρόνια στην Ακαδημία της Manchester City, αλλά σε μικρή ηλικία η Manchester City τους πήρε με το δίκτυο που έχει το scouting, ας πούμε, σε διάφορα μέρη, πολλά μέρη του κόσμου και τους ενέταξε στην Ακαδημία τους. Θέλω να πω, γι' αυτό είπα πριν. Δεν υπάρχει μόνο ένας, αλλά η συγκεκριμένη διαδρομή του παίχτη θυμίζει περιπτώσεις και στο παρελθόν. Αρέσκεται ο Άρης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα, είναι απόρρια συνεργασίας με κάποιο γραφείο, με κάποιου μάνατζερ, αυτό κτλ. Αλλά αυτό το κομμάτι της ποδοσφαιρικής διαδρομής του συγκεκριμένου, του Μπασίρου, Ντέλε Μπασίρου, το έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν.
0: Πάντως, εγώ δεν είδα δηλαδή πέρυσι π.χ. να έχει μια χρονιά με 4-5 συμμετοχές. Όταν σου λέμε 28 με Τζέμπερ Λίγκ, σημαίνει ότι είναι ενεργό το παλικάρι, έτσι. Και εγώ επίσης δεν θέλω να προσπεράσω τις 30-40 συμμετοχές που σας διάβασα πριν με τη Manchester Under 23.
1: Καλά, αυτά έμπος και πότε έγιναν, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή δεν λέει ότι απουσιάζει από ρήξη χιαστού και επιστρέφει στο πρωτάθλημα μετά από ένα χρόνο ανενεργός. Αυτό θέλω να σου πω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Για το συγκεκριμένο παίκτη.
1: Καθαρό εξάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει αμέσως γίνεται. Εκτός του ότι ο Άρης θέλει να γεμίσει τη συγκεκριμένη θέση. Δεν ξέρω αν φανεί με Χόγκλα τι θα γίνει.
0: Α.
1: Γιατί εκεί υπάρχει μια ρήτρα την οποία ο Άρης θα πρέπει να ενεργοποιήσει. Φαίνεται, εντάξει, να μην προτρέπω, φαίνεται και του Χόγκλα είναι σε καλό δρόμο. Είναι ο Ράτσιτς, άλλου είδους παίκτης, ο Ράτσιτς βέβαια. Το λέω άλλου είδους παίκτης γιατί καθαρά από, πώς να σου πω, υψομετρική διαφορά ο Ράτσιτς είναι 1,92. Ο Μπασίρου είναι 1,78. Και βέβαια και αυτή η περίπτωση του Άρη τώρα με τον παίκτη που, πώς να σου πω, που ανακοίνωσε επί της ουσίας με τη συμφωνία, δείχνει ότι όλες αυτές τις μέρες για μένα οι ομάδες κάνουν πράγματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ασχέτως που δεν βγαίνουν προς τα έξω δημοσίως ανακοινώσεις, επιβεβαίωση συμφωνίας κτλ. Εξαρτάται βέβαια σε τι καθεστώς βρίσκεται κάθε ομάδα, πόσο πιέζει ο χρόνος. Όπως έλεγες πολύ σωστά χθες, ο Παναθηναϊκός είναι στην Ολλανδία, που είναι.
0: Ναι, Ολλανδία, από χθες το Άπελτον.
1: Και άρχισε την προετοιμασία του.
0: Θα πάει σήμερα ο Τσάπρας και ο Πένια.
1: Ναι, εκεί.
0: Και θα πάει και ο Ντεφράι. Θα πάρει φυσικά ταξί να πάει.
1: Γιατί.
0: Η Ολλανδία είναι. Γιατί θα πάρει αεροπλάνο.
1: Μήπω κανένα τρένο.
0: Ναι, τι τρένο.
1: Δεν μπαίνει ο Ντεφράι σε τρένο.
0: Μπορεί να πάει με το αυτοκίνητό του.
1: Είναι του μάτς δηλαδή.
0: Όχι, ρε, το αυτοκίνητό του κατευθείαν.
1: Α, και αυτοκίνητο. Ή κτέλ, ξέρω.
0: Κτέλ δύσκολα.
1: Δεν έχουν.
0: Γιατί δώσανε, τώρα κάνουμε πικ-πονγκ, δίνουν τελειωμένο και του Ντεφράι.
1: Ωραία. Ωραία. Καλά κάνουν, δεν κάνουν πικ-πονγκ. Είναι κάθε ομάδα, έχει τα δικά της θέλω αυτή την περίοδο και τις δικές της πιέσεις.
0: Σωστά.
1: Ο Άρης, ας πούμε, δεν έχει την πίεση του Παναθηναϊκού.
0: Εννοείται, ναι, εντάξει.
1: Όχι γιατί να κάνει μεταγραφές, πίεση για να κάνει μεταγραφές την έχει προφανώς.
0: Χρονική εννοείς.
1: Χρονική.
0: Ναι, ναι. Πίεση υπάρχει και πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα. Γιατί μετά από μια πλήρως αποτυχημένη χρονιά.
1: Μπράβο.
0: Και λες ότι μαθαίνω από τα λάθη μου, πάω να τα αλλάξω, έτσι, δηλαδή να κάνω κάποια πράγματα έτσι ώστε όταν έρθει ο Γρηγορίου στην πρώτη προπόνηση να νιώθει ασφαλής.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το συνδυάζω με το ότι βγήκαν τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτό είναι το χαζομάρα. Δηλαδή κάποιοι λένε επειδή βγαίνουν και τα διαρκείας σας κάνεις και καμιά μεταγραφή. Για μένα δεν είναι έτσι το συγκεκριμένο θέμα.
1: Κάποιοι αρέσκονται σε αυτό. Πιστεύω ποια η πλειονότητα που έχει να μάθει να ζει με το καθεστώς των εισιτήριων διαρκείας και το τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πάω να πάρω το εισιτήριο διαρκείας ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Έτσι, έτσι.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Οι μοναδικοί που έχουν κίνητρο να πάρουν διαρκείας είναι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Για να σου εξηγήσω, δεν έχει σχέση με το αγωνιστικό ότι πάει να χτίσει ομάδα. Έχεις προτεραιότητα για το βοτανικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί που, είχαν κάτω, που ήταν κάτοχοι διαρκείας της περσινής περίοδου έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό.
1: Αυτοί που θα πάρουν το διαρκείας τώρα δεν θα γίνουν του Βοτανικού οι μάγκες.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνουν του Βοτανικού οι μάγκες, αλλά θα έχουν και αυτοί κάποια προτεραιότητα. Αυτοί που έχουν κλειδώσει την προτεραιότητα.
1: Τραγούδι, μην το ακούσει κάποιο και πει ότι τι ειρωνεύεσαι. Όχι, όχι, αυτοί που είναι έχουν... όπως λέει το τραγούδι του Βοτανικού Μάγκας. Έκανα ένα αποτυχημένο μάλλον, ναι. Γιατί δεν βλέπω να...
0: Εκεί λες ότι έχω ένα κίνητρο.
1: Συνεχίζει.
0: Πάω σε ένα γήπεδο καινούριο, είμαι φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει το διαρκείας μου πέρυσι, έχω καβατζό στη θέση, θα το πάρω και φέτος στο ΆΚΑ, να δω ρε παιδί μου αν θα έχω κάποιο προνόμιο ή κάποια προτεραιότητα.
1: Και για να το ολοκληρώσω να πω ότι είναι μάγκες που θα έχουν την προτεραιότητα του Βοτανικού,
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: το είπα.
0: Ναι,
1: όχι ψευτό μάγκες,
0: ναι.
1: Γιατί βλέπω ότι δεν. Αλλά...
0: Λοιπόν. Μας βρίσκεται στο Facebook εκεί που έχουμε φωτογραφία του Μέση.
1: Για μία ακόμη φορά.
0: Ναι, έκαναν ένα quiz τα παιδιά.
1: Ενώ για μία ακόμη φορά μέσα σε ένα διάστημα 5 ημερών. Πόσο. Ναι. Πότε ήταν το προηγούμενο παιχνίδι που ο Μέση έβαλε τα δύο.
0: Το πρώτο.
1: Ή τα τρία. Τρία. Συγγνώμη. Τρία και δύο τώρα χθες.
0: Ναι. Και χαμένο πέναλτι είχε.
1: Θες.
0: Θες είχε χαμένο πέναλτι.
1: Ναι, στην αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολύ αρχή. Δηλαδή ένα άλλο μπορεί να τον έπαιρνε από κάτω. Παράδειγμα. Ένα 20 άνθρωπο που θα έκανε τεμπούτο. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Αλλά τι είναι η δύναμη, ρε φίλε, τη εικόνα στο social media κτλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάναν τα παιδιά το γνωστό quiz. Όχι quiz, Gallup.
1: Ποια παιδιά?
0: Προηγουμένως, ο Νίκος με τον Κώστα. Και λέει ποιο είναι ο κορυφαίο.
1: Τα λε και. Εντάξει, τα πιο μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: τα παιδιά,
0: παιδιά
1: τώρα...
0: στην καρδιά. Στην ψυχή.
1: Εντάξει.
0: Λέω άλλο, ρε φίλε. Και λένε Πελέ, Μαραντόνα, Ρονάλντο και Μέση.
1: Ποιο Ρονάλντο?
0: Χριστιανό.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι ο καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών? Ακούει ένα άλλο στην ηλικία μας και βλέπει ότι ο Πελέ βγήκε τελευταίος.
1: Τελευταίος.
0: Ο Πελέ τελευταίος. Πρώτελευταίος.
1: Αυτό πώς να το πεις?
0: Πρώτελευταίος ο Μαραντόνα.
1: Υπάρχει κάποιος. Ναι, πρώτελευταίος ο Μαραντόνα.
0: Δηλαδή,
1: Κριστιάνο, ναι.
0: Μέση και Κριστιάνο στη σειρά.
1: Ναι, και... αυτό το κάναμε τον Γκάλουπ για να βγάλουμε τον καλύτερο. Ή τι το κάναμε τον Γκάλουπ για να δείξουμε αυτό που λες τώρα, τη δύναμη των social και ποιοι μπαίνουν και ποιοι διαμορφώνουν καταστάσεις και τα λοιπά.
0: Εγώ πιστεύω τη δύναμη των social.
1: Εγώ πιστεύω το κάναμε έτσι, χωρίς να υπάρχει. Αλλά βγάζει μια κοινωνιολογική ανάλυση.
0: Έχω
1: μετά.
0: Έχω άδικο σε αυτό.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή τώρα θα μου πεις ρε
1: Σιμάνι. Καταρχάς, πώς μπορείς να κρίνεις. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πρόλαβε να είδε και τον Μπελέ και να βλέπει και τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά να έχει άποψη. Δηλαδή πες ότι προλαβαίνει να δει κάποιος τον Μπελέ το 70. Είναι 20 χρόνων. Για να έχει άποψη, λέω. Και σε τι συχνότητα θα δει τον Μπελέ ένας που είναι 20 χρονών το 70. Που η τηλεόραση στην Ελλάδα ήταν ένα σε κάθε καφενείο, ξέρω εγώ, και βλέπαμε ένα μάτς το χρόνο. Mm. Ένας λοιπόν που γεννήθηκε το 1950, προφανώς την εν ζωή και τώρα. Αλλά τι να έχει δει από τον Πελέ, δηλαδή. Πόσα να έχει δει. Μπορεί εγώ να έχω δει τα ίδια με αυτόν.
0: Μόνο
1: από
0: το Μουντιάλ. Κανα Μουντιάλ να έχω δει.
1: Τι να δει από τον
0: Δηλαδή
1: Πελέ.
0: Καθημερινά δεν μπορούσα να δω και κανένα Μουντιάλ θα έβλεπα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω εντάξει, απλά γιατί κάποιο μπορεί να τρακάρει και λένε τι λένε, ρε παιδί μου. Απλά είναι η δύναμη. Το ποιος ψηφίζει, τι ψηφίζεις, τι έχεις δει. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα ένας 18άρης μπορεί να το ρωτήσει 18άρης, άντε σου πω 20άρης. Και πάλι πολύ λίγο λέω η ηλικία.
1: Ναι.
0: Σλούκα ή Γκάλης. Και ξαφνικά μπορεί να ψηφίσει Σλούκα. Και εκεί να πας να τρακάρεις και να λες ρε φίλε τι λες. Και όμως το παιδί έχει την εικόνα του Σλούκα ρε φίλε. Δεν έχει την εικόνα του Γκάλη. Μπορεί να το δει στο YouTube να κάνει το ένα, το άλλο και το άλλο. Δηλαδή είναι λίγο κάπου.
1: Ωραία το ναι. Αυτό. Ωραίο.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Αντελίνο εδώ. Γιώργα, ρε, τι γίνεται με αυτό το πράγμα κάθε χρόνο. Θα καθυστερούμε έτσι συνέχεια στο να ανακοινώνουμε παίκτες. Όλοι έχουν ανακοινώσει παίκτες. Εσύ τι κάνεις. Μετά θα φταίει ο Λύση, ο Μάτος ή ο Βιερίνια. Δεν πρέπει να γίνονται γρήγορα μεταγραφές ώστε ο προπονητής να έχει όσο γίνεται περισσότερο στη διάθεσή του για να μπορέσουν να εγκληματιστούν στα θέλω του προπονητή. Μόνο ονόματα ξέρω να βγάζουν τα δημοσιογραφικά για να πληρώνονται. Κούρασε αυτό το χρόνο και όσο για το Μαρτίνες που θέλει ο προπονητής να έρθει, θα τον φέρουν ή δεν θα το ακούσουν και θα το κάνουν το δικό τους. Μένει ελεύθερος, είναι 28, ήταν αρχηγός αλλά και παίζει και στις τρεις θέσεις. Θα του κάνουν το χατήρι. Έθεσες πάρα πολλά θέματα. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι βγαίνουν ονόματα από τους δημοσιογράφους πληρωμένα δημοσιεύματα? Γιατί λες μόνο ονόματα ξέρουν να βγάζουν οι δημοσιογράφοι για να πληρώνονται? Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Αυτό τι είναι τώρα που λέει?
0: Ξέρω, είναι κάτι το οποίο
1: ήθελε. Να πληρώνονται, τι να πληρώνονται, ρε Νίκο? Δηλαδή, εγώ επειδή ξεκινάω να πάω να κάνω τη δουλειά μου σήμερα, εγώ δεν πάω να. Δηλαδή, δεν θέλω να δηλητηριάσω τη σκέψη μου και να πω ότι οι δημοσιογράφοι εννοείς, υπονοείς, δεν ξέρω τι εννοείς, ότι οι δημοσιογράφοι γράφουν, ας πούμε, επιπληρωμή κάτι. Τα αφήνω στην άκρη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι τελειώνει η μέρα. Βλέπω ότι σε μία ώρα πρέπει να φύγω και δεν έχω γράψει τίποτα. Και λέω για να δικαιολογήσω το μισθό και την παρουσία μου, ας γράψω και ονόματα. Άμα είναι έτσι, ρε παιδιά, άμα το έχετε κάπως έτσι στο μυαλό σας. Οκ, κακώς ακούτε εμάς. Τι να σας πω. Μπορεί να γίνεται. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Σε όλα τα επαγγέλματα κάποιοι κάνουν καλή δουλειά, κάποιοι όχι τόσο καλή, κάποιοι άλλοι κάνουν λάθη. Οτιδήποτε. Αλλά αυτό που γράφεις, κακώς ακούς εμάς.
0: Τέλος πάντων, απλά να πω στον
1: στα
0: Νίκο.
1: Άλλα για την καθυστέρηση, ό,τι θες.
0: Καθυστέρηση είναι δεδομένο. Προφανώς και πρέπει να κοιτάει ο ΠΑΟΚ και τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Εγώ θα πω τουλάχιστον ότι ο ΠΑΟΚ από χθες έχει ένα προπονητή που μπήκε, θα τα πούμε λίγο αργότερα, και προφανώς γίνεται και μια προεργασία. Δεν θα μου είναι απίθανο δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Θα μου πεις ρε Γιώργο, τι μου λες αφού τη Δευτέρα φεύγει η ομάδα στην Ολλανδία. Λέω, πριν την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει και τρεις ποδοσφαιριστές. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια προεργασία. Έτσι, λοιπόν. Αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Να θυμίσουμε απλά ότι και σήμερα η εκπομπή είναι εκπομπάρα βέβαια. Δύο πραγματάκια να τα έχετε στην υποψία σας, που λέει ο Χατζηχρήστος. Να τα έχετε υπόψη σας ότι γύρω στις 12 παρά θα ανακοινώσουμε ένα ακόμη όνομα τυχερού ή τυχερής που θα πάρει φορτωμένο e-way με 100 ευρώ για να περνάει τα διόδια.
0: Ζιν.
1: Και βέβαια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε με το μεγαλειώδη διαγωνισμό και την υπερπροσφορά από τα οπτικά Ζωγράφου με ένα ακόμη ζευγάρι γυαλιά.
0: Το δεύτερο Polaroid.
1: Ναι, Polaroid.
0: Αυτή τη βδομάδα σας πάμε με Polaroid.
1: Αλλά τη δεύτερη ώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Οπλιστείτε με θάρρος, με υπομονή.
0: Και
1: με
0: πάμε
1: οτιδήποτε και
0: αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.
2: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλή σας μέρα. Πρώτη προπόνηση για τον ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση, με τον νέο αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος να υποδέχεται τον Ιταλό και να ζητά άμεσα τίτλους από τους παίχτες. Σε συζητήσεις με τη Charlotte FC για την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού εξτρέμ Λιέλ Λαμπάντα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας The Athletic. Στην πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή προχωρά ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού αμυντικού μέσου, Τον Ντέλε Μπασιρού, για τα επόμενα 3 χρόνια. Τέλος, βόμβα μεγατόνων προετοιμάζει ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση στον Λορέντζο Ινσίνιε, με τον Βάλτερ Ματσάρι να επιστρατεύει την κοινή του θητεία στην Νάπολη για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
14: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
13: Bad boy.
14: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Αριστώ, ναι, ναι.
14: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις,
17: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
18: Κόψε και μη.
19: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
18: Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουβανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που... Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος

0: τα κερδίζεις.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ίσως χρειαστεί να πάμε λίγο στο Χρήστο Στεφανή για μια ενημέρωση από την άποψη να δούμε τι γίνεται σε εκείνη τη φωτιά προς την Περαιά. Η αλήθεια είναι ότι χθες, Γιάννη, κατά τις 5.30-6 το απόγευμα, βλέπω το κινητό 112.
8: Και γιατί, σε σένα, σε ποια περιοχή?
7: Θέρμη.
8: Θέρμη. Και εμένα αρχές παπάφη κάτω τούμπα χτύπησε.
7: Κλείστε, λέει, τα παράθυρα λόγω των καπνών και τα λοιπά.
8: Ναι, έγραφε το μήνυμα ότι στην περιοχή της Περαιάς, στη Θεσσαλονίκη, λόγω της πυρκαγιάς, πυκνή, καπνή και τα λοιπά που έρχονται προς την περιοχή σας. Οπότε κλείστε, λέει, φροντίστε αυτά τα λόγια. Και λέω τώρα, έτσι που το διάβασα, θα μου πεις, μπορούσα να πεις, συγγνώμη, σας ενοχλώ, είμαι πολιτική προστασία, αν έχετε την καλοσύνη. Έπα, το γράψει γρήγορα, ας πούμε. Και λέω, αμάν έρχονται. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από κανένα 20 λεπτό, δεν ήρθε καπνός, δεν ήρθε καπνός, απλά μύριζα καμένα.
7: Μπράβο, μύριζα καμένα. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Χρήστος. Χρήστο, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, και θα συνεχίζει να μυρίζει, γιατί δυστυχώς, παιδιά, έχει συνεχίσει αναζωπυρώσεις που κρατούν σε εγρήγορση, βέβαια, και πυροσβέστες και υπαλλήλους που δουλεύουν εδώ με εξωκαπτικά μηχανήματα. Πριν από μερικά λεπτά, ίσως δεν ξέρω αν φαίνεται και από την πόλη, ο μαύρος καπνός. Μια τέτοια αναζωπύρωση σήμανε συναγερμό στις δυνάμεις που βρίσκονται εδώ, με αποτέλεσμα 3 πυροσβεστικά να σπεύσουν στο σημείο, σχεδόν στο κέντρο της πυρκαγιάς. Είναι περιμετρικά τα πυροσβεστικά, καθώς και πολλά εξωκαπτικά μηχανήματα, αλλά και φορτηγό, προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες που ξαφνικά απέκτησαν ύψος πολλών μέτρων, ενώ ένας έντονος μαύρος καπνός είχε αρχίσει και έβγαινε μέσα από αυτές και να απλώνεται νότια προς την πλευρά της Χαλκιδικής, δηλαδή έτσι φύσωσε ο αέρας. Από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά την περιορίζουν. Είναι επικίνδυνη, κατά της υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη, μόνο ότι η φωτιά τέθηκε ή οριοθετήθηκε, όπως λέμε, δηλαδή και σε ένα συγκεκριμένο σημείο, και περιμετρικά παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενώ αυτή η αναζωπήρωση έκανε ακόμη πιο αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Ούτως ή άλλως εδώ, εγώ όταν ήρθα πριν περίπου μία ώρα, μύριζε πάρα πολύ έντονα. Δεν υπήρχαν πολύ έντονοι καπνοί πέρα από κάποιες μικροαιστείες. Τώρα είναι αλλιώς, είναι ακόμη πιο αποπνικτικά. Υπάρχει πάρα πολύ πλαστικό και άλλα επικίνδυνα υλικά, τα οποία νομίζω ότι κάνουν τις μυρωδιές να φτάνουν, αυτές τις άσχημες μυρωδιές και επικίνδυνες, να φτάνουν μέχρι και τα όρια της πόλης και ίσως ακόμη πιο μέσα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικές, όλες επίγειες βέβαια για την ώρα, και ελπίζουμε να μην χρειαστούν να συνδράμουν και αεροπλάνα, που σημαίνει ότι η κατάσταση θα ξεφύγει. Υπάρχει ένα αεράκι, απλά είναι το

0: επικίνδυνο αυτό το ύποπτο που ξέρετε, επειδή έχουν πέσει και χώματα, καθώς έχουν πει από την πρώτη στιγμή τα εξκαπτικά μηχανήματα και βρισκόταν εδώ όλο το βράδυ, υπάρχουν φλόγες που καίνε κάτω από το χώμα, ξαφνικά εκεί βρίσκεται μια δίωδος αέρα, παίρνουν λοιπόν οξυγόνο και αφού υπάρχουν πλαστικά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο έφλεκτο, θεργεύουν πάρα πολύ γρήγορα, με κίνδυνο να ξαναδώσουν διαστάσεις επικίνδυνες σε αυτή τη φωτιά. Αν συνεχίσουν έτσι κάπως καλές οι καιρικές συνθήκες και πέσουν λίγο οι άνεμοι, νομίζω ότι μέχρι αργά το βράδυ θα έχεις βρει και η τελευταία εστία. Άλλωστε έρχονται φορτηγά, μεγάλα φορτηγά που μεταφέρουν κυβικά, δεκάδες κυβικά χώματος, προκειμένου να καλύψουν αυτές τις εστίες εντελώς. Νομίζω έρχονται από το σημείο του όπου γίνονται τα έργα του flyover, κάπου από την περιφερειακή δηλαδή, μεταφέρεται αυτό το χώμα, οπότε και αυτό θα παίξει ρόλο στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
1: Γενικώς, Χρήστο, ένας που πάει Περαία, πάει κανονικά, θέλω να πω.
0: Πάει κανονικά, Γιάννη, πάει κανονικά. Ναι. Ακόμη και αυτή η αναζωπήρωση ήταν στο κέντρο της φωτιάς, δεν έχει επηρεάσει τον κεντρικό δρόμο, επηρεάσει έναν κάθετο που κατεβαίνει προς τον οικισμό, προς τα Τσαΐρια δηλαδή, γιατί τον έκλεισαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά, αλλά όχι, τον κεντρικό δρόμο δεν τον επηρεάσει. Μέχρι τώρα η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά, απλά υπάρχουν αρκετά πυροσβεστικά οχήματα που ενδεχομένως θα συναντήσουν ευγή και δυσχεραίνουν κάπως την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Χρήστο, επειδή αυτό εδώ το ζούμε σχεδόν κάθε χρόνο σε εκείνη την περιοχή, έτσι ξέρουμε όλοι που είναι. Σε ποιον ανήκει αυτό το ρημάδι περιοχή?
0: Ίσως και στο, δεν το έχω ψάξει τόσο, ναι. Γιώργο, νομίζω στο Δήμο, θυμάμαι κατά καιρούς προσπάθειες των δημοτικών αρχών και δεν λέω μόνο της σημερινής και των άλλων τα προηγούμενα χρόνια να προσπαθούν να απομακρύνουν τους Ρωμά από το συγκεκριμένο οικισμό που ουσιαστικά φαίνεται ότι αυτοί δημιουργούν όλη αυτή τη χωματερή που πήρε φωτιά την ανεξέλεγκτη. Τώρα υπάρχουν και καλλιέργειες, δηλαδή στο σημείο που καίει η φωτιά, σε πάρα πολλά σημεία υπάρχουν τώρα φραγμένα οικόπεδα τα οποία ενδεχομένως έχουν καταληφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, δεν είναι δηλαδή ούτε καλλιέργειες ούτε έγιναν κάτι άλλο, και με αποτέλεσμα να γεμίσουν σκουπίδια και άλλα υλικά, μπάζα, τα οποία απαιτούνται εκεί. Βέβαια δεν είναι, για να λέμε και το... και τα πράγματα δικιά, μπορεί να λέμε ότι οι Ρωμά μπορεί να ξεκίνησαν να το δημιουργούν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ οι κάτοικοι από όλη την ευρύτερη περιοχή και πάνε και πετάνε μπάτσο σε αυτό το σημείο.
2: Σωστό, ναι, ξέρεις, γιατί και εγώ έμενα κάποια στιγμή εκεί. Όποιος ήθελε μπορούσε να πετάξει ό,τι γουστάρει.
0: Οπότε να μην λέμε, να λέμε τα πράγματα όπως
2: εγώ, ρε Χρήστο, άλλο ήθελα να καταλήξω. Πληρώνω ένα σκασμό δημοτικά τέλη. Πετά τα ετώ.
0: Γιώργο, ακόμα και να απομακρυνθεί, νομίζω θέλει, είναι πιο βασική η λύση, πρέπει να είναι ένα συνδυασμό.
2: Περιφράξτε το,
0: δηλαδή,
2: ρε φίλε.
0: Okay,
2: περιφράξτε
0: να πάει ο Δήμος.
2: Περιφράξτε
0: το. Άμα το φράξουν, τι.
2: Εντάξει, κάνει όμως κάτι, ρε Χρήστο.
0: Ωραία,
2: δηλαδή,
0: να απομακρύνει τα υλικά μετά, δεν θα ξαναδημιουργηθεί.
2: Θα ξαναδημιουργηθεί, αλλά κάνε κάτι. Βρες μια λύση, αυτό λέω.
0: Ναι, το θέμα είναι να βρει μια λύση η οποία θα είναι μια λύση η οποία θα αντέξει και θα δώσει και λύση. Όχι μια λύση μεσοβέζικη μετά να γελάμε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που πρέπει να γίνουν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με αυτό το καθήκον και πληρώνονται με αυτό για να κάνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή να δίνουν τέτοιες λύσεις ακόμα και σε πολύπλοκα θέματα. Όσο δεν λύνονται, θα έχουμε τέτοια περιστατικά με φωτιές που έθεσαν σε κίνδυνο ολόκληρες περιοχές και επιβάρυναν την ατμόσφαιρα της πόλης, γιατί χθες το βράδυ, μέχρι αργά τουλάχιστον, μου μύριζε πολύ έντονα ακόμη και στα δυτικά, που σημαίνει ότι όλο αυτό που καιγόταν ήρθε, πέρασε πάνω από τη Θεσσαλονίκη, αρκετό κατακάθισε, το εισπνεύσαμε και έχουμε και συνέχεια.
2: Το αστείο της υπόθεσης, ξέρεις, είναι, ρε Χρήστο, ότι για παράδειγμα είχαν πει μέχρι 15 Ιουνίου καθαρίστε τα οικόπεδα, τώρα τους δώσαν και 15 μέρες επιπλέον. Γιατί να τους δώσεις, ρε φίλε?
0: Ναι, ίσως γιατί νομίζω ότι. Αυτό,
2: ναι, δηλαδή αυτή η αναβλητικότητα και ο χαδελφισμός είναι μέσα στο αίμα μας, ρε Χρήστο. Εντάξει,
0: ναι,
2: μπορεί να είμαι υπερβολικός.
0: Έχει ξεκινήσει την πυρική περίοδο και θα έχουμε καθάρι στα οικόπεδα. Αυτό είναι το τραγικό. Και νομίζω ότι το ζήτησαν δήμοι οι οποίοι δεν ήταν έτοιμοι να καθαρίσουν τα δικά τους οικόπεδα, Γιώργο.
2: Μπράβο,
0: γι' αυτό και δόθηκε αυτή η παράταση. Νομίζω δηλαδή ότι οι Δήμοι ζήτησαν μια παράταση γιατί δεν είχαν το προσωπικό, τα μηχανή, δεν φρόντισαν να τα έχουν.
2: Να πάνε να ζητήσουν
0: τα μηχανήματα και όλα αυτά για να είναι εμπρόθεσμοι. Οπότε πήγαν στο αρμόδιο Υπουργείο και είπαν, παιδιά, επειδή εμείς δεν θα είμαστε έτοιμοι στις 15 Ιουνίου, δώστε άλλη μια παράταση 15 ημέρων, να είμαστε στις 30, να πάρει κάποια φωτιά από αυτό το οικόπεδο, να καεί. Να κάνουν περιουσίες, ακόμη χειρότερα να κάνουν άνθρωποι και μετά να ψάχνουμε να βρούμε γιατί και πώς έγινε όλο αυτό εν μέσω αντιπυρικής περίοδου.
2: Αλλά να πάω να ζητήσω εγώ μια παράταση έτσι από μόνος μου από τη σημαία για τα δημοτικά τέλη δεν θα με αφήσουν.
0: Ναι, δεν νομίζω.
2: Εντάξει, ρε Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, αδερφέ. Να είσαι καλά. Αυτά.
1: Εκεί ήτανε. Ήταν εκεί ο Χρήστος Στεφανής, οπότε αυτά που μας έλεγε δεν ήταν απόρρια ρεπορτάζ μέσω τηλεφωνημάτων ή κάτι αυτό. Δηλαδή ήταν και μεταφορά εικόνων που τώρα βλέπει. Και μας μεταφέρει το τι ακριβώς τι υπάρχει στην περιοχή. Στην ανάρτηση είναι ο Μέση με το ρεκόρ από χθες. Εκεί αφήνετε τα μηνύματα, συζητάμε, σχολιάζουμε ό,τι αγαπάτε. Με τα άλλα τα παιδιά τα πιάνουν να ακολουθούν και αυτοί κατά πόδας. Έτσι δεν τον αφήνουν το Μέση. Όπως έγινε και στην πρώτη αγωνιστική, στα πρώτα παιχνίδια της Αργεντινής, της Γαλλίας, της Νορβηγίας, έτσι και στα δεύτερα, σκοράρει ο Μέση. Στα 39 του άλλη αξία βέβαια αυτά τα γκολ και άλλα αξία αυτά τα γκολ που δημιουργούν το ρεκόρ. Σκοράρουν όμως και οι Εμπαπέδες και οι Χαλάντιδες. Και τώρα αυτή τη στιγμή πριν αρχίσει αυτό το Μουντιάλ υπήρχε ένας Κλόζε ο οποίος είχε το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ, 16 στο σύνολο. Τώρα τον πέρασε ο Μέση, πήγε στα 18. Με τα δύο χθεσινά δηλαδή είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ σε γκολ, επαναλαμβάνω, σε παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Και τον Κλόζε τον έπιασε ο Εμπαπέ. Με τα δύο που έβαλε πήγε και ο Εμπαπέ στα 16, άρα ο Κλόζε αρχίζει, υποχωρεί.
2: Ναι,
1: με τον Εμπαπέ βέβαια να κυνηγάει τον Μέση και μπορεί στο τέλος αυτού του Μουντιάλ να δούμε. Μπορεί να είναι πάλι ο Μέση ο πρώτος σκόρερ των Μουντιάλ. Μπορεί όμως να είναι και ο Εμπαπέ.
2: Στο επόμενο θα είναι ο Εμπαπέ.
1: Στο επόμενο μπορεί να είναι και ο Εμπαπέ. Βέβαια τώρα που λες το επόμενο και στο επόμενο, μου έκανε τρομερή εντύπωση βλέποντας έτσι κάποια βίντεο από τους αναλυτές, τεράστιοι ποδοσφαιρικοί αστέρες που σχολιάζουν το Μουντιάλ και στην Ελλάδα και εκτός. Τώρα λέω για μια ατάκα του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, στον οποίον πρόλαβε η δημοσιογράφος γιατί και του έθεσε ερώτηση για το αν ο Μέση μπορεί να παίξει στο επόμενο Μουντιάλ. Αμέσως από τώρα, ο Μέση ο οποίος είναι 39, να παίξει δηλαδή στο επόμενο Μουντιάλ 43 χρόνων. Και απάντησε ο Ζλάταν σε αυτό και λέει ότι σίγουρα το όπλο μας, το εργαλείο του κάθε αθλητή είναι το σώμα του και φυσικά το κορμί σου όταν είσαι 43, το βλέπεις ας πούμε και πώς είναι στα 39, 43 δεν ξέρω λέω πώς θα είναι, αλλά αυτό που κάνει ο Μέση είναι να έχει, να παίζει βέβαια και το, με το κορμί, αλλά να παίζει με το μυαλό. Και χρησιμοποίησε ένα ρήμα ο Ιμπραήμοβιτς στην Αγγλική, το manipulate, δηλαδή να ποδηγετεί, δηλαδή να. Πώς να το πω το manipulate, χειραγωγή, μπράβο Θανάση, ναι, να χειραγωγεί αυτός, δεν ξέρω, σαν να είναι mentalist, να χειραγωγεί το παιχνίδι πώς θα πάει για να έρθει να το προσαρμόσει
2: πάνω
1: στα δικά του θέλω. Βέβαια για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει τριγύρω του μια Αργεντινή η οποία τρέχει σαν παλαβή και κλωτσάν κιόλας και πηγαίνουν στους κόντρες
2: και το άλλο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Έχω το Μέση και το βάζω στο 90. Πάει να σου λέει πάλι μου σε Μουντιάλι.
1: Για το ρεκόρ λες εσύ τώρα.
2: Ναι ρε παιδί μου για το ρεκόρ.
1: Όχι, εδώ η συζήτηση είχε να κάνει με μια ουσιαστική συμμετοχή.
2: Ναι. Α, σωστό.
1: Όχι,
2: εντάξει,
1: για το ρεκόρ. Ναι. Άμα είναι τον παίρνει όλα τα Μουντιάλι.
2: Όπως είναι ο τερματοφύλακας του Μεξικού.
1: Ποιος?
2: Που έφτασε τα 6 αλλά δεν θα παίξει ποτέ.
1: Α, ο παλιός λες με τα μαλλιά τα.
2: Ναι, είναι στο Μεξικό. Έλα, κόλλησα. Κάποια στιγμή τον ήθελα να συζητούσε και.
1: Στην Κύπρο έπαιζε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
2: Κόλλησα τώρα.
1: Πάμε παρακάτω στα ξεκολλημένα.
2: Ναι.
1: Και τώρα μου θυμίζει αυτό.
2: Ο Τσόα.
1: Ο Τσόα, μπράβο, Γιέρμο.
2: Και είναι στην αποστολή. Σαν τρίτος τερματοφύλακας.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μην παίξει καθόλου.
1: Ναι.
2: Αλλά η ιστορία γράφει ότι είναι στο έκτο του Μουντιάλ.
1: Και έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι.
1: Αλλά διστάζω να το βάλουμε με να τα ακούσουμε ηχητικό στον αέρα. Γιατί με αυτά που κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
2: Φοβάσαι μήπως είναι παπάς.
1: Ναι, θα μου πεις, λέει τίποτα μηνύσιμο μέσα. Όχι, δεν λέει τίποτα. Και ίσως στο δεύτερο να τα ακούσουμε. Είναι, λέει, ένα απόσπασμα από την περιγραφή ενός Άγγλου σπίτια. Τώρα μπορεί να μην είναι απαραίτητα για αγγλικό κανάλι. Μπορεί να περιγράψει τα αγγλικά για κάποιο άλλο κανάλι, για κάποια άλλη χώρα εννοώ. Είναι η περιγραφή ενός Άγγλου, ενός σπίτια που μιλάει στα αγγλικά, από το Μουντιάλ, προσέξτε, του 2018. Όπου εκεί η Γαλλία αφήνει έξω την Αργεντινή. Και λέει ο σπίτερ, επειδή η εικόνα, η κάμερα έχει πάει πάνω στο Μέση, και λέει ο σπίτερ στα αγγλικά, και εδώ λέει ο Λιονέλ Μέση, που προφανώς λέει απόψε παίζει το τελευταίο του παιχνίδι σε Μουντιάλ. Και παίζει, λέει, το τελευταίο του παιχνίδι σε Μουντιάλ, γιατί στο Κατάρ, όχι δεν λέει στο Κατάρ, λέει στο επόμενο Μουντιάλ σε 4 χρόνια θα είναι 35 χρονών. Και το έκλεισε ο άνθρωπος, ο οποίος βέβαια δεν είπε και κάτι παράλογο. Ποιος περίμενε το 2018 στη Μόσχα, όταν η Αργεντινή σταματάει και έρχεται να προσθεθεί ένα ακόμη Μουντιάλ, στο οποίο ο Μέση δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτό που έκανε ο Μαραντόνα στην Αργεντινή. Να τη πάει δηλαδή ένα κύπελο, ένα Μουντιάλ. Εκεί όλοι λέγαμε ότι να ορίστε, σε αυτή την περίφημη τη σύγκριση, όχι ο Μαραντόνα, όχι ο Μέση, αν ο Μέση μπορεί όπως ο Μαραντόνα. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι τελείωσε εδώ, ας πούμε, το έργο. Και στο καπάκι πάει, παίρνει το Μουντιάλ στο Κατάρ, και στο καπάκι 8 χρόνια μετά από τη Μόσχα, ο Μέση είναι εδώ και γράφει και παίρνει το δικό του ρεκόρ. Τώρα, αν θα το κρατήσει, πώς θα το κρατήσει, δεν θα το κρατήσει πολύ, είναι ο Εμπαπέ, αλλά οκ. Okay. Λέω, ρε παιδί μου, πώς καμιά φορά γίνονται αυτά που γίνονται. Mm.
2: Το μεταξύ, φίλε, είδες πόσο αδικούσε η εθνική Νορβηγία, δηλαδή το τι ήταν σαν
1: αυτή. Μου το πείστε να πω δύο ακόμη γρήγορα για το Μέση. Λίγο ακόμη. Τι μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες. Το πρώτο γκολ, αν το δείτε, πώς, από πού αρχίζει ο Μέση, από τη γραμμή στο πλάι, και πώς καταφέρνει, τι βλέπει στο γήπεδο, πώς το βλέπει από ψηλά, και χωρίς πώς να τραβάει κάτι σπριντ συγκλονιστικά. Ήταν εκεί που έπρεπε για να τελειώσει τη φάση. Αλλά πιο πολύ εντύπωση μου έκανε το δεύτερο γκολ, που ρισκάρει ακόμη και τραυματισμό για να πάει με ένα τάκλι να προλάβει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα, ενώ είναι και ο Νορβηγός πάνω στη... Ο Νορβηγός, λέω, με συγχωρείς. Είναι και ο Αυστριακός πάνω στη φάση και ετοιμάζεται και αυτός να κλωτσίσει. Δηλαδή, είναι το μάτς στο 95, στο 90 συν 5, συν 6, είναι ένα 0. Δεν είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλου, δεν είναι 0-0, δεν είναι τίποτα από αυτά. Και ο Μέση κάνει ένα τάκλιν και έχει γίνει κανονικά κόντρα. Δηλαδή το πόδι του προλαβαίνει την μπάλα και χτυπάνε πόδια με πόδια.
2: Μπορείς να σταματήσεις το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι όπως είναι κάτω και σέρνεται, οτιδήποτε θα. Ναι. Δεν ήρθε. Και λέω τι κάνει ρε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, δεν ξέρω. Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, λέει 13 γκολ σύνολα μέχρι τώρα έχει βάλει Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ.
1: Ωραίο. Ναι. Και... από την Αργεντινή δεν σκόραρε κανείς άλλος.
2: Ναι, λέω, ρε παιδί μου, για το Χάλαντ. Mm. Είδες δηλαδή πόσο άδικο ήταν γι' αυτό να. Το ότι εντάξει, τιμή είναι να είσαι στην Εθνική Νορβηγία. Δεν το λέω για σαν άνθρωπος. Έτσι, φαντάζεσαι το Χάλαντ Γάλλο.
1: Ναι.
2: Ή Ισπανό.
1: Φαντάζεσαι το Ζαφίρι συμπαίκτη του Χάλαντ τώρα στο Μουντιάλ. Αν ο Ζαφίρι δεν διάλεγε Ελλάδα.
2: Σωστό.
1: Ζαφίρι, λέω. Καρέτσας.
2: Καρέτσας. Όχι, ρε, τι Ζαφίρης. Ζαφίρης, ρε Γιάννη.
1: Εντάξει, του μπέρδεψα.
2: Καρέτσα είναι Βέλγιο.
1: Όχι, του μπέρδεψα, του μπέρδεψα λίγο.
2: Ζαφίρης,
1: γιατί διαλέξα.
2: Διαλέξα τα παιδιά. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω για το Χάλαντ. Θα μπορούσε δηλαδή να είχε κάνει παπάτες και νωρίτερα.
1: Πάντως ο τρόπος που κουβαλάει την μπάλα ο Έντεγκαρ στο πρώτο γκολ.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το ότι κουβαλάει. Έχουν αρχίσει όλοι αυτοί οι τεράστιοι παίκτες να το κάνουν εύκολο. Να τρέχεις, ας πούμε, σε full speed, να μην χάνεις το control. Η πάσα που δίνει στο Χάλαντ είναι μαγική. Είναι μαγική, δηλαδή του τη δίνει, δεν είναι ακριβώς πάρε βάλε, γιατί και ο Χάλαντ πρέπει να κάνει ένα ωραίο πλασέ. Ο τερματοφύλακας είναι ενεργός στη φάση. Αλλά ο τρόπος που πάει η μπάλα συστημένη την ώρα, ούτε τον κόβει την ταχύτητα, ούτε τίποτα, τίποτα, είναι φοβερός, φοβερός.
2: Λοιπόν, εμείς είμαστε περισσότερο φοβεροί, κυρίες και κύριοι, γιατί πάρα πολύ απλά ήρθε η ώρα, σε λίγο, να σας δώσουμε και το όνομα του νικητή ή της νικήτριας για το e-way, σε λίγο, έτσι, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας. Μας στέλνετε μηνύματα εκεί όπου έχουμε ποστάρει τη φωτογραφία του Μέση, να πω...
1: Μόλις ήρθε.
2: Ήρθε.
1: Βεβαίως.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι διακοπές, Γιάννη μου, ξεκινούν με e-way.
1: Ναι.
2: Είστε στο αυτοκίνητο και θέλετε να γλιτώσετε λίγο τη μουρμούρα της διπλανής σας. Είστε στο αυτοκίνητο και θέλετε να γλιτώσετε τη μουρμούρα του διπλανού σας. Του έλεγα να πάρουμε e-way, καθόμαστε εδώ τώρα και περιμένουμε, βρες τους άλλους πως φεύγουν και τα λοιπά.
1: Στη σειρά, στη σειρά.
2: Ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Εδώ στην Πλάκα Τέλος Καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Τι πρέπει να κάνετε, είναι απλά τα πράγματα και το κάνετε μόνο μία φορά, ασχέτως αν κερδίσετε ή δεν κερδίσετε σήμερα. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί e-way. Μία φορά αρκεί, έτσι. Η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις και δεν είναι μία ούτε δύο. Μέχρι 28 Αυγούστου θα δίνουμε κάθε μέρα 100 ευρώ φορτισμένα χρηματάκια στο e-way. Προσέξτε, αν είστε νέος χρήστης και κερδίστε, θα λάβετε και τον μπομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε για το σημερινό νικητή.
1: Κυρίες και κύριοι, άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά, φίλες και φίλοι, ο σημερινός νικητής είναι ο Νικόλαος Οικονόμου. Νικόλαε, για τους φίλους, γιατί πλέον τώρα θα έχεις λίγο παραπάνω κανένα φίλο που θα θέλει το e-way σου.
2: Νικολάκη, να ξέρεις τι σου προσφέρουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, σκέψου. Δεν είχες το e-way και ήθελες να φύγεις, ρε παιδί μου, για να πας προς παραλίες εκεί, Λιτόχωρα κτλ. Δεν Κατερίνη. Αυτό το δεκάλεπτο, εικοσάλεπτο που κερδίζεις, μπορεί να βρεις με αυτόν τον τρόπο και την τελευταία εξαπλώστρα. Άμα αργούσες. Άμα αργούσες. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Νέα αναζωοπήρωση σημειώθηκε νωρίτερα στην πυρκαγιά που καίει στην περιοχή Τσαΐρια στην Περαιά Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με σκαπτικά μηχανήματα την έχουν οριοθετήσει και επιχειρούν την κατάσβεσή της. Αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες προβλέπει νομοθετική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Οι ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Αίτημα για την Άρση Ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο Qatar Gate. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα σταλεί στη Βουλή προκειμένου να αποφασιστεί η Άρση Ασυλίας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, καταδίκασε τη στάση της Ευρώπης στην επίθεση ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τόνισε πως οι Αμερικανοί είναι υποχρεωμένοι να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
26: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
27: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
28: Πεινάω. Για πού είμαι?
29: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
28: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
30: Time out για Θράκων.
31: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
30: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
31: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
30: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Καλωσορίζουμε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου πλέον στη ρύθμιση των ήχων, στην Κωσόρα. Γεια σου, Κώστα Γιγαντά. Και πάντα με Γιάννη Τσιράπη στο production. Η πλάκα τέλος μέχρι τη μία, μηνύματα διάβαστα. Δεν μπήκαμε ακόμη στη διαδικασία της ανάγνωσης. Λίγο να κάνουμε μια κατεβασιά κι άλλη στην επικαιρότητα. Σας θυμίζουμε ότι σε λίγο θα πάμε και στα. Και στο ζευγάρι με τα γυαλιά ηλίου, σε λίγο, όταν δώσουμε το. Όταν ανάψει το πράσινο φως. Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα για τον Αμπάντα.
1: Ναι.
0: Λιέλα Αμπάντα τη Σάρλοτ. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, βέβαια, περίπτωση παίχτη, ο Ισραηλινός, ακραίος. Έπαιζε εκεί στο MLS. Παίζει στο MLS με την ομάδα τη Σάρλοτ. Βέβαια, Γιώργο, να πω εδώ ότι το Athletic. Είναι γενικά αξιόπιστο πολύ.
1: Ναι, αλλά από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε, το τελειώνει ο ΠΑΟΚ.
0: Το σβήνει, το διαψεύδει,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, εγώ στάθηκα πάρα πολύ στο από πού προέρχεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Αλλά οκ, okay, δεν λέω ότι.
1: Ναι, αν ήταν αριστερός, δηλαδή έπεσε στη θέση του Τάισον, θα σου έλεγα ναι. Αλλά για αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω.
0: Καλά, έχει παίξει και αριστερά. Παίζει και αριστερά.
1: Ναι,
0: πλάγιος είναι.
1: Ναι, πλάγιος. Είναι. Αλλά είναι δεξιοπόδαρος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο κάδρο με την έννοια ότι πάει ο ΠΑΟΚ δυνατά για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ωραία.
1: Αυτό δηλαδή που ξέρουμε, Γιάννη, στην παρούσα φάση, για να πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ, είναι ότι αυτή τη στιγμή λες Σάντα Μαρία, Σάντα Μαρία, τον μέσο. Λες τον κολλάω συνέχεια το όνομά του, τον Ισπανό, τον που έμεινε ελεύθερος από την Sociedad, το στόπερ, αυτόν. Για Χατζηδιάκο, ναι. Και περιμένουμε να δούμε και κάποιες άλλες κινήσεις. Θα μου πεις γιατί είδαμε αυτές τις συγκεκριμένες. Βρελαίο το ότι υπάρχουν αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, έτσι. Και μετά συζητάμε και για άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι ο ΠΑΟΚ για μένα μέχρι την Παρασκευή μπορεί να ανακοινώσει και τρεις ποδοσφαιριστές. Η επόμενη ανακοίνωση για τον ΠΑΟΚ πάντως. Για να το πούμε αυτό, γιατί χθες υπήρξε η ανακοίνωση για τον κύριο Λύση, ο οποίος έκανε και την πρώτη προπόνηση, είναι το ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του. Χθες, δεν ανακοινώθηκε και επίσημα. Χθες στα πλάνα του ΠΑΟΚ TV και σε κάποιες φωτογραφίες υπήρχε ο άνθρωπος ο οποίος συζητούσε συνέχεια με τον Ιταλό και ήταν αυτός ο οποίος έκανε και ήταν σαν γυμναστής. Όχι, σαν γυμναστής είναι. Το τσαλάκος ο Κώστας Πετρωτός, συγκεκριμένη φωτογραφία, έψαξε, βρήκε και είναι ο Αλμπέρτο Χινές. Είναι 34 χρονών, είναι γυμναστής. Αυτός ήρθε μία μέρα νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη από ό,τι είχε έρθει ο Λύση. Δεν ήρθαν δηλαδή με την ίδια πτήση. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι έχει δίπλα του αυτόν, ξέρουμε ότι έχει δίπλα του πλέον τον Πέτρο Τσιαπακίδη. Μένει να δούμε, υπάρχει φυσικά ο κύριος Λάπας, έτσι, ο οποίος κάνει τις προπονήσεις τερματοφυλάκων. Για το συγκεκριμένο πάρος είναι 34 ετών. Ήταν και στη Μιραντές όταν ήταν προπονητής εκεί ο Λύση. Και σε κάποιες άλλες ομάδες. Αλλά να μένετε, η ανακοίνωση της πάει και επίσημα. Απλά από τη φωτογραφία, τα πλάνα, το βίντεο, ο Κώστας το τσαλάκωσε και είπε ότι. Είπε, δηλαδή, όχι, είπε, υποστηρίζει, είναι αυτός, είναι ο Χινές και παρουσιάζει και το βιογραφικό του. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει προπόνηση πρωινή, μπορεί και να τέλειωσε, όχι, έχει, προπόνηση τελείωσε. Ξεκινάμε με ιατρικό δελτίο λίγο ψιλογεμάτο, όχι γεμάτο, έχει ονοματάκια. Δηλαδή και ο ΜΕΙΤΕ και ο Ντεσπότοφ κάναν θεραπεία. Ο ΜΕΙΤΕ για το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε, ο Ντεσπότοφ γιατί ακόμα που λέει ο λόγος μπορεί να φορέσει παπούτσια αλλά δεν μπορεί να κλωτσίσει μπάλα γιατί είχε κάνει την εγχείρηση στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Προφανώς θα πάνε στην Ολλανδία και πιστεύουμε ότι εκεί μπορεί να ενταχθούν με την ομάδα. Και ο Θημιάνης, ο οποίος έκανε ατομικό χθες. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε ωραίες εικόνες. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Είδαμε ωραίες εικόνες στο προπονητικό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ποιες ήταν οι ωραίες εικόνες. Πέρα από αυτό στα αποδυτήρια που λογικό ήταν να συμβεί, δηλαδή ο Μάτος και ο Βιερίνια παρουσία του νέου ΣΕΟ της ΠΑΕ ΠΑΟ και της κυρίας Γκοτζαρόβα, η οποία σύστησε τους ποδοσφαιριστές.
0: ΣΕΟ είναι η Γκοτζαρόβα, όχι.
1: Όχι, όχι. ΣΕΟ πλέον δεν είναι η Γκοτζαρόβα, είναι ο κύριος.
0: Α, του Μαζάτου.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ο κύριος Αγισίλας του Μαζάτου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εμένα αυτό το οποίο με.
0: Αλλά ήταν και οι δύο στα ποδητήρια, απλά τους σύστησε η Γκοτζαρόβα.
1: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, για λογαριασμό της διοίκησης, τους ποδοσφαιριστές σύστησε η Γκοτζαρόβα. Που λέει ότι είστε να αγαπημένοι και να ακούτε τον προπονητή σας. Είναι δηλαδή αυτά τα οποία μοίρασε η ΠΑΕΠΑΟ και τα διαβάσαμε. Να είστε αγαπημένοι και να ακούτε τον προπονητή σας.
0: Εντάξει, εγώ αν.
1: Βγάλετε και μια κόλλα χαρτί να το δείτε.
0: Θα έκανα μια ανατροπή.
1: Ναι,
0: θέλω να μαλώνετε συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην ακούτε τίποτα από αυτά που σας λέει. Κάντε του κεφαλιού σας. Κατάλαβε. Μ' αρέσουν αυτά τα κόντρα Δηλαδή και οι ομάδες τώρα, επειδή μπαίνουμε όλες την αφορά στον πάγο, αυτό δεν υπάρχει ήδη κανένας τώρα.
1: Ναι.
0: Απλά μπαίνουμε σε μια περίοδο προετοιμασίας που οι κλισέ εκφράσεις δίνουν και παίρνουν.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, δηλαδή κάνει ο άλλος προπόνηση σε τρεις μέρες. Λες, ας πούμε, τα πρώτα θέλω του προπονητή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και τι διαβάζεις μετά, ότι θέλει την μπάλα, ας πούμε, με τη μία πίεση ψηλά, ενώ οι άλλοι θέλουν την μπάλα κράτα τη μέχρι να τη χάσεις.
1: Δηλαδή, και... χθες είχε ένα βίντεο 7,5 λεπτά από την προπόνηση που ανέβασε η ΠΑΕ. Το είδα όλο, έτσι, μήπως βγει κάτι κτλ. Το να γράψεις ότι απαιτητικός ο Λύση ή έβαζε τις φωνές που δεν τις έβαλε, θέλω να πω δηλαδή, ναι, είναι αυτά τα κλισέ που λες. Παιδιά, λοιπόν, ακούστε λίγο να δείτε τώρα. Επειδή πρέπει να διευκολύνουμε λίγο και την Λίλα Γκουλιώνη. Θέλω όμως να σας παρακαλέσω κάτι. Όταν λέμε δεκάλεπτο, να εννοούμε δεκάλεπτο και για τη Λίλα, αλλά κυρίως και για αυτούς που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι 10 λεπτά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από χθες ότι για 4 εβδομάδες το καλοκαίρι, το Μετρόπολης 95 και τα οπτικά Ζωγράφος σας φέρνουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου, κάθε εβδομάδα και διαφορετικό brand. Χθες ξεκινήσαμε με τα γυαλιά ηλίου Polaroid και θα πάμε παρέα μαζί τους μέχρι και την Παρασκευή. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα στο 2310-90-90-90 μέχρι τις 12 και 27 πρώτα λεπτά. Δηλώνεται συμμετοχή. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και η ανακοίνωση του σημερινού νικητή. Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα οπτικά Ζωγράφος, γιατί για μία ακόμα χρονιά μέσα από αυτή την εκπομπή και κυρίως μέσα από το Μετρόπολης κάνουν χαρούμενους 20 ακροατές με top γυαλιά. Ερμού 77, Αγία Σοφίας 24 και online στο optics.gr μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα, στις καλύτερες τιμές. Και δεν μιλάμε μόνο για οπτικά ηλίου, οπτικά οράσεως, φακούς επαφής, after sale. Γενικώς πάρα πολύ ωραία πράγματα στα οπτικά Ζωγράφος και τον ευχαριστούμε. Το δεκάλεπτο άρχισε και κλείνει αυστηρά 12 και 27 πρώτα λεπτά.
0: Και έρχεται, φίλε, και δηλαδή είναι φοβερό, είναι κάθε μέρα. Όχι, ένας τυχερός παίρνει ένα ζευγάρι ή μια τυχερή. Παίρνει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κάθε μέρα. Όχι, ξέρεις, στο τέλος εβδομάδα θα κληρώσουμε ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα και έρχεται την ώρα που πρέπει. Δηλαδή, τώρα αρχίζει το καλοκαίρι, ακόμη περισσότεροι δεν έχουν φύγει διακοπές με το καινούργιο αλάκι, θα σκάσετε μύτη στις παραλίες. Ποιότητα full, επώνυμα brands, τα πάντα από τα οπτικά Ζωγράφος. Μας έχουν συνηθίσει σε πολύ υψηλές παροχές υπηρεσιών και προσδοκίες και από το αγροτικό κοινό, τις οποίες τις κάνουν, τις φέρνουν εις πέρας όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπράβο. Τους ευχαριστούμε πολύ. Έχει αρχίσει ο διαγωνισμός. Έλεγα λοιπόν αυτή τη στιγμή για τον Μπάουξ ό,τι αφορά τις θεσινές εικόνες. Όταν φεύγει ένας προπονητής και μάλιστα με το μέγεθος του Ρασβά Λουτσέσκου, μπαίνει σε μια διαδικασία να στηρίξει τον νέο προπονητή. Εγώ θα πω και επικοινωνιακά, που είναι καλό και αυτό, απλά να ακολουθήσει μετά και το πρακτικό της υπόθεσης, το έμπρακτο δηλαδή. Λέω, χθες είδαμε για παράδειγμα τον Βιερίνια και τον Μάτος που κάθε μέρα θα είναι στην προπόνηση. Δεν αποτελεί είδηση αυτό. Δηλαδή, επειδή έκανε χθες ο Λύση την πρώτη προπόνηση, δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστούμε ξανά. Είδαμε και τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος είχε αγκαλιά τον Λύση, συζητούσαν μαζί του με τον Βιερίνια, ο οποίος έκανε και τη μετάφραση. Μετά τον Βιερίνια, τον Μάτος. Στην άκρη είδαμε κάποια πλάνα από τους διοικητικούς παράγοντες να παρακολουθούν την προπόνηση. Όλα αυτά γιατί χθες είχαμε την πρεμιέρα του Λύση και όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ωραίο να βλέπεις τον Μάτος και τον Βιερίνια δίπλα στον νέο προπονητή, ότι είμαστε εδώ, σε στηρίζουμε κτλ. Για μένα το πιο σημαντικό της θεσινής ημέρας, παιδιά, όχι ότι περίμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό, είναι ότι ο ίδιος ο Μάτος, και καλά έκανε γιατί ξέρει τι εστί ΠΑΟΚ, επίσης έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, επίσης ξέρει τι είναι ο ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι δεν μπορεί να ζητήσει πίστοση χρόνο και ότι πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα που σε 1, 2, 3 χρόνια θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ήταν ξεκάθαρο χθες ο Μάτος. Είπε ότι είμαστε εδώ για να δουλέψουμε και να πάρουμε και άλλους τίτλους και πολλούς τίτλους. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν παρουσίασε τον Λύση, την ανακοίνωση δηλαδή παρουσίαση, έγραψε ότι πάμε να δουλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι για νέες επιτυχίες και νέες διακρίσεις. Νέα διάκριση δεν είναι ούτε να βγαίνει στο Europa ούτε στο Conference, είναι να παίρνει τίτλους. Άρα λοιπόν ο πύχης παραμένει ψηλά. Το ότι παραμένει ψηλά ο πύχης είναι πάρα πολύ.
0: Ο Λύση, με συγχωρείτε, δεν τον ακούσαμε ακόμη.
1: Ο Λύση απλά έκανε μία τάκα στους, όπως τη μοίρασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους αυτούς, ότι έχουμε καιρό να γνωριστούμε. Απλά θέλω από εσάς πάρα πολύ δουλειά και πάμε πολύ γρήγορα για επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και μάλιστα στην προπόνηση, στο βιντεάκι, αυτό το 7 λεπτό δείχνει πλάνα ότι τους μιλάει. Και κάποια στιγμή απλά έχουν αφήσει την ΠΑΕ και καλά κάνουν να ακουστεί τώρα και τώρα δουλειά. Εντάξει. Δηλαδή. Το Λύση δεν ξέρω αν θα τον παρουσιάσει άμεσα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενώ σε συνέντευξη τύπου πριν πάνε στην Ολλανδία ή όταν επιστρέψει η ομάδα ή στην Ολλανδία δώσει που θα δώσει λογικά μια συνέντευξη εκεί στου απεσταλμένου. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι όλα αυτά για μένα είναι πάρα πολύ θετικά. Ότι δείχνουν δηλαδή ότι αγκαλιάζουν τον νέο προπονητή γιατί είναι δικό τους project, είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Το κυρίως όμως είναι στην πράξη, στην πράξη. Και αυτό έχει να κάνει με ένα και μόνο πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός που έχει την τεράστια πίεση πάνω του χωρίς να ευθύνεται για αυτή την πίεση, και δεν το λέω ότι η πίεση δημιουργήθηκε ότι είναι κάτι κακό, απλά λέω ο ίδιος δεν το προκαλεί, αυτομάτως γίνεται, είναι ο Διοσολύση. Αδίκως, αδίκως, γιατί αρκετοί είναι αυτοί που ακόμα θέλουν να, όχι θέλουν, μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία να σκέφτονται το ρασβάλο του Τσέσκου. Και εδώ μετά θα ανοίξω μια παρένθεση. Άρα λοιπόν, το να κρίνεις αυστηρά ένα προπονητή σημαίνει ένα πράγμα. Του δίνω τα όπλα για να τον κρίνω αυστηρά. Δηλαδή, αν ο Λύση στην πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία έχει και τους δύο στόπερ που αυτή τη στιγμή λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Έχει το ΧΑΦ, έχει και κανένα δύο ακόμα ποδοσφαιριστές. Δεν σου λέω να έχει συμπληρωμένο το ρόστερ. Ναι, εκεί δεν μπορεί να πει κανείς, δηλαδή δεν μπορεί να σου πει ο Λύση, περιμένω και τις μεταγραφές για να δω τι θα κάνω. Άρα λοιπόν, έχουμε απαιτήσεις από το Λύση με την έννοια ότι ο ίδιος ο Μάτος ανέβασε ψηλά τον πύχη. Αλλά πρέπει εμπράκτος να στηριχθεί και ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να το κάνει σε συνεργασία με τον Μάτος και τον Βιερίνια είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Φαντάζομαι ότι έχει την πρόθεση με αυτά τα οποία ακούμε, με τις μεταγραφές που θέλουν να γίνουν, έτσι ώστε να γεμίσει το ρόστερ. Είναι αλήθεια πάντως, και δεν το λέω εντρικαδόρικα και θα το καταλάβετε αυτό πάρα πολύ εύκολα με την παρακάτω ατάκα, ότι το μέτρο σύγκρισης με τον Λουτσέσκου πάντα θα υπάρχει στην παρούσα φάση, το πάντα το αποφεύγω, γιατί μιλάμε για τον πιο πετυχημένο προπονητή. Και δεν είναι κάτι που το λες εντρικαδόρικα. Εμένα με έκανε φοβερή εντύπωση η ανάρτηση του Ζίφκοβιτς. Μιλώντας στον πρώτο προσωπικό, στον πρώτο ενικό, σαν να έγραφε δηλαδή ένα γράμμα στο Λουτσέσκο, απλά ήθελα να το διαβάσουν όλοι, είπε ότι ήσουν κάτι παραπάνω από προπονητής, ήσουν ο μέντορας μας, ήσουν αυτός που μας ενέπνεες και το έργο σου ή η παρουσία σου θα μείνει για πάρα πολύ καιρό στον ΠΑΟΚ, ακόμα και τώρα που έφυγε.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, εντύπωση δεν μου κάνει.
0: Α, τι.
1: Λέω ότι το βάζω σαν επιχείρημα, το ότι μπορεί εγώ ο Ζαΐρης ή ο Πάγκος πίσω από ένα μικρόφωνο να λέμε ότι η άβρα του Λουτσέσκου ή η παρουσία του Λουτσέσκου θα υπάρχει για πάρα πολύ καιρό ακόμα, ναι, στον ΠΑΟΚ, ναι, και αυτό είναι άδικο για το Λύση, αλλά το λέει ουσιαστικά και ο ίδιος ο Ζίφκοβιτς. Όταν λέει ότι ήσουν ο μέντορας μου, ήσουν ο άνθρωπος μας ενέπνευσε, ήσουν ο άνθρωπος μας βοήθησε και για πολλά καιρό ακόμα αυτό όλο θα υπάρχει στον ΠΑΟΚ, θα ακολουθεί τον ΠΑΟΚ. Σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι έχεις αφήσει το αποτύπωμά σου, ξέρουμε ποιος είσαι,
0: ναι,
1: και εγώ το μεταφράζω και θα πω, όχι το χρεώνω στο Ζίφκοβιτς, ότι έχει μπροστά του ο Λύση και αυτό το στοίχημα. Να σταματήσουν πλέον να αναπολούν τον Λουτσέσκου. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο με έναν τρόπο. Με το να τον βοηθήσουν να κριθεί στον αγωνιστικό χώρο δίκαια. Δίκαια. Είναι σαν να μου λες εσύ πάνε να παίξουμε μπάλα, για να δείξω εγώ ότι είμαι καλύτερος, αλλά εσύ να παίξεις με 11 και εγώ να παίζω με 8. Ποτέ δεν θα σε κερδίσω. Εκτός και άμα η 11 είναι 110 κιλά. Αλλά εσύ άμα έχεις μια ομάδα με 11 και εγώ με 8, προφανώς δεν έχω πολλές πιθανότητες να σε κερδίσω. Δώστε λοιπόν εντεκάδα στο Λύση, που μπορεί να γίνει, εγώ είμαι καλοπροαίρετος, και μετά κρίντε τον ή συγκρίντε τον με το παρελθόν. Αυτό λέω.
0: Ναι, σωστό βέβαια. Δεν θα πάψει αυτό να γίνεται. Απλά δεν νομίζω ότι ο Ζίφκοβιτς δεν θα είναι.
1: Εννοείται, ρε, επαγγελματία. Μα εγώ δεν το είπα εντρικαδόρικα. Του λέω δηλαδή, θα πάει ο Ζίφκοβιτς και θα πει: αυτό μου φέρατε, είχαμε τον Λουτσέσκου. Δεν το λέω αυτό. Αλλά ο τρόπος που εκφράστηκε ο Τάισον, ο τρόπος που εκφράστηκε ο Σντοεφ, ο τρόπος που εκφράστηκε ο Ζίφκοβιτς, δεν λέω παρελθοντολογία.
0: Ναι.
1: Απλά επιβεβαιώνεται αυτό που δεν χρειαζόταν ούτε και ένα χαζό να καταλάβει.
0: Καλά που υπάρχουν και αυτά.
1: Εννοείται.
0: Καλά που υπάρχουν και αυτά για να καλυφθεί το κενό, γιατί για μένα υπάρχει ένα τεράστιο κενό του αντίο του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου. Δηλαδή όταν. Αυτά τα πράγματα τα οποία τα νιώθει κάποιος την αυτονόητα, λέξεις που συνοδεύονται με εικόνες, και επειδή είπες για Ζίφκοβιτς, η εικόνα του Ζίφκοβιτς να τρέχει να πανηγυρίζει αγκαλιά με τον Λουτσέσκου τον γκολ στο παιχνίδι ανατροπής, νίκη με ανατροπή στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Όλο αυτό το δέσιμο δεν χρειάζονταν δεν χρειάζεται να φέρει πολλά παραδείγματα κάποιος. Αλλά καλά που υπάρχουν και αυτά τα δημόσια αντίο και ευχαριστώ των παιχτών του ΠΑΟΚ προς τον Λουτσέσκου για να καλυφθεί ένα κενό που για μένα είναι πολύ εμφανές, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και λίγα μέχρι τώρα. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα είναι πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
0: Πολύ περισσότερα.
1: Έκανε ο Τάισον, έκανε ο Σντόεφ.
0: Θέλω να πω, περίμενα ότι όλοι θα του κάνουν μια τέτοια ανάρτηση.
1: Κωνσταντέλια πλέον τα έχει κλειστά τα social media.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, δηλαδή θα έλεγε εσύ Κωνσταντέλια μια ανάρτηση αφού δεν έχει πλέον social media. Τα έχει κλειστά.
0: Ναι. Θα μου πει τώρα ποιοι άλλοι. Ο ΜΕΤΕ είπε τίποτα. Εντάξει. ΜΕΤΕ. Εσύ ΜΕΤΕ. Άμα δεν πει για τον Λουτσέσκου κάτι. Πρόσεξε καλά τώρα, έτσι. Θα έλεγα να έρθω έτσι να σε. Αλλά εσύ ΜΕΤΕ πρέπει οπωσδήποτε για τον Λουτσέσκου. Σου δώσε ένα συμβόλαιο καινούριο στην καριέρα σου.
1: Απλά το ζητούμενο, ρε φίλε, συγκεκριμένη περίπτωση είναι με όλο το σεβασμό.
0: Σε επέβαλε. Τώρα. Βγήκε μπροστά, όρθωσε ανάστημα.
1: Ναι, σου φέρε ένα κομμάτι.
0: Αντιμετώπισε την κριτική για πάρτι σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, εσύ με η Τέο φίλη, να του γράψει τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάτι. Τέλο πάντων, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο καθένα κάνει όπω θα νιώθει τα πράγματα. Μην...
1: Ναι, απλά η επόμενη μέρα λέει η λύση. Γι' αυτόν τον προπονητή στηρίζουν με και στηρίζουν όλοι. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω ότι. Να γράψω εγώ αυτή τη στιγμή ένα κατεβατό για το Λύση, για το ότι κάποια στιγμή είχε κερδίσει με την ομάδα του τη Ρεάλ Μαδρίτης, ότι είναι ένας που δουλευταράς, που δουλεύει 12, 14, 15 ώρες, κάποια από εσάς άμα το κατεβάσω όλο αυτό, θα μου πούνε εσείς αέρι τώρα τι κάνεις.
0: Καλά, χρειάζεται να γίνει αυτό για να ξέρουμε λίγο τον background. Λέω, ένας καινούριος μπαίνει στην παρέα.
1: Άλλο λέω, βουλευταράς 12 ώρες και τα λοιπά. Άλλο λέω, δεν με κατάλαβε.
0: Κατάλαβα πώς λες, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.
1: Αυτό εδώ δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όσο ενδιαφέρει το να δει εμπράκτος, όπως είδε χθες για παράδειγμα όλο αυτόν τον κόσμο στη Νέα Μεσημβρία και μεταφράζεται σε μεταγραφές.
0: Ποιον κόσμο είδε.
1: Και Άγγελο Αναστασιάδη και όλος μαζί.
0: Αυτό τον κόσμο. Ναι. Α, okay, ναι, ναι.
1: Απλά λέω μεταφράζεται σαν μεταγραφές. Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Ωραίο.
1: Για τον αυτό να είπαμε τίποτα, τον Αντετοκούμπο.
0: Τι να πούμε για τον. Γιατί, για τη μεταγραφή αυτό ναι, που πάει στο.
1: Ναι.
0: Όχι, από όσο θυμάμαι που ήμουν από την αρχή της εκπομπής, γιατί κάποιες στιγμές αργό δεν έρχομαι στην ώρα μου.
1: Να.
0: Από όσο θυμάμαι, επειδή ήμουν στην αρχή, όχι, δεν είπαμε.
1: 58,4 εκατομμύρια ευρώ θα παίρνει το χρόνο. 58,4. Για να μην μεταγραφεί στον Άρη, μόνο 58,4. Δώστε το
0: έργο. Είναι αρθεί στον Άρη.
1: Όχι, κάνε καμιά μεταγραφή στον Άρη. Πρόσεξε, θα
0: γιατί
1: είναι ο τέτοιο.
0: Τι συνδέομαι τον Αντετοκούμπο με τον Άρη.
1: Εγώ δεν αδικό. Όχι, ρε. Λένε ρε, παιδί μου, σιά ο Αντετοκούμπο, βοήθα, φιλαράκια είστε. Κάνε και εσύ καμιά μεταγραφή δώρο. Έτσι το γελώντα το λέω. Ο τέταρτο πιο ακριβοπληρωμένο εν ενεργεία καλαθοσφαιριστή. Πρώτο είναι ο Στεφ Κάρι, 62,5. Δεύτερο ο Εμπίτ, 59,5. Και τρίτο ο Γιώκιτ με 59. Μπράβο. Εν ενεργεία, 58,4.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή τετραετές συμβόλαιο ανέμενε στους Bucks, έπαιρνε 270, τριετές συμβόλαιο παίρνει κοντά στα 220.
0: Καλύτερης απολαύσης δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι.
0: Δηλαδή ο Λεμπρόν δεν είναι, δεν είναι.
1: Όχι ρε, εντάξει τώρα ο Λεμπρόν δεν μπορεί να είναι.
0: Γιατί, επειδή μεγάλωσε. Τι όχι.
1: Είναι επειδή μεγάλωσε ρε φίλε, τώρα ο Λεμπρόν τι να είναι. Τώρα ο Λεμπρόν δεν μπορεί να είναι να παίρνει 65 εκατομμύρια το χρόνο στα 40 του.
0: Ναι, αλλά οκ, okay, ναι. Ναι. Άρα δεν μπορεί να είναι, εντάξει. Okay.
1: Πάντως να ξέρεις ότι αν αποφάσιζε να μείνει στους Bucks,
0: ναι,
1: θα γινόταν αυτός ο πιο ακριβοπληρωμένος καλαθοσφαιριστής. Γιατί το συμβόλαιό του στους Bucks θα ήταν 62,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Άρα με βάση πήγε αυτά με καλύτερες απολαύες. Το χάσα λίγο τώρα.
1: Γιατί εκεί μιλάμε τώρα. Περίμενε. Όχι, λέω πήγε με τις καλύτερες απολαβές, λέω πήγε με τεράστιες απολαβές.
0: Α, οκ. Okay.
1: Τεράστιες και τον κατατάσσει αυτή τη στιγμή σαν το τέταρτο συμβόλαιο. Ίσως εγώ δεν το είπα καλά.
0: Α, δηλαδή αν έμενε στους Bucks θα έπαιρνε περισσότερα.
1: Ναι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Απλά το θέμα είναι ότι αποφασίζει να πάει εκεί. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το διαγωνισμό. Έχει ολοκληρωθεί. Αργότερα θα έχουμε και την κλήρωση για να μάθουμε και ποιος ή ποια θα είναι ο τυχερός. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά τα οπτικά Ζωγράφος, γιατί μαζί με το Μετρόπολης σας φέρουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό.

0: Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο επικαιρότητας για Μουντιάλ, λίγες διαφημίσεις και πάμε για τελική ευθεία.
1: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Και τώρα το φλάστο παγκόσμιο κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλησπέρα σας. Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται με την Κολομβία που είναι φαβορή για την πρωτιά να αντιμετωπίσει στις 5 τα ξημερώματα το Κονγκό. Άκρος απαραίτητη είναι η νίκη για την Πορτογαλία στις 8 επί του Ουσμπεκιστάν στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον 12ο όμιλο οι δύο νικητές της πρεμιέρας Αγγλία και Γάν αναμετρώνται μεταξύ τους στις 11, ενώ Κροατία και Παναμά στις 2 τα ξημερώματα θα διεκδικήσουν τη νίκη που θα κρατήσει ζωντανές ελπίδες τους για πρόκριση. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν περάσει ήδη στους 32 της διοργάνωσης, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τινησία και η Ιορδανία έχουν αποκλειστεί. Ο Λιονέλ Μέση με 18 γκολ βρίσκεται πλέον στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ο Κίλιαν Εμπαπέ ακολουθεί με 16 τέρματα και προσδοκά μελλοντικά να βρεθεί στην πρώτη θέση.
7: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος? Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 75, 73, 78.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
21: Βάζουμε Star APP από την B2Line.
22: Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω.
20: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
21: Βάζουμε Star APP από την B2Line.
22: Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω το 40.

0: Ειδικά σου ταιριάζει συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Επιβεβαιώνουμε ότι δεν πλακωνόμαστε στο ξύλο με τον πάγκο. Κλειστά μικρό.
1: Κοίτα τώρα που το είπε.
0: Πιστεύω ότι στους αυτό... 10 ή 8 αυτό φαντάζονταν. Αυτοί σκοτώνονται και προσπαθεί ο Χατζηγεωργίου να τους χωρίσει.
1: Αδερφέ, αν το είχα σκεφτεί πιο πριν, θα είχαμε στήσει ένα γρήγορο. Θα είχαμε στήσει ένα γρήγορο σενάριο. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Έχουμε διαβάσει.
0: Όχι. Ναι. Θα διαβάσουμε.
1: Τότε τι ευχαριστούμε.
0: Να
1: πω λίγο αυτό που λέει και ένας φίλος. Στο γκολ που βάζει το δεύτερο Μέση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση ο Άλβαρες. Δηλαδή βγαίνει, ας πούμε, του δίνει την πάσα ο Μέση.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει ο Άλβαρες τέταρτο με τον τερματοφύλακα των Αυστριακών. Και χάνει το τετατέτ. Ή αν θέλει, το αποκρούει ο τερματοφύλακα των Αυστριακών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η φάση δεν τελειώνει εκεί. Και στη συνέχεια τη φάση, αφού κάνει και ένα φοβερό κοντρόλ με το τακουνάκι ο Μέση για να φέρει την μπάλα μπροστά του, γιατί η πάσα. Τέλος πάντων, η εικόνα τα δίνει, τα λέει. Αλλά επειδή μένουμε τόσο πολύ στο δεύτερο γκολ του Μέση, στο ματ και τα λοιπά, θα μπορούσε αυτό το γκολ να μην πει ποτέ. Θα μπορούσε ο Μέση να πιστωθεί απλά μια assist και να πάμε παρακάτω. Και να τον έχει τώρα στο μείον ένα γκολ ο Εμπαπές. Αυτό κατάλαβες τώρα. Τέλος πάντων. Κάτι δικά μου. Επίσης ήθελα να ακούσουμε λίγο παρέα αυτό που είπε ο Ντοκού. Φαντάζομαι το ξέρετε. Ο Ντοκού φεύγει από το Μουντιάλ. Ο διεθνής Γάλλος. Γιατί θα πάει να είναι στο πλευρό της γυναίκας του η οποία γεννάει. Και μάλιστα, επειδή η είδηση σχολιάστηκε, συζητήθηκε και σχολιάστηκε ποικίλο τρόπος, έκανε κάποια σχόλια αντίθετα προς την απόφαση που πήρε ο Ντοκού. Έκανε μια δημοσιογράφος από την ΕΚΙΠ.
0: Oh.
1: Η οποία μεταξύ άλλων τι είπε, ας πούμε, επιχειρηματολόγησε, δεν είπε ότι μένα έτσι μου γουστάρει, ας πούμε, επιχειρηματολόγησε, αλλά αυτά που είπε ήταν πολύ, ρε παιδί μου, λέει, για να μην το κουράζω. Λέει ότι δεν καταλαβαίνω την απόφαση, ας πούμε, που παίρνει τον Ντοκού. Πώς αφήνεις, ας πούμε, ένα παγκόσμιο κύπελο και τα λέει η γυναίκα τώρα, έτσι.
0: Αυτό μου κάνει φοβερή, φοβερή εντύπωση.
1: Πώς αφήνεις, ας πούμε, ένα παγκόσμιο κύπελο και πας, ας πούμε. Και στο κάτω-κάτω λέει ο ρόλος του πατέρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι και τόσο σημαντικός.
0: Δηλαδή, το κάνει και χειρότερο,
1: Στη γέννα, την ώρα της γέννας λέει. Δεν λέει ότι

0: πως λένε κάποια ζευγάρια μεταξύ τους, ο άντρας με τη γυναίκα και κάνουν πλάκα, άμα το παιδί μοιάζει πάρα πολύ στον ένα από τους άλλους, στον ένα από τους, από τους δύο, λέει ας πούμε ότι ο άλλος είχε φιλική συμμετοχή. Δηλαδή, ειδικά αν μοιάζει τη μαμά, οι φίλοι ας πούμε κοροϊδεύουν τον πατέρα και του λένε φιλική συμμετοχή, είχες εσύ και κάτι τέτοια. Λέει, είπε λοιπόν αυτό η δημοσιογράφος, για το ότι ας πούμε ο άντρας της συγκεκριμένης εκείνη τη στιγμή, ο πατέρας ο άντρας. Ο πατέρας δεν έχει να κάνει και δεν έχει να παίξει μεγάλο ρόλο. Και αντιδράσεις ήταν μεγάλες και μάλιστα η ΕΚΥΠ ανακοίνωσε ότι έλυσε τη συνεργασία μαζί της.
1: Καλά την έκανε.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
1: Καλά την έκανε. Τελειώσαμε. Εκτός αν αυτή είναι καμιά γεροντοκόρη.
0: Ήταν πάντως, δεν καλά την έκανε. Τώρα το καλά την έκανε, γιατί το σκέφτηκα δεύτερη και τρίτη φορά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του. Αλλά ως πρώτη αντίδραση, δηλαδή ήταν πολύ αυτά που είπε.
1: Το πιο ωραίο σε συγκεκριμένο θέμα, το έχουμε δει όλοι, είναι ότι ένας είχε κάνει το λάθος όταν ήταν προπονητής της Αλγκύρης Κάουνας, ο Γιασικεβίτσιους.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Για τον ίδιο ακριβώς ρόλο, επειδή γεννούσε η γυναίκα του, έφυγε και δεν έπαιξε.
0: Ένας παίκτης της Αλγκύρης.
1: Ναι. Και έχει κάνει το λάθος ο Στόκος. Να ρωτήσει, λέει, καλά πώς τον αφήσατε να φύγει και τα λοιπά στο κρίσιμο μάτς.
0: Ένας δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Σε πάνελ, ναι, στο...
1: ναι. Και έχει τρελαθεί ο Γιασικεβίτσιος και του ρωτάει, έχεις γίνει πατέρας, θα είσαι πατέρας, τι είναι αυτά που λες.
0: Του ρίξε γκάζια πολλά.
1: Πολλά γκάζια, ναι.
0: Πολλά γκάζια.
1: Πολλά γκάζια.
0: Να ακούσουμε λίγο ντοκού, πώς, ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε για αυτό το θέμα, πώς ας πούμε πήρε την απόφαση.
2: I've decided to withdraw from the World Cup and return to my wife to stay by her side as we welcome the birth of our child. My heart made it clear. My family needs me right now. I have to go back. I've spoken at length with the head coach and all my teammates about this matter. They offered their full support without hesitation, and the team has drawn up thorough tactical contingency plans. I assure everyone that I will stick to a structured training regimen. She
0: knows it. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω, πήρα λέει την απόφαση να αποσυρθώ από το παγκόσμιο κύπελο. Η απόφαση στην καρδιά μου, η καρδιά μου είναι ξεκάθαρη, μέσα μου είμαι ξεκάθαρος για το τι, για την απόφαση που πήρα. Μίλησα με τον προπονητή, μίλησα με τους παίκτες, είχα λέει πλήρη υποστήριξη από την ομάδα σε αυτή την απόφαση που πήρα. Και ο Ντοκού έτσι τα είπε, είπε κι άλλα δηλαδή, απλά για την οικονομία της ζήτησης, για να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Το...
1: Και τώρα πάει, λες, ο Ντοκού, ακούς, πάει ο Ντοκού με ευτήριο την ώρα της
0: γέννησης. Ντοκού, Βέλγιο, τι λέω τόση ώρα, Γαλλία, λέω.
1: Είναι Γαλλία, είπε.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, Βέλγια. Εγώ Ντοκού, λέω, είναι Βέλγιο. Άκου λίγο. Πάει τώρα στο μευτήριο την ώρα
0: που γεννάει. Ευχαριστώ, Γιώργο. Έστειλε να μείνει με ένα φίλο ακροατή ο Γιώργο και συνήρθα έτσι λίγο απότομα. Τι έλεγα τόση ώρα. Ωραία.
1: Πάει λοιπόν στο μευτήριο, φυσικό στοκετό και τα λοιπά. Πιάνει το χέρι της γυναίκας και αρχίζει τα μπινελέκια. Γιατί θες εσύ εδώ, μου έχεις φάει τη ζωή μου, με άφησες έγκυο. Εγώ πονάω, εσύ δεν πονάς, δεν είναι δικό σου το παιδί. Λοιπόν, μία είδηση που μένει να επιβεβαιωθεί. Έχουμε καταρχήν δύο ειδήσεις. Η μία αφορά τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες λοιπόν και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Τσιαπακίδη στην ΚΑΠΑ 19. Κύριος Τσιαπακίδης είναι πλέον στέλεχος της πρώτης ομάδος, συνεργάτης του κυρίου Λύση, και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τίμου Καβακά για να αναλάβει αυτό στην ΚΑΠΑ 19.
0: Τίμος Καβακάς.
1: Ναι, είχε παίξει και, είχε και Κέρκερα και Ολυμπιακό, Βόλου και Γάλεο. Εντάξει.
0: Πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Όποτε ακούω τουλάχιστον εγώ προσωπικά αυτό το όνομα, πάντα μου παραπέμπει σε... στις τελευταίες καλές αγωνιστικά εποχές του Απόλλωνα Καλαμαριάς μέχρι τις επόμενες.
1: Ναι.
0: Τίμος Καβακάς, δηλαδή ο Απόλλωνα Καλαμαριάς που έβγαζε συνέχεια παίχτες, και ευτυχώς για το ποδόσφαιρο πολλοί από αυτούς είναι ενεργοί στους κόλπους του ποδοσφαίρου από άλλες ιδιότητες βέβαια τώρα, γιατί περάσανε τα χρόνια. Τίμος Καβακάς είναι ένας από αυτούς, είσαι εξ αυτών, με προπονητική καριέρα εδώ και χρόνια. Και είναι πολύ γλυκιά, έτσι, γλυκός στο μυαλό μου τουλάχιστον ο συνειρμός, μέχρι να δημιουργήσει ο Απόλλων, φαίνεται να είναι σε μια διαδικασία επανόδου σε στέρες βάστη τα λοιπά, να δημιουργήσει τις επόμενες μεγάλες καλές στιγμές του.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη που στείλει ένα μήνυμα. Μου λέει: ο ακραίος δεν έχει θέση δεξιά-αριστερά. Παντού μπορεί να παίξει είτε με ανάποδο είτε με κανονικό πόδι. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαϊρή. Καλημέρα στο Γιάννη, το φιλαράκι μας.
0: Εγώ... Ναι, βέβαια για τη συγκεκριμένη τέτοια, αυτό να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ το χαμηλώνει πολύ. Ναι, ναι. Προφανώς και ένας ακραίος μπορεί να παίζει και δεξιά και αριστερά.
1: Απλά μπορεί να γίνει ο χαζός της παρέας. Mm. Ο Τάισον έχει παίξει ποτέ δεξιά?
0: Όχι, εγώ, όχι. Όχι. Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα το.
1: Κωνσταντέλιας π.χ. έχει παίξει ποτέ δεξιά?
0: Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας τώρα είναι ακραίος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε.
0: Για το... Τώρα λέμε για Winter, πώς το λέμε.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτό. Και θέλω να διαβάσω και ένα μήνυμα που μου είχε στείλει χθες, αλλά δεν το είδα. Λέει να ξέρετε ότι ο Σάντσες μπορεί να σου παίξει και σε ντερμπά και σε 4-3-2-1 και σε 3-5-2 και σε όλους τους σχηματισμούς. Για μένα είναι πολυεργαλείο Μεξικανός. Αναφερόμαστε στον παίκτη ο οποίος επέστρεψε από το δανεισμό του και είχε συνεργαστεί με το Λίσι στη Μιραντές, έτσι. Η δεύτερη είδηση που βγαίνει από τη Super League είναι ότι ο Λεβαδιακός είναι πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Ηλία Χαραλάμπους.
0: Όπα.
1: Ο οποίος άφησε τη Στεάουα μετά από πετυχημένες, θα πούμε, σεζόν, έτσι.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Χαραλάμπους, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε στο Λεβαδιακό.
1: Έπαιξε.
0: Δηλαδή, αφού έπαιξε στο Λεβαδιακό, παραπέμπει ότι εκτός αν δεν είναι τόσο παλιός όσο ο Κομπότης.
1: Ναι.
0: Ότι ο Κομπότης. Τέλος πάντων, για αρχή πιστεύω, αν και δεν είμαι τώρα μετά το, αυτό, την κρυάδα που πήρα λίγο με τον.
1: Μέχρι να το πεις, να πω ότι στον Άρη ίσως και εντός της ημέρας ανακοινώσω στον μπάσκετ τον Μπίρτς, ο οποίος έμεινε και τυπικά ελεύθερος από τη Φενέρ Μπαχτσέ, ο Καναδός σέντερ. Μάλιστα ανέβασε και ένα ευχαριστήριο προς τον κόσμο της ομάδος και ίσως εντός της ημέρας ανακοινωθεί ο Καναδός σέντερ. Πριν από λίγο η Φενέρ Μπαχτσέ τον ευχαρίστησε και δημοσίες για την συνεισφορά του και την προσφορά του στην ομάδα. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι προηγούνται πρώτα κάποιες λύσεις συμβολέων, δηλαδή ολοκληρώνονται τα συμβόλαια και μετά ανακοινώνεται από άλλους παίκτες. Από άλλες ομάδες. Αυτά γιατί όπως
0: μαθαίνουμε. Η επιλογή του Χαραλάμπους ως προπονητής στον Λεβαδιακό δείχνει και το ότι θέλει να... Ναι, έπαιξε το Λεβαδιακό. Mm. Έπαιξε στο Λεβαδιακό 2014, άρα λογικά με Κομπότη ήταν το.
1: Ναι, λυθεί ο Κομπότης, φίλε, είναι τόσα χρόνια.
0: Το Γενάρη του 2014, ναι, έπαιξε.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό για μένα δείχνει πράγμα, ένα πράγμα στον Κομπότη και είναι credit, ότι έχει ψηλά τον πύχη. Δεν σου λέω πάω ξανά να, βγω, να προσπαθήσω να βγω Ευρώπη, αλλά δεν θέλω να ξαναγυρίσω στα παλιά, να ήταν δηλαδή μια ομάδα η φετινή χρονιά, τέλος πάντων, ας το πούμε, πυροτέχνημα. Επίσης έχει φράγκα. Δηλαδή ζεστά λεφτά παίρνει από τον Τζάπρα. Δεν ξέρω αν πουλήσει και το Βίχο αργότερα, αλλά τον Τζάπρα πήρε καλά λεφτά. Έχει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο. Για να πάει ο Χαραλάμπους δεν πάει για να ξεφτυλιστεί. Δηλαδή ο Χαραλάμπους δεν πάει να ξεφτυλιστεί στο Λεβαδιακό.
0: Πάντως παίχτες κλειδιά, δηλαδή ο Τσόκαη αποχώρησε.
1: Ναι.
0: Ο Τζάπρας αποχώρησε. Ο Πεντρόζο μπροστά αποχώρησε. Και μπορεί τώρα. Δεν το έχω πώς έχουν αποχωρήσει κι άλλοι. Δηλαδή αυτό που, δεν, αυτό που κατάφερε να κρατήσει το προηγούμενο καλοκαίρι. Το προηγούμενο καλοκαίρι ο μόνος που είχε φύγει επί της ουσίας αναγκαστικά λόγω του δανεισμού τον πήρε πίσω η ΑΕΚ ήταν ο Ζήνη. Αποχώρησε και ο Γιαννιώτας που ήρθε στον Άρη. Αλλά οι υπόλοιποι, ο Λεβαδιακός είχε κρατήσει σχεδόν όλους. Αυτό το καλοκαίρι φαίνεται να είναι μια διαφορετική προσέγγιση, ναι, στα πράγματα από τον
1: Αλλά αν παίρνει το Χαραλάμπους προπονητή.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι. Έχει πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή δεν είναι ο προπονητής που ήταν στα ζήτα εδώ και δύο χρόνια και πάει να κάνει το restart. Εντάξει, Στεάου έκανε ωραία πράγματα, πήρε τίτλους.
0: Ναι, και έχει ενδιαφέροντα πλευρά του Χαραλάμπους η επιλογή να,
1: ναι,
0: να πάει στο Λεβαδιακό.
1: Αλλά κάτι είδε ή κάτι του είπε ο, ναι, ο Μπότης.
0: Γι' αυτό λέγαμε πριν για το αν συνεργάστηκε ως παίκτης. Μπορεί δηλαδή να έχουν ήδη γνωριστεί για τα καλά. Δηλαδή τι ξέρει ο ένας, τι ξέρει ο άλλος αυτά και τέτοια από την περίοδο εκείνη. Οπότε. Τώρα η επιλογή να ήταν πιο εύκολη, να το πω, πιο συγκεκριμένη.
1: Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα κοίταξε, είδες το βίντεο του Τσάπρα?
0: Το είδα τα δύο βίντεο.
1: Του αποχαιρετισμού.
0: Α, για το Λεβα... τότε τρία είναι τα βίντεο.
1: Φρανκ Σινάτρα από κάτω μουσική, ότι ο δικός μου δρόμος, πώς λέγεται.
0: My Way, ναι.
1: My Way, και τον δείχνει να μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια. Να πηγαίνει στο ντουλαπάκι του που γράφει Τσάπρας και να υπάρχουν 5-6 φωτογραφίες. Να, ναι, τις παίρνει στα χέρια του, να πηγαίνει σιγά σιγά να βγαίνει από τα αποδυτήρια, να κάθεται στις καρέκλες, στις κερκίδες και να βλέπει τις φωτογραφίες από όλες τις κυριότερες στιγμές του με το Λεβαδιακό. μουσική να παίζει, να φεύγει από τα αποδυτήρια, να φαίνεται γήπεδο Λεβαδιακού, να μπαίνει στο αυτοκίνητο, να τον ακολουθεί drone, να βγαίνει στην Εθνική Οδό και να γράφει Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ε, κάτι έγινε δηλαδή. Έγινε δουλίτσα.
1: Κάτι έγινε, ναι.
0: Έγινε δουλίτσα.
1: Αλλού δεν έγινε δουλίτσα.
0: Έγινε δουλίτσα. Και είπα τρία βίντεο γιατί αυτό είναι το βίντεο του Λεβαδιακού. Ναι. Μετά ο Παναθηναϊκός τον υποδέχεται με ένα τριαντάφυλλο. Παίζει με το. Εννοώ κανονικό τριαντάφυλλο, το λουλούδι.
1: Η λουλούδι, βρε, αυτό τον θέλουμε. Δεν είναι να βαράει τάκλι να πούμε λουλούδι τώρα φλόρια.
0: Ήταν λίγο. Βλέπει πόσο είναι πλέον. Αρχίζει και ο κόσμος. Αυτό τώρα σε άλλες εποχές ούτε απ' έξω δεν περνούσε το τριαντάφυλλο με το λουλούδι. Και το δεύτερο είναι όταν του λένε να κάνει δηλώσεις και εκείνη την ώρα ο Τσάπρας κρατάει το smartphone ή tablet, δεν ξέρω τι κρατάει. Πάντως βλέπει live τον Μπράντοβιτς να μιλάει. Και λέει ο Τσάπρας στον άνθρωπο πούμε, του Παναθηναϊκού, το πούμε, έτσι, που του λέει έλα να κάνουμε δηλώσεις και να λέει περίμενε τώρα, βλέπω Ζέλικο. Οπότε έχει. Μπήκε πολύ γρήγορα στο ρόλο.
1: Ναι.
0: Δεύτερος.
1: Καλά που δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Φαντάσου π.χ. ο Ολυμπιακός να ανακοίνωνε τον Μπαρτζόκαο και να του έλεγε ο Μαρινάκη. Κάτσε τώρα, βλέπω. Την κράχρα του. Η συμφωνία με τον Τζάπρα.
0: Εγώ θα κάνω μόνο μία ερώτηση για τον Τζάπρα. Προφανώς το παιδί αξίζει στο μέγιστο αυτό που έκανε. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κότσιρα από τον Αστέρα Τρίπολης, από τον Αστέρα Άκτορ, μου φαίνεται ότι ήταν κάπως παρόμοιες οι περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Απλά ο Κότσιρας κι αυτός ήταν εξαγώγημο προϊόν. Είχε κάνει φοβερά πράγματα με τον Αστέρα. Ίσως ο Τσάπρας να είναι λίγο πιο εμφαντικός ο ρόλος του και επιδραστικός πιο πολύ από ότι ο Κότσιρας. Αλλά είναι δύο περιπτώσεις που στο μυαλό μου έτσι μου φαίνονται και οι δύο δεξιοί μπακ, μου φαίνονται λίγο παραπλήσιες. Μένει να φανεί αν ας πούμε αυτή η μετάβαση σε μια πιο μεγάλη ομάδα που έχει πιο μεγάλες απαιτήσεις, πιο πίεση τα πάντα κτλ. Από αυτή την έννοια μεγάλη ομάδα, γιατί ο καθένας ό,τι η ομάδα υποστηρίζει είναι η μεγαλύτερη του κόσμου για αυτόν. Θα δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και ίσως μέσα στην ημέρα ο Παναθηναϊκός ανακοινώσει και τον De Frey. 2.800 το χρόνο.
0: Εμείς δεν θα ανακοινώσουμε τον De Frey, εκτός αν ο νικητής το. Όχι.
1: Εντάξει. Αλλά μπορεί ο νικητής να έχει πάει μια περατζάδα και από Ολλανδία, ρε φίλε.
0: Ποιος?
1: Μπορεί να είναι φίλος και τη Σίντερ.
0: Ο νικητής τώρα θα πάρει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
1: Γιατί πάμε να μάθουμε τον νικητή της ημέρας που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Polaroid από τα αγαπημένα οπτικά Ζωγράφος. Λέμε το όνομα. Έλα, πάμε.
0: Έλα, αγόρι μου. Δροσερή ανακοίνωση, ο Γιάννης Αρβανίτης. Αυτός είναι ο τυχερός.
1: Μπράβο. Σε καλή μεριά θα πας να τα φορέσεις και νομίζω ότι θα φύγεις και ένα δευτέρα.
0: Μπράβο, Γιάννη!
1: Κοίταξε, αν πας παρέα, πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι δίπλα θα πει κάτσε ρε μεγάλε να αγοράσω κι εγώ. Εσύ τα πήρες δώρα, θα αγοράσω εγώ τώρα γυαλιά. Γιατί μπαίνεις μέσα, δεν φεύγεις χωρίς γυαλιά.
0: Ακριβώς. Με τις τιμές που υπάρχει, με την ποικιλία που θα βρείτε, με τα επώνυμα της μάρτυρας, την εξυπηρέτηση.
1: Το after sale.
0: Οπτικά Ζωγράφος νούμερο 1.
1: Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24. Και παιδιά, ειλικρινά σας τα λέω, είναι σαν να πηγαίνετε στα καταστήματα αν μπείτε online στο optics.gr. Έχουμε μάθει ιστορίες για τρελές ιστορίες. Δηλαδή, έψαχνε ο άλλος γυαλιά από Αμερική και τα βρήκε στο optics.gr. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα οπτικά Ζωγράφος. Σε καλή μεριά, φίλε
0: Γιάννη. Φίλε Γιάννη, κάποια γρήγορα ο DJ, καλημέρα φιλαράκια. Το Gallop ήταν τόσο σχετικό σαν να ρωτάς ένα πιλότο μαχητικού για το ποιο είναι το καλύτερο μαχητικό, το Spitfire, το Phantom, το F-16, το F-35, από διάφορες γενιές δηλαδή, λέει ο Μάνος. Ο Πασχάλης, ρε παιδιά, μια ερώτηση. Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να σας στείλω μήνυμα στο μέση του σταθμού σας, αλλά δεν με αφήνει. Ξέρετε γιατί, Πασχάλη? Όχι. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Το όνομα για το e-way το είπαμε. Δεν το έχω τώρα όμως εδώ. Το είπαμε, και είναι 12 παρά 5.
1: Ναι, και σίγουρα έχει επικοινωνήσει μαζί του ήδη γραμματεία, οπότε... Δεν υπάρχει θέμα.
0: Το καλό με το λύση είναι ότι δεν θα γραφτεί πάλι κάποια στιγμή στην εφημερίδα. Διώξει τον πριν χαθεί δεύτερη θέση. Οπότε εμείς θα παίξουμε να πάρει τρέμπλ στην επόμενη ομάδα και θα τα οικονομήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Γράφει ο Θοδωρής. Έχει κάνει ανάρτηση ο ΜΕΙΤΕ από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Μάλιστα. Άρα πότε, συγγνώμη, ο Άγγελος το γράφει, γιατί εγώ είπα ότι ο ΜΕΙΤΕ πρέπει να κάνει ανάρτηση, έχει κάνει ανάρτηση και γράφει: σε μια καριέρα συναντάμε ανθρώπους που αφήνουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε εμάς από άλλους και σίγουρα θα είστε ένας από εκείνους που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σημαίνατε πολλά για μένα, για την προσωπική μου ανάπτυξη, βελτίωση προφανώς, οπότε σας ευχαριστώ για όλα. Γράφει ο ΜΕΙΤΕ για τον Λουτσέσκου. Καλό ξεκίνημα στο νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, γράφει ο Παναγιώτης. Μία εικασία για Ρασβάν, θεωρώ ότι έφυγε έτσι αργά από την ΠΑΗ για να μην τον τσιμπήσει άλλη σουπερλιγκάτη ομάδα. Ευχαριστούμε, Ρασβάν, καλή συνέχεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά. Τώρα γράφει κάτι για το Ραγκάτσι.
1: Ναι. Για ποιος, μένα.
0: Ο Πέτρος.
1: Ότι τα πράγματα στον ΠΑΟΚ είναι σαν τη φάτσα μου. Δηλαδή χάλια.
0: Το είπε ο Ραγκάτσι.
1: Ναι, έχω μπιφ με Ραγκάτσι από τότε που ήταν εδώ, ρε φίλε. Αλληλοβριζόμασταν.
0: Άντε, εσύ όμως εδώ δεν του λες κάτι.
1: Δεν του λέω κάτι.
0: Γιατί
1: δεν
0: του λες.
1: Εντάξει,
0: να του λες.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Να του λες.
1: Ναι.
0: Φίλος μας είναι, ναι, έχουμε μπιφ. Δεν ξέρω τι έχουμε. Έχουμε
1: μπιφ με την έννοια και εδώ, ρε, όταν ήταν εδώ, πριν μπούμε εμείς στην εκπομπή, έβγαινε αυτός, έτρωγαν πινελίκια, έριχναν πινελίκια. Πώς είσαι έτσι, δεν κοιτάς τη φάτσα σου κτλ. Έχει μείνει ο Χριστάρας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Μπανάνες Ντόλ για ενέργεια. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα. Στήριξαν και σήμερα οι Μπανάνες Ντόλ. Οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά.
1: Ναι.
0: Πριν μπει ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας, αυτό το ατίθασο ενημερωτικά έτσι ακράτητο αγόρι,
1: ναι.
0: Να πάμε λίγο έτσι.
1: Ναι, τα Ραφάλ είναι αυτά.
0: Και ακολουθεί βέβαια ο Γιώργος Μπίνος τα Ραφάλ του. Τσιρτσίρ Μεζέ, τέλεια επιλογή. Σήμερα ακούσατε και ξέρετε τα ματσάκια το βράδυ, Μουντιάλ. Στο Τσιρτσίρ Μεζέ δυτικά, Καρολίκια Δημητρίου 9. Υπάρχουν γιγαντοοθόνες, ωραία ατμόσφαιρα, απλωμένο μαγαζί. Δεν είναι στεναχώ, δεν είναι ένα παστό να καταλάβει. Κάθεσαι άνετα, απλώνεσαι. Έχει την απόσταση που πρέπει το ένα τραπέζι από το άλλο.
1: Και πολλές χαρτοπετσέτες, παιδιά. Πολλές χαρτοπετσέτες.
0: Τι τις χρειάζεται.
1: Για να σκουπίζεστε, επειδή θα πάρετε τον μπριζολάκι στο χέρι κτλ. Πατατούλες κτλ. Δηλαδή σας φροντίζουν.
0: Και ματσάκια Champions League και σούπερ γεύσεις. Ψαρικά, κρεατικά, λαχταριστά, γλυκά. Και Τσιρτσίρ Μεζέ στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκη, Ερμού 26, εκεί στη Στοά Μοδιάνο. Να περνάτε υπέροχα.
1: Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.
0: Έχουν τον τρόπο να κάνουν τις στιγμές μας μοναδικές. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Ευχαριστούμε Κωστίνο Χατζηγεωργίου, δεύτερη ώρα. Ήταν ο Θανάσης Καζαμπάκης στην πρώτη, Γιάννης Τζιράπης στο production. Η Λίλα Γκουλιώνη πάλεψε και νίκησε σήμερα και σήμερα με τους διαγωνισμούς, στη γραμματιακή υποστήριξη. Αυτά.
1: Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Να περνάτε καλά.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η B365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Τσαΐρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η φωτιά συνεχίζει να καίει καθώς δεν έχει τεθεί ακόμα υπό πλήρη έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πυροσβεστικές δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας έδωσαν μάχη για να την οριοθετήσουν. αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες, προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Οι ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το Ευρωπαϊκό Αίτημα για Άρση Ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα σταλεί στη Βουλή προκειμένου να αποφασιστεί η άρση ασυλίας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάη, καταδίκασε τη στάση της Ευρώπης στην επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τόνισε πως οι Αμερικανοί είναι υποχρεωμένοι να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλώς μεσημέρι!
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
17: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Ατλακόλ!
18: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
19: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
18: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
21: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
25: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
27: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
26: Της Βέχρο φυσικά.
27: Μπερδεύτηκα.
26: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
27: Φύγαμε.
26: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
28: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
30: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
29: What?
31: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
33: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
34: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
33: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
35: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
33: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC Radio 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Βιτσιράπη στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories, Μετρόπολης 955, Gallup και σήμερα εκεί για σας. Το Gallup. Λουτσέσκου έφυγε. Ο Αλέσιο Λύση είναι εδώ και υπάρχουν κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ που είναι με ένα πόδι μέσα, με ένα πόδι έξω. Ένας από αυτούς που ισορροπούν στο ένα μέσα, ένα έξω είναι ο Τάισον. Το ερώτημα για σας είναι αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τάισον για ένα ακόμα χρόνο. Ένα γκολ Τάισον παρακαλώ.
1: Μια καλή κίνηση με τον Κωνσταντέλη, ο οποίος αλλάζει και αυτός ωραία για τον Σάστρε από τα δεξιά. Χώρο για σέντρα υπάρχει, μπάλα κάπου θα κοντράρει. Ζήφκοβιτς γυρίζει προς τα πίσω, στρώνεται Τάισον. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τάισον! Τάισον! Ταΐζει γκολ! Ταΐζει γκολ στους 25.000 φίλους του ΠΑΟΚ. Ταΐζει για Σπιτζολάκη, εδώ είναι τούμπα. Ανοίγει το σκορ ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 26. Ο Σάστρε σέρβιρε αυτή τη φορά. Ο Τάισον ήρθε από πίσω σαν τρέλερ. Από τα βάθη του Αμαζονίου. Καρφώνει την μπάλα στα δίκια. Στα δίκια του Τζολάκη. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0.
0: Από πού ήρθε ο Τάισον? Από τα βάθη του Αμαζονίου. Πίστευτο. Λοιπόν, Μισό λεπτό. Καλά είναι τα βάθη του Αμαζονίου, αλλά εμείς κόντρα στην έμπνευση, μαζί με αυτή την έμπνευση, έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο μίξ με Τάισον. Δεν μου το δίνεις και εκείνο.
1: Πάοκ πρεσάρει πάλι αυτό που θέλει να κάνει με τη Φερεντσβάρος. Αντάμα Τραωρέ, κλέβει ο Πάοκ με Μπράντον, Κωνσταντέλια ανάμεσα σε τρεις. Τέλειας, υπέροχα από την άλλη πλευρά. Τάισον, γκολ! Γκολ! Τάισον! 1-0 η ΠΑΟΚΑΡΑ! Ανοίγει το σκορ εδώ στο δεκάλεπτο στην Τούμπα, φίλες και φίλοι! Τους μάγεψε ο Τέλειας! Τους πάτησε και έπιασε κόντους κυριολεκτικά σε αυτή τη φάση! Έβλεπε Μπράντον, μοίρασε στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα αναπαυτικά στα δίκτυα του Τιμούς. Προειδοποίησε νωρίτερα με Μπράντον. ΠΑΟΚ Φερεντσβάρος, φίλες και φίλοι, 1-0 με Τάισον, Γιώργο Ζαϊρή.
2: Κοίτα αλλού, έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού.
3: Πετάει την παλαπλάγια για τον Αράο. Αράο ακροβολισμένος, θα βρει τον Πέρεθ. Ανεβαίνει και ο Σδόης να πιέσει. Πιέζει και ο Μπράντο Τόμας. Είναι από πίσω του. Ο Πέρεθ κρατάει την παλα, τη δίνει στον Αράο. Αράο ανεβαίνει μερικά μέτρα. Θα μπει ο Ότο να κλέψει την παλα εκεί που είναι μόνο ο Πέρεθ. Θα κάνει τον λάθος και ο Κωνσταντέλιας πάει να φύγει μπροστά. Κωνσταντέλιας ανεβαίνει και ο πρώτο την παλιά. Με τον Ολυμπιακό το κάνουν ξανά τα παλικάρια με τον Παναθηναϊκό. Τραγικό λάθος, το εκμεταλλεύτηκαν και ο Τάισον σκοράρει και κάνει το 1-0 στο 37. Μεγάλος ΠΑΟΚ, μεγάλος Τάισον.
2: Θα περνάς καλά, δεν θα σου λείπει τίποτα.

0: τα έχει όλα και μην κοίτας αλλού.
1: Μακρύνει ωραίο ΠΑΟΚ τώρα για τον ΣΒΑΠ. Ο ΣΒΑΠ για τον Μπράντον και ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά με τον Σάστρε. Για να δούμε τον Σάστρε, έχει κίνηση του Ζίφκοβιτς. Περιμένει τον ΣΒΑΠ. ΣΒΑΠ θα αλλάξει από την άλλη πλευρά, βέβαια. Είναι ολομόναχος εκεί. Ο Τάισον, για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Του δίνει στήριγμα ο Κωνσταντέλιας. Μια καλή κίνηση με τον Κωνσταντέλιο, ο οποίος αλλάζει και αυτός ωραία για τον Σάστρε από τα δεξιά. Χώρο για σέντρα υπάρχει, μπάλα κάπου θα κοντράρει. Ζίφκοβιτς γυρίζει προς τα πίσω, στρώνεται Τάισον. Γκολ! Γκολ! Τα ίσον! Στους 25.000 φίλους του ΠΑΟΚ! Τα ίσον για Σφιτσολάκη! Εδώ είναι Τούμπα! Ανοίγει το σκόρο ΠΑΟΚ! ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 26! Ο Σάστρε σέρβιρε αυτή τη φορά! Ο Τάισον ήρθε από πίσω σαν τρέλερ! Από τα μάτια του Αμαζονίου! Καρφώνει την μπάλα στα δίκια! Στα δίκια του Τζολάκη! ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0!
0: Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού! Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοίτας αλλού! Και πάντα θα περνάτε πολύ γκουτ με τον παππού!
2: Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ! Έτσι να το χαλαρώνουμε κιόλας, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Κάψω να σαρώνει την Ευρώπη, ακόμα εδώ είμαστε εντάξει. Το γκάλωπ για σας είναι αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κρατήσει τον Τάισον και την επόμενη χρονιά. Αυτό που έχετε ως δεδομένο είναι η εμφανίση του Τάισον φέτος. Αυτό που πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι ο Τάισον τον Ιανουάριο του 27 θα κλείσει τα 39. Γεννήθηκε 13 Ιανουαρίου του 88, άρα αυτή τη στιγμή είναι 38 και κάτι μήνες. Αν θέλετε και κάτι, είναι 38 και 5 μήνες ο Τάισον σήμερα. Ερώτημα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει και του χρόνου, ναι ή όχι? Instagram stories Μετρόπολης 955, πάρτε δεν ψηφίστε. Και επειδή λέω για, θα πει κάποιος, παίξουμε και έτσι λίγο σατυρικά τον παππού. Ένας άλλος εντός εισαγωγικών παππούς, θα μου πείτε αυτός είναι παππούς, Μέση, ο οποίος πάει στο Μουντιάλ, χάνει πέναλτι, βάζει δύο γκολ απέναντι στην Αυστρία και ο εντός εισαγωγικών παππούς Μέση με 18 γκολ στο σύνολο είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ ever.
3: Pas mal pour aller trouver Thiago Almada, l'ouverture sur la gauche, le centre maintenant avec Messi. C'est celui-là. Il lui en a fallu 4 mais il l'a marqué. Son 10 bien sûr. Il va chercher Julian Alvarez. Le but du chaos, non, pas encore. Avec Messi, Messi, toujours pas maintenant, oui, non, contré. Messi, encore, oui. 2-0, Messi.
2: Λοιπόν, 39 ο Τάισον, ηλικία ίδια έτσι, 39 ο Μέση. Το λέω γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, αυτό δεν αποτελεί βεβαίως τον κανόνα, αλλά μπορεί ίσως να αποτελεί την εξαίρεση, ότι αυτό που λέγεται ευρέως, ότι η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός. Όλο τώρα το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ με Μεϊτέ, με Τάισον, με Οσδόεφ, με μεταγραφές σε Λουστόντο, Σάντα Μαρία, σε λίγο. Ο Αλέσιο Λύση έπιασε δουλειά, όμως αυτό που χρειάζεται είναι ενίσχυση εδώ και τώρα. Το ερώτημα είναι, θα του φέρουν τις μεταγραφές που θέλει? Γιατί ένας κούκος μόνος ποτέ δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Όλο το ρεπορτάζ σε λίγο. Καθώς τον Άρη λέγαμε ότι υπάρχει άπνοια, θα ακούσετε σε λίγο τον Γιώργο Στράντζαλη. Θα ενώσει δυνάμεις και με τον Γιώργο Μάτζιο, γιατί έχουμε μεταγραφή ενός Νιγηριανού για 3 χρόνια, καλή περίπτωση μου έλεγε ο Γιώργος, του Μπασίρου. Όλο το ρεπορτάζ για τον Άρη σε λίγο και ρεπορτάζ για τα εισιτήρια διαρκείας. Προσέξτε εδώ τώρα ένα ατόπιμα Καρυπίδη, ο οποίος διατηρεί ίδιες τιμές στα εισιτήρια διαρκείας με πέρσι. Δηλαδή η ομάδα πέρσι λες πάει Ευρώπη, φέτος δεν έχει απολύτως τίποτα, η απογοήτευση έχει χτυπήσει κόκκινο. Το όραμα απουσιάζει και ο Καρυπίδης κρατάει τις τιμές ίδιες με πέρσι όταν υπάρχει και ακρίβεια στο ράφι. Άρα εδώ είναι σαν να πυροβολάει τα πόδια του. Γιατί αν θέλεις να μαζέψεις κόσμο, συναισθάνεις τον περίγυρο, λες τι έχω πετύχει και μαζεύεις λίγο τις τιμές έστω και στο πεδίο των εντυπώσεων για να συγκεντρώσεις τον απογοητευμένο κόσμο στο γήπεδο. Μάρκετινγκ, λάθος κίνηση Καρυπίδη. Ρεπορτάζ για τα διαρκείας λίγο αργότερα από τον Γιώργο Στράτζαλη. Επίσης εδώ σε όσους ανανεώσουν, αυτό είναι σωστό, όσους ανανεώσουν θα υπάρχει μία μείωση από 7 έως 10%. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας έλεγα, αυτός που πήρε πέρσι είναι απογοητευμένος, λέει δεν πάω με τίποτα. Και ο Καρυπίδης του λέει όχι έλα, στο μειώνω 7 με 10% θα δώσεις 10% λιγότερο. Τι σημαίνει 10% λιγότερο? Αν το πήρες 300 ευρώ θα στο δώσω το διαρκείας με 270 ευρώ. Αυτή είναι μια κίνηση εναρμονισμένη στο σωστό μάρκετινγκ.

0: Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για μπάσκετ Άρη, μπάσκετ ΠΑΟΚ. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάνει, προσέξτε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, κάνει μία κίνηση ματ, γιατί όταν παίρνει τον Ντεφράι από που έπαιζε στην Ίντερ, τον Ολλανδό, και του δίνει το χρόνο, προσέξτε, 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αμοιβή το χρόνο, αυτό τι σημαίνει? Ότι τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Πείτε μου εσείς ποιος ποδοσφαιριστής, πρέπει να το κάνουμε ρεπορτάζ αυτό στην Ελλάδα, έχει ετήσια αποζημίωση 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε και τον Τσάπρα μαζί με τον Νίστρουπ, έχουν πλώρη για ψηλά. Λοιπόν, θα πάμε στα πυροτεχνήματα Μαρινάκη, μετά τα 3,5 εκατομμύρια στον Φράι, αλλά Κυριάκος Στομαίδης, πριν πάμε στα πυροτεχνήματα, έχει είδηση που δεν είναι πυροτέχνημα.
1: Ναι, τώρα μου εστάλει, ναι, και είναι σημαντική για τους Βαρισαίους,
0: ναι,
1: να βαγεί η περίπτωση του εφοπλιστή Ζήσης Τηλιανού, καθώς ζήτησε εγγυήσεις ο Αχιλλέας Δαβέλης.
0: Στη Λάρισα, λες, ε?
1: Ναι, ναι, και φαίνεται, ενώ την ίδια ώρα έλεγε να δώσω τις
0: μετοχές. Ναι.
1: Ο κύριος Τηλιανού μάλιστα είναι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί και με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Ναι.
1: Συνεργασία απλώς. Mm-hmm. Και θεωρείται παίκτης σοβαρός. Δηλαδή έχει ναυτιλιακή, έχει σχέση με τον εφοπλισμό πλέον. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι πάμε σε ναυάγιο. Η πληροφόρηση είναι αυτή τη στιγμή.
0: Άρα ναυάγιο συζητήσεις Νταβέλης Τηλιανού με αντικείμενο την παραχώρηση των μετοχών.
1: Ζήτησε εγγυήσεις τέτοιες που δεν τις δέχεται ο κύριος Τηλιανού. Προφανώς θα μάθουμε περισσότερα.
0: Ο κύριος Νταβέλης εδώ είπε ότι εγώ το μόνο που θέλω είναι η δέσμευση για τα χρέη.
1: Ναι, δεν ξέρω τι εγγυήσεις έχει ζητήσει.
0: Να.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν φύγει η περίπτωση Τηλιανού, μένει μία άλλη περίπτωση στην οποία είναι συνεργαζόμενος ο κύριος Ανδρέας Πάτσης, πρώην πρόεδρος της Νίκης Βόλου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κασίδης, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει οικονομική επιφάνεια, είναι από τα Γρεβενά, αλλά ξέρετε τα Γρεβενά με τη Λάρισα συνδέονται με διάφορους τρόπους λόγω της παραγωγικής διαδικασίας, οπότε νομίζω ότι θα δούμε και εκεί τι πρόκειται να γίνει. Πάντως αυτή η ιστορία με τη Λάρισα, γιατί εγώ τη θεωρώ τη Λάρισα μεγάλη ομάδα, είναι η μοναδική επαρχιακή που πήρε πρωτάθλημα, θα τραβήξει σε μάκρος από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι καλό αυτό το σενάριο, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση και στην πόλη και στον κόσμο, και επειδή παίρνω μηνύματα από εκεί, ξέρετε, εάν καθυστερήσει αρκετά, μπορούμε να δούμε ένα σενάριο εφιαλτικό για τη Λάρισα. Να μην δηλώνει συμμετοχή στη Super League 2.
0: Σοβαρολογείς.
1: Βέβαια.
0: Να μην δηλώσει Λάρισα συμμετοχή στη Super League 2.
1: Και να παίξει κατευθείαν τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Οδυνηρό.
1: Εάν καθυστερήσει η οποιαδήποτε μετέπειτα συμβεί, γιατί ο κ. Δαβέλης δεν δείχνει διάθεση να προχωρήσει με την ΠΑΕ, ούτε να πληρώσει τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει.
0: Ούτε αυτά που έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, δεν. Νομίζω αυτό είναι σαφές. Λέει ότι εγώ φεύγω. Εγώ δεν μένω ούτε λεπτό.
0: Και τα χρέη σου.
1: Νομίζω ότι είπε και σε σένα.
0: Ναι, και τα χρέη σου.
1: Και να τα πληρώσει ο επόμενος.
0: Τα χρέη που δημιούργησε εγώ να τα πληρώσω επόμενος.
1: Ναι, μα εταιρεία είναι σου.
0: Παράλογο.
1: Λέει, εταιρεία είναι, πλήρωσε τα εσύ. Σου δίνω μια ομάδα δωρεάν. Μια ομάδα που είναι brand. Τώρα βέβαια έτσι πως έγινε η Λάρισα, δεν ξέρω πόσο brand είναι.
0: Τι brand είναι,
1: και πώς μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Με χρέη. Εγώ αν ήμουν. Δεν ξέρω τον εφοπλιστή που λες. Δεν ξέρω τον κύριο Στυλιανού. Εγώ αν
1: έχει
0: ήμουν.
1: Επιφάνεια. Έχει επιφάνεια. Άλλος έχει επιφάνεια.
0: Ναι, εγώ αν ήμουν Άρης, γιατί ακούω και τον ερασιτέχνη Άρη να κινείται, θα έλεγα. Ποιος είναι ο κύριος Τηλιανού, να πάω να τον βρω, απέτυχε με τη Λάρισα, εγώ είμαι μεγαλύτερο μπραντ, είμαι εδώ, λέγομαι Άρης, έλα να καθίσω στο τραπέζι μου, σε ενδιαφέρει. Αν ενδιαφέρομαι για τον Άρη, εγώ θα κάνω αυτό τώρα. Με το που ακούω το Θωμαίδη στο Μετρόπολης να λέει ναυάγιο συζητήσεις του Τηλιανού με τον Νταβέλη, θα ξεκινούσα ήδη για τη Λάρισα.
1: Δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τον Άρη. Είναι ένας άνθρωπος που είναι προσανατολισμένος στη Λάρισα, όπως και ο κύριος Κασίδης, ο επόμενος υποψήφιος, είναι προσανατολισμένος στη Λάρισα, δεν συζητάνε για τίποτα άλλο.
0: Ο Στυλιανού γιατί μόνο τη Λάρισα?
1: Γιατί έχει συμφέροντα εκεί.
0: Επιχειρηματικά συμφέροντα,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: πόλη.
1: Επιχειρηματικά συμφέροντα και ο ένας και ο άλλος.
0: Και ο άλλος. Άρα
1: δεν το συζητώ,
0: έχει
1: δηλαδή,
0: να κάνει.
1: Δεν το συζητώ.
0: Εντάξει, εγώ θα την έκανα πάντως την προσπάθεια. Θα πήγαινα μέχρι το Στυλιανού, θα έκανα μια προσπάθεια. Αν δεν την κάνεις, ποτέ δεν θα μάθεις ότι απέτυχες. Αν δεν κάνεις, είναι σίγουρο ότι απέτυχες.
1: Βλέπω ενδιαφέρεσαι πολύ για τον Άρη.
0: Βέβαια ενδιαφέρομαι. Γιατί θέλει να έχουμε εδώ πέρα ένα όραμα.
1: Πουλάει ο Καρυπίδης. Πουλάει.
0: Εσύ έχει πει πολλές φορές ότι αν έτσι, ικανοποιηθεί.
1: Όχι εγώ,
0: πουλάει.
1: Όχι εγώ, αυτό
0: το Καρυπίδης, ναι.
1: Πουλάει όμως. Δηλαδή σε αυτή τη φάση πουλάει.
0: Λες ότι δεν πουλάει.
1: Για να πουλάς, πρόσεξε. Μου είχε πει κάτι ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
1: Μια μέρα συναντηθήκαμε την εποχή που όλοι λέγανε Παύλε Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Και επειδή ήταν η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στην Αθήνα, συναντηθήκαμε τυχαία κυριολεκτικά στο Κολωνάκι. Και λέω, πρόεδρε, τι γίνεται. Μου λέει, επειδή σας εκτιμώ, θέλω να σας πω το εξής. Μπορείς να αγοράσεις κάτι που δεν πωλείται. Νομίζω τότε ήταν ο Βαρδινογιάννης.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν φωνές να φύγει ο Βαρδινογιάννης.
0: Ναι.
1: Αυτό το εξηγούσε επιχειρηματικά ο Γιαννακόπουλος, ότι η απέτηση που ετίθετο όταν επρόκειτο να αγοράσει, που ήθελε να αγοράσει ο Γιαννακόπουλος, στην πραγματικότητα ήθελε να αγοράσει, ήταν τέτοια που τον απέτρεπε την αγορά των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκού. Αυτό το ερώτημα βάζω κι εγώ. Πουλάει ο Καρυπίδης.
0: Εσύ που είσαι συνομιλητής του, τι απαντάς στο ερώτημα πουλάει δεν πουλάει, ανεξάρτητα από αυτό που λέει, έτσι, γιατί εγώ όταν έχω απέναντί μου ένα συνομιλητή και μια μου πει άσπρο, την άλλη μαύρο, κίτρινο, μπλε, έχω μια εικόνα.
1: Καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλλάβεις τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι πάρα πολύ
0: δύσκολο.
1: Ναι. Πιστεύω ότι υποσυνθήκες μπορεί να πουλήσει σε αυτή τη φάση όμως το προϊόν, γιατί τελικά για προϊόντα μιλάμε, ναι. Καλός ή κακό, ξέρω δεν ακούγεται καλά, ναι. Αυτό. Αυτή τη στιγμή το προϊόν δεν είναι ευπόλυτο. Είναι στα κάτω. Για τον Άρη.
0: Για τον Άρη, ναι.
1: Δεν είναι ευπόλυτο. Είναι στα κάτω του. Έχει θέμα ο Άρης. Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες που να δοθεί το πράσινο φως. Και επειδή ακούω και κάποιους να λένε όπου να είναι θα φύγει κανένας δισεκατομμυρίουχος για τον Άρη, μετά τον Σαββίδη, τον Μιστακίδη κλπ. Ναι. Εντάξει, αυτό τα ακούω στη σφαίρα της παραφιλολογίας και του κουτσουμπολίου.
0: Του καφενείου λες.
1: Δεν το βλέπω, προσωπικά δεν το βλέπω. Σε αυτή τη φάση λοιπόν πιστεύω με τα δεδομένα της δυναμικής του Άρη, κατ' ουσίαν δεν πωλείται ο Άρης. Κατ' ουσίαν δεν πωλείται. Γιατί η όποια απέτηση μπορεί να υπάρχει δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Αυτό λέω. Τώρα.
0: Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί απέτηση Καρυπίδη, λες.
1: Η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν απογοητευτεί και πει τα παρατάω, ρε παιδί μου τα βρωτά, όπως λέει ο Νταβέλη.
0: Ναι.
1: Τότε ναι. Τότε συζητάμε. Σε αυτή τη φάση, κατά την άποψή μου, ο Άρης θα πορευτεί και την επόμενη σεζόν με τον Θόδωρο Καρυπίδη και πρέπει αυτό να γίνει και κατανοητό και από τους φίλους του Άρη που βοηθούν την ομάδα όπως πρέπει να τη βοηθήσουν. Την ομάδα βοηθούν και να μην φτιάχνουμε σχήματα ότι ξέρεις βοηθούν κατ' ουσίαν τον Καρυπίδη. Την ομάδα θα βοηθήσουν. Αν πάρουν δηλαδή διαρκείας, την ομάδα θα βοηθήσουν. Ναι. Και είναι και λίγο τσιμπημένο.
0: Άρα λες ότι αν για να πουληθεί το προϊόν θα πρέπει να πάρει τη θέση που του αρμόζει.
1: Να γίνει ευπόλυτο. Ναι. Δεν είναι.
0: Για να γίνει ευπόλυτο θέλει επένδυση. Θέλει να χαλάσω λεφτά. Άρα να χαλάσω με την προσδοκία να εισπράξω.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πρόσεξε. Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο Άρης παίρνει τα πάνω του γιατί κάποιοι άλλοι παίρνουν τα κάτω τους. Πρόσεξε, υπάρχει αυτή η θεωρία.
0: Στον ΠΑΟΚ αναφέρεσαι.
1: Και στον ΠΑΟΚ.
0: Και στον ΠΑΟΚ. Να περάσει, λες, ένα ενδεχόμενο να πέσει
1: γιατί
0: τόσο
1: ο Ολυμπιακός είναι σούπερ.
0: Που θα δηλαδή, το ξεπεράσει, λες, ο
1: Άρης. Ο Ολυμπιακός είναι σούπερ. Μου λες για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι σούπερ. Εγώ δεν βλέπω κινητικότητα.
0: Άρα
1: εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός καταρχήν και η ΑΕΚ κατά δεύτερο λόγο έχουν κάνει τις καλύτερες κινήσεις μέχρι στιγμής. Συμφωνούμε.
0: Ναι, 100%.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα γιατί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να είναι, θα μου πεις, αν δεν επενδύσει ο Άρης, πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτούς τους δύο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί με τίποτα. Δεν ξέρεις ποτέ, μπάλα είναι. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι. Αν εσύ είσαι στο ισόγειο, στην κορυφή, υπάρχει αεροναξίστης.
1: Εγώ είμαι στο ισόγειο.
0: Στον πέμπτο όροφο. Ναι. Και εγώ
1: καλά, άμα είμαι στον πέμπτο, μια χαρά.
0: Περίμενε. Είσαι στον πέμπτο όροφο και εγώ είμαι στον 90. Και εγώ πέφτω από εκεί που είμαι στον 90 και σταματάω στη 10η θέση. Ναι. Πάλι από κάτω δεν θα είναι.
1: Εντάξει, άμα σταματήσει το 10ο όροφο, ναι.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πέσει στον 4ο να ησυχάσει.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να περιμένει να πέσει τόσο πολύ ο άλλο για να πάρει ασκήπτρα. Πρέπει να επενδύσει και
1: δεν πρόκειται, να κυνηγήσει. Ό,τι μπαίνει στο ταμείο, αυτό θα βγαίνει. Το είπαμε. Τελείως. Ό,τι μπαίνει, αυτό θα βγαίνει.
0: Λοιπόν, με Κυριάκο Θωμάηδη σε λίγο. Ακούσατε και διδακτική ιστορία με Παύλο Γιαννακόπουλο. Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Να με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερή, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις μέσα στο γήπεδο, αλλά έχει πολύ πολύ δράση και έξω από αυτό. Η Super Τρίλιζα της Superbet επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο και δίνει στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που μπορούν να φτάσουν και το 1 εκατομμύριο μέσα σε ένα πολύ απλό, πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Και αυτό γιατί η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού, το Μουντιάλ, συνδυάζεται με πολλές ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια εξαιρετικά διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Κυριάκο Θωμαίδη. Σας έλεγα για τα πυροτεχνήματα Μαρινάκη σε σκοτεινό ουρανό στον Πειραιά. Γιατί χθες πέρασε, λέει, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά η κατασκευή του νέου γηπέδου, του νέου μάλλον Καραϊσκάκη, για να είμαι ακριβής, με χωρητικότητα που θα φτάνει τις 50.000 θεατές, κόστος στα 250 εκατομμύρια, τα οποία θα επομιστεί εξ ολοκλήρου ο Ολυμπιακός. Και αυτό προβάλλεται και πρωτοσέλιδα. Εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα.
1: Εμένα θα μου έλεγε αν η πολεοδομία ανήκει στο Δήμο Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ανήκει.
0: Σωστό.
1: Όχι. Ανήκει. Άμα δεν ανήκει. Ναι. Αν δεν ανήκει. Το ότι υπάρχει και μία απόφαση τέτοια με δήμαρχο Μόραλη και αντιδήμαρχο Μαρινάκη.
0: Δήμαρχο Μόραλη και αντιδήμαρχο Μαρινάκη.
1: Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Ναι. Νομίζω ότι κάθε ομάδα πρέπει να μεγαλώνει το γήπεδο για το οποίο έχει μάλιστα μία χρήση 49 ετών. Και ο Ολυμπιακός. Είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει να μεγαλώσει το γήπεδο του. Ένα ερώτημα που προκύπτει και έχει τεθεί και από κυβερνητικές πηγές είναι αν ο χώρος στο Καραϊσκάκη επαρκεί για μια τόσο μεγάλη
0: αύξηση
1: θέσεων. Έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδικός, ούτε μηχανικός, ούτε πολεοδόμος, ότι αυτό που επικαλούνται οι κυβερνητικές πηγές ως είναι αδύνατο να υπάρξει τέτοια αύξηση, αδύνατο πρακτικά, έχει βάση και κοινή λογική. Τώρα από εκεί και πέρα, το να υπάρξουν ανακαινήσεις, διευθετήσεις, οποιασδήποτε μορφής, αν μπορεί να γίνει κάποιες καινούργιες θέσεις. Ναι, οκ, okay, το βλέπω και μάλιστα άμα το αναλαμβάνει το κόστος ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, πάει καλά, άλλωστε αυτό το γήπεδο είναι του ελληνικού δημοσίου, έτσι. Έχει χρήση ο Ολυμπιακός για 49 χρόνια από το 2004, αλλά είναι του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα νομίζω το χειρίζεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε το σχέδιο, ποιο είναι το σχέδιο και γιατί μπορεί να χρειάζεται μια έγκριση από το Δήμο Πειραιά. Ίσως για εργασίες περιβαλλοντικές, ναι. Για το περιβάλλον γύρω από το γήπεδο, ναι. Ο Δήμος Πειραιά μπορεί να βοηθήσει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει οποιαδήποτε κίνηση
0: χωρίς την πολεοδομία.
1: Πριν, δηλαδή, εδώ λίγο λογαριάζουν χωρίς το ξενοδόχο.
0: Μάλιστα. Και πανηγυρίζουμε έτσι. Κυριάκο, πάμε στην άλλη είδηση που την είχες δώσει. Καθώς μπαίνει στο τραπέζι.
1: Με τους διαιτητές.
0: Ναι, η προοπτική να έχουμε Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα, στο χόρτο και ξένους στο ΒΑΡ.
1: Νομίζω ότι πάει καλά αυτό. Μεθαύριο θα γίνει μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Και μαθαίνω ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης, θα έχει θετική εισήγηση για Έλληνες διαιτητές στο χόρτο πάντα μιλάμε, για τους Big Five και για τον Άρη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν περάσει η εισήγηση Γκαγκάτση που για το Λανοά πέρασε με μόνο μία μειοψηφία του Ολυμπιακού, τότε πάμε σε αυτό το σχήμα Έλληνες στο χορτάρι, ξένοι στο ΒΑΡ. Νομίζω ότι είμαστε πια πάρα πολύ κοντά. Η απόφαση θα ληφθεί την Πέμπτη. Θα είναι οριστική και καθαρή. Δεν πρόκειται δηλαδή αυτό να ανατραπεί. Και είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για την επιστροφή της ελληνικής διαιτησίας.
0: Πολύ καλό. Αρκεί να συνενέσουν και οι Big Four, σωστά.
1: Ναι.
0: Να πούν ναι, το δεχόμαστε. Γιατί αν δεν το δεχθούν.
1: Ή έστω με πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ την πλειοψηφία τη βλέπω.
0: Τη βλέπεις,
1: τον Ολυμπιακό τον βλέπω να διαφωνεί.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω.
0: Πάμε τώρα γιατί.
1: Καλά, αυτό είναι το θέμα.
0: Το θέμα. Πάμε.
1: Έχει προκληθεί σ' άλλο στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Άσκησε κριτική η δημοσιογράφος της ΕΚΙΠ, της μεγαλύτερης αθλητικής ευρωπαϊκής εφημερίδας, η κυρία Φρανς Πιερόν, για την πρόθεση του Ζερεμί Ντοκού να αφήσει την αποστολή του Βελγίου στο παγκόσμιο κύπελο για τη γέννηση του παιδιού του.
0: Τι πιο φυσιολογικό.
1: Η κυρία λοιπόν είπε στον τηλεοπτικό αέρα πως ο ακραίος επιθετικός της City δεν πρέπει να ταξιδέψει πίσω στην Ευρώπη για να είναι στο πλευρό της συζύγου. Θέλω να διαβάσω τι ακριβώς είπε για να δούμε αν υπάρχει και σεξιστική διάθεση γυναικών προς άνδρες.
0: Ναι.
1: Μου λέτε σοβαρά ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στο παγκόσμιο κύπελο και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν οφάλιο λόρο?
0: Έτσι έγραψε.
1: Είστε, τα είπε στον αέρα. Στον αέρα τη τηλεόραση. Είστε, ως δημοσιογράφος εκεί, είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίξετε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο και εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παραβρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας. Είναι μια στιγμή όπου ο πατέρας δεν είναι πραγματικά απαραίτητος. Έχει ένα συμβολικό ρόλο. Κρατάς το χέρι της και βγάζεις μια φωτογραφία. Και μετά τι? Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσεις μια συναισθηματική έξαψη και θα είσαι εξαντλημένος μετά. Δεν μπορείς να χάσεις ένα παγκόσμιο κύπελο. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν χρεωθεί απλώς για να φτάσουν στο παγκόσμιο κύπελο, ίσως να έχουν θυσιάσει τα πάντα για να είναι εκεί και εσείς φεύγετε για να κόψετε έναν
0: οφάλιο λόρο, έτσι είπε.
1: Απίστευτο.
0: Για πολλές καρπαζιές.
1: Η ΕΚΙΠ ζήτησε αμέσως συγγνώμη από το κοινό της, έθεσε σε διαθεσιμότητα τη δημοσιογράφο, η οποία πλέον δεν θα βγει στον αέρα για το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Να, που υπάρχει και η άλλη πλευρά.
0: Άρα
1: η άλλη πλευρά του λόφου.
0: Πρώτα το Μουντιάλ και μετά η πατρότητα.
1: Ναι, ότι ο πατέρας είναι περίπου περιττός. Μας λέει ότι είναι και περιττός.
0: Ναι.
1: Λέει η κυρία.
0: Κυριάκο μου, καλή συνέχεια. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Προχωράμε. Όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε λίγο με Κώστα Πετρωτό. Θα έχουμε σύνδεση για να μάθετε τι τρέχει αυτή την ώρα. Λοιπόν, καθώς είμαστε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε περισσότερα, σας θυμίζω το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Οπότε αν έχεις επιχείρηση, σίγουρα έχεις σταθερό, εταιρικά κινητά λογικά θα έχεις. Τα συνδυάζεις αυτά τα δύο, μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business και παίρνεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμείνεις ποτέ από Internet και έχεις ακόμα σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Παράδειγμα, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής, επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να τα μάθεις όλα αυτά, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε. Ο Αλέσιο Λύση έπιασε δουλειά ήδη και το ξέρω ότι όλοι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ το βλέπουν για πρώτη φορά. Αλλά εμάς, τους δημοσιογράφους, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, όλοι προσπαθούν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον νέο προπονητή της ομάδας. Ο Λύση είναι Ιταλός. Πάμε χρόνια πίσω, όταν ένας άλλος Ιταλός φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είναι ο Μίρκο Σαβίνι. Θα το θυμάστε, ο Μίρκο είναι στην γραμμή. Μίρκο, buongiorno. Come stai?
1: Buongiorno, καλημέρα.
0: Ω, μπράβο φίλε, εντάξει. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Do you know to speak something in Greek? Could you say something to us?
1: No, I prefer in English. Sorry for my English.
0: Would you like to speak in Italian?
1: What do you prefer?
0: No, no.
1: You better in Italian, I'm kidding. But, I try to explain English.
0: Mirko, I'm kidding. Λοιπόν. Εντάξει, καλά, ξεκινάμε με τον Μίρκο Σαβίνι. Μίρκο, could you say, please, a few words about Alessio Lisi? Could you introduce him to us?
1: Yes.
0: Please.
1: Yes. I didn't know very well him because he's a young Italian coach. It's very difficult for a young coach in Italy to grow up and to have a team, a good team. No, mm-hmm. He did a good work, very, very, very good work in Spanish. He grew up and he worked with a young player. He work with Mirandes, Levante, and I'm very happy for him. I repeat, I didn't know him, but I know that worked very, very, very well.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, στην ερώτηση, αν μπορεί να μας συστήσει λίγο τον συμπατριό του, τον Αλέσιο Λύση, τον νέο τεχνικό του ΠΑΟΚ. Λέει ότι είναι ένας εξαιρετικά νέος προπονητής. Ένας νέος προπονητής είναι δύσκολο να αναπτυχθεί στην Ιταλία και δύσκολο να πιάσει δουλειά στην Ιταλία. Ξέρει όμως ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ισπανία. Ξέρει ότι ήταν Μιράντες, Λεβάντες, ότι έκανε πολύ καλή δουλειά με νέους παίκτες και χαίρεται πάρα πολύ γι' αυτόν και ότι είναι ένας καλός προπονητής. Do you think that is, how to say that, is the appropriate trainer for PAOK? It's a good one for PAOK because it's a lot of pressure here. You know that you walk under pressure.
1: You tell the truth. PAOK is a very, very big team, big story, fantastic fun, and a very beautiful city. I think for him, it is a good challenge, no? Mm-hmm. You know, because PAOK is different to Levante. Mm-hmm. But I think he's ready to do something good because, you know, the... He combines positional ball possession Spanish mm-hmm. and also the tactical Italian style mm-hmm. and I think is a big challenge for him. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, το ρωτάω αν είναι ο κατάλληλος προπονητής για τον ΠΑΟΚ, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ πίεση. Λέει, είναι αυτό μια αλήθεια, ο ΠΑΟΚ δεν είναι Λεβάντες. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για αυτόν, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, έχει πολύ μεγάλο κόσμο, υπάρχει πίεση, είναι big club, άρα θα είναι μια πρόκληση για αυτόν. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει κάτι καλό, γιατί συνδυάζει την εμπειρία του από την Ισπανία με το τακτικό κομμάτι που έχει μάθει στην Ιταλία. He's only 14 years old. In my eyes, he's young. Do you think that can he?
1: Yes.
0: Could he?
1: I understand you, but
0: to manage the pressure, can he?
1: Now, yes, but now we have to change the mentality, no? You know, because there is a lot of young coach ready to do. I tell two names: Maresca, mm-hmm. Farioli, mm-hmm. And this is a young coach, but they did a very, very good things, no? Mm-hmm. I think for him is, I hope for him and for the PAOK, because mm-hmm. I love PAOK, that he can do something special for the team. I know it's a total different respect compared with Levante, but I hope and I wish that he can do something special for the team. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ένας 40χρονος προπονητής μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια μεγάλη πίεση όπως αυτή που υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Το εύχομαι, λέει, και το ελπίζω. Αγαπώ τον ΠΑΟΚ και επειδή αγαπώ τον ΠΑΟΚ εύχομαι ο Αλέσιο Λύση να τα καταφέρει. Δεν είναι το γεγονός ότι είναι, λέει, νέος. Υπάρχουν πολλοί προπονητές που έχουν σε αυτήν την ηλικία νέοι που έχουν κάνει επιτεύγματα και αναφέρει τον Μαρέσκα. Could you give him an advice, Mirko, because you have your experience, PAOK, fans, the atmosphere. Could you give him an advice in public?
1: I tell the truth. Yes, I remember very well the fun. I remember the atmosphere and I played two football in big city. PAOK for me is... like to Napoli, no? Mm-hmm. You know, and I think that the PAOK have to help him because the for the coach, strange coach, and the young coach, he have to need the passion, and mm-hmm. I'm sure that the fan. Give him the power mm-hmm. to do something very, very, very good. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, υπομονή είναι αυτό που θα χρειαστεί ο Λύση, λέει, αυτό του εύχομαι, γιατί έρχεται σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, τη θυμάμαι, λέει, μεγάλη ομάδα, μεγάλη πόλη, φοβερή ατμόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι σαν την Νάπολη στην Ιταλία και είμαι, αυτό που θα του χρειαστεί είναι να του δώσουν δύναμη οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Μίρκο, grazie mille. Grazie mille, Μίρκο.
1: Thank you. only one tick. Please. Mono Paukara.
0: Bravo.
1: Mono Paukara. Always.
0: Mono Paukara. Grazie mille, Μίρκο.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao.
1: Thank you so much.
0: Ciao, λοιπόν, αυτό ήταν ο Μίρκο Σαβίνη. Ωραίος. Παουκάρα, λέει, στο τέλος. Και ακούσατε τι ακριβώς είπε για τον συμπατριώτη του, τον Αλέσιο Λύση, που έπιασε ήδη δουλειά στην Τούμπα.

0: Λοιπόν, αν έχετε φτάσει σε ένα δίλημα, πάτε να πάρετε νέο αυτοκίνητο και κολλάτε και λέτε leasing ή αγορά. Υπάρχει απάντηση και μάλιστα θα τη βρείτε στην ίδια διεύθυνση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, η FlexCar προσφέρει leasing χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κρυφά κόστη και με δικαίωμα εξαγοράς του οχήματός σας όποτε εσείς το θελήσετε. Αν όμως η καρδιά σας λέει αγορά, τότε η Open Cars σας περιμένει με ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και δόσεις που θα κανονίσετε εσείς χωρίς τράπεζα. Οπότε, λύνετε το δίλημα με μια επίσκεψη στη Σύνδο στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
15: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
20: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
19: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
20: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
19: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Κόψε και μοίρασε στα δύο.
23: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
25: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
26: Ναι.
27: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
26: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
28: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
27: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
26: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
27: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
28: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
29: Πεινάω. Για πού είμαι?
26: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
29: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
30: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε να δούμε ένα τρέιλερ. Πάμε να δούμε ένα τρέιλερ που από συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου στην Foxbet. Εδώ είναι η πρώτη φορά που ο Λουτσέσκου αφήνει δημόσια εχμές για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν του επέστρεψαν να αποχαιρετήσει όπως θα ήθελε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δώσε μου σε παρακαλώ πολύ αυτό το διαφημιστικό τρέιλερ, το οποίο προειδεάζει για τη συνέντευξη που έρχεται.
1: I'm happy for what I achieved in PAOK.
0: Είμαι ευχαρούμενος για ό,τι πέτυχα, λες, στον PAOK. Τα φανταστικά.
1: I'm happy for the titles that
0: χαρούμενος για τους τίτλους.
1: Together. The only one story that I have is that I would have liked to have a different farewell. The world of PAOK. There are people that created this negativity in these moments. It was insane what happened in these 3-4 weeks of holiday. The most normal way would have been me and Mr. Savidis to shake the hand, to hug each other, to say thank Mr. Savidis, because he's the person that made me to live this period.
0: Λοιπόν, λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν negativity, δημιούργησαν ένα αρνητισμό για να δημιουργήσουν όλο αυτή την κακή εικόνα στο τέλος. Αυτό λέει ο Λουτσέσκου, αφήνει εχμές σε αυτούς που δημιούργησαν τον αρνητισμό, με αποτέλεσμα, λέει, να μην μπορώ με τον Ιβάν Σαββίδη, θα έπρεπε να τον χαιρετήσω, να τον αγκαλιάσω, γιατί είναι αυτός ο οποίος μου έδωσε τη δυνατότητα να γευτούμε και να χαρούμε όλα όσα πετύχαμε μαζί. Η πρώτη φορά που Λουτσέσκου αφήνει εχμές, και μάλιστα δεδομένες εχμές. Προχωράμε. Θέλω να πάμε λίγο σε έναν 39 χρονών, τον Μέση, ο οποίος με τα 2 γκολ που πετυχαίνει απέναντι στην Αυστρία φτάνει τα 18, και ο Μέση που ξεκίνησε το 2006 πρώτο του παγκόσμιο κύπελο παίζει τώρα 2026, είναι 39, πετυχαίνει 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία, φτάνει τα 18, παραλίγο θα είχαμε hat-trick γιατί έχασε ένα πέναλτι, και γίνεται ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ.
2: Pas mal pour aller trouver Thiago Almada, l'ouverture sur la gauche, le centre maintenant avec Messi. C'est celui-là. Il lui en a fallu 4, mais il l'a marqué. Sans dire, bien sûr, il va chercher Julian Alvarez. Le but du chaos, non, pas encore. Avec Messi, Messi, toujours pas maintenant, oui, non, contré. Messi, encore, oui, 2-0, Messi.
0: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Σπυρόπουλο που αντιμετώπισε τον Μέση στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μουντιάλ 2010 απέναντι στην Αργεντινή. Χάσαμε 2-0, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για Μέση. Θέλαμε έναν άνθρωπο που να έχει την άβρα του αντιπάλου μπροστά του. Ο Νίκος την είχε. Νικόλα, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πώς είσαι?
3: Μια χαρά εγώ.
0: Μήπως κατάφερες να πάρεις καμιά φανέλα του Μέση από τότε να την κρατήσεις? Ποιος την πήρε τη φανέλα του Μέση τότε, θυμάσαι?
3: Δεν θυμάμαι ποιος την πήρε. Εγώ είχα πάρει από άλλον έναν, τον Παστόρ είχα ανταλλάξει τότε φανέλα.
0: Μια χαρά και εσύ.
3: Πότε θυμάμαι.
0: Μια χαρά και εσύ.
3: Αλλά ναι, τότε θυμάμαι όλοι προσπαθούσαμε να βγούμε φωτογραφίες με τον Μέση, με τον Μαραντόνα περισσότερο. Ναι. Ήταν προπονητής τότε ο Μαραντόνα.
0: Ναι.
3: Άρα νομίζω ότι σε εκείνο το μάτς είχε λίγο μεγαλύτερη προσοχή ο Μαραντόνα. Έως τότε, ας πούμε, ήταν ο στάρ, ο απόλυτος στάρ της Αργεντινής.
0: Ο Μαραντόνα, λες, και μετά ο Μέση. Ναι.
3: Ναι, και μετά ο Μέση, ο οποίος στη συνέχεια νομίζω ότι κατάφερε να τον ξεπεράσει με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Και βλέπουμε ότι σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα ακόμα μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο που παίζει και να είναι ο κορυφαίος, νομίζω, όλων αδιαφυσβήτητα.
0: Ναι. Νικόλα, πες μου, μπορείς να μας μεταφέρεις λίγη από αυτή την αύρα? Πώς να το μεταφέρω αυτό, καλά το λέω, αύρα? Αυτό το θρόισμα που έχουν αυτοί, όπως ο Μαραντόνα, όπως ο Μέση, να τους έχεις εκεί απέναντί σου, αντιπάλους. Πώς είναι αυτό, πώς το αισθάνεται κάποιος?
3: Εντάξει, νομίζω ότι νιώθεις δέος όταν αντιμετωπίζεις έτσι τα ενδάλματά σου ουσιαστικά, και τους κορυφαίους όλων των εποχών. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όταν μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, η Εθνική τότε ήταν μια ομάδα που κοιτούσε όλους τους αντιπάλους στα μάτια και έτσι κάναμε και εκεί.
0: Όταν πας να αντιμετωπίσεις το Μέση, λες είναι ο Μέση, όταν πας ένας εναντίον ενός, εκείνη τη στιγμή αυτό σου δίνει κίνητρο ή σε κάνει ένα βήμα πίσω?
3: Το σκέφτεσαι φυσικά, εντάξει, όταν είσαι ένας εναντίον ενός με το Μέση, δεν προσπαθείς να, να ανακτήσεις την μπάλα, προσπαθείς λίγο να τον καθυστερήσεις, μήπως έρθει κανένας άλλος να σε βοηθήσει. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουν αυτοί οι προσβεστές ένας με έναν καταστάσεις.
0: Όχι.
3: Ναι.
0: Άρα λες πώς θα τον καθυστερήσω λίγο, να έρθει βοήθεια.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Μακάρι να μην έρθει να μην περάσει, μήπως έρθει κανένας άλλος να βοηθήσει, κάπως έτσι. Εντάξει, εκείνο το μάτσο όμως τον είχε ο Σοκράτης, man to man, όλο το γήπεδο. Επομένως, ναι, είχε κάποιον ο οποίος ήταν πάντα σκιά του.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις κάτι ακόμα. Βλέπεις τον 39 ο Μέση, 39-40, 41 ο Ρονάλντο, τόσο περίπου καμιά 40, πάει και ο Μόντριτς. Πες μου τι γίνεται. Πώς είναι δυνατόν σε αυτές τις ηλικίες που στα δικά σας χρόνια οι παίκτες αποχαιρετούσαν πολύ νωρίτερα, σήμερα παραμένουν και μάλιστα διαπρέπουν?
3: Ναι, έχουν αλλάξει τα ηλικιακά όρια, έχουν αυξηθεί. Οι ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν να έχουν ό,τι χρειάζονται τόσο σε γύμναση όσο και σε πρόληψη, σε αποθεραπεία, αποκατάσταση μετά τα παιχνίδια ή και μετά από μία χρονιά. Επομένως, ο μέσος όρος αυξάνεται. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πλέον έχουν την πληροφορία το πώς πρέπει να φροντίζουν το σώμα τους και τον εαυτό τους, ώστε να μεγαλώνουν έτσι τα χρόνια που θα παίξουν. Και όχι μόνο παίζουν και στο κορυφαίο επίπεδο. Επομένως, όλο αυτό είναι ωραίο και νομίζω ότι όλοι θα στεναχωρηθούμε όταν με το καλό σταματήσει ο Μέση ή ο Ρονάλντο ή οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή.
0: Τι θα δίνεις να κλείσουμε, τι θα δίνεις σήμερα να φορέσεις φανέλα να μπεις να παίξεις το παγκόσμιο κύπελο και να έχεις απέναντί σου το Μέση και την Αργεντινή?
3: Καλά, δεν το συζητώ. Και το Ιράν να είχα απέναντί μου, ή μην λέμε και ομάδες. θα έδινα τα πάντα. Νομίζω είναι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου, αλλά και η κορυφαία στιγμή που μπορεί να έχει κάποιος ποδοσφαιριστής. Επομένως, ναι, θα έδινα τα πάντα. Έστω και για ένα λεπτό να το ζήσω.
0: Νικόλα, φίλε μου, καλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία σου. Εύχομαι τα καλύτερα και να τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτά για το Μέση. Κρατήστε αυτό που είπε ο Νίκος Σπυρόπουλος, ότι πλέον η τεχνολογία, η βοήθεια της επιστήμης, οι προπονητικές μέθοδοι, όλο το monitoring που γίνεται στους αθλητές βοηθάει πάρα πολύ στο να ανεβαίνει το longevity και στον αθλητισμό. Η μακροζωία του ποδοσφαιριστή, και ενώ στα 33, 34, 35 κρεμούν στα παπούτσια του, τώρα φτάνει να διαπρέπει ακόμα και στα 40-41 του. Πάμε όμως στον ΠΑΟΚ. Αφού πρώτα εγώ σας πω ότι αν πληρώνεις ήδη για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Έτσι πληρώνεις έξυπνα, απολαμβάνεις περισσότερα. Για να τα ανακαλύψω όλα αυτά, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Κώστα Πετρωτό να πάρουμε πλέον ρεπορτάζ. Το μέτωπο του προπονητή έχει κλείσει και έχει ανοίξει διάπλατα το μέτωπο των μεταγραφών. Ο Λύση είναι εδώ, αλλά χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση. Κωστή μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται, για πες μας τώρα.
4: Καλά, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι μόνο Αλέσιο Λύση εδώ από χθες και δουλεύει. Είναι, ναι, το γυμναστής του Αλμπέρτο Χινές, ναι, ο οποίος θα είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ένας από τους τρεις συνεργάτες που ο ίδιος ο Ισπανός θα φέρει στην Τούμπα. Οι άλλοι δύο είναι ο Ντάριο Ναβάρο, ο οποίος είναι ο βοηθός προπονητή μαζί με τον Πέτρο τον Τζιαπακίδη που βάζει ο ΠΑΟΚ, και ο άλλος ο Γιώαν Γκαρθία, ο οποίος θα είναι ο αναλυτής του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Για μένα, Γιώργο, αυτό δείχνει ότι όντως ήταν μια επιλογή που προκρίθηκε την τελευταία στιγμή η περίπτωση του Λύση, μετά το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις με τον Πούσιτς, διότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν είχαν προετοιμαστεί για να έρθουν άμεσα. Έτσι ήρθε μόνο ο γυμναστής που είναι απαραίτητο για να κάνουν, να γίνονται οι προπονήσεις, και νομίζω σήμερα, αύριο θα έρθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά αν μη τι άλλο, αυτό δείχνει ότι έγινε ξαφνικά αυτή η συμφωνία, ότι ήταν εναλλακτική πίσω από τον Πούσιτς, η οποία προκρίθηκε στο φινάλε. Αυτό έτσι παρενθετικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το.
0: Άρα θεωρείς ότι ήταν εναλλακτική ο λύση του Πούσιτς.
4: Του Πούσιτς, ναι, ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
4: Γιατί κόλλησε σε μια λεπτομέρεια στη διαπραγμάτευση. Έτσι, αυτό λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, τουλάχιστον λένε, όταν είχαν βρει στο ύψος των απολαβών που θα έπαιρνε ο Ολλανδοκροάτης και οι συνεργάτες του, κάπου κόλλησε σε μια λεπτομέρεια οικονομική στήση, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Ξέρω ποιος όρος ήταν αυτός που κόλλησε, με αποτέλεσμα να προκριθεί η περίπτωση του Ιταλού.
0: Μάλιστα.
4: Και των συνεργατών του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο μεταγραφικό μέτωπο.
4: Στο μεταγραφικό μέτωπο, το νέο όνομα το οποίο βγαίνει στο προσκήνιο είναι ένας Ισραηλινός εξτρέμ, ο Λιέλα Μπάντα, ο οποίος παίζει τη Σάρλοτ, 24 ετών, με καλά νούμερα από το 24 που είναι στις ΗΠΑ, 77 εμφανίσεις, 13 γκολ και 7 ασίστ. Έχει αποκαλυφθεί από τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τόμ Μπόγερτ το όλο θέμα.
0: Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι θέλει εξτρέμ, αλλά θέλει στα αριστερά. Ο συγκεκριμένος παίκτης παίζει κυρίως στα δεξιά, εκτός και αν θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να παίξει στα αριστερά. Δεν προκύπτουν προς το παρόν παραπάνω λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο έχει διαχειριστεί, θα έλεγα, ως πληροφορία, είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στον Ελουστόντο, έτσι, τον 32χρονο Βάσκο Στόπερ που έμεινε ελεύθερος από την Real Sociedad, με παράπονο βέβαια, γιατί θα ήθελε, όπως είπε, να είχε κλείσει και την καριέρα του. Μια αξιόλογη περίπτωση Στόπερ, 1,78 βέβαια, είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο νομίζω οδηγεί σε επιλογή του επόμενου Στόπερ με μεγαλύτερο ύψος. Πιστεύω ότι θα κλείσει αυτή η περίπτωση, Γιώργο, σύντομα, διότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να φέρει Στόπερ, ειδικά Στόπερ από τη στιγμή που πρώτης γραμμής κεντρικός αμυντικός έχει μείνει στο ρόστερ μόνο ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, μετά για την αποχώρηση του Τόμας Χιντιόρα.
0: Ναι.
4: Υπάρχει περίπτωση του Σάντα Μαρία και του Πάμπλο Μαρτίνεθ που αποκάλυψε ο Γιώργος Ομάντιος. Εκεί ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα χαβ, βάζοντας και ερωτηματικό στο τι γίνεται με τον Οσδόεφ. Όπως είπαμε, αριστερός εξτρέμ, και έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει λίγο χρόνο για την υπόθεση του Center Four, διότι εκεί υπάρχει ο Γερεμέγεφ, υπάρχει ο Μύθου. Υπάρχει η επιστροφή του Τσάλοφ που προφανώς θα ψάξει να βρει μια επόμενη ομάδα. Δεν ξέρω αν ζητήσει ο Λύση βέβαια να τον δει.
0: Ναι.
4: Και το λέω γιατί στη Ρωσία οι δικές μου πληροφορίες θα είναι με κάποιους συναδέλφους που μίλησα εκεί.
0: Ναι.
4: Ότι υπάρχει μια κινητικότητα και σίγουρα στον ΠΑΟΚ θα έρθουν κάποιες προτάσεις για τον Φέντορ Τσάλοφ για να πάει εκεί, είτε με μεταγραφή του ως δανεικός. Νομίζω μεταγραφή γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του του χρόνου. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε, Γιώργο, τι θα γίνει και με την περίπτωση του Δημήτρη του Γιαννούλη. Εμένα πληροφορία με παραλαμβάνω λέει ότι αυτή είναι μια υπόθεση που δεν θα κριθεί σύντομα, ότι όντως ο Ολυμπιακός παραμονεύει στη γωνία και όντως υπάρχει παράμετρος των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ζητάει η Augsburg, καθώς ο παίκτης έχει 2 ακόμη χρόνια συμβολαίου εκεί στη γερμανική ομάδα.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε σε στάση αναμονής, όπως καταλαβαίνω, σε όλα τα μέτωπα. Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Πετρωτό. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, το παγκόσμιο συνεχίζεται και αυτό με σπουδαία παιχνίδια και η Superbet φέρνει ακόμη μία δυνατή προσφορά με το αγαπημένο One Up. Κολομβία, κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένα παιχνίδι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πρόκριση από τον Όμιλο και η Superbet προσφέρει One Up στη νίκη της Κολομβίας. Σε περίπτωση που οι Νότιο-Αμερικανοί προηγηθούν με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο χωρίς να απαιτείται η αναμονή για το τελικό αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει ακόμα την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν, την Αγγλία κόντρα στην Γκάνα, αλλά και το παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στον Παναμά και την Κροατία. Με τις νέες σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές αγώνων και παικτών, αλλά και τις καθημερινές προσφορές Superbet, η δράση στο Μουντιάλ αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, προσέξτε, ισχύουν όροι, μπορείτε να παίζετε πάντα υπεύθυνα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί έχουμε μεταγραφική κίνηση του Άρη, ο οποίος βγάζει χθες εισιτήρια διαρκείας και κάνει και μια μεταγραφική κίνηση. Τώρα, κες και σε ο παίκτης που έρχεται, ποιος είναι ο Τόμ Ντελμπασίρου, Γιώργος Μάτζιος, καθήλυνα αρμόδιος στο ποδοσφαιρικό του ΣΚΑΝ, μας αναλύει την περίπτωση. Καλησπέρα Γιώργα ρε.
5: Καλησπέρα Γιώργο. Ένας από τους πάρα πολλούς Αφρικανούς που γεννήθηκε στην Αγγλία και προσπάθησε εκεί να φτιάξει την καριέρα του. Είναι ο Μπασίρου, ο Τόμ Ντελμπασίρου, είναι δύο αδέρφια, ο αδερφός που παίζει και στη Λάτσιο σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο. Νιγηριανός χάφ, 27 ετών, γεννημένος στο Μάντσεστερ, μεγαλωμένος στις ακαδημίες της Manchester City, και αυτό είναι ένα πρώτο παράσημο το οποίο μπορούμε να πιστώσουμε στον παίκτη. Το ότι πήρε δηλαδή αυτό που λέμε τα πρώτα μαθήματα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μάλιστα έστω και 30 λεπτά έπαιξε και στην μεγάλη ομάδα της City επί Guardiola προπονητή. Mm-hmm. Προφανώς δεν είχε την ποιότητα για να σταθεί σε πιο υψηλό επίπεδο. Η City τον έδωσε στην Watford και εκεί παίζει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, είτε στη Watford, είτε δανεικό στη Reading, είτε πέρυσι στην Gensenbeek. Τώρα, στα αρνητικά που μπορεί να βρει κάποιος για τον παίκτη είναι ότι πέρασε δύο τραυματισμούς. Βέβαια ο χιαστός του είναι τη σεζόν 21-22, που σημαίνει ότι έχει πάρθει πλήρης αποκατάσταση, έχει περάσει 4 χρόνια από τότε. Στα θετικά το γεγονός ότι την τελευταία τριετία ο Γιώργο Μπασίρου έχει ακριβώς 100 παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή μέσω όρο 35 το χρόνο. Mm-hmm. Τα έχει στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας και τα έχει στο πολύ πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα της Championship της Αγγλίας. Που mm-hmm. σημαίνει ότι είναι ένας παίκτης που την τελευταία τριετία έχει γεμάτες χρονιές. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει στο 6 mm-hmm. κατά συνθήκη. Αλλά επειδή έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, μπορεί υπό προϋποθέσεις να παίξει και στο 8, αν και η βασική του θέση είναι το εξάρι. Mm. Τώρα, αν πάμε στα χαρακτηριστικά του παίκτη, αυτό που μου έκανε θετική εντύπωση είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αθλητικός χαφ. Δηλαδή, είναι ένα σύγχρονο χαφ το οποίο τρέχει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι οι Αφρικανοί είναι ταχυδυναμικοί. Ένας παίκτης ο οποίος έχει ταχύτητα, έχει δύναμη, δυναμικός, ενεργητικός, και το γεγονός ότι παίζει στην Αγγλία, ένα πρωτάθλημα το οποίο εκεί αν είσαι αργός mm. δεν μπορεί να σταθείς, είναι κάτι το οποίο θα δώσει στον Άρη ενέργεια. Νομίζω ότι είναι κάτι που έλειπε από τη μεσαία γραμμή του Άρη. Δηλαδή οι χαφ του μπορεί να είχαν άλλα χαρακτηριστικά, αλλά έλειπε η ενέργεια και η αθλητικότητα που έχει ο Μπασίρου. Έκλεισε τη χρονιά στην Τουρκία με 32 παιχνίδια τη χρονιά που τελείωσε και μία assist. Mm. Πέρυσι 30 παιχνίδια, 4 γκολ στην Αγγλία. Πρόπερσι 38 παιχνίδια, 3 γκολ και 3 assist. Είναι αυτή η τελευταία τριετία που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους του Άρη να αισιοδοξούν ότι βρήκαν ένα παίκτη που θα δώσει πράγματα στη μεσαία γραμμή. Το ξαναλέω για τρίτη φορά, ναι. Είναι αυτό που ξεχώρισε από τον παίκτη. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ αθλητικό χαφ. Δηλαδή θα δώσει ενέργεια, ναι. Κάτι το οποίο απαιτείται πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και σε καλή ποδοσφαιρικά ηλικία, στα 27 ναι. δηλαδή είναι. Ναι. Οπότε ένας παίκτης ο οποίος νομίζω θα κουμπώσει πάρα πολύ στα θέλω του Γρηγορίου. Και επειδή διάβασα ότι η συμφωνία μαζί του είναι για 3 χρόνια, ναι. είναι σημαντικό να μπορέσει να πάρει ο Άρης πράγματα από αυτόν τον ποδοσφαιριστή στην μεσαία του γραμμή.
0: Άρα θετικό το πρόσωπο όπως καταλαβαίνω.
5: Εγώ είμαι θετικός.
0: Θετικός, τελειώσαμε. Μάντζιος θετικός, όλοι θετικοί. Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την GrecoStrom. Σε ό,τι διάσταση θέλετε εσείς, μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης να βρείτε το post του διαγωνισμού και να δηλώσετε συμμετοχή τώρα και καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την GrecoStrom. Οπότε αυτό τον Ιούνιο δώστε στον εαυτό σας έναν ύπνο που του αξίζει, όλοι να αξίζουμε έναν καλό ύπνο. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις βέβαια και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curescence. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της GrecoStrom και στο grecostrom.gr. Πού θα βρείτε την GrecoStrom? Στην περιοχή του Παπάφη και ακόμα σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Διαφημίσε λίγο πάλι μαζί.
6: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
15: Μυρίζει λουχουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
17: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
18: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Πλάς, πλάς, πλάς.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
19: Πλάς, πλάς, πλάς.
23: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
25: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
26: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
27: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
28: Κλιματιστικά Eurolam, Ζέφυρους και Άερε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
29: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Κολλά όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Please, please, πώς θα πεις τα ιταλικά, please, Γιώργο Στρατζάνη. Όχι, prego, είναι το παρακαλώ. Πώς είναι τα... Πώς είναι, prego. Λοιπόν, κυρία Γκουλιώνη, alert, γιατί ξεκινάμε διαγωνισμό. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις και γρήγορα και πιο άνετα. Φεύγεις από Θεσσαλονίκη για σποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο, 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο, 4 ώρες και 20 λεπτά. Οπότε ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, προσέξτε, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα με μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι, αλλά κερδίζεις και στο Μετρόπολη 95,5 διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο προορισμό του Αιγαίου εσύ θέλεις, όπου θέλεις και αν πας με Sea Jets. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας, κάλεσε τώρα, κυρία Γκουλιώνη, από τώρα παρακαλώ, στο 2310 90 90 90, διεκδίκησέ τα, μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. 2-31-0-90-90-90, οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση για σας, για να κερδίσετε τα ακτοπλοϊκά διπλά εισιτήρια με τη Sea Jets. Λοιπόν, μόλις τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Μανουηλίδη, με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί έχουμε Αλέσιο Λύση, είναι οι πρώτες του δηλώσεις και θα ακούσουμε τώρα τον προπονητή του ΠΑΟΚ, μισό λεπτό παρακαλώ. Δώσε μου το Λύση, σε παρακαλώ.
1: Αλέσιο Λύση. Well, I know a little the club because it's an European club, no? In Italy we know this club really good, so it was a good option for me. So
0: γνωρίζω, λέει ο Λύση, για την ομάδα, είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα, στην Ιταλία ξέρουμε πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ.
1: The club wants me to come here to join the club. I decided to come here because I feel that all the clubs want me here.
0: Ήταν μια καλή επιλογή για μένα και χάρηκα πάρα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να αναλάβω τον ΠΑΟΚ, να αναλάβω την ομάδα.
1: The most important thing when I choose where I have to go. Really good. From the first time we speak, when we have the first meeting.
0: Αποφάσισα να έρθω εδώ, ένιωσα όλο το κλαμπ ότι ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα όταν πρέπει να κάνω την επιλογή μου.
1: Of the football, and we have to feel comfortable in every moment of the match. And for sure, I want a really aggressive team, a really pressing team.
0: Πήγαν πολύ καλά συζητήσεις με τον Βιερίνια και τον Μάτος. Μου μίλησαν από την πρώτη στιγμή που κάναμε το πρώτο meeting. Όλα πήγαν καλά, όλα κατέληξαν καλά. Ήταν πολύ καλά. Στην ερώτηση, τι είδους προπονητής είναι ο ίδιος, τι είδους ποδόσφαιρο θα παίξει ο ΠΑΟΚ ο δικός σας. Θέλω, λέει, μια ομάδα που να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Να έχουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και το τι ζητάει ο Λύση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε ήδη να σου πω, λέει, οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για την ομάδα, για τους φίλους της ομάδας. Έτσι συστήνεται, ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα. Λέει ο Λύση, ο οποίος δίνει έτσι το μήνυμά του και μια υπόσχεση που θέλει να δώσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ είναι από αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πράγμα για μένα.

0: Είναι το πιο σημαντικό στη ζωή μας. Θα παλέψουμε για αυτούς και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε. Αυτή είναι η υπόσχεση του Λύση στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτές ήταν και οι πρώτες δηλώσεις όπως καταγράφηκαν από τον Λύση. Ευχαριστώ άλλη μια φορά τον Χάρη Μανουλίδη για τα άψογα αντανακλαστικά. Προχωράμε. Πάμε λίγο στο μπάσκετ του Άρη, παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε. Γιατί δώσε μου λίγο λαρετζάκι εδώ, Κωνσταντίνε, δώσε μου λίγο λαρετζάκι, γιατί υπάρχει θέμα με λαρετζάκι στον Άρη.
1: Λαρετζάκης, ψηλά. Λαρετζάκης χαμηλά, Τζος με το Λεσόρ, Λαρετζάκης προλαβαίνει το Φάριντ, είναι μέσα για το 43-60 η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής 17 πόντι. Προσπίσει Παπα-Νικολάου, walk από Μαρκάριστο από τη γωνία, σουτάρει, αστοχή, ψηλά από Παπα-Νικολάου, προλαβαίνει το Μίτογλου, Λαρετζάκης αμαρκάριστο, σουτάρει μέσα 52-65.
0: Αυτός πήρα μια γεύση από Λαρετζάκη. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη να δούμε τι παίζει μεταξύ Άρη και Λαρετζάκη. Καλησπέρα Πάρη.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Ναι, είναι ένα όνομα που παίζει τις τελευταίες ημέρες, είναι η αλήθεια, για το μεταγραφικό πεδίο του Άρη, αλλά ακόμα πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες, τις 2-3 ημέρες. Ο Λαρετζάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει ουσιαστικά να αποκτήσει ρόλο, να αποκτήσει συμμετοχή, να έχει χρόνο περισσότερο, και στον Ολυμπιακό αυτό δεν το έχει. Τον τελευταίο ειδικά χρόνο δεν το είχε, έπαιζε μόνο στην Ελλάδα σε κάποια λίγα παιχνίδια. Ο Άρης είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται, βασικά είναι ο βασικός διεκδικητής για να κάνει δικό του Λαρετζάκη. Η άλλη ομάδα είναι και η ΑΕΚ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης προκρίνεται ως φαβορή να τον αποκτήσει. Έχει και το ατού φυσικά του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο ο Λαρετζάκης γνωρίζεται πολύ καλά από την τελευταία θητεία αγωνιστική του Σπανούλη στον Ολυμπιακό, αλλά φυσικά και μέσα από τη συνεργασία του στην εθνική ομάδα, από τη θέση προπονητή ο Σπανούλης, παίκτη ο Λαρετζάκης. Έχει συμβόλαιο για τον Ολυμπιακό για ακόμα 2 χρόνια, ουσιαστικά για 1-1 χρόνο, γιατί πέρσι είχε υπογράψει για 2-1. Το συμβόλαιό του κυμαίνεται κοντά στις 500.000 ευρώ, ένα ποσό το οποίο μπορεί φυσικά να το καλύψει ο Άρης, αλλά μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο παίκτης, τι θέλει να κάνει και ο Ολυμπιακός, γιατί εφόσον δεσμεύεται με συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι. Αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις προφανώς έναν παίκτη στο ρόστερ ο οποίος θέλει να φύγει ή θέλει να πάει κάπου αλλού. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και τις συζητήσεις που θα έχει ο Λαρετζάκης με τον Ολυμπιακό. Και εκεί εμπλέκεται ο Άρης φυσικά, ο οποίος έχει εκφράσει τον ενδιαφέρον του, πολύ έντονο ενδιαφέρον του, για να τον κάνει δικό του και να αποκτήσει ακόμα έναν ποιοτικό Έλληνα παίκτη. Το έχει πει και ο Σπανούλης βέβαια πολλές φορές, ότι τον ενδιαφέρει τον Άρη οποιοδήποτε Έλληνας παίκτης για να γεμίσει και την περιφέρειά του. Περιμένουμε αύριο τον Cam Beach να ανακοινωθεί από τον Άρη, ημέρα Τετάρτη, και πιθανότατα στις 7 και 14 όπως είχε κάνει και με τον EJ Liddell. Ο Beach τελείωσε από τη Φενέρ, το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ότι φεύγω από την Τουρκία και από τη Φενέρ, και τώρα ανακοίνωσε και η Φενέρ το τέλος της συνεργασίας. Οπότε συνεχίζει με τα γραφικά. Ο Άρης δεν θέλει πολλά πράγματα ακόμα. Δύο ή τρεις παίχτες, το έχουμε πει πολλές φορές, εξαρτάται τι θα γίνει και με τον Αμίνουα μέχρι τις 15 Ιουλίου. Πάντως ο Άρης έχει στο στόχαστρο, το έχουν ξαναπεί, έναν παίχτη θέλει να βάλει στο 4-5, ενδεχομένως έναν που μπορεί να προκαλέσει και αρκετό θόρυβο στο, όχι μόνο στο ελληνικό μπάσκετ, ενδεχομένως και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Καλό
2: θα το δούμε.
0: Ευχαριστώ Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε γεύση, flash, ρεπορτάζ γρήγορα από τον μπάσκετ του Άρη, περίπτωση του Λαρετζάκη, και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Χθες, παράδειγμα, είχαμε την παρουσίαση του Ζέλκο Ομπράντοβιτς. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, πήραμε και γεύσεις live από την παρουσίαση, ήταν εκεί για να αποθεώσουν τον Ζέλκο is back.

0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο Μπράντοβιτς είναι εδώ. Ο Μπαρτζόκας είναι εδώ. Ο Τρινκέρι είναι εδώ. Ο Σπανούλης είναι εδώ. Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι εδώ. Και σκέφτεσαι ότι αυτή η ελίτ των προπονητών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο καθένας με πολλά τρόπαια, είναι εδώ. Και είναι, νομίζω, ένα προνόμιο για το ελληνικό μπάσκετ να έχει αυτή την ελίτ των προπονητών να βρίσκονται εδώ. Θα δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον coach, τον Κώστα Μέξα που είναι στη γραμμή, να μας δώσει εκείνος ένα σχόλιο για αυτό που μόλις ανέφερα. Καλησπέρα, coach, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, γεια σας, καλά εσείς?
0: Το περιμένατε ότι μπορεί να έχουμε τέτοια συγκέντρωση?
1: Κοιτάξτε, τη διαφορά νομίζω την κάνει το κομμάτι του Άρη και του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ή του ΠΑΟΚ και του Άρη, για να μην μπερδεύω με την τρομερή άνοδο στο κομμάτι το οικονομικό καταρχάς, το οποίο προσέλκυσε δύο προπονητές που είναι προπονητές Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, προφανώς η επιστροφή του Μπράντοβιτς είναι ιδιαίτερη σημασία, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και πριν είχε προπονητή καταξιωμένο στην Ευρωλίγκα με Ευρωλίγκες.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς και στο δικό μου μυαλό και στη δική μου και στο δικό μου πιστεύω, ο κότς Μπράντοβιτς είναι καλύτερος προπονητής από τον κότς Δαμάν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ανέβασαν τα μπάντζε σε πολύ ψηλά επίπεδα,
0: mm-hmm,
1: και τα project που έχουν μπροστά τους σαν οργανισμοί δελέασαν δύο πολύ σημαντικούς προπονητές της Ευρωλίγκας να έρθουν να αναλάβουν τις ομάδες στο EuroCup με προοπτική την Ευρωλίγκα, ήταν κάτι το οποίο νομίζω κάνει τη διαφορά όσον αφορά το κομμάτι των elite προπονητών στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή.
0: Και μιλάμε για πραγματικούς στάρ, για προσωπικότητες οι οποίες έρχονται, οι οποίοι κάνουν γκέλ στον κόσμο. Όλοι τους, από τον Μπράντοβιτς, ακόμα και ο Σάκοτα.
1: Είναι δεδομένο αυτό, είναι δεδομένο αυτό, γιατί ο καθένας από αυτούς έχει μια, να το πούμε έτσι, μια ιδιαίτερη, μια δική του ιστορία. Ο κύριος Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, όλοι ξέρουμε την ιστορία που έχει, είναι τεράστια η σύνδεση των δύο αυτών των πραγμάτων. Ο κόουτς Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό επίσης έχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση και ιστορία. Ο κόουτς Σάκοτα με την ΑΕΚ επίσης. Ο κύριος Τρινκέρι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Οπότε νομίζω ήταν μια επιλογή πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ. Mm. Να βάλω και τη σύνδεση της Παρτιζάν μέσα, αν θέλετε, λίγο να το πάμε λίγο
0: σωστό,
1: πιο.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Και φυσικά ο κόουτς Πανούλης, ο οποίος, εντάξει, νομίζω αυτή τη στιγμή αποτελεί θεωρητικά ένα από τα μεγάλα prospect και project προπονητικά στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Με ήδη κάποια πράγματα που έχει δείξει στην πορεία του. Γνωρίζουμε όλοι και τις σχέσεις που έχει με τον κύριο Ζήση. Οπότε νομίζω όλο αυτό το πράγμα νομίζω έδεσε πολύ καλά αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και ελπίζουμε να αποδειχθεί και στην πράξη, χωρίς να έχουμε προβλήματα άλλου είδους. Όλοι λέμε να μειωθεί η τοξικότητα, σε ελπίζω να μειωθεί η τοξικότητα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, ειλικρινά.
0: Ας μείνουμε στα θετικά τώρα. Για την τοξικότητα.
1: Ας μείνουμε στα θετικά, ναι, και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα πραγματικά με τη συνδρομή φυσικά των ιδιοκτησιών, γιατί αυτές δίνουν τον τόνο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ούτε ο κύριος Τρινκέρι, ούτε ο κύριος Πανούλης, ούτε καν ο κύριος Μπράντοβιτς, αν τους έλεγαν το budget θα είναι. Να σας το πω έτσι,
0: χαμηλό, δεν θα ερχόταν. 15ο
1: στην Ευρωλίγκα, στο EuroCup.
0: Σωστό.
1: Θα έκαναν ποτέ αυτή την κίνηση, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας. Εντάξει. Θα βοηθήσουν όλοι αυτοί τις ομάδες και το ελληνικό μπάσκετ να ξαναπάει πραγματικά πάλι στην κορυφή. Νομίζω πλέον ότι μαζί με το Ισπανικό την επόμενη χρονιά θεωρώ θα είναι τα δύο πιο δυνατά πρωταθλήματα. Και είναι κάτι για το καλό του. Προς το καλό του αθλήματος, για το
0: σωστό.
1: Καλό του αθλήματος στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και η πιο δύσκολη. Είσαι έτοιμος να απαντήσεις?
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε αν είσαι έτοιμος ή για να δούμε την ερώτηση.
1: Για να δούμε την ερώτηση, για να δούμε αν είμαι έτοιμος να απαντήσω την ερώτηση.
0: Λοιπόν, Κώστα, αν υποθέσουμε ότι ήσουν πρόεδρος, εσύ, και σου λέγανε ναι. Διάλεξε από αυτούς που αναφέραμε, ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκα, Τρινκέρι, Σπανούλη, Σάκοτα, ποιον θα πάρουμε στην ομάδα, ποιον θα έπαιρνες?
1: Με τι στόχο η ομάδα?
0: Πάντα τον ψηλότερο.
1: Πάντα τον ψηλότερο.
0: Ναι. Άμα να πάρουμε στο τοπικό, πήγαινα κι εγώ, που λέει ο λόγος.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι,
1: θα πήγαμε τον Μπαρτζόκα.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Μπράβο. Να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ρωτάς κάτι στον Κώστα Μέξα και θα μπορούσε να υπεκφύγει, να πει εντάξει, όλοι είναι καλοί, μπλα μπλα, να το σχολιάσει και λέει: εγώ πηγαίνω με Μπαρτζόκα. Δεν υπάρχει σχόλιο εδώ. Μπράβο, Κώστα.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι. Τελείωσε. Στην
1: εθνική περίοδο, με όλα. Γιατί πάντα πολλά πράγματα στην επιλογή των προπονητών από τις διοικήσεις είναι και θέμα timing και καταστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το timing νομίζω λέει Μπαρτζόκα.
0: Μπαρτζόκα. Κώστα μου, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ για την κουβέντα. Σου εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε. Το έχει προναγγείλει ο Κωστής Ραπτόπουλος αυτό. Μπορεί να χαλάσουμε εμείς χατήρι στον Κωστή. Δώσε μου το κούμπο.
2: Άντε το κούμπο. Τράβηξε παίκτη πάνω του, έδωσε το σουτ στο Σλούκα. Αυτός δεν έκανε λάθος. Καλοδεχούμενες οι βοήθειες από τη δυνατή πλευρά. Άντε το κούμπο. Απομονώνεται με τον Πλαντή για ποιο Αλντάμα να βοηθήσει Παπα-Νικολάου από την κορυφή. Τρίτο τρίποντο για την Ελλάδα. Κάθε φορά που πάει βοήθεια στο Γιάννη. Το μάτς για πρώτη φορά ο Μίτογλου. Άντε το κούμπο. Στέκεται και εκτελεί μπροστά στον Ερνάν Γκόμεθ.
0: Καθώς ο Αντετοκούμπο έχει επιλέξει το επόμενο συμβόλαιο της καριέρας του και το ποσό που παίρνει είναι ηλικιώδες για μας τους κοινούς θνητούς, Γιώργος Μάτζιος κάθισε και κάνει μία αποτίμηση του πόσα παίρνει ο Αντετοκούμπο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, θα ακούσετε τώρα πώς μπαίνει στο top 10 των πλέον ακριβοπληρωμένων αθλητών στον κόσμο. Τζόρτζ, καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Να πούμε λίγο επιθετικά, επειδή μας προκαλεί και ο Κωστής, είναι τίποτα άλλο. Το Μινιάτικο το
0: αναπάντητες τέτοιου είδους προκλήσεις δεν σας αφήνουν ποτέ.
3: Το Μινιάτικο το Αντετοκούμπο είναι το αγωνιστικό μπάντζετ του Όφη τη χρονιά που τελείωσε.
0: Ένας μήνας Αντετοκούμπο είναι όλο το μπάτζετ του Όφη για ένα χρόνο.
3: 8,5 εκατομμύρια ευρώ το αγωνιστικό.
0: Άρα το αγωνιστικό μπάτζετ. Άρα λοιπόν μπορεί να συντηρεί με ένα. Περίμενε, μπορεί να συντηρεί με ένα χρόνο του ο Αντετοκούμπο 8 Όφη μαζί. Σε ένα μήνα μπορεί να. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Περίμενε. Ένα Μινιάτικο, ένα Όφη, σωστά. Άρα το χρόνο μπορεί να συντηρεί 12 Όφη. Σωστά. 12 Όφη. Ένα χρόνο, 12 Όφη μπορεί να συντηρεί ο Αντετοκούμπο.
3: Με τα χρήματα που θα πάρει από το Μαϊάμι και τα εμπορικά που έχει και τις διαφημίσεις ο Αντετοκούμπο, όπως το αποτιμούν στην Αμερική, μπήκε στη δεκάδα, έπιασε τον Χάμιλτον στη δέκατη θέση, 103 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
0: Ναι.
3: Για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ναι. Η διαίρεση είναι απλή, 8,5 εκατομμύρια το μήνα, 286.000 ευρώ τη μέρα.
0: Τη μέρα!
3: Όσα έπαιρνε το χρόνο, ξέρω εγώ, τώρα να μην παρεξηγηθώ.
0: Είναι αυτό που λέμε. Περίμενε, Τζόρτζ.
3: Ο Αθανασιάδης, ο goalkeeper, δεν έπαιρνε 3 εκατοστάρικα στον Άρη.
0: 3 εκατοστάρικα. 3 εκατοστάρικα. Πώς θα παίρνει σε μια μέρα.
3: Το συμβόλαιο του Αθανασιάδη είναι το ημερήσιο, το μεροκάμα του Αντετοκούμπο.
0: Άρα ξυπνάει ο Γιάννης το πρωί, βρίσκει 286.000 κάτω από το μαξιλάρι του. Ξυπνάει την άλλη μέρα, άλλες 286. Τρίτη μέρα, άλλες 286.000.
3: Όσα βγάζει ένας τραπεζικός υπάλληλος, 11.900, τα βγάζει αυτό στην ώρα. Θα κάνουμε τώρα και λίγο το διασκεδάζουμε, Γιώργο, αλλά εντάξει.
0: Γιατί να κάνουμε, γιατί να το διασκεδάσουμε και τα αξίζουν τα λεφτά αυτά. Τα φέρνουν, γιατί τους τα δίνουν δωρεάν.

0: Χάμιλτον, τον Άγγλο, τον Βρετανό της Φόρμουλα 1.
1: Υγεία να έχουν. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διώξτε τη μελαγχολία, τα αξίζουν, τα φέρουν, γι' αυτό τους τα δίνουν. Λοιπόν, έξυπνη επιχείρηση, δεν αυτή που δίνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που έχει, με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό κινητά, έχει μεγαλύτερη αξία, μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Τι κερδίζει? 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο και έχει πολύ σημαντικέ εκπτώσει που σε υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολή επικοινωνία για να απογειώσει την επιχείρηση. Μπε τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετο Magenta One Business. Πάμε γρήγορα σε Χρήστο Στεφανή, γιατί εδώ έχουμε μια πολύ μακάβρια υπόθεση και πραγματικά στεναχωριέμαι που τη στριμώχνουμε μέσα σε ένα λεπτό τώρα, γιατί 12 στελέχοι, γιατροί, νοσηλευτές θα καθίσουν στο εδόλιο του στρατοδικείου για το θάνατο ενός 27χρονου στρατιώτη στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Δεν ξέρω τι γίνεται στο 424, αλλά υπάρχουν εκεί πάρα πολλά, πάρα πολλά κρούσματα. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, δεν ξέρω και εγώ αν γίνονται ακόμη, Γιώργο, πάντως σίγουρα κάτι γινόταν. Έχουμε διαδοχικά περιστατικά και δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο θάνατο του 27χρονου. Θυμόμαστε και το τι έχει γίνει σε περιστατικά με ιατρικών λαθών που στήχησαν ζωή, όπως με τον συνταξιούχο αστυνομικό που πρόσφατα πέθανε από καρκίνο όταν δεν διαγνώστηκε έγκαιρα, μονονότι είχε υποβληθεί σε εξετάσεις. Πάμε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν των 12 γιατρών που θα δικαστούν, πήραν αναβολή, ήταν χθες να καθίσουν στο εδόλιο για τις αρχές του επόμενου χρόνου. Κατηγορούνται για ανθρωπακτονία διαπαραλήψεως, καθώς φέρεται να είναι υπεύθυνοι για το θάνατο ενός 27χρονου στρατιώτη που τον Νοέμβριο του 2023 υπευλήθησε σε εγχείρηση αφαίρεσης του θυροειδούς, ολική αφαίρεση. Και όμως λίγη ώρα μετά έχασε την ζωή του από κατάσχετη αιμορραγία. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα από το κατηγορητήριο περιγράφονται καταστάσεις με τους γιατρούς να είναι ουσιαστικά απόντες από όλη την κατάσταση αυτή που δημιουργήθηκε και να δημιουργούνται μια σειρά από λάθη που στήχησαν στη ζωή στον 27χρονο. Οι γονείς του ζητούν η κατηγορία να αναβαθμιστεί και να γίνει ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, ενώ εκτός από αυτή την δίκη ακολουθούν άλλες δύο μετά από τις μηνύσεις των γονιών του 27χρονου για προσπάθειες που, όπως υποστηρίζουν, έγιναν για να συγκαλυφθούν τα συγκεκριμένα λάθη. Εκτός από τα ποινικά δικαστήρια, οι γονείς του 27χρονου το άτυχο αυτού στρατιώτη έχουν προσφύγει και στα διοικητικά, διεκδικώντας αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Γιώργο,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Μακράβια υπόθεση που δείχνει ότι το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο δυστυχώς ήταν ένα νοσοκομείο ντροπή με σχέση μάλλον όλων όσων συνέβησαν, οι θάνατοι και όλα αυτά. Πάμε γρήγορα Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνου.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Εντάξει, λιτόμενο και σήμερα, άλλους 4 αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε και 5-6 αγώνες από τη Φιλανδία, μα να περάσει η ώρα. Δεν έχουμε και κανένα μεγάλο παιχνίδι έτσι, με δυσκολία παιχνίδι, με μεγάλες αποδόσεις παιχνίδι. Έχουμε δύο φαβορή, Πορτογαλία, Αγγλία, έχουμε φαβορή την Κολομβία, που δεν αξίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε φαβορή και την Κροατία, που επίσης δεν αξίζει. Ανέβασα τη στήλη μου λίγο πριν στο betshow.com να ρίξουν τα παιδιά μια ματιά. Ραδιοφωνικά, δύο σκοράκια. Αγγλία-Γκάνα. 3-0 και 2-0 με σκόρερ Χάρι Κέιν και τα δύο. Mm-hmm. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσουμε εκπομπής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και betshow.
3: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, μαζί μας Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο, παντού. Φινάλε, φτάσαμε στο τέλος, δεν φεύγετε. Μετροπολισμένα, δε κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: παιδιά.
7: Τάκι με λένε.
8: Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ?
7: Αυτοκίνητο.

0: Νίκο, θα κερδίσεις.
1: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
2: Τάκης.
1: Κύριε Τάκη, στα φορολ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορολ.
3: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα φορολ είσαι Λάκη.
1: Και σε λένε Τάκη.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
4: Της Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
6: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
17: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
16: Πάτα και καμπανάκι.
17: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
16: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
0: Σας το λέγα! Το σύστημα!
18: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Της Κακομοίρας.
21: Άκουσε τη δουλειά.
20: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
22: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
20: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
23: Έτσι φαίνεται την προστόπιση Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
20: Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλείτε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox θα δουν, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitec προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σύστημα με Vitec από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στο Κοσμάγλου πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και η γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Γιατί γελάς?
1: Ψάχνω αμάξι. Βρήκα ένα που μου αρέσει.
0: Χρόνια τώρα ψάχνω.
1: Βρήκα ένα που μου αρέσει.
0: Το ότι βρήκες ένα που σου αρέσει σημαίνει?
1: Άλογα, κυβικά, ομορφιά, πόλη, ταξίδι. Αυτό.
0: Να ρωτήσουμε τι? Ή να τα αφήσουμε?
1: Να τα αφήσουμε.
0: Να τα αφήσουμε. Μάλιστα.
1: Αλλά βγαίνει τώρα, θέλω να το πάρω. Δεν θα το πάρω καινούριο, θέλω διετίας να το πάρω.
0: Τι μοντέλο είναι, πόσα χρόνια βγαίνει, είναι πολλά.
1: Τώρα το βγάζει καινούριο είναι. Άρα... πολλά άλογα, καλά κυβικά.
0: Άρα
1: ναι.
0: Πρέπει να περιμένω.
1: Δεν θέλω να περιμένω. Ναι, ναι. Δεν μ' αρέσει τίποτα άλλο. Αυτό το είδα τώρα, το ερωτεύτηκα.
0: Ο λόγος που θες να περιμένεις δύο χρόνια ποιος είναι, αν επιτρέπει?
1: Δεν μ' αρέσει τίποτα άλλο.
0: Βρε μαζί σου, γιατί πρέπει να περιμένεις δύο χρόνια?
1: Για να το πάρω μεταχειρισμένο.
0: Να δεις αν θα βγάλει κάτι το οποίο...
1: Όχι ρε, δεν θέλω να το πάρω τόσα λεφτά, θέλω να το πάρω πιο λίγα. Θέλω να φτιάξω πράγματα άλλα.
0: Πόσο πιο λίγο να το πάρει?
1: Κάνα 7.000 πιο λίγο.
0: Πόσο πολύ?
1: 2,5 ετών βέβαια.
0: Δηλαδή κάνει κανένα 20 και...
1: 25-26 το πάρω 19,5-20.
0: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά?
1: Δεν είναι ρε κόκκινε, 2,5 αυτοκίνητα. Τι ξέρεις να πούμε? Το ίδιο είναι τα μάξι, με το που θα το πάρεις, κάνει
0: έχει
1: την αξία.
0: Έχει σημασία αν είναι ατρακάριστο, τι χιλιόμετρα έχει κάνει. Είναι
1: θα τα δει αυτά ο μηχανικός μου.
0: Και αυτό σου λέω. Δεν
1: εγώ ξέρω. Θα τα δω. Άμα τα δω, εγώ με ξεγελάσουν.
0: Είπα εγώ ότι θα τα δει εσύ. Δεν ξέρω τη διαφορά του. Ξέρω ότι αν θα πάρεις ένα αυτοκίνητο, την άλλη μέρα μειώνει τη αξία του.
1: Αυτό θέλω.
0: Το πόσο δεν το ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Και ο παίκτης κάνει την αξία του, άμα πάει 34 χρόνια, 32-33.
0: Ένα από κάποιοι τελικά δεν τη χάουν.
1: Έχουν κορόιδα που τους πληρώνουν και μάγκες μάνατζες. Τρώνε πολύ δεξιά-αριστερά. Τώρα δεν τις ώρες αυτά, εντάξει. Τι έχουμε?
0: Αναλόγως όπου θα το πάρεις. Αν το πάρεις από μεγάλη εταιρεία δεν είναι τόσο, ή αν το πάρεις από ιδιώτη.
1: Για τον μάνατζερ λέω. Για τον παίκτη λέω.
0: Για τον παίκτη εκεί ναι. Αλλάζει το πράγμα, ρε φίλε.
1: Άσε τώρα, θα μπερδέψουμε τον παίκτη με το αμάξι. Τώρα θα τα κάνουμε.
0: Κύριε φίλε,
1: θα πέσουμε σε κέντα παλιά.
0: Σε κέντα δεν
1: πέφτουμε. Μην πέφτουμε σε καμιά κέντα να πούμε.
0: Εσύ με το μυαλό σου κάνεις κέντες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν πιάνει εδώ. Α, πιάνει, ωραία. Μητρομήδια λέει. Wi-Fi. Ωραία. Τέλεια.
0: Χρειάζεσαι το ίντερνετ, αφού έχεις τον υπολογιστή.
1: Όχι, στο κινητό μου θέλω να έχω, ρε. Μέτρο μίντια, λένε. Wi-Fi. Ναι.
0: Ήρθες με φορτισμένο κινητό.
1: Ήρθα, λέει.
0: Αυτό είναι η είδηση. Συνήθως το φορτίζεις, γι' αυτό λέει. Το χρησιμοποιείς αρκετά.
1: Τώρα έχω ένα κενό 5 με 7,5, 8. Ναι. Έχω ένα κενό, πάω να το φορτίσω.
0: Α, και αυτό δεν το φορτίζει.
1: Έχω ένα κενό, πήγα γυμναστική, τώρα έχω ένα κενό. Να βρω ένα κενό τρίτο.
0: Συνήθως το φορτίζει την ώρα τη εκπομπή.
1: Εντάξει, εσύ το φορτίζει την ώρα τη εκπομπή, εγώ το φορτίζω έξω.
0: Εγώ πάντα την ώρα τη εκπομπή.
1: Τι κλέβει το αυτό του ηχολήπτη.
0: Ποιο κλέβει.
1: Το δανείζε.
0: Ρε φίλε, παίρνω τον.
1: Έχει φέρει εδώ 28 χρόνια πώ κάνουμε.
0: Ποτέ.
1: Στήλο έχει φέρει ποτέ.
0: Ναι.
1: Μία φορά έφερε.
0: Έφερα.
1: Υπολογιστή. Βεβαίω. Έφερε. Αυτό φορτιστή έφερε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ούτε στυλό έχει φέρει.
0: Και στυλό έχω φέρει. Και τι έγινε.
1: Τυρόπιτες, κασιρόπιτες έφερες.
0: Ρε φίλε, ναι. Και τι αλλάζει, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Πάμε τώρα, φλιαρούμε.
0: Το στέρισε από κάποιον.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Τι έχουμε καλά.
0: Πρέπει να τον απαντήσω.
1: Α τον αρεκόκκινε τον άνθρωπο.
0: Δεν είναι.
1: Άστα, τα με καυγά θα ξεκινήσουμε.
0: Τι έμου, όχι. Λέει Γρηγόρη μια ερώτηση, γιατί είχε δηλώσει ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
1: Ορίστε, τι.
0: Λέει, είχε δηλώσει ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Λέει, τα σκάνδαλα υποκλοπών απευθείας αναθέσεων ο ΠΚΠ, Αβραμόπουλα, Σιμακοπούλου, Άννα Μισελ.
1: Αβραμόπουλο, τι Αβραμόπουλο.
0: Και
1: ο Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλο προδότη.
0: Λέει, αυτή είναι η άρση. Μισό λεπτό λίγο. Είπα πότε ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπερδεύεται το κάποτε με το τώρα.
1: Δεν μου λε όταν υποστηρίζει μια ομάδα.
0: Όχι, άλλο.
1: Κάτσε, θα σου πω κάτι. Λέει, υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Χάχα, αυτό φωνάζουν, βρίζουν. Ωραία. Ή ένα κόμμα, ξέρω εγώ.
0: Σπάνια έχουν ομάδες τα κόμματα.
1: Όταν υποστηρίζει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα στείνει μάτσε. Μαχαιρώνονται οπαδοί, λέμε. Γίνονται παραβατικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι.
0: Όταν, ότι συντάσσιμο.
1: Όταν πιστεύει σε μια θρησκεία και οι παπάδες κάνουν αυτά που κάνουν. Τι πάει να πει.
0: Μιλάς πάρα πολύ.
1: Άρα έχει ένα κόμμα το οποίο είναι το λιγότερο κακό που πιστεύει.
0: Ναι. Κατά εκεί δεν έχω κόμμα. Το ότι ψήφισα κάποτε Νέα Δημοκρατία.
1: Και πρέπει να απολογηθείς, ρε.
0: Όχι, τον απαντάω.
1: Λοιπόν.
0: Το ότι ψήφισα κάποτε ένα κόμμα έχω ψηφίσει τα
1: πάντα. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, ψηφίζουμε ό,τι θέλουμε. Και τους λόγους που ψηφίζουμε και εμείς με εσάς θα έχουμε κάποιους λόγους. Αν ψηφίζουμε κάτι.
0: Λοιπόν, έχουμε συνέντευξη την οποία έχει δώσει και θα μεταδοθεί σε δύο δόσεις.
1: Αύριο θα μεταδοθεί. Τη Fox Bet.
0: Σε δύο δόσεις,
1: ναι.
0: Θα μεταδοθεί από
1: τον Κυριάκο. Κυριάκο.
0: Στον Κυριάκο Κυριάκο, στη, ναι. Fox Bet.
1: Το προλάβαμε λίγο στους τίτλους τον Κυριάκο.
0: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Ναι. Το προλάβαμε το.
0: Θα συμφωνούμε, πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Άσε με να κάνω την ερώτηση. Λέει, λυπάμαι.
1: Ναι.
0: Ήθελα διαφορετικό αποχαιρετούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Βέβαια, αν διαβάσει κανείς κάποια από τα λεγόμενα, γιατί δεν.
1: Ναι, ναι, θα το βγάλουν. Ωραίο. Έξυπνο.
0: Λέει ότι θα
1: είναι. Έξυπνο marketing που το κάνουν έτσι.
0: Πρόμο.
1: Δηλαδή,
0: είναι πρόμο.
1: Είναι πρόμο, ωραίο. Είναι έξυπνο.
0: Καλό πρόμο.
1: Ναι, το κάνουν ωραία. Ναι.
0: Ξέρεις που τον πρόλαβες.
1: Πού τον πρόλαβα.
0: Στο θέμα του Σαββίδη.
1: Ότι δηλαδή.
0: Που λέει ότι θα ήθελα να χαιρετιστούμε με τον πρόεδρο, να γίνει κάποια χειραψία.
1: Το πρόλαβα. Αυτό το είπε σε δικούς μας ανθρώπους.
0: Δεν
1: το έβγαλα από το μυαλό μου εγώ. Απλά τι είπα.
0: Δεν είπα,
1: είπα ότι ήταν γαϊδουρινή. Πώς λένε, η συμπεριφορά της εταιρείας απέναντι στον διευθυντή, ας πούμε. Ήταν γαϊδουρίνη. Το είπα κανονικά. Δεν έχω να μετρήσω λόγια όμορφα κτλ. Και ο ίδιος πριν μια εβδομάδα, 10 δευτερόλεπτα, και ο ίδιος πριν μια εβδομάδα σε δικούς μας ανθρώπους είπε: έχω παράπονο από τον τρόπο που έφυγα. Ναι. Το είπαμε εμείς. Και δίνει συνέντευξη στο συνεργάτη του. Και καλά κάνει και δίνει.
0: Πρώην.
1: Ναι, πρώην συνεργάτη του. Και τώρα εγώ λέω: γιατί δεν έδωσε το Κουλιανό και έδωσε το.
0: Με πρόλαβε.
1: Πάλι σε πρόλαβα.
0: Γιατί θα ήθελε να το κάνει την συνέντευξη με τον Νίκο.
1: Ποιο. Τι να κάνω.
0: Να τον κάνει.
1: Αν τον έκανα εγώ συνέντευξη.
0: Χωρίς ήλια, τραπέζι.
1: Σταμάτα. Από τις 20 ερωτήσεις, τις 12 δεν θα τις απαντούσε.
0: Γιατί το πιστεύει αυτό.
1: Θα το ρωτούσα για τα μάξια, αν κάει και πώς κάει και δεν απαντάω, θα έλεγε. Θα ρωτούσα για τα μάτσα εκεί με το 17 που ήταν φιλικά τα μάτσα. Δεν θα με απαντούσε, θα ανεβρίασε, θα σηκώθηκα να φύγει. Δεν είμαι εγώ για να παίρνω συνεντεύξει. Μπορεί οι ερωτήσει να εκνευρίσουν το συνεντευξιαζόμενο και να σηκωθεί να γίνει πύρα μπροστά μου. Γελάει.
0: Δεν νομίζω ότι
1: αλλά εδώ περίμενα να δώσει το Κουλιανό.
0: Δηλαδή.
1: Και όχι στον Κυριάκο.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο Κουλιανός δεν το στήριξε παραπάνω από τον Κυριάκο.
0: Δεν λέει
1: τόσα καθώς. Χρόνια να πούμε. Ναι. Με τζενεράλ, αυτός και τα λοιπά. Χρόνια. Ναι.
0: Κοίταξε. Ο άλλος, ο Κυριάκος Κυριάκου, ήταν συνεργάτης.
1: Βρε άλλο σε λένε τώρα οι συνεργάτες.
0: Προφανώς τον εκτιμά.
1: Τον άλλο τι δεν τον εκτιμά δηλαδή.
0: Ρε φίλε, άλλο
1: θα... Εγώ αν ήμουν Κουλιανός θα νευρίαζα.
0: Εγώ δεν λέω ότι αδίκως.
1: Γι' αυτό κράζε τους να σε σέβονται. Άκου ρε εμένα τι σου λέω, ρε εμένα θα μ' ακούς σε μερικά πράγματα. Άμα τους κράζεις τους Έλληνες γενικά,
0: σε υπολογίζουν.
1: Σε υπολογίζουν. Άμα του πεις τον καλό το λόγο, είσαι εμβολικός. Άντε, μπράβο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άντε.
0: Αλλά αν σε βάζαν όρι, δηλαδή αν σου λέει ο Νίκος, μην ξηγέσαι άσχημα, κουμπαράκι.
1: Τι?
0: Θα του κάνουμε ερωτήσεις.
1: Άσε με ρε τώρα.
0: Για το τώρα.
1: Όχι, όχι. Του κάνουμε ερωτήσεις για όλες τις αυτές. Γιατί πλακώθηκες με τον Γιώργο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, τα τετριμένα. Θέλω να ακούσει αυτό που έβγαλε τώρα ο Κυριάκο. Αυτό είναι ωραίο. Γιατί σου λέει βγάζει ένα παράπονο, δεν γούσταρε με τον τρόπο που έφυγε. Είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή το να πάσει μια
0: συνέντευξη. Είναι επιτυχία.
1: Βέβαια. Βέβαια, φυσικά. Νεράκι πίνεις. Κρύο είναι.
0: Yes.
1: Όχι, μισό λεπτό. Πώς πίνεις με χλιαρό νερό, ρε κόκκινο, δηλαδή. Μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή.
0: Ένα-ένα. Αν πιεις παγωμένο νερό, κινδυνεύεις να κάνεις ζημιά.
1: Γιατί να κάνεις ζημιά?
0: Αν πιεις ζεστό νερό, δεν κάνεις τίποτα.
1: Τι ζεστό νερό, κατρουλιό θα πιεις. Το νερό θα πιεις κρύο. Πετάξεις.
0: Δροσερό.
1: Τι δροσερό, μωρέ, και το κατρουλιό. Πώς το πίνετε το ζεστό νερό? Παράξενοι άνθρωποι.
0: Δεν είναι δροσερό.
1: Δροσερό, ρε.
0: Γιατί πρέπει να είναι παγωμένο?
1: Γιατί εγώ και αυτό θα το πιω. Το τσάι μου.
0: Επειδή είσαι βλαμμένος πρέπει να γίνει.
1: Ή παγωμένο θα το πιω. Τα χλιαρά.
0: Επειδή είσαι
1: βλαμμένος. Με τα χλιαρά θα ασχοληθώ εγώ τώρα. Χλιαρό νερό.
0: Τον ελληνικό καφέ πώς μπορεί να το πιεις?
1: Εγώ τον πίνω σκέτο.
0: Ναι,
1: είμαι στο όριο του ανώτατου επιτρεπτού στο ζάχαρο. Άμα το αρχίσω, τρώω, πίνω, κάνω, ράνω, θα μου φύγει μετά από κάνα δύο χρόνια.
0: Να μην σου φύγει ποτέ. Ερώτηση. Ναι. Πώς το πίνει, ο σωστός ελληνικός καφές πώς πίνεται? Ζεστός.
1: Ζεστός, να βάζεις και ζάχαρη μέσα να γουστάρεις και κάνα καημάκι πιο χοντρό από το κεφάλι σου, να πούμε.
0: Με μέλι.
1: Και μια φουσκάλα. Βάζεται. Ποια μέλι, βρε, τι μέλι. Το μέλι θα το βάλεις στο ελληνικό καφέ.
0: Ποτέ.
1: Τι να δοκιμάσω, ρε. Μέλι με και ελληνικό.
0: Γιατί
1: καφέ.
0: Γιατί χλεβάζεις κάτι που δεν έχεις δοκιμάσει?
1: Τι να δοκιμάσω, ρε. Τι να δοκιμάσω, ρε.
0: Γιατί χλεβάζεις κάτι που δεν το δοκιμάζεις?
1: Λαρίγγι είναι αυτό που έχεις. Ανομαλία έχει το λαρίγγι σου, να πω.
0: Το δικό μου.
1: Το δικό σου το λαρίγγι, ανομαλία
0: έχει.
1: Θα πιει ζεστό καφέ ελληνικό και θα βάλει, λέει, γιατί το μέλι τι θα σε σώσει? Δεν ανεβαίνουν τα ζάχαρα με το μέλι. Τι, ποιο νόστιμο είναι? Άκου το, βάλει μέλι στον καφέ.
0: Φίλε, δεν μ' αρέσει ζάχαρη. Ούτε λέω θα πάρω μια κουταλιά τη σούπα.
1: Είσαι ανώμαλος που δεν σε αρέσει το γλυκό. Έχεις ανομαλία.
0: Ούτε τα λάδι μου αρέσει.
1: Ούτε τα λάδι σου αρέσει. Δύο φορές.
0: Το λεμόνι μου αρέσει.
1: Δεν τον αρέσει τα γλυκά. Δηλαδή θα έρθει να σε πετάξει ένα.
0: Ούτε αλμπίνα.
1: Ούτε τα αλμπίνα. Δηλαδή μια αντσούγια στη βάλουμε το ούζο δεν την πίνει. Έχει ανομαλία. Διατροφική. Στο λέω εγώ υπέρ.
0: Γιατί δεν φίλε.
1: Δεν σε αρέσει η αντσούγια. Δεν σε αρέσει το προφιτερόλ.
0: Εσένα δεν σε αρέσει τίποτα, δηλαδή εγώ φταίω.
1: Πώς δεν μ' αρέσει? Εμένα μ' αρέσει η αντσούγια.
0: Παίρνει κάτι που σου αρέσει.
1: Πολλά μ' αρέσει.
0: Όχι φαγητό. Κάτι...
1: Φαγητό
0: σε όλα βρίσκει προβλήματα. Αν θα φάω αυτό θα με ανεβάσει το ζάχαρο. Αν θα φάω αυτό θα με ανεβάσει την πίεση. Αν θα φάω εκείνο θα με πειράξει το μάτι.
1: Δεν έχω καμία πίεση. Στο όριο είμαι στο άλλο.
0: Ρε κατάλαβε που το εννοώ. Μη κολλά.
1: Σιγά μην το αφήσω να μου φύγει.
0: Μη κολλά. Μπορεί να φύγει και από μόνο του.
1: Δεν φεύγει από μόνο του. Άμα κόψει ψωμιά, μακαρόνια, πατάτες τηγανιτές, γλυκά αυτά κτλ. Κατεβαίνει αμέσως. Τραβήξει και 60 λεπτά διάδρομο. Το κατεβάζει. Δεν παίρνει φάρμακο ποτέ. Άμα είσαι τεμπέλγανας και κυλιόδουλος, θα τα ανεβάσει.
0: Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
1: Και τώρα, άμα παράγει από μόνο του, εμείς δεν είχαμε καμιά.
0: Α, μπράβο, υπάρχουν και πράγματα.
1: Εμείς δεν είχαμε αυτό, στο σόι, ξέρω, ξέρω εγώ, τέτοια θέματα. Είχαμε τα έντερα να πούμε και ήμασταν τρελοί. Το σόι.
0: Όχι, είσαι τρελό.
1: Ενώ είναι άλλη τα
0: λογικά.
1: Ήταν λιγότερο τρελό.
0: Είσαι τελείω τρελό.
1: Άμα τελείω τρελό. Ναι.
0: Μήπως λέω ψέματα?
1: Δεν ξέρω τι λες.
0: Δεν ισχύει.
1: Πω, έφαγα κάτι ροδάκινα τώρα που ήρθα.
0: Δεν τρώω ροδάκινα.
1: Μου έκανε έφοδο η Τζέννη, δεν ξέρεις τι με έκανε.
0: Να δει τι τρως.
1: Όχι, ρε, να δει αν είμαι με καμιά γκόμενα μέσα στο σπίτι την ώρα που.
0: Και δεν ήσουν.
1: Πήρε, δεν ήμουνα. Ξαπλωμένος μετά την προπόνηση.
0: Έτυχε. Ναι. Να μην είσαι.
1: Εν τω μεταξύ τρώω κάτι ροδάκινα μετά δω σομπανιώτης από ένα χωριό την Καλή. Την ξέρεις την Καλή?
0: Όχι.
1: Καλή Πέλα. Ήταν σαν βασιλικό πόρτο.
0: Νομίζω ότι στην Πέλα πρέπει να βγάλουν καλά ροδάκινα.
1: Τα βγάλουν καλά ροδάκινα. Είχα έξαψη. Εγώ γι' αυτό άργησα.
0: Έξαψη.
1: Είχα ερωτική έξαψη.
0: Και εκτονώθηκε το ροδάκινο.
1: Σάλαξα τα πετρέλαια. Έφαγα και δύο. Ένα ροδάκινο γιατί και αυτά δεν κάνει πολύ. Έχουν ζάχαρα να πούμε.
0: Εγκόμενα ροδακινιά, τι λέγανε.
1: Η Τζέννη άλλαξα τα πετρέλαια. Εγκόμενα είχα. Άμα είχα εγκόμενα θα με έπιανε. Ήρθε πιο νωρί από τη δουλειά, ρε βλάκα. Γελάει.
0: Μα λε και τι έκανε με την Τζέννη.
1: Τη βρήκα μπόση και τώρα. Κάτσε, λέω, ας κάνει αυτός κανένα τέταρτο μόνος του. Δεν πειράζει καλοκαίρι. Να κάνω κι εγώ μια κοπάνα στη ζωή μου, να πούμε. Να κάνω κι εγώ μια αυτή.
0: Να κάνεις.
1: Σε πρόλαβα όμως, είμαι γρήγορος και σε πρόλαβα στο τζαφ.
0: Όχι, δεν έχεις ατοχές γι' αυτό.
1: Α.
0: Κάποτε μπορούσες κάνα 2,5 ώρες. Τώρα δεν έχεις.
1: Το ίδιο είναι να είσαι 30 χρονών, το ίδιο να είσαι 58.
0: Όταν είπες ότι άντεξες 2,5 ώρες, είχε κάνει.
1: Είχα αντέξει. Είχα και εκεί. Κάτι είχα φάει
0: από τον.
1: Όχι από τον.
0: Κάτι πήρε.
1: Όχι, όχι. Μου είχε δώσει ο. Ποιο το λέει το γόη εκεί, τον ωραίο τον κόμενο, ο Σπαλιάρας.
0: Ναι.
1: Μου έδωσε ένα σκεύασμα να πούμε.
0: Α, μπράβο, κάτι πήρε.
1: Είδε.
0: Σιάλη είχε μέσα.
1: Δεν είχε Σιάλη, είχε. Είχε τζίτζερ, μίτζερ, τσίζερ, μίντερ, μίτζερ, δεν ξέρω κάτι είχε μέσα. Του λέω ρε Σπαλιάρα, μας ξετίναξε τα πέταλα να πούμε. Λοιπόν, έχω δύο θέματα ωραία για μετά το διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θες να τα συζητήσουμε.
0: Δεν σε αρνητικά έμφορα. Εσύ δεν τις ασκετείς, αλλά τώρα σε βλέπω μετά το σεξ να κάνεις. Άμα είναι να ανεβαίνει η διάθεσή σου και να είσαι καλόβολος, να κάνεις συχνά.
1: Πρέπει να θέλει κι ο άλλος. Εγώ θέλω συνέχεια. Γελάει ο Λίθιος.
0: Το θέμα είναι μέχρι πότε θα μπορεί να θέλει.
1: Όσο μπορώ.
0: Μετά θα βρεις τρόπο εσύ. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Πλοία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Πού πας? Σόλγας.
11: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή παντού.
11: Και online.
10: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
24: Κόψε και μοίρασε.
23: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
27: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
28: Άρα συμφωνούμε για full time.
27: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ραΐ.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίσας, Δαλφόνα 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, στελεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, το οποίο είναι καλό να αποθηκεύσετε στο τηλεφωνό σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, αν σας χρειαστεί είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες 24 ώρες 7 μέρες την

0: γυμναστήριο, φάει μια Panadol για να έχεις ενέργεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ήθελες να δείξεις θέματα.
1: Δύο θέματα θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θες εσύ να αναπτύξουμε κάποιο τρίτο. Γρήγορα θα τα πούμε.
0: Έχουμε και... θέματα.
1: Αρχικά. Ωραία, ωραία. Να πω εγώ τα δύο και εσύ πες αυτά που θέλεις. Το ένα είναι ότι πάνε να παραφέρουν την αλητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή.
1: Θέλουν να φέρουν Έλληνες διαιτητές και να φέρουν μόνο τους ξένους στο ΒΑΡ.
0: Δηλαδή ο Λανουά πρότεινε κάτι τέτοιο ή κάποιοι άλλοι.
1: Όχι, όχι. Πλην του Ολυμπιακού ή κάποιοι άλλοι. Οι άλλες ομάδες.
0: Προτείνουν δηλαδή να είναι Έλληνες διαιτητές και μόνο βαρύς στο...
1: ναι.
0: Μόνο ξένοι στο ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι αντίθετος γιατί δεν εκτιμώ καθόλου τους Έλληνες διαιτητές. Καθόλου. Και από τις κάτω κατηγορίες ακόμα περισσότερο δεν τους εκτιμώ καθόλου τους Έλληνες διαιτητές. Δεν τους θεωρώ ανικάνους. Τους θεωρώ ικανούς. Είναι πολύ γυμνασμένοι, περνάνε τα τεστ. Αλλά τους θεωρώ ανυπόλυπτους. Όλους τους Έλληνες διαιτητές. Τους βάζω όλους μέσα. Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Ελάχιστοι είναι αυτοί που αποτελούν μια εξαίρεση η οποία πρέπει να ψάξουμε μέσα σε άχυρα να βρούμε ψήλους.
0: Το ότι δεν υπάρχει Έλληνας διαιτητής στο Μουντιάλ.
1: Φυσικά.
0: Και υπάρχει ακόμα και Κινέζος.
1: Πολύ καλό είναι αυτό.
0: Πιστεύω ότι κάτι λέει.
1: Βεβαίως κάτι λέει.
0: Γιατί αυτό που
1: ξέρει η παγκόσμια κοινότητα τι εστί. Φυσικά.
0: Συμφωνούμε και αυτό το λέω. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ Κινέζο.
1: Το κακό είναι
0: περίμενε,
1: ότι.
0: Μην πάρει εξηγητό. Δεν έχω δει ποτέ Κινέζικο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν το έχω σε
1: κάποια. Η Κίνα ομαδάρα είναι.
0: Η Κίνα.
1: Η Ιαπωνία, πώς τη λένε.
0: Άλλο η Ιαπωνία.
1: Ναι, η Ιαπωνία, ναι.
0: Για Κίνα μιλάω.
1: Η Κίνα, ναι.
0: Κινέζικο ποδόσφαιρο δεν
1: είναι. Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάρουμε και θέση. Να πούμε ότι εσύ δεν ξέρω τι λες.
0: Εγώ λέω εγώ ότι είναι... μετά από αυτό που είδαμε φέτος.
1: Ναι.
0: Και είναι καλό για το ποδόσφαιρο.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Έτσι.
0: Και είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Γιατί ο κόσμος φανταζόταν ότι αυτός που σε εισαγωγικά ελέγχει την ΕΠΟ παίρνει και τα πάντα.
1: Αυτός που έλεγε την ΕΠΟ ήταν ο ΠΑΟΚ. Κατά και ο Ολυμπιακός δεν πήραν τίποτα.
0: Λοιπόν, άρα καλό είναι να υπάρχει το απρόβλεπτο.
1: Ναι, δεν πήραν.
0: Άσχετα αν το πήρε η ΑΕΚ.
1: Κάποιοι Έλληνες, ναι, ναι.
0: Άρα καλό είναι να παραμείνω.
1: Όσο λιγότεροι.
0: Άρα καλό είναι να παραμείνω. Ναι.
1: Όσο λιγότεροι Έλληνες, τόσο καλύτερο για το ποδόσφαιρο.
0: Για όσους πραγματικά αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
1: Κανείς δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Για όσους.
1: Τις ομάδες αγαπάνε και το στοίχημα. Κανείς δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ούτε καν εγώ.
0: Πού είμαι λάθος δηλαδή.
1: Εγώ αγαπάω άλλα πράγματα. Το ποδόσφαιρο εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μ' αρέσει.
0: Καλό είναι.
1: Άλλο αγαπάω, άλλο μ' αρέσει.
0: Ναι. Άλλο είναι όμως.
1: Άλλο γουστάρω μια κόμενα, άλλο αγαπάω μια κόμενα.
0: Ναι. Ναι. Άλλο είναι όμως να σχολιάζουμε ναι. μια διαιτησία και άλλο ναι. να ασχολούμαστε συνεχώς με αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί αν θα γίνει κάτι.
1: Στη δουλειά μας.
0: Κινδυνεύουμε.
1: Στη δουλειά μας. Μας συμφέρει εμάς. Να μπουν οι Έλληνες.
0: Θεωρητικά.
1: Να γίνει βρωμιά εδώ να έχουμε να λέμε. Γιατί η μπάλα δεν.
0: Μας δίνει θέματα.
1: Εγώ λοιπόν, εάν να γίνει αυτό, θα χαρώ γιατί θα κάνει καλό στη δουλειά μου. Αλλά δεν το θεωρώ σωστό για το ποδόσφαιρο το οποίο θα πυροβοληθεί από τους ανυπόλυπτους Έλληνες διαιτητές. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, θέλω τη γνώμη σου, αν θες να μου την πεις. Το ντοκού το θυμάσαι. Το ξέρεις.
0: Το Βέλγο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Ζερεμί ντοκού. 25 ετών θα γίνει μπαμπάς. Αν δεν έγινε, δεν ξέρω γιατί αυτό. Δεν πρέπει να έχει γίνει ακόμα. Ή γεννήθηκε το παιδί του ή θα γεννηθεί.
1: Υπάρχει. Τι θα γεννηθεί.
0: Ή γεννήθηκε το παιδί του
1: ναι.
0: ή θα γεννηθεί πάντως.
1: Βγήκε μια δημοσιογράφος.
0: Έφυγε από την εθνική ομάδα της. Έφυγε από την Αμερική.
1: Ναι.
0: Για να πάει στο Βέλγιο για να είναι το πρώτο του παιδί.
1: Βγήκε ένας θηλυκός Ραπτόπουλος. Κάτσε τώρα σε πω τα έργα. Βγήκε ένας θηλυκός Ραπτόπουλος. Βάλε λίγο πίσω.
0: Η κυρία Φρανς Πιερών.
1: Πολύ ωραία. Αυτή εδώ λοιπόν.
0: Αυτή
1: η κυρία βγήκε και λέει το σωστό. Τη δουλειά έχει να φύγει από την εθνική να πάει να δει το παιδί.
0: Η χειρότερη είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπε είναι χειρότερο.
1: Γιατί.
0: Η κυρία εργάζεται στη γαλλική L'Equipe.
1: L'Equipe. Και έβγαλε L'Equipe ανακοίνωση και.
0: Και ζητάει δεν... συγγνώμη.
1: Κακός.
0: Δεν νιώθει την άποψη της κυρίας.
1: Δεν... Κακός. Αυτή πρέπει να παραιτηθεί τώρα.
0: Περίμενε.
1: Τι πρέπει να παραιτηθεί. Τι θα πει δεν. Θες να κάνουμε μια έρευνα και να δούμε ποιο είναι το σωστό. Τι λέει ο κόσμος όταν ανοίξουμε γραμμές. Εσύ τι λες. Έχει δίκιο η κοπέλα, η κυρία μάλλον. Ή έχει δίκιο η εφημερίδα. Για... Η εφημερίδα μπορεί να πιστεύει το ίδιο. Αλλά για καθοσπρεπικούς λόγους επικοινωνιακούς λέει αυτό το πράγμα. Μου έχει τύχει και εμένα αυτό.
0: Μου έχει τύχει
1: και,
0: εμένα.
1: Ακούω.
0: Ότι ο πατέρας δεν έχει κανένα ουσιαστικό ρόλο στη γέννηση ενός παιδιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Γιατί. Δηλαδή τι θα πάει να κάνει το ξεκινήσει.
0: Το παιδί του είναι.
1: Εκεί λοιπόν η δουλειά του είναι.
0: Δεν είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σου.

0: Δεν είναι η γέννηση ενός παιδιού.
1: Τότε να πήγαινε ο Ντοκού και να έλεγε: δεν μπορώ να έρθω από την αρχή, βρίστε άλλο. Γιατί θέλω να κάτσω στη γυναίκα μου. Και δεν ήξερε τις ημερομηνίες.
0: Και αν γεννήθηκε πρόωρα.
1: Δεν ήξερε τις ημερομηνίες.
0: Αυτό που θέτησε είναι ένα πολύ
1: ήξερε
0: καλό.
1: Τις ημερομηνίες. Άρα πώς φεύγεις, κύριε, από εκεί πέρα.
0: Δεν είναι de facto ημερομηνίες.
1: Πώς τη λέει.
0: Δεν είναι de facto.
1: Πάνω κάτω, ρε κόκκινε, μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Ή στο παίρνουνε, ξέρω εγώ, άμα δεν γύρισε
0: αν ανάποδα. Πρόωρο.
1: Τι πρόωρο να είναι. Ακόμα χειρότερα. Δεν το βλέπεις.
0: Ρε φίλε, μια
1: εγώ
0: γυναίκα,
1: αν έχω τώρα...
0: μια γυναίκα ναι. Για να είσαι 9 μήνες.
1: Ωραία.
0: Μετά τις 40 εβδομάδες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, για κάποιους λόγους,
1: ναι.
0: Κάποια παιδιά γίνονται πρόωρα. Στους 6 μήνες, στους 7.
1: Αυτό δεν ήταν πρόωρο, ήταν κανονικό.
0: Δεν είπα όχι.
1: Ναι, το ψάξα το θέμα. Δεν... Άρα ήξερε τις ημερομηνίες ο Ντοκού. Άρα πήγε στην ομάδα, στην εθνική του. Και λέει: θέλω να φύγω.
0: Εξάντλησε
1: ναι.
0: Ό,τι δυνατότητα υπήρχε για να βοηθήσει την ομάδα του.
1: Μάλιστα.
0: Πού
1: συμφωνείς, καλά έκανε. Συμφωνείς με την κυρία ή δεν συμφωνείς.
0: Διαφωνώ.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Γιατί.
1: Θα σου φέρω το παράδειγμα του Λουτσέσκου. Σε χαρά, εγώ δεν θα άφηνα παίκτη μου να φύγει. Ή υπάλληλό μου. Μόνο σε λύπη. Ή σε τραγωδία. Ή μπορεί να βοηθήσει κάτι. Δηλαδή. Να φύγει εμένα παίκτης μου ή υπάλληλός μου για να πάει στο γάμο εκτός από τη κόρη του, έτσι, ή του γιού του. Αν είναι σε νοσοκομείο ή μια δυσάρεστη κατάσταση, θα φύγεις. Ή πεθαίνει η μάνα σου, ο πατέρας σου, θα φύγεις. Τώρα στο γεννητούρι, μα περιμένω το δει και 10 μέρες, δεν πάθει τίποτα. Αυτό είναι ούση η γυναίκα. Δεν είπε κάτι το τρομερό από το οποίο
0: δεν
1: θα πυροβολείται τη γυναίκα.
0: Δεν είπα ότι είπε κάτι ανήθικο.
1: Δεν είπε κάτι ανήθικο.
0: Δεν είπα ότι
1: είπε κάτι πρακτικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αν ο άλλος θέλει να είναι όμως.
1: Αν ο άλλος θέλει να είναι, φίλε, τότε και ο Λουτσέσκου ήθελε να είναι στον παπά του και έκλαιγε και έχασε τη δουλειά του μετά. Γιατί έχασε το κύπελο, δεν είχε το μυαλό του στο κεφάλι, έχασε και το 2-2 και τον διώξανε. Και έκανε και δηλώσεις τώρα και λέει δεν με φέρθηκαν καλά.
0: Υπάρχει θύμα.
1: Ακού να δεις, οι εταιρείες είναι σκληρές.
0: Αμήλικτες.
1: Θα πρέπει να είσαι σωστός. Είσαι άρρωστος, μπορείς να έρθεις. Εγώ ήρθα. Πέθανε ο παπάς μου. Ωραία, ήμουν εδώ. Όταν θα φύγει η μάνα μου πιο μπροστά από μένα, γιατί μπορεί να φύγω εγώ πιο μπροστά από τη μάνα μου, θα είμαι εδώ. Εντάξει.
0: Θα μην φύγεις
1: και εγώ. Τι θα πει, γέννησε το παιδί και πρέπει να φύγει από την εθνική ομάδα. Μάχη γίνεται για το.
0: Το επιλήψιμο που είναι.
1: Το επιλήψιμο είναι ότι δεν είσαι στην ομάδα,
0: δηλαδή δεν
1: είσαι στην εταιρεία, το μυαλό σου και είναι αλλού.
0: Επειδή μιλάς για το Βέλγιο τώρα.
1: Και σου μιλάει ένας άνθρωπος που είναι σκληρός με τον εαυτό του. Μιλάω για μένα.
0: Μιλάς κάτι που δεν ξέρω.
1: Μπράβο, να το ξέρουν και οι άλλοι από κάτω. Ότι είμαι πολύ σκληρός με τον εαυτό μου σε όλα τα θέματα.
0: Εγώ
1: άρα η άποψή μου δεν θα πάει με τη μάζα, μπορεί να πάει με την κυρία. Αυτό. Η κυρία σωστά μιλάει.
0: Για σένα.
1: Για μένα. Εγώ πότε γεννήθηκα, ρε. Σάββατο ήταν.
0: Σάββατο 17.
1: Ναι, Σάββατο.
0: 68.
1: Την Κυριακή έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Στη Χαριλάου. Ήταν αποστολή ο πατέρας μου στο ξενοδοχείο εδώ, στον Εφέλη.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε να δει το μωρό. Εμένα δηλαδή.
0: Mm.
1: Και δεν τον αφήσανε. Λέει μετά το ματς, σε Άρης ΠΑΟΚ θα φύγεις.
0: Μετά κατάλαβε ότι έγινε λάθος.
1: Μετά κατάλαβε. Πώς θα φύγεις, Άρης ΠΑΟΚ παίζεις, του λέει. Καλά τον είπανε. Ποιο μωρό να δεις τώρα. Τι θα το κάνεις το μωρό. Θα το δεις μετά το ματς, τη Δευτέρα το δεις.
0: Δεν έκανε...
1: Καλά του είπε.
0: Δεν έκανε φασαρία.
1: Πώς θα κάνει φασαρία, ρε.
0: Δεν ξέρω. Ρε.
1: Ήταν ο πατέρα μου να κάνει φασαρίες τέτοιες. Ο πατέρα μου. Έκανε φασαρίες πάνω σε φάσεις, σε τέτοια. Δεν έκανε.
0: Δεν
1: μάλλον ο πατέρας μου.
0: Ξέρει πώς τον αγαπούσε τον πατέρα σου.
1: Όταν έπρεπε, έπρεπε να πλακωθεί, πλακωνόταν. Όχι να μαλώσει.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά η γέννηση ενός παιδιού είναι κάτι σπουδαίο.
1: Σπουδαίο, ξεσπουδαίο η εταιρεία πάνω απ' όλα. Και ο θάνατος ενός πατέρα είναι σπουδαίο. Πήγε ο Τσέσκο και έβαλε τα κλάματα. Έβαλε τα αυτά.
0: Άνθρωπος
1: είναι, έχασε τα μάτια, το διώξανε. Άμα τα έπαιρνε, δεν το διώχνανε. Άρα είσαι άνθρωπος. Η εταιρεία δεν σε βλέπει σαν άνθρωπο. Καλά το εξηγήθηκε.
0: Ό,τι κάνουμε έχει συνέπειες.
1: Ναι, καλά το
0: εξηγήθηκε. Αλλά δεν μπορώ να τον απαγορεύσω.
1: Η δημοσιογράφος.
0: Όχι, όχι. Η κυρία είναι δημοσιογράφος.
1: Δημοσιογραφάρα είναι. Θα ήθελα να την γνωρίσω.
0: Δεν είπα όχι. Σοπαρ. Δικαίωμά σου.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και δικαίωμά του να πάει. Επιλέγει. Είναι επιλογή του. Είναι δικό του το παιδί. Δεν πάει να κάνει.
1: Άρα είσαι. Διακοπές. Άρα είσαι, δεν είσαι συγκεντρωμένος στην ομάδα.
0: Ποιος δεν είναι συγκεντρωμένος.
1: Ναι. Άρα...
0: Θα παίζει μια ζωή ποδόσφαιρο.
1: Ρε, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ξέρει αν θα ξαναγίνει μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Το ξέρει.
1: Δηλαδή αυτός που πετάει το αεροπλάνο.
0: Ξέρει αν θα ξαναγίνει.
1: Ναι, που πετάει το αεροπλάνο. Δηλαδή, να αφήσει το αεροπλάνο να πέσει με το αλεξίπτωτο επειδή έγινε μπαμπάς.
0: Κολλάει αυτό.
1: Τι άστοχο αυτό.
0: Τέλειος άστοχο αυτό.
1: Ή αυτός που είναι γιατρός και κάνει bypass, ξέρω εγώ, μπαλονάκι κάποιον, να του πάρει η γυναίκα του, η πεθερά του, η μάνα του,
0: το ίδιο,
1: γέννησε το παιδί. Να αφήσει δηλαδή τον ασθενή να πάει στα γεννητούρια.
0: Το ίδιο είναι.
1: Εκατομμύρια παίζονται. Σοβαρά μιλάς, χορηγίες παίζονται. Χιλιάδες ευρώ παίζονται. Το ίδιο λέει είναι. Πόσο κάνει ένα μπαλονάκι? 4-5 χιλιάρικα πόσο κάνει? Εσύ πόσο πληρώσες? Κάτι τεσάρι πόσο πληρώσες?
0: Γιατί πρέπει να πω στον
1: πόσο κάνει?
0: Κάτι χιλιάδες ευρώ.
1: Το ίδιο είναι το μπαλονάκι που θα κάνει ο γιατρός με τα δισεκατομμύρια που παίζονται, να πούμε, με τις εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο.
0: Μην με κάνεις τώρα
1: γύρω. Τι με κάνεις?
0: Να ακούγομαι σαν ρεπόρτερ της εθνικής ομάδας του Βελγίου. Με αυτά τα χάλια παρουσιάζει ο Ντοκού, φταίει.
1: Ποιος?
0: Το Βέλγιο, το χάλι το μαύρο που έχει.
1: Ένας λόγος παραπάνω να βοηθήσει την ομάδα. Το είδα το Βέλγιο.
0: Χάλι μαύρο.
1: Το διαλύσανε.
0: Δεν μου λες, ναι. Πόσα χρόνια ήταν στο ranking πρώτο το Βέλγιο, γιατί μετούσαν και τα φιλικά παιχνίδια και όλα.
1: Εγώ στην μπάλα.
0: Και δεν πήγε ούτε τελικό παγκόσμιο.
1: Την μπάλα είδα. Εγώ, ναι.
0: Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια ήταν πρώτο?
1: Ναι.
0: Με παικταράδες μες.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έκανε τίποτα. Ο Ντοκού φταίει.
1: Εγώ φταίω?
0: Ρωτάω κάτι, είναι σαφέστατη ερώτηση.
1: Δεν είμαι, ρε παιδί μου, συγκεντρωμένος. Σου φέρω το παράδειγμα του Λουτσέσκου. Εάν ο Λουτσέσκου δεν πέθανε ο πατέρας του και ήταν μια χαρά, εγώ σου λέω ένα εκ των δύο και τα δύο θα τα έπαιρνε. Δεν ήταν το μυαλό του εκεί ο άνθρωπος. Η εταιρεία έρχεται και λέει: δεν με νοιάζει που πέθανε ο πατέρας σου, Λουτσέσκου. Εγώ θέλω την ομάδα μου. Λεφτά θα πάρω. Δόξα θα πάρω. Τίτλο θα πάρω. Δρόμο. Και βγαίνει μετά και λέει ο Λουτσέσκου: σωστά, με φέρθηκαν γαϊδουρινά. Γιατί στη Θεσσαλονίκη, εδώ, είμαστε και λίγο άτροποι.
0: Δεν νομίζω μόνο εδώ.
1: Ναι. Υπάρχει μια άτροπια. Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, μάρκετινγκ Χουρμούζη, μάρκετινγκ Αναλογιστράκης, μάρκετινγκ.
0: Μπότσα είπα, άφηκε
1: πάλι. Αυτά ήταν τα μάρκετινγκ τα δικά σας. Είχε δίκιο.
0: Για σένα.
1: Όχι, είχε δίκιο γιατί τον διώξανε, όχι. Το τρόπο που τον διώξανε είχε δίκιο.
0: Ο τρόπος
1: που μετράει.
0: Μπορούμε να έχουμε διαφορετική άποψη.
1: 100 φορές.
0: Μπράβο. Σε ευχαριστώ.
1: Όσο για τον Ντοκού, δίκιο έχει η Γαλλίδα είναι.
0: Γαλλίδα.
1: Να τη γνωρίσω θέλω. Τρομερή.
0: Τρομερή και
1: τρομερή.
0: Είπε τη γνώμη της.
1: Είπε τη γνώμη της ότι εδώ παίζεται η μπάλα, εκατομμύρια και εσύ θες να πάει να φύγεις. Να κάνεις τι εκεί, να κρατήσεις.
0: Καλά έκανε
1: τι να κρατήσεις τη λεπίδα και θα βγάλει το μωρό, να πούμε.
0: Ποια λεπίδα, ρε.
1: Πώς θα βγάζω τα μωρά.
0: Μυστέρι λέγεται.
1: Μυστέρι τα βάζω.
0: Ποια λεπίδα.
1: Για βεντούζα, δεν τα βάζω για
0: να σάπει και βερδεύτηκες. Μπορεί να είναι το δάκι να πει. Καμία σπανού.
1: Δεν ξέρω πώς τα βγάζουν τα μωρά, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Βρεϊόδη.
1: Η γυναικολογία.
0: Βρεϊόδη.
1: Ναι.
0: Ποια γυναικολογία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Με ευτήρα συνάδελφα.
1: Με ευτική, πώς λέγεται. Με ευτηρολογία, πώς λέγεται. Με ευτηρολογία, γυναικολογία.
0: Γυναικολόγος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είσαι μπουρδολόγος.
1: Καλά του άλλαξε τα πετρέλαια του Ντοκού. Και η εφημερίδα, καθώς πρέπει, σον-σον, δεν μας. Έμπα εκεί πέρα, ρε.
0: Μπράβο.
1: Έχετε. Τι μπράβο τους. Κότες.
0: Μπράβο τους.
1: Κότες. Κότες.
0: Όποιοι διαφωνούν με σένα είναι κότες.
1: Κότες.
0: Όσοι συμφωνούν είναι
1: μαγικές. Κότες μεγάλες. Με λυρί.
0: Να την προσλάβει εσύ την κυρία.
1: Αν είχα δυνατότητα, πρώτη θέση θα την είχα. Η διευθύντρια θα την έβαλε.
0: Του χορηγού έχει βάλει κάποιον να την προσλάβει.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Θα αφήσει την καλή να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, λες.
0: Τι έχει γνωριμίε.
1: Να κάθεται εδώ στην 17 Νοέμβρη, δύο χρόνια ο εργολάβος να φτιάχνει το δρόμο 600 μέτρα. Πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω. Για να βάλει τα φυτά μετά στραβά στο παρτέρι να μην μπορούμε να παρκάρουμε. Άντε φύγε παδάρε. Α, χάρη σα εκεί. Έχει τίποτα καλό. Εγώ αυτά είχα να πω.
0: Καλό.
1: Έχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε.
0: Άκου τώρα. Μήνυμα πάλι του ίδιου, αλλά δεν.
1: Ρε κόκκινε, μη σκαλώνει τα πράγματα.
0: Δεν σκαλώνω καθόλου.
1: Τι σκαλώνει.
0: Μα δεν καταλαβαίνω.
1: Βγάλτε από τη ζωή σου αυτό.
0: Ένα από τα θέματα που έχω. Είναι συνυφασμένο με κάτι που λέει.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, ραπ θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει τώρα κάνει τις καλύτερες κινήσεις στην μπαλά. Πώς δικαιολογείται η ολιγαρία του ΠΑΟΚ, η αφραγκιά του Μαρινάκη και η στάση αναμονής της ΑΕΚ? Συμβαίνει κάτι? Απορία.
1: Γιατί, άσχημο το μήνυμα.
0: Απορία.
1: Έχει τίποτα λάθος το μήνυμα.
0: Απορία έχω.
1: Έχεις απορίες.
0: Γιατί είναι είδηση η οποία προκαλεί εντυπώσεις στην Ελλάδα.
1: Ποια εντυπώσεις?
0: Ποιος θα κάνει επένδυση 250 εκατομμυρίων?
1: Ο μεγάλος Μαρινάκης.
0: Ο Μαρινάκης.
1: Ωραίος.
0: Και από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Ούτε φίλος μου είναι, ούτε φίλος του.
1: Πού να είσαι φίλος, είσαι κανένα τραπέζι. Λοιπόν, τι φίλος να είσαι.
0: Από ό,τι λέει, θα τα βάλει ο ίδιος. Ούτε ΕΣΠΑ, ούτε ΜΕΣΠΑ, ούτε κρατική επιχορήγηση, τίποτα. Θα ανακαινήσει το Καραϊσκάκι, γιατί ως ζωστόν η κατασκευή ενός γηπέδου κοστίζει Α, η ανακατασκευή. Και η αναπαλαίωση κοστίζει
1: παραπάνω.
0: Πολλά περισσότερα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε φυλακούσε ένα νούμερο το οποίο για εμάς τους κοινούς θνητούς είναι ασύλληπτο. 250 εκατομμύρια και μιλάει για αφραγιά. Συναδεί.
1: Την αφραγιά τη μεταφράζει στο αγωνιστικό κομμάτι. Τώρα, άμα χάνει το γήπεδο, άλλο δεν τον νοιάζει.
0: Πότε παίζει ο Ολυμπιακός?
1: Χθες είχα, είχα πάει στη.
0: Αύγουστο δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Είχα πάει σε ένα χωριό εδώ, στην Αλεξάνδρεια. Βρήκα κάτι παοξίδες, πιτσιρικάδες. Και κάναμε σε ένα διάλειμμα μια κουβέντα και μου είπαν και οι τρεις, τρεις ήταν. Ένας έκανε και μανούρα, να πούμε. Έκανε μανούρα στο Χατζινάκο, έγινε φασάρια. Τέλος πάντων. Του λέω, μάλλον μου είπαν οι ίδιοι, δεν τους ρώτησα. Ποσός μας ενδιαφέρει το γήπεδο, εμείς θέλουμε ομαδάρα να κάνουμε. Ποσός μας ενδιαφέρει το γήπεδο. Τι γίναμε, λέει, πελάτες ξαφνικά, λέει, γίναμε σονσόν, να πούμε. Κοριαταρέ, εκεί πέρα δηλαδή, στο χωράφι, στην κτηνοτροφία, στα λοδάκινα. Παιδιά δουλεμένα δεν ήταν, ας πούμε.
0: Δεν είπα τίποτα για τα παιδιά, αλλά ναι, θα πρέπει να καταλάβουν. Να καταλάβουμε όλοι μας.
1: Ναι.
0: Πρώτον, η ΑΕΚ έχει καινούργιο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα το έχει έτοιμο. Και ο Ολυμπιακός κάνει κατασκευή. Η Θεσσαλονίκη τι έχει?
1: Κάντε ομάδες, θα έχετε ομάδες. Γιατί χρειάζεται ένα κατασκευή και ένα γήπεδο? Του πάω, χρειάζεται. Ο Άρης μια χαρά το γήπεδο του. Τι θα το κάνει ο Άρης το γήπεδο?
0: Για να τον οπαδό του Άρη.
1: Να πάει πού οπαδό του Άρη? Ο οπαδός του Άρη δεν θα το γεμίσει το γήπεδο. Τι να το ρωτήσει τον οπαδό του Άρη?
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Πώς είναι άλλο θέμα?
0: Σήμερα κυκλοφόρησε τη διαρκεία του Άρη.
1: Ποιος? Να βγει ο Τσαλτίδης εκεί, παλιά έβγαινε, έλεγε 2.000 διαρκείας, 3.400 διαρκείας, 5.000. Να βγει ο Τσαλτίδης εκεί να μας πει σήμερα πρώτη μέρα ήτανε. Πόσα διαρκείας πήραν οι Αργιανοί? Μα πήραν 30. Ένα δώρησε ο Καρυπίδης ένα παιδί, το οποίο να πούμε εξεδήλωσε το ενδιαφέρον. Ήταν ένας φοιτητής που διάβαζα, ήθελε να περάσει στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά στον Άρη. Και έκανε μια κίνηση ο Καρυπίδης, να πούμε, πρώτη φορά έτσι επικοινωνιακή.
0: Μπράβο του.
1: Και του χάρισε ένα εισιτήριο διαρκείας.
0: Και πέρσι είχε κάνει.
1: Πρέπει να είναι.
0: Πέρσι ή πρόπερσι είχε δώσει.
1: Πρέπει να είναι το μοναδικό εισιτήριο διαρκείας που έδωσε Καρυπίδη σήμερα.
0: Λάθος κάνεις.
1: Ναι, άκουτε.
0: Σε μία κυρία και σε έναν άλλον που είχε χαρίσει πέρσι ή πρόπερσι ήταν. Σε πανεγυρισμούς που είχε δώσει διαρκείας για την επόμενη χρονιά. Για την 9 ή την 7.
1: Δεν θυμάμαι, κάτι έδωσε. Ναι.
0: Πάλι είχε δώσει. Αυτά είναι ωραίες κινήσεις.
1: Τι κινήσει είναι αυτέ?
0: Επικοινωνιακά.
1: Ψάχνει να βρει τον Ζουμπούλη στον επικοινωνιακή αυτή. Ψάχνει ο Ζουμπούλη ο Φουκάρα εκεί να βρει.
0: Δεν μου λες.
1: Να βρει, να πούμε.
0: Μοιάζει.
1: Ναι.
0: Απόμακρο στον κόσμο Καρυπίδη.
1: Θέλει να είναι απόμακρο.
0: Μπορεί.
1: Κομβολεύει.
0: Μπορεί.
1: Να είναι όλοι εκεί με το Σιάο Μάο να με βγάλει.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Και να έρχουν οι.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Οι Αφρικάνοι να είναι.
0: Άρα
1: ταμ να βαράνε. Ναι, ναι.
0: Όταν ναι, δείχνει ναι, ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
1: Ποιο δείχνει ένα ανθρώπινο πρόσωπο?
0: Ο κύριος Καρυπίδης.
1: Μάρκετινγκ είναι αυτό, τι ανθρώπινο πρόσωπο.
0: Πρε, δεν είπα όχι.
1: Α, το ανθρώπινο πρόσωπο.
0: Βάφτισε το όπως θέλεις.
1: Εγώ το βαφτίζω μάρκετινγκ.
0: Και δίνει διαρκείας.
1: Ναι.
0: Τη μία στην κυρία και σε κάποιον άλλο, τώρα σε ένα παιδί που θέλει να είναι φοιτητής. Ναι. Δεν γίνεται πιο συμπαθής σε κάποιους.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα τα συμπαθήσει άμα ο Άρης ήταν ομαδάρα, είχε τώρα διαρκείας πολύ ένας πίσω από τον άλλο και να το χάριζε τότε. Τώρα που δεν πατάει άνθρωπος και εγώ χαρίζω διαρκείας.
0: Χάριζε.
1: Ελληνικά μιλάω. Η Χάρης.
0: Πάμε στον κύριο Βασβαρέλο.
1: Γιατί η μεγάλη σου ομάδα δεν θα μιλήσει, να μου.
0: Να πω τι.
1: Ξέρω τι να πεις.
0: Έχει ότι κάποια είδηση καινούργια που δεν.
1: Όλο και κάποια είδηση θα έχει.
0: Δεν έχει.
1: Πώς έχουν όλοι ειδήσει, ρε.
0: Περιμένω τις μεταγραφές.
1: Έκανε ο Άρης μία.
0: Ρώτο μπάζι.
1: Έκανε ο Άρης ένα χάφιρε. Σακάτης. Γιατί 200 μέρες είχε να παίξει μια χρονιά. Άλλες 180 μέρες. Δεν τα ρε τώρα.
0: Την τελευταία εξαετία είχε ένα τραυματισμό που οποίο. Η αποκατάσταση έκανε 200 μέρες. Περίμενε. Ένα δεύτερο τραυματισμό που έκανε 120 μέρες και ο τρίτος έκανε 30 μέρες.
1: Χειρότερος από σένα είναι.
0: Λοιπόν, μπορεί να έχει πρόβλημα.
1: Δεν θα έχει. Αν δεν είχε πρόβλημα.
0: Εγώ δεν
1: είχε.
0: Δεν είχε πρόβλημα. Το ιατρικό επιτελείο του Άρη.
1: Τι επιτελείο, 200 μέρες, 100 μέρες και 40 μέρες.
2: 240
1: μέρες. Τους είναι στο Ιπποκράτειο να πάει με πείνα, πούμε. Τι μας λες τώρα.
0: Νίκο.
1: Ο άλλος πήρε ο Μπόρο. Ο άλλος πήρε στο Παναθηναϊκό center back με πρόβλημα. 35 χρόνια, δώσε 3 εκατομμύρια οφελός Αλαφούζος. Οφελός. Δε φράει. Δεν κάνω φίλους εγώ τέτοιους φίλους, δεν κάνω, να πούμε.
0: Του Γιάννη φίλους.
1: Ναι. Ο Πάοκ να κάνει τον εξτρέμ, χάθηκε ο εξτρέμ. Έναν εξτρέμ ήταν να πάρει. Πώς τον είναι τον εξτρέμ που χάλασε, να πούμε.
0: Ειδήσεις. Ειδήσεις.
1: Ο Σάντα Μαρία είναι χαφ. Φωνάζει ο Κουμούνας.
0: Δεν τον αντέχω, έχουμε και άλλα θέματα.
2: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στη σύλληψη μιας 29χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα φέρεται να δέχτηκε χτυπήματα μεταξύ άλλων στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Περιορισμένες μεταβολές αναμένονται στις βάσεις αγωγής, με άνοδο για τα πολυτεχνία και πτώσει στα οικονομικά. Με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Δύο άτομα σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε οπλισμένους τρομοκράτες, ενώ η Χεσμπολάχ κατήγγειλε παραβίαση της εκεχηρίας. Ακραίος καύσωνας παραλύει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 44 βαθμούς Κελσίου με τουλάχιστον 40 θανάτους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ και σε τμήματα της Ισπανίας ο υδράγειος εκτινάχθηκε στους 45 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. εκπαίδευση. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EPE 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
21: Τι έπαθε ρε αυτός?
20: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
22: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Ατλακόλ!
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
24: Άντε, προχώρα!
25: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
26: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
27: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
28: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
27: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
28: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
29: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
30: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
29: www.nyc.gr.
31: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
32: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
31: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
32: Και?
31: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
32: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
31: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
33: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
34: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
35: Time out για Θράκων.
36: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
35: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
36: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
37: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
38: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
37: Και όταν φεύγεις.
38: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
39: Σε μένα πρώτα.
40: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
41: Πάρτε του το μικρόφωνο.
42: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, μου το μη
0: promotions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ της κόπω το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την αδικλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο inbox σταθμού, σελίδα μου στο Facebook. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλεισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά στα δικά του καταστήματα η εξέλιξη στο χρώμα και τα δομικά υλικά συνεχίζεται.
2: Άντε, γεια!
1: Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη βάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπαιξες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέας στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος, στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Πολλά μηνύματα τα οποία σε κράζουν για το θέμα.
2: Γιατί?
1: Λέει ότι ένας φίλος διαβάζω, αν δεν ενοχλείς.
2: Πριν το διαβάσεις, θα τους πω,
1: πολλά
2: οι εταιρείες που δουλεύετε δεν θα σας λυπηθεί καμία. Οπότε η δουλειά είναι πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα, αν χαθεί η δουλειά, δύσκολα είναι. Θα βάζετε τη δουλειά πάνω απ' όλα. Και από γκόμενες και από σχέσεις και από τη δουλειά και η στέγη να είναι πάνω απ' όλα. Θα δίνω σαν συμβουλή σε όλους αυτούς τους μπαγλαμάδες οι οποίοι με βρίζουν, οι οποίοι το παίζουν και ανθρωπιστές, οι οποίοι βρίζουν τις μάνες των παιχτών όταν παίζουν στην Τούμπα ή στην Καριλάου ή στην Καραϊσκάκη. Και τώρα μου γίνανε ευαίσθητοι.
1: Και
2: τώρα μου γίνανε οι βλάχοι ευαίσθητοι, να πούμε. Γιατί η τάκτικα υπέρ της. Πώς τη λένε, υπέρ της δημοσιογράφου. Πρέπει να έχεις άντερα για να πάρεις τέτοια. Πρέπει να έχεις άντερα για να πάρεις τέτοια θέση.
1: Εντάξει,
2: και
1: ναι.
2: Εγώ,
1: μπορούμε
2: επειδή
1: επί
2: του πρακτέου. Μισό λεπτό, ας τους αυτά τους τεμπελγανάδες, περίμενε. Επειδή εγώ επί του πρακτέου ζω έτσι, δεν μπορείτε να με πείτε ότι. Εσύ λες άλλα και κάνεις άλλα. Εγώ επί του πρακτέου. Εντάξει. Επί του πρακτέου τρίτη φορά το λέω.
1: Μπροστά στη γέννηση ενός παιδιού όλες τις δουλειές του κόσμου, ακόμα και αν βγάζεις εκατομμύρια, φαντάζομαι πολύ μικρές. Δεν υπάρχει καν θέμα σύγκρισης. Πάμε παρακάτω, λέει ο Δημήτρης.
2: Εγώ λέω, Δημήτρη, όταν γεννηθεί το παιδί και όταν θα σταματήσει να γουστάρει τη μάνα του παιδιού, να του πληρώνει και μην φύγει και κάνει του ενεργού μπαμπάδε μετά και σε ψάχνουν να σε βρουν.
1: Κωνσταντίνος...
2: Κάτσε λίγο, ρε. Αυτό έχω να σου πω εγώ σε ένα Δημήτρη. Πρέπει να απαντήσω εγώ τώρα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: Κωνσταντίνος. Έχω 500 εργαζόμενους.
2: Ναι.
1: Και πατέρα μου ποτέ δεν αρνήθηκε άδεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε πες το ότι ούτε αυτό το επιχείρημα μετράει.
2: Τι έχει αυτό, 500
1: εργαζόμενους. Έτσι λέει.
2: 500 εργαζόμενους.
1: Καραφλομπίλα από Μόναχο.
2: Ναι.
1: Εδώ είναι
2: αν θέλουμε, θέλουμε το πιστεύουμε αυτό που 500 εργαζόμενοι.
1: Λέει, δεν είπα εγώ το υιοθετώ.
2: Ναι. 500 εργαζόμενοι σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να μην είναι Θεσσαλονίκη.
2: Αν είναι σε κάποια άλλη χώρα. Να
1: μέσω του διαδικτύου μας.
2: Α, σήμερα 500 εργαζόμενοι. Εδώ έχει αδειάσει η σύνδοση.
1: Μου στέλνει μήνυμα
2: ο
1: Καραφλομπίλ.
2: Ναι, τι λέει.
1: Με μία δήλωση που είχε κάνει ο Γιασκεβίτσιους,
2: Ποιος είναι ο Γιασκεβίτσιος?
1: Είναι ένας Λιθουανός, ο οποίος ήταν ένα τρομερό playmaker.
2: Μπάσκετ έπαιζε ο Γιασκεβίτσιος, δεν τον ξέρω.
1: Και είναι τρομερός προπονητής. Ήταν στις Αλγκύρης,
2: ναι.
1: Τώρα είναι στη Φενέρμπαχτσε και λένε, είχε πάει και Μπαρσελόνα και λένε ότι μπορεί και πιθανόν και όλο να πάει και στο NBA.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος κάποια στιγμή που ρωτήθηκε γιατί είχε δώσει άδεια σε έναν καλαθοσφαιριστή του να μην παίξει τον αγώνα και η ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν: έχεις παιδιά? Δεν έχεις, δεν μπορώ να σου πω. Οπότε σου εξηγώ ότι έπρεπε να του δώσω άδεια για να πάω να δει τη γέννηση του παιδιού του.
2: Μάλιστα. Εγώ δεν θα έδινα κανέναν. Αν ήταν κάποιο άρρωστο που μπορούσε να βοηθήσει, να πιάσει κανένα γιατρό, κανένα αυτό, να τον έδινα 10 άδειες. Τα γέννηση παιδιού τα κανονίζουν οι άλλοι.
1: Από τη μία λέει παρατάνε τα παιδιά οι ενεργοί πατεράδες και δεν πληρώνουν τα λεφτά για αυτά.
2: Αυτό είπα προηγουμένως. Τον πρόλαβα. Κάντε παιδιά και όταν θα σταματήσετε να γουστάρετε τις μάνες τους, κοιτάξτε, τα πληρώνετε. Άγιζε, τα ντάκτυρ τι εκεί την ώρα που γεννιέται το παιδί. Άστα. Άστα. Ξέρουμε τι γίνεται. Άστα. Ταχτυρντή, ναι, το έρωτας μόλις η ψευδέστηση του έρωτα αρχίζει και τελειώνει, μετά αρχίζει το έργο. Σας ψάχνουν οι γυναίκες να σας βρουν, τις πάτε στα δικαστήρια για 200 ευρώ και είσαι στην κλινική όταν είσαι το παιδί. Άστα. Δεν σε θέλει στην κλινική το παιδί. Σε θέλει σε άλλα η γυναίκα. Στην κλινική δεν σε θέλει πάντως μια φορά.
1: Δεν θα μπερδεύεται η οικογένεια ποτέ.
2: Τι, με βρίζει?
1: Όχι.
2: Τι?
1: Αναφέρει την κόρη σου, οπότε δεν θέλω να συζητήσω
2: και τέτοια. Γιατί τι λέει, τι είναι?
1: Λέει, επειδή έχει κόρη, λέει, εκτός και αν είναι παιδί του. Όχι ότι μας συμφέρει, ούτε στο γάμο να φύγει τότε. Ας παντρευτεί η κόρη του, αλλά η ώρα και μέρα, καλώς μεσημέρι.
2: Δηλαδή η κόρη μου θα κάνει, αν παίζει πάω Κάρης, δεν θα πάω, θα πάω μετά.
1: Είχα και στην εταιρεία διαφήμιση παλιότερα, λέει, στο Μετρόπολης.
2: Και τώρα γιατί δεν κάνεις, δηλαδή? 500.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Άσε ρε φιλές πρέπει να εσύ τώρα 500 άτομα φιλές πρέπει να πούμε. Δώσε κανένα φράγκο παραπάνω φιλές πρέπει να τον πήγες να δει τον παπά.
1: Δεν ξέρω κανέναν.
2: Ήσαρα από εδώ πέρα.
1: Εσύ ξέρεις αν έχει εταιρεία.
2: Φρύσα φιλές πρέπει να το έχεις 500 άτομα στην εταιρεία εσύ τώρα. Άσε με. Η Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί είναι ψεμάτη.
2: Ήσαρε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης τώρα οι περισσότεροι. Εταιρεία με 500 άτομα. Δεν υπάρχει. Τόσο αν είσαι στη Pfizer να πούμε. Που δεν είναι ελληνική, την έχουν ξένη. Την έχει ο Ντεμέ Καριανός, πώς το λένε αυτό.
1: Ο Μπουρλά.
2: Ο Βουρλάς.
1: Ο Αλμπέρτο Μπουρλά.
2: Ο Βουρλάς. Ένα
1: δεν,
2: φράγκο.
1: Δεν
2: ένα,
1: την έχει.
2: Ένα, ναι, είναι ΣΕΟ εκεί. Είναι ΣΕΟ. Ένα φράγκο στον Καρυπίδη δεν έδωσε ο Τσιγκουναράς εκεί στον Άρη. Άμα ήταν στον ΠΑΟΚ αυτοί οι Αϊτονίκηδες, οι Παοξίδες, το είχαν δαγκώσει από 10 μεριές. Γι' αυτό είναι βόδια οι Αργιανοί. Με τα γαλανά τα ματάκια να πούμε. Με το Γκάλι. Το Γιαννάκι. Κάναν οι άλλοι γήπεδο.
1: Το Φιλίππου ναι, και ναι, τα άλλα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάναν οι άλλοι γήπεδο, του έκανε το κράτος γήπεδο και άλλοι έχουν το παλαιό νοικιασμένο να πούμε.
1: Αυτό είναι έγκλημα.
2: Έκανε τη Μοσχολίου ότι είναι Αργιανού.
1: Ραπτόπουλε, τελικά ο Πάκουθας έκανε πρώτη προπόνηση χωρίς προπονητή? Ρωτάει ο Άγγελος. Όπα, σου τι λέει.
2: Χαίρεσε αγόρι μου που ήρθε η Μουρτζούκου στον Πάκου προπονητή που θα έρθει την Οσασούνα.
1: Μπορεί να είναι καλός.
2: Χαίρεσε αγοράκι μου. Χαίρεσε. Ναι. Να χαρείς. Χάρσου, χάρσου που έλεγε στην Τούμπα ένας φίλος μου. Χάρσου.
1: Δεν μου λες.
2: Λέγε.
1: Επειδή έτυχε να υποπέσει την αντίληψή μου ένα θέμα.
2: Πότε ήταν αυτό, ήταν κανονικό θέμα ή το φτιάξες μόνος σου?
1: Δεν έχω φτιάξει θέματα ποτέ μόνος
2: σου. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση που επανέρχεται κάποιος και μάλιστα είναι έτοιμος να το υλοποιήσει. Και μιλάω για τις προθέσεις του κυρίου Ηλιόπουλου.
2: Ναι.
1: Να φτιάξει πίστα Φόρμουλα 1 στην Πάτρα.
2: Στην?
1: Στην Πάτρα.
2: Καλοδεχούμενος. Άξιος.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Ήθελα να κάνει. Και αν ακούει, μπορεί να παρέμβει.
2: Πού να παρέμβει, τώρα εδώ ακούει Μετρόπολη ο Ηλιόπουλος.
1: Όχι ο κύριος Ηλιόπουλος.
2: Λίγο δύσκολο.
1: Είχε σκεφτεί να κάνει στο παρελθόν πίστα Φόρμουλα 1
2: ναι.
1: Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
2: Ναι.
1: Και όταν ζήτησε να γίνει η οικονομική τεχνική μελέτη και όλα τα υπόλοιπα, διαπίστωσε ότι τα έξοδα συντήρησης και το προσωπικό το οποίο χρειάζεται είναι τεράστια. Είναι κάτι το οποίο δεν συμφέρει. Δεν είναι μόνο να μπει τον αγώνα και να πει ότι η Φόρμουλα 1 σε βάζω και σένα. Ότι έρχονται μια φορά.
2: Θα τα πάρει, πες τον Ψωμιάδη, του χορηγού θα τα πάρει.
1: Μισό λεπτό, ρε.
2: Μισό λεπτό. Θα τα πάρει, του χορηγού θα τα πάρει, πες τον Ψωμιάδη.
1: Έτσι δεν φτάνει ένα αγώνα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να γίνονται πολλοί αγώνε γιατί είναι πάρα πολύ το προσωπικό το οποίο πρέπει να. Και είναι τεράστια.
2: Επειδή το Ψωμιάδη, δηλαδή πρέπει να σταματήσει το Ηλιόπουλο, επειδή το Ψωμιάδη. Γι' αυτό μα λε τώρα. Πριν πολλά χρόνια.
1: Άλλο ο κ. Ψωμιάδη που ήταν σε ένα πολιτικό. Πώς το.
2: Τώρα, συγκρίνεις τώρα το ψωμιάδι, το φίλο μας, με τους άλλους τους αϊτονίκηδες εκεί κάτω τώρα.
1: Δεν συγκρίνω.
2: Τι να συγκρίνεις τώρα. Είναι το χωριό με την πόλη τώρα.
1: Ρε, είναι επιχειρηματίας.
2: Ποιος είναι επιχειρηματίας?
1: Ο κ. Βιλιόπουλος.
2: Ναι, ο ψωμιάδης δεν είναι.
1: Ακριβώς. Λέω, ξέρω.
2: Ναι.
1: Και δεν είχε λόγο ο κ. Ψωμιάδης επί θέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι το κόστος συντήρησης πρώτα απ' όλα πέρα την κατασκευή είναι τεράστιο.
2: Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν το έκανε δηλαδή.
1: Δεν μπορούσε πρώτα απ' όλα να βρει τα κονδύλια προφανώς.
2: Βρε τη σκατήλα του θερμαϊκού, μπορούσε να τη βγάλει και το πλανκτόν εκεί πέρα, μη μυρίζουμε τώρα. Θέλει να κάνει Φόρμουλα 1 τώρα. Βρε την περιφερειάρχη, θα μα τρελάνετε τώρα. Τη Φόρμουλα 1 θέλει να κάνει και Φόρμουλα 2 να πούμε. Έχει βγει το πλανκτόν έξω να πούμε.
1: Άσε
2: μετά, θα βουτήξει μέσα, σύμφυλη θα πάρει να μα σε φάντα ψάρια να πούμε. Άσε με τώρα. Εσύ το ψωμί. Η Φόρμουλα 1 θέλει να κάνω ψωμιάδη. Τι να κινδυνεύσω μόνο τώρα. Ψωμιάδη τώρα, ο Παναγιώτη. Ήθελε να κάνει Φόρμουλα 1.
1: Λαγοκέφαλο να σε δει, μόλι δει τι κάλτσε θα φύγει.
2: Εγώ με τι κάλτσε μπαίνω στη θάλασσα.
1: Μόλι δει ο λαγοκέφαλο θα φύγει τρέχον.
2: Δηλαδή κοροϊδεύει που μπαίνω με τι κάλτσε στη θάλασσα.
1: Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δηλαδή ειλικρινά τώρα. Ρώτα έναν δερματολόγο όποιον θέλει.
2: Ο Κλεάνθη ο Βαλαρούτσο είναι φίλο μου. Προσωπικό.
1: Και του κόσμου. Λοιπόν, ρώτησε τον Κλεάνθη.
2: Ναι.
1: Αν με τις κάλτσες προστατεύεις το δέρμα σου από κάποια μυκητηρίαση.
2: Εσύ νομίζεις ότι προστατεύω το πόδι μου από τη μυκητηρίαση, να πούμε.
1: Από τι το προστατεύεις δηλαδή?
2: Συχαίνομαι να πατάω την άμμο. Μυκητηρίαση λέγεται.
1: Μυκητίαση.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Τώρα μην κάνω τον πάρουμε τηλέφωνο και το βγάλω.
2: Ρε αγόρι μου, καργαλεύομαι κάτω, δηλαδή δεν με... Συχαίνομαι.
1: Βάλε πέδιλο.
2: Τι να βάλω?
1: Έχει κάτι λαστιχένια από
2: πουτσάκια. Τι υποξίσαι να βάλω πέδιλο να πούμε.
1: Ρε φίλε, έχει κάτι λαστιχένια από πουτσάκια.
2: Όταν ναι. Υπάρχει... Θα γίνουν, θα χταρθούν τα ποδάρια μου.
1: Μισό λεπτό.
2: Τι μισό λεπτό.
1: Δεν ξέρω.
2: 10 ευρώ το αυτό.
1: Όταν υπάρχουν οι πέτρες
2: ναι.
1: σε κάποιες παραλίες,
2: ναι.
1: βάζουν πεδιλάκια τα οποία φαρμόζουν.
2: Και χδέρνονται τα ποδάρια του.
1: Δεν ξέρω.
2: Πώς δεν χδέρνονται τα πεδιλάκια?
1: Το έχω δει με τα μάτια μου. Να το κάνουν. Και καλά κάνω.
2: Ξέρεις εσύ αυτός αν πουλούσε μετά τα πόδια του, αν έκανε κοκκινίλες στα ποδάρια του?
1: Δεν είδα κάποιον να έχει πρόβλημα.
2: Πού το ξέρεις εσύ, πουλούσε να μπαίνουν με το πέδιλο μέσα?
1: Έχω δει, ναι, πολλούς.
2: Πώς έχεις δει με το πέδιλο? Πουλούσε με το πέδιλο.
1: Πάρα πολύ. Έτυχε συγκεκριμένη παραλία που ήταν γεμάτη
2: πέδιλο. Εμένα με βολεύει να πάω με τις κάλτσες, σε πειράζει εσένα.
1: Άλλο αυτό.
2: Να βάλω πέδιλο, λέει.
1: Με το πέδιλο
2: να κρατσουνιστούν τα ποδάρια μου. Δεν μπορώ να κάνω διάδρομο μετά στο γυμναστήριο.
1: Καουτσούκ είναι, ρε.
2: Ακόμα χειρότερα που είναι καουτσούκ.
1: Δεν ξέρουν το πόδι. Πώς θα δαθεί δηλαδή?
2: Θες να σε πάω τώρα σε κάνα παραλιακό αυτό να πάμε να πάρουμε τίποτα 7 ευρώ κάτι πέδιλα, αυτά που λες, να γίνει το πόδι σου κατακόκκινο σαν τη μούρη τα πούμε, του Ινδιάνου?
1: Εγώ μπαίνω χωρίς παντόφλες και πέδιλα.
2: Εγώ συγχαίρομαι να πω.
1: Γι' αυτό σημαίνει ότι είναι σωστό.
2: Πώς το ενοχλώ κανέναν? Άλλος μπαίνει μέσα στη θάλασσα με μπλούζα μέσα. Δεν τους έχεις δει που μπαίνουν με μπλούζα? Άλλος φοράει καπέλο. Εσύ κάλτσες οι δικές μου, σε πήραξαν εσένα.
1: Ερώτηση. Τα σκυλάκια τα αγαπάνε οι περισσότεροι άνθρωποι?
2: Όχι.
1: Πολλοί άνθρωποι τα αγαπάνε?
2: Λίγοι.
1: Πολλοί άνθρωποι τα αγαπάνε?
2: Ναι.
1: Είναι σωστό να τα βάζουν στη θάλασσα τα...
2: Ναι, είναι σωστό.
1: Γιατί?
2: Από κάτι χοντρές που μπαίνουν και βρωμίζουν τον τόπο, να πούμε, πολύ σωστότερο είναι. Κάτι χοντροί. Και κάτι χοντροπαλάδες με κάτι τρίχες τέτοιες. Αξίριστοι, βρωμιάριδες, πολύ καλύτερα τα σκυλάκια. Σε τα σκυλάκια, ρε. Τι σε τα σκυλάκια. Τις χοντρές που μπαίνουν μέσα και τους άλλους με τις τρίχες, να πούμε.
1: Γιατί τους χοντρούς.
2: Τι ρατσιστής? Εσύ είσαι ρατσιστής με τα σκυλάκια.
1: Είμαι ρατσιστής.
2: Βέβαια είσαι ρατσιστής με τα σκυλάκια. Τι έσαι κάνει το σκυλάκι, τι βρωμιά έχει το σκυλάκι?
1: Είπα εγώ τι βρωμιά.
2: Ο Πακιστανός που μπαίνει στην επανομή εκεί δεν είναι πιο βρώμικη, να πούμε? Που έχουν απληθούν οι άνθρωποι πόσο καιρό?
1: Το ξέρεις.
2: Έχω
1: είναι
2: δει
1: όλοι το ίδιο.
2: Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Και Έλληνες έχει μέσα.
1: Φυσικά.
2: Ναι. Και έχει άνθρωποι.
1: Αυτό ή έχει κάποιο την συνέστηση.
2: Το σκυλάκι τουλάχιστον. Στη θάλασσα μέσα, κάκα και τσίσα δεν κάνει.
1: Δεν το ξέρω.
2: Το ξέρω εγώ. Ο Ελληναράς μπορεί κάτω να πάει πιο μέσα και να σου δει κανένα βομβίδιο στη μούρη να μου. Εμένα μου ήρθε 2-3 φορές. Γιατί δεν πάγω ρε στη θάλασσα, νομίζω.
1: Έχει μείνει αποθυμένο το βομβίδιο.
2: Τα σκυλάκια τον πειράξαν. Το Χριστιανόπουλο να πούμε.
1: Σου ήρθε βομβίδιο.
2: Δεν μου ήρθε βομβίδιο. Τρεις φορές.
1: Πόσο κάλτσα μπορεί να είσαι.
2: Μπες λέει στη θάλασσα.
1: Για σου ήρθε βομβίδιο.
2: Φύγει από εδώ πέρα.
1: Πόσο κατέμι μπορεί να είσαι.
2: Δεν μπαίνω.
1: Μέτουσε, τσίπησε ποτέ?
2: Με τσίπησε 10 χρονών. Και έφαγα και ξύλο γι' αυτό.
1: Γιατί?
2: Άμα σου πω θα γελάσεις τώρα.
1: Έφαγε ξύλο γιατί σε τσίπησε μέτουσα?
2: Όχι ρε, θα σου πω γιατί.
1: Υπεροβλαμμένος.
2: Άκου η κολύπτη. Τώρα που θα το πω θα αρχίσει να γελάει τώρα ο κόκκινος. Όταν έγινε ο σεισμός του 78 ήμουνα 10 χρονών. Πήγαμε όλο το Σόι να πούμε εκεί το βρωμό σου γόλι. Μας πήγανε εκεί σε ένα χωριό στην Αγία Παρασκευή. Στη Χαλκιδική.
1: Ναι.
2: Νοικιάσανε ένα σπίτι εκεί στο Χριστόδουλο, σε ένα καφενείο από πάνω να πούμε. Ήρθε 7-8 δωμάτια. Περίμενε, ρε. Είχε δωμάτια αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Πήγε ο θείος μου ο Μπιλιλής, πήγε ο θείος μου ο Στέλιος, πήγε ο Μηταράς. Ο Μηταράς ήταν προπονητής στον Άρη. Μας παράτησε και έφυγε, να πούμε.
1: Παράτησε τον Αποστόλ, ναι, και ήρθε στον Άρη.
2: Ναι. Ο ξάδερφός μου Αποστόλ, η θεία μου η Στέλα, η Ήβη, η Μητυντζή, η ξαδέρφου μου η Βανθία που είναι καθηγήτρια.
1: Βέβαια, ο Μηταράς το θες.
2: Έχει σημασία με τι ήρθε. Τι πήγα στην κουβέντα, ρε. Όχι με ένα Ford Transit ήρθε, του Γιούπα. Μη σε νοιάζει με τι ήρθε, ρε.
1: Ρώτηση έκανα.
2: Εκεί που ήμουνα, τέλο πάντων, μια Σάββατο που κάναμε ρεπό, κάναμε μπάνιο. Εκεί που έκανα μπάνιο, να πούμε 10 χρονών, τσουπ, με τσιμπάει μια μέθουσα.
1: Ήξερα να κολυμπάς.
2: Ναι, ναι, ήξερα. Θα λιφάπα ο βλάκας.
1: Και τώρα δεν ξέρεις, γι' αυτό λέω.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Μήπως χρειάζεται.
2: Έγινε εκεί ένα. Το ήταν μια νοσηλεύτρια 24-25 χρονών.
1: Σε έβαλε αιμονία.
2: Ήταν μια γυναικάρα από ό,τι είχα δει.
1: Α, αυτό θες να μας πεις.
2: Έλα, εδώ ένα καουράκι μου έλεγε αυτό, σου βάλω το χεράκι σου, ξέρω κτλ. Μ' άρεσε εμένα. Εκεί που με έβαζε την αυτή και τα λοιπά, κάνα δεκάλεπτο, με χάιδεψε το χεράκι μου. Με έβαλε κάτι υγρά, είχε εκεί στην τσάντα η κοπέλα, ξέρω εγώ.
1: Α, στην τσάντα υγρά.
2: Δεν ξέρω, νοσηλεύτρια ήταν, κούκλα. Και επειδή ήταν κούκλα, ζήλεψε ο θείος μου ο Τάσος με το Μηταρά. Και μόλις έφυγε η κοπέλα, ξέρω, με δέρνανε. Α, πάτιο, τι βαράτε, ρε, λέω. Τυχερέ και τυχερέ. Μετά κατάλαβα τι τυχερέ.
1: Που σε τσίπησε η σου.
2: Δεν τσιμπούσε εμένα, λέει η μέθουσα. Λέω ηλίθι είναι και οι δύο. Και το τσιμπήσει η μέθουσα. Με περιποιήθηκε η κοπέλα εκεί πέρα και τα λέμε. Ζηλέψαν αυτοί ο Μηταράς με τον
1: Θεά
2: η... Θεά ήταν. Η νοσηλεύτρια. Ο Μηταράς τη γυάλισε με εκείνη τη μούρη. Πού να τη κάτσει, πού να του κάτσει το Μηταρά με
1: εκείνη, εκείνη τη μύτη.
2: Ναι, ναι, με εκείνη τη μύτη.
1: Εκείνη μύτη έκανε θαύματα.
2: Με εκείνη τη αυτάρε.
1: Εκείνη μύτη έκανε θαύματα.
2: Ναι, έκανε θαύματα. Και ο άλλο ο θείο μου ο Τάσος εκεί, ο κομμουνιστή, ο Κικουμούνα να πούμε. Με βαράγανε ο ένα, πότε ένα, πότε άλλο. Γιατί να μην τσιμπήσει εμένα η μέθουσα. Άκουρε! Γιατί να μην τσιμπήσει εμένα η μέθουσα. Σατ! Ρέχει να μην με τσιμπήσει εμένα η μέθουσα. Πατ! Μιλάει για τη μάνα μου με τη θιά μου, δεν ξέρω. Γιατί το βαράτε, λέει το παιδί. Λέω γιατί με βαράτε, ξέρω. Γιατί σε δέρουνε, λέει. Λέω δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα γιατί με δέρουνε.
1: Γιατί κατάλαβε, είναι τώρα.
2: Τους κομπλεξάρες να πούμε.
1: Πόσο μπροστά βλέπαν οι σκουρεμένοι.
2: Παρακαλούσε, ρε. Να τους συμπίσει.
1: Από τότε βλέπαν το μέλλον μπροστά.
2: Να τους συμπίσει η μέθουσα αυτούς.
1: Βλέπαν 50 χρόνια μπροστά.
2: Και δυο κάτι μούρες να πούμε.
1: Ενώ εσύ.
2: Εντάξει.
1: Ο Άλαν Τάλλον.
2: Συγγνώμη,
1: κατηγορεί του παπά.
2: Έχω τη μούρη του Μητάρα να πούμε. Αγριάνθρωπος.
1: Τι ωραίος ήταν.
2: Άσερ τον αγριάνθρωπο.
1: Ψηλός, λεβέντης.
2: Τι λεβέντης ήταν.
1: Κορμάρα είχε.
2: Γιατί εμεί τι είμαστε, χοντροί είμαστε, δηλαδή τι κορμάρα είχε.
1: Έχει ένα κορμάρα.
2: Κορμάρα είχε τον Αντωνιά, δεν τον έπιασε την κεφαλιά πάνω. Τον έβαλαν μέσα στα δίκτυα εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός, στη λεωφόρο.
1: Κράτησε του πατέρα σου.
2: Δεν μπορούσε να τον πιάσει, λέει ψηλά τον Αντωνιά. Πού να τον πιάσει, ένα 90 ήταν, ένα 80 άλλο. Πού να τον πιάσει.
1: Επειδή ζήλευε στην κορμάρα του, άκου τι.
2: Τρώγαμε ξύλο επειδή δεν τον τσίπησε τον άλλον η μέθουσα. Την κουμπούνα, το θείο Τάσο, να πούμε και τον Μηταρά.
1: Αυτό έχει η μέθουσα.
2: Άκου να δει, ζηλέψαν την κοπέλα που με έκανε το χεράκι. Αχ, αυτό το χεράκι. Σατ, με βάρωσαν στο χεράκι. Και τι βάρωσαν στο χεράκι, αυτό με τσίπησε η μέθουσα, να πούμε. Κομπλεξάρες, να πούμε.
1: Δεν σου ξαναδιαβάζω.
2: Άστο να μωρέ τώρα και αυτό μεσημεριάτικα να πούμε. Θα ανοίξει μια γραμμή μετά.
1: Να στείλω μια φωτογραφία μου.
2: Μη στείλεις, ρε. Ρε, εσύ είσαι μονικός. Εμένα με βρίζουν. Εμένα με βρίζουν πάνω από 400 άτομα κάθε μέρα.
1: Εγώ πρέπει, να κάνω.
2: Τι να κάνω δηλαδή.
1: Εσύ φτιάχνεις.
2: Πώς.
1: Εσύ φτιάχνεις.
2: Αν ήμουν παίκτης και με βρίζαν, θα φτιαχνόμουν.
1: Άλλο αυτό.
2: Ναι.
1: Εσύ φτιάχνεις εδώ που δεν είσαι παίκτης.
2: Παίζω και εδώ, παίζω και εδώ σαν παίκτης. Παίκτης είμαι και εδώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Κύριε αστυνόμε, Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ναι.
15: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
18: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
17: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
19: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
20: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
21: Μυρίζει λουχουδιά!
22: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
21: Πού πήγε πάλι!
22: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
23: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
24: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο makedonikos.gr.
6: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starray EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
11: Κι εγώ εκεί μπήκα.
10: Κι εγώ.
11: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
9: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και ως το εξής. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού και εσάς που δεν είστε του προφορικού ή του γραπτού και θέλετε να στέλνετε μηνύματα. Έχει τρεις οι οποίοι περιμένουν, οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε και οι υπόλοιποι στο 2310 και 390 και πάμε στο να στέλνετε μηνύματα. Έχει τρεις οι οποίοι περιμένουν, οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε και οι υπόλοιποι στο 2310 και 390 και πάμε στο

0: Η αυτοεκτίμηση.
1: Ωραία. Στις ομάδες που ήταν, ξέρετε ότι έβαζε κέντρο, δηλαδή μπορούσε να φάει 4, να βάλει 3, να βάλει 4, να φάει 3.
2: Είναι ανοιχτούρα, ναι, είναι ανοιχτούρα.
0: Δεν τον έχω παρακολουθήσει, φίλε.
2: Είναι ανοιχτός. Αλλά τον βοηθάει και το πρωτάθλημα.
1: Είναι, δηλαδή, ναι. Ναι, και όταν πας για πρωτάθλημα στην Ελλάδα και αν παίξει αυτό το σύστημα, δύσκολο τον βλέπω να κάνει παρέλαση τον Οκτώβριο.
0: Φίλε, δεν είπα ότι λες κάτι λάθος, αλλά είναι αδόκιμο να μιλήσω για έναν προπονητή που δεν γνωρίζει τη δουλειά του.
1: Ωραία, ναι. Αλλά τον είδα λίγο στις δηλώσεις, όποιος προπονητή τα προηγούμενα χρόνια έκανε τέτοιες δηλώσεις, παρέλαση 28 δεν έκανε. Δηλαδή δεν ξέρω.
2: Πιστεύεις
1: δηλαδή,
2: ότι μπορεί να πάει χειρότερα από τον προκάτοχό του?
1: Από τον προκάτοχό του όχι.
2: Όχι.
1: Από τον Γιωβάνοβιτς όμως ναι.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ χειρότερα.
2: Μάλιστα.
1: Που ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό είναι άποψή μου, έτσι. Μπορεί ο άνθρωπος
2: να είναι πρώτος. Φυσικά είναι άποψης. Τη σεβόμαστε. Βεβαίως τη σεβόμαστε.
1: Με 10 βαθμούς διαφορά. Αλλά φίλε,
0: να ρωτήσω κάτι. Εμένα μ' άρεσε στατιστικά. Στατιστικά. Ναι. Ο κύριος Αλαφούζος κάποια στιγμή δεν θα πετύχει κάποιον καλό προπονητή? Με τόσα λεφτά που πετάει. Το πετάει σε εισαγωγικά.
1: Με τις επιλογές που κάνει δύσκολα. Δηλαδή μπορούσε να πάρει και να πάει στα σίγουρα να πάρει τον Πέδρο Μάρτινς που ακουγόταν.
0: Βρε μαζί σου στατιστικά ρώτησε, είναι σαφές το ερώτημα. Στατιστικά κάποια στιγμή...
1: Μόνο στην τύχη μπορεί, Γρηγόρη, μόνο στην τύχη μπορεί να πετύχει κάποιον καλόν.
2: Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει 10, τύχη.
1: Κάποιος θα βγει. Αλλά και όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, από ό,τι άκουσα, αυτό το προπονητή που πήρε, δηλαδή μπορούσε να πάρει τον Πέδρο Μάρτινς, και αυτός ο οποίος ακούστηκε και γι' αυτόν, και να ήταν πολύ καλύτερα, γιατί τώρα θα υπάρχει και γκρίνια, θα πολλά.
2: Δηλαδή, άσε μου να δουλέψει κανένα σαραντάρης, άσε να τον εδούμε. Την Μπουρτζούκου, άσε.
1: Κωστή να δουλέψει.
2: Να δουλέψει, να δούμε. Άσε να δούμε κανένα σύστημα καινούριο, καμιά νέα μόδα, μια νέα τακτική, να δούμε το μάτι μας 4-2-3-1. Άσε να δούμε τίποτα καινούριο. Σ' αγαπώ, φιλιά. Καλά κάνεις και είσαι...
0: Προβληματισμένος.
2: Προβληματισμένος, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, εσείς.
3: Ναι, ο κόκκινος εκεί είναι.
2: Εδώ, γιατί είναι, μια φυσική είπε ναι.
3: Έλα, κόκκινε.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Αυτός ο παίκτης που έφερε ο Άρης με τα γραφεία, ο Μπασίρου, από ποια ομάδα ήρθε, ρε φίλε?
0: Από την Τουρκία.
3: Από ποια?
0: Νομίζω Γκετζεπιρλική.
3: Ωραίος φαίνεται, καλός παίκτης.
0: Δεν τον έχω παρακολουθήσει, φίλε μου.
2: Τι ωραίο έχει
0: διαβάσει. Και γενικά δεν βλέπω τουρκικό πρωτάθλημα.
2: Τραυματίας είναι.
3: Ο Κούλ που έλεγε το πρωί ότι τον ξέρει και είναι καλό παικτάκι.
2: Το ξέρω, αλλά...
0: Ο Νίκος παρακολουθεί Τουρκία, ξέρει.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Εγώ δεν παρακολουθώ, να σου πω κάτι για κάτι που δεν γνωρίζω.
3: Αυτός στον Ηρακλή θα έρθει ο κοντός, ο Ιταλός.
2: Πιο κοντό λέει.
0: Ποιος είναι και τον Ισίνια.
2: Τον Ισίνια λέει, τον Ισίγκρια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο ο κύριος Μονεβασιώτης γνωρίζει.
2: Και ο κύριος Κόντης.
3: Να πούμε κάτι για αρέστα όλα του Ηρακλή και τέτοια. Αρθεί.
0: Ποιος ο?
3: Επειδή ακούω ότι ο Ηρακλής, παιδί μου, παίζει τα αρέστα του και λοιπά, έτσι να δω λίγο άμα έρθει, γιατί είναι καλό παίκτη.
0: Φίλε, το κακό για μένα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί παίκτης. Αν έχουν σκοπό να τους ανακοινώσουν όλοι μαζί, είναι κάτι άλλο.
3: Ναι.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει ότι μέχρι τώρα τελειώνει και ο Ιούνιος και ακόμη δεν ανακοινώθηκε παίκτης. Δεν δείχνουν κακή πρόθεση. Η ομάδα στελεχώθηκε.
3: Ναι, έχουμε χρόνο όμως ακόμη, εντάξει.
0: Είδομαι.
3: Έγινε, ρε φίλε, έγινε.
0: Να σε καλά.
2: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, ναι. Πάμε, καλησπέρα. Τι ζέστη.
0: Επόμενη γραμμή.
2: Τα κολλό τηλέφωνα.
0: Πέσαν όλες.
2: Τα τηλέφωνα του μέσα να πούμε.
0: Και εγώ τι να κάνω.
2: Τα τηλέφωνα του μέσα πέσανε να πούμε. Μην μπαίνει σαν σανσέρ τώρα. Είναι κίνδυνος να μείνει μέσα να πούμε. Όλα τώρα θα χαλάνε. Αμάξια θα χαλάνε. Ψυγεία θα σπάνε. Κάτσε να δεις, περίμενε τώρα. Με τη ζέστη. Καρδιακοί θα πεθαίνουνε. Τι.
0: Αυτά συμβαίνουν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν.
2: Πρέπει με τη ζέστη.
0: Πάμε, ρε, παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο. Το μυαλό σου γεμάτο θετική ενέργεια, ναι.
2: Όχι, είναι γεμάτο αρνητική ενέργεια.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
4: Καλό, ρε, boys.
0: Ακούσε ρε κουμούνα.
2: Κουμούνα.
4: Δεν μου λες, θέλω να πω στον Ογκολά.

0: σκεπασμένο ότι ο θείος ο Τάσος του καλά του έκανε, διότι
1: έβλεπε μπροστά ο θείος.
0: Σκολασμένε, ζούσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Πάντα οι κομμουνιστές αυτό κάνουν. Ζούνε το παρελθόν τους, το παρόν και το μέλλον.
2: Βρε, τι,
0: και ποτέ δεν πεινάνε. Και ποτέ δεν είναι στην πείνα. Γιατί βλέπουνε. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω, Κόκκινε. Κοίταξε να δεις. Τώρα με τα πολιτικά και αυτά που ασχολούσαστε. Αυτή η χλέπα των συνταξιούχων. Τώρα σε μερικούς μήνες έχουμε εκλογές. Δείξουνε κανένα σταυλάκι στο κουτσούμπα. Μπας και τους περισσεύει να πίνουν και κανένα τσίπουρο παραπάνω. Να μην συνέχεια είναι κολλητήρια. Και τους φτάνει.
1: Μάλιστα.
0: Το καταλάβες. You are me, my friend. Και κάτι άλλο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Σε εσάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εξαιρείτε εσείς. Παρατηρώ ότι ένα τραγουδάκι του Νικόλα του Άσημου τους πάει πάρα πολύ. Ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας. Να το βάλετε καμιά φορά, είναι ωραίο. Και κάτι άλλο. Θυμάστε έναν τυφλό που έπαιρνε τηλέφωνο τον Παναγιώτη.
2: Ναι.
0: Θυμάστε, πέθανε ο άνθρωπος, έτσι.
2: Ποιος θα τον αναπαύσει.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω, ναι, γιατί καμιά φορά κάποιοι βγαίνουν και λένε δεν τον ακούμε. Πού να τον ακούσουν. Αν ήθελε να τον συναντήσει. Ας πάει στο. Το δεν ξέρω τι να
2: συμπαθεί. Το εξής, πώς το λέγανε στην Αθήνα, στην Κατερίνα.
0: Ναι, αυτός που ασχολούνταν και με τη.
2: Ο κύριος Κώστας πέθανε, ναι.
0: Ναι, ναι, πέθανε ο Φουκαράς. Ήταν πολύ δυνατό παιδί. Εγώ το γνώρισα, έτυχε να τον γνωρίσω. Είχε μόρφωση τρομερή παιδιά. Ήταν διαβασμένο άτομο. Ανεξάρτητα, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπατε. Έτσι που λες κολλασμένε, ο θείος είχε δίκιο. Έβλεπε το μέλλον.
1: Θείος
0: Τάσος. Πάντα οι κομμουνιστές βλέπουν το μέλλον, να ξέρεις. Και παίρνουν τα μέτρα τους.
2: Τα λέμε. Ποιος πέθανε, bye, εκείνος bye. Που μιλούσε πολύ ώρα.
1: Ναι, και μιλούσε αργά. Με μπάσα φωνή.
2: Αυτός πέθανε. Ναι. Πότε πέθανε.
1: Πού να ξέρω, ρίσκο.
2: Μια χαρά τον άκουγα εγώ τη φωνή του.
1: Να που δεν φταίει μόνο η φωνή.
2: Που μιλούσε πολύ ώρα. Αυτό όχι, να λες.
1: Σπάνια έπαιρνε.
2: Με μπερδεύεις, ρε Κόκκινε. Μήπως τον ακούσει και νομίζω ότι είναι βρικόλακα. Θα με μπερδεύεις. Θα κάνουμε καμιά κέντα, να πούμε.
1: Παρακαλώ.
2: Που έλεγε τα ιστορικά γεγονότα αυτά εδώ που έλεγε.
1: Όχι.
2: Όχι. Δεν το θυμάμαι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
3: Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε όλα αυτά που γίνονται στο ΠΑΟΚ.
2: Στο μπασκετικό ΠΑΟΚ ή στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
3: Στο ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ το βλέπω σαν ένα κεφάλαιο μεγάλο που έχει λήξει για το ΠΑΟΚ.
2: Δηλαδή, δηλαδή.
3: Λουτσέσκου, εποχή Λουτσέσκου. Έχει λήξει, έχει περάσει. Για μένα προσωπικά έχει κάνει και τον κύκλο του.
2: Ναι.
3: Δεν θα σταθώ στον τρόπο και σε όλα αυτά. Για μένα έκλεισε τον κύκλο που λέγεται Λουτσέσκου το ΠΑΟΚ. Η διοίκηση για μένα έκανε κάποιες πολύ σοβαρές κινήσεις, ξεκινώντας από τον καινούριο Γενικό Διευθυντή στα Οικονομικά, βάζοντας ανθρώπους που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ σε κέρυες θέσεις που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω λίγη υπομονή μόνο πρέπει να κάνω. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
2: Είσαι αισιόδοξος, ε!
3: Έτσι κι αλλιώς, κι αν ήταν ο Λουτσέσκου, ξέρουμε αν θα ήταν καλή η σεζόν, έτσι όπως έκλεισε. Το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Οπότε εγώ θέλω να βλέπω αισιόδοξα, εμπιστεύομαι τους καινούριους και προχωράμε.
2: Είσαι από τους λίγους αισιόδοξους παοκτσίδες.
3: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Μετά από πολύ καιρό λαμβάνω τηλέφωνο με τον Γρηγόρη και το πρωί με τον Νίκο ή στα άλλα τα μέσα που δουλεύω. Αισιόδοξο μήνυμα, θετικό μήνυμα από φίλο του ΠΑΟΚ. Είσαι εξαίρεση.
3: Χαίρομαι γιατί ναι. Νομίζω ότι κοιτάω μπροστά. Αυτό λέω έχω να πω. Δεν έχω να πω κάτι διαφορετικό.
2: Ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί υπάρχει ένα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Υπάρχει ένα ψηλό σφίξιμο του λαού του ΠΑΟΚ. Τα διαρκεία πότε βγαίνουν, το άλλο βγήκαν σήμερα. Δεν πρέπει να πούλησαν κανένα.
1: Μην μπερδεύετε τον κύριο Βασίλη.
2: Ο κύριο Βασίλη.
1: Με το παλικάρι που συγχωρέθηκε.
2: Ποιος είναι ο Βασίλης?
1: Ο κύριος Βασίλης.
2: Α, αυτό που έλεγα.
1: Όχι. Δεν αυτός.
2: Δεν πέθανε ο κύριος Βασίλης.
1: Όχι.
2: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
4: Γεια σου Κωστά, γεια σου Γρηγόρη.
2: Καλώς τον.
4: Τι γίνεται?
2: Ησυχία. Ζέστη.
4: Γέλασα το πρωί, σας είπα δύο πράγματα, αλλά γέλασα που είπατε βγήκαν τα διαρκεία του Άρη. Κώστα, μ' ακούς?
2: Κοίτα να δω, εσείς τι διαρκεία θα κάνετε, για να δω και εσάς. Για να σας δω.
4: Α, πάει καλά, σαν ανέκδοτο, δεν ρε φίλε.
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Ποια ομάδα στην πόλη έχει τα περισσότερα διαρκεία μέχρι τώρα?
2: Αφού τα άνοιξε ο Ηρακλής εδώ και ένα μήνα, ρε.
1: Τα έχει τα πιο πολλά.
2: Αμάρε κόκκινε. Πόσα έχετε?
4: Τα πιο πολλά έχετε.
1: 2.000.
4: Πόσα είναι?
1: 2.000.
4: Έχεις 2.000.
1: Ναι,
2: δηλαδή άμα πάω στη Γερακαρού και πλακώσω στο χωριό εκεί πέρα ένα, πώς θα στο καφενείο, θα μαζέψω 2.000
1: διαρκείες. Σιγά το νούμερο.
2: Έλα ρε 2.000
1: διαρκείες. Λέω αυτή τη στιγμή πιο πολλά. Τώρα που μιλάω.
4: Μπράβο τη γριά, μπράβο τη γριά. Μπράβο τη γριά.
1: Εντάξει, γριάζει και φαίνεις.
2: Εντάξει, πολεμάει η γριά. Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
2: Πάμε, επόμενος. Μάλιστα.
5: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
2: Εσύ μιλάς, φίλε, εσύ μιλάς.
5: Από Σέρες παίρνω. Σερέως είμαι, τα Λιγέρης. Να σε πω ρε παραχροκόρακα.
2: Έλα ρε.
5: Έχω πάρει κι άλλη φορά, με ξέρεις ποιος είμαι, κατάλαβες.
1: Ξέρω,
5: για πες μου σε παρακαλώ. Έχω κάτι τυρλίκια, Γρηγόρη. Μ' ακούς?
1: Ναι.
5: Έχω κάτι τυρλίκια.
2: Πού τα θυμήθηκες ρε βλάχο τα τυρλίκια?
1: Για να δώσει για τη θάλασσα.
2: Α, για τη θάλασσα.
5: Σε περιλάβω στις κοσομπουνές ρε παραχροκόρακα. Που μπαίνεις με τις κάρτες μέσα ρε βλάχο. Ε, βλάχο.
2: Τι να κάνω ρε, αφού γαργαλεύονται τα ποδάρια μου, τι να κάνω?
5: Άμα γαργαλεύονται τα ποδάρια σου, να βάλεις τις ρίκια σου, είπα.
1: Δεν γαργαλεύονται. Άλλο πράγμα το γαργαλάει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ναι.
5: Γρηγόρη, μετά τα 50 δεν λέγεσαι από αυτό που είπες. Λέγεσαι Μερακλής.
2: Σωστά. Κάνεις σεξ με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Τον είπες Μερακλή, το διπλανό
5: μου.
1: Χάλας και εσύ τα Λιγέρη.
2: Που να ξέρει τώρα ο κόκκινος. Από παράπλευρο σεξ, που να ξέρει τώρα ο κόκκινος. Του είπε εκεί η μαμά εκκλησία.
1: Εγώ μου... μόνο από παράπλευρες απώλειες ξέρω.
2: Του είπε εκεί η μαμά εκκλησία, παιδί μου, αυτό δεν κάνει, εκείνο δεν κάνει. Άμα κάνεις αυτό θα τρως φασόλια. Άμα κάνεις αυτό θα τρως ρεβίδια. Του καημένο τον κόκκινο. Ε, λέγε.
5: Άκου λίγο ρε, άκουλε. Αυτή η εκκλησιαστική είναι πιο χειρότερη.
2: Σε μένα το λες. Σε μένα το λες. Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα ακούς και έναν. Παραβατικό.
5: Το λες και μου, λοιπόν, την καλησπέρα μου, παιδιά, κάθε μέρα σας.
2: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλούς δρόμους να έχεις. Καλούς δρόμους να έχεις.
1: Παρακαλώ, ρε το Σαλιγκέρι, το Μερακλή. Το Μερακλή, το Ταλιγκέρι. Μερακλή δεν λέγεται.
2: Όχι, ρε, θα σας πούμε εσάς που ποινικοποιείτε το σεξ και το φαγητό και το ρούχο, να πούμε.
1: Εγώ έχω ποινικοποιήσει
2: κάτι. Όχι, οι φίλοι σου. Ποινικοποιήσατε ό,τι απόλαυση υπάρχει. Σεξ, φαγητό και ρούχο. Τα έχετε ποινικοποιήσει όλες τις απολαύσεις. Φυγαίνετε από εδώ πέρα, δεν θέλουμε να σας βλέπουμε. Θέλουμε να απολαύσουμε τη ζωή μέχρι το τέλος. Καλησπέρα κύριε, ναι, ναι.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, εσείς.
6: Μάλιστα. Να κάνω μια επισήμαση, παίρνω από Ξάνθη.
2: Μάλιστα.
6: Τι να πω τώρα, σήμερα ήρθε η ΔΕΗ για 150 ευρώ να μας κόψει το ρεύμα. Το βλέπετε σωστό εσείς αυτό?
2: Βουλευτή δεν έχετε και κανένα να πάτε να το γλιτώσετε?
6: Βουλευτή, για 150 ευρώ.
2: Είστε Έλληνας, είστε Πομάκος, είστε Χριστιανός. Στάσου μωρέ, είστε Μουσουλμάνος.
1: Έχετε δίκιο, αλλά ρωτάω κάτι.
2: Στο Μουσουλμάνο το κόβει.
1: Πόσες φορές.
2: Κάτσε ρε να μάθω.
1: Πόσοι λογαριασμοί είναι οι 150 ευρώ? Ένας λογαριασμός είναι.
2: Μπορείστε.
6: Τα 150 ευρώ πρέπει να είναι 1,5 μήνας.
2: Και σου κόψε για 1,5 μήνα.
6: Δεν το κόψαν, αλλά ήρθαν να το κόψουν.
2: Και τι τους έκανες?
6: Τι εγώ τους είπα, αύριο θα πληρωθώ, συνταξίουχος είμαι και θα πάω να πληρώσω.
2: Δεν μου λες, τους μουσουλμάνους εκεί, τους πομάκους τους, το κόβουν το ρεύμα για 150 ευρώ. Δύσκολα το βλέπω, ναι.
6: Δεν ξέρω.
2: Και δεν πάει η ΔΕΗ, εκεί δεν έχει.
6: Κοίταξε, εγώ για άλλο πήρα μια επισήμαση. Εγώ πρωτό από χρόνια ήμαν ανεργός πρωτού βγω στη σύνταξη, χρωστούσα στη ΔΕΗ 1000 ευρώ. Τότε,
2: δεν έχει καλή σχέση με τη ΔΕΗ. Ναι.
6: Δεν το κόψαν τότε το ρεύμα, ήταν η τετραετία του Τσίπρα, 1000 ευρώ χρωστούσα.
2: Και τώρα ο Μητσοτάκης τον κόβει. Ναι.
6: Και τώρα ο Μητσοτάκης ήρθε για 150 ευρώ με το κόψε.
2: Σκληροτράγγελος Μητσοτάκης, ο Τσίπρας πιο λάρτης.
6: Τι να ψηφίσω?
1: Τσίπρα.
6: Θέλω απάντηση, Τσίπρα.
1: Ε τι, 1000 ευρώ και αν πληρώνεις, πλάκα μου κάνεις.
2: Καλά τώρα.
1: Είμαι... Ή θα πεις είμαι το κίνημα δεν πληρώνω.
6: Δεν πληρώνα τότε, από ανάγκη δεν πληρώνα. Δεν είχα άνεργος.
2: Ναι.
1: Και τώρα θα πεις ότι έχω ένα...
6: Το 15, το 16, το 17, το 18.
2: Είσαι μεταξύ δηλαδή Πασόκ και Τσίπρα, για προς τα πού κατευθύνεσαι?
6: Όχι Πασόκ, όχι Πασόκ.
2: Όχι.
6: Όχι Πασόκ.
2: Τι σκέφτεσαι δηλαδή, το μυαλό σου πού πάει, πού?
6: Τι σκέφτομαι, εγώ δεν θέλω να ψηφίσω Τσίπρα, να ψηφίσω επειδή τότε δεν έκοψε το ρεύμα. Ε?
1: Εννοείται ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Εγώ θα το τόριχνα να πούμε. Ναι.
1: Ένα ευχαριστώ του χρωστάς.
2: Καλά λέει εδώ ο Γρηγόρης. Γελάει μου.
6: Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
1: Παρακαλώ.
2: Έτσι μπαγάζει.
1: Να μας πούνε να φανταδούρους Τσίπρα τώρα. Ναι.
2: Μάλιστα. Μα εγώ το Τσίπρα το συμπαθώ.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι, μ' ακούτε?
2: Μάλιστα. Την άλλη δεν συμπαθώ. Το Τσίπρα το συμπαθώ. Καλησπέρα φίλε.
7: Γεια σας, γεια σας. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση και σπάνια σε πετυχαίνουμε κοστί με τέτοια διάθεση.
1: Έκανε έξυπνα ροδάκινο γι' αυτό.
7: Ό,τι θέλει ας έκανε έτσι να είναι και ό,τι θέλει ας έκανε. Δεν πειράζει.
1: Από αύριο με ροδάκινα θα έρχομαι.
2: Ροδάκινα από την καλή Πέλας. Του Μπανιώτη ο Αρυψιός μετάδοση. Μιλάμε Μέρλιν. Φοβερά.
7: Τώρα που θα πω το όνομά μου θα καταλάβει ο Κωστής. Με λένε Θεόφιλος. Σου λέει τίποτα αυτό το όνομα τις τελευταίες μέρες?
2: Θεόφιλος.
7: Από Γερμανία.
2: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πήρα να πω μια καλησπέρα. Να είστε έτσι παιδιά με αυτή τη διάθεση, όχι πολύ, πολύ γκρίνια. Και πολύ το μαλώνεις Κωστή το Γρηγόρη.
2: Σώπα μου, ανάγκη έχει το βόδαρο στο μυαλό.
7: Πολύ του την παίρνεις.
2: Ναι, αυτός Γρηγόρη, δεν με την παίρνει να πούμε, ναι.
1: Έλα.
7: Από τους πολύ πολύ παλιούς ακροατές σου. Και για να σε δώσω τυράκι το πόσο παλιός είμαι, έβαζες κάποτε quiz. Και όποιος το βρίσκε, έβγαζες μπουκαλάκι το βράδυ, σε παλιότερο ραδιόφωνο.
2: Μπουκαλάκι έβγαζε? Α, για πες να μάθω.
7: Ναι, το κερδίζαμε μπουκαλάκι τότε, εκείνα τα χρόνια τα καλά.
2: Α, ναι, μπουκαλάκι μου ρομαντικό. Τέτοια έκανες?
1: Πάνω από 30 χρόνια.
2: Α, έτσι, μάλιστα.
7: Λοιπόν, Γρηγόρη,
1: έλα.
7: Και είμαι αυτός που σε έκανα να με πάρεις τηλέφωνο για να σου πω την απάντηση. Σε έσκασα εκείνο το βράδυ.
1: Σήμερα με σκάσεις, κάτσε να πάρουμε για τελευταίο. Γεια σου Θεόφιλε.
7: Όχι, όχι, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Τελευταίος, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε.
8: Είστε καλά?
1: Όσο μπορούμε.
8: Μπράβο. Πρώτον, Κώστα και Γρηγόρη. Ποιος είναι ο λόγος που έφυγε ο Λουτσέσκου, πιστεύετε?
1: Ποιος είναι ο λόγος που έφυγε ο Λουτσέσκου? Που έχασε το κύπελο και δεν βγήκε τη Σαββίδη.
2: Δεν το γούσταρε, δεν το γούσταρε ο Σαββίδης γιατί ήταν πιο δημοφιλής από αυτόν. Ο βασικός λόγος είναι αυτός. Τον έβλεπε στον ύπνο του ο γέρος και σου του σηκωνόταν η τρίχα να πούμε. Αυτό έγινε.
8: Καμία. Να πω τη δικιά μου τη γνώμη ποια είναι.
2: Μια από τις γνώμες είναι.
8: Ωραία. 20 πρωταθλήματα σε ΚΑΠΑ 19, 17, 15 τα τελευταία 7-8 χρόνια. Πεχταράδες. Όλο τον αφρό από όλη την Ελλάδα, όλο τον αφρό, σε όλες τις ηλικίες, αφρό, μιλάμε τώρα για τον αφρό της θάλασσας, εντάξει, ό,τι καλύτερο υπήρχε το χτυπούσε. Και ο άλλος δεν πήγαινε να δει ούτε ένα παιχνίδι. Ποτέ. Ποτέ. Μία, δύο, πέντε έσκασε ο άλλος. Και καλά έκανε και τον έστειλε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, φυσικά δεν το συζητάμε, δεν είμαστε αχάριστοι. Αλλά φίλε, δεν μπορώ να έχω από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη, στην Ευρώπη. Και εσύ να μην πηγαίνεις να βλέπεις ούτε ένα μάτς. Ούτε ένα. Και να σε πω και κάτι άλλο ρε Ρασβάν, τώρα που είσαι και στη Ρουμανία, μπορεί να ακούς. Ρε φίλε, σε ξεφτυλίσαν οι πιτσιρικάδες, χωρίς να παίξουν πήρε ο καθένας από 15 εκατομμύρια. Σε κάνανε ρεζίλι. Ρεζίλι! Γιατί εκτέθηκες. Δεν τους έβαζες ποτέ, ποτέ, ούτε να τους δεις. Τώρα ο Κωνσταντέλιος το παλικαράκι έπαιξε κατά τύχη, και είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟ. Σε εκθέσανε όλοι, όλοι. Τι να πω για τον Τζίμα που είχες τέτοιο άρμα center for και εσύ ψάχνεις center for. Ψάχνεις center for, κακομύρι Ρασβάν, κακομύρι. Είχες το καλύτερο center for, δεν τον είδαμε ποτέ, ποτέ. Πήγε στη Φορτούνα, βρήκε μια προπονητάρα και center forάρα τον Κλόουζε που πλέον ο βασιλιάς τον πέρασε και στα γκολ. Και τι έγινε Ρασβάν? Πήρε στο Τζάλο.
1: Και τώρα έφυγε εσύ. Να είσαι καλά.
8: Έγινε, τα λέμε.
1: Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Θάνια Δήμου, τον Δημήτρη Παπαδάλα και τον Κωνσταντίνο Πατρωτό. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
9: Εθνική Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
12: Τι είναι το Lucky?
13: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
13: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
12: Τι είναι convenience?
13: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
12: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
11: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
12: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
13: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
23: Plus. Plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
26: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart
28: με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
5: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line.
29: Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά.
30: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά.
29: Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
28: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
31: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
32: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
33: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
34: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
35: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
34: What?
36: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
37: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
38: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport 1000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Δώσε Θανάση, έλα, γιατί εδώ συζητάμε τώρα όλα για στοιχηματικά και προβλέψεις και τα λοιπά. 11 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε έως και τις 7, είναι το τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στο μικρόφωνα, Θανάσης Πολίτης στην ηχοληψία, Απόστολος Ιρανίδης στο κοντρόλ της εκπομπής και Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production. Στη γραμματεία ποια είναι, η Λίλα Αγγιλιώνη?
1: Η Λίλα.
0: Ποια είχαμε αλλαγή?
2: Όχι.
0: Είχαμε
2: η Λίλα.
1: Εγώ Λίλα είδα. Λίλα.
0: Μαζί μας όπως πάντα, οι μπανάνες Ντόλ.
1: Ναι. Ναι.
0: Το πιο καθαρό ενεργειακό σνακ για όλες τις ώρες.
2: Μάλιστα, λοιπόν,
1: τα βαριά χαρτιά πάντως σκόραν χθες. Δηλαδή, όποιος έπαιξε χθες Εμπαπέ, Μέση και Χάλαντ.
2: Σήμερα όλοι παίζουν Ρονάλντο.
1: Και μάλιστα από δύο γκολ έκαστο έτσι. Και ο
2: Μέση είναι οι ομάδες στημένες πάνω του. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ρονάλντο δεν ξέρω, γιατί σήμερα όλοι περιμένουν τον Ρονάλντο να απαντήσει.
1: Παίζει και σχετικά εύκολο μάτς τώρα. Εντάξει, άμα δεν βάλει και.
2: Σχετικά έχουμε δει πολλά. Να δώσω εγώ να βάλουμε και τη Λίλα στο κόλπο, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Και να το δώσω νωρί το διαγωνισμό για να μπείτε μέσα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Σίτζετς κερδίζεις καλοκαίρι και στο Μετρόπολης 95 και 5 κερδίζεις και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Τι κάνεις? Αν θες να μπεις τώρα στην κλήρωση, καλείς 2310-90-90-90 τώρα και διεκδικείς αυτά τα εισιτήρια. Βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση και την ανακοίνωση των νικητών στην εκπομπή στη Σέντρα. Έτσι, καλέστε τώρα 2310-90-90-90. Οι 10 πρώτοι, σημειώνει η Λέλα Εγκουλιώνη, μπαίνουν στην κλήρωση για τα διπλά ακτοπλοϊκά προσφορά της Σίτζετς.
0: Μεγάλο δώρο, ειδικά έτσι πως έχουν πάει τα εισιτήρια τώρα. Έτσι.
2: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, λέγαμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εγώ έχω πάθει βέβαια μεγάλη ζημιά, γιατί είχα ένα θέμα με τον ύπνο το βράδυ. Τώρα με το Μουντιάλ το έχω προγραμματίσει, ξέρεις τι γίνεται. Κοιμάμαι, βλέπω το μάτς αυτό που είναι μέχρι τη μία, ξέρω εγώ. Μετά έχει ένα μάτς συνήθως 1-3. Σε εκείνο το μάτς που ξεκινάω να το δω έτσι με διάθεση, με παίρνω ύπνος κάποια στιγμή και ξυπνάω στο δεύτερο ημίχρονο από το άλλο που είναι κατά τις 5.30, 4-6.
1: 4-5
2: έχει. Χθες ήταν 3-5 ήτανε ή 4-6.
1: Χθες είχε και το Ιορδανία-Αλγερία.
2: Αυτό ήταν 4-6 ή 3-5. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Έχω χάσει τις ώρες. Οπότε
1: με ανατροπή και αυτό.
2: Το πιο ωραίο είναι αυτό που αρχίζει 7 ώρα το πρωί. Αυτό ρε φίλε το βλέπεις.
1: 9 η ώρα, ναι.
2: Έστω θα ξυπνήσεις 8 ώρα το πρωί, θα κάνεις
1: αρκεί
2: και το πρωινό.
1: Αρκεί να κοιμηθείς νωρίς.
2: Ναι, θα δεις τουλάχιστον.
1: Δεν θα δεις όμως τα προηγούμενα.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θα το δεις. Δεν το βλέπεις όλο. Άστο. Άστο.
1: Εκτός και μα δεν κάνεις τίποτα όλη τη μέρα και βλέπεις μόνο μπάλα. Μόνο έτσι.
2: Και μετά να κοιμάσαι. Όλο το μεσημέρι. Μέχρι 8 ώρα που ξαναρχίζουν ή 7. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν έχω δει τα μάτσα από τη φάση του 32 και μετά τι θα γίνει. Με τις ώρες, δεν ξέρω πόσα. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το μάτς, που δεν νομίζω το αποφεύγουμε, το 4-6 ή 3-5, είναι καλά. Τα άλλα λίγο πολύ
1: παλιά. Να διαλέξεις και μάτς τώρα, να δεις, να κάτσεις να δεις τώρα η Ιορδανία, η Αλγερία.
2: Ναι,
1: αν
2: έχει,
1: εντάξει.
0: Ξέρεις τώρα ποιοι είναι
2: οι άτυχοι. Βραζιλία την είδα, ας πούμε.
0: Ξέρεις τώρα ποιοι είναι οι άτυχοι στην όλη φάση.
1: Ποιοι?
0: Οι πιτσαρίες.
1: Ναι, θα μπορούσαν να είναι.
0: Γιατί όταν είναι τα μάτς 8-10, καταλαβαίνεις. Μαζεύεσαι με παρέα.
2: Έχει δύο μάτς 8-10.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μαζεύεσαι παρέα. Εκεί παραγγέλνεις.
1: Σήμερα έχει 11, ας πούμε, για παράδειγμα. Αγγλία, Γκάνα παίζει 10 η ώρα.
2: Και
1: 8 η ώρα παίζει Πορτογαλία.
2: Δεν δουν την Πορτογαλία. Καλές ώρες. Δηλαδή δεν είναι τόσο αντιεμπορικό για την Ευρώπη. Απλά χάνονται πολλά μάτσα. Μου πει τώρα βάλανε και μια διοργάνωση με 48 ομάδες. Γι' αυτό είναι και τόσο πολλά τα
1: παιχνίδια.
2: Δεν το ζήσαμε αυτό σε ώρες Ευρώπης. Σκέψου να γινόταν στην Ευρώπη το Μουντιάλ και να είχαμε όλα τα μάτς, 4 μάτς, να πεζόταν από
1: τα βλέπεις όλη μέρα μπάλα. Όλη μέρα μπάλα θα βλέπεις.
2: Θα πήγαινε 6-8, μπορεί να έχει 2.
1: Και 4 θα
2: έχει. 10, 10, 12, μπορεί να έχει 4. Ναι, θα είχαμε θέμα.
0: Εντάξει, εγώ είδα τη Κυριακή στο μάτς, το Βέλγιο με το Ιράν που ήταν μια παροδία μάτς, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, δεν είναι. Τους έκλεισαν καλά.
1: Αφού η Τάνια πήγε σε ποντάρι, δεν παίζει. Κουτσό άλογο δεν παίζει.
0: Εγώ μια χαρά το έπαιξα.
1: Είχα
0: έμπνευση.
2: Το δεύτερο 0-0 ήταν αυτό ή το πρώτο? Δεύτερο ήταν.
1: 3-0-0
2: έχει. 3
1: έχει
2: τώρα. Ναι. Μέχρι το πρώτο, ξέρεις, είχα βάλει ένα στοίχημα. Ένα γκολ σε κάθε μάτς. Την πρώτη φάση.
0: Κοίταξε.
2: Φιλόδοξο βέβαια να μην βγει κανένα 0-0. Πήγαινε μέχρι να
0: σκοράρει. Εάν το βάζει ο Ταρεμή, που είχα βάλει ένα σκοράρι και ο Ταρεμή.
2: Τρία μάτς είναι, Τανιάς.
0: Θα ήταν ήδη, μετά θα βάζαν, θα πίεζαν και οι Βέλγοι. Θα πώς άλλαζε το
2: θέμα. Το θέμα είναι
0: ότι
2: χάθηκε αυτό. Δεν είναι πολλά, αλλά έδινε καλή απόδοση. Αλλά ήταν
0: καλή απόδοση, γι' αυτό ήταν έμπνευση.
2: Να μην υπάρχει ένα 0-0.
0: Γι' αυτό ήταν έμπνευση.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε.
0: Πάμε στα
2: αυτά.
0: Δικά μας τώρα.
2: Ο Μέση είναι ο Μέση, βέβαια, γιατί ο Μέση ήταν το μεγάλο πρόσωπο και πρώτο σκόρερ πλέον. Στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
1: Δεν είναι μακριά, γιατί όλοι αναφέρονται στο Μέση. Δεν είναι μακριά ο Μπαπέ, έτσι να ξέρεις.
2: Δεν είναι μακριά. Ο Μπαπέ βάζει τα γκολ πάρα πολύ και επειδή είναι περισσότερα τα μάτια σε σχέση με παλιά Μουντιάλ, νομίζω ότι βολεύει πάρα πολύ τον Μπαπέ για να σπάσει αυτός κάποια στιγμή το ρεκόρ. Εγώ θέλω να σημειώσω κάτι το οποίο μου κάνει τεράστια εντύπωση. Το είδαμε και στον προηγούμενο Μουντιάλ, ότι πόσο ψηλά τον έχουν το Μέση οι συμπαίκτες του, αλλά ειδικά σε αυτό το Μουντιάλ, είναι σαν να βλέπεις το Χριστό μες στο γήπεδο με τους μαθητές του. Δηλαδή όλοι οι Αργεντινοί. Πάνε πάνω στο Μέση, τον αγκαλιάζουν, δηλαδή το βλέπουμε ένα σέβας, τρομερό, παίζουν για αυτόν. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει επιβληθεί η παρουσία με τον καλό τρόπο όμως του Μέση μέσα στα αποδυτήρια της Αργεντινής και ξέρουν πώς να τον αξιοποιήσουν. Ξέρουν την ποιότητά του, του δίνουν την τελική πάσα. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλές ενέργειες ο Μέση για να βγάλει βιολογικά κόπωση. Είναι αυτός που βάζει τις πινελιές στις τελικές. Και επειδή είναι τρομερός στην τελική ενέργεια. Το αποδίδει αυτό στην Αργεντινή, όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν για αυτό.
0: Είναι απελευθερωμένος σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Πολύ ωραίο το πλάνο. Και θέλω να βάλουμε και τον κύριο Μλάταν Φούρτουλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Για τον ΠΑΟΚ τον πήραμε βέβαια, αλλά επειδή έχουμε και Μουντιάλ, δεν ξέρω αν το βλέπετε και σε αυτό, κύριε Φούρτουλα, με το Μέση που έχει στηθεί όλη η ομάδα πάνω στην ποιότητα του Λίο Μέση. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, το ίδιο έχω προσέξει και εγώ και όλοι φυσικά φίλοι που βλέπουν τα μπάτς. Κοιτάξτε, Μέση είναι αυτό που είναι. Είναι ένας από τους καλύτερους τελευταίας 15 ετίας. Αυτός και ο Ρονάλντο έχουν την τύχη να είναι οι δύο για μένα κορυφαίοι. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι Μέση ακόμη κρατάει και πολύ καλά. Αλλά να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω για την Αργεντινή αν μέχρι το τέλος θα είναι καλό. Γιατί εντάξει, αν δεν εξετάσει μόνο από το Μέση, κάποια στιγμή και αυτός ο άνθρωπος είναι και τα κουραστεί και δεν τα μπορέσει να αντέξει, γιατί είναι σε κάποια ηλικία που θα έχει πτώσει σίγουρα στην απόδοση. Mm-hmm. Το καλό είναι που ο άνθρωπος βλέπει το γκολ πολύ εύκολο, για μένα από τους καλύτερους.
2: Στην τελική ενέργεια νομίζω είναι, δεν υπάρχει σαν το Μέση. Έτσι,
3: ναι,
2: είναι
3: ναι, αυτό είναι γεγονός. Αν βρεθεί στο παραμικρό να είναι σε ευκαιρία, ή μάλλον την Υπουργή ο ίδιος, το πιο εύκολο είναι αυτό να βάζει το γκολ. Το γκολ και αυτό είναι όχι 7,5 μέχρι τα 7,42, αλλά αυτό είναι 15 μέτρα. Όταν το βλέπεις με τι ευκολία το βάζει, λες, δεν είναι. Γιατί περισσότεροι παίκτες που έχουν δυσκολία να σκοράρουν, το γκολ το βλέπουν ότι είναι πολύ μικρό.
2: Σωστό.
1: Και το κυνηγάει, κύριε Φούρτουλα, το κυνηγάει.
2: Πριν συνεχίσετε, να πω απλά ότι έχει τελειώσει ο διαγωνισμός, να μην καλεί ο κόσμος. Mm-hmm. Έχουν συμπληρωθεί οι 10 συμμετοχές. Συνεχίστε.
1: Στο δεύτερο το γκολ, Κώστα Τάνια, κύριε Φούρτουλα, φαίνεται ότι το κυνηγάει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι σταματά, γιατί συνεχίζεται η φάση, δεν μένει, αλλά επιμένει εκεί. Θέλει να το κάνει παρά το γεγονός ότι είναι και στο 90 κάτι, για να κλειδώσει και τη νίκη.
3: Αυτό σίγουρα κυνηγάει το γκολ και το έχει. Αλλά αν το δείτε, αν βρεθεί στα 30 μέτρα μακριά, πάει κάθετα. Αυτό από την αρχή της καριέρας του και μέχρι σήμερα σε αυτή την ηλικία, βέβαια είναι ωριμότητα, έτσι. Mm-hmm. Η γνώση των πραγμάτων που ξέρει να το κάνει πολύ καλά, η χάρισμα του Θεού, ξέρω εγώ, γιατί αν ήταν να το μαθαίνουμε στους παίκτες, θα είχε μάθει πολλούς, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Πρέπει να έχεις το χάρισμα. Το πιο δύσκολο στο ποδόσφαιρο είναι να πας κάθετα, έτσι. Αλλά για την ομάδα είναι το πιο εύκολο, το πιο ωραίο μάλλον, το πιο ωραίο. Έτσι δημιούργησε ευκαιρία. Αυτός το κάνει τέλεια. Αυτός mm-hmm. το κάνει τέλεια. Εκείνο που εμένα με προβληματίζει να δώσει τη συνέχεια η ομάδα της Αργεντίνης, γιατί αν βασίζεσαι μόνο σε έναν παίκτη, είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, αυτό σηκώνει κάποιες στιγμές, αλλά αν πέσει η απόδοση του ίδιου, θα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε με πιο σοβαρές ομάδες. Να το κρατήσουμε πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν χτες.
2: Κύριε Φούρτουλα, να πούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει σε ένα άλλο μοντέλο. Εκεί που το πρόσωπο τέτοια εποχή ειδικά ήταν πάντα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, όλα ήταν γύρω από τον προπονητή επικεντρωμένα, ο οποίος όπως φαίνεται έχει και τους παίκτες μια γροθιά. Είδαμε και ένα μήνυμα πολύ συγκινητικό από χαιρετιστήριο του Ζίβκοβιτς για τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Νεαρός τεχνικός, νεαρός αθλητικός διευθυντής σωμάτος, τεχνικός διευθυντής από πάνω το Βιερίνια και αυτός πρόσφατα βετεράνος. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία θα έρθουν και στις ακαδημίες. Είδαμε χθες και τον Άγγελο Αναστασιάδη ως διοικητικό παράγοντα στην Μεσημβρία. Γενικώς πάει σε ένα σχήμα με πολλά πρόσωπα να παίζουν ρόλο, να έχουν μια άποψη στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πώς βλέπετε αυτή την αλλαγή?
3: Καταρχήν, να ευχηθώ και στους τρεις, μάλλον και στον προπονητή και στους δύο, Βιερίνια και Μάτος, καλή επιτυχία στο καινούριο της έργο. Mm-hmm. Ο προπονητής δεν το ξέρω, αλλά η ηλικία του είναι πολύ πολύ καλή. Σίγουρα είναι εξάρτηση από πολύ καλή δουλειά.
2: Εντάξει, είναι ένα νέο παιδί που ήταν στη Λαλίγκα, που σημαίνει ότι είναι από την καινούργια σχολή προπονητών, τέλος πάντων.
3: Και δεύτερον, ο Βιερίνια είναι γνωστός μας και ο Μάτος και από το χαρακτήρα και από τέληση που θέλουν να κάνουν, και εγώ τους εύχομαι ολόψυχα να πετύχω στο έργο τους. Το έργο τους βέβαια δεν θα είναι εύκολο, να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Γιατί όπως βλέπετε όλες τις άλλες ομάδες δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Ο χρόνος θα είναι πολύ πιο δυνατός Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και εκεί είναι δυνατή, αλλά και μιλώντας και με τον Νίκολης κάποια στιγμή, mm-hmm. μου είπε ότι θα κάνει την ΑΕΚ ακόμη πιο δυνατή φέτος. Mm-hmm. Σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ δύσκολο έργο του χρόνου. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να οργανωθούμε και πιστεύω να το έχουν οι άνθρωποι αντιληφθεί. Ο Λουτσέσκο είναι ένα κεφάλαιο που τελειώνει και όπως τελειώνει όλα στο ποδόσφαιρο. Το βοήθησε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και αυτό σαν τα πάντησε. Εγώ το μόνο πράγμα που ειλικρινά είχα παράπονο από τον Λουτσέσκο ήταν να αξιολογηθεί περισσότερο Ελληνόπουλα και νέα παιδιά που όντως έχουμε σήμερα.
2: Στη δεύτερη θητεία έβαλε περισσότερα, η αλήθεια είναι. Έβαλε πιο πολλά.
3: Καιρός ήταν, γιατί αν πρέπει να αντιληφθούμε ότι πόσοι φύγανε και πόσοι κάναν καριέρα έξω, έτσι δεν είναι. Και δεν τους είδανε πολύ στο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
3: Εγώ αυτό το παράπονο είχα από τον Λουτσέσκο, κανένα άλλο.
0: Κύριε Φόρτουλα, θεωρείτε ότι ο κύκλος του Λουτσέσκου είχε κλείσει στον ΠΑΟΚ ή έπρεπε να μείνει και την επόμενη χρονιά και μετά να φύγει?
3: Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, εγώ θα ήθελα ένας προπονητής να μείνει όπως έμεινε ο Φέργουσον στον
2: Manchester United. United.
3: Περίπου 40 χρόνια. Θα ήθελα και εγώ να μείνει τουλάχιστον 10-15 χρόνια. Είναι καλό. Δεν. Αλλά ξέρετε, δρόμοι χωρίζονται. Ύστερα, ποδόσφαιρα είναι. Κάποια στιγμή δεν πετυχαίνεις τους στόχους που είχες και λέμε να αλλάξουμε. Το ξέρετε τι είναι καλό για την ομάδα όταν αλλάζουν έτσι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό εδώ πιστεύω ότι θα έχει μεγάλο έργο ο Βιερίνια και ο Μάθος.
2: Ναι.
3: Πολλοί ποδοσφαιριστές όταν αλλάζουν προπονητές που έπρεπε να φύγουν μένουν στην ομάδα και του χρόνου.
2: Ναι.
3: Καταλάβετε. Και δεν είναι καλό. Εγώ νομίζω αν έμενε ο Λουτσέσκο πέτος θα ήξερε πολύ περισσότερα τι έπρεπε να κάνει στην ομάδα από ό,τι θα κάνει τώρα ο τωρινός προπονητής.
2: Ναι.
3: Εδώ πέφτει η μεγάλη.
2: Άρα υπάρχει μια λογική, λέτε, ας πούμε παράδειγμα, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι ο ΜΕΙΤΕ που έχει το συνένα και είναι να ανανεώσει, υπάρχει μια διαδικασία να του προταθεί να μείνει με κάποια λιγότερα χρήματα, να αλλάξει δηλαδή το καθεστώς συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Είστε υπέρ αυτού? Από τη στιγμή που αλλάζει ο προπονητής, κάποιοι παίκτες να αλλάξουν.
3: Εγώ είμαι υπέρ.
2: Ναι.
3: Να είμαι ειλικρινής, να πω αυτό που πιστεύω. Εγώ είμαι. Γιατί φίλε μου, τα πληρώνεσαι ανάλογα με την απόδοση σου.
2: Ναι.
3: Αν ήσουν φέτο, αν θέλαμε πρωτάθλημα και εκεί είπα λέει μόνο πρωτάθλημα, πολλοί προσέστε και δίκαια με το δίκαιο τους θα ζητούσαν ανανέωση του συμβολέου. Και θα το κάνουν οι δίκαιοι. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει όταν δεν πετυχαίνει στο σκόπο σου. Ή περνάει μια χρονιά που δεν έχει απόδοση πολύ καλή. Εγώ τώρα θα γυρίσω 40 χρόνια πίσω και 45-48. Έφτασα χέρι που ο ΠΑΟΚ ήταν τότε πρώτος στο πρωτάθλημα με το παιχνίδι εδώ της ΑΕΚ που κρίσανε 2-1 τη ΑΕΚ. Και επειδή θέλανε πολύ γρήγορα να επανέλθω, με βάλανε πολύ γρήγορα στην προπόνηση, ξανά έφτασα το χέρι και 6 μήνες έχασα.
2: Ναι.
3: Ξέρετε, γιατί μου είχε πει συγχρονιά στο Πανελάκης και το έκανε. Δεν είμαι χρωστάς μια χρονιά. Λέει, αν ήσουν εσύ, 80% ήταν ένα πρωτάθλημα. Πιστεύω και εγώ. Εντάξει, τον δέχτηκα εγώ.
2: Και βάλατε μια χρονιά παραπάνω στο συμβόλαιο, δηλαδή.
3: Ναι. πρέπει να κοιτάξουμε, να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά σήμερα οι ποδοσφαιριστές που παίρνουν αρκετά, αμείβονται πολύ πολύ καλά, πρέπει να είναι και πιο σωστοί σαν χαρακτήρες. Δεν ζεις μόνο για τώρα και με τέπτα θα ζεις.
2: Μάλιστα. Πάντως για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ τώρα, σήμερα έδωσε και μια συνέντευξη ο Λουτσέσκου, έχει παίξει ένα μέρος της τέλος πάντων, που έβγαλε ένα παράπονο. Λέει ότι αν ήθελα να φύγω, έπρεπε να φωνάξει ο κ. Σαββίδης, να δώσουμε τα χέρια, να κάνουμε μια αγκαλιά, να χωρίσουμε σαν φίλοι και να γίνει με έναν τρόπο για να μπορεί να αποχαιρετήσει και τον κόσμο. Έχει ένα παράπονο ότι έφυγε λίγο απότομα, ότι μετά το πρωτάθλημα, ας πούμε, φαινόταν ότι χρεωνόταν όλο αυτό. Δεν έγινε με τον τρόπο που πρέπει. Με βάση την ιστορία που έχει γράψει τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να από πριν να είχαν καταλήξει και στο τελευταίο μάτς να υπάρχει και μια έτσι ανάλογη ατμόσφαιρα στην Τουμπά.
3: Κοιτάξτε, όλα είναι ανάλογα πώς τα βλέπεις, αλλά εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Λουτσέσκου, εκεί όταν πας να κηρυτείς και κάνεις το Σταυρό, σκέψου και το Σαββίδη και το ΠΑΟΚ, αυτοί σου δώσαν την ευκαιρία και έγινε σε αυτό που είδε. Ναι. Άξια, δεν λέω όχι.
2: Το δηλώνει αυτό. Έχει πει και ευχαριστώ και τώρα το λέει στο Σαββίδη.
3: Επομένως, συγχαρητήρια στον Ζήμκο, η Τσίνα Κρυνά, το λέω. Διάβασα που είπε από τον προπονητή. Τη Μάικα του παίκτε, τη Μάικα του προπονητή.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι. Ότι πρέπει να έχουμε επίπεδο, πρέπει να έχουμε. Είσαι πάω και είσαι μεγάλο και στι δύσκολε και στι έπορε, πρέπει να είσαι αυτό. Αυτό το δέχομαι. Να κοιμούνται προσφορέ. Τότε έχουν να εκτιμούνται χαρακτήρες, τα πάντα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι είναι στη μεγάλη ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό, εντάξει, όλα καλά.
2: Ωραία. Κύριε Φούρτολα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό απόγευμα. Αυτά από το Μλάτεν Φούρτουλα και για την αποχώρηση Λουτσέσκου για την αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και δελτίο για το Μουντιάλ και επαναρχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
2: Καλησπέρα σας. Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται με την Κολομβία που είναι φαβορή για την πρωτιά να αντιμετωπίζει στις 5 τα ξημερώματα το Κονγκό. Άκρος απαραίτητη η νίκη για την Πορτογαλία στις 8 επί του Ουσμπεκιστάν στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο 12ο όμιλο, οι δύο νικητές της πρεμιέρας Αγγλία και Γκάνα να μετρώνται μεταξύ τους στις 11, ενώ Κροατία και Παναμά στις 2 τα ξημερώματα θα διεκδικήσουν την νίκη που θα κρατήσει ζωντανές ελπίδες πρόκρισης και για τους δύο. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν ήδη περάσει τους 32, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τινησία και Ιορδανία έχουν αποκλειστεί. Ο Λιονέλ Μέση με 18 γκολ βρίσκεται πλέον στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε, και ο Γερμανός έσπευσε να συγχαρεί τον Αργεντίνο για το επίτευγμα. Την ίδια στιγμή πάντως ο Κιλιάν Εμπαπέ ακολουθεί με 16 γκολ και προσδοκά μελλοντικά να βρεθεί εκείνος στην πρώτη θέση.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετροπολίς!
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
20: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
24: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
26: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 5378.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε, πού είσαι? Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Πεινάω. Για πού είμαι?
8: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
7: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο! Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Κόψε και μοίρασε.
12: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή, τρίτο ημίχρονο. Θα πούμε και για τον κύριο Άντριο Αντελίτζε που ήρθε για να γίνει συνεργάτης του Τρινκέρι στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πρώτα όμως θα πούμε ότι το παγκόσμιο συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και η Superbet φέρνει ακόμη μια δυνατή προσφορά με το αγαπημένο One Up. Η Κολομβία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για πρόκριση από τον όμιλο, με τη Superbet να προσφέρει One Up στη νίκη της Κολομβίας. Σε περίπτωση που οι Νοτιοαμερικανοί προηγηθούν με ένα γκολ διαφορά, σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να απαιτείται η αναμονή του τελικού αποτελέσματος. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν, Αγγλία εναντίον Γκάνας, αλλά και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε Παναμά και Κροατία, με τις νέες σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές αγώνων και παικτών, αλλά και τις καθημερινές προσφορές της Superbet. Η δράση του παγκοσμίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω απλά για τον Ελουστό, το επειδή ρωτάτε, ότι είναι πιο κοντά στον ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι ότι σήμερα στην Ισπανία έπαιξε πάρα πολύ το όνομα της Μάλαγα, ότι πάει να πάρει τον 32χρονο πρώην στόπερ πρώην της Real Sociedad. Φαίνεται όμως ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά. Στην πορεία θα πούμε και άλλα πράγματα. Για να πάμε τώρα στο μπάσκετ, Τάνια Δήμου.
1: Πάμε μπάσκετ και πάμε σε έναν άνθρωπο που το ψάχνουμε εδώ και μέρες, αλλά έχει και άλλες ασχολίες. Σήμερα όμως το βρήκαμε. Λευτέρη Σούμποντιτς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σούμποντιτς, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πού σας βρίσκουμε τώρα,
2: Τώρα είμαι στην Κροατία, στις δημαρχητικές ακτές.
0: Α, ωραία, και είναι φοβερά εκεί. Πού είστε, στο Σπλίτ κοντά?
2: Όχι.
1: Τώρα, πού σας βρίσκουμε?
2: Τώρα είμαι στην Κροατία, στις δημαρχητικές ακτές.
0: Α, ωραία, και είναι φοβερά εκεί. Πού είστε, στο Σπλίτ κοντά?

0: τον τύπο της Κροατίας, η παρουσία
1: και του γενικά του Κώστα, οι δαλματικές ακτές είναι από τα μέρη τα οποία μπορεί να πάει κάποιος, και πιστεύω κύριε Σούμποτιτς συμβουλεύεται τον κόσμο έτσι να επισκεφθεί, γιατί έχω δει σε πολλά έτσι site, ναι.
0: Εγώ περίμενα να σας ρωτήσω, Δημήτρης, κάτι άλλο, σας βάλει δίλημα.
1: Τι?
0: Δαλματικές ακτές ή Χαλκιδική? Εμείς λέμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
2: Το λέω και εγώ. Το λέω και εγώ, γιατί έχω περάσει πολύ όμορφα, πολύ όμορφα χρόνια εκεί, και πριν 3 χρόνια είχα έρθει. Mm-hmm. Φέτος κοίταξα για να έρθω, αλλά καθυστέρησα πάρα πολύ στην Σαουδική Αραβία και ήρθα πριν μία εβδομάδα. Έπρεπε να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί περιμέναμε να γίνει το Final 8 της Ασιατικής Λίγας, αλλά το αναβάλανε λόγω του πολέμου και στην
0: περιοχή. Μάλιστα. Εντάξει, φέτος θα έρθετε πιο συχνά, γιατί νομίζω θα σας δώσει αφορμές ο Άρης στο μπάσκετ.
3: Γιατί εδώ πρώτη είδηση στη Θεσσαλονίκη είναι το μπάσκετ του Άρη, έτσι. Πρόσληψη Σπανούλη.
2: Το έχω παρακολουθήσει και εγώ. Ναι, το έχω παρακολουθήσει και εγώ. Την αποδοχή στο αεροδρόμιο, τις πρώτες κινήσεις του καινούργιου προπονητή. Είμαι πολύ αισιόδοξο για την φετινή χρονιά.
3: Πώς βλέπετε τα πράγματα, γιατί γενικότερα από πέρυσι με την εμπλοκή του κυρίου Ξιάου, τα πράγματα έχουν αλλάξει στο μπάσκετ του Άρη, και όχι μόνο στο μπάσκετ του Άρη, γενικότερα στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Είχαμε την ηχερή πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, που έχει αλλάξει και την ψυχολογία και στον κόσμο του Άρη.
2: Ναι, βέβαια, ο κόσμος είναι αισιόδοξος, αλλά εγώ πάντα λέω, και το λέω και αυτή τη φορά, θέλει πάρα πολύ υπομονή, γιατί δεν γίνεται σε μια μέρα την άλλη. Ειδικά όταν φτιάχνει ο Βασίλης, θα φτιάχνει μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά. Θα έχει 3-4 παίκτες από πέρσι. Και θέλει να. Τώρα μπροστά του είναι ένα πολύ δύσκολο έργο να φτιάξει την ομάδα. Μπορεί να φτιάξει παίκτες, να πάρει παίκτες, αλλά να φτιάξει την ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά στην ομάδα όπως είναι ο Άρης, που είναι απαιτήσεις πάρα πολύ μεγάλες. Ναι, πάνω έχεις πάρα πολλά λεφτά, αλλά και μία της ομάδας είναι το πάνω. Πιστεύω ότι έχει τα φόντα, ξέρει τι κάνει, έχει και την εμπειρία που είναι μόνο λίγα χρόνια προπονητής, αλλά κουτσάροντας μία φορά την Ευρωλίγα και την εθνική ομάδα, έχει αρκετή εμπειρία για να μπορεί να διαλέξει ό,τι καλύτερο για την ομάδα και να ταιριάζουν ένας με τον άλλο.
3: Τους παίκτες που έχουν έρθει, τους γνωρίζετε, τους έχετε παρακολουθήσει, σας έκανε κάποιος εντύπωση?
2: Τους γνωρίζω και είναι πρώτες, αυτό που είπα προηγουμένως, πρώτες κινήσεις είναι πάρα πολύ καλές. Αρκεί να είναι και η ανάλογη συνέχεια, αλλά το περιμένει πολύ δύσκολο έργο, γιατί η ομάδα του Άρη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ έκατσα 2 φορές σαν προπονητής, 7 χρόνια σαν παίκτης, και ξέρει ο πετήσεις του κόσμου του Άρη. Νομίζω ο Άρης και η ΑΕΚ είναι 2 μοναδικές ομάδες στην Ελλάδα που έχουν μπασκετικό κόσμο. Οι άλλες υπόλοιπες τον αποκτήσανε στα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο Άρης έχει αυτό πριν 20-30 χρόνια.
1: Κύριε Σουμποτίτς, εγώ ήθελα απλά να σας ρωτήσω αυτό, επειδή σε σχέση με το έτσι ένδοξο παρελθόν, οι ομάδες Θεσσαλονίκης έχουν αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια, πολύ
3: έχουν
1: πιο δύσκολο.
3: Έχουν δυναμώσει,
1: αλλά έχουν πολύ πιο δύσκολο έργο, γιατί απέναντι τους έχουν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι στα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταστήσει έτσι μια μόνιμη κυριαρχία στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για αρκετά λεφτά τα οποία έχουν δαπανηθεί. Γι' αυτό και λέγαμε σε προηγούμενες κουβέντες που κάναμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, σε σχέση με το παρελθόν, έτσι, που ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο δυνατοί. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν και πάλι να πάρουν τα σκύτρα, αλλά με τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Έτσι, δηλαδή είδαμε και τον Παναθηναϊκό να παίρνει ξανά τον Ομπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς. Και...
2: Ναι, σίγουρα παίρνοντας τον Ομπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός είναι ξανά πάρα πολύ δυνατός. Εγώ έχω μια φιλοσοφία, το μπάσκετ, η ομάδα δεν φτιάχνεται με τα λεφτά. Μόνο με τα λεφτά, έτσι. Είναι απαραίτητα. Δηλαδή, οι προηγούμενες χρονιές, και ποια είναι διαφορά, γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είχαν πολλά οικονομικά προβλήματα. Χρωστούσαν, δεν μπορούσαν να φέρουν καλούς προπονητές και καλούς παίκτες, και ήθελαν υπονοούμενα να είναι εκεί, στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ξέρουμε όλοι ότι η Θεσσαλονίκη είναι μπασκετομάνα. Είναι μια πόλη που έχει φέρει το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων, ειδικά ο Άρης στην δεκαετία του

0: 90. Οπότε δεν είναι τίποτα σίγουρο τώρα ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, επειδή έχουν 20, 30 ή 40 εκατομμύρια budget, ότι είναι σίγουρο ότι είναι πρώτη και δεύτερη του χρόνου.
1: Ναι.
0: Αλλά τα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
2: Σίγουρα πάντως στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ντέρμπι. Δηλαδή τα ΠΑΟΚ, Άρης, Άρης, ΠΑΟΚ θα αναβιώσουν. Δεν ξέρω τι σας θυμίζει αυτό.
1: Το πρώτο αθλητικό προϊόν στην πόλη μετά από πολλά χρόνια.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πω το κάτι ακόμα, γιατί αυτό με πείραξε πάρα πολύ. Νοσταλγούσα στα φετινά και περσινά τα finals Ολυμπιακού Παναγνώρου, νοσταλγούσα τις χρονίες που ήμασταν εμείς παίκτες, εγώ προσωπικά. Νοσταλγούσα γιατί παίξαμε σε ένα γήπεδο 5.500, οι κερκίδες είναι μισές, ανάμεσα υπήρχαν 200 αστυνομικοί. Οι πρόεδροι κατώτησαν ένα δίπλα στον άλλον, ούτε υπήρχαν ανακοινώσεις, κόντρα αναδιδιώσεις, δεν υπήρχαν από την τοξική ατμόσφαιρα που υπήρχε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό που μόνο που είχαν κακό για τον μπάσκετ. Και εύχομαι κάποια στιγμή να γυρίσει ξανά αυτό το κλίμα, αυτή την νοοτροπία, γιατί όντως η Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και από τότε που άρχισε και ρεχούσε στην Ευρώπη. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για να κάτσουν, δεν χρειάζεται να κάνουν σε ένα τραπέζι να τα βρούνε, αλλά να μην είναι τόσο τοξικοί.
2: Σας ενόχλησε πολύ μάλλον τα όσα γίνανε στους τελικούς του πολύ. Μπάσκετ, ναι. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τους παράγοντές τους.
1: Εμείς δεν το είχαμε αυτό μέχρι τώρα. Πιο καλά είμαστε στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
0: Ναι, εύχομαι να μην έχει. Εντάξει, εύχομαι να μην έχει, γιατί όλα ξεκινάνε από τους παράγοντες, έτσι. Mm-hmm. Γιατί οι παράγοντες δίνουν το στίγμα, δίνουν μια γραμμή στους εφημερίδες, φυλάτους, και αυτά μεταφέρεται και στο προπονητή και στους παίκτες. Βλέπατε, σε τρία παιχνίδια πλακωθήκανε 5-6, γιατί η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ρετισμένη. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Άμα είσαι καλύτερας, κερδίζεις μέσα στο γήπεδο και τελειώνεις, πας σπίτι. Αλλά για να κάνεις δηλώσεις κόντρα δηλώσεις και να μειώνεις και έναν τον άλλο, δεν είναι καλό. Δεν κάνει καλό για τον αθλητισμό γενικά, όχι μόνο για τον μπάσκετ.
3: Κόουτς, από Ηρακλή έχεις καθόλου εικόνα? Γιατί για όσους έτσι δεν θυμούνται, ήσουν προπονητής σε μια εξαιρετική ομάδα που είχε δημιουργηθεί, έτσι. Αν θυμάμαι καλά, με Γιούρις Ντόφτς και με Βόλτερ Μπέρι, έτσι.
0: Ναι.
3: Είχες κάνει μια εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικούς παίχτες, εξαιρετική σεζόν. Εντάξει, ναι. Θα μπορούσαν να ήταν και καλύτεροι εκεί στην Ευρώπη, αλλά εντάξει, συμβαίνουν για αυτά. Στο πρωτάθλημα πάντως τα είχες πάει περίφημα. Δεν ξέρω, έχεις καθόλου εικόνα ο Ηρακλής που έχει επιστρέψει από πέρσι, γεμάτο το Ιβανόφιο, sold out συνεχόμενα, αλλά εντάξει, δεν έχει αυτή την οικονομική άνεση που πλέον έχουν ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, με δικούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχεις μια. Με Ζόραν Λούκιτς και τη νέα χρονιά, έτσι, τον ίδιο προπονητή.
1: Που τον είχε ζήσει σε μεγάλες δόξες, ναι, στην ομάδα του Ηρακλή, έτσι, σε Ευρωλίγα, coach.
0: Ναι, ωραία. Ήταν η αρχή της καρδιάς μου, και έτσι. Πάντα θα είναι αυτή η ομάδα στην καρδιά μου, γιατί ξεκίνησα εκεί και αμέσως την πρώτη χρονιά σαν προπονητής είχαμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και πολύ καλή πορεία. Παρακολουθώ οπωσδήποτε, παρακολουθώ στενά το ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπω κάθε Σαββατοκύριακο και τα παιχνίδια και τα παιχνίδια των ομάδων της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί η Ηρακλής γύρισε στα μεγάλα σανόρια και έμεινε. Δεν έκατσε μια χρονιά και φεύγει. Φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι τύπος στην ομάδα. Η Ιβανόφιο είναι μια πάρα πολύ καλή, καυτή έδρα. Κάθε μάτσο σχεδόν sold out και είναι πάρα πολύ. Και είναι Θεσσαλονίκη, τρεις δυνατές ομάδες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Ας ελπίσουμε να σε βλέπουμε συχνά και θα έχουμε, νομίζω, την ευκαιρία να τα λέμε, ειδικά μετά από ντέρμπι εδώ στην πόλη.
2: Αφού τα παρακολουθείτε κιόλας.
0: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε Σουμπότη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, μία είδηση που μας στέλνει ο Αχίλιος Έξαρχος. Ένα δημοσίευμα, μάλλον, από ένα site Football Europa, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι γερμανικό, το οποίο λέει ότι το υπογράφει ο κύριος Αντρέ Οέσνερ. Δεν ξέρω πώς αυτή η πληροφορία βγαίνει από γερμανικό site, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι λέει ότι οι τέσσερις μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι τέσσερις ομάδες του Big Four, ας πούμε, όπως λέμε, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, ενδιαφέρονται για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Είναι ο ποδοσφαιριστής γεννημένος στην Σκίδρα από την Χάρτς, ο οποίος φέτος έχει κάνει εξαιρετική σεζόν.
3: Έκανε και ντεμπούντο με την εθνική ομάδα.
1: Εκτόξευσε την αξία του και σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα αυτό ενδιαφέρει τις τέσσερις ομάδες, έχει και 14 γκολ περισσότερο.
3: Άρα τώρα λες ένα γερμανικό δημοσίευμα, ναι, για έναν παίχτη Έλληνα ο οποίος αγωνίζεται στη Σκωτία.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς έφτασε αυτή η πληροφορία.
3: Εντάξει,
1: δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κάποιο. Γιατί καμιά φορά πληροφορίες διακινούνται από γραφεία τζέντιδων κλπ. Πάντως έχει υπογραφεί. Αυτό δίνει έτσι μια
2: βαρύτητα
1: στο ρεπορτάζ. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπογράφει κάποιος και λέει ότι και οι τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται. Έτσι, τώρα αν κάποια ομάδα είναι περισσότερο κοντά ή λιγότερο κοντά, δεν δίνει λεπτομέρειες.
2: Αυτό είναι και ένας ωραίος τρόπος το μάνατζερ να πλασάρουν,
3: να
2: προωθήσουν τον παίκτη.
3: Εντάξει, μπορεί να είναι μια φυσιολογική εξέλιξη ως μια σκέψη, ας πούμε, μπορεί να γίνει, γιατί εντάξει, το παιδί έκανε καλή χρονιά σε μια ομάδα η οποία δεν είναι ούτε Celtic ούτε Rangers, πήγε να πάρει το πρωτάθλημα, το χάσανε βέβαια, δεν το πήραν, αλλά εντάξει.
1: Δεν έβαλε 14 γκολ, είχε συμμετοχή σε 14 γκολ, έτσι να το διευκρινίσω, είχε 4 γκολ και 10 assist. Έτσι, στο πρωτάθλημα της Σκωτίας και είχε και άλλα 2 γκολ και 1 assist στο League Cup της Σκωτίας. Συνολικά έχει σε 42 μάτς 6 γκολ, 11 assist φέτος ο Κιζηρίδης. Στον ΠΑΟΚ θα τέριαζε, γιατί η καλή του θέση παίζει και στις τρεις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Η καλύτερη του λέγεται ότι είναι αριστερό εξτρέμ. Mm-hmm. Άρα ο ΠΑΟΚ που ψάχνει αριστερό εξτρέμ, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα την υπόθεση του Τάισον και δεν ξέρουμε ο Τάισον αν τελικά παραμείνει και αν παραμείνει σε τι ρόλο τον προορίζουν. Το γεγονός ότι είναι στη λίστα ενδιαφερομένων ο ΠΑΟΚ έχει λογική από αυτή την άποψη. Βέβαια δεν ξέρω τι δεδομένα ισχύουν στην περίπτωση της συνεργασίας του με τη Χάρτς, γιατί είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό γκέλ. Το συμβόλαιό του με την σκοτσέζικη ομάδα τελειώνει τέλη Μαΐου του 28. Άρα έχει άλλα 2 χρόνια.
3: Έχει συμβόλαιο.
1: Άρα θέλει λεφτά, θέλει αγορά. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Οπότε καλό είναι να την
3: εξετάσουμε
1: καλύτερα την περίπτωση αυτή.
3: Δανεισμού του, έτσι.
1: Όχι δανεισμού. Το παιδί αυτό είναι top. Είναι πρωταγωνιστής. Και αν δεις, ας πούμε, τη χρηματιστηριακή του αξία, πέρυσι, μάλλον πριν 2 χρόνια, σκέψου το, πριν 1,5 χρόνο μάλλον, τέλη Δεκεμβρίου του 2024, η αξία του ήταν στα 275.000. Και πλέον.
3: Τώρα πρέπει 5 Μαρτίου
1: που έχει την τελευταία ανανέωση, μάλλον 25, αλλά από 5 Μαρτίου είναι αυτή η τιμή, έχει πιάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. 3,5. Μιλάμε σε εκτόξευση.
3: Ναι, εντάξει, είναι λογικό.
1: Μέσα σε 1,5 χρόνο, ας πούμε. Χρόνο, έτσι. Ναι. Ούτε 1,5, λιγότερο. Τρομερό.
2: Πάντως είχαμε και την επισημοποίηση της πρόσληψης του Νίκου Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ. Ακούγεται το όνομα του Ηλία Χαραλάμπους για το Λεβαδιακό.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Χαραλάμπους ήρθε πετυχημένος από τη Στεάουα. Έτσι.
2: Και πρωταθλήματα. Δύο.
1: Βέβαια, κακά τα ψέματα. Εκεί το πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό ο πρόεδρος.
2: Ο πρόεδρος, έτσι.
3: Ο Τζίτζι.
1: Ο Τζίτζι Μπεκάλι, ο διοκτήτης. Κακά τα ψέματα, όλοι το ξέρουν αυτό. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το να θέλει να έρθει στην
3: για
1: Ελλάδα.
3: Για την απόφαση, λες.
1: Ναι, για να έρθει στο Λεβαδιακό.
3: Μπορεί να θεωρεί το Λεβαδιακό ως ένα
1: σκαλοπάτι. Κοίταξε, είναι στρωμένη ομάδα ο Λεβαδιακός.
3: Ναι, έτσι.
1: Είναι μια ομάδα η οποία, αν γίνουν σωστές κινήσεις,
3: ο Όσμπολντ έφυγε.
1: Και το χρόνο να διεκδικήσει.
2: Ο Τσάπρας έφυγε.
3: Ο Τσάπρας έφυγε.
1: Εντάξει, ναι, έχει απώλειες, αλλά απ' την άλλη έχει και λεφτά. Και ο Κουμπότης έχει αποδείξει ότι την ξέρει την αγορά. Είναι αλήθεια αυτό.
3: Πήρε και το 50% από τον Τσάπρα, ε.
1: Έτσι.
2: Ήταν καλό το deal. Καλό,
3: ναι,
2: το deal.
3: Καλό το deal. Ήταν και 2 εκατομμυρία και σίγουρα τα πήρε. Να πούμε απλά πριν δώσω λίγο το λόγο στην Τάνια. Έχουμε επισημοποιήσει, δεν ξέρω αυτό που σας φαίνεται. Μπορεί να έφυγε ο Αταμάν, αλλά έφυγε και ο Σόρτς.
1: Ο Σόρτς. Προφανώς
3: για τους μπασκετικούς, έτσι.
2: Ο οποίος στους τελικούς έκανε πολύ σπουδαία παιχνίδια.
3: Κορυφαίος, θα έλεγα σταθερά, έτσι, με σταθερή αξία.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης που θέλει ο Μπράντοβιτς. Έλεγε εγκεφαλικό.
2: Όχι, αλλά πάντως έκανε πολύ σπουδαία παιχνίδια στους τελικούς. Φίλες και φίλοι, η απόκτηση αυτοκινήτου έχει αλλάξει. Αν ανήκετε σε αυτούς που θέλουν την απόλυτη ελευθερία, η Flex Car έφερε το ευέλικτο leasing στα μέτρα σας. Μπορείτε να πάρετε ένα όχημα και μετά να το αλλάξετε ή ακόμα και να το αγοράσετε στην πορεία όπως εσείς το αποφασίσετε. Αν πάλι ο στόχος σας είναι η άμεση αγορά, η Open Cars προσφέρει κορυφαία, ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ευέλικτες δόσεις χωρίς εμπλοκή τράπεζας. Είτε leasing είτε αγορά, ο προορισμός Θεσσαλονίκη είναι ένας. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Αυτό πρέπει να το δείξουμε στο Ραπτόπουλο, έτσι. Σωστό. Που ψάχνει για αυτοκίνητο.
1: Σωστό.
2: Κάτι χρόνια
1: κάθε μέρα
2: τώρα.
1: Και σήμερα το έλεγε.
3: Αφού τρία χρόνια ψάχνει, σιγά μην πάρει αυτοκίνητο.
2: Να εδώ θα λύσει όλες τις απορίες του.
1: Έχω διάφορα μηνύματα. Έχουμε να πούμε και για την υπόθεση του Καραϊσκάκης, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Όπως βγήκε χθες με την έγκριση από το Δήμο Πειραιά για να αλλάξει ο συντελεστής ύψους στο Καραϊσκάκη, να μπορείς να χτίσει πιο ψηλά.
3: Γιατί δεν θα γινόταν έγκριση.
1: Το εντυπωσιακό είναι το νούμερο που λέει 250 εκατομμύρια ευρώ, άρα μιλάμε για ουσιαστικά γκρέμισμα και ανακατασκευή του γηπέδου. Γιατί αλλιώς έβγαινε στην αρχή. Έβγαινε ότι θέλουν απλά να κάνουν ένα διάζωμα και έβγαινε το κόστος γύρω στα 80
3: εκατομμύρια. Για δύο ρόφους λένε από ό,τι διάβασα.
1: Για 50.000 θέσεις χωρητικότητα. Εγώ καταλαβαίνω.
3: Διόροφο.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η κίνηση από πλευράς Μαρινάκη γίνεται για να πιεστεί η πολιτεία, γιατί οι πληροφορίες έλεγαν ότι δεν έπαιρνε από την πολιτεία αυτή την έγκριση για την αλλαγή στο συντελεστή του ύψους δόμησης και με τη γενικότερη ανάπλαση του φαλυρικού όρμου, που είναι και το αντικείμενο που έχει οδηγήσει σε κόντρα Μαρινάκη και Αγγελόπουλος. Εγώ πιστεύω ότι το κάνει με αυτόν τον τρόπο, βάζει σύμμαχο και το Δήμο Πειραιά, και το κάνει με τέτοιο τρόπο να φανεί εντυπωσιακό ότι βάζει και τα λεφτά, που είναι όλα ιδιωτικά κεφάλαια, τα 250 εκατομμύρια, για να πιέσει ακόμη περισσότερο ότι να υπάρχει ένας επενδυτής που θέλει να το κάνει μόνος του και μια κυβέρνηση τον φρενάρει. Θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης προτίθεται να κάνει μια πλήρη παρουσίαση του πλάνου. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και.
2: Πριν πάμε, δώσει και ένα διαγωνισμό. Δημήτρη.
1: Πρώτα έχουμε και ένα διαγωνισμό.
3: Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Το Μετρόπολης 95,5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες τη σχετική ανάρτηση και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί E-Way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση.
1: Μόλις επιστρέψουμε και ρεπορτάζ για τον Μπασίρου, που θα είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Το 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας εμφανίστηκε μία από τις πιο θεαματικές ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η θρυλική Βραζιλία, τον Σόκρατες, Ζίκο και Φαλκάο, μάγευσε τους φιλάθλους με επιθετικό ποδόσφαιρο, τεχνική και φαντασία. Όμως δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην κορυφή. Στον καθοριστικό αγώνα με την Ιταλία, στο στάδιο Σαριά της Βαρκελόνης, οι Βραζιλιάνοι παρέδωσαν μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου, όμως τα αμυντικά λάθη και ο εκπληκτικός Πάολο Ρώση έστειλαν τους Ιταλούς στο τελικό. Η σκουάντρα Ατζούρα κατέκτησε τελικά το παγκόσμιο κύπελο νικώντας 3-1 τη Δυτική Γερμανία με τα γκολ των Ρώση, Ταρντέλη και Αλτομπέλη. Όμως εκείνη η Βραζιλία έμεινε στην ιστορία ως η ομάδα που δεν πήρε ποτέ το Μουντιάλ, αλλά κατέκτησε για πάντα την καρδιά των φιλάθλων.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
11: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
12: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
10: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
11: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Περιορισμένες μεταβολές αναμένονται στις βάσεις αγωγής με άνοδο για τα πολυτεχνεία και πτώσεις στα οικονομικά. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντζέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Δύο άτομα σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε οπλισμένους τρομοκράτες, ενώ η Χεμπολάχ κατήγγειλε παραβίασε της εκεχηρίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Τρία άτομα που βρισκόντουσαν στο διαμέρισμα υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα. Γέφυρα ζωής στήθηκε από την ελληνική αστυνομία σήμερα το μεσημέρι για τη μεταφορά ενός βρέφους μόλις μιας ημέρας από την Καστοριά στο νοσοκομείο Ιπποκράτιος Θεσσαλονίκη. Ακραίος καύσωνας παραλύει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 44 βαθμούς Κελσίου με τουλάχιστον 40 θανάτους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ και σε τμήματα της Ισπανίας ο υδράργυρος εκτινάχθηκε στους 45 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
12: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
11: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
12: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
11: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
12: Καθημερινά?
11: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
12: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
20: Full.
19: Όλα είναι τέλεια.
20: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
21: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
22: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πω ότι αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπουδάζεις βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-9879 ή μπαίνει στο www.nyc.gr. Και να πούμε ότι είναι και η Μαρία Λάμπρου, έχουμε αλλαγή στη γραμματεία, έτσι, για τον κόσμο που παίρνει.
1: Είναι, πάμε για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
0: Είναι αυτό που
2: δεν ακόμα αριστικό, βέβαια.
0: Το θέλει από πέρυσι ο Λανουά. Το ήθελε από πέρυσι ο Λανουά και το είπε αυτό.
1: Και ξένους βαρίστες.
0: Ναι. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ευθύς εξ αρχής. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Να πω λίγο για κάποια μηνύματα τα οποία μου στέλνουν. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Αντελίνο. Για πες αν γνωρίζεις πότε πιστεύεις αν είναι εδώ Λουστόντο. Είναι πολύ κοντά, αυτό βγαίνει. Αλλά και πόσες μεταγραφές θα ανακοινωθούν μέχρι τη Δευτέρα που θα φύγει η ομάδα Ολλανδία. Και maximum πόσες μεταγραφές θα γίνουν. Θα έχουμε φέτος βάθος στον πάγκο. Το τελευταίο ερώτημα θα αποδειχθεί στην πράξη. Ο ΠΑΟΚ τώρα με αυτά που βγαίνουν θέλει οπωσδήποτε 3 στόπερ, ένα back, οπωσδήποτε 4, ένα half 5, ένα center for 6, έναν extreme 7 minimum. Μίνιμουμ.
1: Εγώ γιατί νομίζω ότι θέλει 10 μεταγραφές.
0: Είναι 7 με 10 μεταγραφές. Τώρα το τι θα πάρει τελικά θα το δούμε.
2: Έτσι, δεν έχει ανακοινώσει αυτό κάποιον ποδοσφαιριστή ακόμη.
0: Ο Λουστόντο είναι κοντά από ό,τι λένε. Η Μάλαγα τον ήθελε με άλλους δύο παίκτες της Real Sociedad. Αλλά φαίνεται ότι είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κοντά ο Χατζηδιάκος. Εγώ μαθαίνω ότι υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει στην διαπραγμάτευση. Άρα δεν μπορούμε να λέμε για κλεισμένη μεταγραφή. Ας περιμένουμε να δούμε. Για τον ποδοσφαιριστή της Σάρλοτ, τον Ισραηλινό, τον Αμπάντα, δεν προκύπτει από την ΠΑΟΚ ότι ενδιαφέρονται ζεστά. Και θα δούμε τώρα τι θα πούνε για τον Κιζηρίδη, όπως είπαμε προηγουμένως, στο δημοσίευμα από την Γερμανία. Ο φίλος ο Μάνος, πριν πάμε στο Μπάρι τον Ανδράλα, λέει: άραγε αποχαιρετιστήριο μήνυμα για τον Λουτσέσκου έκαναν οι Τζίμα, Σιμιάνης, Λίρατζης, Τσαούσης, Κωνσταντέλιας και Τζιώρα κλπ. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει social, δύσκολο να κάνει, μόνο να δώσει συνέντευξη. Πάντως ήταν από τους πιο εκδηλωτικούς υπέρ του Λουτσέσκου τελευταία. Θυμάσαι και στην ΑΕΚ όταν είχαν κερδίσει αγκαλιά πάνω του, δεν έχει καμία σχέση με τον Κωνσταντέλια και τη σχέση του με τον Λουτσέσκου την πρώτη χρονιά.
2: Εγώ από ό,τι θυμάμαι, ο Τάισον με τον Ζήφκοβιτς και τον
0: Ζήφκοβιτς
1: Μεϊτέ.
0: Αυτοί οι τρεις κάνουν. Θεωρούνται και παιδιά πάρα πολύ του Λουτσέσκου. Λοιπόν, πάμε στον Παρετόν Ανδράλα. Καλησπέρα, Παρετή, τι γίνεται?
3: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, είναι μια χαρά. Ένα προγραμματισμό για την ομάδα μας, για την Ελλάδα φίλες.
0: Έτσι.
3: Για την καινούργια χρονιά. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να ξεκινήσει η προετοιμασία μας την επόμενη τέλος του μήνα, 25 Ιουλίου.
0: 25 Ιουλίου, έτσι.
1: Πόσες μεταγραφές έχεις κάνει?
3: Το 80% έχει μείνει του κορμού της περσινής χρονιάς και πάμε για πολύ λίγες προσθήκες. Αν μη τι άλλο, να κρατήσουμε τη συνέχεια μας.
1: Άρα είσαι σε καλό δρόμο. Άρα είσαι σε καλό δρόμο.
3: Το ξέρω, Θεό.
1: Γιατί εδώ περιμένουμε μεταγραφές και από ΠΑΟ και από Άρη. Δεν κινούνται έτσι πολύ δυνατά τα πράγματα.
3: Εντάξει, είναι άλλα τα δεδομένα. Εμάς εκεί η ομάδα είναι μια ομάδα η οποία πάντα κρατάει, γιατί προσπαθεί να κρατήσει τον κορμό των ποδοσφαιριστών. Πάντα σίγουρα το καλοκαίρι προκύπτουν κάποια πράγματα, είτε από τις ποδοσφαιριστές είτε από τις ομάδες. Αλλά από εκεί πέρα σε πιο ψηλό επίπεδο, όπως είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ, του Άρη. Σήμερα κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ το είχε κάνει σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, το να κρατάει τον κορμό και να κρατάει τη συνοχή του. Να κρατάει τον ίδιο προπονητή γνωρίζοντας και πηγαίνοντας σε σταθερές που είχε όλο τον χρόνο και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Άρης στα προηγούμενα χρόνια μας έχει δείξει ότι πάει σε αρκετές αλλαγές και ο Παναθηναϊκός βλέπουμε πάει σε πολλές αλλαγές. Γενικά οι ομάδες υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, αλλά νομίζω πως το ιδανικό μοντέλο είναι να κρατάς μεγάλο ποσοστό του ρόστερ και να προχωράς με παιδιά τα οποία τα γνωρίζεις. Αλλά αυτά είναι και ανάλογα την απόδοση που έχουν όλη τη χρονιά και αν έχει πετύχει η ομάδα, το στόχο της.
1: Τώρα, ειδικά στον ΠΑΟΚ, πάμε σε ολικό lifting, γιατί έφυγε και ο προπονητής που γνωρίζαμε τόσα χρόνια.
0: Πώς σου φαίνεται πάρει αυτό, με δεδομένο και το timing που έγινε? Δεν έγινε αμέσως δηλαδή μετά τη λήξη τη σεζόν. Πέρασε και κανένας μήνας μέχρι να καταλήξει ο ΠΑΟΚ σε προπονητή.
3: Κοιτάξτε,
0: παραπάνω από μήνα.
3: Μια πολύ κρίσιμη απόφαση για μετέπειτα πορεία του ΠΑΟΚ. Όταν ένας προπονητής είναι πάρα πολύ πετυχημένος με πολλούς τίτλους και έχει ταυτιστεί το όνομά του με την ομάδα και με τον κόσμο της ομάδας, αμέσως καταλαβαίνετε ότι για τον επόμενο προπονητή το ταβάνι και ο πήγης έχει ψηλώσει πάρα πολύ. Οπότε, ερχόμενος ο νέος προπονητής, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, πρέπει να δούμε τη δουλειά του, θέλει να δώσουμε χρόνο και να δούμε τα αποτελέσματα και να δούμε αν έγινε η σωστή επιλογή. Απλά θεωρώ ότι περιέχει τεράστιο ρίσκο το να φύγει ένας προπονητής με τις επιτυχίες του Λουτσέσκου και παίρνοντας μέσα στο Φεβρουάριο το καλύτερο ποδόσφαιρο κατά γενική ομολογία στην Ελλάδα και τον άλλαξε ομάδα το καλοκαίρι λογικά, γιατί θεωρεί ότι έκλεισε ο τίτλος του, δεν πήγε κάποιο τίτλο, αλλά ξαναλέω ότι περιέχει ρίσκο, γιατί αν μη τι άλλο η αγωγική ταυτότητα και ο τρόπος που έπαιζε ο ΠΑΟΚ και η τίτλη που κατέληξε με τον Λουτσέσκου δίνανε μια μεγαλύτερη σιγουριά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ.
1: Πάρη, η διοίκηση θα δώσει πίστοση χρόνου. Πιστεύεις ότι ο κόσμος που είναι μαθημένος και διαφορετικά και θέλει πάντα το αποτέλεσμα θα δώσει πίστοση χρόνου? Μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής ο Λύση.
3: Δεν έχει να κάνει, θεωρώ, αν είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι η κουλτούρα του Έλληνα φιλάθλου δεν έχει την υπομονή και θέλει άμεσα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα ότι από τα φιλικά ξεκινάνε να συζητάνε για τους προπονητές και να αρχίζει να φέρουν γκρίνια στην ομάδα. Και έχουμε δει στο παρελθόν ότι έχουν φύγει πολλοί προπονητές πολύ νωρίς.
1: Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
3: Θεωρώ στις ομάδες αυτές ότι δεν υπάρχει πίστοση χρόνου και είναι πολύ δύσκολο, και νομίζω ότι ο προπονητής που έρχεται σε επίπεδο ομάδας σαν ο ΠΑΟΚ, ότι το γνωρίζει, ότι από την πρώτη μέρα έχει πίεση και από το πρώτο φιλικό ο κόσμος θα περιμένει να δει και το αγωνιστικό πλάνο και νίκες και σίγουρα μια ομάδα που να έχει αγωνιστική ταυτότητα.
0: Πάρη, πώς το βλέπεις τώρα το εγχείρημα εδώ με τα τόσα νέα πρόσωπα στον ΠΑΟΚ? Βιερίνια τεχνικός διευθυντής, μάτος αθλητικός, νέος προπονητής 40χρονος. Ο προπονητής K19 να μπαίνει στο πλευρό του για να βοηθήσει, γιατί θα έχει πολλά πιτσιρίκια. Τον Άγγελο Αναστασιάδη τον είδαμε στο γήπεδο χθες, να πάει και αυτός λίγο να βοηθήσει. Γενικώς υπάρχει μια κινητοποίηση και υπάρχει ένα να δείξουμε ότι κάνουμε ομαδική δουλειά.
1: Και μια συσπήρωση.
0: Το συσπήρωση εμφανίζει στην πράξη, στις αρχές πάντα συσπήρωση φαίνεται. Εγώ λέω ότι πάνε να δείξουν ότι είναι ένα άλλο μοντέλο. Δεν είναι η αρχή του ενός, ο μάνατζερ προπονητής που περνούσαν όλα από τα χέρια του.
3: Εφόσον αποφάσισε η ΠΑΕΠΑΟ και ο ιδιοκτήτης που βάζει τα χρήματα να πάει σε μια αλλαγή μοντέλο με το Μάτους και το Βιερίνια να παίρνουν αποφάσεις με ανθρώπους που ήταν χρόνια στην ομάδα να φεύγουν από την ομάδα. Και κυρίως τον προπονητή που περνάει όλα από τα χέρια του και όλες οι αποφάσεις και όλος ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού ΠΑΟΚ, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι όλοι μαζί συσπηρώνονται για να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για κανένα εάν πέτυχε αυτή η επιλογή και αυτό το μοντέλο παρά εφαρμόσου ΠΑΟΚ. Εάν δεν δούμε την καινούργια χρονιά, εάν δεν δώσουμε χρόνο στον νέο προπονητή, οι προπονητές δεν είναι μάγοι, οι προπονητές δουλεύουν στην καθημερινότητα και θεωρώ ότι ο καλός ο προπονητής φυσικά από τις πρώτες μέρες βάζει τη σφραγίδα του και στη συνέχεια όσο περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες βάζει την ταυτότητά του και τη σφραγίδα του σε οποιαδήποτε ομάδα δουλεύει. Αλλά χρειάζεται χρόνο οποιοδήποτε προπονητής για να δείξει πραγματικά το έργο του και εννοείται είναι νέος, δεν έχει μεγάλο βιογραφικό, ότι χρειάζεται και στήριξη από όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ.
0: Παρή, εδώ μια ερώτηση τώρα, σε από την εμπειρία σου. Επειδή είδαμε, ας πούμε, ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα του αρχηγού πέρυσι, Άντρια Ζίβκοβιτς, για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν έχεις παίκτες που έχουν δεθεί με τόσο πολύ με τον προπονητή τον προηγούμενο, έτσι, κακά τα ψέματα, είχαν κάνει και επιτυχία, πήραν πρωτάθλημα μαζί του. Ο Μεϊτέ έπαιζε για αυτόν, ο Τάισον τον αποθέωσε, ο Ζίβκοβιτς το ίδιο. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να τους κερδίσει εσύ ο επόμενος?
3: Σας το είπα από την αρχή, οι πρώτες μου κουβέντες ήταν ότι όταν ανεβαίνει ο πήχης, γιατί τον πήγε, τον έχει ανεβάσει ο Λουτσέσκου παίρνοντας πρωταθλήματα, παίρνοντας κύπελλα, κάνοντας πολύ καλές πορείες στην Ευρώπη, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, αναγνώριση από τους αντιπάλους και από τον κόσμο των αντίπαλων μεγάλων ομάδων, αλλά κυρίως έχει αναπτύξει μια σχέση μέσα στην ομάδα με τους ποδοσφαιριστές, η οποία σχέση είναι ιδανική και σε σέβονται πρωτοκλαστά οι ποδοσφαιριστές. Αμέσως από την πρώτη μέρα που μπαίνει ο νέος προπονητής, υπάρχει η σύγκριση, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Μπορεί στο μέλλον και στην πορεία να αποδεχτεί ότι είναι ικανότατος νέος προπονητής και καλύτερος από το λασμό του Χρήσκου, αλλά αυτό μέχρι να αποδεχτεί θέλει πάρα πολύ χρόνο και πολύ μεγάλη προσπάθεια σύν τα αποτελέσματα. Αλλά η σύγκριση είναι αναπόφευκτη, ειδικά από ποδοσφαιριστές με μεγάλες παραστάσεις και με μεγάλη προσωπικότητα. Από την πρώτη μέρα μπαίνουν στη διαδικασία σύγκριση με τον προηγούμενο προπονητή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον σίγουρα το νέο μοντέλο στον ΠΑΟΚ. Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, Πάρη, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτά τον Πάρη τον Ανδράλα. Και πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη, γιατί ο Άρης έχει μεταγραφεί. Και νομίζω αυτή η περίπτωση του Μπασίλου.
2: Δεν είναι επίσημο, απλά είναι ναι, ένα. Ναι, φαίνεται έχει κλείσει.
0: Είναι, δείχνει πολύ ενδιαφέρουσα. Γιώργο Στράτζαλη έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέγαμε και χθες ότι αναμένουμε εντός της εβδομάδας να δούμε αν θα προκύψει κάποια οριστική συμφωνία, κάποια πρώτη συμφωνία. Έγινε, καθώς σήμερα επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ, δηλαδή ότι υπάρχει συμφωνία, οπότε μένουν τα τυπικά. Συμφωνία με την Watford αλλά και με τον ποδοσφαιριστή, τον Tom Ντέλε Μπασίρου, τον 27χρονο Αγγλονιγηριανό, ο οποίος θα έρθει στον Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτή είναι η συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού για την εμπειρική την τουρκική, δανεικός από την Watford. Είναι ένας αμυντικός μέσος, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 8, δηλαδή δεν αγωνίζεται μόνο στα half, στο 6, μπορεί να παίξει και στο 8. Είναι ένας συνθετικός κρίκος της μεσαίας γραμμής και της επιθετικής. Έχει καλά στοιχεία, τον ξεχώρισαν οι άνθρωποι του Άρη, ήταν στο μεταγραφικό ραντάρ των κυτρινόμαυρων τις τελευταίες τουλάχιστον 3 εβδομάδες, όταν και διάστημα που έγιναν οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε σε 30 παιχνίδια στην Τουρκία, δεν υπολογιζόταν από την Watford. Ο Άρης του κατέθεσε την πρόταση, την προσφορά του, απέσπασε την υπογραφή, τη θετική γνώμη του ποδοσφαιριστή ως αρχή της αγγλικής ομάδας. Οπότε αναμένουμε την άφηξή του. Είναι πάντως η πρώτη μεταγραφική κίνηση των κυτρινόμαυρων, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια. Ένας παίκτης ο οποίος.
0: Το λέμε καθαρό με εξάρι, ήταν... Γιώργο.
1: Κυρίως εξάρι είναι.
4: Μπορεί να παίξει και στο 8.
2: Είπε,
4: είναι
2: είπε, εξάρι,
4: αλλά μπορεί να παίξει και στο 8. Ναι. Μπορεί να παίξει και στο 8. Δηλαδή έκανε αρκετά παιχνίδια στο 8 στην καριέρα του, αλλά είναι κυρίως ένας αμυντικός μέσος που μπορεί να δώσει στον Άρη στη μεσαία γραμμή δύναμη να δώσει ταχύτητα, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στο κομμάτι της μετάβασης στην επίθεση.
1: Και Γιώργο είναι σε μια θέση που είχε ανάγκη ο Άρης να πάρει παίκτη, δηλαδή είναι και κίνηση ουσίας.
4: Ναι, είναι κίνηση ουσίας, γιατί πέρα από το Ράσις, το Χόγκλα, ούτως ή άλλως έχει χειριστεί, θα χρειαστεί ένα σημαντικό διάστημα μέχρι να επιστρέψει
1: από
4: στην αγωνιστικό ρυθμό ακριβώς. Οπότε ο Άρης ήθελε εκεί ακόμα ένα ποδοσφαιριστή για να δέσει, να δυναμώσει ακόμη περισσότερο την μεσαία του γραμμή. Ήρθε αυτή η συμφωνία με τον Μπασίρου για να το κάνει πράξη. Ένας παίκτης ο οποίος είχε ενταχθεί στις ακαδημίες της Manchester City, αγωνίστηκε πέρα από την Watford, έχει αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες στην Αγγλία, όπως την Reading, αγωνίστηκε και στην Τουρκία πρόσφατα, όπως είπαμε, στην Γκετζεμπίλεγκ. Ένας παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά που ήθελαν οι κυτρινόμαυροι, γι' αυτό και κίνησαν τις διαδικασίες για να τον αποκτήσουν.
1: Και Γιώργο, και ένα πιο σημαντικό στοιχείο, δεν έχει προβλήματα τραυματισμών, τουλάχιστον.
4: Τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια θα πω, γιατί τα προηγούμενα
1: δεν έβγαλε τραυματισμούς.
4: Είχε έναν σημαντικό τραυματισμό, δηλαδή την πρώτη του χρονιά ως βασικός στην Watford, στην πρώτη συμμετοχή ως βασικός στην Watford, είχε υποστήριξη και αυτού έμεινε εκτός για περίπου 6 μήνες. Δηλαδή έχει ιστορικό ιατρικό, αλλά τον τελευταίο χρόνο έκανε 30 παιχνίδια χωρίς να βγάλει κανένα πρόβλημα, για παράδειγμα.
1: Και πάμε για την επόμενη μεταγραφική κίνηση που είπες.
4: Κοίταξε, ναι, η επόμενη μεταγραφική κίνηση φαίνεται ότι θα είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο ένας από τους δύο τουλάχιστον κεντρικούς αμυντικούς που θα πάρει ο Άρης. Και το λέω αυτό γιατί Γίνονται επαφές τα τελευταία 24 ώρα με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει και την Ρόμαυρη. Οπότε δεν αποκλείεται μέσα από τα 24 ώρα να έχουμε και τη δεύτερη συμφωνία από την Ρόμαυρη.
0: Πάντως, Γιώργο, δεν ακούστηκε τίποτα πριν για τον Μπασίρου, έτσι.
4: Όχι, δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω. Ναι, δεν βγήκε
0: το δούλεψε καλά ο Άρης υπό την έννοια αυτή.
4: Και η αλήθεια είναι και πέρυσι που έγιναν πολλές μεταγραφές, οι περισσότερες ακουγόταν άλλα ονόματα και τελικά. Άλλες ήταν οι συμφωνίες που έγιναν.
0: Ναι, τώρα ήταν τελείως αθόρυβο. Ούτε ονόματα βγαίνανε και
4: ναι,
0: ξαφνικά.
4: Όχι, τίποτα. Δεν είχε βγει το παραμικρό. Δεν είχε βγει το παραμικρό.
0: Μάλιστα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
4: Ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει.
4: Περιμένουμε.
0: Γιατί...
4: Ναι, περιμένουμε. Θυμίζω στις 6 Ιουλίου είναι η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών. Θα γίνει το πρώτο στάδιο, το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα, όπως έχουμε πει. 21 Ιουλίου η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Περιμένουμε να μάθουμε επίσημα και τα φιλικά που θα δοθούν εκεί.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο Στράτζαλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Στράτζαλη, από την περίπτωση του Μπασίρου, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον έχουν και τα μεταγραφικά των υπολείπων ελληνικών ομάδων. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε βέβαια κάποια πράγματα. Για τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι ο Ολλανδός που έπαιζε στην Τουρκία είναι μια περίπτωση που την αφήνει στην άκρη και στέκεται μόνο στον De Frey, που όντως είναι μια μεταγραφή έτσι από το πάνω ράφι. Θα δούμε τι θα γίνει και με την ΑΕΚ και ακούγονται πάρα πολλά ονόματα παικτών οι οποίοι έρχονται από το ρωσικό πρωτάθλημα, αλλά από ό,τι βλέπω δεν προκύπτει συμφωνία στις πληροφορίες ότι μπορεί κάποιον από αυτούς να τον πάρει. Υπήρχαν και διαψεύσεις, γιατί είναι παίκτες που τους ξέρει ο Νικολίτς από τη θητεία του εκεί σε Λοκομοτίβ και Τσεσεκά, αλλά υπάρχει μια δυσκολία γενικώς από το να φύγουν παίκτες από το ρωσικό πρωτάθλημα τώρα. Ας το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει και η ΑΕΚ με τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός μετά το Μαφέο δεν έχει πάρει κάτι άλλο.
2: Εντάξει, έχει πάρει και το Φορτούνι, έτσι.
0: Και το Φορτούνι που έχει επιστρέψει, οκ. Okay. Απλά είναι περισσότερο ο Παναθηναϊκός που δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι πιο ζεστός και πιο γρήγορος στις μεταγραφές. Υπάρχει και. Ένα...
2: απλά έχουν διαρρεύσει περισσότερα ονόματα στον Παναθηναϊκό.
0: Και πήρε όμως κιόλας.
2: Ναι, πήρε.
0: Πήρε και τον Καμαρά, πήρε κιόλας. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα που λέει ότι έχει κάνει βελτιωμένη προσφορά η Σέλτη για τον Σμαϊλόβιτς και βάζουν στο εξωτερικό μια κόντρα Ολυμπιακού Σέλτη για τον παίκτη της Σάντερφιόρντ. Άρα, δούμε τι θα γίνει.
1: Άρα κινείται και ο Ολυμπιακός, υπογείως.
2: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζονται οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις Gigabyte στη χώρα. Κάθε τέλος του μήνα, χιλιάδες αχρησιμοποιητά data χάνονται χωρίς ίχνη. Η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon πάντως το ερευνά σοβαρά και έχει τη λύση. Με την υπηρεσία Data Rollover, τα Gigabytes που δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στο επόμενο μήνα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς η Horizon φέρνει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο Αλέσιο Λύση έπιασε από χθες δουλειά στη Νέα Μεσημβρία. Ο Ιταλός προπονητής στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την επιλογή του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ ήταν μια καλή επιλογή για εμένα και αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Στο μεταγραφικό μέτωπο, παίκτης του δικεφάλου, θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός, αποχωρεί από τη Σοσιεδάδ ως ελεύθερος και αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αθλέτικ, ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Ισραηλινού εξτρέμ Λιέλα Μπάντα, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάρλοτ. Στο μεταξύ, γερμανικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τον επιθετικό της Χάρτς Αλέξανδρο Κιζηρίδη, αναφέροντας ότι η ομάδα του απαιτεί 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat έπειτα από 13 χρόνια παρουσία στους Milwaukee Bucks. Ο Έλληνας Άσος θα μεταφέρει το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αποτελούν οι TJ Shorts και Kenneth Farid. Ξανά στο ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στις 8 και Αγγλία-Γκάνα στις 11. Στον Άρη ολοκληρώθηκε η πρώτη μεταγραφή της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οι κυτρινόμαυροι συμφώνησαν με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο 26χρονος Νιγηριανός αμυντικός μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες της Manchester City. Στον Παναθηναϊκό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πράσινοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι. Η FIFA επέβαλε νέο μεταγραφικό μπαν στον Πανσεραϊκό για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων του παρελθόντος. Η απόφαση αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη αντίστοιχη κύρωση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκηση της ΠΑΕ. Ο Ηλίας Χαραλάμπους βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Λεβαδιακού, διαδεχόμενος τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο των Βιωτών. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία και για τη νέα σεζόν. Τέλος, η Εθνική Ιταλία ετοιμάζεται για σαρωτικές αλλαγές με τον Αντώνιο Κόντε να προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο της και τον Πάολο Μαλντίνη για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EP 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ατλακόλ!
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ Κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ Κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
17: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
16: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
16: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αργύρι, μην τρέχεις!
19: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
21: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
24: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
25: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
27: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
27: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: τσουλήθρα με νερό.
1: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα. Τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline.

0: Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
0: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. Τέσσερα καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε τελική ευθεία. Έχουμε 17-18 λεπτάκια. Προλαβαίνουμε. Πάμε πριν στον Γιώργο Μάτζιο και ακούσουμε τα νέα του καζίνου, αλλά έχουμε και κουβέντα για Μουντιάλ. Πάμε πρώτα στον Απόστολο το Σιρανίδη να μας δώσει έτσι λεπτομέρειες.
1: Ρεπορτάζ μπασκετικού ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Πολύ σωστά, ναι. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις τώρα των τελευταίων ωρών. Πιο συγκεκριμένα αυτό, ελπίζω τώρα να ακούγομαι λίγο καλύτερα.
0: Φέρε και λίγο το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά σε σένα, ναι.
2: Έτσι. Αφορά το προπονητικό staff το οποίο θα στελεχώσει τον Αντρέα Τρινκιέρι. Mm-hmm. Εντάξει, για τον Μασιμιλιάνο Μενέτη το γνωρίζαμε λίγο πολύ.
0: Ναι.
2: Έχει βρεθεί και στο παλατάκι αρκετές φορές, ακόμα και αν δεν ήταν ο Τρινκιέρι. Έχει έρθει στα παιχνίδια. Οι τελευταίες εξελίξεις όμως κάνουν λόγο για τον Άντριου Αντελίτζε, ένα Γεωργιανό, ο οποίος είναι νέος, 25 χρονών. Ήταν βοηθός του Τρινκιέρι και στη Ζάλγκυρης όταν ήταν και ο Μενέτη. Δηλαδή υπάρχει η χημεία στο staff, που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το θεωρούν σημαντικό να υπάρχει χημεία στο staff, γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα συνεργάζονται όλη τη χρονιά. Ο Μενέτη θα αναλάβει επί της ουσίας την τακτική προετοιμασία της ομάδας, θα έχει έμφαση στην τακτική, δηλαδή θα έχει χρέη πρώτου assistant. Υπάρχει και μια σκέψη για τον Γιώργο Τοδέδα, ο οποίος τον έχουμε φιλοξενήσει και στο Μετρόπολης. Ήταν στην Βελγική ο Στάνδη φέτος, mm-hmm. ως πρώτος προπονητής. Από εκεί και πέρα, με τον Αντελίτζε δείχνει να είναι πιο προχωρημένο, με το Δέδα είναι, υπάρχουν σκέψεις, αλλά εκτιμούν στον ΠΑΟΚ ότι είναι σημαντική η εμπειρία του Δέδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε έχει περάσει και ένα σημαντικό μέρος της καριέρας του στον ΠΑΟΚ.
1: Άρα θα είναι ένας από τους δύο.
2: Δεν θα είναι δύο, θα είναι ο Μενέτη, θα είναι ο Αντελίτζα.
1: Ένας από τους δύο ανάμεσα στο Δέδα.
2: Όχι, όχι, δεν είναι ένας από τους δύο. Θέλω να πω ότι δεν είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Υπάρχει. Είναι δύο άσχετες περιπτώσεις μεταξύ τους.
1: Ωραία, άρα μπορεί να είναι και οι δύο.
2: Άρα μπορεί να είναι και οι δύο, ναι.
0: Και έχουμε επίσης κάτι άλλο, επειδή διάβασα ότι στην Ιταλία γράφουν για Σίλτς.
2: Εντάξει, είναι φήμες. Δεν νομίζω
0: ότι. Ναι, είναι δημοσίευμα, δηλαδή είναι δημοσίευμα. Από Ιταλία, έτσι.
1: Ωραία,
0: ναι. Ωραία. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
2: Νομίζω ότι
0: είμαστε καλυμμένοι για την ώρα.
2: Οι εξελίξεις προς το παρόν.
0: Okay.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τα νέα του καζίνο και να μείνει ο Γιώργος Μάντζιος για να έχουμε και, έτσι, και ένα ρεπορτάζ για το Μουντιάλ.
3: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 178.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 115.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 403.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Μάτζιο Θανάση. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Πριν πάμε να πούμε για λίγο για Μουντιάλ, να πούμε παιδιά.
2: Να κάνω μία ερώτηση.
0: Ναι,
2: μόνο.
0: Να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί επίσημα Τάνια ο Ινιάκη Πένια. Είναι φίλος του Γιώργου του Μάτζιου, γνωστός από Μπαρτσελώνα.
2: Α, ωραία.
0: Καλή μεταγραφή, Γιώργο.
1: Εντάξει, μόνο το ότι έχει πέρασμα από την Μπαρτσελώνα λέει πολλά.
0: Λέει πολλά.
1: Ο συγκεκριμένος goalkeeper πρόπερση έπαιξε 6 παιχνίδια με την Μπαρτσελώνα στο Champions League. Δεν είναι ότι απλά πέρασε απ' έξω. Εντάξει, είχε την διαμάχη, θα έλεγα, με τον Φλικ, δεν τέριαζε στα θέλω του. Και μάλιστα στήριξε και την Μπαρτσελώνα σε μια δύσκολη περίοδο όταν τραυματίστηκε ο Τερ Στέγκεν και πριν αναλάβει ο Σέσνη που δεν ήταν απόλυτα έτοιμος, πήρε παιχνίδια. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος κάνει μπαμ το θέλω του Νίστρουπ από τον τερματοφύλακα. Και ενώ εδώ θα συνδέσω, Δημήτρη, και την επιλογή του Νίστρουπ να έχει τον Κοτάρσκι στην Κοπεχάγη. Ναι. Είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή να κάνει build-up από τον τερματοφύλακα που πρέπει να ξέρει και αυτός ποδόσφαιρο για να φτιάξει το παιχνίδι από πίσω.
0: Ναι, ναι. Και έδωσε 3 εκατομμύρια, Γιώργο, από ό,τι είδα. 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάτι λέει αυτό.
1: Έχει ανοίξει το πορτοφόλιο ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο συμβόλαιο στον Τεφράη. Και πολύ μεγάλο ποσό στον κύριο Κομπότη για τον Τσάπρα και για τον Καμαρά και έπεται και συνέχεια γιατί από ό,τι μαθαίνω θα κινηθεί και για απόκτηση επιθετικού και για τον Χάφτον Ντεόσα είναι κοντά, για τον Στόπερ χάλασε μια υπόθεση που εξέταζε θα πάει να πάρει κάποιον άλλον και δεν ξέρω αν αυτή η πιθανή απόκτηση του Ντεόσα τώρα που παλεύει ο Παναθηναϊκός να πάρει στα Χαφ επειδή είναι δεδομένο ότι θα μείνει και ο Τσιριβέγια και ο Τσέριν σύν τον Καμαρά που έχει αποκτηθεί, ανοίγει κι άλλο το δρόμο της αποχώρησης του Σιώπη, κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει και τον Άρη.
2: Και τον Άρη, ναι.
1: Αυτή η κουβέντα, γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι ο Μανώλης δεν θα έχει χρόνο συμμετοχής εκεί και χώρο. Το θέμα είναι ότι ο Άρης με την απόκτηση του Ντεσίρου τώρα μαζεύονται αρκετοί εκεί. Ξαφνικά δεν λέγαμε εκεί που δεν είχε χάφ ο Άρης και λέγαμε πώς και πώς να έρθει ένα χάφ. Τώρα είναι ο Ράτσιτς, είναι ο Χόγκλα.
2: Εντάξει, ο Χόγκλα όμως έχει και δρόμο για να επιστρέψει. Είναι και ήταν, έκανε και την επέμβαση.
1: Ναι. Είναι ο Γαλανόπουλος, είναι και ο Μπασίρου. Δεν ξέρω. Εμένα κάτι μου λέει ότι μπορεί να ανοίξει και υπόθεση πώλησης χωρίς να ξέρω κάτι ρεπορταζιακά.
0: Από τη λογική το λες. Από τη λογική. Με βάση λογική το λες.
1: Να ανοίξει και κάποιο θέμα πώλησης. Και αν θέλουμε και να είμαστε ειλικρινείς, από τους χαφ που έχει ο Άρης τώρα, ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να τον δειγματίσει εντός εισαγωγικών, έχει ένα καλό βιογραφικό, είναι ο Ράτσιτς.
0: Πάμε, Γιώργο, Μουντιάλ. Πάμε γιατί Μουντιάλ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η ενδεκάδα. Ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες στο Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
0: Ωραία.
1: Η είδηση είναι ότι έχει κάνει κάποιες αλλαγές ο Μαρτίνεθ. Η μία είναι πολύ σημαντική επιστροφή του Ντίας που έλειψε πάρα πολύ στην πρεμιέρα. Ένας αμυντικός που δίνει ισορροπία θα παίξει στα στόπερ μαζί με τον Βέγκα. Η άλλη είδηση είναι ότι εμπιστεύεται τον Ζωάο Φέληξ από το βασικό, στο βασικό σχήμα. Πετάει έξω και τον Μπερνάρντο Σίλβα και τον Λεάο και παίζει με τον Φέληξ και τον Νέτο στα φτερά. Σύν τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή, τον οποίο στηρίζει απόλυτα. Ενδέκατο συνεχόμενο παιχνίδι να δούμε αν θα σκοράρει. Έχει 10 σερί παιχνίδια σε μεγάλες οργανώσεις που δεν σκοράρει ο Ρονάλντο. Να δούμε αν θίχτηκε ο ποδοσφαιρικός του εγωισμός από αυτά που έκαναν τις προηγούμενες ημέρες ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ και ο Μέση και ξαφνικά ξυπνήθηκε ο Ρονάλντο απέναντι στο Ουσμπεκιστάν που η αλήθεια είναι ότι απογοήτευσε στην ήττα από την Κολομβία. Μεταξύ μας δεν υπάρχει προπονητής Φάμπιο Καναβάρο, οπότε δεν νομίζω και το Ουσμπεκιστάν να έχει και πολλές ελπίδες να προχωρήσει. Είναι μια καλή ευκαιρία για την Πορτογαλία να ξεμπουκώσει σε λίγη ώρα και να κάνει και μια έτσι εμφατική νίκη που θα τη βοηθήσει και σε πιθανές διαφορές τερμάτων στο φινάλι, αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στο Χιούστον.
0: 8 η ώρα, έτσι Γιώργο.
1: Ναι, στις 8. Για τον ίδιο όμιλο υπάρχει το παιχνίδι τα ξημερώματα της Κολομβίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Κολομβία θέλει να κάνει το 2-2, άρεσε στην πρεμιέρα. Οι Αφρικανοί όμως τους είδαμε πάρα πολύ μαχητικούς με την Πορτογαλία και είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να βρουν αντίσταση. Η Κολομβία έχει το πολύ μεγάλο σύν ότι έχει πολύ πολύ ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Μια εξαιρετική ομάδα πραγματικά οι Κολομβιανοί. Και έχουμε και τα παιχνίδια του πρώτου-τελευταίου ομίλου. Θυμίζω, Δημήτρη και Τάνια, ότι σήμερα πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο θα συζητάμε για την τρίτη και τελευταία.
0: Έτσι.
1: Έχουμε τα παιχνίδια Αγγλία-Γκάνα στη Βοστόνη με την Αγγλία και τον coach Τούχελ να έχει διαρρεύσει τον αγγλικό τύπο ότι θα κάνει αλλαγές, αλλά δεν ξέρουμε τώρα ποιοι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ότι ενδέχεται να φρεσκάρει λίγο την ενδεκάδα. Για την Γκάνα η πάρα πολύ σημαντική, μα πάρα πολύ σημαντική είδηση αφορά το γεγονός της διευθέτησης της βίζας του Τόμας Παρτέι, ο οποίος μπορεί πλέον να παίξει κανονικά και σίγουρα όταν μιλάμε για ένα τέτοιο χαφ που έχει περάσει
0: στην
1: Άρσεναλ από τον Ατλέτικο είναι πολύ κομβικός. Και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κροατία μετά την ήττα από την Αγγλία στο Τορόντο παίζει με τον Παναμά, τον μαχητικό αλλά αδύναμο Παναμά. Και εδώ ο coach Ντάλιτς νομίζω θα το έχει αντιληφθεί ότι πρέπει η Κροατία να κερδίσει για να μπει και πάλι στο κόλπο της πρόκρισης. Πολύ μεγάλη απώλεια για τον Παναμά, ο ηγέτης και χάφο Καρασκίγια, ο οποίος δεν θα παίξει ούτε στο σημερινό παιχνίδι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Ήταν ο Γιώργος Μάτζιος, ενημέρωση και για το Μουντιάλ αλλά και για τον Ινιάκη Πένια που ανακοίνωσε επίσημα ο Παναθηναίκος. Και πάμε γρήγορα σε Βασίλη Μάστορα να πάρουμε το καθημερινό έτσι σχόλιο του Βασίλη. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Και σιγά σιγά γκρεμίζονται τα αφηγήματα ότι δεν έχει τελειώσει ο Ιούνιος και δεν μπορούν οι ομάδες να ανακοινώσουν ποδοσφαιριστές. Τα χαρά μπορούν, αυτοί οι οποίοι έχουν χρήματα, αυτοί οι οποίοι κάνουν μεταγραφικές κινήσεις, αυτοί οι οποίοι, οι σύλλογοι που έχουν πραμάτια στο καλάθι τους, θα βγάζουν πραμάτια τους στη χώρα. Τώρα, θα διαφωνήσω με τον Γιώργο, ο Άρης έχει και δεν έχει χαφ, γιατί δεν είναι σίγουρο αν θα μείνει ο Γαλανόπουλος, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ο Ράτσης μπορεί να πουληθεί, μπορεί όχι. Και επίσης έχουμε ως δεδομένο ότι ο Χόγκλα είναι τραυματίας και δεν ξέρει ο κ. Γρηγορίου πότε θα επανέλθει στους ρυθμούς που τον θέλει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Από εκεί και πέρα η απόκτηση του Μπασίρου είναι μια θετική κίνηση από την πλευρά της ΠΑΕ. Βγάζω τον αστερίσκο τραυματισμή του Γυριανού, καθώς είχε σχεδόν μια πλήρη χρονιά πέτρο στο τουρκικό πρωτάθλημα. Βεβαίως, ένας αθλητής που έχει τρεις τραυματισμούς στην καριέρα του πάντα ίσως είναι επιρρεπής, αλλά προφανώς θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης για να φτάσει σε συμφωνία μαζί του ότι θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσει πόσο επικίνδυνο είναι να συνεργάζεται μαζί του όσον αφορά σε επίπεδο τραυματισμών, αν θα ρίξει μία ακόμη ζαριά από αυτές που συνηθίζει να ρίχνει η διοίκηση του Άρη, δηλαδή αποκτά ένα ποδοσφαιριστή παίρνοντας επάνω σε όλα τα ρίσκα, αλλά αυτά βγαίνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εγώ το βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι, ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να προσφέρει σύμφωνα με το βιογραφικό του πράγματα ενεργικά στον Άρη, και όπως λένε οι ρεπόρτερ οι οποίοι τον έχουν παρακολουθήσει περισσότερο, είναι ένας ποδοσφαιριστής που αν έχει ένα καλό στήριγμα δίπλα του, ένα καλό οχτάρι δηλαδή, μπορεί να ανεβάσει level η απόδοσή του. Το πρόβλημα όμως, και το λέω τώρα πριν αρχίσουν να προστίθεται ονόματα στο ρόστερ του Άρη, το πρόβλημα είναι όταν θα γίνει το ταμείο να διαπιστώσουμε αν η διοίκηση έκτισε πάνω στο υγιές κομμάτι της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου και θα προσθέσει 5-6-7 ακόμη προσφεριστές για να εξυπηρετήσει και να ενδυναμώσει αγωνιστικά την ομάδα, ή αν θα πάει πάλι στη λογική φύγε CLSE. Σε μια τέτοια λογική δύσκολα θα μπορέσει ο Άρης να κάνει ένα αξιόπιστο αγωνιστικά σύνολο. Και βεβαίως εκείνο που πάντα παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι αποκτήθηκαν καλοί ποδοσφαιριστές τελευταία χρόνια από τον Άρη. Η διαφορά είναι ότι δεν έγινε ποτέ ομάδα ο Άρης και δεν εισέπραξε αγωνιστικά αυτό που μπορούσαν να προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν. Δεν ξέρω αν υπάρχει και τι πρόβλημα υπάρχει στα πολιτήρια. Το ζήτημα είναι ότι δεν βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ποιότητα των ποδοσφαιριστών οι οποίοι έρχονται στο πλάνο της Βικελίδης. Ας ελπίσουμε λοιπόν δύο αλλαγές φέτος. Η μία θα είναι να χτίσει διοίκηση πάνω στο ότι η υγιές υπάρχει από την προηγούμενη χρονιά και το δεύτερο να υπάρχει ηρεμία στα πολιτήρια. Εύκολο να λέγεται, δύσκολο να κατακτάτε. Αν ξεπεράσει αυτές τις δύο σκοπέλους η διοίκηση, νομίζω ότι κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο θα δείξει ο Άρης στην αγωνιστική περίοδο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ωραία, Βασίλη, να είσαι καλά.
0: Η έξυπνη διαχείριση των χρημάτων μας είναι το παν, ειδικά όταν μιλάμε για αυτοκίνητο. Γι' αυτό σας προτείνω να γνωρίσετε τη Flex Car και την Open Cars. Με τη Flex Car μπαίνετε στον κόσμο του απόλυτα ευέλικτου leasing, Πληρώνετε μόνο ένα σταθερό μίσθωμα που τα καλύπτει όλα και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αλλά αν προτιμάτε την ιδιοκτησία, η Open Cars σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα άριστο μεταχειρισμένο όχημα, δίνοντάς σας ευκολίες πληρωμής και δόσεις χωρίς τράπεζα. Κάντε την έξυπνη κίνηση και επισκεφτείτε το κατάστημα στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή όπως πάντα είναι μια προσφορά της Bananas Doll, το απόλυτο ενεργειακό σνακ για τη δουλειά και για το σχολείο από το, καλό, από το Σεπτέμβριο βέβαια.
2: Βέβαια.
4: Για την παραλία τώρα. Μια Bananas Doll να πας στην παραλία, τα παιδιά να κάνουν τις βουτιές.
2: Πένια ή Κοτάρσκι προτιμούσες?
4: Δεν τον ξέρω τον Πένια πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, είναι από Μπαρτσελώνα, έχει πάει...
0: 6 συμμετοχές στο Champions League,
4: ναι,
0: είπε
4: έχει...
0: ο Γιώργος Μάτζιος.
4: Ναι, είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος είναι από ένα υψηλό ράφι, έτσι.
0: 3 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο
4: Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει, πω την αλήθεια. Είναι σε πολύ καλή ηλικία, 27 ετών.
2: 27 χρόνια, σίγουρα. Εντάξει,
4: είναι μια περίπτωση...
2: Του αρέσει και το build-up.
4: Ναι, κοίταξε, θερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα σημαίνει ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Γενικώς οι Ισπανοί το έχουν αυτό πάρα πολύ. Θα το δούμε. Θα δούμε τις μεταγραφές. Μου άρεσε σαν κίνηση έτσι πως τον είδα και σαν προδιαγραφές και ηλικία και σωματικά προσόντα αυτός ο Καμαρά. Φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση. Τώρα αν θα πιάσει ή δεν θα πιάσει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κάτι άλλο. Πάντως ο Παναθηναϊκός δείχνει
2: ότι
4: να
2: ρίχνει
4: έχει...
2: λεφτά, έτσι.
4: Τα λεφτά αυτό πάντα τα ρίχνει. Πάντα ρίχνει λεφτά ο Λαφούς. Δηλαδή έχει πάρει τον 50 και τον πλήρωσε πόσα εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση.
0: Ότι οι κινήσεις είναι στοχευμένες.
4: Έχει μια, ένα πλάνο αυτή τη φορά. Δηλαδή με τον Κοτσόλη εμπιστεύτηκε το ΖΕΚΑ που ξέρει τον προπονητή γιατί τον είχε ως ποδοσφαιριστής και τον έβαλε και βοηθό του. Ο Κοτσόλης είχε δείξει ένα έργο, τον είχε φέρει και νωρίτερα, έκανε λίγο μια ανάγνωση όλης της κατάστασης, ας πούμε, στην ομάδα του Παναθηναϊκού, τον έβαλε μπροστά. Γενικώς βλέπεις κάποιες πιο στοχευμένες κινήσεις και έναν Αλαφούζο που εμπιστεύεται κάποια πρόσωπα που ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα. Τώρα, το τι θα κάνει είναι κάτι άλλο. Είναι δύσκολο ο ανταγωνισμό. Η ΑΕΚ δεν είναι, είναι δυνατή. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Και υπάρχει και ένα Ολυμπιακό, ο οποίο κινείται σε πολλά μέτωπα. Ακόμα δεν έκανε κίνηση. Και σίγουρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον Ολυμπιακό το τι θα κάνει με το αν ξαναμπεί στο League Stage του Champions League. Αν ξαναμπεί, θα πάει στη λογική του με τη Λίμπαλ, την οποία την ξέρουμε. Όταν ο Ολυμπιακός δεν είχε την Ευρώπη σε αυτό το υψηλό επίπεδο, του βγαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλή ενέργεια στο παιχνίδι, pressing, κυνηγάω τις δεύτερες μπάλες, όλα καλά. Τώρα όμως, όταν είχε Champions League, είδες ότι φάνηκε πολύ κουρασμένος. Θα δούμε. Αν περάσει, νομίζω θα πάει στη λογική με τη Λίμπαρ. Αν δεν περάσει, μπορεί να ανοίξει και θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μένετε συντονισμένοι. Έρχονται αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και το διάλειμμα Γιάννης Σερβίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο 2 ώρο. Να είστε καλά.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό?
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
10: Και ας σε λένε Τάκη.
13: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Περιορισμένες μεταβολές αναμένονται στις βάσεις εισαγωγής με την άνοδο για τα πολυτεχνία και πτώσεις στα οικονομικά. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μίκιο του Αντώνιο Παντζέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόδεση θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογίαν δολοφόνος 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Δύο άτομα σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε οπλισμένους τρομοκράτες, ενώ η Χεμπολάχ κατήγγειλε ότι παραβίασε της εκεχηρίας. Γέφυρα ζωής στήθηκε από την ελληνική αστυνομία σήμερα το μεσημέρι για τη μεταφορά ενός βρέφους μόλις μίας ημέρας από την Καστοριά στο νοσοκομείο Ιπποκράτιος Θεσσαλονίκη. Ακραίος καύσωνας παραλύει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 44 βαθμούς Κελσίου με τουλάχιστον 40 θανάτους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ και σε τμήματα της Ισπανίας ο υδράργυρος εκτινάχθηκε στους 45 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
18: Πω πω πω.
19: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
23: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
24: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
25: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
26: www.nyc.gr.
27: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
28: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
29: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
29: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
28: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
1: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
30: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
31: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
32: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
31: What?
33: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
35: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Αν
2: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
2: πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Αθλητικό Μετρόπολης.
1: Έκτακτη επικαιρότητα.
2: Δεν μας στάναν όλα τα άλλα σε αυτή τη χώρα, τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
3: Στο φλέγω ζήτημα, το οποίο απασχολεί στο YouTube οι δήμονες και εμείς.
2: Θες να πας να πούμε για ένα μπάνιο να ηρεμήσεις από όλα αυτά που συμβαίνουν στην ξηρά που μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, χρωστάς όποιον μιλά ελληνικά.
4: Τα 750 εκατομμύρια. Δεν είναι στραγάλια, κύριε Μπούζο.
2: Στο φανάρι σταματάς και μαλώνεις με τον άνω, μπλακώνεις μπάτι, έχεις αλέψει ο κόσμος.
5: Και έρχεται ένας ανεγκέφαλος, ένας ηλίθιος, ένας βλάκας.
2: Και πας να βουτήξεις να ηρεμήσεις και σε κυνηγάνε αυτά εδώ που έχουν ένα δόντι σαρινόκι.
6: Πού έτσι μόλις.
2: Ήρθα λέει από τη διόρυγα του Σουέτ.
6: Εκεί στη Λεωφόρο Νίκη, στο Λευκοπύργο κτλ. Και τώρα υπάρχει μια σιωπή και έρχεστε εσείς και ταρακουνάτε τα νερά του Θερμαϊκού.
2: Φέρτε και κροκόδιλους να πούμε, από εκεί να μας κυνηγάνε και κροκόδιλοι τώρα.
4: Όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ αυτό το πράγμα δεν το ανέχομαι. Δεν το ανέχομαι με τίποτε.
2: Και αυτό που είναι μόδα να το πιάνουν και να το ταΐζουν κουτάκια μπύρας και διάφορα αναψυκτικά να τρώει.
5: Ένας βλάκας, ο οποίος πετάει ένα κουτί μπύρα.
2: Τι μόδα είναι αυτή, συγκεντρωθείτε να πούμε. Σκοτώστε τα και πετάξτε να ησυχάσουμε.
4: Σε κάθαρα πράγματα. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Εντάξει.
2: Και το κράτος πρέπει κάτι να κάνει όπως στην Κύπρο. Στην Κύπρο λέει για κάθε κιλό που πιάνουν τους δίνει 4-5 ευρώ. Εδώ τους δίνουν προβολές στο TikTok να πούμε.
7: Το Μετρόπολης 10 ευρώ.
2: Έχουν γίνει λαγοκέφαλοι καλύτεροι influencer. Ό,τι ανεβάσουν πάει ένα εκατομμύριο.
4: Εκατομμύρια, όχι τραγάλια.
2: Το μόνο καλό που έχει αυτή η ιστορία είναι ότι είναι καλή δικαιολογία για να μην πα θάλασσα να γλιτώσει από τη γυναίκα σου. Λες θα ήθελα πολύ να σε πάω να κάνουμε μια βουτιά, αλλά άσε μας συμπίσουν τίποτα λαγοκέφαλοι.
6: Και αναγκάζεται πηγαίνει στη μύτη εκεί προς το Αγγελοχώρια.
2: Πάνε μες στον ντους βρέξου και παίζει για ύπνο. Συγκεντρωθείτε με τους λαγοκέφαλους, μαζέψτε και πάτε πίσω από εκεί που ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ να κάνουμε κάνα μπάνιο. Γιατί οι σπισίνες να πούμε έχει 20 ευρώ είσοδο.
1: Υπάρχει άραγε λύση.
0: Ο Γιώργος Μπούζος είναι η λύση.
5: Εδώ και 25 χρόνια στο κουρμπέτι έχουμε κονταροχτυπηθεί με ελέφαντες, με λιοντάρια, με τίγρεις, με ποντικούς. Δεν θα φοβηθούμε ούτε τώρα.
0: Ο Γιώργος Μπούζος
8: είναι μάλλον 7 ψυχός. Γιατί όταν δέχτηκε επίθεση από
9: ολόκληρο λαγοκέφαλο.
1: Δεν έχασε την ψυχραιμία του και απλώς με το χέρι του κράτησε και απόθυσε το
9: λαγοκέφαλο.
5: Και ειλικρινά σας το λέω, έκλαιγε, τον έβλεπα και μουράγιζε η καρδιά.
1: Όσοι άνθρωποι θα είχαν την πνευματική διάβια να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο.
6: Να δώσω τα χαιρετίσματα στο φίλο μου
0: Γιώργο Μπούζο,
6: που κάθε Σαββατοκύριακο παίρνει το βαρκάκι του και πάει για ψάρεμα.
10: Πρωτοφανείς εικόνες με επαγγελματία αλληλεία, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
5: Απλά πράγματα.
11: Μεγάλη ψαριά σήμερα. Ένας συνάδελφός μου, ένα αλλιευτικό σκάφος με την ονομασία
0: Γιώργος Μπούζος,
11: 500 κιλά λαγοκέφαλου.
12: Έχει βατάρει το καΐκι από τα ψάρια. Είναι 500 κιλά.
2: Δεν μας στάναν όλα τα άλλα σε αυτή τη χώρα, τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Υπάρχει άραγε λύση.
0: Ο Γιώργος Μπούζος είναι η λύση.
13: Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης.
14: Ανάσχεσης της εξάπλωσης των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
5: Μπούζος, Γιώργος Μπούζος.
15: Βέβαια. Ναι, νομίζω.
16: Και λαγοκέφαλο. Καθαρίζει.
15: Νομίζω ότι δόθηκαν απαντήσεις. Νομίζω ότι δόθηκαν απαντήσεις.
16: Κάποιες.
15: Ναι.
16: Ενστάσεις που είχαν κάποιοι. Κάποια ερωτηματικά. Νομίζω ότι σήμερα.
15: Κάποιες βρώμες
16: να υπάρχουν. Ναι. Με το ηχητικό.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
15: Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα.
17: Μιχαλάκη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, πώς είσαι.
17: Όρθιο συνέχεια,
15: για αυτές τις μέρες, ειδικά με παιδιά, σε πολύ καλή κατάσταση.
17: Αυτά... Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
17: Πηδάς τώρα, στον αέρα.
16: Στον αέρα, όχι, καθισμένος είμαι, στην Πολυθρόνη.
15: Τον είσαι καθισμένος, είναι άλλο παπαυαγγέλιο. Και ο Λύση το είπε, ήρθα γιατί κατάλαβα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε. Έρχεται ζουμερό καλοκαίρι, Γιάννακο. Τι έγινε, Γιάννακη.
16: Τι έγινε τώρα.
15: Γιάννικο, πηδάς.
16: Τι έχουμε σήμερα και Μέση και Αντετοκούμπο. Ε.
15: Και κουλούρι.
16: Και λουστόντο και μπασίρου.
15: Και κουλούρι.
16: Και τυρί.
15: Και τυρί.
16: Και κουλούρι και τυρί.
15: Αλλά τι τυρί.
16: Ινιάκι πένια. Ε.
15: Είναι Ινάκι. Είναι Ινάκι.
16: Ναι, Ινάκι, πάρε μίλα τον καράφλα και πες. Τι κάνει, είναι Ινάκι.
15: Είναι Ινάκι.
16: Το σύζυγό της.
15: Καθίστε καλά. Τώρα.
16: Κάτσε κάτω που τα μούτρα σου νικία. Είναι Ινάκι.
15: Κάτσε κάτω, βρε Φρακόκοτα.
16: Κάτσε βρε τώρα. Κάτσε βρε τώρα.
15: Με θες και είναι.
16: Είδες 10-1300 κάτω τώρα και πεις τα πάνω σου. Χαλάρωσε λίγο.
15: 1300-1300.
16: Καλά.
15: Τι έχουμε τώρα, τρίτο βράδυ.
16: Μουντιάλ έχουμε.
15: Είδες τίποτα χθες.
16: Είδα εδώ το. Τι βλέπαμε το βράδυ.
15: Α, την ώρα του εκπομπή λε.
16: Και το Γαλλία-Ιράκ είδα. Λίγο μέχρι το 60, μετά βαρέθηκαν. Δεν είχε τέτοιο.
15: Του Νορβηγού ούτε καν.
16: Όχι, Νορβηγού, όχι. Να σε βαθύ ύπνο.
15: Έχει ψυχή να δούμε Κολομβία αύριο το πρωί.
16: Μπορεί να δω, γιατί πρέπει να κάνουμε το ραντεβού το τηλεφωνικό που λέγαμε. Για να ζήσουμε, να μπούμε στο κλίμα το πώ ζούνε στο Κονγκό, σε μια αφρικανική χώρα.
15: Τι να δει, βρεκλό.
16: Πάμε στο Γιάννη. Πρωί, πάλι έτσι με μπουγάτσα και έτσι.
15: Δεν έχει ψυχή για να σκότωσε αυτή.
16: Πε μου, εσύ, άμα κλείσετε στο σπίτι, πε μου. Α δούμε ποιο έχει ψυχή και ποιο έχει.
15: Οπα. Και ψυχή έχω, πε.
16: Και κορμί.
15: Ωραία, εντάξει, θα σηκωθούμε το πρωί. Νομίζω θα είμαστε πολλοί αυτοί που θα σηκωθούμε να δούμε Κολομβία. Όπω το λένε.
16: Κονγκό.
15: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, όχι Κονγκό. Ναι.
16: Πρωί Ζαΐρ.
15: Ναι.
16: Το έπαιξε το 1974 στο Μουντιάλ. Ναι, είχε φάει 9 γκολ από την Ιουγκοσλαβία.
15: Και μαγευτική Κινσάτσα, θα έλεγε ναι, κανεί.
16: Ντούσαν Μπάκεβιτ.
15: Όχι Ντούσαν.
16: Να σκοράρει.
15: Ντούσκο.
16: Ντούσκο.
15: Ντούσκο. Το πρέκυβο την Ερέτβα.
16: Έτσι. Που δεν παίρνει ποτέ παπούτσια με κορδόνια. Τα έλεγε ο μεγάλο Γιώργο Γεωργίου.
15: Θα ασχοληθούμε σήμερα και με Μουντιάλ. Έχουμε μεταγραφές, η πόλη έχει μεταγραφές. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι συζητάνε για μεταγραφές και υπάρχουν και αυτοί που κάνουν μεταγραφές.
16: Σωστά.
15: Έτσι, Μπασίρου, τι να καταλάβω. Τι να καταλάβω που έρχεται Μπουρή στην πόλη.
16: Καλώς, καλή ηλικία.
15: Αμυντικό χαβ, θα έλεγε κανείς ότι αφήνει κουσούρια.
16: Με εντάσεις στο παιχνίδι.
15: Με εντάσεις.
16: Είναι σαν τον Πετριτζίκη που. Όχι, σαν τον Πετριτζίκη, σαν τους άλλους. Τον Ιωάννη που λέει δεν είχε ένταση. Καλή προσπάθεια, δεν είχε ένταση. Όμως το πιάτο δεν είχε ένταση.
15: Κάτι...
16: Δεν βγαίνει στο πάσο.
15: Ναι, δεν περνάει πάσο.
16: Άσε ρε τώρα. Άσε ρε πονηρούλ τώρα, Ιωάννη, δεν βγαίνει στο πάσο
15: δεν
16: τώρα.
15: Δεν περνάει πάσο, δεν περνάει. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι. Είτε το θέλετε είτε όχι. Αυτοί οι οποίοι. Ασκείται μια αστήρα κριτική στο Θόδωρο Καρπίδη.
16: Ναι.
15: Χωρίς διάθεση, ας πούμε, εξέλιξης. Θα βεντουζάρετε. Θα βεντουζάρετε, πραγματικά θα βεντουζάρετε, διότι ο Μπασίρου θα είναι παίκτης του Άρτσαλνίξ.
16: Σκρεβατάρες.
15: Σκρεβατάρες, το μόνο σίγουρο. Θα δώσουμε τώρα και το. Ποιο? Το Χουις Χου.
16: Το Χουις Χου.
15: Ποιο Χουις Χου, βρε. Ποιο χουισχού, πες βραγόρι μου, χουισχού. Θα δώσουμε τι ντοεν, που θα λέγανε και από το κυνταγματέν ντοεν Μπασίρου, τι περιμένει ενδεχόμενος, θα λέγαμε, ο Άρης από τον Ντέλε Μπασίρου, από τον παίκτη ο οποίος έρχεται για την μεσαία γραμμή του κινητρόμου. Βέβαια υπάρχει και ο Ράσιτς.
16: Έρχεται και για τον Ιρακλή παίκτης, έτσι.
15: Τι. Υπήρξε ανακοίνωση, προέκυψε. Ή έχεις ρεπορτάζ.
16: Εγώ θα βγάλω την ανακοίνωση.
15: Για πες.
16: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ηράκλης έχει συμφωνήσει μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Κιλιάν, όχι Εμπαπέ.
15: Εμπαπέ.
16: Ελάτε όλοι
15: αεροδρόμοι.
16: Όλοι αεροδρόμοι.
15: Φεύγει από το Μουντιάλ ο Εμπαπέ και υπογράφει τον Ηράκλη.
16: Και φαίνει και την ηθοποιό σύντροφό του. Για φαγητό.
15: Κάτσε, είναι ηθοποιό. Όχι.
16: Ηθοποιό είναι. Έφυγε από την αποστολή πριν το Μουντιάλ, 4-5 μέρες πριν το πρώτο ματς. Πήγε, πετάχθηκε μέχρι την Ισπανία. Πήγε, φάγε με τη σύντροφό του.
15: Κεραστική.
16: Εραστική από εκεί.
15: Έκανε και ένα κολλάτσι.
16: Το Φιλονιτζάκι.
15: Έκανε και
16: ένα κολλάτσι μου να πάρει τη δύναμη και είδε ότι σκοράρει κατά ρηπά.
15: Υπογράφει.
16: Αυτό είναι το καλό του κολατσίσματο.
15: Αυτό
16: που έρχεται. Λένε κάποιοι ειδικοί δεν θέλω κολάτσισμα πριν του αγώνε.
15: Τα κολατσίζανε, λέει τα.
16: Ναι. Λοιπόν, Κιλιάν Καϊμπούε, αν το διαβάζω καλά.
15: Τι λε, ρε Γιάννη.
16: 27 χρονών, αμυντικό χαφ, 1,80 ύψο. Πέρυσι έπαιζε στην Αμιέαν, στη Γαλλία, στη Β' Γαλλία. Έχει παίξει επίση στην Παστιά, στη Μονπελιέ. Γάλλος είναι, ό,τι βλέπω. Η κύρια θέση του είναι αμυντικό χαφ, εξάρι δηλαδή από ό,τι βλέπω. Και, αλλά μπορεί να παίξει κατά ανάγκη και αριστερό μπακ και στόπερ. Καλά, αυτά βέβαια λίγο δεν μου αρέσουν και πολύ. Θες που το transfer mark βάζει πολλές θέσεις, αλλά η κύρια θέση είναι το αμυντικό χαφ. Είναι αμυντικός μέσος.
15: Γάλλος, ο Κιλιάν.
16: Γάλλος, ναι.
15: Άρα λοιπόν.
16: Με πλήρη σεζόν, με γεμάτη σεζόν.
15: Τραυματισμού τέτοια, τρίτια μίδια.
16: Δεν έχω δει κάτι μέχρι στιγμή. Βασικό πέρυσι στα περισσότερα παιχνίδια. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν θα υλοποιηθεί, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πες όμως για αυτή τη μεταγραφή η οποία έχει ολοκληρωθεί του Άρη, γιατί σε διέκοψα.
15: Μπασίρου, ο οποίος στην Κετσλέρ, όποιος τον είδε καταλαβαίνει ότι είναι ένα καθαρό εξάρι. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ένα παραδοσιακό αμυντικό χαφ. Βέβαια έχει παίξει την καριέρα του και σε οχτάρι, στη Σίτι έχει παίξει και 10. θεωρώ ότι έρχεται σε μια θέση στην οποία ο Άρης πονάει. Είχε και τον Βλαντανίβιτς προπονητή και είχε και έναν βέβαια σοβαρό τραυματισμό εκεί. Γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ρίξει για αυτόν, δηλαδή είναι θέμα, έμεινε συνολικά εκτός δράσης 535 μέρες.
16: 535, σοβαρό πρόβλημα. Ένα χρόνο είναι αυτό.
15: Μέτρησε 144 μετά την επέμβαση στο χιαστό και 81 αγώνες μετά το πρόβλημα στον Αστράγαλο, το οποίο τον κράτησε έξω το δεύτερο μισό της σεζόν 22-23. Δηλαδή είχε ένα πρόβλημα στο χιαστό και ένα σοβαρό πρόβλημα στον Αστράγαλο. Αλλά είναι καλά ο άνθρωπος τώρα. Αλλά είναι καλά ο άνθρωπος και έρχεται να πλαισιώσει, επί παραδείγματι, τους Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος έκανε επέμβαση στο γόνατο, τώρα από τον Πυράρης. Το Ράσιτς, τον Γένσεν και τον Γαλανόπουλο. Γένσεν, ο οποίος ψηλά αρρώστηνε. Ο Γαλανόπουλος, ο οποίος δεν αρρώστηνε, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτός ενδεχομένως να μην ήταν αυτό που περίμενε ο Άρης. Υπάρχει και μια αναμονή για τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Αν και οι φήμες λέγαν για του χρόνου, μοιάζει ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος τώρα. Να πω την πάσα αλήθεια. Το γεγονός ότι
16: τρομάζει
15: ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι 26 χρονών
16: καλήλικη
15: και έχει μείνει 535 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμών,
16: τρομάζει λίγο.
15: Δεν έχει αθόρυβο αυτό τώρα?
16: Δικό μου είναι αυτό?
15: Δεν μπορεί να είναι δικό μου.
16: Εντάξει.
15: Δηλαδή, μα κάνετε εδώ, μα τρελάνετε. Είμαστε σε μια ηλικία κρίσιμη. Είναι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος σε μια ηλικία στην οποία πραγματικά, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι ο Άρης αυτές τις περιπτώσεις κοιτάει. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν
16: τραυματισμούς.
15: Γεννημένος το 99 είναι ο άνθρωπος, 27 χρονών. Τραυματισμούς, να έχουν λίγο στην καριέρα τους κάποια προβληματάκια, να παίξουν και να πάρει την υπεραξία της επαναφοράς τους.
16: Καλό.
15: Βέβαια εδώ υπάρχει
16: το ρίσκο.
15: Μπράβο Γιάννη. Δεν τον έλεγω σου βαλόριστο.
16: Ναι.
15: Μπράβο αγόρι μου. Υπάρχει ένα ρίσκο το οποίο, θα έλεγε κανείς, δεν είναι μικρό. Υπάρχει ένα ρίσκο να δημιουργηθεί μια ροπή. Βέβαια, αν έχει γίνει σωστή διαδικασία αποκατάστασης, δεν έχει να φοβάται κάτι ο Θεσσαλονίκης.
16: Σωστό.
15: Διότι η αποκατάσταση παίζει τον πλέον σημαντικό ρόλο. Όπως και να έχει, είναι μια μεταγραφή η οποία θα ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου, όπως όλες, αφού τακτοποιηθούν και τα μπαν. Γιατί ο Άρης έχει δύο μπαν.
16: 1η Ιουλίου, γιατί να είναι εκεί?
15: Στην ανακοινώση των μεταγραφών να φύγουν τα μπαν.
16: Α, λόγω μπαν.
15: Λοιπόν, είναι τώρα 23 του μηνός. Οι μεταγραφές.
16: Άλλη μια εβδομάδα.
15: Μπράβο, να φύγουν τα μπαν και κατά την 1η Ιουλίου φαίνεται ότι θα δοθεί η δυνατότητα στον Άρη Θεσσαλονίκης να ανακοινώσει τον λόγο αμυντικό μέσο. 1,78 ο συγκεκριμένος.
16: Δεν είναι ψηλός.
15: Δεν είναι ψηλός. Είναι φαρμακερός όμως. Γρήγορος, δυναμικός. Θεωρώ, εκτιμώ και δοκώ ότι αν είναι καλά στην υγεία του, και εδώ θα πρέπει να σταθούμε, ότι αν είναι καλά στην υγεία του, το ξαναλέω, θα μπορέσει να βοηθήσει. Τι να πω τώρα, να αμφισβητήσω την δυνατότητά του να βοηθήσει? Δεν μπορώ. Δυστυχώς ο Άρης εμένει σε ένα μοτίβο.
16: Έχω ερώτηση.
15: Ναι, θα τη δεχτώ, εννοείται. Εμένει σε ένα μοτίβο απόκτησης ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν προβληματιστεί έντονα από τραυματισμούς, και αυτό διότι υπάρχουν δεδομένες αδυναμίες οικονομικές. Οπότε λέει ο Άρης, θα τους πάρω λίγο πιο ενδεχομένως, όχι τόσο αλμυρά, να τους υπογράψω τώρα, γιατί κάτι λένε τώρα για 3 χρόνια εδώ. Εμένα προσωπικά αυτές οι κινήσεις δεν με έψηναν ποτέ. Μακάρι ένας παίκτης ο οποίος θα βγάλει μάτια, αυτές οι κινήσεις δεν με έψηναν.
16: Ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
16: Τις μεταγραφές, αν έχεις εικόνα.
15: Ο Θόδωρος Καρυπίδης.
16: Κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δηλαδή ο Μιχάλης Γρηγορίου και ο Ισπανός, πώς το λένε,
15: ο
16: τεχνικός διευθυντής.
15: Και πέρσι ήταν ο Ισπανός, ο Ρέγες.
16: Έχει μια.
15: Και πήγε ο άλλος, και πήγε ο Καρυπίδης και πήρε το Μορουτσάν. Είχε 3 δεξιά εξτρέμ.
16: Άρα είναι επιλογές
15: και
16: προέδρου.
15: Και πήρε ακόμα ένα δεξιά εξτρέμ και αριστερά έπαιζε τραυματίας.
16: Προπονητής δηλαδή και τεχνικός διευθυντής δεν έχουν άποψη για τους παίκτες? Για τους παίκτες που παίρνει. Τους παίρνει ο πρόεδρος και τους λέει πάρτε τους και φτιάξτε τους.
15: Θα σου πω. Αν είχαν άποψη, αν παραδείγματος χάρη ο Ρέγης είχε άποψη, μετά την περσινή χρονιά δεν έπρεπε να φύγει? Δηλαδή βλέποντας την κατάληξη της περσινής χρονιάς.
16: Ναι. Βλέπω τι είχαμε.
15: Δεν απέτυχε ο Ρέγης?
16: Ναι, απέτυχε.
15: Μπράβο. Αν αυτός έφταιγε, δεν θα τον έδιωχνε.
16: Και γιατί να φύγει.
15: Ναι, αν αυτός έφταιγε, δεν τον έδιωχνε.
16: Γιατί να μην τον απολύσει.
15: Μπράβο. Mm. Άρα, δια της άτομων απαγωγής,
16: κρίνεται πετυχημένο.
15: Δεν έκανε αυτός κινήσεις. Mm. Εκτός αν τον έκανε πετυχημένο. Δηλαδή, ζυγιστήκαμε, μετρηθήκαμε.
16: Και πώς κρυθήκαμε,
15: λοιπόν. Και βρεθήκαμε λιποβαρής.
16: Α, εντάξει.
15: Λιποβαρής. Μόνο στις μεταγραφές. Γιατί γενικά δεν είμαστε λιποβαρείς. Του ραντίου θα έλεγε κανείς. Mm. Το μοτίβο ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται επισταμμένα με το κομμάτι μεταγραφικό μαζί με τους συνεργάτες του, όπως είναι ο κύριος Κικερίδης, και ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Προσωπικά διαφωνώ. Δευτερευόντως, δεν είμαι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα πάρει τις αποφάσεις. Έχουν δοθεί, έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα για να έρθουν ποδοσφαιριστές. Όπως ο Μόντσου, όπως ο Μανού Γκαρθία, όπως. Περιμένουμε την εξέλιξη. Τώρα ο Άρης υπέγραψε το Χόγκλα και μπήκε για χειρουργείο Χόγκλα. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις 10 Αριανούς, σε ενδιαφέρει ο Μπασίρου. Θα σε πούνε και οι 10 με ενδιαφέρει πότε και αν θα φύγει ο Καρυπίδης.
16: Ναι.
15: Διάλειμμα.
16: Μισό από το να διαβάσω την ανακοίνωση.
15: Δεν έχει μισό.
16: Παϊρακλής.
15: Βγήκε.
16: Βγήκε, ναι. Λοιπόν, η Παϊρακλής Φούνη Βενέτη ανακοινώνει την έναξη συνεργασία της με τον Κιλιάν Καϊμπουέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας. Ο Κιλιάν Καϊμπουέ γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1998 στη Γαλλία και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην άμυνα χάρη στην τακτική του αντίληψη, τη δύναμη και την αγωνιστική του συνέπεια. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Μονπελιέ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Σέτε, Μπαστιά και Αμιάν, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας. Την τελευταία τριετία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Αμιάν στη Link 2 της Γαλλίας, καταγράφοντας περισσότερες από 100 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις και επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του σε ένα από τα πλέον απαιτητικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η οικογένεια του Ηρακλή καλωσορίζει τον Κιλιάν στην ομάδα και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κιανόλευκη φανέλα. Αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση επίσημη της Παϊρακλής όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις. Δεθείτε.
15: Όπα.
16: Δεθείτε που λέγει ο Μάρης Ηλιόπουλος και απολαύστε το γιατί ξεκινάει τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Χωρίς πολλά.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Η ώρα είναι 7:30.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
23: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρήστανθος Δοβλέτογλου. Ο Αλέσιο Λυσί έπιασε από χθες δουλειά στη Νέα Μεσημβρία. Ο Ιταλός προπονητής στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ ήταν μια καλή επιλογή για εμένα και από αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Στο μεταγραφικό μέτωπο παίκτης του Δικεφάλου θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από τη Σοσιεδάδ ως ελεύθερος και αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αθλέτικο, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου Ισραηλινού εξτρέμ Λιέλα Μπάντα, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάρλοτ. Στο μεταξύ, γερμανικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τον επιθετικό της Χάρτς Αλέξανδρο Κιζηρίδη, αναφέροντας ότι η ομάδα του απαιτεί 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat έπειτα από 13 χρόνια παρουσίαση στους Milwaukee Bucks. Ο Έλληνας Άσος θα μεταφέρει το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, μια ημέρα μετά την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αποτελούν οι TJ Short και Kenneth Farid. Ξανά στο ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8 και Αγγλία-Γκάνα στις 11. Στον Άρη ολοκληρώθηκε η πρώτη μεταγραφή της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οι κιτρινόμαυροι συμφώνησαν με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο 26χρονος Νιγηριανός αμυντικός μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες της Manchester City. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 27χρονου Γάλλου αμυντικού χαφ Κιλιάν Καϊμπουέ, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν με την Αμιάν στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Στον Παναθηναϊκό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πράσινοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι. Οι πράσινοι στο μεταξύ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ινιάκη Πένια από την Μπαρτσελώνα. Ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Δεν υπάρχει ανησυχία στον Πανσεραϊκό για τον μπαν που επέβαλε η FIFA για τις επόμενες 3 μεταγραφικές περιόδους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων. Όπως σημειώνεται από την ΠΑΕ, όλες οι υποθέσεις είναι υποτακτοποίηση. Τέλος, ο πρώην προπονητής της ΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου και πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Ηλίας Χαραλάμπους βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Λεβαδιακού, διαδεχόμενος τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο των Βιωτών. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
3: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
25: κόκκιπε,
24: κομπάνιο, team colleague,
26: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
28: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
29: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτίαση με το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή.

0: νωρίς και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έχει το ηχητικό να παίξουμε. Το έχει σαν ασάρα μου. Όχι. Το, αυτό που σου έστειλα, το δυνατό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Παίζει παντού. Είναι ύμνος το τραγούδι αυτό. 4 λεπτά μετά τις 7, όλα μέσα. Αυτοί είμαστε, ο Μιχάλης Αρόπουλος, ο Γιάννης Σερβίνης, με τον Θανάση Πολίτη παρέα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30 αυστηρά, γιατί μετακολουθεί η καθημερινή εκπομπή για το Μουντιάλ. Πάμε, πάμε, άκου, άκου. Το ξακούω.

0: Ολυμπιακός. Ερέιζας εγώ. Κομματάρα.
1: Άστο ρε.
0: Μετά μου λένε κάτι τραγούδια που ακούει μικρή. Αυτό είναι για να πες τα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Θα γίνει αυτό στα πιτσιπάρα. Θα γίνει.
0: Φυσικά να φέρεις το Μέση έτσι.
1: Θα γίνει μπαρακακάο με αυτό.
0: Είδες χθες. Λιονέλ, σου άρεσε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κάνει το πέναλτι και λέω στα παιδιά. Τώρα μιλήσα, λέω δύο γκολ Μέση. Δεν το παίξα ποτέ βέβαια.
1: Καλά.
2: Δεν είναι τέτοιο.
1: Το περίεργο θα ήταν να το παίζαμε.
0: Τι κάνει ο Λιονέλ, εντάξει.
1: Ψιλοπαπάδες.
0: Κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Τώρα ξεκίνησε πάλι αυτό το ρε φίλε. Ο Έλληνας τι πράγμα είναι αυτό ρε φίλε. Σκοτώνονται στα social media στα σχόλια. Για το Μέση. Άλλα προβλήματα δεν έχει ο κόσμος. Ο Ρονάλντο έκανε αυτό και ο Μέση. Και έχει βαρέσει 6 πέναλτι στα Μουντιάλ. Και έτσι βγαίνω κι εγώ από το σκόρε. Τι τρέλα έχει ο κόσμος ρε φίλε. Τι. Εντάξει, το δεύτερο γκολ την περνάει από τη Βελόνα. Καλά.
1: Θέλει και λίγο να βγει.
0: Κάνει όμως και μια κούσα ωραία.
1: Κάνει.
0: Δίνει πάρε βάλε στον Άλβαρες ρε. Πού πας ρε Άλβαρες. Τέταρτη τέσσερα.
1: Το ξέρει. Το ξέρει μαμάκα σου.
0: Το πρώτο γκολ. Εντάξει, πλαστεδάκι απλό. Συνηθισμένο. Πόσο έφτασε. 18 γκολ.
1: 18-16 είχε ο Κλόζε.
0: Τα τέσσερα εκ των οποίων είναι με πέναλτι σε Μουντιάλ γιατί το ψάξα.
1: Και 16 έχει πλέον και ο Μπαπέ.
0: 16 έχει ο Μπαπέ.
1: Και θα κυνηγηθούν μέχρι το τέλος.
0: Θα κυνηγηθούν και θα έχουμε θέματα.
1: Θα πάει μακριά η μπαλτσα.
0: Εντάξει, λογικά ο Μπαπέ σε βάθος χρόνου θα τον περάσει τον Μέση γιατί είναι.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Νεότερος ηλικιακά. Ο Μέση είναι τελευταίο Μουντιάλ που παίζει.
1: Δεν το συζητάμε. Θα πάμε σε δεκάδες γιατί 8 ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση. Δεν μιλάτε. Αναγκάζομαι και τα λέω εγώ. Ξεκινάει 8 η ώρα το Πορτογαλία Ουζμπεκιστάν. Τώρα εδώ μπροστά μας το έχουμε ένα μισάωρο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε δεκάδες για τους φίλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κώστα κατά από τα δοκάρια δεξιά, Κανσέλο αριστερά, Μέντες, Βέγκα, Μεντία στο κέντρο της άμυνας, Νέβες, Βιτίνια, Φερνάντες, Μπρουν Φερνάντες.
0: Μπρουν.
1: Μπρουν Φερνάντες. Αριστερά, Ζωάο Φέληξ, δεξιά, Νέτο και μπροστά Ρονάλντο. Ρονάλντο.
0: Που λες και τρέλα, ε. Αφού είναι haters εδώ, α σε πω εγώ τι θα γίνει.
1: Για το θρυλικό Ουζμπεκιστάν, για τα λιοντάρια
0: του Φάμπιο Καναβάρο.
1: Για τα λιοντάρια του Φάμπιο Καναβάρο. Νεμάτοφ κάτω από τα δοκάρια. 5-3-2. Όχι, 5-4-1 παίζει, συγγνώμη, το Ουζμπεκιστάν. Κάποιοι το παρουσιάζουν και σαν 3-4-2-1. Τέλος πάντων. Από 30 της άμυνας με τα 3 στόπερ, δηλαδή Κουσάνοφ, Αμπτουλάεφ, Ασουρμάτοφ. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Θα κάνει το ίδιο.
0: Την ζημιά αυτό δεν την κάνει.
1: Το ασουρέ, κάτι δεν είναι.
0: Γλυκό.
1: Εσύ ιερόθε. Σε λέω αγόρι μου.
0: Ασουρέ, νομίζω και το γνωστό τέτοιο. Ζαχαροπλαστείο στη Σοφούλη.
1: Τι είναι το ασουρέ όμως.
0: Κάτι.
1: Δεν είναι το
0: ασουρέ. Κάτι τέτοιο πρέπει να δεν είναι.
1: Το κεφίρ, το ασουρέ.
0: Όχι, το ασουρέ, το ασουρέ. Κάτι τέτοιο με θυμίζει.
1: Λοιπόν, μέχρι να το βρει, θα δώσω την εντεκάδα. Κουσάνοφ λοιπόν, Αμπτουλάεφ, Ασουρμάτοφ η τριάδα στα στόπερ. Δεξί, back, half όλη την πλευρά.
0: Βέβαια, ναι. Ο Ασουρές ή Βαρβάρα είναι ένα γλυκό.
1: Η τροχονόμος.
0: Γνωστό στους Τούρκους.
1: Όπα.
0: Και ως το γλυκό του Νόε. Το οποίο παραδοσιακά υπάρχει στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αλλά είναι περισσότερο.

0: διαδεδομένο, λέει, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βέβαια. Βαρβάρα το έχουν πολύ σαν γλυκό.
1: Πώς και ιδέα δεν είναι.
0: Ο Ασουρές. Στα τουρκικά, Ασουρέ.
1: Η Βαρβάρα δεν είναι με...
0: 4 Δεκεμβρίου. Μια πολλά. Μανούλα μου.
1: Όχι, ρε, στο είναι. Σε... Στις κηδείες. Όχι, κηδείες.
2: Τι, στην αεροπορία. Την πολεμική.
1: Ρε, κάπου με κηδείες και τέτοια δίνουν τη Βαρβάρα. Όχι. Κόλυβο.
0: Δεν ξέρω πού τη δίνουν τη Βαρβάρα.
1: Κάτσε, τα κόλυβα δεν είναι σαν Βαρβάρα. Δεν έχεις...
0: Ό,τι φορά το ακούω, εγώ κόλυβα τα ξέρω, δεν ξέρω για Βαρβάρα. Όταν πηγαίνω μακριά από εμάς, κάτι... σε μνημόσυνα κάπου, μάλλον.
1: Ναι, τέλος πάντων, okay. Καμρομπέκοφ.
0: Καμρομπέκοφ. Αυτός είναι καλός.
1: Με Σουκούροφ τα δύο κεντρικά χαφ, με Φαϊζουλάεφ και Γκάνιεφ, και στην κορυφή ο Σομορούντοφ.
0: Σομορούντοφ. Πρέπει να ξαναφέρουμε το Σαμοντορούφ. Παναθηναϊκού.
1: Με ρούφ δεν ξέρω, ρούφ ο πάω. Έτσι όπως το πάω ρούφ, για να μην μπερδευτεί κανείς. Έτσι όπως το βλέπουμε, οι αποδόσεις στο 1.13, 1.16.
0: Δώρο.
1: 1.17, 1.14 παίζει ο Άσος. Το goal-goal μπορεί να το βρει κανείς στο 2.5. Αν πιστεύει δηλαδή ότι τα λιοντάρια του Καναβάρου θα βρουν ένα goal. Τώρα, over-under. Το over προφανώς και είναι... προφανώς και είναι μια λύση. Μπορεί κάποιος να το τσιμπήσει το βεράκι. Βέβαια, επειδή το παγκόσμιο συνεχίζεται με σπουδές αναμετρήσεις και η Superbet φέρνει ακόμα μια δυνατή προσφορά, η Κολομβία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πρόκριση από τον όμιλο, με τη Superbet να προσφέρει one up στη νίκη της Κολομβίας. Σε περίπτωση που οι Νοτιοαμερικανοί προηγηθούν με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να απαιτείται η αναμονή του τελικού αποτελέσματος. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, την Αγγλία απέναντι στην Γκάνα, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στον Παναμά και την Κροατία. Με τις νέες σούπερ αποδόσεις, τις ειδικές αγορές αγώνων και παικτών, αλλά και τις καθημερινές προσφορές Superbet, η δράση του παγκοσμίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί ισχύουν όροι. Παίξε υπεύθυνα!
0: Να πούμε ότι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας έρχεται στην Ευρώπη. Έκλεισε
1: τον Άρη
0: για 2 χρόνια της Αλγύρης Κάουνας. Άρα δεν έχει Παναθηναϊκό. Πισωγύρισμα αυτό για τον DBG. Χάνει ένα μεταγραφικό στόχο.
1: Χάνει ένα μεταγραφικό στόχο. Τα ψέματα τελειώσανε.
0: Οπότε χθες μπορούμε να πούμε κατακλείδι για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου, ότι ήταν και πάλι η βραδιά των top scorer. 2 Μέση, 2 Χάλαντ και 2 Εμπαπέ. Και οι τρεις ομάδες άπασες, δηλαδή προκρίθηκαν στους 32. Πες ρε Γιάννη.
1: Άπασες.
0: Κάναν και το κουπί εκεί. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ο προπονητής της Νορβηγίας, δεν ξέρω αν το είδες, ο Στάλε Σολμπάκεν, μόλις τελειώνει το μάτς, πού φεύγει τρέχοντας.
1: Πού
0: πάει στην κερκίδα.
1: Αφηνιασμένος. Πού.
0: Η σύζυγό του.
1: Ωραίο.
0: Αγκαλιά, φιλιά, έτσι. Στήριξη.
1: Έχω ένα μήνυμα. Λέω, φίλε ο Δημήτρης, κολυβός μου Βαρβάρα, ρε. Το ζουμί από το στάρι όταν το βράζουμε για τα κόλυβα με ζάχαρη, κανέλα και σταφίδα. Τι άλλο να κάνω, και μας στέλνει και φωτογραφία. Κολυβός μου, να το, η Βαρβάρα.
0: Γιατί δεν το λέει τόση ώρα.
1: Γιατί νομίζεις ακούει, μωρέ Γιάννη, έχει δουλειά ο άνθρωπος.
0: Τόση ώρα λέμε για τη Βαρβάρα, για τα κόλυβα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, προσπαθεί να σε κάνει ο άνθρωπος σοφότερο. Έχει μέσα λαγοκέφαλους, έχει. Γίνεται χαμό, να πούμε, παρακακάω.
0: Έχει χαμό. Οπότε.
1: Οπότε, για να μπορέσουμε λίγο να.
0: Κλείνουμε τα χθεσινά.
1: Να κλείσουμε τα χθεσινά και να πάμε στα σημερινά. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι το πρωινό, για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Αν ο Κολομβιανός κερδίσει, πάει 6 πονταλάκια και φυλάκια ρουφιχτά. Να ήταν εμύρ,
0: τελειώσαμε. 32.
1: Μπράβο.
0: Να πούμε ότι παίζει ρόλο και η τρίτη θέση. Έτσι, θα περάσουν κάποιοι καλύτερη
1: τρίτη. Εάν δεν κερδίσει,
0: να,
1: είναι όλα ανοιχτά και τελευταίο μάτς παίζει με τον Πορτογάλο. Δηλαδή.
0: Πρόβλημα.
1: Μπράβο.
0: Προβλέμα.
1: Γιατί να περιμένω εγώ τώρα να παίζει από πίσω το Δε Ζωντανεύουν. Λοιπόν, να για τελευταίο μάτς με τους Πορτογάλους. Παίζαμε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Μπορώ να τους αφήσω κουσούρι ποδοσφαιρικό. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει 3 σουτ την εστία ο Ντίας. Για κάποιον ο οποίος θέλει να το δει στοιχηματικά. Mm-hmm. Μπορεί από το πρώτο εμίχρονο να είναι καθαρισμένο.
0: Να δώσω ένα time.
1: Να δώσω.
0: Θα τον Griezmann. Θα δώσω Φαλκάο για λίγους.
1: Χαλκ, πώς.
0: Βαλένσια. Επιστρέφει για ένα μάτσο.
1: Τόχα.
0: Παλτερόμα.
1: Ο Τόχα τι ήταν, Κολομβιάνος.
0: Κολομβιάνος ήταν ο Τόχα.
1: Τι ήταν ο Τόχα.
0: Άσε το ξέρουμε
1: εμείς. Άσε να το ξέρεις εσύ καλύτερα.
0: Που το ζήσαμε.
1: Και καιρός να είσαι. Εγώ δεν θα παρέμβω, αλλά εγώ σε χαίρομαι και πραγματικά σε καμαρώνω ωριακά θα έλεγα.
0: Και όταν ήρθε ο Τόχα, ήταν καλοκαίρι, δεν είχε χιόνια τότε. Δεν ήταν χειμώνας.
1: Κοίτα, έξω έχει πιάσει καλοκαίρι ο Τόχα, φέραν τον Τόχα. Τέλος πάντων. Άρα, εγώ βρίσκω value. Τι βρίσκω? Παρασκευά. Βρίσκω.
0: Μεγαλύτερο tipster της Θεσσαλονίκης.
1: Επίσης, Παναμάς, Κροατία.
0: Ναι.
1: Όπως μου είπε μια ψυχή σήμερα, ο Μόντριτς συμπληρώνει 200 παιχνίδια με την Εθνική Κροατία.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Anytime, Μόντριτς.
0: Αυτά κάνουμε και παίζουμε και καταστρεφόμαστε. 200 ο ένας. Θα ξεσπάσει σήμερα ο Κριστιανό μετά τα όρια του Μέση χθες με το Ουσμπεκιστάν. Δύο γκολ, δύο σύνη, τρία σουτ στην εστία. Εντάξει.
1: Και μετά. Έρχεται η ώρα.
0: Του Γιάννη Βαλαόρα.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: Παναμάς,
1: Κροατία. Ο Παναμάς, ο οποίος με την Γκάνα ήταν καλός. Τι εννοώ, καλός, την είχε την Γκάνα κλεισμένη μέσα στην εστία. Στο 90 έκανε μια κόντρα η Γκάνα, φυλάκια φουτάκ.
0: Ναι.
1: Πάρτο και ήρθαμε για τα χαλιά. Στον πρώτο, ανεβείτε. Σπρώξτε λίγο την πόρτα του Ναντάκη και ανεβείτε στον πρώτο.
0: 90 συν 5, ναι.
1: Λοιπόν. Και αφήνω για τελευταίο σχολιασμό το κυρίως γεύμα. Γιατί είναι το κυρίως γεύμα. Την Αγγλετέρα.
0: Είναι το εμπορικό το μάτσα αυτό.
1: Είναι το εμπορικό. Η Αγγλία με την.
0: Όταν έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν η επομένη του Αγγλία-Κροατία, το 4-2. Και σχολίασε και είπα ότι κατ' εμέ ήταν από αυτά που είδα τουλάχιστον τα παιχνίδια. Αλλά εντάξει. Βάσει και σκορ και αγώνα, νομίζω ότι δεν πέφτω έξω. Ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι. Ναι. Γιατί είχε ρυθμό, ένταση, 6 γκολ κτλ. Απλά είπα, Κάλλη. Σταματήστε με αυτό το έτσι κάμικο έχουν πάλι αυτά.
1: Μα φέτος δεν το λένε, δεν λέει κανείς.
0: Πώς δεν το είπα, μετά το 4-2 γέμισε το διαδίκτυο. It's coming home, it's coming home και τέτοια. Φτάνει.
1: Φέτος δεν είναι.
0: Να
1: έτσι.
0: Δούμε και με την Γκάνα τι θα γίνει.
1: Φέτος δεν το εισπράττω εγώ.
0: Φοβού την Γκάνα.
1: Και εδώ αφαίρω τη.
0: Ναι,
1: φέτος εγώ δεν το εισπράττω αυτό. Δεν εισπράττω να έχουν.
0: Έχει πιο ταπεινότητα δηλαδή, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Του Έλληνε ποδοσφαιρόφιλου οι οποίοι είναι όμω λάτρε τη Εθνική Αγγλία.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Των τριών λιονταριών.
1: Υπάρχει. Μάλιστα. Υπάρχει και Three Lions.
0: Ναι.
1: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box! Λέει τη Τζεντλεμάνη και βλέπω και τον πρώτο Ουσμπέκο εδώ πανέτοιμο και αυτό να πανηγυρίσει ένα γκολ κοντά στην Πορτογαλία. Θα ήθελα αυτό το μάτσα εδώ το γκολ. Δηλαδή θα ήθελα τους Ιταμούς Πορτογάλους, οι οποίοι έχουν πάρει ποντάρισμα αρκετό. Έχουν φορτωθεί οι Πορτογάλοι ως μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να προχωρήσει. Βέβαια κάνουν την ύλα στο πρώτο μάτς και τώρα δεν μπορεί να δείξουν. Δείξουν σφιγμό.
0: Για να δούμε, θα έχουν την ίδια αντίδραση με την Ισπανία που και αυτή είχε κάνει γκέλα την πρώτη αγωνιστική με το πράσινο ακροτήριο και μετά ισοπαίδωσε τη Σαουδική Αραβία.
1: Να, εδώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανέτοιμος. Είναι ένα μάτς το οποίο έχει πάρει και αυτό ποντάρισμα. Πολλοί περιμένουν, έχουν μακροχρόνια την Πορτογαλία να προχωρήσει. Αν γίνει κανένα μελέ και εδώ, θα υπάρχει κόσμος ο οποίος το βράδυ θα κλάψει, θα φάει. Πώς το λένε, πελτέ με κουλουράκια για τον υπόλοιπο τέτοιο Ιούλιο, μέχρι και τέλη Ιουλίου. Όλοι την έχουν υποστηρίξει την Πορτογαλία. Δεν ήμουν ένας από αυτούς. Ως τρομερά έμπειρος στον χώρο του στοίχηματος. Απόλυτα έμπειρος. Κλείνουμε με τα στοιχηματικά, κλείνουμε με το Μουντιάλ. Γιατί έχουμε να ασχοληθούμε και με την επικαιρότητα, με μεταγραφές.
0: Έχουμε και άλλη μια επικαιρότητα. Γιατί σήμερα σηκωθήκαμε όλοι, δόξα τω Θεώ, καλά. Ανοίξαμε λάπτοπ, ανοίξαμε κινητά κτλ. Και τι είδαμε? Ότι ο Greek Freak.
1: Καλά, ναι.
0: Ότι ο Γιάνναρος πήγε Φλόριδα. Ήλιο. Θάλασσα.
1: Μαϊάμι.
0: Μαϊάμι. Α, εκεί ήταν κάποτε δραστηριοποιούταν ο Άλεξ Κάλλας, έτσι. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει τα εστιατόρια που.
1: Εστιατόρια είχε. Ναι. Μπορεί και να έχει ακόμα. Άνθρωπο, γεροζάνε, κουρακό ζωή του. Ξέρω πήγε καλά και οι επιχειρήσεις του.
0: Ναι. Ωστόσο, Miami Heat, ομάδα πρωταθλήτρια κάποτε στο NBA, με Ray Allen, με Chris Bosh.
1: Και πάνε και οι Heat να πάρουν και LeBron.
0: Με Dwayne Wade. Ε?
1: Πάνε και οι Heat να πάρουν και LeBron.
0: Γιατί να μην πάρουν.
1: Πάνε να κάνουν το κόλπο γκόλο, λέει, να φέρουν και LeBron.
0: Λέει ο Δημήτρης Γερμανίδη, καλησπέρα μου παιδιά, γύρισα σπίτι, έβαλα να κάνω πίτσα. Οπα. Έχω μπύρα στην κατάψυξη και ετοιμάζομαι για το match. Μόνο στο σπίτι, χωρίς γυναίκα και κόρη, είναι διακοπές Ελλάδα. Α, το όνειρο δεν περιγράφεται.
1: Αυτό είναι παράδοση.
0: Αυτό, Δημήτρη, απόλαυσε το. Απόλαυσε το.
1: Αν δεν σέλεγε τώρα.
0: Γερές να είναι γυναίκα και κόρη, άστε λίγο την Ελλάδα, να χαλαρώσουν. Εσύ,
1: αν σέλεγε τώρα η Νικολέτα ότι παίρνει Γιοργάρα και Δεσποινάκη. Mm. Και πάει μια εβδομάδα φώκες. Mm-hmm. Και είσαι εσύ όλο στο σπίτι, θα ήταν διακοπές.
0: Ναι, αλλά μια εβδομάδα δεν θέλω.
1: Θα σου λείψουνε. Ας το κάνω 20 μέρες.
0: Κάτω 1,5 μήνα. Κάτω ένα τριμεράκι. Από Παρασκευή, Κυριακή βράδυ να είναι πίσω.
1: Για να μην έχουμε τίποτα.
0: Να μην έχουμε τίποτα ιστορίες να πούμε. Για να μην έρθουμε κανέναν άλλο και πει το τριήμερο. Έχω να σου γνωρίσω έναν φίλο μου που το προχωρήσαμε λίγο. Λοιπόν, ερώτηση: οι Ουσμπέκοι έχουν ελπίδες να βάλω κανένα ευρώ στο διπλό? Δημήτρη, έπρεπε ήδη να ποντάρεις.
1: Ο Δημήτρης δεν έπρεπε στον Παναθηναϊκό κατάκτηση.
0: Ναι, βλέπω ότι τα στοιχήματά σου είναι πετυχημένα. Οπότε.
1: Και έχουν και τύχες πολλές.
0: Το Ουσμπεκιστάν, αμόλατο τώρα. Έστω ένα ευρώ ρίξτο.
1: Αμόλατο και πυροβόλατο.
0: 20% της πίτσας είναι, λέει, φόρος πρωινού. Πρέπει να νομοθετηθεί.
1: Ισχύει. Συμφωνούμε 100%. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή time flies.
0: Σήμερα με εκπλήσεις ευχάριστα. Σημαίνει σε δαιμονιώδη κατάσταση.
1: Time flies που λένε και
0: σήμερα. Σήμερα με κάνεις να χαίρομαι πραγματικά που αυτό το χρόνο συνεπήρξαμε. Τον ένα και μοναδικό χρόνο.
1: Που λένε και στην Οικόκλεια, επειδή time flies, θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Μαγικός
1: είσαι. Και θα επανέλθουμε πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι.
0: Έχουμε και λουστόντο έχουμε.
1: Και έχουμε και λουστόντο. Έχει ψωμί και στον
0: Παναθηναϊκό.
1: Ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, βέβαια. Και στην πίστα που θέλει να κάνει ο άλλος.
0: Ποιος είναι ο άλλος?
1: Ο Βέγκα.
0: Ο Βέγκα, ο Βαλτεζόνες.
1: Μαρισιλιόπουλος. Πρώτη μου, Φάπιο Καναβάρο. Και εμείς επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις?
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Όλα μέσα, 9 λεπτά μετά τις 8 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Ριβίνης. Όσοι επέλεξαν πριν το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν να βάλουν ένα σπίτι στο να σκοράρει ο Ρονάλντο ή να κάνει ένα σουτ στην εστία, μπορούν να πάνε να πάρουν το σπίτι που έβαλαν.
2: Γιατί δεν είχε δύο απόδοση.
1: Γι' αυτό λέω το σπίτι. Ένα 15, ένα 20 σπίτι έβαλε ο άλλο. Τοπογλυφικά. Μπορεί να πάει να πάρει το σπίτι. Κανονικά, τι να κάνουμε.
2: Να το πάρει πίσω το σπίτι και να πάρει και ένα δωμάτιο.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι που παίζουν και ένα 20, ένα 15. Αυτοί πληρώθηκαν. Τι να κάνουμε. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 1-0 με γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό. Προς 7. Πρέπει η κατοχή στον πρώτο δεκάλεπτο να είναι 90-10.
2: Πάλι.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για 6-4-0 παίζει το Ουσμπεκιστάν. Τι να κάνουν τα παιδιά, τόσο δεν μπορούν να ανοιχτούν φυσικά.
2: Να το.
1: Φάουλ.
2: Ο πρώτο.
1: Ο Καρίμοφ.
2: Δεν τον είχαμε αυτό να.
1: Καρίμοφ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
2: Δεν είναι μόνο καλά.
1: Κάποιοι έχουν παίξει φάουλ να κάνει
2: τον Ουσμπεκιστάν. Βέβαια τον είχαμε τον Καρίμοφ. Βέβαια, Καρίμοφ.
1: Αγοράκι.
2: Αγοράκι μου, ζεστό ψωμί, sweet bread. Βέβαια, πόσο φάουλ θα κάνει, ένα πλάσ. Εδώ είμαστε.
1: Ένα πλάσ.
2: Δώρο.
1: Ο Καρίμοφ.
2: Άλλο δεν το έλεγε. Άλλο δεν το έλεγε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η εκπομπή όλα μέσα είναι εδώ. Τρέχει φυσικά η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Η Πορτογαλία, η οποία προηγείται 1-0 από το 6ο λεπτό. Όπως σωστά ανέφερε και ο καλός φίλος και συνάδελφος.
1: Καλή φίλη δεν είμαστε.
2: Συνάδελφοι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια κατηφόρα. Ο Μπρουν Φερνάντες βλέπει τον Ρονάλντο, ο οποίος τον κάνει νοήματα. Εμένα είναι καλά που ποιον θα δείχνει.
1: Σε έσπασε κιόλας ο
2: Ποιον θα δείχνει Ρονάλντο.
1: Δεν ξέρω τώρα αν στις 41 του που σκόραρε είναι ο μεγαλύτερος ηλικία που βάζει γκολ σε μουντιάλ. Θα το δούμε βέβαια. Θα ανοίξω τα site σε λίγο. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος.
2: Κάτσε, πώς το λέγανε ο.
1: Ποιος.
2: Θα το θυμηθώ τώρα. Ο Καβάνι, πιο. Δεν έχει παίξει πιο μεγάλο, έχει σκοράρει. Μέχρι πόσο έπαιζε.
1: Ο Καβάνι τώρα είναι 39.
2: Α, όχι τότε με τίποτα. Ούτε ο Αμπρέου.
1: Όχι, δεν μπορεί να τα πάμε από 40 Αμπρέου και να βάλει πολύ.
2: Μετά τώρα πηγαίνουμε σε.
1: Θα το δούμε τώρα. Πάντως
2: σε πάλι αυτή την ηλικία μόνο. Και δεν σκόραρε με στημένο ή με.
1: Όχι, όχι, ήταν ωραίο γκολ.
2: Ήταν στην πορεία εκεί, στην δημιουργική φάση.
1: Το σκάσιμο της μπάλας κατευθείαν.
2: Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι τους κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλετε να φιλήσει τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Πάμε σε σοβαρά τώρα. Πάμε. Τα γραφικά κλπ. Γιατί διαβάζω κιόλας ότι έφταγαν τα μπαλάκια, λες, του Τσιτσιπά.
2: Τα μπαλάκια.
1: Είχε έκρηξη πάλι, λες, στην πρεμιά του στη Μαγιόρκα. Όλο κάτι του φταίνει του Τσιτσιπά.
2: Τι γίνεται, μωρέ. Τι έχουν τα έρμα
1: για. Ηρέμησε, ρε Στέφανε, ηρέμησε, ρε αγόρι μου.
2: Στέφανε.
1: Παίξε το τένις που ξέρεις. Ηρέμησε, μια τα μπαλάκια, μια η ρακέτα, μια η μάνα σου, μια ο πατέρα σου, μια το. Όλοι φταίνε, ρε, ο καιρό,
2: και τις μανούλες και τις μπαμπάδες, άστα αυτά, άστα.
1: Πάμε.
2: Δηλαδή.
1: Έχω σημειώσει Ελουστόντο, ναι, Χαραλάμπους, κύριο Λεβαδιακό, καλή κίνηση για προπονητή, Τεφράι και η Νιάκη στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ο Κυριάννης Ολαφούζος για ακόμα μια χρονιά δείχνει διάθεση να ρίξει πολλά λεφτά, αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που βάζει.
2: Ναι, βέβαια.
1: Να έχουν αντίκτυπο δηλαδή αυτά τα χρήματα τα οποία βάζει και είναι πολλά. Γιατί το De Frey, εφόσον κλείσει με 3 εκατομμύρια το χρόνο για 2 χρόνια, είναι πολλά τα λεφτά.
2: Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Αλιούτα, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του, την αγάπη μας. Πού τα έμαθες, Αλιούτα, τα milestones εσύ, ρε χάρα μου. Πού τα έμαθες τα milestones εσύ, βρε Αλιούτα. Λοιπόν, Ελουστόντο.
1: Μην υποτιμάς τον Αλιούτα.
2: 31χρονο στόπερ, σημαία τη Real Sociedad.
1: Εξαρτημούς.
2: Με πάνω από 300 συμμετοχές στη La Liga.
1: Εντάξει. 13 γκολ, 8 assist. Όχι, τι λέω, εσύ. Ναι. Όχι, όχι. Με τον De Frey τα μπέρδεψα. Ναι.
2: 13 γκολ και 8 assist.
1: Όχι, ο De Frey. 13 γκολ, 8 assist. 296 συμμετοχές, 9 τίτλους με την Ίντερ. Ο De Frey. Ο Ελιστόντο πάνω από 300 παιχνίδια στην La Liga, ναι.
2: Είναι μια
1: περίπτωση. Κυπελλούχος φέτος.
2: Και κυπελλούχος φέτος. Σωστά μιλάει, είναι και καθήμενος ο Γιάννης Τσερβίνης. Ο Ελιστόντο, ο οποίος Είναι 32 ετών, γεννημένος το Μάρτιο του 1994.
1: Μια χαρά ηλικία.
2: Είναι πολύ καλή ηλικία είναι. Έχει παίξει δεξιός μπακ, okay, και κεντρικός αμυντικός. Θεωρώ και εκτιμώ ότι αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος θα είναι σημείο αναφοράς. Ακούω μου, ποιος είναι ο κύριος που έκανε το φάουλ. Η κίτρινη κάρτα, Κοσμάς.
1: Μέσος πρέπει να
2: δώσει. Λάθος παίχτης.
1: Μέσος πρέπει να
2: δώσει. Λάθος παίχτης, δηλαδή να τρελαθούμε. Και πήρε και την κάρτα.
1: Ποιος
2: άλλον θέλαμε, τέλος
1: πάντων. Ποιος είναι?
2: Ο Ξαμουμπρέκοφ, πώς το λένε αυτό εδώ τώρα, θα σου πω αμέσως. Ο... Ναι. Στην πλάτη μας, ρε. Χαμρομπέκοφ.
1: Χαμρομπέκοφ.
2: Όπως και να έχει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά αποτελεί σημείο αναφοράς και δίκαια θεωρώ ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει στόπερ γιατί έχει μείνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Μπαταούλα και τον Μιχαηλίδη. Η αποχώρηση του, για να το πούμε σωστά, η φυγή του Κεντζόρα και η συμφωνία του με την Δυναμό Κιέβου αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο την άμυνα του κεφάλου του Βορρά. Εκτιμώ δοκό, θεωρώ και ρέπω στην άποψη. Πώς ο Λιστότο θα δώσει την ποιότητα την οποία αναζητά ο ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν μπορώ να σου πω ακόμα τι είναι τα ποσοστά, μήνε, φύγε κλπ. Αλλά φαίνεται ότι πάει για μια πάρα πολύ σοβαρή επιλογή και σε μια πολύ καλή ηλικία. Mm-hmm. Πάμε σε Παναθηναϊκό. Είπες νούμερα για Ντεφράι. Ορίστε, παρακαλώ. Είδω πεδίο εδώ
1: έχει σταμπρο. Κερδίσει ένα φάουλ το οποίο είναι σαν πέναλτι. Ουσιαστικά πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Ρονάλντο παίρνει φορά. Νομίζω ότι δεν θα τη δει την μπάλα του ματοφύλακα. Αν και δεν είναι σε πάρα. Δηλαδή είναι και λίγο μέση προς τα δεξιά. Δεν, αλλά. Παίρνει φορά. Έχει κάνει και ο άλλος σκαμνάκι κάτω. Πόσοι έχουν κάτι στο τείχος, καμιά 8-9. Κάτσε να δούμε τώρα. Αν περάσει την μπάλα ο Ρονάλντο, τερματάς. Δεν ξέρει από πού να πάει τώρα. Κάτσε να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Πώς το βλέπεις?
2: Μέσα.
1: Να φεύγει Κατσιμίδη.
2: Μέσα.
1: Όχι, ε.
2: Μέσα, σου στην αιστεία. Να περάσει μπάλα.
1: Περάσει, λες. Να κάνει το πιέτα ο Κριστιανό.
2: Φόλιασε από νωρίς.
1: Να πει με εδώ.
2: Ναι.
1: Αποθεώστε εσείς τους υπόλοιπους.
2: Αποθεώστε τον.
1: Λοιπόν, έχει μια καθυστέρηση λίγο.
2: Περιμένουμε για να τοποθετηθεί σωστά το τείχος. Περιμένουμε τον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Κάντε ένα αγόρι μου 2-0. Αυτή η καθυστέρηση προέρχεται από την σχολαστικότητα του ρέφερη, ο οποίος θέλει να τοποθετήσει σωστά τους Ουσμπέκους στο σημείο. Έχει ξαπλώσει και ένας στο έδαφος για να μην περάσει μπαλά κάτω από το τείχος. Κριστιανό Ρονάλντο. Κάντε αγόρι μου να τελειώσει τα ψέματα. Δεν το κάνει ο Ρονάλντο. Γκολ.
1: Δεν το κάνει ο Ρονάλντο.
2: Γκολ.
1: Το κάνει. Ποιος το κάνει, 2-0.
2: Ναι, 2-0.
1: Όμπερ, 1,5 ευχάριστο στο 16.
2: Κούκλι.
1: Ο Ρονάλντο λέει, είδες, είπα, λέει, να μην...
2: Πληρωθέντα.
1: Τι είπα το εσύ.
2: Πληρωθέντα, ουπιθέντα, μην τον βγάλει μόνο. Άσε τον Ρονάλντο μέσα.
1: Δεν μπορεί να τον βγάλει.
2: Ναι, άσε τον...
1: Μέντες.
2: Ναι, Μέντες, ναι. Μέντες, και σε καλή μεριά. Και σε καλή μεριά.
1: Σε καλή μεριά.
2: Δηλαδή, όσοι είχαν παίξει και Πορτογαλία από ημίχρονο νικήτρια, δικαιώθησαν και με Ρονάλντο μαζί. Λοιπόν, Ντεφράι, πάμε. Ξεκίνησε με νούμερα, Ντεφράι, να σε ακούσω.
1: Ντεφράι νούμερα στην Ίντερ. 296 συμμετοχές, 13 γκολ, 8 ασίστ, 9 τίτλους με την Ιταλική ομάδα.
2: Παίρνει έναν πολύ τροπεούχο δηλαδή, παίχτη ο Παναθηναϊκός.
1: Και εκ των βασικών στελεχών της Εθνικής Ολλανδίας, αλλά δεν τον πήρε ο Κούμαν το παγκόσμιο εκεί πέρα.
2: Επειδή είσαι, θα πω, άριστος γνώστης της εν λόγω αγοράς.
1: Ολλανδικής.
2: Ναι.
1: Ή της Ιταλικής.
2: Και της Ιταλικής κυρίως.
1: Ναι. Γιατί ο Ντεφρά ήταν και στη Λάτσιο.
2: Τι παίχτη παίρνει ο Παναθηναϊκός. Τι θα του δώσει.
1: Καλό.
2: Τι θα του δώσει, ρε παιδί μου. Που δεν το είχε.
1: Κοίταξε, ο Ντεφράι είναι πάρα πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Δηλαδή το θυμάμαι και στη Λάτσιο, πάρα πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Αρκετά καλό και με την μπάλα κάτω. Έχει βάλει αρκετά γκολ και με το κεφάλι, ρε παιδί μου, σε προωθήσεις και τα λοιπά. Για ταχύτητα δεν θυμάμαι αν είναι και πολύ γρήγορο, να σου πω την αλήθεια. Έμπειρος πάρα πολύ. Ένας κεντρικός αμυντικός, πάρα πολύ καλός. Για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι.
2: Καλά, με συμμετοχή στο πιο υψηλό επίπεδο. Με συμμετοχή και γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός τα σκάει για ακόμη μια χρονιά, όπως είπες και εσύ πρωτύτερα. Και το μόνο που περιμένουμε να δουν αν αυτή τη χρονιά τουλάχιστον θα έχει αποτέλεσμα. Τι εννοώ, αν αυτή τη χρονιά θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει κάτι περισσότερο, γιατί γνωρίζουμε ή μάλλον είδαμε όσοι θυμόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια μπορεί τα χρήματα να πέσανε χονδρά, αλλά δεν μπορούσε να διεκδικήσει αυτό το οποίο θέλει και θέλουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, την έξοδο στο Champions League. Αυτό ήταν το ζήτημά του, το διαχρονικό. Δεν το βλέπουν και αυτό είναι θέμα. Λύση, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Θέλω επιθετικό και πιεστικό ΠΑΟΚ που να δίνει τα πάντα. Πέσανε τα σύννεφα. Ανήκουν στην κατηγορία κλισέ αυτές οι δηλώσεις. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, αλλά να μου πεις, έρχεται ένας προπονητής, τι να πει. Τι να πει στο ξεκίνημά του και τι να σχολιάσει. Ότι δεν περιμένω, τι ΠΑΟΚ περιμένω εδώ κλπ. Έδωσε ένα στίγμα. Προφανώς και αυτός θα κριθεί. Βλέπω ότι το κλίμα είναι όπως πρέπει να είναι, υποστηρικτικό για τον Λύση. Και καλά κάνουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να δημιουργήσουν και ένα πλέγμα ηρεμίας μέσα σε αυτή την κατάσταση, η οποία δεν είναι ενδεχομένως και πιο ήρεμη των τελευταίων ετών για τον δικέφαλο του Βορρά. Καρίμοφ, δεύτερο φάουλ. Κοροϊδεύουν στην πλατούλα μας. Κανένας άλλος δεν. Καρίμοφ, πάλι εσύ!
1: Αυτός.
2: Λοιπόν. Περιμένω και φυσικά θέλω να τον δω νωρίς και τι θα ζητήσει και στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, με τι θα τον αφήσει να δουλέψει. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση. Το διαβάζουμε, το βλέπουμε. Βγήκε και ένα δημοσίευμα για τον Αμπάντα. Με το οποίο είσαι υποβάθμισες.
1: Το Λαμπάντα το χορό το θυμάσαι. Όχι, μικρός, τον πρόλαβες. Λαμπάντα, ξέρεις και γινότανε. Από Καώμα, το θυμάσαι, Θανάση. Λαμπάντα. Θανάση, ο Εμίλιε, το θυμάσαι. Το Λαμπάντα. Φοβερό.
2: Με τρομερό βίντεο κλιπ.
1: Ναι, ναι.
2: Μαγικό βίντεο κλιπ.
1: Έπεσε εκεί, λίγο πιασάδα έπεσε.
2: Είσαι τέτοιος είσαι.
1: Αν ήμουν παίχτης, ήμουν ο Σουλεϊμάν Μουντάρι.
2: Ναι, είσαι Μουντάρι, πραγματικά. Πραγματικά είσαι Σουλεϊμάν Μουντάρι. Ήταν πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ, όντως. Με το παιδάκι εκεί, το Μάλτι, μάλωσε μετά ο άλλος την κόρη του. Έγινε μελέ. Να το πάρω. Το ζήτησες, ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
1: Δεν θέλω, ο κόσμος το ήθελε.

0: Τώρα εδώ να το χορεύεις και τι στον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά, αν τα φέρει έτσι η ζωή.
1: Κάνει, δώσε φάουλ. Δεν μ' αρέσει το 2-0 τόσο νωρίς, Μιχάλη, για το στοίχημα μας που έχουν παίξει. Γιατί αυτοί δεν θα κάνουν φάουλ. Δεν ξέρω, ήθελα λίγο πιο αργά τα γκολ.
0: Έχει τον Αμπτουλάεφ.
1: Αμπτουλάεφ το βαλέ.
0: Αμπτουλάεφ το φάουλ, με ψυχές μου. Φέρτο και τον Αμπτουλάεφ εδώ. Τσαλάκα και ο Αμπτουλάεφ. Πάμε να βρούμε τώρα για τον Ασουρμάτοφ, τον Ασουρλάεφ και τον Χουσάνοφ.
1: Ο Χουσάνοφ γιατί δεν έχει ακουμπήσει ακόμα
0: αντίπαλο. Έχουμε παίξει όλοι.
1: Γιατί δεν έχει μυρίσει αντίπαλο.
0: Έχουμε παίξει όλη την πεντάδα. Τον Ουσμπέκο να πάρει φάουλ.
1: Να κάνει φάουλ.
0: Ναι, να κάνει φάουλ, έχει δίκιο. Μέχρι στιγμή έχουμε 2 στα 5. Ελπίζουμε να μην βγει καμιά αλλαγή. Θεωρητικά οι αμυντικοί θα βγουν αλλαγή.
1: Κάποιες εταιρείες μετράνε και τις αλλαγές.
0: Μακάρι.
1: Την αλλαγή. Δηλαδή, άμα βγει, ο επόμενος που θα μπει, άμα κάνει φάουλ.
0: Μακάρι. Τα θέλουμε αυτά. Τα θέλουμε. Όπως και να έχει λοιπόν, κλείνουμε με De Vrij και προχωράμε. Λύση έκανε δηλώσεις. Σε άκουσα να σχολιάζεις πριν το όνομα του Γιαννούλη Λαρετζάκη.
1: Ναι, το είδα ότι κυκλοφόρησε ότι ο Άρης ενδιαφερθεί. Αν μείνει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης έφυσε από τον Ολυμπιακό. Διάβαζα σήμερα τα σχετικά ρεπορτάζ ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης έχει λίγο χρόνο συμμετοχής, είναι ένα θέμα αυτόν για τον ίδιο. Πέρσι βέβαια υπέγραψε εσύ για 2-1 στον Ολυμπιακό. Αμείβεται με περίπου 500,000 το χρόνο. Ωραιότατα. Αλλά θέλει να παίζει κιόλας. Αλλά είναι αμφίβολο πώς θα παίζει τον Ολυμπιακό και του χρόνου.
0: Ναι, σωστό. Θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο. Τώρα δεν ξέρω αν ο Άρης είναι διατεθειμένος να δίνει τέτοιου είδους λεφτά στο Λαρετζάκι. Από την πάσα αλήθεια. Σίγουρα το ελληνικό στοιχείο είναι απαραίτητο. Χρειάζονται Έλληνες παίκτες ομάδες. Αυτή τη στιγμή, άμα ρίξω μια ματιά στο ρόστερ του Άρη, οι Έλληνες είναι συγκεκριμένοι. Είναι Πουλιανίτης, Τανούλης, Μποχορίδης. Υπάρχει μια σημαντική...
1: Χαλαμόπουλος, δεν είναι.
0: Μισό, Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι.
0: Χαλαμόπουλος.
1: Ναι.
0: Χαραλαμπόπουλος. Υπάρχει Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Κώστας Αντετοκούμπο.
1: Τανούλης.
0: Τον έβαλα ήδη. Λοιπόν, Πουλιάνιτς, Τανούλης, Μποχορίδης, Μητρουλόγκ, Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούμπο. Τώρα, αν καταφέρει και πάρει και το Λαρτζάκι, απλά δεν ξέρω τι είδους παίκτη και αν θέλει το Λαρτζάκι. Τι εννοώ. Είναι ένας καλός παίκτης για αυτά που θέλει ο Άρης, okay. Αλλά είναι λίγο αλμυρός πρώτον αυτά τα λεφτά. Τα θεωρώ λίγο αχρίαστα να δουν σε ένα παίκτη το Λαρετζάκι. Και έχω και μια σκέψη για τα χαρακτηριστικά του, για το χαρακτήρα του. Τι εννοώ.
1: Τι εννοείς.
0: Ότι είναι λίγο αψής. Είναι λίγο αψής, είναι λίγο περίεργος.
1: Γιαννουλής.
0: Ο Λαρετζάκης, ναι. Είναι λίγο μαγκάκος. Είναι λίγο μαγκάκος. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
1: Τον ξέρει όμως ο Βασίλης Μανούλης, γιατί τον είχε παίξει στην Εθνική.
0: Ναι, τον
1: είχε. Να τον κοντρολάρει λίγο. Του πει ο Γιαννούλη, φρένω λίγο, μην μαγγίζεις πολύ.
0: Ναι, μην βγάζεις πολύ μαγκιά. Ισχύει. Τόσο, είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη. Δεν θεωρώ ότι στον Άρη θα τον χρειαστεί. Α, το Θανάση και τον Τολιόπουλο μου λέει, ξέχασε ο φίλος Στέλιος. Εντάξει, το Θανάση ακούγεται πάρα πολλά.
1: Ένα
0: πάρα
1: βήμα
0: πολύ
1: μπροστά. Ο ναι. Θανάση πάει στους Miami Heat.
0: Κόλα που θέλω. Και για τον Τολιόπουλο, Ταλιόπουλος Στελάρο μακάρι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό αυτό. Δεδομένου του ότι βέβαια πολλά αλλάζουν για τον Ζότς και το τι θα κρατήσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Προφανώς και θα τον ήθελα στον Άρη Τολιόπουλο. Αυτή τη στιγμή τον θεωρώ τον Έλληνα με το καλύτερο σουτ. Τον Έλληνα με το καλύτερο σουτ. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ ποιος παίχτης έχει ένα σουτ αντίστοιχο του Τολιόπουλου. Δεν μπορώ να βρω. Δυσκολεύομαι να βρω. Και είναι και ένας παίχτης ο οποίος στις αναμετρήσεις τελευταίες με τον Ολυμπιακό είναι αυτός ο οποίος κρατούσε ζωντανό τον Παναθηναϊκό. Και κότες θα τους κάνει και. Κότες θα τους κάνει και να τους γυρίσει και ταινία μες στο σεφ. Είναι ένα θέμα. Προσωπικά τον θέλω, ναι. Δεν βλέπω πολλές πιθανότητες στο να τον αφήνει ελεύθερος ο Παναθηναϊκός. Αν μπορεί τώρα να πιέσει ο αθλητής, να πει ότι εγώ θέλω να πάω και λοιπά και θέλω να βγάλω χρόνο συμμετοχής και θα το δούμε. Στις σπουδές σου μη συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. ανώτερες σπουδές ακμής στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνες στην εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση, οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες στη Μισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα ακμή, Γιάννη Τσερβίνη.
1: Αρέσει που σημειώνεις και σαν να παίζεις προπό, έτσι, κίνο. Περνάω από το προποτσίδικα και βλέπω το, εκεί τους τύπους. 50 λεπτάκια.
0: Παίζεις κοινό.
1: Έπαιζα κάποτε.
0: Είσαι κοινάκιας.
1: Κάποτε έπαιζα, αλλά μετά βαρέθηκα, ρε φίλε. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό. Σκάει εκεί στο νούμερο που έχεις, μετά φεύγει. Δεν υπάρχει χειρότερο, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, ρε φίλε.
0: Αλλά μας πληρώσει.
1: Πόσες φορές έχεις πληρώσει. Πληρώσει με τον Πασπαρέλα μαζί 2-3 φορές. Καλά.
0: Οικονομήσατε.
1: Καλά. Κάτι 5 στα 5, κάτι 6 στα
0: 6. Βαριά πληρώθηκα.
1: Σε ένα γνωστό προπατζίκο που δεν υπάρχει πλέον και στις οφείλες.
0: Ναι, καλά, που θα πληρωνόταν.
1: Σε άλλο... κάποιους εξαιρετικούς κύριους μέσα.
0: Καλά. Λίγο πιο κάτω και στην Κόνη είχε ένα καλύτερο, αλλά προτιμούσα να πηγαίνετε εκεί, τώρα δεν έχει. Στην Κόνη, αλλά όπως και να έχει, ήσουν κοινάκες, τους βλέπω τους παππούδες. Σηκώνουν τα κεφάλια εκεί, κοιτάνε... Κάνε κοσάρι, το κοιτάνε πάνω την.
1: Κοιτάνε και το θέμα είναι ότι περνάει, κάποιες φορές περνάει από απέναντι κυρά. Η οποία τους έχει στείλει να πάνε, ας πούμε, να ψωνίσουν,
0: ναι.
1: Και ο μάστορας έχει μείνει στο προπατζηδίκο και φωνάζει. Καλή! Δεν πήγε στο σούπερ μάρκετ. Ο άλλος αγκώνεται. Λέει, τώρα πάω. Λέει, τώρα λέω μια κλήρωση ακόμα και πάω.
0: Ναι. Τελευταία κλήρωση.
1: Μηδιά! Η κυρά κοινάει πλάτη και φεύγει. Και τον περιμένει πώς και πώς να γυρίσει.
0: Σε περιμένω.
1: Για τον εξάψαλμο.
0: Ναι, τ' άλλο καλοκαίρι σε περιμένω. Ναι, ισχύει για τον εξάψαλμο. Λίγο πριν φύγουμε, γιατί έρχεται. Θεωρώ Γιώργος Στράτζαλης. Σήμερα. Ναι, θεωρώ Γιώργος Στράτζαλης. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσο κερδίζεις, δεν θα θέλεις να κάνεις άλλη επιλογή. Θα θέλεις να φιλήσεις τον Τηλιβερά από τη χαρά σου.
1: Γκολ το Ουσμπεκιστάν.

0: Λοιπόν, οι Ουσμπέκοι, οι οποίοι βρήκαν τον γκολ, διαμαρτυρίες εδώ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο διαιτητή.
1: Δεν μπορούσα να κατηγορήσω, ήταν απίστευτο. Δες το λίγο.
0: Παστέλι,
1: τι να σου πω τώρα, είναι μαγικό το γκολ που βάζουν. Μπράβο στα παλικάρια.
0: Μπράβο, μπράβο στους Ουσμπέκους.
1: Μπράβο. Και χαίρομαι γιατί είναι μια μικρή χώρα. Δες λίγο. Τώρα είναι. Οχ.
0: Εφάλουν. Όχι, δεν έχει.
1: Όχι, δεν το μετρήσει τον γκολ. Θα πάει πίσω στο βαρ.
0: Δεν μετρείται αυτό το γκολ.
1: Όχι, όχι, είναι φάουλ.
0: Μετρείται και κάτσε μήπω είναι κανένα δικό μου.
1: Αλλά δες το λίγο. Ωραίο, ε.
0: Ωραίο, παστέλι. Ωραίο, παστέλι.
1: Άρα πω, όπω το γάμα. Δεν θα, θα πάει βαρ. Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν, όχι, δεν νομίζω, είναι φάουλ. Είναι, προηγείται φάουλ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει και ένταση.
0: Έχει μανουραδόρ. Έχει, ναι, υπάρχει βαρ και είναι κλωτσιά.
1: Όχι, κλωτσιά, ούτε μπάλα.
0: Μάρ κλωτσιά είναι.
1: Τίποτα, θα παραμείνει το 2-0.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν σε συνδυασμό σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους τουλιβεράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Λοιπόν, θα πάρουμε την άκουση για τα αποδυτήρια. Έρχεται η εκπομπή που είναι αμυγό στοιχηματική.
1: Κάτι για φάουλ.
0: Είναι φάουλ.
1: Ελά, καναβάρο, μη γελάστρα ειρωνικά αφού φάουλ. Εντάξει, πάντως κρίμα γιατί ήταν απίστευτο τον γκολ.
0: Ήταν γκολάρα, όντως. Ήταν γκολάρα. Όσοι μπόρεσαν να το δουν, κατάλαβαν ότι μιλάμε για παστέλι. Ορθά όμως δεν μετρά γιατί υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Φάουλ Mars. Να πούμε όμως το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες ένα βράδυ να βάλεις τα καλά σου και να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant Bar. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζας Καζίνο Θεσσαλονίκη με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλ και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ. Ο Κήπος Restaurant Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζας Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας, απαραίτητες κρατήσεις το 2310-491-199.
1: Προλαβαίνεις τώρα, τώρα που πέφτει το σκοτάδι, έχεις όρεξη.
0: Καλά.
1: Πάμε για φωτιές να πηδήξουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιουάννη του Κλείδωνα. Τι ωραία που πηδούσαμε με πιτσιρικάδες.
0: Ανάβουν φωτιές γειτονιές.
1: Φωτιές, τι ωραία που ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο Αλέσιο Λύση έπιασε από χθες δουλειά στη Νέα Μεσημβρία. Ο Ιταλός προπονητής στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ ήταν μια καλή επιλογή για εμένα και από αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Στο μεταγραφικό μέτωπο, παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίτζελου Στόντο. Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από τη Σοσιεδάδ ως ελεύθερος και αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Στο μεταξύ, γερμανικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τον επιθετικό της Χάρτς Αλέξανδρο Κιζηρίδη, αναφέροντας ότι η ομάδα του απαιτεί 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat έπειτα από 13 χρόνια παρουσίας στους Milwaukee Bucks. Ο Έλληνας άσος θα μεταφέρει το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς αποτελούν οι TJ Shorts και Kenneth Farid. Ξανά στο ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν που διεξάγεται αυτή την ώρα και Αγγλία-Γκάνα στις 11. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 27χρονου Γάλλου αμυντικού χαφ Κιλιάν Καϊμπουέ, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν με την Αμιάν στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Ο Παναγιώτης Τσιντότας υπέγραψε σήμερα το μονοετές συμβόλαιό του. Στον Άρη ολοκληρώθηκε η πρώτη μεταγραφή της νέας χρονιάς. Οι κυτρινόμαυροι συμφώνησαν με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο 26χρονος Νιγηριανός αμυντικός μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες της Manchester City. Στον Παναθηναϊκό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πράσινοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι. Στο μεταξύ, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ινιάκη Πένια από την Μπαρτσελόνα. Ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών. Δεν υπάρχει ανησυχία στον Πανσεραϊκό για τον μπαν που επέβαλε η FIFA για τις επόμενες 3 μεταγραφικές περιόδους λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων. Όπως σημειώνεται από την ΠΑΕ, όλες οι υποθέσεις είναι υποτακτοποίηση. Τέλος, ο πρώην προπονητής της ΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Ηλίας Χαραλάμπους, βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Λεβαδιακού. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.

0: Ελου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
15: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Το Μουντιάλ μπαίνει πλέον σε, στην πιο ειδική. 5 είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Το Μουντιάλ μπαίνει πλέον σε, στην πιο ενδιαφέρουσα.

δίκτυα δύο φορές, απάντησε με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα με τα γκολ του. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0, 44 λεπτό. Δύο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, αλλά σίγουρα συνεχίζει να κυνηγά κάθε ρεκόρ που υπάρχει, πάντα παρόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, έγραψε σήμερα τη δική του ιστορία. Με τον γκολ που πέτυχε στο 1-0 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Τώρα για σένα είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Και από ένα θρύλο που συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, τον Κριστιάνο Ρονάλντο που οργώνει σήμερα στα γήπεδα της Αμερικής το 3-0 απέναντι στο Ουσμπεκιστάν στο πρώτο ημίχρονο, 45 λεπτό είμαστε εκεί. Πάμε στους άλλους μεγάλους πρωταγωνιστές που είχε η χθεσινή ημέρα. Η 12η ήταν του παγκοσμίου κυπέλλου χθεσινή, 13η σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας άφησε με παράπονο. Η χθεσινή μας χάρισε 13 γκολ σε μόλις 4 αναμετρήσεις και 3 μεγάλα ποδοσφαιρικά σοου. Πρώτα ο Λιονέλ Μέση, ο αρχηγός της Αργεντινής που πέτυχε και τα 2 γκολ στη νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας, έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του θεσμού, φτάνοντας τα 18 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω του πλέον το Μίροσλαβ Κλόζε. Τη σκυτάλη πήρε ο Κιλιάν Εμπαπέ, με 2 ακόμη γκολ οδήγησε τη Γαλλία στο άνετο 3-0 απέναντι στο Ιράν και επιβεβαίωσε και αυτός ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Και λίγο αργότερα φυσικά ήταν και η σειρά του Χάλαντ να λάμψει. Ο Νορβηγός Superstar πέτυχε τα 2 γκολ στη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 απέναντι στη Σενεγάλη, έφτασε τα 4 συνολικά στη διοργάνωση. Μια μέρα που ολοκληρώθηκε με την ανατροπή της Αλγερίας απέναντι στην Ιορδανία, αποτέλεσμα που έβαλε τους Αλγερινούς σε τροχιά πρόκρισης. Και καθώς η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται, 6 ομάδες έχουν εξασφαλίσει να πούμε την παρουσία τους ήδη στη φάση των 32. Αργεντινή, Γαλλία, Μαρόκο, Μεξικό, Νορβηγία και Γερμανία συνεχίζουν με το απόλυτο των βαθμών. Η μάχη των τρίτων θέσεων αναμένεται να κρατήσει προφανώς αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος των ομίλων αυτή την διαδικασία και κάπως έτσι αρχίζει και η σημερινή διαδρομή μας στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. 6 λεπτά ο έξτρα χρόνος των καθυστερήσεων στο ημίχρονο Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 3-0 με τα 2 γκολ του Ρονάλντο που βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Το 1-0 στο 6, το 2-0 από τον Νούνο Μέντες, το 17, το 3-0 στο 31 λεπτό από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακυρώθηκε και ένα πανέμορφο γκολ από το Ουσμπεκιστάν από τον Γκάνιεφ, να πούμε, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από έλεγχο που είχαμε στο VAR, ακυρώθηκε για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Πάντως, αν πριν από λίγες ημέρες λέγαμε ότι ο Μέση συνεχίζει να γράφει ιστορία, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι την έγραψε με τα πιο χρυσά και μεγάλα γράμματα. Πλέον βρίσκεται μόνος του στην κορυφή της ιστορίας, ο αρχηγός της Αργεντινής, με αυτά τα 2 γκολ που πέτυχε απέναντι στην Αυστρία χθες, κατέριψε ένα από τα πιο εμβληματικά ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Έφτασε τα 18 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, άφησε τον Κλόζε, ο οποίος κρατούσε μέχρι πρότινος την κορυφή με 16 γκολ. Και το εντυπωσιακό βέβαια είναι πως ο Μέση είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κλόζε, αυτά τα 16 γκολ, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, όπως θυμόμαστε, με το hat-trick που είχε κάνει απέναντι στην Αλγερία. Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, το χθεσινό απέναντι στην Αυστρία, ο Μέση τον ξεπέρασε κιόλας τον Κλόζε. Τώρα ήταν το δεύτερο
παιχνίδι της Αργεντίνης στη φετινή διοργάνωση, φρόντισε να κάνει

αυτό το ρεκόρ αποκλειστικά δικό του. Μιλάμε προφανώς για ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο έκτο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του, όπως και ο Ρονάλντο. Από το 2006 μέχρι το 2026, 20 ολόκληρα χρόνια παρουσίας στη μεγάλη ποδοσφαιρική σκηνή. Στα 39 του χρόνια συνεχίζει να κάνει τη διαφορά, συνεχίζει να σκοράρει, συνεχίζει να καθορίζει αγώνες, συνεχίζει να σπάει ρεκόρ. Τρίτος έμεινε στη σχετική λίστα, αφού ο Μέση είναι πρώτος πλέον με τα 18 γκολ, ο Κλόζε δεύτερος, τρίτος ο θρυλικός Ρονάλντο, το φαινόμενο της Βραζιλίας με τα 15 γκολ. Βέβαια, το γκολ νομίζω είναι και μόνο ένα μέρος της ιστορίας, γιατί ο Μέση είναι ήδη και ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα.

0: Και αυτό νομίζω είναι και ένα δεδομένο που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια ότι την ίδια βραδιά που ο Μέση έγραψε ιστορία, ένας άλλος ποδοσφαιριστής που κυνηγά να γίνει η επόμενη ιστορία, συνέχισε και τη δική του πορεία στο τουρνουά. Αναφέρομαι στον Κιλιάν Εμπαπέ προφανώς, ο οποίος πήρε τη σκητάλη για τη Γαλλία. Φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους γιατί παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί και για τον τίτλο του σκόρερ. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νέα νίκη της Γαλλίας κόντρα στο Ιράκ, σε ένα μάτς που διακόπηκε για 2 ώρες λόγω της σφοδρής καταιγίδας. Βέβαια τον Εμπαπέ δεν το σταμάτησε ούτε η καταιγίδα. Τελευταία λεπτά, τελευταία δευτερόλεπτα θα έλεγα καλύτερα στο ημίχρονο, για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο, Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 3-0. Άλλη μια ευκαιρία τώρα για την Πορτογαλία και για να πετύχει χατρικό Ρονάλντο. Πάνω στη γραμμή έσωσαν η αμυντική από το Ουζμπεκιστάν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πορτογαλία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ρονάλντο να πετύχει χατρικ στο ημίχρονο. Βέβαια αν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα θα είχαμε και έλεγχο από το VAR. Πάντως η ευκαιρία είναι τεράστια, τσίμπησε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα. Την τελευταία στιγμή το Ουζμπεκιστάν έσωσε πάνω στην γραμμή. Μεντικός από το Ουζμπεκιστάν δεν άφησε τον Ρονάλντο να χαρεί το hat-trick στο ημίχρονο. Πάμε σιγά σιγά για τη λήξη του ημίχρονου. Ναι, σφυρίζει τώρα ο διαιτητής για τελευταία φορά. 3-0 ημίχρονο σκόρ ημίχρονου Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν με αυτό το show του Κριστιάνο Ρονάλντο. Έλεγα νωρίτερα για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Φυσικά από την άλλη υπάρχει και ο Χάλαντ, ο οποίος δείχνει έτοιμος να γράψει τα δικά του κεφάλαια στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, τουλάχιστον στο φετινό. Νομίζω ένα στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της εμφάνισης του Νορβηγού είναι ότι 25χρονος φορ μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Μετά τα 2 γκολ στην πρεμιέρα απέναντι στο Ιράκ, ήρθαν και τα επόμενα 2 απέναντι στη Σενεγάλη χθες, στην χθεσινή ημέρα. 4 γκολ στα 2 πρώτα παιχνίδια του στο παγκόσμιο κύπελο. Και αυτό είναι μια επίδοση την οποία έχουν πετύχει μόλις 5 ποδοσφαιριστές πριν από εκείνον. Θα σας γυρίσω πολύ πίσω. Ο Στάμπιλε το 30, ο Κότσιτς το 54, ο Ζιστ Φοντέν το 58, ο Λά το 74, ο Χάρι Κέιν το 2018. Τώρα σε αυτή τη λίστα βρίσκεται πλέον και ο Χάλαντ στο πρώτο του Μουντιάλ με την Νορβηγία και με έναν τρόπο που θυμίζει επιθετικούς άλλων εποχών, επιθετικούς μεγάλους. Ο Νορβηγός δεν κυνηγά απλώς τον γκολ, φαίνεται αυτό και δίνει την αίσθηση κάθε φορά που βρίσκεται στο γήπεδο στην αντίπαλη περιοχή ότι κυνηγά να γράψει την δική του ιστορία όπως και άλλοι συνάδελφοί του μαζί με την Νορβηγία. Που δεν εντυπωσιάζει μόνο μέσα στις 4 γραμμές, αυτή είναι η πραγματικότητα, εντυπωσιάζει και έξω από αυτές. Και το λέω αυτό γιατί το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο τα γκολ, μόνο τα αποτελέσματα, είναι και οι εικόνες, είναι οι στιγμές, είναι οι φύλαθλοι και οι Νορβηγοί ήδη έχουν δημιουργήσει μία από αυτές τις στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Σενεγάλη και την πρόκριση στους 32, το 2-2 που έκανε η Νορβηγία, τις 2 νίκες, το πάρτι στις εξέδρες ήταν μοναδικό, το είδατε όλοι πιστεύω, μία βόλτα στο διαδίκτυο να κάνετε, μπορείτε να δείτε τα βίντεο, έγιναν viral κατευθείαν οι φίλοι της Νορβηγίας, οι οποίοι είχαν ούτως ή άλλως γίνει viral με τους πανηγυρισμούς στις κυλιόμενες κάλες, θυμάστε, του μετρό της Νέας Υόρκης. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της ίδιας της ομάδας να κλέψει την παράσταση. Για όσους δεν έχετε δει το χαρακτηριστικό βίντεο με τους πανηγυρισμούς, να το δείτε. Απλά θα το αναφέρω με τον Έντεγκαρτ που πήρε το τύμπανο, οι ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας, οι υπόλοιποι με πρώτο το Χάλαντ και τον προπονητή συμμετείχαν σε αυτόν τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό. Έδωσα τον σύνθημα κοπηλατώντας με τον κόσμο στις κερκίδες να ακολουθεί χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα. Και για μένα αυτό δείχνει ότι η Νορβηγία σαν χώρα, σαν ομάδα αλλά και η Νορβηγία σαν οντότητα φιλάθλων δείχνουν ότι κάθε στιγμή αυτό το μοναδικό τους ταξίδι το απολαμβάνουν. Και αυτό νομίζω είναι που μπορεί να μείνει. Αυτά ανήκουν βέβαια στο χθες. Η δράση συνεχίζεται με, τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Περιλαμβάνει το σημερινό μενού 4 ακόμα αναμετρήσεις που αναμένεται να κρίνουν πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτή την ώρα βέβαια τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Χιούστον. Η Πορτογαλία που αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν 3-0 φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη, μετά το 1-1 απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η εικόνα της πρεμιέρας για την Πορτογαλία προφανώς και δεν ήταν ικανοποιητική, γι' αυτό και υπήρξε μια συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες γύρω από την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο βασικό σχήμα. Πολλοί τον είπαν γερασμένο. Βέβαια η απάντηση του Ρονάλντο ήρθε πολύ νωρίς στο σημερινό παιχνίδι. Μετά την κριτική των προηγούμενων ημερών, ο Πορτογάλος έδειξε ότι παραμένει παρόν. Και για μένα ο Ρονάλντο το περίμενα, γιατί έβγαλε ξανά στο χορτάρι αυτό που χαρακτηρίζει όλη του την καριέρα, δηλαδή την προσωπικότητά του, την τεράστια αυτοπεποίθηση που διαθέτει, την ικανότητα να απαντά άμεσα σε όσους τον αμφισβητούν. Αυτό έκαναν και δημοσιογράφοι στην Πορτογαλία και όχι μόνο, ανά τον κόσμο, βετεράνοι ποδοσφαιριστές που πλέον είναι σχολιαστές. Ο Κριστιάνο έδωσε την απάντησή του. 2 γκολ σε ένα ημίχρονο στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. 3-0 μπροστά οι Πορτογάλοι. Να θυμίσω απλά να ανακεφαλαιώσω. Στο 6 Ρονάλντο το 1-0. Στο 17 ο Νούνο Μέντες το 2-0. Στο 39 ο Κριστιάνο Ρονάλντο χτύπησε ξανά για το 3-0. Στη Βοστόνη στις 11 το βράδυ ένα ακόμη παιχνίδι που τα κρίνει πολλά για την κορυφή του ομίλου. Η Αγγλία μετά την εξαιρετική της εμφάνιση και την νίκη που είχε κόντρα στην Κροατία στην πρεμιέρα αντιμετωπίζει την Γκάνα. Θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές από τον Τούχελ, και γιατί να υπάρξουν, είναι απόλυτα ικανοποιημένος ομοσπονδιακός τεχνικός. Εκεί ο Χάρι Κέιν και οι υπόλοιποι ετοιμάζονται να δώσουν άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι σήμερα απέναντι στην Γκάνα, η οποία πήρε μεγάλη νίκη στο φινάλε απέναντι στον Παναμά. Δεν εντυπωσίασε και νομίζω ότι δεν μπορεί να βάλει και τόσο δύσκολα στην Αγγλία. Θα το δούμε αυτό στις 11 το βράδυ, Σέντρα. Στις 2 τα ξημερώματα στο Τορόντο η Κροατία έχει τη δική της δεύτερη ευκαιρία. Μετά την ήττα από την Αγγλία θέλει την πρώτη της νίκη απέναντι στον Παναμά. Αυτό το οποίο ζήτησε ο προπονητής της Κροατίας είναι αντίδραση και κυρίως λιγότερα λάθη από τους ποδοσφαιριστές του, γιατί έκαναν πολλά κόντρα στην Αγγλία. Ο Παναμάς ήταν ανταγωνιστικός, έχασε την νίκη μέσα από τα χέρια του να πάρει τους βαθμούς. Τώρα το άλλο παιχνίδι στις 5 ώρα τα ξημερώματα, η Κολομβία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι Κολομβιανοί έχουν ξεκινήσει ιδανικά, θέλουν ακόμη μια νίκη ώστε να πάνε την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Πορτογαλία με στόχο την πρώτη θέση απέναντι στο Κονγκό, που έρχεται με ψυχολογία μετά το 1-1 απέναντι στους Πορτογάλους στη δική τους πρεμιέρα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που έχει, η αλήθεια είναι, το ενδιαφέρον του. Ανακεφαλαιώνοντας 3-0 Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν, σκορ ημιχρόνου με τα 2 γκολ του Ρονάλντο. Στις 11 η ώρα η σέντρα στο Αγγλία Γκάνα. Τα ξημερώματα η Κροατία αντιμετωπίζει τον Παναμά στις 2 και στις 5 το Κολομβία Κονγκό. Και πριν κλείσουμε φυσικά θα ρωτήσω, είσαι ξύπνιος? Γιατί το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούεις το όνομα Novibet. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου. Σε όλους τους αγώνες, τι περιμένεις? Μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet αν είσαι ξύπνιος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. Korea, Netherlands, oh, hey, oh, hey, hey, oh, hey. Και όπως μας έχει δείξει μέχρι τώρα αυτό το Μουντιάλ, τα φαβορί υπάρχουν στα χαρτιά, αλλά ιστορίες γράφονται μέσα στο γήπεδο, οπότε αναμένουμε να δούμε με το σημερινό μενού, τους σημερινούς αγώνες, αν θα έχουμε άλλη μια ιστορία να διηγηθούμε στο αυριανό, στην αυριανή εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Καλό σας βράδυ!
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή Live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή Live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ιβκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Εσέν πάω και έτσι. Πάω κάρα
1: έτσι.
2: Το φακελάκι υπάρχει, δεν λέω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας.
3: Πότε γεννήθηκε αυτό.
4: Το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασοκάρα. Η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
5: Ξέρετε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβένει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξαναποκτά.
6: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
7: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
5: Κάποιος,
7: πρέπει
5: να ακούγονται. Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
8: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Εσκυζία, τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή, για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
2: Το πιστεύετε?

0: γιορτή, πανηγύρι, νησταγωγία της δημοκρατίας.
1: Της Βόρειας Ελλάδας.

της Θεσσαλονίκης. Ποτέ στην πολιτική μου ζωή δεν είδα τέτοια συγκέντρωση. Είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Είναι μια λαοθάλασσα που καλύπτει όλη την παραλία της συμπρωτεύουσας.

0: 1981 η Θεσσαλονίκη έκρινε την νίκη το 48%. Σήμερα η Θεσσαλονίκη έκρινε τον θρίαμβο του λαού στις 2 Ιούνιου.
1: Πολίτες της Θεσσαλονίκης, λαέ της Μακεδονίας, δεν έχω λόγια να εκφράσω αυτό που νιώθω απόψε. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν βρίσκω λέξεις για να αποδώσω τα συναισθήματα που με πλημμυρίζουν. Αυτή η λαοθάλασσα που απλώνεται μπροστά μας δεν είναι μια απλή πολιτική συγκέντρωση. Δεν είναι μόνο μια μεγάλη λαϊκή συσπήρωση. Είναι κραυγή του λαού μας. Είναι δικαίωση των αγώνων μας. Και πάνω απ' όλα, λαέ της Θεσσαλονίκης, είναι η λύτρωση. Η λύτρωση ύστερα από 4 χρόνια κυβέρνησης μιας κλίκας που οδήγησε τον τόπο στο χείλος του εσαβίσου. Λύτρωση για ένα λαό που διώχνει από πάνω του το βραχνά της παρακμής. Λύτρωση για ένα λαό που ανοίγει τον δρόμο της αναγέννησης. Απόψε, δημοκράτες και δημοκράτησες, η ελπίδα ξαναζεί στις καρδιές μας για την Ελλάδα και τον ελληνισμό.

0: απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Το βόλα τα όλα. Εμπρός τον αγώνα και την Ελλάδα. Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
1: Δόξα το Πασό, ασύγκαλα το Πασό. Πασόκ και πάση Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε.
2: Εγώ είμαι Πασόκ.
3: Α!
2: Πάω.
0: Για όλους την πρώτη φάση, 40 ώρες εργασίας, αργότερα μείωση. Για όλους, πληρωμένη άδεια 4 εβδομάδων, με στόχο και την 5η εβδομάδα.

0: Θα πει τώρα κάποιος, γιατί τόσο τριβή με τον Αντρέα, ας πούμε, έτσι, γιατί η σημερινή ημέρα, γιατί εσείς προφανώς που ζήσατε τον παράδεισο της χώρας, που ζήσατε και κάνατε όλα αυτά που κάνατε εξαιτίας εκείνης της δεκαετίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η χρυσή δεκαετία, έτσι, η δεκαετία του 80 και λίγο στο 90, όχι τόσο πολύ, αλλά και λίγο στο 90, δεν θα πρέπει να τιμάτε όχι γέννηση, αλλά ο θάνατος του Αντρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια, το 96, ο άνθρωπος που μας προειδοποίησε κατά κάποιο τρόπο για το διευθυντήριο ότι οι κυβερνήσεις πλέον θα είναι υποτακτικά όντα, όπως είναι και τα σημερινά, δεν θα έχουν καμιά σοβαρή σχέση με το λαό, θα τον μνημονεύουμε τα επόμενα χρόνια για ό,τι μας έχει πει. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Σε μια κοινωνία όπως είναι η δικιά μας, είναι πάρα πολύ άσχημο να έχεις σαν πρωταγωνιστή πολιτικό κάποιον ο οποίος έφυγε πριν από 30 χρόνια. Σκεφτείτε ότι δηλαδή 30 χρόνια μετά περάσαν κάτι σημείτιδες. Αυτό φαίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή άμα σήμερα πεις ότι το Πασόκ φεύγει, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν έχει κανέναν υποψήφιο, είναι μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή άνθρωπος που δεν ζει, είμαι σίγουρος ότι θα βγει πρώτο κόμμα, φίλε.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Εδώ ψήφισαν 2 εκατομμύρια του Γιωργάκη, ρε φίλε, με 2 ευρώ και δεν πήρα για απόδειξη. Δεν θα βγει τώρα το όνομα. Βλέπετε λοιπόν, το είπε κιόλας όταν άνοιξε η διαθήκη, είπε, λέει, στα παιδιά μου αφήνω διαθήκη το όνομά μου. Και λέγανε όλοι, καλά, άρεσε, τα έφαγε η άλλη Τσάντ, να πούμε, και ξέρω εγώ, τα έφαγε η Λιάννη, ξέρω εγώ, τώρα το άλλο. Άφησε διαθήκη το όνομά του, που είναι πολύ πιο σημαντικά τελικά από όλα τα πλούτη τα οποία απέκτησε, αν απέκτησε, και ο ίδιος, αλλά και η Εβραία γυναίκα του. Για να τα λέμε όλα, έτσι, γιατί και αυτός είχε από εβραϊκό σώο ήταν, μην έικο, δεν ξεχνάμε, να τα λέμε. Είπαμε, κυρίαρχη του πλανήτη, ο περιούσιος λαός, κάνουν τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, σαν αρχή πιστεύω.
2: Εφέμ Πασόκ εκεί.
0: Εφέμ Πασόκ δεν πιστεύω. Ποιο δεν είναι Πασόκ, όποιος δεν. Να πει ένας που δεν ψήφισε Πασόκ, δεν υπάρχει.
2: Εγώ είμαι Πασόκ.
0: Και Πασόκ και ηλεκτροσόκ είμαστε εδώ τώρα. Τέλο πάντων, λοιπόν, καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξαπεναντίας το άλογο του ομίλου. Ο αληθινός καβαλάρης, ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας, που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά, Χατζηλουκούμης και κατά κόσμο Γαβριλίδης.
3: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
0: Μην σε χάσουμε από πελάτη. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν το αφιέρωμα αυτό είναι το μικρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι ανίποτες στον χρόνο, είναι στιγμές οι οποίες δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μα κανείς το τι ακριβώς έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι κατά αυτής της κατάστασης, κατά του Παπανδρέου. Προφανώς δεν έκανε σπίτι εξοχικό, δεν πήρε δεύτερο αυτοκίνητο, δεν πήρε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο σπίτι. Τώρα που μια και δεν τα παίρνετε εσείς, τα παίρνουν οι πολιτικοί που ψηφίζετε, έτσι. Μπαίνουν γυμνοί και βγαίνουν με 40 κίνητα ο καθένας. Τι όπερ. Εμείς τα λέμε, τα λέει και ο κόσμος. Τώρα αρχίζει και ο κόσμος τα καταλαβαίνει, γιατί περνάει δύσκολα, φίλοι.
2: Αριστερά όμως που δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΚΚΕ και είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει. Καθένας έχει ένα όνειρο. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Έχει ένα όνειρο. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάποια πράγματα, είπαμε, ανάλογα το πώς συμφέρει στον καθένα και κοιτάζει ο καθένας το συμφέρον του, απλά πράγματα και κατανοητά. Θα υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
4: Γράφε.
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
0: Facebook, εσύ.
3: Ναι.
0: Όχι, και φυσικά... Facebook, εσύ.
3: Ναι.
0: Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com.
4: Τώρα το είπες καλά.
0: Πάντα τα λέω καλά, αλλά μερικές φορές θυμώνεται και... Για ποιο λόγο θυμώνουνε, τώρα και εσύ έχει κάποιον λόγο που θυμώνει ο κόσμος, ο άνθρωπος, άμα του πεις την αλήθεια του αλουνού που δεν θέλει να την ακούει, τον ερεθίζει, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο, με αποτέλεσμα αυτό το που έχουμε, που συναντάμε όλοι μας, κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι άλλο από το να απεχθάνεσαι αυτόν που σου λέει αυτό που ζεις. Με τον τρόπο που θα στο πει, ίσως να παίζει και ρόλο, αλλά δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία καμία απολύτως συναμανασία που έλεγε κι άλλος.
4: Δεν σε θέλω.
0: Λοιπόν, στις 9.30 ώρα θα έχουμε τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον γνωστό σε εμάς, τον κύριο Νίκο Καραγιανακίδη, δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Θα κάνουμε μια κουβεντούλα για τα δρόμενα τα οποία υπάρχουν και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Όπως γνωρίζετε, το γνωρίζετε φυσικά έτσι, και από τις εκπομπές μας, αλλά γενικά από το διαδίκτυο και την δραστηριότητα την οποία έχει. Και θα κάνουμε τις κουβεντούλες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι ένα από τα δύσκολα πράγματα τα οποία δύσκολα και διαχειρίζονται κιόλας. Ας πούμε, κάθε μέρα ακούμε και ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, Γιώργο, πρέπει να έχεις. Δηλαδή, για να είσαι, ας πούμε, με την Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος με λευκό ποινικό μητρό. Έτσι.
4: Πώς το είπες αυτό?
0: Με λευκό ποινικό μητρό, ρε φίλε.
4: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
0: Ρε φίλε, η άλλη πήγε, έκλεψε τα email, τα έστειλε, έκανε έραν, τα καταχράστηκε, πώς το λένε, την καταδικάσανε πρωτόδικα. Αυτοί οι δικαστές είναι μαϊμού οι πρώτοι, να ξέρετε.
4: Δεν σε θέλω.
0: 100% πιστεύω ότι είναι μαϊμού, γιατί στο εφετείο θα θωωθούν. Πώς θα πάνε σε εκλογές? Δημορημένοι, λασπωμένοι? Όχι βέβαια, με τη ρετσινιά ότι προσωπικά δεδομένα, το GPT, πώς το λένε αυτό, ξέρω εγώ. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα το αφήσουν να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδί μου.
5: Τι μου λέτε.
0: Γιατί σου λέει τώρα, παιδί μου, ακούς και το άλλο. Τον άλλο τον ψάχνουν οι Βέλγοι να τον συλλάβουν. Τον Αβραμόπουλο, καλά, παιδιά, καρά. Τι ρουβίθια, ούτε ρουβίθια ούτε τίποτα. Δεν ακούω τίποτα εδώ, φίλε. Εδώ δεν ακούω, βάλε. Λοιπόν, δηλαδή έχει φτάσει ένα σημείο, ρε φίλε, να τρελαίνε και λες τι γίνεται τώρα. Ποιος είναι καθαρός? Δεν ξέρεις έναν καθαρό, δεν έχει. Καθαρό τέλος πάντων στα μάτια μας, ρε φίλε, στην υπόλοιψή μας. Αυτό δεν πιστεύουμε οι περισσότεροι. Θα τα πω εγώ όμως και στο δικηγόρο, να δούμε τι θα με πει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος, εντάξει.
5: Υπερβολές.
0: Πώς?
5: Υπερβολές.
0: Όχι, υπερβολές. Εντάξει, δεν δικάζουν οι δικηγόροι. Έτσι, πού να βγει δικαστή στο ραδιόφωνο να σε πει πώς και τι, έτσι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, είναι από τα πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι κατά κάποιο τρόπο ερεθίζεστε κι εσείς. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, είμαστε σε μια φάση που η παραβατικότητα πλέον είναι η καθημερινότητα, είναι νομιμότητα και πάνω σε αυτό δραστηριοποιείται όλη η κοινωνία, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, αυτά και θα τα δούμε λίγο αργότερος μετά. Στα αθλητικά μας δρόμενα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε έναν ποδοσφαιριστή, Κουιμπέκ, ένας Γάλλος λέει, είναι Τίγρης και τι είναι αυτός. Έτσι δεν θα πας πουθενά με τέτοια πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει οργασμός μεταγραφών που ακούγονται. Έχει κάνει τις προπονήσεις του καινούργιος προπονητής. Η διοίκηση και το σύστημά της παρακαλάει τον κόσμο να είναι επιεικής με τον νέο προπονητή κτλ.
6: Όχι, και πάτε.
0: Αυτό λέω κι εγώ, τι είναι αυτό που λένε, αλλά να τον στηρίξουν, εγώ να τον στηρίξω.
4: Σε τι, πού, ποιο, τι.
0: Ναι, σε τι να τον στηρίξω εγώ, δεν ακούω τίποτα εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ σε τι να τον στηρίξω, ρε φίλε. Δηλαδή, στηρίξε τον νέο προπονητή. Για ποιο λόγο να τον στηρίξω εγώ, φίλε, προπονητή. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος σε μια δουλειά, λέει ο υπάλληλος στο αφεντικό, ξέρεις, θέλω να με στηρίξει 6-8 μήνες. Δεν θα κάνω τίποτα ή θα κάνω όπως κάνω, αλλά να ξέρεις, άμα γίνονται στραβές, μην με φωνάζεις εμένα, να με στηρίξεις και εμένα. Ή οι συνάδελφοί μου και αυτά εδώ. Έχω την εντύπωση, εγώ τα ακούω, ας πούμε, και βγάζω λαρά. Τι να στηρίξεις, ρε φίλε? Είναι ένας επαγγελματίας, τον οποίο τον έφερες. Αν δεν ξέρει και τον βάλατε να μάθει τώρα, είναι καλύτερο να μάθει ο Τσαπακίδης που είναι στην ΚΑΠΑ 19 και αναβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο. Έχω την εντύπωση για άλλους λόγους ανεβαίνει ο Τσαπακίδης και όχι για αυτούς τους προφανείς. Κακός βέβαια για μένα, αλλά τέλος πάντων, αντί να βοηθήσεις και να στηρίξεις, υποτίθεται δεν έχεις ακαδημίες μόνο ποδοσφαιριστών, έχεις και τις ακαδημίες και των προπονητών. Εκτός αν δεν σας αρέσει αυτό το μοντέλο των προπονητών των Ελλήνων και θέλετε τώρα να φέρετε πάλι όλους αυτούς, ας πούμε, που έχουν περάσει. Και ένεκα του Βιερίνια και του Μάτος να κάνετε ένα νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ, γιατί πουλάνε τα ονόματα και όχι η ουσία. Γιατί το ζητούμενο σε μια εταιρεία η οποία, εντάξει, μπορεί να έχει αφανείς ήρωες. Δηλαδή υπάρχουν ακαδημίες που τους προπονητές δεν τους ξέρεις. Ούτε εσείς ξέρετε τον Τζαπακίδη πριν μάθετε ότι ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 και ανεβαίνει για να πατρονάρει κατά κάποιο τρόπο τον Λύση. Και ρωτάω εγώ έτσι, πολύ απλά ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο κακό είναι, ας πούμε, τόσο κακά πήγαν οι ακαδημίες που χρειάζεται να έρθουν άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν και κάποιες περγαμηνές για αυτό το πράγμα, γιατί δεν δουλεύουν και πουθενά. Έτσι, και εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός με αυτό το πράγμα. Εφόσον υπάρχει κάτι και το οποίο δουλεύει, γιατί θες να το χαλάσεις. Θα μπεις καλά να το χαλάσει. Γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα το χαλάσει, αφού έχω κάτι δεδικασμένο. Εκτός αν τους αρέσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα περισσότερο, γιατί πουλάει περισσότερο. Εάν πουλάει περισσότερο, ας το κάνουν. Έτσι, ούτως ή άλλως και τα παιδιά τα οποία παίζουν από τον ΠΑΟΚ, που βγαίνουν μάλλον από τον ΠΑΟΚ, να παίζουν και στην ομάδα. Βασική. Όχι να παίζουν γιατί δεν έρχονται ξένοι, γιατί πάλι θα έχουμε ένα remake. Αυτό γίνεται ένα 2-3 χρόνια. Όταν δεν έρχονται καλοί ποδοσφαιριστές, ξένοι, παίζουν οι Έλληνες. Έτσι. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής. Και όταν δεν παίζουν εδώ, τους δίνουν δανεικούς και κάνουν και καλύτερες μεταγραφές από αυτούς τους οποίους παίζουν ήδη εδώ. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά συμβαίνουν. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο από πίσω. Υπάρχει ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Έβγε όμως ο Λουτσέσκου, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται, και ξαφνικά οι θέσεις η μία πίσω από την άλλη σαν βεντάλια ανοίγουν. Τι γίνεται, ρε φίλε? Από τη μία δεν έχουμε λεφτά, έχουμε αστυνομική κρινότητα κτλ. Καινούργιο πρόεδρο φέρανε, τέλος πάντων ο Αγισίλαο, έτσι, ούτε πρόεδρο μπορεί να το πει. Τι, άσε τώρα, δεν είναι. Ονόματα είναι αυτά τώρα, Αγισίλαο και πάω. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Τον Αγισίλαο τον είχα ακούσει μόνο σε ελληνική ταινία, φίλε, τη δεκαετία του 50 και του 60. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα ονόματα, τα βάζουμε.
6: Never.
0: Υπάρχουν, βρέθηκε όμως. Ράζαν, βρέθηκε. Τέλος πάντων, το προχωράμε. Λοιπόν, ξαφνικά βρέθηκαν θέσεις. Από εδώ, από εκεί, αυτά. Νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ο καθένας έχει την άποψή του. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι κατά κάποιο τρόπο θα ήταν φυσιολογικό σε μια ομάδα να κάνει κάποιες κινήσεις, όχι εντυπωσιασμό. Τον ΠΑΟΚ βλέπω, πάμε στον εντυπωσιασμό πραγμάτων των οποίων δεν θα έπρεπε να αποτελούν η είδηση και να αποτελεί η είδηση η πρώτη ομάδα. Έτσι, δυστυχώς πάμε σε μια άλλη χαρτογράφηση. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και με την επιστροφή μας να υποδεχτούμε τον δικηγόρο μας, τον Νίκο τον Καραγιανακίδη.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
14: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
17: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
18: Oh, my, oh, the rings, they got a lot of nice girls, huh?

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα μας να καλησπερίσουμε και να υποδεχθούμε τον γνωστό δικηγόρο Παραρίου Πάγο, τον κύριο Νίκο Καραγεννακίδη, σε μια ακόμα επίσκεψή μας εδώ για να δούμε και να συζητήσουμε λίγο αυτά τα οποία δείχνουν να έχουν φύγει από τις ράγες ενός τρένου. Καλησπέρα κύριε Καραγεννακίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά Νίκο, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι γίνεται τελικά, πού οδεύουμε, έχουμε κάνει μια κανονικότητα την παραβατικότητα, για να ξεκινήσουμε λίγο και από τα δικά σας τα θέματα. Ιδίως με αυτά
1: λέον...
0: τα... Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η ένσταση με τον κόσμο, ιδίως με αυτούς οι οποίους δεν πιστεύουν πλέον στο θεσμό της δικαιοσύνης. Και εσείς την υπηρετείτε τη δικαιοσύνη.
1: Έτσι ακριβώς. Η ίδια η ηγεσία του Αρείου Πάγου αρνήθηκε στην πλειοψηφία της να εμφανιστεί στην Επιτροπή Ακροάσεων της Κυβέρνησης, θεωρώντας ηλυμένη την απόφαση. Και μάλιστα δύο αρεοπαγίτες είπαν και στον Πρωθυπουργό ότι τι να έρθουμε, συζητάς έναν πρόεδρο τώρα του Αρείου Πάγου που να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμη να μπορεί να είναι πρόεδρος, θητεία να μπορεί να έχει και να μην συνταξιοδοτηθεί. Διότι προφανώς πλέον ψάχνει πρόεδρο του Αρείου Πάγου ελεγχόμενο από αυτόν για να τον προφυλάξει και μετά την πτώση του, η οποία έρχεται και είναι εγκοφαντική, δεν το συζητάμε. Αλλά στο πρώτο που με ρωτήσατε, τι συμβαίνει και τι γίνεται με το πολιτικό σύστημα, ένα γκουγκλάρισμα ή καθημερινά αν δούμε λίγο τις πολιτικές τοποθετήσεις των κομμάτων, θα δούμε ότι κανένα δεν δίνει από τα υφιστάμενα κόμματα όραμα στον λαό. Το διακύβευμα είναι ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, ποιος έχει δυνατότητα κυβερνησιμότητας. Και η Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέει του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή η Νέα Δημοκρατία, αν μπορούμε να την πούμε Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέει και προπαγανδίζει είναι σταθερότητα για όραμα και για προοπτική της χώρας και για το πώς θα είναι η χώρα το 2030, το 2040, δεν μιλάει κανείς. Κοροϊδεύουν και πουλάνε επικοινωνία και επικοινωνιακά τεχνάσματα, τίποτα.
0: Μάλιστα. Τώρα. Email Ασημακοπούλου.
1: Είναι άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης και του κόμματος έτσι όπως κατάντησε. Έχουμε πάνω από 40 παραιτήσεις υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, καταδίκες. Τι άπεις τώρα, όπου κάθε μέρα υπάρχει στην ημερήσια διάταξη.
0: Η τσέντα είναι γεμάτη.
1: Και κάποιος κατηγορούμενος από την κυβέρνηση, κάποια αυτοαθώαση βουλευτών ή υπουργών με βιασμό άρθρων 86 του Συντάγματος και άλλων τέτοιων φαινομένων. Και αυτοί οι άνθρωποι όπου έχουν 40 βουλευτές, πώς είναι, έχουμε χάσει το νούμερο, υπόδικους ή περάσαν από εξεταστικές επιτροπές Μαϊμού, όπου Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, έχουμε πλειοψηφία, οπότε αθωωνόμαστε, θα βγουν και θα μιλήσουν στην κοινωνία για το ηθικό πλεονέκτημα που έχουν και τη θεσμικότητα που έχουν για να αναθεωρήσουν και το Σύνταγμα. Μιλάνε για αναθεώρηση του Συντάγματος, οι βιαστές του Συντάγματος. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, πάντως, ο κόσμος και αυτό που εκλαμβάνουμε και εμείς και στα ραδιόφωνο αλλά και γενικά στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, όχι ξαφνικά βέβαια, γενικώς στο πολιτικό γίγνεσθε. Δηλαδή αυτό που είπατε και εσείς τέκνος, ας πούμε ότι ξέρετε δεν εμπνέει κανένας. Δεν εμπνέει κανένας, δηλαδή να μπει στην πραγματικότητα, να δει το τι συμβαίνει, το τι δεν συμβαίνει, το τι οικονομικά ζόρια υπάρχουν όταν θες ένα μισθό το λιγότερο για να νοικιάσεις ένα σπίτι σήμερα. Έτσι, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα δυσκολεύουν τον κόσμο. Γι' αυτό και ίσως να μην ασχολείται και τόσο πολύ, να μην έχει και κίνητρο να πάει να ψηφίσει.
1: Να ασχοληθείς όταν βγαίνει υπουργός και σου λέει σήμερα, χθες πότε ήταν ο Κερίδης, γύρισε και είπε ότι η αύξηση των ενοικίων που είναι απαγορευτικά για τη μέση ελληνική οικογένεια είναι δείγμα ευημερίας και είναι θετικό δείγμα. Τι να πεις εδώ η επιστήμη. Ξέρετε, η Μαρία Αντουανέτα δεν είχε ποτέ πει δώστε στο λαό πάντα σπάνια αν πεινάει. Ήταν ένα fake news που κυκλοφόρησαν αυτοί που θέλαν να τελειώνουν με τους βασιλιάδες στην Γαλλία και να τους αποκεφαλίσουν. Εδώ το λένε Εδώ το λένε δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος ότι...
0: Έχει αλαζονία όμως ο άλλος.
1: Έχει αλαζονία.
0: Δεν σου λέει δεν απειλούμε από
1: όταν
0: κανένα.
1: Έχεις, όταν σε έχουν φυτέψει στην πολιτική, εννοείται ότι έχεις αλαζονία. Δείτε τους υπουργούς που μας τους φύτεψε σαν προσωπικότητες, ο πρωθυπουργός, όπου όλοι απέτυχαν απαταγωδώς στο Υπουργείο που τους τοποθέτησε. Δεν τους εξέλεξε ο λαός, τους μάθαμε μέσα σε μία νύχτα γιατί κάποιος σύμβουλος...
0: Αυτό τώρα, πώς το εκλαμβάνετε εσείς αυτός, ένας ψηφοφόρος, ο οποίος ψηφίζει έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ξαφνικά βλέπει έναν Πασόκο, ας πούμε, ο οποίος να σου κουνά και το δάχτυλο, ή έναν ακροδεξιό, ξέρω εγώ, όπως είναι το τρίδημο, Πλεύρη, Γεωργιάδη, Βορύδη, να είναι στα πάνω τους. Πώς αισθάνεται ένας έτσι?
1: Προσέξτε. Καταλαβαίνω το να ψηφίζεις βουλευτή και να θέλεις και αυτός που ψηφίζει να είναι και στην κυβέρνηση, αλλά καταλαβαίνω και ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση να τοποθετήσει κάποιες εξοκοινοβουλευτικές προσωπικότητες όμως, το οποίο κεφαλαίο.
0: Που δεν είναι κανένας από αυτούς.
1: Που δεν είναι κανένας από αυτούς. Αυτοί οι τύποι που φυτεύτηκαν την τελευταία δεξαετία ως υπουργοί, υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μοναδικό βιογραφικό που είχαν ήταν ότι ήταν άνθρωποι που τον ήξεραν, ήταν στον στενό του κύκλο και ήταν εμπιστοσύνης. Ενώ μας τους παρουσίασε σαν προσωπικότητα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή την κυρία που την έβαλε ως υπουργό οικογενειακής συνοχής και παιδείας, μάλλον κοινωνικής συνοχής. Η οικογένεια είναι δεύτερο. Ναι. Κοινωνική συνοχή μετράει. Και αυτή τη στιγμή οι γεννήσεις έχουν καταρρεύσει. Οι οικογένειες διαλύονται. Το 80-90% των ζευγαριών χωρίζει πλέον. Άρα αυτή, εντάξει, δεν λέω ότι είναι υπεύθυνη επειδή χωρίζουν τα ζευγάρια, αλλά το γεγονός ότι δεν κάνουν πλέον τα ζευγάρια παιδιά και έχουν καταρρεύσει γεννήσεις, σημαίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης σε αυτό το τομέα που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας, η κατάρρευση των γεννήσεων, πλέον κραίνουμε, συρρυκνωνόμαστε σαν έθνος, έχει αποτύχει. Αντί να πάει σπίτι της αυτή η φυτευμένη υπουργός που δεν την ξέραμε και δεν την είχαμε δει ποτέ πριν την τοποθετήσει ο Μητσοτάκης, διότι ήταν μια διάνοια που μόνο αυτός την ήξερε, αντί να πάει σπίτι της, την κατεβάζει και βάζει και όλο τον κομματικό μηχανισμό να την ψηφίσει. Της επιτρέπει από το Υπουργείο της να κάνει και την προεκλογική της εκστρατεία, την προβάλλει και την φέρνει μετά ως εκλεγμένη.
0: Μισό λεπτό τώρα.
1: Έναν κομματικό μηχανισμό.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Έσταση.
1: Είναι ένα τυχαίο ενδεικτικό.
0: Ναι, εντάξει, οκ, το δέχομαι.
1: Που υπάρχει.
0: Να πω, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν το ξέρει κανένας, να θεωρείται ακλόνητο σε μια θέση? Εγώ τώρα, ας πούμε, που είμαι ένας...
1: Απόλυτη ασυλία, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, έχει το ελευθέρες εσύ κάντο, και ο εκλεγμένος βουλευτής να παρακαλάει να γίνει υπουργός, έστω και με κολοβές αρμοδιότητες, αρκεί να έχει τον τίτλο για να κυκλοφορεί στην περιφέρεια. Αυτό είναι μια φεδρότητα που ζούμε. Αυτό είναι γελίο. Γελίο. Να βλέπεις τους βουλευτές να υπουργούν, να συμφωνούν με κάθε βλακεία που θα κάνει η κυβέρνηση. Να μην λένε τίποτα με κάθε λάθος που θα κάνει.
0: Κινδυνεύουν να διαγραφούν, άμα δεν θα έχουν...
1: Γιατί κινδυνεύουν όχι να διαγραφούν, να μην γίνουν υπουργοί ή υφυπουργοί, έστω και για

0: Και η πολιτική κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα για τη φορολόγηση των Ελλήνων και για τα υπερπλεονάσματα που έκανε και τα επιδόματα που τα έδινε τα πλεονάσματα. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει σπάσει κάθε ρεκόρ υπερπλεονάσματος. Η φορομπηχτική πολιτική είναι πέρα από κάθε έννοια σε όλη την οικονομική ιστορία της Ευρώπης. Το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας είναι φόροι. Φόροι, δεν έχει υπάρξει καμία χώρα της Ευρώπης. Το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος είναι κατάρα πλέον. Είναι κατάρα. Είσαι εγκληματίας αν είσαι και πρέπει να φορολογηθείς όσο πιο σκληρά γίνεται. Η εφορία είναι πάντοτε έξω από την πόρτα σου να ελέγξει. Ο ΕΦΚΑ, ο ένας ο άλλος, έρχονται κάθε μέρα για έλεγχο ο ένας ο άλλος. Τα χαράτσια πάνε και έρχονται, δεν ξέρεις τι πληρώνεις. Λοιπόν, και αυτό που κατήγγειλε το κάνει σε διπλάσιο βαθμό. Επί Τσίπρα είχαμε πλεονάσματα 2,5 δις ευρώ, επί Μητσοτάκη έχουμε 6 δις ευρώ πλεονάσματα. Πού πάνε αυτά τα πλεονάσματα, ρίχνονται στην οικονομία? Η απάντηση είναι όχι. Έχει προπληρώσει 36 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια που θα λήγανε το 2035-36 ως το 43 και δεν έχουν πέσει αυτά τα χρήματα στην οικονομία. Τα αφέσια του δημοσίου, ενώ υπάρχουν υπερπλεονάσματα, είναι σε επίπεδο ρεκόρ σε όλη την οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους. 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ φέσια. Και το ρώτημα, πλήρωσε τους Έλληνες επιχειρηματίες, ρε Χριστιανέ, αυτούς που χρωστάνε τα νοσοκομεία, που έχουν συμβάσει με το δημόσιο. Πλήρωσε τους, δώσε επιστροφή φόρο και ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Δεν το κάνει, πάει και προπληρώνει τους Γερμαναράδες και όλους τους δανειστές μας. Αυτό είναι οικονομική
1: πρέπει ανάπτυξη. Να είναι, πρέπει να φαίνεται το καλό παιδί.
0: Και το ΑΕΠ, ναι, να συνεχίσω. Αυξήθηκε το ΑΕΠ από 180 δισεκατομμύρια ευρώ και πήγε στα 204, από 184-204. Και αυξήθηκαν και οι φόροι που εισπράττει το δημόσιο κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο αποτυχημένο μοντέλο οικονομικής πολιτικής. Ανάπτυξη. Πέσανε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ανάκαμψης. Τι έπεσε στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας που ζούμε και έχει το 20% του ελληνικού πληθυσμού? Είμαστε στο 63% της αγοραστικής δύναμης του μέσου όρου της Ευρώπης. Τίποτα. 702 εκατομμύρια ευρώ, κοινώς 2,2% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, πού έπεσε η μερίδα του Λέοντος γύρω στα 85%? Στην Αθήνα. Πού βρίσκεται η Αθήνα σε αγοραστική δύναμη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης? Στο 98%. Ποια ανάκαμψη? Προειδεία. Πού πήγαν τα λεφτά? Σε 10 εταιρείες φύλων ή σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε. Ανάπτυξη λέμε. Πού ήταν η αγοραστική δύναμη επί Τσίπρα? Ήταν στην 22η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι επί Μητσοτάκη? Στην 28η. Πλέον 27η έγινε η Βουλγαρία που μπήκε τώρα στο ευρώ. Πού είναι η καταναλωτική δύναμη του Έλληνα σε σχέση με το ΑΕΠ που παράγει? Στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Πού είναι το ΑΕΠ της Ελλάδος και η ανάπτυξη? Υπολείπεται γύρω στο 30% για να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρώπης. Πού ήταν η Πορτογαλία όταν πέρασε από τα μνημόνια? Στην ίδια θέση με την Ελλάδα. Πού είναι η Πορτογαλία τώρα? Σχεδόν 5% κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή, από ποιο αν το πιάσεις, αποτυχία. Πού ήταν η ανεργία? Λένε ότι έπεσε στο 8,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Πού είναι στο πρώτο τρίμηνο του 2026? Στο 10,5%. Γιατί ανέβηκε η ανεργία αφού πέφτουν δισεκατομμύρια? Γιατί τα δισεκατομμύρια απορροφώνται, αλλά δεν πέφτουν για πραγματική ανάπτυξη. Γίνεται μόνο απορρόφηση. Τι απορρόφηση? Υπερτιμολογήσεις. Όσο έκανε ένα σπιτάκι ανακύκλωσης, στην Ευρώπη έκανε 30.000 ευρώ, στην Ελλάδα επειδή είναι αμάγκες οι φίλοι του Μητσοτάκη το πουλούσανε 300.000 ευρώ.
1: Αυτό 370 αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου τόσο. Ποιες εταιρείες κάναν τις προσφορές? Μία εταιρεία που ήταν ουσιαστικά με δύο πρόσωπα. Και έκανε προσφορά η μία 300.000 ευρώ και άλλη 302.000 ευρώ και το κράτος επειδή προστατεύει τα συμφέροντά μας επέλεγε το πιο φθηνό. Κοροϊδία παντού. Πού πήγαν οι αγροτικές επιδοτήσεις? Στις τσέπες μαϊμού κτηνοτρόφων κάτω στην Κρήτη. Πόσα κλέβαν αυτοί? Γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και από τις τηλεφωνικές συνομιλίες προκύπτουν ότι τα μισά τα δίνανε στους μεσάζοντες, οι οποίοι προφανώς τα δίνανε σε κυβερνώντες. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Γερμανός εισαγγελέας που θα έρθει στη θέση της κυρίας Κοβές. Πόσα χρήματα πέσαν στην Ελλάδα επί Κυριάκου Μητσοτάκη από την Ευρώπη? Γύρω στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ αγροτικές επιδοτήσεις, γύρω στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ ταμείο ανάκαμψης,

0: γύρω στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ από ΕΣΠΑ και αναπτυξιακές και αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρώπης. Τι ανάπτυξη θα έχει η Ελλάδα από το 2027 που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης? 1% με το ζόρι. Δεν ξέρουμε ακόμη αν η αύξηση του πετρελαίου που έγινε πόσο θα επηρεάσει το ελληνικό ΑΕΠ και η ακρίβεια αυτή εδώ. Ενώ από το 28 και 29 έρχεται και ύφεση. Κοινώς που πήγαν τα λεφτά πουθενά. Οι καινοτομίες γίναν τίποτα. Τι έγινε με το brain drain που έφευγαν οι Έλληνες στο εξωτερικό? Λέγανε ότι το μείωσαν. Λέγανε αλήθεια? Όχι. Βγήκε η Eurostat, έδωσε τα στοιχεία. Και από εκεί που είχαμε 105.000 Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό το 2019, το 2025 έχουμε 129.000 με στοιχεία πλέον πλήρους μονιμότητας να είναι κάτοικοι του εξωτερικού, έχουν κάνει και οικογένειες. Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα? Δεν έρχεται κανένας πίσω. Έρχονται ξένες επενδύσεις στη χώρα μας? Όχι. Ενώ έχει το φθηνότερο μισθό στην Ευρώπη, δεν έρχεται κανένας να επενδύσει στην Ελλάδα. Γιατί έχει τη μεγαλύτερη φορολογία, δεν είναι λύθη οι ξένοι να έρθουν εδώ. Και τα ξενοδοχεία που αγοράζονται και ό,τι ξεπουλιέται, γίνονται οι συμβάσεις με εταιρείες που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους. Νοικιάζει μια εταιρεία το ξενοδοχείο της εδώ στην Ελλάδα για 50-100.000 ευρώ για όλη τη σεζόν, δεν νοικιάζει τα δωμάτια της μέσω tour operator σε εταιρείες του εξωτερικού. Το ίδιο κάνουν και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι που έχουν αγοράσει σπίτια στη χώρα μας. Τα νοικιάζουν με μισθωτήρια στις χώρες τους που έχουν 15.
1: Αυτό δεν το βλέπει η κυβέρνηση όμως, κύριε Καραμπή?
0: Η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί. Πώς θα κατασπαράξει το Ταμείο Ανάπτυξης, Ανάκαμψης, πώς θα φάνε, πώς θα καλύψουν τις βρωμιές που έχουν κάνει. Με αυτά ασχολούνται όλη μέρα. Δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Ποιους δικαστές θα ορίσουν για να τους προστατεύσουν, πώς θα παρέμβουν στη δικαιοσύνη, πώς θα κάνουν εξεταστικές επιτροπές μαϊμού για οποιαδήποτε ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και όσοι μετέχουν και ψηφίζουν αυτά τα εκτρώματα μετά να υπουργοποιούνται. Έγινε υπουργός και ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Όταν το διάβασα, λέω, δεν έχει πιο κάτω, έχει πιο κάτω, πρέπει να έχει πιο κάτω.
0: Έχει πιο κάτω, αν μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, έχει πολύ πιο κάτω.
1: Ένα θέμα το οποίο είναι των τελευταίων ημερών. Έχω μια πληροφορία η οποία μου έδωσε ένας φίλος σήμερα σε μια επικοινωνία που είχαμε την Αθήνα, ότι βγήκε υπουργική απόφαση να σταματήσουν στη Μαυροπηγή οι όποιες εργασίες γίνονται από τον εργολάβο στους καδοφόρους εσκαφής της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η γκρίνια που υπήρχε το τελευταίο τετραήμερο φαίνεται να πιάσε τόπο. Προσωρινά να έχουν σταματήσει.
0: Να συνεχίσω.
1: Με μηχανήματα, ναι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω λίγο. Με μηχανήματα τα οποία είναι 15ετίας. Αυτά που βλέπουμε, λέει, είναι τα οποία δεν δουλεύανε καθόλου.
0: Τα πιο καινούργια σε όλη την Ευρώπη.
1: Λοιπόν, τα πιο καινούργια, όμως, τα έχουν ήδη, βγάλει σε πληστηριασμό. Τα δουλεύουν εταιρείες και τα κόβουν.
0: Έτσι.
1: Για πέστε μου.
0: Να συνεχίσω, επειδή ναι, αυτό εδώ αφορά και την ενεργειακή πολιτική.
1: Φυσικά, από εκεί είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, είχε έρθει στην Ελλάδα η Exxon Mobil, η οποία είναι ο τεράστιος κολοσσός του αμερικανικού έθνους. Η Exxon Mobil έχει διπλάσια κεφαλαιοποίηση από τη Chevron που πανηγύριζαν. Την άφησαν να ταλαιπωρείται με διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες είναι ελεγχόμενες από συγκεκριμένα κέντρα που θέλουν να περάσουν τη γεωπολιτική τους άποψη και τα οποία τα στηρίζει η κυβέρνηση στη χώρα μας. Κάναν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε 5 χρόνια για να βγάλει αποφάσεις. Η Total στο ενδιάμεσο έφυγε. Η Exxon Mobil αγανάκτησε και είπε ότι θα βγάλει πετρέλαιο και στο τέλος έφυγε από το δυτικό κομμάτι νοτιός της Κρήτης. Ήρθε η Σευρών και πανηγύριζαν. Πότε θα κάνει εξόρυξη της Ευρών, κύριος είδε. Λοιπόν, ενώ έχουμε κοιτάσματα, έχουμε τα πάντα, δεν τα αξιοποιούμε. Η Κύπρος τα αξιοποίησε και ήδη εξάγει, η Αίγυπτος το ίδιο. Και εμείς καθόμαστε και περιμένουμε. Αφού δεν τα βγάζουμε, είπαμε θα ασχοληθούμε με την πράσινη ενέργεια. Δώσαμε άδειες για φωτοβολταϊκά, παράγουμε γύρω στα 18 γιγαβάτ ισχύ ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα. Είμαστε τρίτοι στον πλανήτη σε παραγωγή αιωλικής ενέργειας. Ένα κιλοβάτ επένδυση στην Ελλάδα αποδίδει στη Μακεδονία 1.500 κιλοβατόρες και στην Κρήτη 2.000 κιλοβατόρες, ενώ η ίδια επένδυση με τα ίδια λεφτά στην Γερμανία αποδίδει μεταβίας 600 κιλοβατόρες το χρόνο. Άρα με τα ίδια λεφτά παίρνεις 300% παραπάνω. Και δεν δώσαμε άδειες για να γίνουν οι μπαταρίες αποθήκευσης του ρεύματος. τις δίνουμε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην μπορούν οι μικροί να κάνουν άδειες αποθήκευσης παρά μόνο οι ίδιοι οι νταβατζίδες του χρηματιστηρίου.
1: Το ενεργής. Είπε εξάλλου και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς ο ίδιος είπε, δεν είναι λάθος, είναι πολιτική σκοπιμότητα.
1: Της κυβέρνησης.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή ζούμε το ευτράπελο. Η Βουλγαρία να έχει κάνει μπαταρίες, να αγοράζει ρεύμα από την Ελλάδα σε μηδενική τιμή, διότι η παραγωγή όταν δεν μπορούν να το πουλήσουν, είτε σταματάνε την παραγωγή είτε το δίνουν σε μηδενική τιμή για να φύγει από το σύστημα και να μην καταρρεύσει το σύστημα. Το αγοράζουν οι Βούλγαροι σε μηδενική σχεδόν τιμή. Το πουλάνε στη χώρα τους όσο κάνει, βγάζουν τρελά λεφτά από το 0 ως το 100, είναι 1000% κέρδος, όχι 100%, 1000%. Και το βράδυ ό,τι περισσεύει το πουλάνε στην Ελλάδα στην τιμή που ορίζουν αυτοί που χειραγωγούν την ενέργεια, οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες, στο χρηματιστήριο ενέργειας. Τέτοια ιστορία δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλη χώρα του πλανήτη. Και αυτό είναι ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο λιγνίτης που είναι μια αξία 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτή η κυβέρνηση είπε ότι δεν το θέλουμε, προχωρούμε στην πράσινη ενέργεια, το πουλάμε στα Σκόπια, οι ρήποι από τα Σκόπια πέφτουν στη χώρα μας, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Αν χρειαστεί να κάνουμε εισαγωγή ρεύματος, κάνουμε και από τα Σκόπια, που παράγουν ρεύμα με το δικό μας λιγνίτη. Η Γερμανία δεν σταμάτησε την παραγωγή ρεύματος από το λιγνίτη και τώρα που υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση της είναι πολύ πιο φθηνό και χρησιμοποιεί λιγνητικά εργοστάσια.
1: Αφού έφτιαξε και καινούργιο εργοστάσιο.
0: Έφτιαξε καινούργιο εργοστάσιο. Εμείς είχαμε το πιο σύγχρονο εργοστάσιο και το πιο οικολογικό για παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη.
1: Το 5. Είναι φλίκρα, το 5, ναι. Ναι, ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ψήφισε κανείς και είναι υπουργοί ενέργειας και υφυπουργοί, δεν τους ψήφισε ο λαός, πήγαν και ανατινάζαν τα μηχανήματα και το χώρο αποθήκευσης του λιγνίτη, διότι εκεί πέρα θα μπει νερό και φυσικό αέριο, για να μην λειτουργήσουν ποτέ τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Για να έρθει και η επόμενη κυβέρνηση
1: γιατί
0: και να λένε επικοινωνιακά.
1: Ναι, γιατί τόσο μίσος, δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι, δηλαδή δεν το κάνει ούτε εχθρός σου, δεν θα το κάνει.
0: Ούτε εχθρός σου δεν το κάνει. Πρώτα εξασφάλισε ενεργειακή αυτάρκεια και μετά όχι πάνε γκρέμισε το.
1: Και ανεξαρτησία, έτσι, δεν είναι μόνο αυτάρκεια.
0: Μεγάλε. Κάψτε το κιόλα μετά. Πάμε να τον γκρεμίσουμε παρέα. Αλλά πρώτα πε μου, αν γίνει καλά μπουκά στον πλανήτη, πόσο εγώ θα έχω ενέργεια στη χώρα μου. Μπορεί να μου το διασφαλίσει. Εάν πάει, αν ξεκινήσει αύριο ξανά ο πόλεμο στο Ιράν και πάει αυτό ο πόλεμο για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, εγώ με τι θα ζεσταίνομαι, ρε μεγάλε. Μπορεί να μου δώσει μια λύση. Θα με υποχρεάνει να αγοράζω το ρεύμα που παράγεται με φυσικό αέριο από τα εργοστάσια και με πετρέλαιο, τι θα με κάνεις. Πώς θα έχω γορεύει. Εξασφάλισε πρώτα την πλήρη αυτάρκειά μου και μετά πήγαινε γκρέμισε. Πάω κι εγώ να σκουντάω με τα χέρια μου, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε και από εκεί πέρα, φεύγουμε. Εθνικά θέματα.
1: Ναι, πάμε στο τέτοιο, στο κομμάτι ένα
0: από τα πρώτα. Ο Κυριάκος από τον Τσίπρα. Λοιπόν, στα εθνικά θέματα. Ο Τσίπρας έφερε τη συμφωνία των θείων Πρεσπών. Είπανε τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, πλέον τα λένε Μακεδονία και δεν τρέχει τίποτα. Και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση Μητσοτάκη με όλο το ΕΙΑΜΕ που έχει βάλει στο Υπουργείο Εξωτερικών και με τους συμβούλους που έχει, προσπαθεί να φέρει και τις πρέσπες του Αιγαίου. Και μας πουλάνε τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών με τον Ερντογάν. Θυμάστε το σχήμα σώματος του κυρίου Γεραπετρίτη.
1: Ναι, ναι, σκύβουμε.
0: Και βγαίνει αυτός ο άνθρωπος και κάνει και μία ανεκδίγητη δήλωση ότι εγώ θέλω ήρεμα νερά και φιλία με την Τουρκία με κάθε τίμημα. Είναι σαν να λέω εγώ σε εσάς, θέλω με τον γείτονά μου να έχω φιλικές σχέσεις με κάθε τίμημα. Τι τίμημα μπορεί να θέλει ο άλλος τη γυναίκα σου. Την κόρη σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Με κάθε τίμημα. Βρείτε μου έναν υπουργό εξωτερικών σε όλον τον πλανήτη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της ιστορίας ανθρωπότητας, που να είπε ότι θέλει φιλία με τον εχθρό του με κάθε τίμημα. Έναν. Πείτε τον μου εσείς, εγώ δεν ξέρω. Πείτε τον μου. Και πείτε μου μετά για ποιον λόγο το είπε, αν το είπε κάποιος. Δεν υπάρχει. Και όταν πας σε μια διαπραγμάτευση με τους Τούρκους και εκ των προτέρων λες αυτή την κουβέντα, ο άλλος την ασκεφτεί. Τι ασκεφτεί. Μετά κάθεται και ζητάει και τη γαλάζια πατρίδα. Κάτσε, λέει, ας κάνω νόμα αυτά που θέλω να δούμε αν αυτό το νόμο θα τον αναγνωρίσει ο άλλος.
1: Είναι μόνο η γαλάζια πατρίδα ή είναι και άλλα πράγματα, κύριε Καραγιανάκη, δηλαδή?
0: Η γαλάζια πατρίδα τα περιλαμβάνει σχεδόν όλα.
1: Α, είναι πακέτο δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει αυτή
0: είναι
1: η ησυχία.
0: Είναι πακέτο για το Αιγαίο, για την αποστρατηγικοποίηση των νησιών, όλα τα έχει μέσα, δεν έχει κάποια απέτηση ορφανή να αφήσει.
1: Πώς θα μπορούσε η χώρα μας να αντισταθεί σε όλα αυτά πέρα τα οποία γίνονται?
0: Με μία
1: άλλη δύναμη.
0: Έχει με ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω είναι ότι η λύση για τη χώρα περνάει μέσα από την κατάρρευση αυτού του απαράδεκτου πολιτικού συστήματος, το οποίο αποτελείται από πολιτικούς γυρολόγους, νάρκισους, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, με εξαίρεση κάποιες προσωπικότητες σοβαρές, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτοί οι άνθρωποι που είναι βουλευτές δεν έχουν ούτε επαγγελματική προσωπικότητα, ούτε πολιτική προσωπικότητα. Δείτε το και πείτε.
1: Ναι, εντάξει, okay. Εγώ κάποια ερώτηση. Λοιπόν.
0: Έχουν αλλάξει, κάποιοι έχουν αλλάξει πέντε κόμματα, έχουν ξεχάσει τον αριθμό των κομμάτων που έχουν αλλάξει και έχουν βρει στασίδι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πείτε το ερώτημα. Ναι, πείτε μου.
1: Κλείνοντας, να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο με το ρωτάνε και εδώ ακροατές. Εάν υπήρχε, λέει, μια πιθανότητα να σας επιλέξει η Νέα Δημοκρατία να συστρατευτείτε μαζί της, θα πηγαίνατε?
0: Με αυτούς που έχει μαζέψει και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι. Εγώ έφυγα, διότι όλο αυτό εδώ που γίνεται τώρα, να πιάσουμε και το κομμάτι της οικογένειας, δηλαδή, ναι, ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ότι είναι ευθεία επίθεση κατά της πυρηνικής οικογένειας, έτσι όπως την ξέρουμε, και κατά της θρησκείας μας. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που να μην άγγιξαν και δεν το μαγάρισαν αυτοί οι άνθρωποι. Επιδοτήσεις, την επαρχία η οποία ζει από τις επιδοτήσεις, τη μαγάρισαν, τις άρπαξαν, τις έκαναν φιλοφτερό. Ανάπτυξη, ταμεία, ανάκαμψη, τα κάνανε φιλοφτερό. Η επαρχία δεν ανασταίνεται, πεθαίνει η επαρχία.
1: Ναι.
0: Θρησκεία με το γάμο των ομόφυλων, βάλουν κατά της θρησκείας, βάλουν και κατά της οικογένειας. Σύνορα, πόσοι νομιμοποιήθηκαν επί Τσίπρα, 50.000 λάθος μετανάστες. Πόσοι νομιμοποιήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, 150.000 που δεν είχαν συμπληρώσει το κατώτατο χρονικό όριο διαμονή στη χώρα που ήταν 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Σε 3 χρόνια τους νομιμοποίησαν. Για αυτήν η εργασία, λένε.
1: Ναι,
0: αυτήν η εργασία. Δηλαδή αυτοί θα δουλεύουν ανασφάλιστοι. Πώς είναι αυτήν η εργασία, αν την καταλάβω κι εγώ. Ότι θα παίρνουν το μισθό του ανειδίκευτο εργάτη, όλα τα Ελληνόπουλα με ανειδίκευτο μισθό τα έχουμε. Αντί να δώσουν μείωση φόρων, μείωση στις εισφορές.
1: Ναι, με την προϋπόθεση ότι θα το επικαρπωθεί ο εργαζόμενος, δεν το επικαρπωθεί.
0: Αντί να ρίξουν τα φέσκια του δημοσίου κάτω από ένα δισεκατομμύριο και να κυκλοφορήσει το χρήμα στην αγορά και να δοθούν αυξήσεις και να έχει ο Έλληνας πραγματικούς μισθούς και όχι μισθούς πείνας, του φέρνουν και ελαφρομετανάστες. Για να μην ξεφύγει ποτέ η προσφορά εργασίας κάτω από τον κατώτατο μισθό, πάνω από τον κατώτατο μισθό μάλλον, προκειμένου να βγάζουν και τους Έλληνες από την αγορά εργασίας. Ποιος Έλληνας θα πάει να δουλέψει για 8 κατοστάρικα όταν παίρνει τα επιδόματα που παίρνει, όταν παίρνει επιδότηση ρεύματος, πώς το λένε, κοινωνικό τιμολόγιο, α, πάει να ζει και να παίρνει.
1: Όλα τα πας.
0: Γιατί ας σηκωθεί ο άλλος να πηγαίνει 7 η ώρα το πρωί στη Σύνδο για να δουλέψει σε μια εταιρεία. Και να είναι πήγαινε έλα με το αυτοκίνητο και να δίνει στις βενζίνες 200 ευρώ το μήνα ή στα λεωφορεία ή στις μετακινήσεις και να ταλαιπωρείται για 8 κατοστάρικα, όταν θα παίρνει, ξέρω εγώ, κάποιο επίδομα 400-500 ευρώ και ταυτόχρονα θα παίρνει και επίδομα ενοικίου και επίδομα κοινωνικού τιμολογίου, θα πηγαίνει και στο συσίτιο να τρώει και να πίνει και ο λόγος σκοτεί. Τον επιδοτείς, ναι, για να μην πάει να δουλέψει ποτέ. Σε επιδοτούν για να γίνεις άχρηστος. Αυτή είναι η ιστορία στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: 7 χρόνια δεν άλλαξε αυτό. Αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα, ότι δίνετε επιδόματα και κρατάτε τους άλλους.
1: Αυτό θα κάνει σε χειρότερο.
0: Θα έκανε σε χειρότερο βαθμό. Πού διαφέρει αυτός ο άνθρωπος από τον Τσίπρα? Μπορώ να πω ότι ξέρει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ο άλλος δεν ξέρει ξένη γλώσσα. Δεν με νοιάζει αν ένας πολιτικός ξέρει ή δεν ξέρει ξένες γλώσσες. Ο Ερντογάν δεν ξέρει ξένες γλώσσες και είναι φοβερός πολιτικός.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης ξέρει και η χώρα είναι.
1: Και είναι και αυτός φοβερός πολιτικός για άλλους λόγους όμως.
0: Για άλλους λόγους που δεν αυτό
1: λοιπόν, να σας ρωτήσουμε, γιατί η παραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά, είτε έχουν κλειστεί τιμή αγοράς κιλοβατόρας είτε όχι, προσαρμόζονται στην κατώτερη τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας και χρεώνονται στους καταναλωτές στην ανώτερη?
0: Γιατί το πρωί που είναι μεγάλη παραγωγή δεν χωράει στο σύστημα για να διοχετευτεί.
1: Γιατί δεν έχεις, δεν έχεις αποθήκες.
0: Δεν έχεις μπαταρίες για να το αποθηκεύεις, να το πουλάς το βράδυ για να κάνεις μείγμα ενέργειας φθηνό. Γιατί δεν δίνεις μπαταρίες για να κάνουν υπερκέρδη οι τέσσερις μεγάλοι παραγωγοί ρεύματος, ένας εκ των οποίων είναι η ΔΕΗ. Μας λένε ότι αυτός που είναι διευθύνων σύμβουλος η ΔΕΗ είναι φοβερός μάνατζερ, ενώ έχουν κάνει ένα καρτέλ. Οποιοδήποτε να αναλάμβανε ένα καρτέλ και ο σκομπάρ σε καρτέλι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραγιανακίδη.
0: Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά αναλυτικά, όμορφα και ωραία από τον διακεκριμένο δικηγόρο Παραρίου Πάγο, Νίκο Καραγιανακίδη. Πιστεύω καλυφθήκατε σε όλα τα αυτά τα οποία τα λέμε, δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα λένε και άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο κοντά στην πολιτική και στον πολιτικό στίβο από ό,τι είμαστε εμείς. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Κομψό και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άος και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
9: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 καινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamoro@gmail.com 2310909090. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ. Λοιπόν, τώρα.
1: Κλείστε γρήγορα το τηλέφωνο στο επόμενο. Αρκουδέιδες!
0: Αν. Πες ότι μένεις εδώ τώρα ανατολικά, Τούμπα, Χαριλάου, Καλαμαριά και βρίσκεις μια δουλειά στη Σύνδο και παίρνεις 7 κατοστάρικα. Πέστε μου, αξίζει τον κόπο να μεταναστεύεις καθημερινώς 20 χιλιόμετρα και για να πας για δουλειά σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να πας με ένα λεωφορείο, με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς? Αξίζει τον κόπο να πάει να διαθέσει όλα σου τα λεφτά σε βενζίνες, σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να ζήσεις? Γι' αυτό και ο κόσμος δεν δουλεύει. Γι' αυτό και μας έχει πάρει όλο σου σε ψηλό. Δηλαδή, και αυτά που είπε και ο Καραγιανακίδης έχει ένα δίκιο σε αυτά τα πράγματα. Είναι η αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Είτε εμείς θέλουμε να τη δεχτούμε, είτε όχι. Αυτή είναι όμως η κατάσταση. Τώρα, οι αλαζονίες, οι επάρσεις και όλα αυτά έχουν καλώς. Σας είπα όμως, η ισχύ εν τη ενώση. Εδώ δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να ενωθεί για να αλλάξει το status quo. Το είπε και ο ίδιος ο δικηγόρος μας εδώ, ότι ξέρεις, για να αλλάξει αυτό εδώ, για να γκρεμίσει αυτό εδώ, πρέπει να υπάρχουν νέα ήθη και έθιμα. Νέο σύστημα, το οποίο δεν έχει και τα ανάλογα πρόσωπα. Γι' αυτό και είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν μπορεί 30 χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου να είναι το κυρίαρχο πρόσωπο. Το πιο διαδραστικό πρόσωπο στην πολιτική σκηνή δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας, κανένας από αυτούς. Ούτε σαν τελιβεράδες θα του δεχόταν ο Παπανδρέου αυτούς. Πολιτικούς τελιβεράδες. Και όμως εμείς έχουμε αναγάγει το 0-1. Άρα μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά. Νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε στους φίλους ακροατές. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
2: Λοιπόν, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Άκουσα το χυμαρόδι λόγο του δικηγόρου και με εντυπωσίασε. Βέβαια, ναι. Εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω όλα αυτά γιατί δεν είναι θέμα ιατρικό.
0: Καλά, ήταν.
2: Αλλά ξέρεις, μιλούσε 20 λεπτά και πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτά που είπε, αλλά δεν βρήκε ούτε ένα καλό που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε καλό. Εγώ τώρα με το μυαλό που έχω, ας πούμε, σκέφτομαι το εξής. Είπε στα μειονεκτήματα το ότι πληρώνει τα δάνεια τα οποία λήγουν το 32. Και σκέφτομαι ότι αυτό το πράγμα το κάνει ενδεχομένως για να γλιτώσει χρήματα, για να γλιτώσει τα επιτόκια τα οποία ήταν υψηλά τότε, ενώ τώρα μπορούμε να δανειστούμε με χαμηλότερα επιτόκια.
0: Βλέπεις, ξέρεις πόσο το κίζεται, ας πούμε, πόσο είναι το επιτόκιο.
2: Το επιτόκιο που δανειζόμαστε τότε θα πρέπει να ήταν 4-5%, ενώ τώρα μπορεί να δανειζόμαστε με 1%.
0: Εσύ λες, γιατρέ, λες μπορεί, ξέρεις, αυτό ρωτάω. Όχι.
2: Κοίταξε, δεν είμαι έτοιμο να σου πω ακριβώς το κάνει 4,25 ή είναι 1,2, ας πούμε, αλλά ξέρω ότι τώρα...
0: Αυτό είναι καλό, δηλαδή όσον αφορά, λες, ας πούμε, ότι ξαφνικά ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι στο 3,5, ενώ εσύ δανείζεις στο 4,5. Το αποπληρώνεις και λες ότι μπορεί να δανείζεις με 1%, άρα μπορεί να είναι καλό. Αυτά είναι υποθετικά σενάρια.
2: Ότι δανειζόμαστε τώρα.
0: Δανειζόμαστε ούτως ή άλλως, γιατί.
2: Σε σχέση με εκείνα που πληρώνουμε τώρα, αυτό είναι βέβαιο.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Αλλά εγώ θα σου πω και το εξής. Γιατί να τα πληρώσει?
0: Και τώρα, μισό λεπτό.
2: Αυτά τα χρήματα να τα δώσει στον κόσμο και να πάρει πιστό στον ψήφο.
0: Μπράβο, πρόσεξε λίγο. Προφανώς θα μας έλεγε ο κ. Καραγιανακίδης ότι τα δάνεια στο μέσο όρο, γιατί εγώ είπα γύρω στο 3%-3,5%, στην Ευρωζώνη είναι στα 2%. Εμείς και σήμερα δανειζόμαστε 4-5%, γιατρέ. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό ξέρω. Λοιπόν, θα μπορούσε να τα ρίξεις στην αγορά. Πολύ ωραίο. Εσύ πείτε, άλλο δεν θέλω να πιστέψω.
2: Αλλά ότι δανειζόμαστε,
0: γιατρέ μου, άλλο τι θες εσύ να πιστεύεις, άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Αυτό που λες εσύ είναι πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
2: Εσύ είσαι βέβαιος για αυτό που λες.
0: 100%.
2: Άμα είσαι βέβαιος, το δεχθώ.
0: Ναι.
2: Εγώ όμως, χωρίς να μπορώ να σου πει, δανειζόμαστε με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι
0: παιδί μου, εσύ, με συγχωρείς, έχεις κάποιο όφελος. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα το οποίο πηγαίνει και κάνει, θα μπορούσε να ρίξει, αν υπήρχαν και επιχειρηματικά μυαλά, τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια, Έτσι. Γιατί μας σημαίνει τροφή είναι όλοι αυτοί. Θα μπορούσε να τα ρίξει στην αγορά, θα μπορούσε να τα ρίξει στους μισθούς, να υπάρχει αγορά, να υπάρχει φθηνό προϊόν, να υπάρχουν χίλια δύο πράγματα τα οποία στερείται σήμερα ο κόσμος για να ζήσει. Άμα το λες, δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο όμως.
2: Και δεν αυξάνει τους μισθούς τώρα, γιατί το 32 δεν ξέρει πώς θα είναι. Αυτό δεν θα είναι τότε.
0: Ναι, γιατρέ μου, το 32 το χρέος σου, το ιδιωτικό και το δημόσιο, θα είναι πάνω από 700 δις, που σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Όσο και να αποπληρώνεις τα χρέη σου ή τα δάνειά σου πρωτύτερα. Το έχεις καταλάβει, φαντάζομαι. Αυτό το ξέρεις τουλάχιστον. Όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, πόσα δισεκατομμύρια χρέος είχες και πόσο έχεις σήμερα.
2: Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, σου λέω όμως, μπορούμε να προβλέψουμε πλέον όταν τα τελευταία 15 χρόνια μπήκες με 130 δις χρέος και σήμερα είσαι στα 600 και μαζί με το ιδιωτικό. Τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, άρα κάτι δεν κάνουμε καλά, νομίζω.
2: Τέλος πάντων, εγώ δεν λέω ότι. Κοίταξε να δεις. Εγώ στα περισσότερα αυτά που είπε συμφωνώ, αλλά είναι και μερικά πράγματα, δηλαδή τίποτα δεν γίνεται καλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Μα τόση ώρα δεν είπε όμως άλλο καλό.
2: Να σου πω, πόσο ήταν η ενεργεία το 2018.
0: Έλα, ρε γιατρέ, άστο τώρα. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα στον κόσμο. Το πόσο ήταν η ανεργία, ποια ανεργία. Η ανεργία, τι εννοεί η ανεργία, δηλαδή. Ναι, ανεργία, μισό λεπτό. Ωραία, τι ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, για πες.
2: Ήταν 18%, τώρα είναι 8 με 10.
0: Πόσο ήταν, 18?
2: Έλεγες η ενεργία.
0: 18% ήτανε.
2: Δηλαδή, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπήρχαν ποτέ αυτά τα νούμερα, γιατρέ, δεν ξέρω από πού πληροφορήσε. Γιατρέ, άκου λίγο. 18% δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή. Α, καλά.
2: 7 χρόνια πώς ζούμε τότε και υπάρχουν.
0: Ρε εσύ, γιατρέ, είχε δηλαδή 20% ανεργία το 19. Πλάκα κάνεις τώρα. Πλάκα με κάνεις τώρα, 20%. Εντάξει, εντάξει. Και σήμερα έχουμε όλοι δουλειές.
2: Σήμερα... Άλλο άλλα διορθώνεται στο βαθμό που κάνει, αλλά έτσι που τα μηδενίζουμε όλα, δηλαδή να
0: μην. Εγώ τόση ώρα, επειδή μιλάμε αρκετή ώρα, γιατρέ, μιλάμε αρκετή ώρα και τόση ώρα δεν μου έχεις πει ένα καλό. Γιατί τα νούμερα, γιατρέ, ένα καλό στην κοινωνία από αυτά που είπες δεν μου έχεις πει. Δηλαδή κάποιο που να έχει άμεσο όφελος ο μέσος εργαζόμενος.
2: Το να ελαττωθεί η ανεργία δεν είναι καλό στην κοινωνία.
0: Στην κοινωνία, σε ποια κοινωνία.
2: Στην κοινωνία.
0: Εγώ δεν βλέπω, ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
2: Ότι 10% βρήκε τρόπο εργασία.
0: Πού δουλεύουν αυτοί το 10% που, που το χάσαμε από το ανεργικό προσωπικό που ξαφνικά.
2: Το που δουλεύουν, πρόσωπο που δουλεύουν.
0: Ναι,
2: γιατί υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι καθορίζουν την ανεργία πόσο είναι
0: εδώ.
2: Κάθε χρόνο. Ήταν το 19%, ξέρω εγώ, 18%, λοιπόν, 20%, τώρα είναι 8%.
0: Όποτε θα κατέβεστε. Άκου λίγο να σε πω κάτι, γιατί εγώ δεν, είμαι εχθρός των αριθμών σε πολλά πράγματα και η στατιστική είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ένα ψέμα. Άκουσε με λίγο τώρα. Σήμερα το πρωί, για τον Α ή Β λόγο, κατέβηκα στο κέντρο. Εγώ σπανίως κατεβαίνω στο κέντρο και έκανα μια βόλτα στο κέντρο Καπάνιμο, Διάνο, Δραγούμι, ξέρω εγώ αυτό εδώ. Ξέρεις τι παρατήρησα, γιατρέ μου? Ότι το 30% των καταστημάτων είναι κλειστά. Όταν λέω κλειστά, όχι δεν είχαν ανοίξει, δεν είναι μαγαζιά καν.
2: Είναι κλειστά, δηλαδή. Μπράβο. Δεν υπάρχει.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, πού μπορεί να δουλεύει ο Θεσσαλονίκης σήμερα, που μπορεί να δουλεύει εκτός από καφέ, εκτός αν η ενεργεία, όπως λες, πλασματικά έχει μειωθεί, γιατί έχουν γίνει το 90% deliveράδες, κάνουν δηλαδή δεύτερες εργασίες. Δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ, πού δουλεύουν, στα εργοστάσια που δεν υπάρχουν, στις επενδύσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Πες μου, σε παρακαλώ όμως.
2: Το ότι έχουν κλείσει τα καταστήματα, αυτό είναι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά πες μου, πού δουλεύει ο κόσμος. Αυτό σε ρωτάω, στη Θεσσαλονίκη, πού δουλεύει ο κόσμος.
2: Δεν το ξέρω.
0: Σε εργοστάσια που δεν υπάρχουν. Αυτό λέμε, ρε γιατρέ.
2: Το να κάνει κανένα δεύτερη δουλειά είναι ότι υπάρχει εργασία και κάνει δεύτερη δουλειά.
0: Όχι, γιατρέ, κάνεις λάθος. Το ντελιβεράς, γιατρέ, δεν είναι δεύτερη εργασία ο ντελιβεράς. Είναι για να τα βγάλει ως προς το ζήν, για γιατρέ μου.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Πώς είναι το εντάξει. Κάποτε, γιατρέ, όταν εσύ ήσουν στα χρόνια τα δικά σου, έτσι, στα χρόνια τα δικά σου, δούλευε ένας και τάιζε ολόκληρη την οικογένεια. Τώρα δουλεύουν τέσσερις για να μπορούν να πληρώνουν, γιατρέ. Σε παρακαλώ. Θα σε πάρω από το χέρι και θα πάμε βόλτα, να ξέρεις.
2: Δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Καλό βράδυ, γιατρέ μου.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Άκουγα τον κύριο καθηγητή που είχες προτείτερα, κύριο Πασχάλη.
0: Τον κύριο Καραγιανακίδη.
3: Ναι, ναι, τα έλεγε πολύ σωστά. Ήθελα να ξέρω αν θα πάρει αυτός ο κύριος Γιαγκούλας. Τι έχει να πει για όλα αυτά.
0: Τώρα αυτός εσείς βγήκατε να πείτε τι θα πει κάποιος άλλος. Ναι, ναι, ναι, έχετε κάτι να πείτε εσείς.
3: Ναι, έχω να πω.
0: Πέστε αυτό που θέλετε να πείτε, τώρα αφήστε τους άλλους.
3: Να μην πω για τον κύριο Γιαγκούλα, γιατί εντάξει.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάτε για κάποιον, για ένα πρόσωπο το οποίο δεν το γνωρίζετε και δεν έχει μιλήσει τώρα. Σας παρακαλώ.
3: Δεν πειράζει, εντάξει. Α, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να αγαπάει την πατρίδα. Ήθελα να ξέρω.
0: Φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι διατυμπανίζει, εγώ με συγχωρείτε. Εγώ λέω από αυτά που υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ με 71 χρόνια έγινα και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να αγαπάει την πατρίδα του.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε?
3: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ αυτό το πράγμα. Όλοι κλέβουν. Το Πασόκ έκλεβε. Το Νέα Δημοκρατία κλέβουν. Όλοι θέλουν. Α, βλέπεις τα σκάνδαλα που γίνονται κάθε μέρα. Δεν τους πειράζει κανείς. Μην κόψεις μια απόρριξη, ένα καφέ, σου κλείσουν μέσα.
0: Αυτοί που κλέβουν και κάνουν και ράνουν. Με νόμο, έτσι. Αυτοί τα κάνουν και νόμους αυτά.
3: Ναι, τώρα δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, ο γιατρός μου φαίνεται από την Καβάλα, πατριώτης μου, δεν είναι που σας έπαιρνε.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, εδώ τα έχουν αγοράσει όλα Τούρκοι και Βούλγαροι, την Καβάλα. Όλα τα πάντα. Δεν μιλάω τώρα για τον Εύρο.
0: Είναι οι επενδύσεις που κάθονται και λένε αυτοί τώρα. Στον κόσμο λένε ότι κάνουν επενδύσεις, δηλαδή το real estate το περνάνε για επένδυση.
3: Για μένα επένδυση, αν θέλει να κάνει κάποιος από το εξωτερικό, έχει 10 εκατομμύρια. Κάνει επένδυση. Δεν έχεις, μην κάνεις τίποτα.
0: Μπράβο.
3: Παγορεύεται. Εμείς είμαστε, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δελιβεράδες είμαστε. Σερβιτόρι.
3: Ναι, πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ ζω σχεδόν 6 μήνες εδώ και 6 μήνες στο Κατικερτάκ. Το Κατικερτάκ είναι μετά την Κεσάνη στην Τουρκία.
0: Γιατί πήγαινε.
3: Η λεγόμενη Ρεβεστός.
0: Α, η Ρεβεστό είναι αυτή.
3: Ναι, είναι από εκεί οι γονείς μου, ναι.
0: Α, και μένετε εκεί.
3: 6 μήνες εκεί, 6 μήνες εδώ.
0: Ναι. Μπράβο σας.
3: Οι Τούρκοι, οι φίλοι μας, οι γείτονες, έχουν ξεφύγει πάρα πολύ στην τεχνολογία και σε πολλά πράγματα.
0: Εδώ δεν μην τα λέτε αυτά, γιατί θα σας πάρουν για φίλο των Τούρκων, καταλάβατε. Εδώ,
3: ναι, όχι, δεν είναι.
0: Εδώ πρέπει έτσι να πουλάς αφήγημα πατριωτισμού.
3: Έτσι είναι η πραγματικότητα.
0: Το είπε και ο κύριος Καραγιανακίδης. Είναι ένας μάνατζερ.
3: Κακώς έχουν και αυτοί τα στραβά τους. Αλλά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή ο Ερντογκάν, ό,τι κάνει, το κάνει για τη χώρα του. Εμείς έχουμε ένα καλό πατριώτη.
0: Και εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τις άλλες χώρες.
3: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Να είστε καλά, καλή.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μπορώ να μιλήσω?
0: Βεβαίως, αφού πήρατε τηλέφωνο.
4: Αυτός ο κύριος από την Καβάλα να πάει να ζήσει με 700 με 600 ευρώ, 600 ευρώ.
0: Συγγνώμη, ποιος,
4: και να πληρώνει νίκιο.
0: Ποιος
4: μόνο κύριος, έτσι θα βάλει μυαλό.
0: Μισό λεπτό, ποιος κύριος από την Καβάλα?
4: Ο γιατρός.
0: Ο γιατρός δεν είναι από την Καβάλα.
4: Έχει 2 εκατομμύρια που ζουν έτσι.
0: Όχι, δεν είναι από την Καβάλα ο γιατρός. Ο δικός μας είναι ο γιατρός.
4: Εντάξει,
0: Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός, εντάξει.
4: Θεσσαλονικιός είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχει πολλούς τέτοιους που την ανάγκη των ανθρώπων που είναι νόμος να προστατεύουν οι αδύναμοι πολίτες την κάνανε μπίζνα. Και βγαίνει τώρα και έχει αυτοπεποίθηση. Θα του φύγει μαγιά άμα πάει να πληρώσει ενίκιο και ζει με 700 ευρώ αυτόν τον τύπο. Δεν ναι, θα μιλάει έτσι. Και προστατεύει αυτούς και η χώρα θα διαλυθεί. Δεν θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Δεν θα πάνε. Μ' ακούσε.
0: Σ' ακούω.
4: Πασχάλη.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
4: Μ' ακούς?
0: Ακούω, ναι.
4: Δεν θα πάνε να ψηφίσουνε. Ξέρεις γιατί δεν θα πάνε να ψηφίσουν πάλι 50%? Γιατί δεν έχει ένα κόμμα το οποίο να μιλήσει καθαρά. Να μιλήσει για αυτό το κακό που γίνεται με τη στέγαση και γίνεται σε όλη την Ευρώπη μεθοδικά. Και να μιλήσει για τις ξεφτυλισμένες συντάξεις που είναι 1 εκατομμύριο με 700 ευρώ. Το αφήνουν επίτηδες και οι πολίτες που είναι σε αυτή την κατάσταση και ξέρεις τι λέει μια παρεμία. Και η δικιά μου γούνα θα καεί, αλλά και η δικιά σου πούπουλο για πούπουλο δεν θα μείνει. Σιγά σιγά και αυτή η τάξη θα ροκανιστεί. Και εδώ θα γίνει φίλος πόλεμος έτσι πως πάει η κατάσταση. Δεν παράγει τίποτα αυτή η χώρα. Άλλοι δουλεύουν και άλλοι τα παίρνουν. Και μας κάνουν και πνεύμα. Και ηρωνεύονται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Υπάρχει κόμμα που μιλάει καθαρά για αυτές τις καταστάσεις. Είναι δυνατόν τώρα άλλος να έχει 2 σπιτάκια και να ζει εις βάρος των υπολείπων? Αυτή είναι μπίζνα. Έχω κλείσει όλα τα εργοστάσια. Στη Σιωδό, άμα θα πας, έχει ρημάξει εκεί πέρα.
0: Ναι, ξέρω. Και αυτό εγώ επίτηδες είπα.
4: Πουλάει πνεύμα εκ του ασφαλούς.
0: Ναι. Εγώ επίτηδες είπα να ξεκινήσει από την Καλαμαρία και να πάει να δουλέψει στη Σύνδα.
4: Θα πάει στα μνήματα αυτό εδώ να δει ότι μειώθηκε το προσδόκιμο ζωής αφού είναι γιατρός.
0: Τα ξέρει ο γιατρός, μην τον κάνεις.
4: Τα ξέρει.
0: Απλά περίμενε κάτι καλό να ακούσει και προφανώς δεν το άκουσε.
4: Τι καλό να ακούσει. Τι καλό να ακούσει αφού δεν δουλεύουν και παίρνουν λεφτά. Χωρίς μόχθο. Αυτό που είπε. Πλούτος χωρίς μόχθο, αυτό που είπε ο Γκάντι. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν αυτό το κράτος να κρατηθεί έτσι? Να σου πω τι θα γίνει. Θα έρθουν οι ξένοι για να τους πάρουν εργάτες όπως τώρα, δεν ξέρω αν έχεις. Μ' ακούς τώρα? Αν έχεις παρατηρήσει στις κολόνες, στις δέκα και τα λοιπά, είναι κάτι άνθρωποι δουλεύουν, δεν ξέρω, Κινέζοι είναι, από την Ταϊβάν είναι και τα λοιπά. Θα έρθουν τέτοιοι, θα έρθουν οι μαύροι αυτοί, οι Σομαλοί και τα λοιπά. Σε αυτούς δεν έχει να κάνει μαγιά. Άμα τους φέρουν όπως φέρονται σε εμάς που μας έχουν καταντήσει κατοικίδια, θα τους ορμήξουν αυτοί. Σου λέει άλλος, εγώ θα δουλεύω και θα πληρώνω ένα νίκιο και θα παίρνω 600 ευρώ σαν σύνταξη, να πούμε, να είμαι σκλάβος ή ο νέος να είναι δούλος. Δεν μπορούν να οργανωθεί ο Έλληνας πλέον. Η ελίτ κάνει ό,τι γουστάρει. Ας πάει έτσι, ό,τι προκύψει.
0: Άστε.
4: Αυτό τους λέω να τα ακούσουν.
0: Σε ευχαριστώ
4: δεν
0: πολύ.
4: Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
4: Παρακαλώ, γεια.
0: Ο κύριος Καραγιανακίδης μας στέλνει μήνυμα και λέει 16% ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης το 19 και σήμερα είναι 10,5. Ωστόσο δεν προσμετρώνται στους ανέργους οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι είναι πάνω από ένα έτος άνεργοι. Μέχρι και εκεί έχει διαβάθμιση, γιατί τα νούμερα παίζουν ρόλο. Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο. Προχωράμε, παρακαλώ. Έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό στας γραμμάς, ένα λεπτό διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης
8: 95.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
13: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερο από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτισή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και με το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατία 46. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 κυρίες και κύριοι, στη διακριτική ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε λοιπόν στο κρατήριο Εμιλία. Καταρχήν, ένα μήνυμα για τον γιατρό και αυτό. 400.000 υπάλληλοι σήμερα στην Ελλάδα δουλεύουν εξάωρο και τετράωρο. Δηλαδή παίρνουν και δανεικά από τους γονείς κατά κάποιο τρόπο. Πάμε, παρακαλώ.
14: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλώ ήρθατε.
14: Νικόλα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
14: Λοιπόν, να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Βεβαίως.
14: Πολλοί βγαίνουν και το παίζουν εκνευρισμένοι, διαμαρτυρόμενοι, τάχα μου δήθεν, για να σου κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Και μετά ύπουλα τα ρίχνουν τα καρφιά. Μετά, αφού κερδίσουν την εμπιστοσύνη σου, βγαίνουν και λένε: καλά, δεν τα όλα κακά τα βλέπετε σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει και καλό. Αποδείχτηκε ότι ο γιατρός είναι ύπουλος νεοδημοκράτης, κρυφός νεοδημοκράτης.
0: Απλά, ο γιατρός είναι, επειδή εγώ το γνωρίζω τον γιατρό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ακούει και το αρνητικό, αλλά θέλει να ακούει και αν υπάρχει κάποιο θετικό. Γι' αυτό
14: ναι,
0: και βγήκε
14: ναι,
0: έτσι. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής αυτό.
14: Ναι, ειλικρινής, δεν λέγεται ειλικρινής αυτό. Τόσο καιρό βγαίνει και λέει αυτό, η κυβέρνηση αλλιώς, η κυβέρνηση αλλιώς, η κυβέρνηση.
0: Δεν σου λέει, δεν κάνει κάτι καλό.
14: Ναι, τώρα τελευταία βγαίνει και σήμερα τον ακούω να λέει: καλά, δεν υπάρχει τίποτε καλό σε αυτή την κυβέρνηση. Ή τα οικονόμησε, ή κάτι.
0: Ο γιατρός τώρα δεν έχει ανάγκη από αυτά. Δεν έχει ανάγκη από αυτά.
14: Δεν έχει ανάγκη. Εγώ πιστεύω παίρνει βαρβά τη σύνταξη 2.500. Έχει και απόθεμα στη δάκρυ. Έχει 50.000 ευρώ
0: στην άκρη. Αυτό είναι επίτευμά του τώρα, δεν είναι κάτι.
14: Ναι. Ανήκει στο 10% των ευημερούντων. Και βγαίνει και λέει ο πλούσιος, όπως λέει η παροιμία, το χορτάτο δεν το καταλαβαίνει. 90% δυστυχώς στην Ελλάδα, αυτός βλέπει όλα καλά στην Ελλάδα. Πού έπεσε η ανεργία, με 3 ώρα, με 4 ώρα, με 5 ώρα. Και εγώ το 8 ώρο, άμα το διαιρέσω για το 3, ξέρεις πόσους ανέργους καλύπτω. Αυτό δεν το καταλαβαίνει.
0: Είναι οι τεχνικές που προφανώς... όταν δεν το συζητάς, δεν το γνωρίζει και ο κόσμος, έτσι.
14: Ναι, κρίμα που είναι και επιστήμονας. Δεν καταλαβαίνει.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει την άποψή του επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου, δεν είναι κρίμα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστή η προσέγγιση σου. Είναι η άποψή του, τη σέβεσαι και τελείωσε. Δεν έχει κρίμα. Τώρα αυτό πιστεύει. Τι κάνουμε τώρα.
14: Τι να σέβομαι την άποψη. Η άποψη είναι αυτή να λέει ότι.
0: Αυτό πιστεύει. Τι κάνουμε τώρα. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε τον απαγορεύσει να έχει άποψη.
14: Ναι, εντάξει.
0: Τι είναι εντάξει, τότε γιατί δεν το συνεχίζουμε.
14: Αλλά να μην πετάει καρφιά.
0: Καρφιά, γιατί αυτό πιστεύει. Τι θα κάνουμε τώρα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ Νικόλα. Κλείσε Νικόλα, προλάβω και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ.
15: Φίλε Βασιλιά, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Μυριώτη, καλώς τον Βασίλη.
15: Δεν γίνεται, ρε φίλε, με αυτά που ακούω να μην βγω στην εκπομπή σου. Δηλαδή, στο τέλος θα γίνω και κουραστικός. Ο κύριος Καραγιαννακίδης, θυμάμαι.
0: Ναι.
15: Ξέχασε να πει. Καταπληκτικός. Ναι. Ξέχασα να πει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που για να κάνεις τον τελειβερά πρέπει να έχεις μεταπτυχιακό. Αυτό το ξέχασε. Ρε φίλε Πασχαλίδη, δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι. Δηλαδή από ποιον περιμένουν να τους φτιάξει τα πράγματα. Από τους διαφορετικούς όμοιους τους επόμενους που ενδέχεται να έρθουνε. Σε καμία περίπτωση, ρε φίλε. Αφού και αυτοί που οι μελλοντικοί έχουν τα ίδια αφεντικά άρμακα. Ρε Συμπασχάλη, όταν μια χώρα εδώ και χρόνια έχει χωρίσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάριες, υπάρχει περίπτωση να προκόψει ο απλός κόσμος, ρε φίλε. Υπάρχει περίπτωση μια στο εκατομμύριο.
0: Nope.
15: Τα πλεονάσματα, ρε φίλε Πασχάλη, ποιοι τα παράγουν στη χώρα μας. Οι πλούσιοι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
15: Πώς θα παράγουν, ρε Πασχάλη, οι πλούσιοι. μέσω της ανεξέλεγκτης εσχροκέρδειας με βάση την κατανάλωση. Έτσι,
0: σωστά.
15: Γιατί άλλο η ακρίβεια, η οποία μπορεί και να την παλέψεις, και άλλο η εσχροκέρδεια, η ανεξέλεγκτη. Φίλε, οι τιμές των τροφίμων και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, το έχει πάρει χαμπάρι όλος ο κόσμος, έχουν ξεπεράσει πλέον κάθε όριο ασυδοσίας και εσχροκέρδειας, όπως είπα παραπάνω. Mm-hmm. Ξέρεις που πηγαίνεις έτσι τη μαριθμικά, Πασκάλη?
0: Πού πηγαίνεις?
15: Ολοταχώ σε πληθωριστικού κατοχικού εφιάλτε, όπου για να σε βγάλει αυγά, σε λίγο καιρό μπορεί να χρειάζεται να πληρώνει ένα εκατομμύριο. Φίλε Πασχαλή, σε λίγο καιρό, αν θα πάμε έτσι, και έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου ότι τα μεγάλα εγκλήματα στην Ελλάδα τα έχει κάνει ο λαός. Εάν πάμε έτσι, φίλε Πασχαλή, σε λίγο καιρό θα μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου καταστροφική κατοχική επιστημιστική κρίση και θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί το πρόβλημα του πλανήτη, φίλε, εδώ και χρόνια δεν είναι το πώς θα ταΐσει τους φτωχούς, αλλά το πώς θα χορτάσει τους πλούσιους. Πασχάλη, αν δεν αλλάξει αυτό, η καταστροφή είναι αναπόφευκτη, φίλε. Αλλά επειδή ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα, είναι γεμάτο αργόσχολους διαγκούλες, οδηγόμαστε, φίλε, μαθηματικά προς τον όλεθρο. Γιατί οι επαναστάσεις δεν υφίστανται πλέον. Έχουν πεθάνει, έτσι.
0: Βέβαια.
15: Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, Βασίλη, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
16: Ο κύριος, ο οποίος αυτοαποκαλείται γιατρός, έχει δηλώσει συγχρόνως ότι είναι ομοιοπαθητικός?
0: Όχι. Καμία σχέση.
16: Υπάρχει τότε κάποιος άλλος γιατρός στην εκπομπή, γιατί τον είχα ακούσει.
0: Άλλος είναι, ο κύριος από την Καβάλα. Τον μπερδέψανε με τον γιατρό από την Καβάλα, αλλά καμία σχέση. Άλλη,
16: την Καβάλα.
0: Ομοίο, ένας, άλλη,
16: ναι. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο γιατρός από την Καβάλα δεν είναι γιατρός εφόσον είναι ομοιοπαθητικός. Δεν υπάρχουν ομοιοπαθητικοί.
0: Καλά, γιατί το λένε γιατρός.
16: Είτε είναι γιατροί, ναι. Όχι, αλλά εσείς επειδή έχετε δημόσιο λόγο και σας ακούνε και κάποιοι καβαλιώτες, καλό θα ήταν να το λέτε κύριε ομοιοπαθητική και όχι κύριε γιατρέ, γιατί δεν είναι γιατρός και κάποιος μπορεί που σας ακούει να οδηγηθεί σε σύγχυση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αν ήταν αυτό πρόβλημα, παρακαλώ. Ορίστε.
17: Καλησπέρα. Προχθές πήρα τηλέφωνο και είπα για την 4η Αυγούστου.
0: Είσαι εκτός θέματος.
17: Σήμερα. Ναι, όχι, για αυτούς που κυβερνάνε θέλω να πω εγώ.
0: Ναι, πες για αυτούς που κυβερνάνε. Ότι λέει, ξεκινάς 4η Αυγούστου και λέω, εντάξει, δεν λέμε τίποτα.
17: Ο φίλος μας από τον Βηρεά τα λέει πάρα πολύ ωραία και για τον Γιαγκούλα εγώ έχω πολύ θετική άποψη, γιατί αυτά που λέει τα λέει με διαφορετικά. Δηλαδή, αλλιώς τα λέει και αλλιώς πρέπει να σκεφτούμε εμείς αυτά που λέει. Mm-hmm. Εγώ τον έχω για πολύ ψαγμένο ακροατή του Γιαγκούλα.
0: Uh-huh.
17: Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως μας συντριγκάρει λίγο, μας δουλεύει λίγο.
0: Όταν είχε έρθει εδώ ο κορυμμένος ο Παπαγιώργος, είχαμε κάνει μια πριν από 5-6 χρόνια νομίζω. Είχαμε μαζευτεί εδώ εγώ, ο Μένιος, ο Παπαγιώργος που συγχωρέθηκε και ο κύριος Γιαγκούλας. Πριν έρθουν οι δύο από τους τρεις καλεσμένους, είχε έρθει νωρίτερα ο κύριος Γιαγκούλας, ο οποίος έφερε και μας έδειξε τις τρεις αποδείξεις που είχε από τις συντάξεις του, γιατί ο κόσμος δεν πίστευε, ότι και εμείς δεν το πιστεύαμε στην αρχή, έτσι και για τα λεφτά που έπαιρνε και τα λοιπά. Όταν μας τα έφερε και μας τα έδειξε, τι θα σου πω τώρα. Δηλαδή δεν είναι όλα έτσι όπως τα ακούμε, ας πούμε. Υπάρχουν και πραγματικότητες μέσα από αυτά που ακούμε. Αλλά σε εμάς έρχονται ξένα. Επειδή ο Γιαγκούλας είναι ακροατής από το 2014. Έτσι, είναι εδώ,
17: είναι,
0: δηλαδή.
17: Πολύ, η άποψή του είναι πολύ δυνατή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει τα σύνια και τα πλήν. Τώρα εντάξει, παίρνει τα μισά λεφτά σχεδόν από ό,τι έπαιρνε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει πει και δημόσια. Δεν είναι κάτι. Απλά το ακούμε καμιά φορά έτσι λίγο κλαφυρό, λίγο έτσι περίεργο, ας πούμε, δεν μπορεί να υποστηρίζει. Είναι όμως σκυλή της Νέας Δημοκρατίας. Το λέει, είναι κομματόσκυλο, είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και πρόσεξε, όταν, να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Όταν κλείνει το τηλέφωνο, τι λέει? Ζήτω η νέα δημοκρατία. Το λέει δύο φορές το νέο.
17: Δύο φορές το.
0: Μπράβο. δηλαδή, αν το θεωρεί κάποιος χαζό, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι πιο χαζός αυτός από ό,τι φαντάζεται. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι κάποια πράγματα, πολύ σωστά το λες, ότι λέει κάποια πράγματα έξυπνα, απλά δεν τα πιάνει ο κόσμος. Τα κάνουμε.
17: Ναι, λέει,
0: δεν μπορεί, είναι για όλους.
17: Μπορεί να μας δουλεύει και λίγο, ας πούμε.
0: Όλα πουθενά.
17: Ωραία πάντως. Εμένα μου αρέσει, είναι, του να πω πολύ ευχάριστα, αν και δεν ξέρω τώρα αυτά τα πράγματα.
0: Αν το γνωρίσεις, θα σου είναι δύο φορές. Αν το γνωρίσεις, θα σου είναι δύο φορές ευχάριστος. Να ξέρεις.
17: Ωραίος. Και ο φίλος από τον Πειραιά τα είπε ωραία τώρα. Αυτό που είπε για το. Προχθές είπε και ένα άλλο ωραίο. Yeah. Τώρα είπε αυτό που δεν χορταίνουν οι πλούσιοι. Προχθές είπε ότι φτωχός λέει δεν είναι αυτός που βγάζει λίγα λεφτά, είναι αυτός που τρώει πολλά. Λέει ωραίες ατάκες. Λοιπόν, ωραία ακροατές μας.
0: Άνθρωπος είναι, φίλε. Άνθρωπος είναι, πώς το λένε, πανεπιστήμιο τώρα, ψάχνεις.
17: Ναι, να πω και εγώ τη δική μου άποψη για αυτούς που μας κυβερνάνε.
0: Για πες.
17: Λοιπόν, και θα πάω στο Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο, φίλε μου Πασχάλη, είχε κάποιους νεκρούς τότε, πραγματικά είχε. Στην εποχή που έγινε ο ξεσηκωμός εκείνος, γίνει εξέγερση. Φυσικά δεν ήταν φοιτητές. Γιατί ποτέ δεν είδαμε κάποια μητέρα, κάποιον πατέρα, κάποιους γονείς. Δεν μας τους δείξαν ούτε μας είπαν και τα ονόματά τους. Υπήρχαν όμως νεκροί από κάποιους ακροβολισμένους σκοπευτές που ήταν διάσπαρτοι μες στην Αθήνα για να δημιουργήσουν αυτή την ένταση. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Ο περισσότερος
0: παιδί μου, εντός του Πολυτεχνείου δεν είχε. Περιμετρικά είχε. Εντάξει,
17: δεν υπήρχε. Αυτοί λένε για το Πολυτεχνείο όμως ότι υπήρχαν νεκροί. Αλλά δεν
0: αυτοί, ναι, ρε παιδί μου, το περάσανε έτσι. Απλά τώρα για να μην χαλάσει και το αφήγημα μετά από το Σάββατο. Ναι, ρε παιδί μου, εντός του Πολυτεχνείου δεν είχε. Περιμετρικά είχε.
17: Δεν υπήρχε. Αυτοί λένε για το Πολυτεχνείο όμως ότι υπήρχαν νεκροί.
0: Αυτοί, ναι, ρε παιδί μου, το περάσανε έτσι.

0: Και μπορούμε να το δούμε κιόλας όταν κατέβαινε ο Καραμαλής τότε το 1974 με το αεροπλάνο που πίσω ήταν ο Γιωτόπουλος. Το δείχνουν όλα. Στην ΕΡΤ, άμα δεις το αρχείο της ΕΡΤ, που πίσω το δείχνει το Γιωτόπουλο.
1: Το έχω δει. Ναι. Αλλά εδώ λοιπόν, τώρα είναι το εξής. Πού θες να καταλήξεις, ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε?
0: Αυτοί που κυβερνάνε είναι αυτοί που προχθές πιάσαν έναν χωρίς να έχει κάνει τίποτα, που τάχα ήταν Παλαιστίνιος και ετοιμαζόταν, λέει, να χτυπήσει ένα καράβι αυτό με Ισραηλινούς τουρίστες. Κάτι άλλους Πακιστανούς πριν δύο χρόνια.
1: Όχι, εγώ δεν μου λες ονόματα ποιοι κυβερνάνε. Δηλαδή τι χώρας προέλευση είναι?
0: Από το Ισραήλ είναι.
1: Πες ότι είναι Εβραίοι. Να σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι όλοι οι πρωθυπουργοί δεν είναι κανένας καθαρός Έλληνας. Όλοι έχουν, οι καταγωγές τους είναι εβραϊκές. Μηδενός εξαιρουμένου.
0: Να σε παραπέμψω λίγο, να γκουγκλάρεις λίγο, να μπεις στο Google και να γκουγκλάρεις το κανάλι της Βουλής, να το βρεις, που και πάτα, Παπανδρέου, Βουλή DNA, λέει αυτό λεξής, λέει αυτό λεξής ο Γιώργος, Γεώργιος Τζέφρι Παπανδρέου, λέει ότι αλίμονο, αν πάνω από το βήμα της Βουλής, αλίμονο αν σε αυτήν εδώ την αίθουσα τηθότανε θέμα ελληνικού DNA.
1: Α, ναι, το έχω δει.
0: Εδώ μέσα σε αυτή. Μα οι άνθρωποι λένε και την αλήθεια, δεν λένε ψέματα.
1: Όχι,
0: δεν ψεύδονται.
1: Αλήθεια, λες.
0: Το λένε. Γιατί σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η γυναίκα μου εμένα είναι εβραϊκής καταγωγής. Ένας Έλληνας για να πάρει εβραϊκής καταγωγής γυναίκα πρέπει να γίνει Εβραίος. Έχω φίλο εγώ. Ο γιος του πολεμούσε, τον έχω φωτογραφεί να σου τη στείλω. Φίλο που παντρεύτηκε Εβραίος. Έγινε Εβραίος. Ο Παπανδρέου έχει μητέρα Εβραία.
1: Ναι, Εβραία, έχουν το σόι του, είναι ναι, όλοι.
0: Όχι το σόι του, είναι και αυτοί.
1: Ναι, ρε παιδί, σόι είναι, τι είναι, μάνα του σόι είναι, τι είναι.
0: Και ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οι εβραϊκές οικογένειες είναι μητριαρχικές. Γι' αυτό, καταλαβες, γι' αυτό παίρνουν τη θρησκεία. Ενώ Έλληνας μπορεί να πάρει Εβραία. Εβραία Έλληνα δεν μπορεί να πάρει, τον αποκηρύττουν, το διώχνουν.
1: Ωραία, κλείσε.
0: Εντάξει, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, τελευταίος φίλος, παρακαλώ.
2: Μπορεί να μιλήσω στο τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πασχάλη, μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, θα αλλάξω την ατζέντα. Όλα για πολιτικά μιλάνε. Ήθελα να σου πω κάτι, θέλω τη βοήθειά σου.
1: Για σοβαρό μιλάνε, ναι, πες.
2: Ναι, θέλω τη βοήθειά σου σε κάτι. Διάβασα τα δύο άρθρα του Γρηγοριάδη στο Μέτρο Σπορ, ειδικά το δεύτερο, και έχω να πούμε κάποιες αποκαλύψεις θέλω να κάνω. Και να μιλήσω δηλαδή μαζί του για να του λύσω κάποιες
1: απορίες. Να πάρεις τηλέφωνο αύριο το πρωί, ναι, να μιλήσεις με τον Στέλιο, γιατί εγώ δεν έχω διαβάσει, αλλά και δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για την οποία εγώ δεν ξέρω.
2: Με ποιο τρόπο μπορώ να επικοινωνήσω?
1: Αύριο θα επικοινωνήσεις με το τέτοιο, να αφήσεις το τηλέφωνο σου και να σε επικοινωνήσει ο Γρηγοριάδης μαζί σου.
2: Ναι. Τι ώρες και ποιος θα το
1: μετά τις 9 η ώρα το πρωί, πάρε τηλέφωνο. Η γραμματεία έχει εδώ. Ο σταθμός έχει 100 οικογένειες εδώ, ρε φίλε. 100 ανθρώπους προσωπικό έχει.
2: Τι είπες?
1: 100 ανθρώπους προσωπικό έχει ο σταθμός. Από τις 24 ώρες 24 ώρες είναι.
2: Ωραία, θα μπορέσει να μου το δώσει.
1: Θα αφήσεις, ρε παιδί μου, θα αφήσεις εσύ το τηλέφωνό σου και θα επικοινωνήσει ο Γρηγοριάδης μαζί σου.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έχουμε την Βεντέτα μαζί μας. Άντε, επιτέλους, ρε παιδί μου, έχουμε και άπλετο χρόνο που λέει ο λόγος κοντά μας. Τι γίνεται εδώ? What is this? Τους έριξες όλους? Τι είναι αυτό το πράγμα? Σταύρος, ευχαριστώ. Κατάλαβα, το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Ακούγοντας τον γιατρό και τον Χάρο στο ραδιόφωνο και καμιά τρενταριά στο χωριό πριν κάνα δύο χρόνια δουλεύουν κανένα οχτάμινο, κρατώντας σημαία την κομματική, έχω να πω το εξής: καλά να πάθουν. Εγώ στέκομαι καλά οικονομικά, όποιος και αν κυβερνά. Θα ψηφίσω όμως Τάκη Μίτσο για να μην δουν άσπρη μέρα αυτοί. Όμως σκέφτονται τους αδύναμους που ναι, μεν έχουν μυαλό, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Είμαστε η χώρα των ποδιών. Ζωή να έχουμε. Ωραίο μήνυμα. Ωραίο μήνυμα. Αν το διάβαζα νωρίτερα, ίσως άλλαζα και κάποια πράγματα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη από την Βέρεια. Μην κοιμηθείς, θα σε πάρω τηλέφωνο. Καλό βράδυ. Αν βάλεις τις 400.000 νέους που φύγανε εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, πόσο θα αυξηθεί το ποσοστό της ανεργίας? Δεν είναι μόνο αυτό εκεί πέρα το πόσοι φύγανε. Σωστό, σωστή επισήμαση. Σωστή επισήμαση και αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είπαμε ότι όταν κάνεις τετράωρο, δεν μειώνεις την ενεργία. Παίζεις όμως με τα νούμερα. Περνάει στον κόσμο αυτό? Περνάει. Τελειώσαμε. Αυτό δεν είναι το ζήτημα? Να περάσει στον κόσμο. Καλησπέρα και στον Ιερώνυμο, ο οποίος λέει: αληθεύει ότι ανατινάξαν τις εγκαταστάσεις στην Πτολεμαΐδα? Αν ναι, αυτοί που δώσαν την εντολή πρέπει να δικαστούν, να μπουν φυλακή για εσχάτη προδοσία. Όπως και αυτοί που παραδώσαν το όνομα και τα προνόμια της Μακεδονίας του

0: Ευρωπιανούς. Κυβερνόμαστε δεκαετίες από απάτριδες και προδότες. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Βρείτε τον τρόπο. Τόσο απλά. Καλό σας βράδυ. Μάλιστα, ναι, αλλά. Το όνομα της Μακεδονίας δεν το έδωσε ένας. Το δώσανε όλη η πολιτική σκηνή. Έτσι, από την πρώτη δεκαετία του 70 που έχει έρθει ξανά επάνω, με τις εντολές των Εβραίων, βλέπε Σόρος, και των Γερμανών, γύρε το θέμα μακεδονικό, ονοματοδοσίας. Γιατί όλη αυτή την ιστορία, αν δεν θυμάστε, να σας το θυμίσω εγώ, το έχουν ξεκινήσει πρώτα οι Ρώσοι για να υπάρξει πέρασμα στην Θεσσαλονίκη. Και ξεκίνησαν από εκεί. Τώρα τα άλλα είναι ιστορία, δεν αλλάζει ιστορία, ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς σήμερα. Και από ό,τι βλέπετε, το μόνο που κάνουμε είναι οι σταυροπόδι, πέφτουμε για ύπνο, σηκώνεσαι απότομα από τον καναπέ, μόλις καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ξαναπέφτεις τον καναπέ, γιατί σε έχουν κάνει χέστη. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα πλέον. Συμφωνείς, κύριε Μιλτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμο?
1: Γέλασα που είπες επιστρέφεις τον καναπέ.
0: Ναι, φίλε, τι κάνει. Σηκώνεται απότομα, δηλαδή αν μπορούσα να το κάνω το δύο κόσμο, το πόσο σηκώνεται απότομα, μόλις βλέπει, δεν βλέπει τίποτα, ξανακάθεται κάτω.
1: Σαπλώνει. Για να ξεκουραστεί.
0: Ναι, ρε. Ξέρεις θα πει να σηκωθεί και να ξανακάτσει.
1: Για να ξεκουραστεί αυτά που γράφει στα social, εκεί νομίζει ότι παλεύει.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Εκεί είσαι πρώτος.
1: Εκεί τα δάχτυλά του έχουν πριστεί να γράφει. Και τι είπε ο φίλος για σκάτη προδοσία, είπε κάποιο θέμα, πιο σοβαρό θέμα από τις υποκλοπές για σκάτη προδοσία υπάρχει. Το να παρακολουθούν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων
0: και δεν μιλάει κανένα. Κανένας δεν έχει αντιδράσει. Δηλαδή,
1: υπάρχει
0: αυτό είναι
1: μεγαλύτερη
0: χειρότερο.
1: Προδοσία από αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει εγώ.
0: Κοίταξε.
1: Παρακολουθείς τους αρχηγούς, έτσι, ενόπλων δυνάμεων. Και το δίνεις στους
0: ξένους. Αφού ήταν εντολή απ' έξω, ρε φίλε. Τον Εβραίο.
1: Από πού ήταν εντολή?
0: Από τους Εβραίους.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι ο διοικητής?
0: Εκτελεστικό όργανο Μητσοτάξη. Ποιος ήταν? Στο Μαξίμου δεν ήταν αγγελοβολημένο?
1: Α, μπράβο.
0: Τυχαία πήγε εκεί πέρα το ΙΕΙΠ. Με νόμο.
1: Όλα τυχαία έγιναν, Βασκάλη. Όλα τυχαία. Και στις εκλογές πάλι τα ίδια έργα θα δούμε. Δυστυχώς.
0: Αν δεν υπάρξει πρόσωπο καθαρό, αν δεν υπάρξει πρόσωπο καθαρό, τίμιο, το
1: έτσι
0: οποίο
1: ακριβώς
0: να επιβάλλει στον κόσμο συνειδησιακά και κίνητρο να πάει να ψηφίσει, γιατί εγώ βλέπω ότι δεν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Φίλε. Άσε τι λέει τώρα, δεν πέρα κόσμο. Να πάει να ψηφίσει, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Πάλι τα ίδια θα έχουμε, ναι.
0: Ακριβώς. Το είπε και ο ίδιος ο δικηγόρος. Έπω, Καραγιανακίδης, εδώ. Δυσκολεύεται και αυτός ο άνθρωπος τώρα σαν δικηγόρος και στον Άριο Πάγο, έτσι. Το πρώτο πράγμα που ξεκινήσαμε είναι ότι βλέπεις ότι οι αεροπαγέτες δεν πήγανε στον Πρωθυπουργό γιατί λένε ότι είναι στημένη όλη η διαδικασία. Ένα σύννεφο να πέσουμε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ένα σύννεφο.
1: Τι άλλο λένε να γίνει, για πες μου. Έμεινε τίποτα άλλο να μην. Έμεινε κάτι όρθιο. Τίποτα.
0: Ό,τι έχει μείνει θα εξαφανιστεί. Αυτό δεν είπε ένας κακροατής. Θα εξαφανιστούν τα πάντα και θα γίνουμε σερβιτόροι τους. Λες και τώρα δεν είμαστε.
1: Λες και έτσι ακριβώς καλά το είπες. Όλα τα μαγαζιά εδώ στη γειτονιά μου όλα ξένοι τα έχουν.
0: Εσύ, άντε πάλι έχουν ξένοι, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Εγώ φίλε σήμερα πήγα κάτω και τρόμαξα. Περνάω τη Βενιζέλου, ένα στα πέντε μαγαζιά είναι ανοιχτά. Δηλαδή τα άλλα είναι κλειστά γιατί δεν υπάρχει εργασία. Δεν είναι κλειστά. Πώς τον βάλουμε,
1: ένα τέτοιο. Είναι και πολυκατοικίες πάνω άδειες.
0: Ξυπακούεται, όλο εκεί νοικιάζεται, νοικιάζεται.
1: Γιατί τα ενίκια έχουν πάει 1.200, 1.500, 2.000 και τέτοια.
0: Σου λέει όλο θα έρθει καμία ΜΚΟ, όλο το ένα, ναι, όλο ναι. Το άλλο. Αυτό.
1: Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαστε. Ευτυχώς θα μας πληρώσει λίγο η Αγγλία, πάρουμε κάνα μεροκάματα να φάμε αύριο. Γιατί το αύριο έχει πάντα σημασία. Το μεθαύριο, άστο, μην το σκέφτεσαι.
0: Δεν ξέρω αν θα κερδίσει σήμερα.
1: Λοιπόν, έχουμε βιασμένοι. Την Αργεντινή έβαλε δύο τεμάχια, ο Μέση. Πιάσαμε το Νορβηγία, Σενεγάλη, γκολ, γκολ, over 3-2. Πιάσαμε τη Σάμρο, Κάσο, Χίγιο, over 1,5, 1-1. Πιάσαμε δύο γκολ, η Πορτογαλία έβαλε πόσα, 4-5, πόσα έβαλε. Και περιμένουμε.
0: Αυτή είναι
1: η
0: ομάδα, ρε φίλε, που έπαιξε. Ουσμπεκιστάν, τι είναι αυτό. Πώς περάσαν αυτοί, ρε φίλε.
1: Και δεν πήγαμε εμείς.
0: Καλά, εμείς γιατί να πάμε.
1: Δεν πήγε η Ιταλία.
0: Αυτό να πεις μάλιστα. Εσύ τώρα τι είσαι, κανένα από αυτά που πήγαινες κάθε χρόνο και δεν πας, αυτή η άλλη έχει τρία χρόνια, τρεις φορές έχουν να πάνε.
1: Ναι, πραγματικά η Ιταλία.
0: Δεν είναι... τώρα, τι λες τώρα, ποια Ελλάδα ρε.
1: Με
0: ποιους θα πάνε να παίξεις μπάλα, ρε.
1: Τους αρέσουν οι διακοπές.
0: Λες.
1: Και τώρα μας έμεινε η Αγγλία, έτσι παιδιά. Να βάλει δύο γκολ η Αγγλία. Άμα έχει κέφια ο Κέιν, για την Γκανέζη καλή είναι, αλλά εμείς θέλουμε δύο τεμάχια να βάλουμε. Άγγλοι πληρωθούμε.
0: Να το ξαναπώ. Εγώ πάντως βλέπω τελικό Μουντιάλ Μεξικό-Πορτογαλία.
1: Το ξαναείπες.
0: Το ξαναλέω και το κράτα το αυτό.
1: Το Μεξικό δεν ξέρω που βασίζεσαι τώρα στις δύο πρώτες νίκες που έκανε, δεν ξέρω. Τόσο τρομερή ομάδα να είναι, αλλά λόγω έδρας μιλάς, ας πούμε.
0: Και λόγω έδρας.
1: Σαν ομάδα, σαν ποιότητα.
0: Κοιτάξει.
1: Η Πορτογαλία έχει ποιότητα, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Εντάξει, η Πορτογαλία έχει ποιότητα.
1: Και δεν βάζω τον Ρονάλντο εγώ μέσα, λόγω ηλικίας, αλλά έχει παιχταράδες μέσα.
0: Okay.
1: Και αδικούνται και άλλοι παίκτες μπροστά για να παίζει ο Ρονάλντο. Γιατί όλη η ομάδα παίζει για αυτόν. Τέλος πάντων, το έχουν ξαναζητήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο, να πούμε λίγο τα αυριανά. Έχει κάτι σήμερα ξενύχια, αλλά άστα ξενύχια. Αύριο παίζει 10 ώρα το βράδυ η Βοσνία Κατάρ. Η Βοσνία, εντάξει, ίδια ώρα παίζουν τώρα. Ελβετία, τελευταία μάτς καταρχήν, άμα έχουν σχέση, παίζουν ίδια ώρα έτσι. Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Κατάρ. Ο Καναδάς, η Βοσνία για να περάσει τον Καναδά πρέπει να βάλει γύρω στα 10-11 γκολ. Γιατί μετράει ισοβαθμία, μετράει τα τέρματα έτσι. Που δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση και να χάσει ο Καναδάς να βάλει 11 η Βοσνία. Αλλά εάν βάλει 3-4 η Βοσνία και χάσει η Ελβετία, την περνάει η Βοσνία την Ελβετία. Mm-hmm. Οπότε θα πάμε στο over της Βοσνίας, στο over 3,5 της Βοσνίας. Σε ποιο δρόμο με ανακούς από έξω?
0: Εσύ τι δουλειά έχεις τώρα στον δρόμο την ώρα που μιλάς στο ραδιόφωνο?
1: Μ' αρέσει που είναι και κλειστή η πόρτα. Σκέψα μην ήταν και κλειστή.
0: Μπράβο.
1: 148 Βοσνία Κατάρ over 3,5. Mm-hmm. 149 Ελβετία Καναδάς goal goal. Και 150 Μαρόκο IT over 2,5.
0: Λοιπόν,
1: τριάδα.
0: Ξαναπέστηνα.
1: 142 Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ over 3,5. 149 Ελβετία Καναδάς goal goal. Και 150 Μαρόκο IT over 2,5. Αύριο το βράδυ 10 η ώρα είναι τα δύο μάτς, θα έχουμε εικόνα και οι δύο. Στο over και στο goal goal δηλαδή. Και βασικά τώρα θέλουμε δύο γκολ από την Αγγλία για να πληρωθούμε, να πάρουμε το 8 απόδοση. Να πάμε στο σούπερ μάρκετ αύριο, να πάρουμε τρία πράγματα. Γιατί άμα το έπαιξες 10 ευρώ και πήρες 80, καμιά σακούλα θα πάρεις, παραπάνω αποκλείεται. Παίρνεις σακούλα με 80 ευρώ ή δύο σακούλες.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα ενός πολύ καλού μου φίλου και ακροατή,
1: ναι,
0: ο οποίος σε Bet Builder,
1: ναι,
0: έχει ποντάρει 100 ευρώ,
1: ναι,
0: και είναι το Πορτογαλία νικητής διοργάνωσης και το Builder είναι δεύτερη θέση Μεξικό. Το ποντάρισμα είναι στα 100 ευρώ. Και η επιστροφή πόσα λεφτά είναι, ξέρεις? 30.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι, εννοείται. 300 απόδοση είναι.
0: 300 απόδοση.
1: Πρώτος, δεύτερος,
0: Πορτογαλία, νικητής, Μεξικό, δεύτερο.
1: Κοίταξε, αυτός τώρα, για να λίγο να δίνουμε καμιά συμβουλή, ο φίλος σου, όχι, χωρίς παρεξήγηση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο παιδί του έπαιξε 100 ευρώ, θα το σέβομαι τα λεφτά του. Αυτό έπρεπε να το παίξει δύο φορές από 50 ευρώ το δελτίο. Οπότε αν πήγαινε τελικό Πορτογαλία-Μεξικό, θα έκανε κασάω το ένα. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Αυτό το δίνω σαν συμβουλή.
0: Ναι,
1: δεν
0: θα έδινε όμως η εταιρεία κασάω.
1: Ναι, ναι. Δεν το δίνω συνήθως για να μην σου ανοίγω τα μάτια πολλούς. Αλλά όταν παίζει ένα τέτοιο δελτίο για μεγάλο ποσό, παίζεις και 100 ευρώ, το παίζεις δύο φορές από 50. Οπότε, αν πάει τελικό, πάει να θέσει δύο τελικό, εκείνη την ώρα π.χ. το ποσοστό δεν θα είναι 300, θα δίνει 15.000, έτσι. Εκείνη την ώρα θα σου δίνει 5-6.000 κασάουτ. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε παίρνεις τα 5-6 και αφήνεις το άλλο, αν βγει παίρνεις και τα άλλα 15, ρε Πασκάλη. Εσύ το καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός τώρα το έχει ποντάρει έτσι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε κιόλας αν έχει ποντάρει και ακόμα να κάτω στα
1: Αν το έχει παίξει για ακόμη μια φορά.
0: Ναι.
1: Οπότε το παραδέχομαι δύο φορές. Γιατί έτσι, άμα τον δίνει 30 το ένα δελτίο των 100, θα του δίνει cash out πάνω από 15. Τα παίρνει εκείνα και αφήνει το άλλο. Κατάλαβε. Ναι. Και λες στο άλλο τι γίνει. Μα είσαι ήδη κερδισμένος όμως, έτσι, 15. Ναι. Γι' αυτό όταν παίζετε, μεγάλα ποσά, του παίζετε δύο φορές το δελτίο. Ναι. Το ένα θα το κασάρετε, να πάρετε ένα αξιόλογο ποσό και το άλλο αφήσετε μέχρι το τέλος. Αλλά έπαιξε ο άνθρωπος μάγκικο δελτίο. Ναι. Πρώτη δεύτερη θέση, έτσι. Ναι. Πρώτη Πορτογαλία, Μεξικό. Θα βγω μετά να δω πόσο το δίνει τώρα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό για να ακούς την εκπομπή, κύριε Μιλιτσακάκη, να ακούς δηλαδή και τις ομάδες που θα πάνε στον τελικό για να οικονομήσεις κιόλας. Τα λέμε αυτά, έτσι θα τα λέμε.
1: Άμα φτάσουμε σε σημείο να ακούω τον Καμόρα για να παίρνω προγνωστικά από όλους, σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Λοιπόν, λοιπόν, κάθε βράδυ θα κάνεις προσευχή να μην κάτσει ο τελικός.
1: Το βάλω εγώ το χαζό σήμερα.
0: Το βάλει.
1: Τώρα ήδη έχω μπει στην εταιρεία και θέλω να δω, δεν ξέρω, αλλά δεν έχουμε χρόνο καθόλου.
0: Δεν βλέπει καθόλου τον τελικό
1: αποσύρωμα. Θα σου πω αύριο πόσο δίνει απόδοση και πόσο το έχω παίξει, γιατί έχει μειωθεί 100%, έτσι. Δεν ήταν 300.
0: Bet builder, φίλε. Είναι γιατί δεν είναι ακόμα τώρα στα 100.
1: Όχι, αποκλείω 300, ρε Πασκάλη.
0: 200, ναι, μα 200 να είναι.
1: Γιατί έχουν προκριθεί ήδη και οι δύο, κατάλαβε.
0: Καλά, δεν είναι. Δεν λέμε, ναι, δεν θα βάλουμε ομάδες που δεν θα προκριθούν, ρε φίλε.
1: Αυτό το έπαιξε από την αρχή. Στην αρχή είναι μεγάλα ποσοστά, ρε παιδί.
0: Δεν το ξέρω. Τώρα
1: σου το ξέρω εγώ. Τώρα είναι πιο μικρό. 1000%. Μακροχρόνια, δηλαδή τώρα. Π.χ. έτσι. Μακροχρόνια παγκόσμιο κύπελο. Είπε να το πάρει, α πούμε, η Πορτογαλία, μου είπε.
0: Είπα ο τελικό Πορτογαλία-Μεξικό.
1: Ναι,
0: Μεξικό,
1: εγώ θα σου πω πόσο δίνει η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Φαίνεται στο Bet Builder εκεί.
0: Πόσο δίνει η Πορτογαλία.
1: Θα σου πω εγώ τώρα, περίμενε. Εκεί στο γράφει το
0: για νούμερο. Για κατάκτηση.
1: Ναι. 9,75 δίνει αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, σήμερα.
1: Ναι. Στο Bet Builder γράφει 1000%.
0: Ναι. Όταν ξεκίνησε, λέει, του έδινε 450 απόδοση και μόλις έβαλε τα 100, το έριξε σε ένα δευτερόλεπτο στα 300.
1: Σόπα.
0: Τέτοια πατεώνες, λέει. Και μιλάει στα ίσια ο άνθρωπος. Ναι. Δεν το γράφει αυτό που λες. Δηλαδή το πόσο δίνει την Πορτογαλία και πόσο δίνει η Μεξικό.
2: Καλό βράδυ.
0: Το άκουσες.
1: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί ο Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Ο Εμίλιος, σαν καλός συναισθηματικός λάτρης του Μπυρσίμ, μας καληνυχτίζει με το ανάλογο τραγούδι. Γεια σας.
3: Σφαγιανάκης και Φίγαν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
8: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
7: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
8: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
7: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
8: Καθημερινά?
7: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
8: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
9: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα, χαίρετε στα 12 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε, πάμε και εμείς μέχρι τις 2 με πτωχό πλην τίμιο τριωράκι. Και με την Αγγλία, τι είναι αυτό, Αγγλία Γκάνα, έτσι. Ο μπάμπας παίζει, ο μπάμπας. Πολύ μαύρο είναι, πού να τον ξεχωρίσω τον μπάμπα. Τέλος πάντων. Ναι, Αγγλία Γκάνα 0-0. Είμαστε στο 12ο λεπτό. Ναι. Και η Ορδανία Αλγερία νωρίτερα 1-2 και Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 5-0. Καλώς τώρα ο Κριστιάνο, κύριε Γαβριλίδη. Μέση ολέ. Καλώς τώρα ο Κριστιάνο, δεν μιλάει. Λοιπόν, και αυτά. Και αργότερα θα έχουμε κάτι Παναμάδες με Κροατίες και κάτι τέτοια. Θα τα δούμε αυτά πιο μετά. Λοιπόν, ναι, Παναμάς Κροατία 2 η ώρα και Κολομβία Κονγκό 5. Ξημέρωμα κι αυτό. Ελβετία Καναδάς μετά πάμε 10 το βραδάκι. Δεν έχει απόγευμα. Γιατί έτσι, δύο μαζί τα βάλανε 10 το βράδυ. Ελβετία, Καναδά και Βοσνία, Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τα του Μουνδιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Άντε, σε εξέλιξη είμαστε και εμείς εδώ πέρα ως εκπομπή. Πάμε να δούμε τι άκρια θα βρούμε σήμερα, αν θα βρούμε και σε ποια θέματα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ με το Ζούκεμπερκ πάντως δεν θα βρούμε άκρια. Πάλι τα κρύβει. 9.55 και ενώ το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Όπου... ναι, βλέπω εδώ και κάποια πρώτα σχόλια. Κάτσε τώρα που τα είδα με τα πρώτα σχόλια, περίμενε. Κάπου είχα... Κάτι βγήκε σχετικό με την ανάρτηση και το θυμήθηκα τώρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω, να το πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα οργανωθούμε. Πάμε, άντε, ρίχτε τα θέματά σας, να δούμε λίγο πώς θα το πάμε. Έχει εδώ διάφορα που, με τα οποία μπορούμε να καταπιαστούμε. Και από τα σοβαρά, και από τα εναλλακτικά, και από ό,τι θες. Λοιπόν, ωραία, βλέπω στείλατε και τα πρώτα μηνύματα. Άντε, πάμε σιγά σιγά. Τώρα, πάμε, μια κουβέντα είναι, από πού να πάμε. Πού να πάμε και πού να έρθουμε. Βλέπω λίγο την επικαιρότητα τώρα της τελευταίας στιγμής. Κάποια έτσι θέματα που τέλος πάντων έχουν βγει. Καλά, εντάξει, για τον καύσωνα χαμός γίνεται στην Ευρώπη, στα τα κοτόπουλα πέφτουνε. Και μια δήλωση βλέπω του Γκουτιέρες. Είναι του ΟΗΕ, δεν είναι ο πρόεδρας. Ναι. Έχει κάνει μια δήλωση που λέει ότι ουσιαστικά τα βάζει με τα data center της τεχνητής νοημοσύνης, ότι πείτε το πραγματικό ενεργειακό κόστος. Έτσι το θέτει. Ναι. Να γίνει, λέει, γνωστή όλη η αλήθεια για το κλιματικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης. Όπα. Βγαίνει από τα δεξιά ΟΗΕ. Ναι. Εν τω μεταξύ έχουν δημιουργηθεί και κινήματα για το θέμα αυτό, για τα data center, τα οποία θα τραβούν πάρα πολύ ενέργεια και νερό και ό,τι θες. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτά τα data center. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, τώρα αφού ξεκινήσαμε από αυτό, άντε να το αναφέρουμε για όποιον δεν το έχει ακούσει, ενώ η Αγγλία κάνει μια προσπάθεια εδώ, αλλά όχι, διώχνουν οι παίκτες της Γκάνας. Λοιπόν, νωρίτερα βγήκε, λέει, σε δημόσια διαβούλευση έτσι ένα νομοσχέδιο από τα μέρη μας, για Ελλάδα μιλάμε, για να καθοριστούν, ας πούμε, τα πλαίσια, λέει, έτσι, ασφαλείας και δεν συμμαζεύεται σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά. Και θα έχουν συμμετοχή επιστημονικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι, ξέρω εγώ πώς το λέει εδώ, αλλά και πολίτες απλοί. Θα μπορούμε, αν θέλουμε, ξέρω εγώ, να καταθέτουμε προτάσεις για να βελτιωθούν κάποιες διατάξεις του νομοσχεδίου κτλ. Το λέω τώρα γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά επίπεδα, από το αν θα μας πάρει τις δουλειές μέχρι αν τα ρομπότ θα μας, ξέρω εγώ, κατακτήσουν, μέχρι τα data center εδώ πέρα που ανεβάζουν, που καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια και φυσικά ανεβάζουν και τις τιμές. Τώρα που είπα ανεβάζουν τις τιμές, να θυμηθώ να σας πω 40% επάνω η μεγαβατόρα από χθες στην Ελλάδα. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, ναι, και βγάζουν αυτό το νομοσχέδιο τώρα. Πριν από αυτό ξεκινάει η διαβούλευση, θα ολοκληρωθεί, λέει, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Και αν ενδιαφέρεται κάποιος, ας πούμε, έτσι να ενημερωθεί και να καταθέσει κάποιες σκέψεις, κάποιες προτάσεις μέσα από το OpenGov θα γίνεται. Ο κύριος Γαβριλίδης που είναι ευσυνήτως πολίτης θα έχει εκπονήσει σχέδιο δράσης, έτσι, και θα καταθέσει προτάσεις. Θα καταθέσει. Όχι. Δεν είσαι ευσυνήτως. Είσαι ή δεν είσαι τελικά, με μπέρδεψες. Το βλέπω, γυαλίζει και το από τα φώτα τώρα και δεν καταλαβαίνω το μάτι το τσακίρικο εκεί πέρα. Αν είναι ευσυνήτως πολίτης ή όχι. Μην μου γκρεμίσει το κάστρο. Εγώ σε είχα για πολύ ευσυνήτητο πολίτη. Θα καταθέσει προτάσεις. Μπράβο. Ωραία. Γιατί αλλιώς θα πέσει το κάστρο. Ως χάρτινος πύργος. Εν τω μεταξύ με γράφει, το μάτς βλέπει, του μιλάω, ούτε ακούει τι του λέω. Καταλάβατε. Ναι. Καλά τώρα, πέρα από τα χαζά, αυτό τώρα που είπαμε, έτσι, εντάξει, πέρα από την πλάκα που μπορεί να γίνεται για αυτά, ξέρετε, αυτό τώρα, το ότι σπάμε πλάκα, πρώτος εγώ για τον εαυτό μου το λέω πρώτα, το ότι σπάμε πλάκα με κάτι που μπορούμε, κάτι που απασχολεί, έτσι, μας απασχολεί, μας ανησυχεί υποτίθεται, και μπορούμε να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις, κάποιες απόψεις, και εμείς ας πούμε αντί να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα, έτσι, αντί να το δούμε αυτό το πράγμα πάμε να και σπάμε πλάκα με αυτό. Αυτό ξέρετε είναι και ενδεικτικό της νεοτροπίας μας. Δηλαδή προφανώς και εγώ δεν πρόκειται να στείλω κάποια πρόταση, κάποια σκέψη, κάποια παρατήρηση σε σχέση με της τεχνητής νοημοσύνης τώρα που διαμορφώνεται το πλαίσιο το νομικό. Έτσι, και λέει η κυβέρνηση ότι αν θέλετε μπορείτε και οι πολίτες, ρε παιδί μου, να έχετε συμμετοχή, έτσι. Δηλαδή, και ενώ με ενδιαφέρει και το θέμα. Διαβάζω, κάνω, ψάχνω, να τα λέμε και εδώ μέσα από την εκπομπή κάποιες φορές, έχω και εγώ ανησυχίες. Αλλά βλέπεις τώρα, τι κάνω κι εγώ, τα λέμε εδώ πέρα μεταξύ μας. Τίποτα παραπάνω. Έτσι, και λίγο πολύ όλοι αυτό κάνουμε. Τα λέμε μεταξύ μας. Συζητάμε ο ένας με τον άλλον. Και αυτό συμβαίνει βέβαια σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή. Διάθεση ουσιαστικής συμμετοχής, γιοκ. Αυτό από μόνο του είναι μεγάλο θέμα, ξέρετε, γιατί το ότι η κουλτούρα μας δεν είναι συμμετοχική είναι μεγάλο θέμα. Υπάρχουν λαοί που έχουν τελείως διαφορετική κουλτούρα και λόγω αυτής της κουλτούρας της συμμετοχικής έχουν προκόψει και πολύ περισσότερο από εμάς. Έτσι, δεν είναι θέμα τώρα. Τεχνητή νοημοσύνη, να έτυχε τώρα, είδα εδώ την είδηση. Και έτυχε το είπα, ας πούμε. Αλλά δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολλά από τα μεγάλα, τα σοβαρά, ξέρω εγώ, με τα πολιτικά, με την καθημερινότητα, με όλα αυτά, μέχρι και κάποια μικρά, δηλαδή τώρα τι φλασιά έφαγα, τι θυμήθηκα. Και προχωράμε τώρα, γιατί είδα αυτό και έφυγα αλλού. Τι θυμήθηκα τώρα, πόσες φορές τα ραδιόφωνα, όχι στο δικό μας μόνο, πόσες φορές έχουμε ακούσει να βγαίνουν, ξέρω εγώ, κάποιοι πολίτες. Να βγαίνουν στο τηλέφωνο, να στέλνουν ένα μήνυμα για να πούνε, ξέρω εγώ, ότι στον τάδε δρόμο, π.χ., έχει ανοίξει μια μεγάλη λακκούβα και άμα πέσει κάνα μηχανάκι μέσα, θα γίνει κάνα κακό. Ή ξέρω εγώ ότι έχουν καεί τα φώτα από κάποιες κολόνες της ΔΕΗ στον τάδε δρόμο. Δηλαδή, γιατί όλο αυτό, θα πάρει το ραδιόφωνο να το πει, θα το συζητήσει με το φίλο στον καφέ, αλλά στον Δήμο. Που μπορεί να μην έχει πάρει και χαμπάρι, δεν θα κατάλαβες, δεν θα πούμε στη διαδικασία να πάρουμε ένα τηλέφωνο να το γνωστοποιήσουμε. Αυτό, η κουλτούρα δηλαδή, η έλλειψη συμμετοχικής κουλτούρας. Τώρα με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη εδώ, αλλά τέλος πάντων και γενικότερα. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εντωμεταξύ τώρα που είπα για τεχνητή νοημοσύνη, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε σε αυτά από τώρα, για να τα αφήσουμε για πιο αργά. Έχουν βγει κάτι καινούργια έτσι μαντάτα. Σε σχέση με το πώς η νοημοσύνη κάποιων ανθρώπων που είναι λίγο πιο νέοι αρχίζει μέσα στα χρόνια να φθήνει. Έτσι, είχαμε πει κάτι πριν από κάνα τρίμηνο, σίγουρα θα είχε, τρίμηνο, τετράμηνο. Και ήταν μια πρώτη μελέτη που έδειχνε αυτό το πράγμα, ότι το IQ των νέων ανθρώπων αρχίζει να μειώνεται. Και είχαμε πει τότε ότι δεν πρέπει να το δένουμε κόμπο, ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες μελέτες για να δούμε τι και πώς. Αυτό τώρα δεν είναι άσχετο που λέω με την τεχνολογία. Έτσι είναι στους λόγους τους βασικούς, που από ό,τι φαίνεται όντως τελικά, γιατί έγιναν και άλλες μελέτες. Έτσι, η τεχνολογία είναι μέσα στους λόγους που μας κάνει λιγότερο έξυπνους τελικά. Έχουν βγει και καινούργια στοιχεία που αφορούν κάποιες νέες γενιές. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Τώρα από το ένα στο άλλο πήγαμε, δεν πειράζει. επικαιρότητα δεν πιάσαμε καθόλου. Κάτσε λίγο να δούμε και κανένα μήνυμα, γιατί πήρα φορά εγώ με τον Μπούρου Μπούρου, μην ξεχαστούμε. Το Αγγλία-Γκάνα είναι 0-0, 22ο λεπτό. Πάμε λίγο να εμφανίσουμε κάποια πρώτα μηνύματα. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τι πάσες μας πετάτε και εσείς. Για να δούμε και πώς θα προχωρήσουμε. Εντάξει, τώρα είναι λίγο... Έφαγα μια φλασιά τώρα. Έβλεπα μια δήλωση που έγινε νωρίτερα. Έρχομαι στα πρώτα μηνύματα. Άσχετο με ό,τι λέγαμε. Σχετικό με ό,τι λέγατε πριν. Για τα προβλήματα εδώ της καθημερινότητας, την πολιτική τους, πολιτικούς, το... και τα λοιπά. Ναι. Άκουσα μια δήλωση που έκανε ο Κερίδης, ο οποίος είπε σε κάποια φάση ότι... Το θυμήθηκα τώρα γιατί λέγατε και για τα ακριβά ενοίκια. Ότι τα ακριβά ενοίκια είναι, λέει, δείγμα... είναι και δείγμα... Δεν χρησιμοποιήσω, δεν είπε ευημερίας ακριβώς, είπε δείγμα οικονομικής υγείας. Αυτό τώρα... Δεν το λέω για να τσιγκλήσω, για να αρχίσουμε να σκίζουμε τον Κερίδη. Έχουν πει και άλλοι αντίστοιχα. Αν θέλετε λίγο, νομίζω έχει έτσι αξία, να το σκεφτείτε, να το σκεφτούμε λίγο όλοι μαζί. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, εν προκειμένου, που παρουσιάζει, ας πούμε, αυτή την εκδοχή. Ότι από τη στιγμή που τα ενοίκια είναι τόσο ψηλά, αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι λεφτά υπάρχουν. Ότι είναι δείγμα οικονομικής υγείας, ουσιαστικά παύλα ευημερίας. Έχουμε καθόλου σκεφτεί, δηλαδή, αυτό τώρα εδώ, μία δήλωση, ρε παιδί μου, που έγινε αυθόρμητα, μία αυθόρμητα, δεν ξέρω πώς έγινε, δεν είδα κιόλας το στιγμιότυπο πώς ήρθε η κουβέντα εκεί και έδωσε την απάντηση αυτή, αλλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Πέρα από το να πάμε στο εύκολο να αρχίσουμε να κράζουμε και τα λοιπά, τι μπορεί να σημαίνει στο μυαλό του μέσα, τι μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Πώς βλέπει, για να βοηθήσω λίγο, μέσα από ποιο πρίσμα βλέπει τον πολίτη. Και δεν είναι αυτός, έτσι, είναι όλοι σχεδόν οι πολιτικοί. Έτσι, όταν λέει αυτό το πράγμα, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του, δηλαδή αν κάναμε ένα συνεφάκι, τι μπορεί να σκέφτεται όταν το λέει αυτό το πράγμα. Έχει σημασία να το κατανοήσουμε αυτό. Έχει σημασία, γιατί ξέρετε που νομίζω τελικά ότι καταλήγει. Και αν θέλετε το συζητάμε και καλύτερα μετά. Στο ότι τελικά, όχι ότι πέφτουμε από κανένα σύννεφο, έτσι, αλλά άλλο είναι να το λέμε για να το λέμε και άλλο είναι να το καταλαβαίνουμε κιόλας, γιατί το ακούμε από αυτούς που πρέπει να τα ακούσουμε. Στο ότι τελικά μας βλέπουν σαν αριθμούς. Αυτή είναι η ουσία. Σου λέει από τη στιγμή που τα νίκια είναι τόσο ψηλά και όλα τα σπίτια είναι γεμάτα και άλλα τόσα να υπήρχαν επί δύο και επί τρία πάλι γεμάτα θα ήτανε. Οκ. Είναι τα πράγματα. Κάποιοι που μπορεί να μην μπορούν, ας πούμε, να μην έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν, να ζορίζονται πολύ κτλ. Εντάξει, πάρα πλευρές απώλειες. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, καλησπέρες, πάμε λίγο να δούμε κάποια πρώτα μηνύματα που λέγαμε. Μας πήρε τώρα εδώ πέρα, πάμε από το ένα στο άλλο. Εντάξει, τίποτα από αυτά που είχα στο πρόγραμμα για αρχή δεν είπαμε, δεν πειράζει, θα τα πούμε μαζί. Ο Άγγελος, Παοκάρα ρε, τελεία και παύλα, μας κάνει το σεφτέ βέβαια. Ο Χρήστος, καλή ακρόαση εύχεται. Ο Τάσος επίσης εδώ, καλησπέρες από Γιάννενα ο φίλος. Βλέπεις το δεύτερο κι εσύ, Ναι, έχει μια φωτογραφία έτοιμη είναι. Τη βρήκα κάπου, ας πούμε, για το Μουντιάλ. Είναι το κύπελο του Μουντιάλ. Τι βλέπουν οι άλλοι. Και δίπλα είναι ένας γύρος στο στήλο όπως είναι και είναι το σχήμα του ακριβώς ίδιο με το κύπελο, ρε παιδί, αν το δείτε. Είναι δίπλα-δίπλα, ακριβώς ίδια. Το κύπελο του Μουντιάλ και ένας γύρος. Τι βλέπουν οι άλλοι, τι βλέπω εγώ. Και λέει ο Τάσος ότι και εγώ λέει πιο πολύ το δεύτερο βλέπω, λέει, το δεξιό. Που είναι ο γύρος. Στην προκειμένη περίπτωση λέει καλό ξημέρωμα. Δικός μας άνθρωπος και εσύ, έτσι. Εντάξει, αυτό τώρα. Τι πράγμα είμαι, ρε παιδί. Πάλι αλλού θα σας πάω. Αυτό που έλεγα, τι είναι αυτό που βγήκε, τι είναι αυτό που βγήκε και έχει σχέση με την ανάρτηση, είναι ότι είχε βγει. Βασικά βγήκαν πολλά τελευταία τέτοια. Κάποια τα είπαμε, κάποια όχι. Σε σχέση με τους γαστρονομικούς προορισμούς. Έκανε και το National Geographic μια έτσι. Έρευνα, ένα αφιέρωμα, ένα πώς θα το πω. Και έβγαλε κάποια πράγματα για το 26. Από Ελλάδα μεριά έβγαλε για την Κρήτη, ότι είναι πολύ ψηλά. Και έχει και κάποια άλλα μέρη τέλος πάντων. Και αυτό που ταιριάζει με την ανάρτηση και είχε βγει σχετικά πρόσφατα ήταν ότι το Taste Atlas είχε κάνει ένα αφιέρωμα επίσης για τη Θεσσαλονίκη μας την ερωτική και τα καλύτερα εδέσματα, το είχαμε πει μια μέρα. Και έχει και το γύρο μέσα, ο οποίος είχε βγει τρίτος σε ισοβαθμία, λέει, με την Μπουγάτσα. Όχι ψέματα, Μπουγάτσα δεύτερη, κάτσα να το δω. Ο γύρο, κάτσα τα πούμε τη σειρά. Το πρώτο, είπαμε, ήταν τα Τρίγωνα Πανοράματος. Είχαν πάρει 4,6 στα 5. Το δεύτερο ήταν η Μπουγάτσα, 4,4 στα 5. Και στην τρίτη θέση, Σουβλάκι, Γύρος και Μπακαλιάρος, 4,3 η βαθμολογία. Και μετά έχει κάτι άλλο παρακάτω, Κουλούρια Θεσσαλονίκης και κάτι άλλο. Έτσι που λέτε, ναι. Και με το γύρο. Και είναι που είχαν βάλει μέσα και τον καφέ. Μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί δεν περίμενα τώρα το φραπεδάκι συγκεκριμένα. Στα εδέσματα το φραπεδάκι. Έδεσμα θεωρείτε. Θεωρείτε, προφανώς. Ναι. Εντάξει. Εγώ έδεσμα είχα στο μυαλό μου ότι είναι το φαγόσιμο, ας πούμε, όχι και το ρόφημα, αλλά για να το λες. Okay. Το φραπεδάκι, έτσι, το οποίο. Ναι, το έχουμε λίγο. Αν και σήμα κατά τεθέν, το έχουμε λίγο πουλήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί είπαμε, γίναμε του εσπρέσο και του καπουτσίνο και του. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Αυτά και με το. Σε σχέση με την ανάρτηση εδώ πέρα που με παρασύρατε πάλι και πήγαμε αλλού. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Βασίλη. Τι, το νου μας μη μας πάρουν στο κυνήγι οι vegetarian. Α, εγώ κάθε μέρα τα έχω αυτά τα θέματα. Μην ανησυχείς, είμαι συνηθισμένος. Έχουμε εδώ πέρα έτερων, έτερων εκάτερων, έτερων ήμιση. Έχουμε, είναι, πέφτει πολύ κυνήγι. Άσε φίλε, έχω εκπαιδευτεί. Χριστιάνο, τι είναι αυτό, challenge accepted. Ποιο είναι το challenge? Τι λες, mix, ανάλυση από το GPT και Gemini. Και είναι και μεγάλο το μήνυμα. Τι μας λες ρε παιδάκι μου. Θα αφήσουμε για μετά γιατί βλέπω πήγε και μισή. Α, είναι. Α, μπράβο, ναι. Είναι χθες που είχαμε μία κουβέντα. Επειδή πιάσαμε, πώς πήγε, από τους λιγνίτες, που είχε στείλει ένα μήνυμα στην αρχή κάποιος. Είπα εγώ δύο πράγματα. Μετά είναι σκοτωμός εδώ πέρα. Και μέσα σε όλα είχαμε και κάποια σχόλια, ρε παιδί μου, πήγε κουβέντα και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Μάλιστα, ωραία, θα το δω με το που γυρίσουμε. Έκανε ανάλυση και είχα προτρέψει εγώ, αν μπορούμε, ρε παιδί μου, καλό θα είναι. Γιατί λέμε πράγματα που, ξέρεις, περισσότερο είναι πράγματα που δεν είναι δικές μας απόψεις, είναι πράγματα που ακούμε. Γι' αυτό είναι πρόβλημα, ξέρετε, γιατί πολλά από αυτά που ακούμε μπορεί να έχουν σκοπιμότητα, μπορεί να είναι λάθος, μπορεί χιλιαδιό. Έτσι. Και λέω, ας κάνουμε ένα ψαχτήρι να δούμε δύο πράγματα. Και για το λιγνίτι τη ισχύει που πήγε η κουβέντα χθες εκεί, έτσι, και για το ρεύμα του πώς βγαίνουν κάποιες τιμές. Τώρα μου έδωσε και την μπάσα να σου πω και πόσο πήγε το ρεύμα, έτσι, και να διαβάσουμε και το μήνυμα του Κριστιάνου μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95-5, Αγγλία με την Γκάνα παραμένει το 0-0 στο μισάωρο είμαστε. Πάμε πρώτο διάλειμμα, γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής! Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Στο το ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα και πάλι πίσω, Αγγλία Γκάνα παραμένει το 0-0, είμαστε 34ο λεπτό πλέον. Και τώρα έχετε στείλει, βλέπω, και κάποια άλλα μηνύματα. Αστέριος από Φιλαδέλφεια, χαμός λέει με τους λαγοκέφαλους, αλλά εγώ λέω πιο επικίνδυνη είναι η μητσοκέφαλη, μητσοτακοκέφαλη θες να πεις. Η μητσοτακοκέφαλη, μητσοκέφαλη είναι η Μίτση βρε, με τα κεφάλια Μίτσου. Τόσο αν εννοείς τους 10 μικρούς Μίτσους. Καλησπέρας και στη Χριστίνα. Στην Πηλαία λέει 30 τετραγωνικά υπόγειο 450 ευρώ. Ναι, τα ξέρω, τα ξέρω. Τα ξέρω. Και εγώ στο ενίκιο είμαι. Ξέρετε, εδώ τώρα βλέπεις όμως, δηλαδή λέμε καμιά φορά, πιάνουμε την κουβέντα και λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για τα πολιτικά συστήματα, τον καπιταλισμό που είναι έτσι, που είναι αλλιώς και τα λοιπά. Και πολλές φορές δεν βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι έτσι πώς μπορεί να ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτό. Δηλαδή έτσι, αυτό που συμβαίνει με τα ενίκια, προφανώς και η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για να βρει έναν τρόπο να κατέβουν οι τιμές, έτσι, αλλά και εμείς στο κεφάλι κανονικά. Σας είπα πριν κάτι για τον Κερίδη που είπε τη δήλωση στην Περιβόητη ότι για να είναι τα ενίκια τόσο ψηλά, πάει να πει ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, και σε μεγάλο βαθμό και οικονομική υγεία. Αυτό ξέρετε, αν το έτσι λίγο ανοίξουμε παραπάνω, είναι αυτό το πράγμα ότι και εμείς, ας πούμε, από τώρα και εγώ, ας πούμε, είχα κάποτε ένα μαγαζί, έτσι, και εμείς, έχει κάποιος ένα μαγαζί. Εάν ένα προϊόν έχει, η τιμή είναι ψηλή και βλέπει ο μαγαζάτορας ότι το προϊόν φεύγει και ξεπουλάει,

Λοιπόν, αν βλέπει ο μαγαζάτορας σε το ένα προϊόν ξεπουλάει, ακόμα και αν ξέρει ότι είναι ακριβό, τι θα κάνει? Θα πει να κάτσω λίγο να χαμηλώσω τη τιμή? Όχι, θα πει ότι αφού το προϊόν ξεπουλάει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Όποιος μπορεί, τα αγοράζει. Έτσι, βλέπεις, έχουμε μπει και εμείς σε αυτή τη λογική. Το ίδιο πράγμα είναι και με τα ενοίκια σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω το κάνουν όλοι, αλλά πλέον βλέποντας μια γενική κατάσταση, ο ένας με τον άλλον, αυτοί που διαθέτουν, ξέρω εγώ, ακίνητα, βλέπεις ότι σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν, ρε παιδί μου, λες και είναι η κότα με τα χρυσά αυγά. Έτσι, δεν θα κάτσει να σκεφτεί κανένας ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να νοικιάσει, που αν νοικιάσει με αυτές τις τιμές θα φτύσει το γάλα της μάνας του κτλ. Σου λέει, okay, αφού νοικιάζονται, θα βρω εγώ αυτόν που θα το πάρει και που το κάνει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αλληλεγγύη ή μηδέν επί της ουσίας. Τι πάω να πω τώρα, πάλι από το ένα στο άλλο πάμε, αλλά δεν πειράζει. Λέμε καμιά φορά εδώ που τα συζητάμε. Για καπιταλισμούς και για κυβερνήσεις συγκεκριμένα και για ιδεολογίες πολιτικές και. Αλλά νομίζω τελικά ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με την... πώς να το βάλω τώρα, να πω με κάποιες αδικίες που υφίστανται, να πω για την άδικη αναδιανομή του πλούτου, να πούμε πώς να το βάλουμε, όλα αυτά τέλος πάντων, τελικά από ό,τι φαίνεται μπορούν να υπάρξουν με όλα τα πολιτικά συστήματα και με όλα τα κόμματα ανεξάρτητα από ιδεολογία, και αντίθετα το πρόβλημα αυτό με τις κοινωνικές ανισότητες και όλα αυτά που συζητάμε, από την άλλη μεριά μπορεί να υπάρξει επίσης με κάθε πολιτικό σύστημα, έτσι, και με κάθε κυβέρνηση, έτσι, και από την άλλη, δηλαδή είναι θέμα καθαρά βούλησης και ορίων, το πόσο αυτοί που είναι πάνω έχουν διάθεση να δουν τα πράγματα λίγο πιο ανθρώπινα, όχι όπως ο Κερίδης που λέει από τη στιγμή που τα ενίκια είναι στο Θεό σημαίνει ότι υπάρχει οικονομική υγεία, άρα okay, αυτοί που δεν μπορούν τι να κάνουμε, παράπλευρες απώλειες. Έτσι, και βλέπετε ότι κατ' επέκταση το κάνουμε και εμείς σε μεγάλο βαθμό. Εμείς οι ίδιοι φερόμαστε σκληρά απέναντι στον διπλανό που μπορεί να έχει πρόβλημα. Με το πόσο θα βάλουμε το ενίκιο, με το πόσο μπορεί να βάλουμε τέλος πάντων κάποια προϊόντα που μπορεί να σήκουν να είναι και λίγο πιο χαμηλά, έτσι, πουλιούνται, νοικιάζονται, γίνεται η δουλειά. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση γενικότερα, για να το κλείσω, που είναι φτιαγμένη για να επιβραβεύει τον δυνατό. Και σε αυτή την κατάσταση πολλές φορές μπαίνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε μέσα από ποια άλλη κατάσταση θα μπορούσαν να αποκατασταθούν κάποια πράγματα. Έτσι, να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, λίγο μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία, λίγο... έτσι, ποιο θα μπορούσε να είναι, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην τα ανοίξω τώρα γιατί τα έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Τώρα που θα έρθουν και οι εκλογές σε λίγο καιρό, θα τα ξαναδούμε. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες λογικές, κάποια πολιτικά συστήματα, κάποια που παραπέμπουν σε πολύ πιο έτσι. Σε καταστάσεις με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία. Δηλαδή, ακόμα και ο καπιταλισμός που ακούμε, καπιταλισμός κάποιοι και λέμε αμάν ο διάβολος, ξέρω εγώ, ξου, ξου, ξου. Βγάλε το σταυρό να τον κάνουμε να φύγει. Βγάλε τα σκόρδα, βγάλε τα κρεμμύδια. Ακόμα και ο καπιταλισμός έχει ήδη. Υπάρχει και ο κοινωνικός καπιταλισμός. Υπάρχουν διάφορα, έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτά όλα όμως περνούν μέσα από καταστάσεις που σε εμάς μοιάζουν εντελώς ξένες. Είναι αυτό που είπα πριν με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη, εντελώς τυχαία, ότι βγαίνει ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση για να μπουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, και σε αυτό μπορούμε να έχουμε συμμετοχή και εμείς σαν πολίτες, να καταθέσουμε απόψεις, παρατηρήσεις, έτσι, οτιδήποτε. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, κάποια τέτοια πράγματα μοιάζουν ξένα γιατί δεν είμαστε της συλλογικότητας. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό καθόλου. Τέλος πάντων, άστο γιατί περνάει και η ώρα για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη Χριστίνα που έλεγε για τα 30 τετραγωνικά υπόγειο κιόλας, 450 ευρώ. Καλησπέρα και στον Γιάννη από τον... τι είναι? Επιδότηση, έτσι. Επιδότηση, λέει, του Λαγοκέφαλου, ναι. Θα να μπείτε να τα δείτε. Ο Βασίλης εδώ.
Α, ο Κριστιάνο είναι που είχε το μεγάλο το μήνυμα το, που έψαξε να βρει κάποια πράγματα για, το, για τις τιμές του ρεύματος κτλ. Να πω λίγο πριν από το μήνυμα του Κριστιάνου. Κριστιάνο, δεν θα σε αδικήσω. Θα το δω γιατί είναι πολύ σοβαρό. Έκανες και προσπάθεια για να βρεις κάποια πράγματα. Θα το αναδείξουμε. Να πω ότι. Καταρχάς. Το ότι έρχεται. Όχι καύσωνας, προφανώς καύσωνας, μιας που έρχεται και ο Νίνιο, σε Ισπανίες, Γαλλίες και τα λοιπά, γίνεται χαμός, έτσι αρχίσανε, έχουν τρελαθεί 45 Ιούνιο μήνα, δηλαδή λες τι θα γίνει τον Αύγουστο, ξέρω εγώ, άμα βαράνε 45 τώρα Ιούνιο μήνα. Εμείς ακόμα μια χαρά, ούτε του παπά μην το πούμε. Το θέμα είναι πιο τώρα, ότι πέρα από τις θερμοκρασίες που θα αρχίσουν να ανεβαίνουν, ανεβαίνει σιγά σιγά και η τιμή του ρεύματος. Στη Γαλλία δηλαδή τώρα που είπα που έχουν το μεγάλο καύσωνα, το Bloomberg έκανε μια, έτσι, ένα ψαχτηράκι και βρήκε ότι το ρεύμα έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, τότε που ήταν ακόμα η ενεργειακή κρίση στο πικ λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Λοιπόν, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Γαλλία. Εκεί μπορεί να γίνει και λίγο παραπάνω, γιατί άκουγα ότι κλείσαν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες για λόγους ασφαλείας, δεν ξέρω κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, λιγότερο ή περισσότερο υπάρχει θέμα γενικό. Λοιπόν, ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνουν και οι τιμές. Τι ώρα είναι? 43, ναι. Α, πάρουμε γραμμούλες, αυτό λίγο να πω μόνο και να πάρουμε γραμμούλες και τα βλέπουμε και αυτά τα συζητάμε. Λοιπόν, αυτό λίγο μόνο να πω. Για την Ελλάδα, λοιπόν, που μας ενδιαφέρει και πολύ περισσότερο, είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο 49% άνοδο στη χονδρική. Δηλαδή, ήταν 82,87 η χοντρική του ρεύματος τη Δευτέρα και τώρα τη μέρα, ας πούμε, αυτή έχει πάει 123,69. Έτσι τα έβγαλε το περιβόητο χρηματιστήριο ενέργειας, για το οποίο ψάχτηκε ο φίλος πριν που είδα το μήνυμα και δεν πρόλαβα να το διαβάσω, θα το δω, που πήγε η κουβέντα στα ενεργειακά λόγω του λιγνίτη που καταργούμε και των μηχανημάτων που ανατινάζουμε κτλ. Και σας προέτρεψα, επειδή πήγε η κουβέντα και στο θέμα του ρεύματος, να κάνετε ένα ψαχτηράκι μικρό για να, ξέρεις, να υπάρχει μια εικόνα, ρε παιδί μου, για το πώς λειτουργεί το πράγμα. Αλλά ψαχτήρι, όχι το τι ακούγεται δεξιά και αριστερά. Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε πέσει, παιδιά, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και ανοίγω γραμμές αν θέλει κάποιος να περάσει για οτιδήποτε. Και θα τα πιάσουμε και καλύτερα μετά αυτά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο διαπιστώνω ότι μεγαλώνει και ακόμα περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Ποιο είναι αυτό? Αν το βλέπετε διαφορετικά, μου λέτε. Διαπιστώνω ότι πλέον οι περισσότερες απόψεις για τα διάφορα θέματα, έτσι, τα επιμέρους, τα εξειδικευμένα, ας πούμε, και εμείς, βασίζονται κυρίως σε άλλες απόψεις. Δεν βασίζονται σε μια πρωτογενή γνώση που έρχεται από ένα ψαχτηράκι, ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε δύο πράγματα, έτσι. Οι απόψεις οι περισσότερες βασίζονται σε άλλες απόψεις. Και αυτό είναι πρόβλημα, επειδή, όπως είπαμε και πριν, οι απόψεις αυτές οι άλλες τις οποίες στηριζόμαστε μπορεί να έχουν και σκοπιμότητες, μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί χιλιαδιό, έτσι. Οπότε, οι απόψεις αυτές οι άλλες τις οποίες στηριζόμαστε μπορεί να έχουν και σκοπιμότητες, μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί χιλιαδιό, έτσι. Οπότε,

0: εξασφαλίζει ότι είμαστε τελικά, ότι αν βγάζουμε μέσα από αυτή τη λογική τα συμπεράσματα, ότι είναι και συμπεράσματα που πάντα είναι κοντά στην πραγματικότητα. Να πω ένα παράδειγμα και ανοίγουμε γραμμές. Χθες, για παράδειγμα, έτσι. Θυμάμαι τώρα ένα που ακούστηκε από 2-3 ακροατές χθες και ακούγεται συνέχεια. Λοιπόν, επειδή είπαμε και για το Λιγνίτη. Το γνωστό επιχείρημα με το Λιγνίτη και τα Σκόπια. Ότι τον πουλάμε στα Σκόπια, μετά τον ξαναγοράζουμε, λέει, πιο ακριβό. Έτσι. Πόσες φορές θα το έχετε ακούσει όλοι λίγο πολύ. Το λένε, πραγματικά το λένε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσοι μπήκαν στη διαδικασία να βρουν γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, το τι ρόλο μπορεί να παίζει το ότι εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνουμε το πέναλτι των ρήπων που λέγεται, και οι Σκοπιανοί, επειδή δεν είναι, δεν το πληρώνουν. Έτσι. Και το ότι τελικά, αν εμείς παίρνουμε ρεύμα από τα Σκόπια, το οποίο έχει βγει με λιγνίτη που εμείς πουλήσαμε, και το παίρνουμε, έτσι, πιο ακριβό, ξέρω, από το πουλήσαμε, πάλι μπορεί να είναι υπέρ, γιατί ακριβώς δεν πληρώνουμε το πέναλτι αυτό. Λέω τώρα ένα παράδειγμα απλό. Έτσι. Και τα υπόλοιπα όλα εδώ με το ρεύμα και τα λοιπά που λέει και ο Κριστιάνο, που θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Αυτό βλέπω εδώ και το χρηματιστήριο ενέργειας μου έχει γράψει, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο να, έτσι, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα όλο. Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία. Και έχει και σημασία όταν τα συζητάμε, να άνθρωποι που γνωρίζουν, έστω ρε παιδί μου, που έχουν μία μίνιμουμ γνώση για τα θέματα, έτσι, να δίνουν τα φώτα τους, και κάποιοι που μπορεί να μην την έχουμε αυτή τη γνώση, να μένουμε λίγο περισσότερο στο να προσπαθούμε να καταλάβουμε, να ακούμε κτλ. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα που σας είπα και πριν. Έτσι, ότι πολλές φορές, ας πούμε, εκφράζουμε άποψη που στηρίζεται απλά στην άποψη κάποιων άλλων, απλά τυχαίνει να μας αρέσει η άποψή τους, να ταιριάζει με τα δικά μας τα δεδομένα. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Ας ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς. 23-10. Και ξέρετε τι, συγγνώμη, και πάνε γραμμές. Και δεν είναι μόνο ότι μπορεί να ακούγονται και πράγματα τα οποία δεν έχει γίνει, ας πούμε, το απαραίτητο ψαχτήρι για να ξέρουμε αν πατάνε κάπου ή όχι. Είναι ότι πολλές φορές και κάποιος που μπορεί να θέλει να πει κάτι, να το πει με έναν τρόπο επιθετικό. Έτσι, χθες δηλαδή που ήρθε η κουβέντα για το Λιγνίτη, ακούγονταν και απόψεις που ήταν επιθετικές. Έτσι, ενώ φαινόταν ότι δεν υπήρχε η σχετική γνώση, ήταν απόψεις που βγήκανε από αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Μακάρι να φτάσουμε κάποια στιγμή, και το κλείνω εδώ, να η γνώση να υπερισχύει του συναισθήματος. Μακάρι. Και τις ανάγκες για αντίδραση. Έτσι, γιατί και αντίδραση χωρίς γνώση, ξέρετε, νερό στο μήλο του λαϊκισμού είναι, ο οποίος στην Ελλάδα ειδικά τρέχει από τα μπατζάκια. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για ποιον θέλει. 2310 90 90 90, 955 κενό, το μήνυμά σας 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Κριστιάνο, δεν σε ξεχνάω, θα το πιάσουμε το μήνυμά σου με πρώτη ευκαιρία, με τώρα με το που αλλάξουμε το στούντιο μάλλον, να το δούμε καλά, έτσι. Λοιπόν, έλα, 2310 90 90 90, όποιος θέλει, μέχρι τις 12, εδώ είμαστε μια πρώτη περασιά, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Θα γίνω κακό σήμερα.
0: Ναι, γίνεται.
1: Από τις 9 η ώρα 8.30 οι αλλοδαποί που έρχονται από την Αλβανία, Γεωργία, αυτοί όλοι κοιμούνται. Ξέρεις τι γίνεται στο χωριό, είμαι από χωριό. Είναι 250 με 300 άτομα. Ξέρεις τι γίνεται 4 η ώρα το πρωί. Πανηγύρι, 50 ευρώ μεροκάματο. Οι Έλληνες γιατί φεύγουνε στο εξωτερικό. Δεν έχει δουλειές. Κονσερβοποιείς δεν έχει. Εσύ τώρα εκεί πέρα εργάζεσαι. Αν δεν δουλέψεις θα σε ταΐσει ο γείτονας.
0: Τώρα με ρωτάς πράγματα δεν που λέω, πιστεύω τα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Φεύγουνε
1: δεν
0: γιατί...
1: Δεν λέω ότι οι πολιτικοί δεν κάνουν λάθη. Μου φταίει εμένα άμα πεινάω, άμα δεν δουλέψω και σηκωθώ 4 ώρα, 4.30 και πάω στη δουλειά. Θα με ταΐσει ο γείτονας. Να περιμένω εγώ να βάλει 2 γκολ η Αγγλία για να πάρω να ψωνίσω αύριο στο σούπερ μάρκετ ή να παίξω κίνο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι,
0: αγόρι. Γιατί πάνω στην κουβέντα αυτή την έχουμε κάνει πολλές φορές και πάντα έχω αυτή την απορία και την εκφράζω.
1: Μας
0: γιατί...
1: Μας φταίνει πολιτική, λέει. Ο Κοτσούμπας,
0: ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μία ερώτηση και συνεχίζεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα που έχει σοβαρό πρόβλημα μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, έτσι, οικονομικό. Το ότι υπάρχουν

0: τόσες και. Περίμενε λίγο. Το ότι υπάρχουν τόσες καινές θέσεις εργασίας. Γιατί αυτό που λες τώρα, εγώ τα βλέπαμε στοιχεία πριν καμιά εβδομάδα. Στον τουρισμό δεν βρίσκουν άτομα, 80.000 και βάλε μείον είμαστε. Εστίαση τα ίδια.
1: Δεν το είπα αυτό, Κωνσταντίν. Εγώ δούλευα στη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια. Ποια τα έπλαινα.
0: Ναι, άλλο πάνω να σου πω. Το ότι όμως υπάρχει τέτοιο οικονομικό πρόβλημα, τέτοια δυσκολία. Και παρόλα αυτά ο κόσμος δεν πάει να δουλέψει. Σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Γιατί πήγα εγώ.
0: Τι σου δείχνει αυτό.
1: Πάνε στη Γερμανία και στην Ελβετία και στη Σουηδία.
0: Δεν πάνε και όλοι στη Γερμανία.
1: Γιατί το μεροκάματο και είναι 200 ευρώ.
0: Δεν πάνε και όλοι στη Γερμανία και στη Σουηδία.
1: Εγώ πήγα 300 χιλιόμετρα είμαι από τη Χαλκιδική και πήγα να δουλέψω εκεί μεροκάματο. Αλλά δεν ζήτησα από κανέναν κάτι. Ψωμί να βάλει 2 γκόλ η Αγγλία, μου λέει ο προηγούμενος, για να πάρω ψωμί από το σούπερ μάρκετ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Νυχτιάτικα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να πάμε και στον.
1: Ή να παίξω κίνο.
0: Καλά, αυτό εντάξει, ξέρεις ότι όποτε.
1: Να περιμένω εγώ από το στίγμα και από το κίνο.
0: Εντάξει, όποτε υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, ο τζόγος μεγαλώνει σε κάθε χώρα. Ισχύει αυτό, δεν είναι νέο. Εσύ αν είχες, δεν ξέρω αν έχεις παιδιά. Αν έχεις ένα παιδί νέο.
1: Έχω 2.
0: Ωραία. Τι ηλικία είναι, αν επιτρέπετε τα παιδιά.
1: 14 και 10.
0: 14 και 10. Αν πάνε 24, θα τα στείλεις ας πούμε να δουλέψουν σε μια δουλειά
1: που. Ναι.
0: Στο χωράφι.
1: Από τώρα στο χωράφι.
0: Με τις συνθήκες αυτές που υπάρχουν, λες, ε.
1: Από τώρα στο χωράφι, από μικρό.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν βλέπεις δηλαδή εκμετάλλευση.
1: Και δεν κάπου να το. Στη Γερμανία και στην Αγγλία και στη Σουηδία να κάτσουν εδώ να δουλέψουν.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στο Δήμο να ζητήσει δουλειά από το Δήμαρχο.
0: Μάλιστα.
1: 200 άτομα δουλεύουν εδώ στην περιοχή μου, στο Δήμο. Κορόιδα είναι αυτή.
0: Οκ. Okay. Έγινε.
1: 1.800 ευρώ παίρνει το μήνα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ.
1: Έχω κι άλλα να σου πω, αλλά.
0: Εντάξει, την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Πάντως. Ναι, να είσαι καλά.
1: Έλεος.
0: Έλεος. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επειδή το έβλεπα, έχει 2 μέρες εργασιακά και καλά για τουριστική σεζόν το συζητάμε. Είπα και πριν, 80.000 θέσεις πάνω, 80.000 θέσεις μείον είμαστε και βάλε. Ένας στους 2 επιχειρηματίες που έχουν καταλήματα δεν μπορούν να στελεχώσουν βασικές θέσεις. Μιλάμε τώρα, ας πούμε, επειδή τα άνοιξα τόση ώρα που τα έλεγε τα βρήκα, ακόμα και για προσωπικό καθαριότητας δεν μπορούν να βρουν. Έτσι, δεν βάζω κουζίνα, σέρβις και τα λοιπά, που υπάρχει πρόβλημα. Ρεσεψιόν, το ένα, το άλλο και τα λοιπά. Το ίδιο πράγμα υπάρχει και στην εστίαση. Έτσι. Το θέμα είναι αυτό, εγώ το επαναλαμβάνω, είναι μια εξίσωση που λες από τη στιγμή, ρε παιδί μου, που υπάρχει τέτοιο οικονομικό πρόβλημα, τέτοιες συνθήκες ζωής, πώς γίνεται να έχει την πολυτέλεια ο άλλος να μην πηγαίνει να δουλεύει. Προφανώς, η δική μου η εξήγηση είναι ότι νιώθει ότι η εκμετάλλευση που υπάρχει είναι τόσο μεγάλη που σου λέει όχι, δεν θα του κάνω τη χάρη, προτιμώ να πάω να δουλέψω. Έπεσε ο επόμενος φίλος. Α, θα πάρουμε ακόμα έναν. Ο επόμενος έπεσε. Άρα πάμε να πάρουμε ένα τελευταίο για την ώρα και τα λέμε μετά. Θα σας πω μετά και 2 στοιχεία που έχουν βγει γι' αυτό. Και μάλιστα διάβαζα, έρχεται και μια απεργία από τους εργαζομένους του τουριστικού κλάδου ειδικά, οι οποίοι καταγγέλνουν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και αποδοχές χαμηλές και τέτοια πράγματα. Θα τα δούμε μετά. Έλα φίλε, καλησπέρα, ορίστε. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, γεια σας, ναι.
2: Με ακούς, Κωνσταντίνε?
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να γιάσει το σώμα του προηγούμενου πατέρα με 2 παιδιά. Είπε μεγάλες αλήθειες, γιατί πολλοί έχουν σπρώξει τα παιδιά στο τεμπελίκι και στο έτοιμο. Είτε οι παππούδες φταίνε, είτε οι γονείς. Μπράβο στον πατέρα αυτόν, γιατί και εγώ μεγάλωσα σε χωριό, κοντά στα 80, και το καλοκαίρι, αν και είχα οι γονείς μου μια οικονομική δυνατότητα, πήγαινα να μαζέψω ροβάκινα ή οποιαδήποτε άλλη εργασία. Και τέφτα με το. Αυτό κόβαμε, με τα χέρια.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι οι νέοι σήμερα δεν πάνε να δουλέψουν γιατί είναι κακομαθημένοι? Όχι, γιατί οι συνθήκες είναι τραγικές.
2: Δεν βρίσκεις θέση να κάτσεις στην καφετέρια. Αυτό να σου πω μόνο. έχουμε σπρώξει τα παιδιά στο τεμπελίκι και στο πάρε παιδί μου και στο πάρε παιδί μου. Και πολλοί κλάψαν, δεν κάνει καλό. Όλο κλεγόμαστε και όλο παραπονιόμαστε και από το κράτος και από όλα. Εμείς τι κάνουμε και τι εργασιομανία μας πιάνει. Λοιπόν, άμα είστε και πλεονέκτες είμαστε πέρα των άλλων. Λοιπόν, μπράβο τον πατέρα και πάλι που είπε αλήθειες πραγματικές. Τα υπόλοιπα είναι λόγια να βρισκόμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνη.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, λίγες στροφές και διάλειμμα. Να πούμε λίγο ότι το Αγγλία-Γκάνα είναι στο ημίχρονο πλέον, παραμένει το 0-0. Η Ορδανία-Αλγερία νωρίτερα 1-2. Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0. Και αφού τελειώσει το Αγγλία-Γκάνα, περιμένουμε μετά κατά τις 2 τον Παναμά με την Κροατία. Πιο αργά Κολομβία-Κονγκό. Θα τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγες στροφές διάλειμμα. Επανερχόμαστε να δω λίγο και κάποια μηνύματα. Κριστιάνο και το δικό σου που δίνει και πάτημα για κουβέντα. Και συνεχίζουμε μέχρι άλλο ένα δύο ώρακι γεμάτο. Το έχουμε, έλα. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή του στούντιο και τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το κάτι που θέλω.
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα μετά πολλά, έγινε και μετακόμιση. Πάμε και από εδώ μεριά. Στα τρία λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Για να σας εμφανίσω εδώ κιόλας και στο φουμπού για να τα προλάβουμε όλα. Περίμενε λίγο. Να επιτραπεί. Είσαι ρομπότ, δεν είσαι ρομπότ. Μήπως είσαι drone. Όχι, δεν είμαι drone. Βάλε με μέσα να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και δουλειές. Εγκρίνατε μία σύνδεση. Ναι, την ενέκρινα. Τέλος, λέει. Άντε να δούμε. Τέλος. Πού είναι το τέλος, δεν βλέπω κανένα τίποτα. Τέλος, τέλος. Α, εντάξει. Ωραία. Να θεωρείται αξιόπιστη αυτή η συσκευή. Ναι. Σίγουρα, ναι. Άντε, Ανάσταση, μπήκε. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να εμφανίσω και τα μηνύματα τα κρυμμένα. Ρε, τι τρεβάμε και εμείς τα φωτομοντέλα. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας, στην ανάρτηση τη Μουντιαλική. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έχει η μέρα και έρχομαι να διαβάσω και τα μηνύματα τα επόμενα που τα αφήσαμε λίγο πίσω. Να πω λίγο κάτι με αφορμή, γιατί τώρα που τα επανεμφανίζω βλέπω κάποια μηνύματα. Επειδή είπαν, δεν το φέραμε εμείς, αλλά έτσι ήρθε η κουβέντα. Okay. Οι δύο κύριοι που μίλησαν τώρα τελευταία στην προηγούμενη ώρα, ουσιαστικά τα έβαλαν με τους νέους που δεν πηγαίνουν να δουλέψουν. Να πω λίγο κάτι, γιατί κάθε φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ έχω μεγάλες διαφωνίες σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν. Αλλά το θέμα είναι, μέσα από την κουβέντα, να μπορούμε, αν τέλος πάντων μπορεί κάτι να είναι υπερβολικό ή να είναι λάθος ή να είναι οτιδήποτε, να προσπαθούμε μέσα από την κουβέντα να το δίνουμε στον άλλο να το καταλάβει. Έτσι, με το να βγαίνουμε απέναντι δεν πρόκειται να καταλάβει κανείς τίποτα ποτέ. Αυτό. Απλά ξεσπάμε. Okay. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι έχει μέρα και έρχομαι και στα μηνύματα εδώ που είδα εκεί πέρα με την άκρη του ματιού του Τσακίρικου. 24 Ιουνίου, γιορτές δεν βλέπω να έχει, πανηγύρια δεν βλέπω να έχει, από επαιτίους την έχουμε μία όλη και όλη. Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Στο πλαίσιο, λέει, της ισότητας των δύο φίλων αυτό, ε. Γεγονότα ημέρας δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό, έχει βέβαια κάποια ψιλοενδιαφέροντα. Να σας πω ένα που είναι πολύ πολύ παλιό, αλλά είναι έτσι ωραίο με την έννοια του ιδιαίτερου. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ. 1374 τώρα μιλάμε, ε. Άκου πώς το λέει. Ξαφνικό ξέσπασμα χορευτικής μανίας κάνει τους ανθρώπους, λέει, στους δρόμους του Άχεν να χοροπηδούν και να χορεύουν ανεξέλεγκτα έως ότου καταρρεύσουν από την εξάντληση. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Εν τω μεταξύ δεν έχει συμβεί μόνο εκεί. Έχει γίνει και σε άλλα μέρη της Γερμανίας και νομίζω και σε άλλα μέρη γενικότερα και πέρα από τη Γερμανία. Αυτό χορευτική πανούκλα το βρίσκεται, αν θέλετε να βρείτε τα περισσότερα, ή χορεομανία. Στα καλά καθούμενα, ρε παιδί μου, και όχι ένας και δύο και τρεις. Μαζικά χόρευαν, ας πούμε, χοροπηδούσαν, κάναν τι κάνανε, χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι γιατί. Και μιλάμε τώρα για χορό μέχρι λιποθυμίαση και μέχρι θανάτου. Είχαν πεθάνει αρκετοί από εγκεφαλικά, από καρδιοπάθειες, δηλαδή χόρευαν και δεν μπορούσαν να σταματήσουν, κάποιοι και για μέρες. Και στην αρχή είχαν, λέει, σπασμούς, μετά τους έπιαναν έτσι διάφορα ψευδεστήσεις, παρεστήσεις, τι τους έπιανε, και μετά άρχισαν και χοροπηδούσαν ανεξέλεγκτα, λες και χόρευαν τέκνο, ας πούμε, και αυτό μεταδίδονταν από τον ένα στον άλλον. Είναι πραγματικό αυτό, έχει γίνει. Και μάλιστα είχα διαβάσει μια άλλη φορά που το έβλεπα. Όταν η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει και κατάλαβαν οι αρχές της εποχής ότι πεθαίνει και κόσμος, επειδή ήταν πολλοί και δεν μπορούσαν να τους μαζέψουν όλους με τη μία, και δεν είχαν και πού να τους βάλουν, προφανώς δεν ξέρω, κάποιους, λέει, τους έδαιναν προσωρινά μέχρι να μπορέσουν να πάνε να τους πάρουν όπου βρίσκανε, σε κολόνες, σε οπουδήποτε, για να σταματήσουν να χοροπηδάνε, να χορεύουν, για να μην πεθάνουν κι αυτοί. Οι επιστήμονες που το είχαν μελετήσει εκτίμησαν ότι πρέπει να ήταν κάποια ασθένεια ψυχική. Τότε ήταν και η μαύρη πανόλη, υπήρχε έτσι μεγάλος φόβος, και θεωρούν ότι μπορεί να έχει επηρεάσει αυτό σε συνδυασμό με την ακραία φτώχεια της εποχής. Έτσι είπανε οι επιστήμονες όταν το ψάξανε αργότερα. Τώρα κάποιοι άλλοι, από αυτούς που δεν είναι και πολύ έτσι φίλοι με την επιστήμη, τα είχαν ρίξει σε Αγίους, ότι ο Άγιος, ξέρω εγώ, ποιος Άγιος, ήταν κάνα δύο Άγιοι, ότι για κάποιο λόγο ήθελαν να τιμωρήσουν και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε και κάτι τέτοιο. Τελικά με τον καιρό σταμάτησαν τα περιστατικά. Στην αρχή μειώθηκαν και μετά σταμάτησαν εντελώς. Τι πραγματικά ήταν δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, αμάν. Και μασονικές στοές έχει το σαν σήμερα. Όλοι για εμάς δουλεύουν μου φαίνεται. Σαν σήμερα η μεγάλη του Λονδίνου, λέει, η μεγαλύτερη πρώτη ήταν αυτή. Το 1717 ιδρύονταν. Εντάξει, αυτό το έχω να ρωτηθεί και άλλη φορά. Μισή απόδειξη για όλα αυτά που ακούγονται περί μασόνων. Μισή, όχι μία, μισή. Υπάρχει. Αν θα μου πεις ποιες αποδείξεις, τι να τις κάνουμε τις αποδείξεις. Έτσι, εδώ έχουν γίνει viral θεωρίες συγνωμοσίας που κράτησαν και χρόνια και μη σου πω και αιώνες. Μόνο και μόνο επειδή ακούστηκαν, τίποτα, χωρίς το παραμικρό. Έσμα. Πρωτόκολλα ιών, ας πούμε. Που έχει αποδειχθεί ότι ήταν πλαστά, αλλά οκ. Okay. Αμάν, καλά σήμερα το σαν σήμερα. Έτσι, φοβερό. Το σαν σήμερα σήμερα είναι παραγγελία. Λες και του είπαμε εμείς τι να πει. Μέχρι και ούφο έχει βρε. 1947, κάτσε το πούμε και αυτό. Αμερικανός επιχειρηματίας Kenneth Arnold. Αυτός τι έκανε, πετούσε λέει με το ιδιωτικό του αεροπλάνο και σε κάποια φάση είδε εκεί πέρα ένα υπτάμενο αντικείμενο παράξενο, το οποίο το είχε περιγράψει τότε ως πιατάκι του καφέ. Και από την περιγραφή αυτή γεννήθηκε ο όρος υπτάμενος δίσκος. Το μάθαμε και αυτό. Λοιπόν, και τι άλλο, και Brexit έχει ημέρα σαν σήμερα. Το 2016 πέρασαν τόσα χρόνια. Το 2016 ήταν που έβγαινε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, το μεταξύ σήμερα οι δημοσκοπήσεις, αν δείτε λίγο τα ρεπορτάζ, όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι οι Βρετανοί θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω. Αντί για καλύτερα πήγαν χειρότερα. Λοιπόν, αυτά. Μέσα σε όλα έχουμε και τα γενέθλια του Λεωνίδα του Μέση. Έτσι, ο Λεωνίδας ο Μέση, πώς λέμε ο Μπάμπης ο Τενές. Λοιπόν, ο Λεωνίδας ο Μέση και ναι, το 87, σαν σήμερα το 87 έρχονταν στη ζωή. Μάλιστα, χρόνια του πολλά, μα είναι έτσι, να αντέχει, να μας δίνει ωραίες στιγμές. Πάμε και από καιρούλη μέρας να δούμε λίγο τι και πώς. 31 δίνει με ήλιο, με συννεφιές και με πιθανότητα βροχής. Για να δω το άλλο το site. Ναι, το ένα δίνει κανονική βροχή, το άλλο δίνει ψηλή. Μάλιστα. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και Μουντιάλ. Ξεκινάμε τώρα κατά τις 2 είπαμε. Ναι, σε κάνα δύο ώρακι Παναμάσα, Κροατία. 5 ξημερώματα Κολομβία, Κονγκό. Μετά πάμε 10 το βράδυ, θα έχει δύο μαζί. Ταυτοχρόνως, Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ. Λοιπόν, και αυτά. Αυτά. Ωραία. Αυτά και προχωράμε στο πρόγραμμά μας. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε λίγο να δω μερικά μηνύματα στα γρήγορα. Και σε λίγο, αν θέλετε, ανοίγουμε και γραμμές. Δευτερόλεπτα να δω αν έχει κάνει εξαφανισμένο πάλι, κ. Ζούκεμπερκ. Να το εμφανίσουμε. Έλα ρε κ. Ζούκεμπερκ, πού είσαι. Λοιπόν, κρυμμένα από τη σελίδα. Γιατί τα κρύβει, δεν μπορώ να καταλάβω. Μας έχει σπάσει το νευρικό σύστημα. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε μερικά. Λοιπόν, έχουμε μείνει ριφρεσάκι και έχουμε μείνει. Αστροπύλη, αμάν. Τελικά τι έγινε με την αστροπύλη στο Ιράν? Αυτά είναι θέματα, βρε. Αυτά είναι θέματα. Τι να συζητάμε εδώ πέρα, πώς αλλάξει η κατάσταση. Αφού όποτε λέω κάποια πράγματα για το πώς πιστεύω ότι θα αλλάξει η κατάσταση, επειδή πάντα το ξεκινάω από εμάς, δεν μιλάει η ψυχή. Κατάλαβες? Άμα λέγαμε ότι φταίνει οι άλλοι και άμα αλλάξουν οι άλλοι θα αλλάξουν τα πράγματα, εκεί θα έσπαγε το κέντρο. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε εδώ. Ο Κώστας λέει, τι έγινε με την αστροπύλη στο Ιράν? Ήρθα σε συμφωνία, λέει, και γι' αυτό με τους Αμερικάνους. Μην ξεχνάς ότι οι Αμερικάνοι και τον πόλεμο στο Ιράκ δήθεν για να βρουν όπλα μαζικής καταστροφής τον έκαναν ουσιαστικά. Για να βρουν, λέει, αστροπύλικη εκεί που είχε ξεθάψει ο Σαντάμ στην αρχαία ασσυριακή πόλη Νινεβή. Έχει τέτοια πόλη? Ξέρουμε και την πόλη. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημήτρη. Να πάνε, λέει, να δουλέψουν τα παιδιά με αυτούς τους μισθούς. Το λέει τώρα με αφορμή κάποιους κύριους πριν που μίλησαν και ουσιαστικά τα έβαλαν με τους νέους που δεν πάνε να δουλέψουν. Και προσπάθησα να καταλάβω λίγο αν θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά είναι κακομαθημένα, ξέρω εγώ, ή συνυπολογίζουν και τις συνθήκες εργασίας που στην Ελλάδα ειδικά είναι ψηλοτραγικές. Αλλά ήταν έτσι αρκετά κάθετη. Έτσι, χαρακτηρίζοντας τα παιδιά. Βέβαια, ξέρεις, καμιά φορά εμείς οι μεγαλύτεροι, όταν τα βάζουμε με τους νέους και έτσι να είναι. Δηλαδή, και καλές να ήταν οι συνθήκες εργασίας έτσι και να μην πήγαιναν να δουλέψουν οι νέοι επειδή ήταν τεμπέληδες, ξέρω εγώ. Έτσι. Ακόμα και γι' αυτό θα έπρεπε λίγο πριν, ας πούμε, κάνουμε επίθεση σε εισαγωγικά, να σκεφτόμαστε ότι εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε πολλές ευθύνες. Έτσι, για ό,τι στραβό έχουν οι νέοι σήμερα, έχουμε πολλές ευθύνες με τον κόσμο που τους παραδώσαμε. Έτσι, πρέπει λίγο να είμαστε διπλά, ας πούμε, προσεκτικοί όταν κάνουμε κριτική στις νέες γενιές, εμείς ειδικά που παραδώσαμε αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος λέει, να ξέρει ο κύριος ότι δεν ζούμε στη δεκαετία του 50, του 60. Για να δουλέψει σήμερα σε Δήμο, λέει, περνά σας ΕΠ, φυσικά θα πάει έξω το παιδί. Όταν στην Ελλάδα έχουμε εργασιακές συνθήκες, φυσικά και θα πάει έξω το παιδί. Όταν στην Ελλάδα έχουμε εργασιακές συνθήκες εκμετάλλευσης. Καλά, αυτό για το ΑΣΕΠ, φίλε. Άσε να μην σου πω, γιατί θα με φέρνεις τσιγάρα στο κελί 33, να σου πω κάποια πράγματα που τα έχω ζήσει. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, για μένα προσωπικά κάτι τέτοιες απόψεις των παππούδων μου θυμίζουν να πεθάνει, λέει, η κατσίκα του γείτονα χωρίς να καταλαβαίνουν καν υποσυνείδητα. Λέει ότι αφού δέχτηκα να τη φάω εγώ, θα κάτσεις να τη φας και εσύ. Έτσι το ερμηνεύω, λέει, και μεταφράζω. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Κώστας εδώ ανεβάζει Χαριτομενιά με Κριστιάνο και με Μέση. Ναι, αυτά είναι ωραία, να μπείτε να τα δείτε. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, έκσταση στο νερό. Τι είναι αυτό? Δεν κατάλαβα. Ρίξε μια τέτοια. Και έχουμε και του Κριστιάνο που το έχω αφήσει από την πρώτη ώρα, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, Κριστιάνο, δεσμεύομαι. Έτσι, δεσμεύομαι, πώς κάνουν οι πολιτικοί. Δεσμεύομαι και μισή τώρα, μετά που θα βάλουμε το διάλειμμα, θα επιστρέψω με το δικό σου μήνυμα να το πιάσουμε αναλυτικά. Γιατί έκατσε και έψαξε κάποια πράγματα για τα χρηματιστήρια ενέργειας κλπ. Πάμε να ανοίξουμε καμία γράμμουλα τώρα, γιατί είναι και τέταρτο. Αν θέλει να περάσει κανείς. Έτσι, και μετά πάμε και στο μήνυμα του Κριστιάνου που την έψαξε λίγο τη δουλειά και μας έχει δύο πραγματάκια χρήσιμα προφανώς. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, και πάλι 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5. Α, και να πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα και έρχομαι γραμμές. Πέρα από το θέμα το εργασιακό που έθιξαν κάποιοι νωρίτερα, έτσι και με έναν τρόπο λίγο επιθετικό απέναντι στους νέους που δεν πάνε να δουλέψουν, στο βαθμό τέλος πάντων που θα περίμεναν οι ίδιοι. Πέρα από τις συνθήκες εργασίας και τα λοιπά, έτσι, πέρα από τις ελλείψεις που ανέφερα ότι υπάρχουν στον τουριστικό τομέα, στην εστίαση και όχι μόνο, ακόμα και σε κλάδους που είναι σχετικά πιο εύκολοι, δηλαδή ακόμα και στο εμπόριο και στην υπηρεσία, έτσι. Πέρα από όλα αυτά, έχει και μία έρευνα τελευταία, έτσι, που πέτυχα πριν από μερικές μέρες, η οποία βγάζει το εξής. Μόνο αυτό λέω και έρχομαι γραμμές, δεν θα το κουράσω, μια φράση. Ένας στους δύο Έλληνες, δεν έχει να κάνει με νέους, έχει να κάνει με Έλληνες, επειδή είπατε για τα εργασιακά, βιώνει burn out, που λέμε και στην Καλλιράχη. Έτσι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημάδια δηλαδή κόπωσης, όχι μόνο σωματικής και ψυχικής, κυρίως ψυχικής, έτσι, κάτι που δημιουργεί προβλήματα και στην υγεία των εργαζομένων, έτσι, πραγματικά δηλαδή επί της ουσίας, είτε οργανικά είτε ψυχικά. Έτσι, τα αφήνω εδώ γιατί περιμένετε γραμμές τώρα. Αν χρειαστεί, σας τα πω και με λεπτομέρειες λίγο πιο μετά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιους και πάλι μέχρι και μισή, και μετά να πάμε λίγο και εκεί που θέλει να μας πάει ο Κριστιάνο, που προτρέψαμε εμείς να ασχοληθούμε λίγο και με κάποια θέματα χθες. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Ναι.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, τώρα ακούω. Γεια, καλημέρα.
1: Ακούσες, όχι, περίμενα, μήπως ήταν άλλος. Εντάξει, λοιπόν, φίλε, αυτό τώρα με τις μετανάστες. Δεν θέλω να το κόψεις προς Θεού, έτσι, είναι η προσωπική σου επιλογή. Και είσαι και η μοναδική εκπομπή που... σε έχει γίνει άκτηρη, παιδί μου. Εντάξει, δεν το κατηγορώ. Λίγο να το διορθώσεις, Κώστα.
0: Δεν κατάλαβα, όμως πες αυτό που θες να καταλάβουμε.
1: Κοίταξε, είπαμε 100 φορές, φίλε. Εντάξει. Τι να πούμε το σχέδιο. Άσε το σχέδιο. Άσε το σχέδιο. Α πούμε το 2070. Μια πιθανή ημερομηνία, έτσι. Και εγώ σου βάζω εγώ 6 εκατομμύρια Έλληνες. Αναφέρομαι σε αυτούς που μιλάνε ελληνικά, έτσι. Όχι σε αυτούς που παίρνουν ελληνικές ταυτότητες παράνομα. Εντάξει. Ή και σε αυτούς που δικαιούνται ελληνικές ταυτότητες. Και μιλάμε που λες 6 εκατομμύρια Έλληνες, 2000 ελληνικά. 1.100 όπως είπες, 5 εκατομμύρια θα είναι συνταξιούχοι. Τελείωσε. Τέλος. Με 1 εκατομμύριο εργατικό προσωπικό, ποιες συντάξεις. Λες, κατηγορούσε τον Στουρνάρα. Μα τι είπε ο Στουρνάρας? Και ακούω τον κόσμο. Τι... Να αλήθεια, τι είπε ο Στουρνάρας?
0: Για μετανάστες δεν είπες κάτι? Και μου είπες. Για μετανάστες δεν είπες ότι θα έλεγες? Και μου είπες κάτι να το διορθώσω, ότι δεν σε άρεσε κάτι που λέω. Τι εννοείς?
1: Δεν τελείωσε, κάτσε ρε Κώστα. Δεν τελείωσε, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, έλα.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο απόλυτο. 5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Και 1 εκατομμύριο προσωπικού Έλληνες. Τελείωσε. Συντάξει είναι 100 ευρώ. 200 ευρώ. Τελείωσε, τέλος. Τώρα. Είμαστε με τον πάτε σκύλια λέστε, ή είμαστε ας πούμε με διακρατικές συμφωνίες νόμιμα, έτσι. Πόσο είπες, 80.000 κόσμο το καλοκαίρι. Ινδία. Ασία. Άσε τον Μπαγκλαντές. Οι Μπαγκλαντές έχουν μουσώνες, έχουν πλημμύρες, έχουν εμφυλίους εκεί, περάστε αυτό. Έχουν το για άλλο εκεί, εντάξει, άσε το κύριο. Είμαστε λοιπόν με διακρατικές συμφωνίες νόμιμες, με ασφαλιστικές εισφορές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τι είμαστε? Αυτό το ξεκαθάρισες? Σε ρωτάω. Με τι είμαστε? Σε ρωτάω, Κωστά, απάντησε.
0: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι θέλεις ακριβώς να πούμε. 9.500 ξένους εγκρίθηκε να έρθουν τώρα να δουλέψουν στα κενά που υπάρχουν εκεί πέρα, ναι.
1: Συμφωνώ, νόμιμα, πρόσεξε.
0: Νόμιμα, ναι, μα το διευκρινίζουν, δεν μιλάνε για την παράνομη μετανάστευση.
1: Μακάρι ο Θεός να το πει.
0: Αλλά όταν δεν έρχονται οι νόμιμοι, εκεί μπορεί να κάνεις και λίγο τα στραβά μάτια στην παράνομη καμιά φορά.
1: Πρόσεξε. Βάζω τη Μανολάδα, φίλε.
0: Γιατί μη φαντάζεσαι ότι οι νόμιμοι μετανάστες έχουν όνειρο να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Έτσι, αν μπορούν να πάνε αλλού, πάνε αλλού.
1: Μπράβο, καλά, σοβαρά μιλάς. Σου εδώ θα έρθουν. Αν μπορούν κάτι τις προϋποθέσεις, θα πάνε αλλού. Λοιπόν, Μανολάδα, φίλε, νομός Ηλίας. Φράουλες. Του Κουτρούλιο, γάμος, έτσι, με χάμος εκεί πέρα. Κυρίως από τον Μπαγκλαντές. Τις έχει πάρει το ΚΚΕ να λάβει εκεί πέρα. Συνδικαλιστές του ΚΚΕ. Συγκεντρώνει στην πλατεία κάθε χρόνο. Θυμάσαι το περιστατικό με, νομίζω είχαμε 1-2 νεκρούς τότε. Είχε γίνει χάμος.
0: Ναι.
1: Τι έγινε πέρα, ξέρεις? Μαζί με τους κουκουέδες.
0: Πάμε, έλα, πες το αυτό που θες.
1: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το ακούσει ο κόσμος. Θα πλένεσαι με ζεστό νερό, κουκουέδες, στους μετανάστες της Μανολάδας, στους Μπαγκλαντές. Το θερμοσύφωνο θα τα ανάβεις, σπίτι, δουλειά, φαΐ, ρεύμα, νερό. Αυτό θες. Για ποιο λόγο ξεκινάνε οι πυρκαγιές συνέχεια από την Ηλία? Τι έγινε το 2007 στην Ηλία, θυμάσαι? Ταυτόχρονα, 171 φωτιές, το ίδιο κλάσμα δευτερολέπτου. Ταυτόχρονα. Πάντα κάθε καλοκαίρι από που ξεκινάς από την Ηλία. Το ρόλο του Ισλάμ εκεί πέρα που ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το πει κανένα. Δεν πέφτει χαζός. Έτσι. Αλλότερα συμφέρονται εκεί μέσα.
0: Δεν ξέρω. Η πυροσβεστική πάντως έβγαλε προχθές στοιχεία και λέει το 90% των εμπρισμών οφείλονται σε αμέλεια.
1: Κοίταξε.
0: Ούτε λαθρομετανάστες είδε, ούτε Τούρκους είδε, ούτε ανεμογεννήτριες είδε, ούτε τίποτα δεν είδε. Το 90% σε αμέλεια από αυτούς που έχουν πιάσει.
1: Είσαι καταρχήν η μοναδική εκπομπή στο Μετρόπολη, σου έχεις αυτή την άποψη, είναι προσωπική σου, το δέχομαι.
0: Εγώ είπα τη δική μου άποψη, σου εξήγησα τα στοιχεία που έβγαλε η πυροσβεστική.
1: Ναι, ρε Κώστα,
0: δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό, τι είναι δική μου άποψη και τι είναι το. Και μάλιστα μίλησε και πολύ έντονα για το θέμα με τη ΔΕΗ. Με τα σχηματιστές που είναι απαρχαιωμένοι και αρπάζουν, καλώδια που είναι δίπλα από Πεύκα κτλ. Και επίσης αρπάζουν κτλ. Ναι, πώς το κλείνουμε, γιατί περιμένω άλλοι πέντε. Έλα.
1: Λοιπόν, δεν σου είπα να το κόψεις, απλά να το διορθώσεις. Το λες συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Το μεταναστευτικό, ρε Κώστα.
0: Τι? Πες μου συγκεκριμένα ποια είναι η διαφωνία για να προχωρήσουμε.
1: Το μελλοντικό, δημογραφικό καταρχήν και μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο το ξέρουμε, έτσι, το είπαμε πριν.
0: Θα μου πεις όμως να καταλάβω, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Ποια είναι η διαφωνία με μια κουβέντα, μπορείς να μου την πεις?
1: Το μπάτε σκύλια, λέστε.
0: Ναι.
1: Και δες τη Μανολάδα να έχουν θερμοσύφωνο και στο νερό.
0: Εγώ τι είπα, ότι πρέπει να είμαστε μπάτε σκύλια, λέστε.
1: Ναι, ρε Κώστα, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, δεν σε είπα να το κόψεις. Σε είπα να το διορθώσεις.
0: Ποιο?
1: Σε μία εβδομάδα, τις δύο μέρες θα τις αφιερώνεις αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να ανεχθούμε άλλο. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Αυτό δηλαδή θες να διορθώσω, να μιλάμε πιο συχνά για το θέμα αυτό?
1: Όχι, ρε Κώστα. να διορθώσει την άποψή σου σε αυτό το θέμα. Αυτό σε λέω.
0: Την άποψή μου όμως δεν ξέρω ποια θεωρείς ότι είναι η άποψή μου. Κατάλαβες. Έγινε, σε ευχαριστώ γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Καλημέρα. Ας διορθώσει ο καθένας τον εαυτό του πρώτα και μετά βλέπουμε. Και για να διορθώσει ο ένας τον άλλον. Παρακαλώ. Αλλά πες μου και τι, γιατί τόση ώρα σε ρωτώ και δεν μου έχεις πει συγκεκριμένα. Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Ναι.
2: Χαίρετε, κύριε Βρανά.
0: Χαίρετε.
2: Αν θέλετε μεταφραστή σας μεταξύ του προηγούμενου και σένα, να μπορώ να κάνω το μεταφραστή.
0: Όχι, όχι, θέλω να πάμε στα δικά μας, δεν χρειάζεται. Θα τα βρίσκουμε εγώ με τον καθένα, θα συνεννοούμε και πέρα πώς μπορώ.
2: Θα με κόψεις. Ακούς. Να δω πόσες φορές θα με κόψει σήμερα.
0: Όχ.
2: Όχ, ε.
0: Σήμερα είναι και η μέρα σου, είναι η μασονική στο Άππου, η μεγάλη του Λονδίνου, γι' αυτό.
2: Και ναι. Μασονία σήμερα μέσα, και μασονία. Λοιπόν, ο Λέο Ταύρος. Πες μου πόσο θα μου δώσεις ένα λεπτό παράπάνω να μιλήσω.
0: Έλα ρε, σε περιμένουν 5 γραμμές. Πάρε και πες τα ζουμερά. Και πες αυτά που θέλεις εσύ, μην ασχολούμαστε πάλι ένας με τον άλλον. Ο άνθρωπος δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν, δεν προκαλεί κανέναν. Πες αυτά που θες.
2: Σήμερα έχω γίνει ταυροκτόνος, τελείωσε. Και σουμέριος. Αρκεί να μου δώσεις 2 λεπτά παραπάνω.
0: Δεν έχω 2 λεπτά παραπάνω. Περιμένω 5 γραμμές και έχουμε και διάλειμμα. Έλα. Έλα, πάρε ένα τριλεπτάκι από τώρα και πες τα στα ζουμερά.
2: Λοιπόν, μασονία. Ποια μασονική στον κόσμο άνοιξε, διέρκησε 80 χρόνια και έκλεισε. Για να σας δω ρε μάγκες μασόνοι 33ου βαθμού. Είστε, τα ξέρετε, αλλά δεν μιλάτε, το βουλώνετε. Ποια μασονική στοά στον κόσμο ιδρύθηκε, άνοιξε το μαγαζί της, κράτησε 80 χρόνια και έκλεισε. Μόνο 80 χρόνια. Για να μάθουμε, να μάθετε μάλλον κάποιοι, ποιο είναι αυτό το ποιματάκι για βρωμοεβραίους μασόνους, σιωνιστές και τραπεζίτες. Δυτικούς. Τέλος πάντων. Κουίζ αυτό, κύριε Βρανά.
0: Μάλιστα. Το καταλάβαμε το κουίζ. Για πάμε και στο άλλο που θέλαμε να πούμε. Μεταξύ δεν ξέρω αν φταίνει η μασόνη. Μόλις μου έπεσε το Facebook και ετοίμαζα τα μηνύματα να τα δω. Έπεσε το Facebook μόλις είπες για μασόνους. Για πες.
2: Λοιπόν. Σήμερα ένας μικρός πρόλογος για να ξεκινήσουμε από αύριο έτσι καθαρά και ωραία.
0: Oh, θα ξεκινήσουμε από αύριο.
2: Για πει ένα θέμα. Ποιοι είναι οι προδότες, μάλλον οι εχθροί του ελληνισμού. Μετά τον Τούρκο και συνεργάτης του Τούρκου.
0: Μάλιστα.
2: Για να ξεδιπλώσουμε το θέμα.
0: Θα το ξεδιπλώσουμε, δηλαδή δεν γλιτώνουμε με τίποτα, ε.
2: Με τίποτα.
0: Έγινε, γεια σας, να είστε καλά.
2: Πρωθυπουργέ μου, κύριε Βρανά, πρωθυπουργέ μου, θα σε κάνω και πρωθυπουργού κρατήδιου, να το ξέρεις.
0: Κρατήδιου. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πραγματικά με το που είπε για μασόνους, Κριστιανό, ήθελα να τηρήσω τη δέσμευση. Sorry, something went wrong, μου λέει. Τι κάνουμε τώρα, θα επανέλθει, πιστεύω. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Εσείς, καλημέρα.
3: Γεια σας, Κώστα.
0: Γεια.
3: Ήθελα να σε πω για τα πρωτόκολλα της ΙΟΝ που λέμε ότι είναι μούφα και ξέρω εγώ, έτσι δεν λες.
0: Αποδεδειγμένο και με δικαστική απόφαση κατασκευασμένα από τους Ρώσους.
3: Ναι, το ξέρω, το 1903. Λοιπόν, αυτά που είναι μέσα έχουν βγει όλα ένα προς ένα.
0: Α, δεν ξέρω, άμα τα έχεις μελετήσει, πες μας εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
3: Διαβάζετε μια σελίδα, τίποτα.
0: Όχι, απ' έξω εγώ ίδιο πράγματα.
3: Άμα θέλεις να σου στείλω ένα αντίκτυπο.
0: Όχι, πες μας ρε παιδί μου για να μάθουμε.
3: Ούτε δεν γίνεται να σου πω. Ας μπει ο καθένας να διαβάσει.
0: Τι λέει και έχει βγει δηλαδή και είναι έτσι 38. Δώσε μας μια ιδέα.
3: Όλα. Από το μεταναστευτικό, η αλλαγή του πληθυσμού, το ΓΟΚ, ό,τι μπορείς να φανταστείς, είναι όλα βγάλμενα.
0: Τα πρωτόκολλα της ΕΟΝ λέγανε για την ΓΟΚ ατζέντα.
3: Θα σου στείλω ένα αντίτυπο άμα θέλεις να το διαβάζεις.
0: Μάλιστα.
3: Δεν okay. Υπάρχει θέμα. Εντάξει. Okay. Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
4: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Ναι, γεια σου.
4: Λοιπόν, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις έτσι, και στην εκπομπή σου για το θέμα εργασίας, για τους νέους. Ένα πράγμα δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι η μισθή είναι χαμηλή. Τώρα αν πεις, δεν δουλεύει ο νέος επειδή η μισθή είναι χαμηλή μόνο, αλλά μην τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι επιφανειακά. Η οικονομική κατάσταση μέσα σε μια οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι, για το πώς θα αναπτυχθεί ένα παιδί. Δηλαδή, και να μιλώ με παραδείγματα, τα παιδιά των υπουργών, βουλευτών, πώς αναπτύσσονται και γίνονται και αυτά υπουργοί βουλευτές. Ενώ τα παιδιά των εργατών και υπαλλήλων, σε πλειοψηφία, ας πούμε, γίνονται πάλι, ας πούμε, υπάλληλοι εργάτες. Αλλά δεν είναι θέμα τεμπελιάς, είναι θέμα χρημάτων. Δηλαδή ανάπτυξη, γιατί έχει να κάνει με το πώς τρέφεται ένα παιδί, σε τι συνθήκες ζει μέσα σε μια οικογένεια. Αν η οικογένειά του είναι άνετη, θα έχει καλύτερες συνθήκες για να αναπτυχθεί και αυτό. Αυτά μην μας διαφεύγουν και πιέουν κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, τα βλέπουν τα πράγματα τελείως έτσι και από την προπαγάνδα, ας πούμε, που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, ότι σε γενικές γραμμές οι νέοι είναι τεμπέληδες, δεν δουλεύουν επειδή είναι τεμπέληδες, ας πούμε. Και εκεί τώρα είναι πρόσφορο το έδαφος, ας πούμε, για να αναπτυχθεί και μια ιδεολογία, ας πούμε, κοινωνική τέτοια, ας πούμε, και να στρέφονται, ας πούμε, κατά των νέων, ας πούμε. Θα είχε ενδιαφέρον, ας πούμε, να ακούσουμε και κάτι, ένα μουσικό κομμάτι με μια απαγγελία, ας πούμε, από την Κατερίνα Γόγου πάνω σε αυτό, που έχει τίτλο «Θα έρθει μια μέρα». Εκεί εκφράζονται έτσι πολύ συνοπτικά, ας πούμε, και για το θέμα δουλειάς έτσι, η άποψή της, ας πούμε, που την εστερίζομαι και εγώ κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι με μια μουσική επένδυση που με λίγα λόγια μπορεί και δίνει κάποια άποψη, ας πούμε, για το τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία. Και θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε κιόλας.
0: Πες μου λίγο άλλη μία τον τίτλο να δω αν μπορώ να βρούμε λίγο χρόνο.
4: Θα έρθει μια μέρα, λέγεται. Θα έρθει μια μέρα.
0: Θα έρθει μια μέρα.
4: Ναι, Κατερίνα Γόγου. Σύντομο κομματάκι είναι.
0: Καλά.
4: Μουσική.
0: Άμα είναι πριν βάλουμε τις μουσικές τελευταίο μισάωρο και 25 που βγαίνουμε στο διάλειμμα, να βγούμε με αυτό.
4: Ναι.
0: Εντάξει.
4: Ευχαριστώ. Αυτά
0: έγινε.
4: Δεν τίποτα.
0: Σε χαιρετώ. Θα έρθει μια μέρα, Γόγου. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γιατί ήρθε το διάλειμμα πριν από τη Γόγου. Και γυρίζουμε και ανοίγουμε γραμμέ σε δύο λεπτάκια και πάλι. Έτσι, μπαμ, μπαμ. Έλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, το Facebook έχει πέσει, δηλαδή εδώ και κάποια ώρα δεν μου δείχνει μηνύματα και χρωστάω και κάποια από νωρίς, κάποια ήταν και θέματα για να τα κουβεντιάσουμε που είχατε προτρέψει. Λοιπόν, πιστεύω να έρθει. Οκ, εντάξει. Μέχρι νεοτέρας, ξέρω εγώ, μη στέλνετε καλού κακού. Τελευταία έχει πολλά προβλήματα, πέφτει συχνά. Λοιπόν, οπότε εντάξει, αν θέλετε κάτι 54301 και με το Facebook βλέπουμε. Ας το λίγο, μπας και συνέρθει. Λοιπόν, τώρα. Και πάμε να ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Εντάξει, η κουβέντα πήγε, βασικά πήγε αλλού, άλλα πράγματα λέγαμε εμείς, αλλά επειδή βγήκαν κάποιοι κύριοι και ουσιαστικά έτσι όρμηξαν με το είτε με το βαμβάκι είτε και κανονικά χωρίς, και χωρίς βαμβάκι, χωρίς αναισθητικό και χωρίς τίποτα, στους νέους οι οποίοι τεμπελιάζουν και δεν πάνε να δουλέψουν κτλ. Από εκεί δηλαδή πήγε η κουβέντα τώρα, κάποιοι που ακούτε και ίσως να μην έχετε καταλάβει. Και συμπληρωματικά είπαμε, αφού εσείς το βάλατε μόνο, ότι υπάρχουν κάποια έτσι ζητήματα που... κάποια στοιχεία που έχουν βγει σε σχέση και με τα εργασιακά, έτσι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη όντως και φέτος στον τουριστικό τομέα ειδικά, και όχι μόνο. Okay, και σε πολλούς άλλους τομείς, μην τα διαβάσουμε προς ένα τώρα γιατί περιμένετε και τις γραμμές. Υπάρχουν ζητήματα πολύ σοβαρά, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους νέους, έχει να κάνει γενικά με τους εργαζόμενους, ότι σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι νιώθουν σημάδια ψυχικής κόπωσης και ότι επιδεινώνεται η ψυχική τους υγεία. Ένα στους δύο το βλέπω ξανά, και πέρα από το ότι ένα στους δύο σχεδόν δηλώνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την ψυχική κόπωση, με την ψυχική υγεία λόγω της εργασίας, έτσι. Ένα 44% αισθάνεται μελαγχολία, ένα 47% απεσιοδοξία, ένα 4% έχει σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή του. Και κάποια άλλα τέλος πάντων που σχετίζονται με το άγχος κλπ. Λοιπόν, το αφήνω εδώ, και μάλιστα υπάρχει και ένα ποσοστό. Λέει, ας πούμε, ότι ένα 80% αισθάνεται πλέον εκνευρισμό, πάντα σε σχέση με τα εργασιακά. Και ένα 32% έχει ξεσπάσματα ανεξέλεγκτου θυμού, όχι απλά θυμού. Και ένα 14% λέει θέλει να βλάψει κάποιον χτυπώντας τον. Έτσι, αυτά που σας λέω είναι λίγα μόνο από αυτά που βγήκανε πρόσφατα από την έρευνα που έκανε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα εργασιακά. Λοιπόν, το κλείνω εγώ εδώ. Τώρα από εκεί πέρα, σε σχέση με το μεταναστευτικό που είπατε και δεν κατάλαβα ακριβώς τι, ας πούμε, θέλατε να συζητήσουμε, να πω μόνο το εξής και πάμε γραμμές. 50, ένα στους δύο στην Ελλάδα τώρα μιλάμε, έτσι. 50, ένα στους δύο από τους εργαζομένους. Και η παραγωγικότερη ηλικία που είναι το 30-44 δεν είναι πλέον η πολυπληθέστερη ομάδα, έτσι, του εργατικού δυναμικού. Τα ξέρετε, μην τα λέω τώρα και περιμένετε και τις γραμμές. Okay, το πράγμα πηγαίνει, έχει πάρει έναν δρόμο πολύ συγκεκριμένο. Δεν βάζω τα άλλα, ότι δουλεύουμε περισσότερο από όλους και πληρωνόμαστε έτσι χαμηλά. 39,8 μέσος εβδομαδιαίος όρος δουλειάς. 36 είναι ο μέσος όρος ένωσης. Λοιπόν, και βεβαίως άμα πιάσουμε τα εργασιακά, μετά θα πάμε και πάλι σε κάτι που, εντάξει, σας έχω πει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι πραγματικά έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε και να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Έχει να κάνει με την παραγωγικότητα. Έτσι, ότι είμαστε σταθερά στις τελευταίες θέσεις, και για να συνεννοούμαστε, γιατί την άλλη φορά κάποιος, επειδή είπαμε για παραγωγικότητα, μου έλεγε λες τους Έλληνες τεμπέληδες και κάτι τέτοια χαζά. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Ο Έλληνας δουλεύει περισσότερες ώρες από τον καθένα. Δεν έχει καμία σχέση ότι παράγει λίγα με το ότι είναι, ξέρω εγώ, τεμπέληδες. Έτσι, αυτά είναι, βλέπεις καμιά φορά. Δηλαδή, ο καθένας κάνει εικόνες στο μυαλό του με βάση όχι αυτά που ακούει, με βάση αυτά που καταλαβαίνει, επειδή αυτά έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, έτσι, παραγωγικό μοντέλο, χαμηλό ταβάνι, κακές συνθήκες, κακές υποδομές μάλλον, και 2-3 άλλα στοιχεία. Αυτά είναι που οδηγούν την Ελλάδα να έχει πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, και όσο έχει χαμηλή παραγωγικότητα, δεν υπάρχει περίπτωση οι μισθοί να φτάσουν εκεί που θα θέλαμε για να υπάρξει σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, ναι, ορίστε. Παρακαλώ. Ναι, χαίρετε.
6: Εγώ.
0: Ναι, ναι, αλλά λίγο βαθιά σε ακούω.
6: Ναι, ναι, καλημέρα Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
6: Είναι πολλά τα θέματα, ας πούμε λίγο από το καθένα. Αυτοί που λένε τους νεαρούς Έλληνες τεμπέληδες, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το σύνδρομο του γκασμά, έτσι το ονομάζω εγώ. Δηλαδή θεωρούν ότι δουλεύει μόνο όποιος είναι μέσα σε ένα χωράφι ή έχει ένα γκασμά και σκάβει. Μονάχα εκείνος δουλεύει. Ο οποίος βέστης, ο αστυνομικός, ο γιατρός, ο δικηγόρος δεν δουλεύουν. Αυτοί κάβονται. Μόνο εκείνος δουλεύει. Λοιπόν, για το ότι οι νεαροί Έλληνες δεν πάνε για να δουλέψουν, επειδή όταν δεν πάνε για να δουλέψουν, εγώ θεωρώ ότι φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Οι νεαροί προσαρμόζονται, προσπαθούν να προσαρμοστούν στον κόσμο που εμείς τους παραδώσαμε. Δηλαδή, τους στείλαμε, τους σπουδάσαμε με την λογική ότι θα να σπουδάσουν για να βρουν μια καλύτερη εργασία. Και περιμένουν αυτή η καλύτερη εργασία που τους τάξαμε. Δεν φταίνε οι νεαροί που δεν δουλεύουν, αφενός. Αφετέρου, φταίει το κράτος. Εγώ δεν το ήξερα αυτό για τις 9.500 που είπες ότι εγκρίθηκε κανονίσαν να φέρουν με διακρατική συμφωνία.
0: Ναι.
6: Αυτό δείχνει μόνο ένα πράγμα. Ότι η κυβέρνηση δεν θέλουν να ανέβουν οι μισθοί. Μόνο αυτό δείχνει. Ότι όλες αυτές τις κενές θέσεις εργασίας, ας πούμε για τον τουριστικό τομέα, ήδη έχουν μιλήσει οι παρατρεχάμενοι της κυβέρνησης στους ιδιοκτήτες του τουριστικού.
0: Οι περισσότεροι για χωράφια είναι πάντως που δεν μπορεί να μαζευτεί η παραγωγή.
6: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να τη μαζεύσει.
6: Γιατί δεν δίνουν μεγαλύτερους μισθούς. Γιατί δεν δίνουν μεγαλύτερους μισθούς. Να σου πω εγώ το γιατί. Αφόσον η κυβέρνηση, όποιο κόμμα κι αν είναι, εγώ δεν είναι κατακρινό μόνο τον ένα ή τον άλλο ή τον παράλληλο, όλοι τα τέτοια πράγματα είναι. Κατά τη γνώμη μου, μονάχα ο Βελόπουλος διαφέρει, αλλά τέλος πάντων, ας μην πούμε πολιτικά πράγματα. Λοιπόν, από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Ελλάδος δίνει το δικαίωμα στον όποιον Χασάν, στον όποιον Αλή, στον όποιον Μουχάμετ να έρχεται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση και για εργασία, γιατί να πάρει τον Έλληνα ο άλλος.
0: Ένα λεπτό λίγο. Οι εργάτες αυτοί έρχονται για να κάνουν τη δουλειά για ένα συγκεκριμένο διάστημα και φεύγουν. Δεν είναι μόνιμοι. Τώρα, αν κάποιοι βρουν τρόπο να μείνουν μόνιμα, εντάξει, δεν ξέρω.
6: Φεύγουν οι ελευθερομετανάστες, φεύγουν.
0: Όχι, οι 9.500 αυτοί που αναφέραμε που θα έρθουν σαν εργάτες. Αυτοί έρχονται για ένα συγκεκριμένο διάστημα να κάνουν κάποια δουλειά.
6: Ναι, και άμα
0: όχι είναι για να μείνουν μόνιμα. Ναι. Τώρα από το παράθυρο μπορεί κάποιοι να μείνουν και μόνιμα. Okay.
6: Αν είναι καλή στη δουλειά που θα κάνουν, αν αρέσουν στους εργοδότες τους, αν τους κανονίσουν τα χαρτιά τους και θα μείνουν, Κώστα.
0: Ναι, okay, μπορεί.
6: Αυτό είναι το πράγμα. Δεν θέλει η κυβέρνηση, και το ξαναλέω, δεν μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω μόνο για την Νέα Δημοκρατία. Η όποια κυβέρνηση, διότι άλλοι κινούν τα νήματα. Δεν θέλει η κυβέρνηση της Ελλάδος, τέλος πάντων, να ανεβούν οι μισθοί. Θέλει να κρεμόμαστε τα επιδόματα.
0: Αν η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πώς να δώσει, να ανεβάσει, ας πούμε, το κατώτατο μισθό και άλλο. Παράδειγμα.
6: Εάν δεν έφερνε αυτούς τους 9.500, θα αναγκαζόντουσαν οι εργοδότες να αυξήσουν τους μισθούς.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που είναι στα χωράφια, με το κόστος παραγωγής τόσο πολύ που έχει ανέβει, με τα ρεύματα κτλ., έχουν πολλά περιθώρια να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς?
6: Γιατί δεν μιλάς για τον τουριστικό τομέα? Αυτοί έχουν τη δυνατότητα, δεν είναι?
0: Εσύ το εξειδικεύεις στον τουριστικό τομέα, δηλαδή?
6: Όχι, θεωρώ ότι παντού το ίδιο είναι.
0: Ναι.
6: Απλά στον τουριστικό τομέα φαίνεται πιο έντονα.
0: Επειδή οι εργάτες αυτοί που αναφέραμε είναι κυρίως για τα χωράφια. Γι' αυτό όχι ότι θα πάνε και στον τουριστικό τομέα, βέβαια, κάποιοι. Ναι, οκ. Okay. Για πες λίγο, να το προχωρήσουμε.
6: Ναι, αυτό είναι το πράγμα. Δεν θέλει η κυβέρνηση να ανέβουν οι μισθοί. Θέλουν να ζούμε με τα επιδόματα, έτσι ώστε όταν θα μας φέρουν εκείνη την ταυτότητα που θα φέρουν κάποια στιγμή, δεν είναι αυτοί που ετοιμάζανε, είναι άλλοι είναι, τέλος πάντων όταν θα τη φέρουν, να είμαστε αναγκασμένοι, προσκυνημένοι να την πάρουμε. Να μην έχουμε άλλη επιλογή.
0: Μάλιστα. Okay.
6: Η ταπεινή μου γνώμη,
0: ναι,
6: εμένα,
0: ναι, φυσικά.
6: Για τους νέους. Η ταπεινή μου γνώμη, ναι, εμένα για τους νέους είναι, άσχετα με το τι έχουν εκπαιδευτεί, τι έχει σπουδάσει ο καθένας, να κάνουν άλλες δουλειές. Δεν γίνεται να έρχεται ο Κινέζος, ο Άλβας, ο Βίτας και να κάνει δουλειές,
0: okay,
6: οικοδομής και να παίρνει 200 ευρώ το μήνα και 300 ευρώ το μήνα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ.
6: Sorry, 200 και 300 ευρώ τη μέρα. Ο Πλακάς.
0: Μην τα ανοίξουμε άλλο, μιλάμε 5 λεπτά σχεδόν, έτσι, να προλάβουμε λίγο και οι υπόλοιποι.
6: Αυτό, Κώστα.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Νομίζω ότι οι νέοι δεν έχουν θέμα στο να κάνουν άλλη δουλειά. Το θέμα είναι συνθήκες εργασίας. Αλλά να πω λίγο κάτι και έρχομαι στον επόμενο. Πέρα από τις συνθήκες εργασίας, γιατί μιλάμε γιατί δεν πάνε να δουλέψουν που είπατε πριν κάποιοι. Και το επικεντρώνουμε στο εργασιακό. Παιδιά, νομίζω υπάρχει πολύ σοβαρότερο θέμα με την έννοια του πολύ βαθύτερου. και ξεκινάει από την ψυχική κατάσταση. Οι ψυχικές διαταραχές σαρώνουν και σαρώνουν πρώτα τους νέους, αν δείτε τα στοιχεία παγκοσμίως. Έτσι, δεν είναι θέμα τεμπελιάς. Μπορεί να είναι και τεμπελιά ως ένα βαθμό. Δεν είναι όμως θέμα μόνο τεμπελιάς, δεν είναι θέμα μόνο εργασιακών συνθήκων, δεν είναι μόνο το ένα, μόνο το άλλο ή μόνο το παράλληλο. Είναι μια ευρύτερη κατάσταση που έχει να κάνει, όπως είπε και ένας φίλος πριν, ο προηγούμενος πρέπει να ήταν κιόλας, με τον κόσμο που τους παραδώσαμε. Ο κόσμος αυτός, έρχομαι στους επόμενους, που τους παραδώσαμε, τους έχει διαλύσει. Και επειδή εμείς τους τον παραδώσαμε τον κόσμο αυτό, οι μεγαλύτεροι, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν μιλάμε σκληρά, έτσι, ακόμα και δίκιο να έχουμε δηλαδή σε ένα βαθμό, να έχουμε στο μυαλό ότι ηθική αυτουργή για πολλά πράγματα που συμβαίνουν και αφορούν τους νέους, ακόμα και για λάθος συμπεριφορές, βίαιες συμπεριφορές για παράδειγμα, έτσι, ηθική αυτουργή είμαστε εμείς. Οι μεγαλύτεροι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Κώστα.
0: Ναι, γεια φίλε, γεια.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα, σου απάντησα. Καλημέρα.
7: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Σε αυτοκίνητο και έχασα το σήμα. Και εγώ θέλω να μιλήσω για τα εργασιακά. Λίγο με τους δύο κυρίους που ανοίξαν την κουβέντα και θεωρώ ότι χειρότερο με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που εξηγείς και εσύ για τις ψυχικές διαταραχές, να ρίχνουμε το βάρος στην νεολαία. Πρέπει να δούμε, από την πλευρά μας τι κάναμε αυτή η νεολαία να έχει την όρεξη και πώς να το πω, ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι. Τους έχουμε διαλύσει τα όνειρα, τη σκέψη. Δηλαδή πριν ονειρευτούν, τους έχουμε χαλάσει ακόμα και τη σκέψη. Θεωρώ εγώ. Εμείς οι παλιότεροι.
0: Ναι.
7: Γιατί εμείς πιο, που έχουμε κάποια ηλικία, εντάξει, εγώ είμαι 46, λέγαμε ότι, ξέρεις τι, αυτό, υπάρχει εκείνο. Βλέπαμε κάποιο φως. Τι φως βλέπουν αυτά τα παιδιά στο τούνελ? Δεν είναι τεμπελιά, είναι ψυχολογία.

0: να κάνουν οικογένειες. Έχουν μειωθεί οι γάμοι, έχουν μειωθεί οι συμβιώσεις. Και μιλάμε τώρα ακόμα και σε χώρες, το τονίζω κάθε φορά αυτό, ότι είναι και χώρες που είναι παραδοσιακές με κουλτούρα συντηρητική, ακόμα και της Ασίας. Ακόμα και εκεί έχουν πρόβλημα. Έτσι, άρα δεν είναι το εργασιακό μόνο, είναι μια σειρά από πράγματα που οδηγεί τους νέους ανθρώπους σε μια αντίδραση, ας πούμε, ναι, που μπορεί κάποιοι να μην την καταλαβαίνουμε, να μην εισπράττουμε το μήνυμα το πραγματικό.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, έχουμε ξαναμιλήσει. Εγώ ζω και εργάζομαι στη Γερμανία. Ναι, υπάρχει μια κρίση εδώ πέρα τέτοιο. Δεν μπορεί να συγκριθεί επουδενή πως το παρουσιάζουν οι δικοί μας κάτω με εδώ. Υπάρχει χρήμα ατέλειωτο ακόμα εδώ πέρα. Και πόσο μάλλον άμα έχεις και προσόντα. Σίγουρα υπάρχει μια κρίση. Βλέπω εδώ τα παιδιά, γιατί λόγω δουλειάς είμαι στις συγκοινωνίες. Γνωρίζω πολύ νεαρό κόσμο. Έχουν αντίδραση για αυτό που βλέπουν και δεν ξέρουν, ναι, σε τι να αντιδράσουν.
0: Και το κάθε παιδί αντιδρά διαφορετικά. Άλλος θα του βγει σε βία, άλλος θα του βγει στο να κλειστεί στον εαυτό του. Έτσι, άλλος θα του βγει να πάει να κάνει καμία πράξη λίγο πιο, μην πω τώρα τι. Ναι.
1: Που εδώ πέρα βλέπουν μέλλον τα παιδιά, ε. Που εδώ πέρα μεγαλώνουν σε συνθήκες, δηλαδή τουλάχιστον η παιδεία, ο τρόπος που λειτουργεί η παιδεία εδώ πέρα είναι και δωρεάν και πολύ ανώτερος από το δικό μας. Ένα παιδί δηλαδή από μια νορμάλ οικογένεια εδώ, μόνο τα επιδόματα που παίρνει, γιατί εδώ τα παίρνει κάθε οικογένεια, για το κάθε παιδί τα επιδόματα, ανεξαρτήτου οικογενειακού εισοδήματος, όχι όπως είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μόνο και αν τα λεφτά να τα έχει μαζεμένα ο γονέας, σπουδάζουν και δωρεάν, ήδη έχουν και ένα κεφάλαιο δηλαδή για να προχωρήσει στη ζωή τους. Και πάλι κάτι τους λείπει, κάτι βλέπουν ότι δεν πηγαίνει σωστά. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Και άμα χαθεί η νεολαία, αν λοξοδρομήσει η νεολαία, γιατί εμείς θέλουμε να βλέπουμε με το δικό μας το μυαλό ή με τις δικές μας εμπειρίες του τι γίνεται, πού θα οδηγηθούμε. Τι θα πάρει, να πάρει δηλαδή όπως είπε ο άλλος ο κύριος 10 χρονών το στείλω στο χωράφι, αυτό είναι λύση. Δηλαδή και έβγαλε 1000 ευρώ το παιδί το καλοκαίρι και 1500. Αυτό τι θα του λύσει τα προβλήματα.
0: Πρέπει να καταλάβουμε το ότι γι' αυτό εδώ και 2 χρόνια που τα συζητάμε, μπορεί και 3. Από τότε που τελειώσαμε τον κορονοϊό ουσιαστικά, που το βάζουμε το θέμα, προσπαθώ να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Το ότι ο νέος δεν πάει να δουλέψει δεν είναι μόνο θέμα ούτε τεμπελιάς, ούτε εργασιακών συνθήκων. Είναι μια γενικότερη κατάσταση που τον έχει διαλύσει. Θα πω ένα πράγμα, αν μου επιτρέπεις. Το έχω πει και 2-3 φορές ακόμα, αλλά να το πω και άλλες 10 πρέπει. Πάντα οι επιστήμονες, όταν κάνανε κάποιες έρευνες να δουν ποιες είναι οι πιο δυστυχισμένες γενιές, πάντα μες στα χρόνια ήταν οι γενιές οι δικές μας. Α, και εσύ είσαι μεσήλικας, ακούω. Έτσι. Αυτοί που είναι μεσήλικες πάνω κάτω. Λοιπόν, πλέον υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι νέες γενιές. Δηλαδή, το έχουμε πει και άλλη φορά, η ζωή είναι το γράμμα Y, έτσι. Ξεκινάμε από πάνω, είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, επειδή δεν ξέρουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε. Όσο μεγαλώνουμε και βλέπουμε τα προβλήματα, αρχίζει πάει στη γούρβα του γράμματος του Y, του μικρού, έτσι, το κυπελάκι που λέμε. Και μετά, όσο μεγαλώνουμε και πηγαίνουμε προς την τρίτη ηλικία, αρχίζουμε και πάλι και επανερχόμαστε, έτσι, και είμαστε καλύτερα, γιατί έχουμε ξεπεράσει ό,τι πρόβλημα ξεπερνιότανε, έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, λέμε, έρχεται το τέλος, ρε παιδί μου, ας φύγουμε ευτυχισμένοι όσο γίνεται. Λοιπόν, παραδοσιακά, οι μεσήλικες ήταν οι πιο δυστυχισμένοι, πάντα μες στα χρόνια. Πλέον υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι οι νέοι άνθρωποι τείνουν να φτάσουν και να ξεπεράσουν στον δίκτυο δυστυχίας τους μεσήλικες. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα.
1: Εγώ το βλέπω και το ζω αυτό, γιατί μου αρέσει να επικοινωνώ με τον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Ειδικά με την νεολαία, το ζω.
0: Φίλε μου, να σε ευχαριστήσω για να πάμε και παρακάτω, γιατί μιλάμε και αρκετά, ναι.
1: Θέλω να σου πω και, ένα ακόμα, μπορώ.
0: Γρήγορα ρε φίλε, μιλάμε 5 λεπτά, θα μας δίνουνε, περιμένω άλλοι 5.
1: Όχι, ναι, γιατί ανοίξαμε πολύ την κουβέντα.
0: Άστο για αύριο, δεν πειράζει, να το πούμε μια άλλη μέρα καλύτερα, να μην το κάψουμε.
1: Άλλη φορά.
0: Πες τα λίγο, ναι, άστο για αύριο μεθαύριο, οπότε σε βγάλει, έλα, τα λέμε. Εδώ είμαστε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Λοιπόν, ήθελα μπορώ να μιλήσω λίγο για τη μασονία.
0: Πες, ό,τι αγαπάς.
2: Ωραία, λοιπόν, η μασονία ιδρύθηκε από το 1700 και μετά. Είναι οικογένειες οι γνωστές, οι Ρότσιλντ, οι Ροκφέλλερ, οι Μόργαν, που είναι αυτοί οι τραπεζίτες και κάνουν κουμάντο σε όλο το παγκόσμιο χρήμα, σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια υπάρχουν πολλά στάδια μασονία.

0: ανεβαίνει τις βαθμίδες και αυτά. Για να το κλείσω, για να μην πλατιάζω, είναι σαν να έχουμε μια σκακέρα και είναι ο βασιλιάς, η βασίλισσα, εξωματική, τα άλογα, οι πύργοι, και μπροστά είναι τα στρατιωτάκια, που αυτοί είναι, ξέρω εγώ, οι αναλώσιμοι, είναι οι πρωθυπουργοί κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής, και παίρνουν διαταγές και είναι αναλώσιμοι. Το κλείνω αυτό το θέμα και ήθελα να, πριν 2-3 μέρες μίλησε μια αντιπό κοπέλα στην ηλικία μας πάνω κάτω, εγώ είμαι 47, τώρα 40-45 μου φάνηκε, που είχε πει ότι αυτή σπούδασε, ξέρω εγώ, και τώρα, ξέρω εγώ, δεν έκανε στα νιάτα της, που αυτό που έκανα εγώ στην ουσία. Εγώ από τα 15 μέχρι τα 25-30 ήμουνα σε εξόδους, έπινα τις μπύρες μου, έκανα, ξέρω εγώ, έβαζα τα γούστα μου, να το πω έτσι. Και είπε πολύ σωστά η κοπέλα ότι αυτή, ξέρω εγώ, δεν σπούδασε, έκανε, διάβαζε εκείνα τα χρόνια. Και κάτι πολύ σωστό που είπε και για τον πατέρα της, ότι δούλεψε αρκετά. Και θέλω να πω, γιατί το βίωσα κιόλας, είναι το 79 γεννηθής, όποιος είχε μυαλό δεκαετία 80 μέχρι το 2010, μια τριανταετία, θα μπορούσε να κάνει περιουσία. Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε, Μάικ Μπορούσια, είμαι σε Γκλάντμπαχ.
1: Έλα, καλώς το να.
2: Λοιπόν, για ένα θέμα εχθές που μιλούσατε για τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, από το Μάρτιο, γύρω στις 15 Μαρτίου, ψηφίστηκε ο νόμος που σου δίνει το δικαίωμα, και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το εφαρμόζουν, που μπορεί να βάλεις στο μπαλκόνι σου ο καθένας μέχρι 2 πάνελ για προσωπική χρήση. Έτσι, εντάξει, ένα κόστος γύρω στα 300 με 400 ευρώ έχουν, έτσι, μαζί με το που βλέπω εδώ τουλάχιστον στη Γερμανία, 2 πάνελ με το μετασχηματιστή, όλα μαζί, και θα έχεις ένα κέρδος τουλάχιστον κοντά στα 10% στην κατανάλωση του ρεύματος, έτσι. Θα το παίρνει η ΔΕΗ, θα καταναλώνεις βασικά εσύ αυτό που κάνει σύμβαση με τη ΔΕΗ, ό,τι παραπάνω βγάλει το παίρνει η ΔΕΗ τζάμπα, αλλά ό,τι καταναλώσεις εσύ θα αφαιρείται, ρε παιδί μου, από το λογαριασμό, καταλαβες. Αλλά δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν εφαρμόζεται. Ψηφίστηκε πάντως ο νόμος, ισχύει. Έτσι. Στις πολυκατοικίες δεν χρειάζεται καμία συνένεση από κανέναν. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να βάλει αυτόνομα χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Εγώ άκουσα τον ίδιο τον υπουργό, έτσι, που είπε. Επειδή είναι μόνο 2 πάνελ. Εντάξει. Αυτό. Θα έχει τεράστιο κέρδος, έτσι. Και ήθελα να πω ότι οι εταιρείες που επενδύουν σε ΑΠΕ είναι ιδιώτες, Κωνσταντίνε. Ο ιδιώτης θέλει να βγάλει κέρδος, έτσι. Γιατί να επενδύσει, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ άμα θα κάνεις ένα εργοστάσιο αύριο, εγώ να κάνω ένα εργοστάσιο, πάρω 100 εργαζόμενους, αν δεν βγάλω κέρδος, γιατί να το επενδύσω? Γιατί, για να πω να δουλεύω ο Κωνσταντίνος, ο κάθε ένας, να πω ότι του δίνω μεροκάματο και εγώ, εντάξει, είμαι φιλάνθρωπος? Όχι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Και αυτοί που έχουν λεφτά, να πω στον κόσμο ότι δεν νοιάζονται για αυτούς που δεν έχουν. Είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά είναι. Αυτό το βλέπω κάθε μέρα, Κωνσταντίνε.
1: Μα έτσι είναι.
2: Αυτός που έχει λεφτά δεν νοιάζει, δεν ενδιαφέρεται καταρχήν για σένα, για μένα που δεν έχουμε. Βλέπεις ένα ηλεκτρικό αμάξι έχει 50.000 ευρώ. Δεν τον ενδιαφέρει που δεν μπορεί να το πάρει ο φτωχός. Σου λέει οι 10 πλούσια το πάρουν. Φτάνει, με αυτούς θα ζήσω. Κατάλαβε. Έτσι σκέφτονται αυτοί. Αυτό θέλω να σου πω. Δυστυχώς. Έτσι είναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα φυσικά. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά αυτή είναι μεγάλη εικόνα. Το είπαμε πριν όταν έστειλε την πρώτη ώρα μια κοπέλα μήνυμα.
2: Αυτό είναι, καπιταλή,
1: για τα ενίκια.
2: Θέλουμε, έτσι λειτουργεί.
1: Ναι, για το ότι τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό, έτσι, και δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση αλληλεγγύης.
2: Να σου πω κάτι, είπες, ναι, για τους νέους. Ο γιος μου είναι 26 χρονών, είναι, φέτος πήγε πρώτη φορά αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας σε ένα γυμνάσιο στη Ρόδο. Τέλος Μαΐου τους πετάξαν έξω, όχι αυτόν όλους, από τα σπίτια, γιατί τα είχαν ήδη νοικιασμένα και έμενε σε ξενοδοχείο 2 εβδομάδες. Γιατί να ξαναπάει ο νέος, να πάει, δηλαδή και αυτό ήταν στο σχολείο, ήταν πολύ αναπληρωτή. Γιατί να ξαναπάνε, πες μου. Ας μείνουν αμόρφωτοι τα παιδιά τους. Δηλαδή, ή ο άλλος, ο γιατρός, άμα είναι γιατρός, εσύ άμα είσαι γιατρός, και σε πετάξουν έξω από το σπίτι, θα σε πούνε 4 μήνες, δεν θα έρθεις, πού θα κοιμάσαι, το αμάξι μέσα, θα κοιμάσαι. Ο άλλος ο γιατρός, σαν νησί, κοιμόταν μέσα στο αμάξι, δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και γιατί να πάει, να μην πάει σε μια χώρα της Ευρώπης, να παίρνει ένα, να έχει μια ποιότητα ζωής, να πληρώνεται αξιόλογα, να παίρνει 7, 8, 10 χιλιάδες. Να σου πω κάτι, εγώ μιλούσα πριν ένα μήνα με έναν Έλληνα γιατρό, καρδιοχειρουργό, δουλεύει σε νοσοκομείο εδώ, 110.000 ευρώ παίρνει το χρόνο μισθούς. Έτσι, υπολόγισέ τα. Για ποιο λόγο να έρθει να εργαστεί στην Ελλάδα και στην κάθε Ελλάδα, έτσι. Ο γιος μου, ξέρεις, με είπε, σπούδασε ψυχολογία στην Αγγλία. Καλύτερα 10 μέρες να πηγαίνω με το αεροπλάνο να μένω σε ξενοδοχείο στην Αγγλία και να δουλεύω και να έρχομαι 20 μέρες να κάθομαι. Προτιμώ ότι περισσότερα λεφτά θα βγάζω. Έτσι, καλύτερη ποιότητα ζωής θα έχω από το να κάθομαι να δουλεύω 9 μήνες σε ένα σχολείο οπουδήποτε στην Ελλάδα, έτσι, και να έχεις αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή οι νέες σκέφτονται και την ποιότητα ζωής, έτσι.
1: Να είσαι καλά, Μάικ, ευχαριστώ.
2: Έγινε, άντε.
1: Τα λέμε, καλημέρα. Παιδιά, το Facebook τώρα ήρθε. Είχε πέσει, δεν μπορούσα να δω τίποτα. Τώρα θέλετε κάτι, στέλνετε. Μία συγγνώμη από το φίλο μου τον Κριστιανό, δεν φταίω εγώ. Είχε κάνει κόπο για να βρει κάποια πράγματα για να τα συζητήσουμε. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, γιατί πήγε και αργά τώρα, αύριο σου υπόσχομαι να τα πιάσουμε. Θα το κάνω copy-paste το μήνυμα, να το πιάσουμε λίγο και να τα ανοίξουμε αύριο, έτσι. Αν είσαι ακόμα συντονισμένος, παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, ναι, εσύ είσαι.
3: Α, ωραία.
1: Γεια.
3: Είμαι το παιδί, ο Δημήτρης είμαι, που έγραψα κλάστα Χαράλαμπε. Αλλά επειδή τώρα, περίμενε τόση ώρα, είπα ότι τώρα έρχεται το Facebook, μόλις το Facebook το γράψα.
1: Δεν είχα Facebook, είχε πέσει, τώρα ανοίγει. Ξανά.
3: Κλάφτα Χαράλαμπε και δεν ξέρω από πού βγήκε αυτή η λέξη.
1: Α, να βρούμε το κλάφτα Χαράλαμπε. Κάτι θα έχει, καμιά ιστορία θα έχει από πίσω, ναι.
3: Πώς βγήκε αυτό, κλάφτα Χαράλαμπε. Έτσι είμαστε ακόμα και τώρα.
1: Μα εν τω μεταξύ πάλι δεν μπαίνει. Κάνει να μπει και δεν με βγάζει πιο μέσα. Δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα έχει προφανώς. Για πες.
3: Α, με μένα μιλάτε.
1: Ναι, έλα.
3: Αυτά
1: στο κλάφτα Χαράλαμπε είχαμε μείνει. Να βρούμε πώς βγήκε το κλάφτα Χαράλαμπε, δηλαδή. Τι έκλαιγε ο Χαράλαμπος. Μήπως είχε πιει κανένα Χαράλαμπο και έκλαιγε, γιατί. Ναι, καλά. Οκ. Okay. Γεια σας.
3: Ρόντο, είστε γκο.
1: Να είστε καλά. Χαιρετούμε. Να το βρούμε και το Χαράλαμπο. Ξέρει κανείς για το Χαράλαμπο. Για πάμε ένα διάλειμμα και να έρθουμε να βρούμε το Χαράλαμπο. Το Facebook δεν βλέπω να βρίσκουμε. Με βγάζει και δεν με βγάζει, για κάτσε λίγο να το παλέψω. Λοιπόν, πάμε και γυρίζουμε και ανοίγουμε σε 3 λεπτά και γραμμές και πάλι. Εσείς που είστε, αν θέλετε, περιμένετε. Μπαμπαμ, έτσι, ερχόμαστε.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Πιάνω,
8: πιάλο,
7: βάζω,
8: στο
7: κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου
7: και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε και για τρίτη ώρα. Έρχομαι στις γραμμές σε ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι, όχι παραπάνω. Επειδή η κουβέντα ξεκίνησε από την πρώτη ώρα, εσείς το βάλατε, σε σχέση με τους νέους που δεν πάνε να δουλέψουν και γενικά έχουν μια αντιμετώπιση στη ζωή τεμπέλικη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω λίγο συμπληρωματικά, γιατί το βρήκα, έψαχνα να βρω κάτι, ώστε να προσπαθούμε να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πάει να δουλέψει, δεν σημαίνει ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με το εργασιακό κομμάτι, με τις συνθήκες εργασίας. Υπάρχει μια κατάσταση λίγο πιο πολύπλοκη τα τελευταία χρόνια ειδικά, και όχι στην Ελλάδα, παγκόσμια, που είναι η εξής. Έτσι, είπαμε και πριν με κάποιο φίλο για τις ψυχικές διαταραχές. Ακούστε λίγο αυτό. Έτσι, και χώρια και το άλλο που είπαμε για το ότι πλέον οι νέοι στον δείκτη δυστυχίας, σύμφωνα με κάποιες μελέτες που έχουν γίνει φρέσκες, τείνουν να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους μεσήλικες που πάντα είχαν την πρωτοκαθεδρία στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, μόνο αυτό λέω και έρχομαι γραμμές. Περί ψυχικών διαταραχών, ακούστε μόνο αυτό. Από το 1990 και μετά έχουν διπλασιαστεί οι ψυχικές διαταραχές. Μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο. 12 ψυχικές διαταραχές. Έχει, ξέρετε, διάφορα, έτσι, δεν είναι μόνο η κατάθλιψη, ας πούμε, έχει διάφορα. Λοιπόν, 12 διαφορετικών τύπων ψυχικές διαταραχές εξετάστηκαν από τους ειδικούς. Και οι 12 παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Αυτό το έχει βγάλει, είναι μια έρευνα του Πανεπιστημίου του από Ουάσιγκτον μεριά, που έχει γίνει σε διάφορες χώρες. Προσέξτε ποιο είναι το συγκλονιστικό. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παγκοσμίως, επαναλαμβάνω, όχι στην Αμερική, ούτε στην Ελλάδα, παγκοσμίως, συναντάται στους νέους ηλικίας 15 με 19. Και δευτερευόντως μετά, η επόμενη ομάδα, ας πούμε, είναι οι γυναίκες γενικά όλων των ηλικιών, αδιακρίτως. Εντάξει, νούμερο ένα στην ψυχική επιβάρυνση παγκοσμίως είναι οι άνθρωποι ηλικίας 15 με 19. Εντάξει, οπότε και 90-90-90, ανοίγουμε και πάλι μέχρι και μισή. Και μετά, αν θέλετε, πείτε μου και κάνετε τραγουδάκι, αν έχετε καμία ιδέα, γιατί δεν βλέπω να έχει καμία πάσα το σαν σήμερα. Λοιπόν, άρα, για να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Α, και μάλιστα και κάτι ακόμα. Πολλές από τις χώρες που είναι ψηλά-ψηλά στη λίστα των ψυχικών διαταραχών είναι χώρες υψηλού εισοδήματος, έτσι, για να μην πηγαίνουμε πάλι στο ότι α, όλα τα κάνει φτώχεια κτλ. Δεν ισχύει στον απόλυτο βαθμό. Το είχαμε πει παλαιότερα αυτό πράγμα και με τις ουσίες και με τα ναρκωτικά, που και πάλι κάποιοι πιστεύουμε ότι όποια χώρα δεν είναι καλά, ξέρω εγώ, οικονομικά και έχει πολλά προβλήματα, πέφτουν όλοι στα ναρκωτικά και τις ουσίες. Ούτε αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Είναι πολλές χώρες που οικονομικά είναι μια χαρά και είναι και πολύ ψηλά σε ναρκωτικά και ουσίες. Το ίδιο ισχύει και για αυτό που είπαμε τώρα για τις ψυχικές διαταραχές. Είναι λίγο πιο πολυσύνθετο, έτσι, πιο σύνθετο το θέμα. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, άρα το θέμα των ψυχικών διαταραχών δεν έχει να κάνει, έτσι, μάλλον το θέμα το εργασιακό που δεν πάει να δουλέψει ο κόσμος, δεν έχει να κάνει μόνο με τα εργασιακά δεδομένα, ή το θέμα της οικογένειας που δεν θέλει να κάνει οικογένεια ο νέος άνθρωπος πλέον, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, είναι μία σειρά από πράγματα. Αυτό, έτσι, παρακαλώ, ορίστε, ναι.
1: Κώστα μου, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια σου.
1: Έλα, παλικάρι μου. Τέλος πάντων, loser η Αγγλία, τέλος. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, είδες, ούτε και πόσο έλξε.
1: 0-0.
0: 0-0, ε. Ναι, με αυτή με την νοοτροπία οι Άγγλοι πάντα είχαν θέμα.
1: Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα δηλαδή με την Αγγλία γενικά, άστο.
0: Δεν θα έρθει ποτέ σπίτι τελικά το κύπελο.
1: Ο νέος δεν πάει για δουλειά. Ψυχολογία. Ωραία. Άμα είναι έτσι, επειδή είναι όλοι έχουν ψυχολογικά, πρέπει να τους στρέφουν η οικογένειά τους. Και ως πότε δηλαδή η οικογένεια θα τους στρέφει. Τι θέλω να πω. Δηλαδή αν πηγαίνουν με αυτή την νοοτροπία, έχω ψυχολογικά, δεν πάω να δουλέψω, τι θα φάω όταν θα μεγαλώσω. και θα γίνω 25-26. Δεν πρέπει να βγω στην κοινωνία να δω πώς είναι τα πράγματα, να μου μπει μη μπω τι στο ποπό για να ξέρω πώς βγαίνει αυτό το ρημάδι το ψωμί. Ωραία. Και όλοι δεν τα βρήκαμε έτοιμα. Δεν τα βρήκαμε ρόδινα τα πράγματα στη ζωή. Εγώ χάσα τους γονείς μου. Τι θα έπρεπε να κάνω? Να μην πάω να δουλέψω? Τι θα τρώγα? Τα πόδια μου? Δεν ξέρω, εγώ τα βλέπω έτσι. Είμαι σκληρός. Αν πάμε με αυτή την οτροπία, δεν θα πάει κανένας να και να βγάλει 5 φράγκα. Όλοι ψυχολογικά έχουμε. Τι σημαίνει δηλαδή?
0: Εντάξει, προσπαθούν να το τρενάρουν. Ναι, είμαστε, σου λέει. Όσο μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα με όποιο τρόπο, προσπαθούν και το τρενάρουν.
1: Τους νέους τους βλέπω πώς συμπεριφέρονται. Συνέχεια να πούμε με ένα καφέ στο χέρι είναι και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κλεισμένοι σε ένα σπίτι. Και παίζουν και παιχνίδια τα οποία είναι άντε μην πότι. Ό,τι να είναι. Τουλάχιστον δεν ξέρουν και τι παίζουν κιόλας. Δεν ξέρω. Εγώ 47 είμαι. Δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να μιλάω.
0: Όλοι έχουμε δικαίωμα να μιλάμε. Απλά οι δικές μας εποχές είναι λίγο διαφορετικές.
1: Στην εστίαση κόστος.
0: Εμείς δεν νιώσαμε ποτέ ότι είμαστε εγκλωβισμένοι και ότι δεν υπάρχει μέλλον. Έτσι, κάναμε τα όνειρά μας και ξέραμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Οι νέοι σήμερα δεν τα βλέπουν ακριβώς έτσι.
1: Στη ζωή, τι θα έπρεπε να κάνεις εσύ? Να γυρίσεις και να πεις όχι, δεν μπορώ εγώ ψυχολογικά? Και τι θα έτρωγες? Πώς θα μεγάλωνες? Είναι αυτό τώρα λογική? Τέλος πάντων.
0: Όχι, μπορεί να μην είναι λογική, αλλά πρέπει να δούμε πώς ξεκινάει. Με το πρέπει να κάνεις αυτό δεν λύνεται, κατάλαβες? Πρέπει να δούμε λίγο τις βαθύτερες αιτίες.
1: Να δουλέψω, τι θα φάω ρε φίλε?
0: Προφανώς αυτοί που δεν πάνε να δουλέψουν έχουν έναν τρόπο για να τρώνε. Από τον μπαμπά, από όποιον τρόπο, δεν ξέρω.
1: Από τα έτοιμα τρώνε.
0: Να.
1: Έχει αεροπολί ρε φίλε. Ως πότε αυτά τα έτοιμα θα υπάρχουν? Κάποια στιγμή θα στερέψει και το πηγάδι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα κάνει αυτός μετά? Θα πεθάνει?
0: Μετά άμα αναγκαστεί θα πρέπει να το δει διαφορετικά.
1: Για μετά.
0: Εντάξει, απλά να σου πω μόνο κάτι για να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι.
1: Για τα κλεισίματα, άμα θέλεις, γιατί είναι λίγο σοβαρή.
0: Ναι, πες.
1: The Clown από Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Να βάλουμε τέτοια ελληνικά ροκάκια δηλαδή.
1: Έτσι μου ήρθε τώρα αυτό. Είναι ωραίο κομματάκι. Είναι ξένο, από τα ξένα του. Και δεν έχει παιχτεί πολύ, είναι ψαγμένο.
0: Καλά, άμα το έχουμε, άμα το βρω. Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, φιλιά.
0: Να είσαι καλά. Να βάλουμε στην εξίσωση μόνο κάτι και έρχομαι στους επόμενους. Πρόσφατα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού για τις αυτοκτονικές τάσεις των νέων. Τρίτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-29. Τρίτη αιτία θανάτου για αυτοκτονίες. Και αν πάμε στα περιστατικά αυτοκτονικότητας όπως λέγονται, δηλαδή που μπορεί να γίνει και απόπειρα και να μην έπιασε, να μην πέτυχε, 32% αύξηση στα περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς μόνο από το 21 μέχρι το 25. 32% πάνω από το 2021 μέχρι το 2025. Άρα, έρχομαι στους επόμενους, άρα για κάποια παιδιά, για κάποιους νέους ανθρώπους, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο οριακά στο μυαλό τους από το ότι αμά να πάω να δουλέψω για να έχω να φάω 5 πράγματα, να μην επιβαρύνω και τον μπαμπά, ας πούμε. Έτσι. Είναι λίγο η κατάσταση πλέον πιο βαθιά και πιο σύνθετη. Και σίγουρα πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν στα δικά μας χρόνια. Και εγώ πολλές φορές όταν ήμουν έρχομαι στους επόμενους νέους, το μυαλό μου ήταν να παίζω μπάσκετ όλη τη μέρα, μπάλα ηλεκτρονικά κτλ. Έτσι. Δεν είχα όμως, δεν το έκανα γιατί ένιωθα εγκλωβισμένος. Ήξερα ότι έχω το χρόνο μπροστά μου, κάποια στιγμή θα τη βρω την άκρη μου. Ο νέος σήμερα δεν το νιώθει αυτό. Και δεν το νιώθει γιατί αυτό το πράγμα εισπράττει από εμάς τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό καμιά φορά σας λέω. Η μαυρίλα, αυτή η συνήθεια, η κουλτούρα της μαυρίλας που από το πρωί μέχρι το βράδυ αναπαράγουμε και απλώνουμε ακόμα περισσότερο τη μαυρίλα που έχει σκεπάσει τα πάντα. Εμείς όμως επειδή είμαστε μεγάλοι έχουμε το μηχανισμό να το ξεπεράσουμε μετά από μια ώρα που θα πάμε να παίξουμε τάβλη με το φίλο μας ή να δούμε ένα μάτς. Στο παιδάκι όμως που μας ακούει και του περνάμε αυτό το κλίμα, Έτσι είναι διαφορετικά, δεν έχει το μηχανισμό να το διαχειριστεί. Τα έχουμε κάνει τα παιδιά να νιώθουν ότι δεν υπάρχει αύριο. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό. Με την κρίνια τη στήρα. Όχι την επικοδομητική τη στήρα. Αυτή που ακούμε και στο ραδιόφωνο σχεδόν κάθε μέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Έλα, φίλε.
2: Αλλά.
0: Έλα, βρε παιδάκι μου, αλλό.
2: Κάτι ζυμώνω κιόλας, ρε αφεντικό, στο μεροκάμα.
0: Α, αλήθεια.
2: Στο σπίτι, στον καναπέ.
0: Θες να πάρω τον επόμενο και να έρθω μετά.
2: Όχι, εντάξει.
0: Α, οκ, πάμε.
2: Ολέ, ολέ, ο Ταύρος. Μπριζάκια, φιλαράκι. Πυθαγόρια στο Α. Στην Αμερική λειτουργεί ακόμα. Βάση του Πυθαγόρα, μαθηματικών, γεωμετρίας, κάναν τα πάντα. Τι θες να σου πω άλλο. Ναι, ακόμα υπάρχει. Έχασε τη δύναμή της, ναι, την έχασε. Αλλά θα δεις όμως ότι είμαι φίλος. Φίλος, θα σου κάνω μια πάσα σήμερα. Γιατί με έχει κάνει πολλές, σου κάνω και εγώ μια πάσα σήμερα. Και μετά θα μιλήσω για την νεολαία ένα λεπτό. Άκου, Μπριζάκια. Ποια στοά, ποια μασονική στοά έβαλε το 666 και το έχει αναλύσει. 666, μήκες ρωτήσει πριν ένα χρόνο, θα σου απαντήσω σήμερα. 600, το εμπόριο, οι επιχειρηματίες. Το 60, η πολιτική. Το 6, η θρησκεία. 666. Αυτοί οι τρεις αλληλένδετοι μεταξύ τους στη λειτουργία και στη ζωή τους. Οι έμποροι, το εμπόριο πληρώνει τους πολιτικούς για να ψηφίζουν νόμους υπέρ του εμπορίου. Οι πολιτικοί βγάζουν νόμους και η θρησκεία, μισθό όνομα του Θεού, τους αγιάζει τους νόμους υπέρ του εμπορίου. Και όλοι αυτοί έχουν και ένα κύκλο φάβο στις δωρές και στο χρήμα. Αυτή η πάσα, σε περιμένω αύριο σένα. Λοιπόν, πάμε νεολαία. Κώστα, καταρχήν δεν άκουσα τι είπαν οι πρώτοι κύριοι που είπες, αλλά από ό,τι κατάλαβα.
0: Τα βάλανε με την πιτσιρικαρία που είναι τεμπέληδες και δεν πάνε να δουλέψουν.
2: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Καταρχήν να πούμε, Κώστα, ότι οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω την ηλικία, 70, 80, 60, πόσο ήταν, τα δεδομένα ήταν άλλα στην Ελλάδα. Τότε ο ένας νέος έβγαινε να βγει στη δουλειά, να βγει στην εργατιά για να φέρει ψωμί να ταΐσει στην οικογένειά του. Να φέρει, να πάει να δουλέψει, να πάρει 5 φράγκα, να πάει να αγοράσει ψωμί και τυρί. Και ήταν απαραίτητη η δουλειά, γιατί δεν υπήρχε στην Ελλάδα ούτε το ψωμί, ούτε και το τυρί. Το ψωμί και το τυρί στο τραπέζι μπήκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Οπότε αν είναι πριν το 80, ναι, εννοείται ότι πήγαν να δουλέψουν από ανάγκη. Τώρα η σημερινή νεολαία έχει αλλάξει, ναι, έχει αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα. Γιατί πρώτον εσύ ο ίδιος όταν βγήκες στον εργασιακό τομέα, εσύ ο 60, 70 ο σημερινός, που πήγες και δούλευες ηλεκτρολόγος και στην οικοδομή, όταν γυρνούσες στο σπίτι σου, τι έλεγες στο παιδί σου, γίνε ό,τι άλλο θες, εκτός από οικοδόμος, εκτός από ηλεκτρολόγος, εκτός από πετραυλικός. Μονίμως είσαι στον πινελίκι για τη δουλειά που κάνεις, μονίμως γκρίνιαζες γιατί δουλεύεις, για την τύχη σου, για τον έναν τον κακό τον πελάτη, για τον άλλο τον απλήρωτο, μονίμως μια μύρλα. Οπότε ο γιος σου που σε είδε, τι να πάει να γίνει, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος ή οικοδόμος. Τίποτα. Τα απόλεσες αυτά από μόνο σου στο ίδιο σου το παιδί. Γιατί δεν τα κληρονόμησες. Φούρναρης. Ποιος νέος σήμερα θα γίνει φούρναρης. Ποιος νέος εφόσον εσύ ο ίδιος δεν τον βάζεις στο φούρνο μέσα. Γιατί λυπάσαι το παιδί σου. Γιατί λυπάσαι το οτιδήποτε. Αλλά δεν λυπάσαι τα παιδιά εμείς. Τώρα οι νέοι το κάνουν γιατί λυπόμαστε. Οι παλιοί δεν ήταν λυπόμασταν. Παλιά δεν λυπόταν τίποτα, Κώστα. Πήγαινε ο νέος, δούλευε χωρίς ένσημα. Δεκαετία 80-90, 2000-2010 δεν υπήρχε κανένα στην Ελλάδα. Έστειλε ο άλλος το γιο του να δουλέψει σε δουλειά μαύρα. Γιατί έτσι για να μάθει μια τέχνη. Έτσι για να δουλέψει. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχαν εργασιακοί νόμοι. Απολυθώματα ήμασταν. Τώρα. Ο νέος ο παπάς τι λέει το παιδί, όχι έτσι μου, όχι δώρο, όχι αυτά τα δικαιώματά σου, αυτά όλα. Γιατί, γιατί φέρετε το παιδί, δεν πάνε να το εκμεταλλευτεί ο καθένας. Αλλά έρχεται και η νεολαία, όπου σήμερα από την παραπληροφόρηση που έχει Κώστα, από την τόση μεγάλη πληροφορία που έχει και από τα τόσα που βλέπει στη ζωή αμέσως του κινητού, πάει να δουλέψει για 900.000 ευρώ και σου λέει τι να πάρω εγώ με αυτά. Τι να δουλέψω, τι να κάνω εγώ με αυτά τα 1.000 ευρώ. Εγώ. Επειδή ασχολούμαι, έχω πολύ νεολαία Κώστα, πάρα πολύ νεολαία. Έχω τώρα αυτή τη στιγμή τα κουνιαδάκια μου, οι οποίοι είναι υψηλόμισθοι. Σπουδάσανε στο ΑΠΙΘΙΤΑ, τελειώσανε πληροφορική, παίρνουν από αγγλική εταιρεία από 3.000 ο καθένας. Ζευγάρι, άντρας, γυναίκα 6.000 το μήνα, 5.000 το μήνα, 4.500 ευρώ το μήνα. Όλοι οι παρέες του είναι τέτοιες. μέσω ώρα 4,5 και πάνω. Αυτοί όλοι οι νέοι κάνουν όνειρα, Κώστα. Αυτοί οι νέοι έχουν αγοράσει σπίτια, αυτοί οι νέοι έχουν αγοράσει, αμάξια, αυτοί οι νέοι που ούτε 30 χρόνων παιδιά έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο, αγοράσανε σπίτια με το... Γιατί υπάρχει, υπάρχει background από πίσω μισθού, όπου τους φτάνει να κάνουν ό,τι τη ζωή τους όπως τη θέλουν. Και όπως από αυτά που βλέπουν και παρασύρονται να κάνουν πολλά από αυτά. Ενώ έχω άλλα παιδιά, μη πω τώρα, δικά μου παιδιά, που πάνε και δουλεύουν σε σερβιτόρ για 920 ευρώ. Αυτά τα παιδιά τι μέλλον έχουν. 920 ευρώ θέλεις μόνο για να φας γύρω, να πληρώσεις στο σπίτι μια βοήθεια 100-200 ευρώ, που ούτε αυτοί τη δίνουν, και να πάρεις κανένα ρούχο.
0: Βάλει ένα αερολογάκι από εδώ και πέρα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν σε κυνηγήσω, να σταματάς. 5 λεπτά βρε πήγαμε.
2: Έχεις δίκιο, τελείωσε.
0: Έγινε, πες.
2: Οπότε, κίνητρο στη ζωή δεν είναι το οικονομικό, Κώστα, μόνο, αλλά έλατε που έτσι όπως την κάναμε τη ζωή, κίνητρο είναι και το οικονομικό. Ένας μισθωτός με 900.000 ευρώ δεν είναι μόνο ότι δεν έχει όρεξη, είναι ότι του παίρνεις τα όνειρα και την ελπίδα για το μέλλον του, για να μπορεί να κάνει κάτι. Αυτή η μισθή των 900.000 ευρώ που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί τα 4-5 δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι αυτό που επικρατεί στην Ελλάδα σήμερα και οι νέοι κάθονται καλύτερα στο σπίτι να μεταΐζουν μπαμπάς παρά να πάνε να πάρουν 900 ευρώ να ξεπατώνω με 10 ώρες και να μην κάνω τίποτα. Λοιπόν,
0: τα λέμε.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Χαιρετούμε. Φάγαμε τη μισή ώρα στο μπιφ με τον Μπριζάκια. Έγινε, καλημέρα. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Δημήτρης Πλανά, Χαλκιδική.
0: Καλώς.
3: Το χωριό του πολιτισμού, να σας...
0: Πες τα, γιατί κάποιοι κοροϊδεύουν.
3: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον νομό μου. Για τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά τα παιδιά έρχονται εδώ και σπουδάζουν. Και γυρνάνε στο χωριό, κανένας δεν θέλει να μείνει εδώ. Λοιπόν, όλοι δουλεύουν. Και θα σου πω να αναφέρω δύο χωριά. Θα αναφέρω το Μεταγγίτσι και το Σανό. Όλοι έχουν από 3-4 παιδιά και μένουν εκεί και δουλεύουν. Αυτοί πώς βρίσκουν δουλειά, ρε φίλε. Και οι υπόλοιποι εδώ, γιατί εδώ στην πόλη δεν πάνε, ρε φίλε, με πουθενά τα παιδιά. Έτσι τα έχουμε μάθει και εγώ, γιατί ζω εδώ, για τα παιδιά μου. Δεν πηγαίνουν εδώ σε αυτές τις δουλειές. Ενώ τα παιδιά αυτά γυρίζουν εκεί και πηγαίνουν και σερβιτόροι, πηγαίνουν να πούμε το χειμώνα στις ελιές, πηγαίνουν να πούμε στην οικοδομή, πηγαίνουν πλακατσίδες, κάνουν όλες τις δουλειές, ρε φίλε, και είναι αυτόνομοι, έχουν κονομάν. Καταλάβες, εδώ πέρα είναι διαφορετικά, στις πόλεις είναι διαφορετικά τα παιδιά. Εγώ βλέπω όλα τα παιδιά, τα νύψα μου, που έχουν πολλά, που έχουν γυρίσει, έχουν σπουδάσει και έχουν γυρίσει στο χωριό.
0: Ναι.
3: Έχουν κάνει οικογένεια και δουλεύουν και έχουν και είναι μια χαρά. Και έχουν και τις βολτίσες, έχουν και Θεσσαλονίκη. Μια χαρά πάνε. Μήπως κάτι άλλο γίνεται. Εδώ με τις πόλεις. Τα έχουμε καλομάθει τα παιδιά.
0: Αυτό λες ότι είναι το πρώτο, ότι έχουν καλομάθη.
3: Ναι, γιατί ναι. Γιατί ποιο παιδί θα πάει εδώ από την πόλη να πάει στην οικοδομή, ρε φίλε, και να το δει ο φίλος να δουλεύει.
0: Μα εδώ δεν πάνε ούτε στα εμπορικά καταστήματα, ούτε στην υπηρεσία. Δεν είναι μόνο τα ζώρικα επαγγέλματα. Αν δεις τις ελλείψεις, παντού όλοι κλάδοι έχουν.
3: Ναι, γιατί έχουν μάθει να παίρνουν από τον μπαμπά και από τον παππού, ρε φίλε. Για να πηγαίνουν για καφέδες και γι' αυτό. Και σου λέει μια χαρά με τι, γιατί να πάω να σκοτώνομαι εγώ τώρα. Και να παίζει όλη η μέρα με το κινητό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Okay,
3: εγώ
0: ναι.
3: Για τον νομό μου, για τη Χαλκιδική.
0: Mm-hmm.
3: Γυρνάνε, βλέπω όλα τα παιδιά εκεί και έχει θέσεις εργασίες και έχουν ρεθεί όλοι να πούμε αυτοκίνητα 4 μετά, επί 4 γυρνάνε. Και τους βλέπεις να πούμε και στις ταβέρνες.
0: Την υπόλοιπη συμπεριφορά, με μια κουβέντα για να πάμε και παρακάτω, πέρα από το εργασιακό, πώς τη βλέπεις, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι εντάξει τα παιδιά?
3: Πολύ εντάξει, ρε παιδί.
0: Για να πούμε ότι είναι τεμπελιά και δεν πάνε για αυτό το λόγο, δηλαδή γενικότερα τα βλέπεις, οκ. Okay.
3: Όχι, μιλάω και εδώ, τα παιδιά. Με παιδιά εδώ, με συνομιλίκους με τα εικόνια μου. Είναι μια χαρά τα παιδιά. Αλλά βλέπεις να πούμε, λέει, εγώ θα γίνω γιατρός, δικηγόρος, ξέρω εγώ. Ναι, ρε φίλε, να γίνεις γιατρός και δικηγόρος, πρέπει να έχεις να πούμε και το ειδικά δικηγόρος. Άμα δεν έχεις κύκλωμα, πώς θα πας, πού θα πας.
0: Μάλιστα.
3: Πρέπει να είσαι κορίθι, γιατί δεν είναι έτσι. Άμα δεν έχεις κύκλωμα αυτό, τι να πας, πού να πας να γίνεις. Στο τέλος θα καταδύσεις να πούμε για παιδάς πλάκα και. Καλύτερα λόγω γίνεται okay. Να πούμε ψυχτικός ή υδραυλικός, να πας κατευθείαν να πούμε να κάνεις μια δική σου δουλειά και τελειώσεις. Περισσότερα θα παίρνεις.
0: Οκ, okay, έγινε Δημητρό. Σε χαιρετώ.
3: Έγινε,
0: τα πάλι. Λέμε καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Γεια Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν. Καλά, καλά. Να εδώ.
4: Να πω λίγο μια εκδοχή του 666. Μου το έχει πει ένας φίλος μου και με ψηλόχει κουφάνει.
0: Ναι.
4: Μου είχε πει ότι επειδή ο υλικός κόσμος και ειδικά τα σώματα κατά κόρον αποτελούνται από τον άνθρακα 6, ο οποίος άνθρακα 6 έχει πυρήνα από 6 νετρόνια, 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια, 666 δηλαδή, συνειρμικά δηλαδή υπάρχει μια αντιστοίχηση όλου αυτού του κακού που έχει φυλακιστεί η ψυχή, ας πούμε, το ανθρώπινο σώμα σε αυτό τον υλικό κόσμο το φθαρτό, και συγχρόνως ας πούμε προσπαθεί ο άνθρωπος μέσα από την πορεία του στη γη να εξηλειωθεί από αυτήν τη φυλακή, από αυτό το μάτριξ ας πούμε, και να ξαναενωθεί με την ανώτατη δημιουργία. Οπότε 666, άνθρακας 6, υλικό σώμα, κατακλείζεται από τον άνθρακα 6. Ωραίο, σαν λογική με ένα...
0: Εγώ έχω ακούσει και λογικές του τύπου ότι υπάρχουν κάποια γεωμετρικά από πίσω, πώς λέγονται, να δεις... κάποιες πρακτικές της γεωμετρίας, κάτι σημαίνει, και αν πάμε λίγο στο πιο συνωμοσιολογικό, ότι κάτι κρύβεται το γράμμα, το όνομα ενός του Νέρωνα, το 666, δηλαδή ότι κάτι βγάζει με τα γράμματα, έχει κάποια τέτοια πράγματα, αλλά okay, εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
4: Το Νέρωνα, τώρα που το λες, εκείνα τα χρόνια οι πρώτοι χριστιανοί τον, επειδή είχε κάνει σφαγές, ας πούμε, τον θεωρούσαν ίσως και τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος είναι αυτός της μας.
0: Α, γι' αυτό το λόγο. Όχι, όχι, εγώ για τον Νέρωνα κάτι άλλο ήταν, ότι κάτι τα γράμματα, ρε παιδί μου, δηλαδή αν θες να πεις Κώστας, λες 16, 1, 18 είναι το σίγμα, 19 είναι το... Το ξέρω γιατί έτσι έκανα σκονάκι σχολείο, κατάλαβες. Αν θες να πεις Cliff είναι 10, ξέρω εγώ, 11, 9 και το φι ποιο είναι, το 16, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, κάπως σε κάτι με τον Έρωνα, αλλά δεν το θυμάμαι.
4: Πάντως τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτές οι κοινωνικές ομάδες, θα τις πούμε, τέκτονες, ελευθεροτέκτονες και άλλες διάφορες κάστες, δεν πιστεύω πλέον ότι παίζουν και τόσο, ας πούμε, σημαντικό ρόλο, ας πούμε, και στην πολιτική ζωή, ας πούμε, και στην παγκόσμια.
0: Το θέμα είναι αυτοί που το πιστεύουν, που το στηρίζουν ακριβώς, αν υπάρχει μισή απόδειξη.
4: Πολύ τα πιο πολύ δηλαδή για socializing είναι όλο αυτό που κάνουν. Και να ψηλασχολούνται και με κάποιο, ας πούμε, θεοσοφισμό και μέχρι εκεί. Δηλαδή, να είχαμε να λέμε όλα αυτά πλέον. Το έχουμε δώσει πολύ αξία σαν ελληνική κοινωνία.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω η Εκκλησία έχει ακολουθήσει στρατηγική ΠΑΟΚ δεκαετίας 80. Η κακιά Αθήνα, για να κρύβουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλάκι. Κατάλαβες, πρέπει να έχουμε το αντίπαλο δέος για να συσπηρώνουμε και την πελατεία.
4: Το θέσεις πολύ ωραία, μου άρεσε. Πραγματικά μου άρεσε. Αλλά γενικότερα πρέπει να ξεφύγουμε, ρε παιδιά, λίγο από όλα αυτά. Δηλαδή... Εντάξει, δεν είναι...
0: Τώρα δεν πιστεύω να το πιστεύεις αυτό το τελευταίο που είπες.
4: Ποιο?
0: Ότι θα ξεφύγουμε από αυτά.
4: Όχι, ποτέ.
0: Εντάξει, πρέπει, εντάξει, άλλο πρέπει, άλλο όχι.
4: Είμαστε πολύ όπως επιστοδρομικοί και βλέπεις τώρα και τη νέα γενιά της κολλημένη, ρε εσύ, το έχω ξαναπεί, δηλαδή πολλά ψυχιατρικά θέματα.
0: Άστα να πάνε.
4: Δηλαδή νέους ανθρώπους και ανικανότητα, δηλαδή είχε τύχει σε τραπέζι 23 χρόνια τράχαρος, δεν ήξερε παιδιά να κόψει μήλο.
0: Να
4: καθαρίσει ένα μήλο. Δεν το είχε κάνει ποτέ. Για φαντάρι να πάνε, δεν το συζητώ. Ξέρεις που συζητάω έτσι με φοιτητές και αυτά, παιδιά.
0: Πού το αποδίδεις όμως με μια κουβέντα αυτό? Δηλαδή, ποια είναι η αιτία που φέρνει αυτά κυρίως για σένα, η πρώτη, γιατί δεν μπορεί να είναι μία?
4: Λόγω της κρίσης τους αφήσαμε και πολύ αντάνκα τις γενιές. Μη τα παιδιά τα ζωρίσουμε. Σύν ότι η ελληνική οικογένεια γενικότερα τα βγάζει κακομαθημένα τα παιδιά. Είναι δηλαδή παράμετρα και παράμετρα. Είναι πολλά πράγματα, ας πούμε. Σύν ότι σίγουρα υπάρχουν και προβλήματα, όλο αυτό επηρέασε και την ψυχοσύνθεση. Αλλά τώρα βλέπεις μια χαρά παλικάρια τώρα να μην θέλουν να πάνε φαντάρι, μην ζοριστούν, μη. Δηλαδή αυτοί, εμείς δηλαδή ήμασταν χαζοί που μερώνεστε μέσα στα βουνά, ας πούμε, δεν κοιμόμασταν. Και να σου πω και κάτι, δηλαδή είναι αυτά πράγματα που τα χαίρεσαι. Εγώ τα σκέφτομαι, ξέρεις, όλο εκείνο το... Μην σου πω ότι το αναπόλω κιόλας, ρε σύ, πω, τι κάναμε τότε, ας πούμε, και... Οι δύο-τρεις μέρες πόσο θα ήθελα να το ξαναζήσω, ρε παιδάκι μου, όλο αυτό, ναι. Δεν έχουμε... Εκλείπει και η λεβεντιά, ρε παιδάκι μου, λίγο το... Πώς θα το πω, ας πούμε. Δεν, πολύ φλόρια. Πολύ φλόρια.
0: Μάλιστα, οκ.
4: Και φταίει και η ελληνική οικογένεια και φταίει και... Τους αφήσαμε αρντάν, θα το ξαναπώ. Δηλαδή τα χρόνια της κρίσης, μη τα παιδιά, μη τα ζωρίσουμε κι άλλο, και βγήκαν όλα... Ας τα να πάνε. Αλλά σου λέω για πολλά ψυχιατρικά θέματα.
0: Μα το λένε και τα στοιχεία, το ανέφερα κι εγώ.
4: Ναι, ναι, πάρα πολλά ψυχιατρικά.
0: Και τώρα άνοιξα και άλλη έρευνα από το περιοδικό The Lancet, που είναι ό,τι πιο αξιόπιστο, ας πούμε, επιστημονικό περιοδικό, που λέει ότι μέχρι το 2030, ούτε 50 ούτε 70, 30, οι μισοί έφηβοι παγκοσμίως, θα διατρέχουν κινδύνους σοβαρούς σε σχέση με την υγεία, που θα ξεκινάει από το ψυχικά και μπορεί να καταλήγει και οπουδήποτε άλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Πήρα και γραμμές παραπάνω, τώρα ούτε τραγούδια δεν βάλουμε, βλέπω.
4: Μια τελική για τον Μπάουτ, όλα σε μια κουβέντα θα κλείσω.
0: Ναι, τι, πες.
4: Θα κλάψουμε με ένα μαύρο δάκρυμα αυτά που γίνονται. Και οι παίκτες που ακούγονται και όλα, δεν ξέρω, ούτε Ευρώπη θα περάσουν.
0: Αυτοί... Κάτσε να δούμε τώρα λίγο καμιά βδομαδούλα. Να δούμε λίγο ποιοι θα έρθουν.
4: Τον προπονητή που διαδίδει ΠΑΕ, δηλαδή εντάξει, έλεος.
0: Τα λέμε.
4: Γεια. Yeah.
0: Good morning. Χαίρετε, τι ώρα είναι, 29, 28, έλα, καλημέρα.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
0: Είστε.
5: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Κώστα, η σημερινή νεολαία, ειδικότερα των πόλεων, είναι μαθακή και κακομαθημένη. Τους βλέπω καθημερινά, τους παρατηρώ. Και φταίνε οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Ό,τι υλικό αγαθό χρησιμοποιούν, δεν έχουν δρώσει γι' αυτό ούτε στο 1%. Από κινητό έως αμάξι. Και μου πει κάποιος ότι παίρνουν τα αμάξι του μπαμπά, γιατί οι περισσότεροι οδηγούν μικρά αυτοκινητάκια τα οποία είναι στο όνομά τους. Είναι πάρα πολύ κακομαθημένοι, τεμπέληδες, έτσι, των πόλων ειδικότερα. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εγώ μιλάω για τον κανόνα, έτσι. Και όχι μπρο και ναι μπρο. Ακόμη και τα τσιγάρα που καπνίζουν είναι από τα λεφτά του μπαμπά και της μαμάς. Για κάποιο λόγο ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχει πει ποτέ όχι. Έτσι, και θα σου κάνω μια παρένθεση. Όταν είχα μπει στο ΤΕΙ, δεν ξέρω, μ' ακούς.
0: Πολύ καλά.
5: Ναι, όταν είχα περάσει το ΤΕΙ ζωικής παραγωγής και διοίκησης στη Σύνδο, ο μπαμπάς μου, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, με έβαλε θυμωρία. Δεν μου έδινε λεφτά, είχε λεφτά, έτσι, ήταν ευκατάστατος. Γιατί έχει συγχωρεθεί, γιατί πέρασα σε ΤΕΙ και όχι σε ΑΕΗ. Τώρα ο άλλος μπαίνει σε ΙΕΚ ιδιωτικό, το πληρώνει ο παππούς και η γιαγιά ή ο μπαμπάς και η μαμά, και τον έχουν στην πούδρα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα με αυτή την νεολαία. Εγώ στα Ίμια παρολίγο θα πολεμούσα. Πες το σημερινό νέο, νεολέρα είναι, δεν είναι νεολαία. Πες το σημερινό νέο, π.χ. αν υπάρξει πρόβλημα με τους απέναντι, έλα πάρε το όπλο και πήγαινε στον Εύρο. Δεν πάνε φαντάρι.
0: Ναι, αλλά κοίτα κάτι λίγο, να σου πω και εγώ κάτι και να μου δώσει την εκδοχή σου, αν θες και γι' αυτό. Ο νέος μπορεί να μην πάει να πολεμήσει, γιατί ενδεχομένως δεν θα βλέπει νόημα, γιατί μπορεί να θεωρεί ότι δεν ξέρω τι. Αλλά ο νέος μπορεί να πάρει πολύ πιο εύκολα το μαχαίρι από ότι θα το κάναμε εμείς όταν ήμασταν νέοι. Για μια παρεξήγηση της πλάκας. Να πάει να μην πω τώρα τι, έτσι, κάποιο συνομιλικό του ή και όχι μόνο.
5: Μαχαίρι.
0: Άρα δεν είναι θέμα φλωριάς, δηλαδή.
5: Άκου να σου πω για το μαχαίρι, αφού το εξειδικεύεις. Γιατί βλέπει ότι γύρω ότι υπάρχει μεγάλη ανομία, έτσι. Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει νιώσει το παιδί του ποτέ από τους γονείς του τι σημαίνει η λέξη πειθαρχία. Τι σημαίνει πειθαρχό. Εγώ στην ηλικία την παιδική και την μεταεφηβική ηλικία, όταν δεν πειθαρχούσα, έτρωγα ξύλο από τη συγχωρεμένη τη μάνα μου. Το ξύλο, λέει, βγήκε από το παράδεισο. Είναι σοφό αυτό. Ο σημερινός νέος δεν έχει νιώσει τίποτα από αυτά. Δεν ξέρει τι σημαίνει πειθαρχία. Να σου πω το άλλο. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα περιτά τους κιλά. 20χρονοι και 20χρονες. Βλέπεις έξω, παρατηρείς 20χρονες και 18χρονες με κυταρίδες. Δηλαδή έχουμε την πιο παχύσαρκη νέα γενιά της Ευρώπης. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να διαχειριστείς τα κιλά σου, πώς θα προχωρήσεις μπροστά, το πιο εύκολο απ' όλα. Έτσι. Πολλά θα μπορούσα να πω. Γενικώς δεν υπάρχει ελπίδα.
0: Αυτό που λες για την παχυσαρκία που ανέφερα πριν, ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας ψυχικά και όχι μόνο, πέρα από τις ψυχικές διαταραχές, το δεύτερο που βγαίνει είναι αυτό που λες. Όχι για την Ελλάδα, γενικά.
5: Όταν, αγόρι μου γλυκό, δεν μπορείς να πειθαρχήσεις τα κιλά σου 18 χρονών, που ενδιαφέρεσαι να βγεις έξω και να αγαπήσεις και να αγαπηθείς, έτσι, να φτιάξεις το φαίνεστέ σου, το υλικό σου σώμα, όχι τα ρούχα σου, μιλάω για υλικό σώμα τώρα, έτσι. Γιατί οι ρούχα αγοράζουν, όλοι είναι στην πούδρα, όλοι έχουν iPhone, όλοι έχουν ακριβά τηλέφωνα, okay. Ακριβό ρουγισμό, ακριβά.
0: Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα, γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα?
5: Είναι νεολαία, φίλε, είναι απίθαρχη και μαθακή, και είναι οι γονείς και οι παππούδες. Γιατί με το παραμικρό, ό,τι ζητάει ο νέος, το παίρνει.
0: Μάλιστα.
5: Τον παπά του, τη μαμά του, τον παππού του, τη γιαγιά του.
0: Οκ, ευχαριστώ.
5: Να σου πω και ένα τελευταίο. Ναι. Μιλήσαμε ένα μπαρίτα προχθές. Λοιπόν, νέο παιδί, το οποίο δουλεύει όμως, έτσι δεν λουφάρει. Και μου γκρίνιαζε για τα λεφτά που παίρνει. Και του λέει, γιατί δεν φεύγει σεζόν? Αν θα πας στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη, στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά μπαρίστα, θα βγάλεις τα τριπλάσια. Και ξέρεις τι μου είπε? 19 χρόνια, τι μου είπε?
0: Πες το, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, πέρασαμε την ώρα.
5: Μου λέει, άκου τώρα φάση, έλα μωρέ, πού να πηγαίνω τώρα να σηκωθώ να φύγω από τη μαμά μου, καταλαβες? Γιατί εκεί θα πρέπει να μείνει μόνος του, να καθαρίσει τα ρούχα του μόνος του, πιθανόν να μαγειρέψει μόνος του, έτσι, και όλα τα πιθανά.
0: Μάλιστα, οκ. Οκ, εντάξει, το ρίχνεις να είσαι καλά. Θεωρείς ότι το βασικό είναι ότι έγιναν κακομαθημένα τα παιδιά για τους χύψη λόγους. Και με δική μας ευθύνη εννοείται αυτό, έτσι. Οκ, εντάξει, εγώ σας λέω και πάλι ότι πιστεύω ότι είναι λίγο ευρύτερο το πράγμα, ότι μπορεί να έχουν βάση και όλα αυτά, αλλά είναι λίγο πιο, έτσι, έχω την εντύπωση, σύνθετο. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Δεν έχω κλείσει γραμμές, δεν έχω και μηνύματα, γιατί το Facebook είχε πέσει, δεν βλέπω να έχει επανέλθει. Οπότε θα πάρουμε μερικές γραμμές ακόμα. Τραγούδια τώρα δεν θα προλάβουμε μάλλον να βάλουμε. Τώρα να βάλουμε ένα για τα τελειώματα, έτσι, να δούμε ποιο θα είναι και τι θα είναι. Οπότε πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Να μιλήσετε και οι υπόλοιποι, και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε κατά τις 11, έτσι. Να πιάσουμε λίγο και κάποια που τα αφήσαμε λίγο σε κρεμότητα σήμερα. Λοιπόν, έλα διάλειμμα, γυρίζουμε κατευθείαν. Έρχομαι στις γραμμές.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εμείς που είμαστε γραμμές, έτσι. Για να δούμε λίγο και τι έχει μέρα και να βάλουμε και ένα τραγουδάκι μόνο για τα τελειώματα και να φεύγουμε. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει, εδώ, παρακαλώ, ναι, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Κύριε Βραμά, 10 δευτερόλεπτα μπορώ, σας παρακαλώ.
0: Τώρα κάθε φορά. 6 γραμμές περιμένω τώρα, παιδάκι. Μάλλον δεν μίλησαν καθόλου, μην το κάνεις αυτό.
1: 10-10.
0: Έλα, πες.
1: Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αδελφέ μου Ισοκράτη, πέρασε ένας χρόνος και δεν έμαθες τίποτα ακόμα. Και αυτό γιατί. Γιατί η αδελφότητα που κάνεις παρέα ανήκουν οι μεν στην αδελφότητα των συνδέξεων, στη μασονία των συνδέξεων, και οι άλλοι στην μασονική ιστοά της.
0: Έλα, άντε, εντάξει, γεια.
1: Και τα δύο είναι αντικλησιαστικές μασονίες.
0: Καλημέρα. Έλα, άσε τώρα, κάνεις παρέα και τώρα και χαζά τώρα, άντε. Έλα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, Κώστα.
0: Γεια σου, ναι.
2: Έλα, εγώ κανένα.
0: Καλώς τον.
2: Έλα. Είμαι Άρτον Ρεμπιζιζάκη, άντε ρε αδερφέ να πούμε. Συνεχίζω. Να συνεισφέρω κι εγώ λίγο. Για τους νέους, η κύρια αιτία που βλέπω εγώ είναι ότι μεταφερθήκαμε σαν κοινωνία στις πόλεις. Γιατί στα χωριά υπάρχουν ακόμα, τα παιδιά μεγαλώνουν σε γειτονιές, έρχονται από μικρά κοντά, παίζουν όλα μαζί, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μεγαλώνουν όπως σε κανονικά παιδιά. Στις πόλεις μετά το 90-95, που χάθηκε αυτή η έννοια της γειτονιάς και μετατόπισε από τη συλλογικότητα στην ατομικότητα, έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Αυτές είναι οι βασικές θητείες για μένα.
0: Αυτά τα παρατηρείς και από Αμερική, δεν παίρνεις εσύ?
2: Ναι.
0: Τα παρατηρείς και εκεί, τώρα μιλάς αποκλειστικά για την Ελλάδα?
2: Όχι. Αυτό είναι παγκόσμιο, είναι το φαινόμενο. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία, Αμερική, εδώ που είμαι εγώ. Έχουν πρόβλημα με την κοινωνικοποίησή τους τα παιδιά. Δεν ξέρουν πώς να.
0: Ενώ στην επαρχία, ξέρω εγώ, σε εισαγωγικά είναι καλύτερα και εκεί.
2: Ναι, είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Στις πόλεις είναι τελείως, δηλαδή, ότι κατέβει του καθενός στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
2: Τα βλέπουμε δηλαδή και εμείς όταν μεγαλώσαμε, ας πούμε, εγώ στην Τούμπα μεγάλωσα, ήταν όλο αλάνης, χάμος, ήταν και τέτοια, τότε άρχισε η ανοικοδόμηση. 95 είμαι εγώ.
0: Τούμπα μέχρι πότε ήσουνα?
2: Μια γειτονιά.
0: Πότε ήσουνα Τούμπα, μέχρι πότε?
2: Μέχρι το 99.
0: Α, ναι. Πού ήσουνα, άλλο Τούμπα ή κάτω Τούμπα, μήπως είμαστε και γνωστοί τίποτα?
2: Κάτω, παπάς.
0: Α, εμείς ήμασταν πάνω. Καλά. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πούμε, είχαμε τσαγανό, βγήκαμε στη ζωή και δεν φοβόμασταν τίποτα. Ξέραμε ότι ό,τι και να έρθει θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί είχαμε δοκιμαστεί σαν παιδιά, κάναμε τρέλες, κάναμε επικίνδυνα πράγματα, κάναμε χαζομάρες, αληθείες. Με κορίτσια είχαμε σχέση από μικρή ηλικία, μεγαλώναμε μαζί. Ξέρεις, όλα αυτά εδώ δημιουργούν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντάξει, νιώθει άνετα να κοινωνικοποιηθεί, να επικοινωνήσει με τους άλλους. Μετά το 1995 που άρχισαν τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα σε ένα δωμάτιο με τα games, αυτές οι δεξιότητες χάθηκαν. Και τώρα δηλαδή βγαίνουν, πάνε κάπου να δουλέψουν και μπαίνουν, τα βλέπω, μπαίνουν μέσα και στο χώρο και δεν λένε ούτε καλησπέρα, ούτε καλημέρα, τίποτα. Το κεφάλι κάτω και εκεί να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό να κάνουν, αυτό που έχουν να κάνουν. Σαν να είναι σχεδόν αόρατα.
0: Μα έχουν αλλάξει τα πάντα, το έχουμε πει πολλές φορές, ακόμα και οι σχέσεις οι ερωτικές. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο νέο κόσμο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το καθημερινό, το καλημέρα, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρουν πώς να έρθουν κοντά, δεν ξέρουν πώς να εξωτερικεύσουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Δεν ξέρουν τι να πούνε. Δεν ξέρουν.
0: Μάλιστα.
2: Είναι τραγικό και αποτέλεσμα της τεχνολογίας. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Α, αυτό που είπε τώρα, ήταν να το πούμε σήμερα, αλλά δεν προλάβαμε. Αύριο θα το πούμε αναλυτικά. Μόνο μια λέξη λέω και έρχομαι στους επόμενους. Θυμάστε μια μέρα που είχαμε πει πριν μήνες ότι βγαίνουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι το IQ χαμηλώνει? Και των νέων ανθρώπων ειδικά, ότι ήταν κάποιες γενιές που ενώ πάντα οι επόμενες γενιές βγαίναν πιο έξυπνες από τις αντίστοιχες των γονιών τους, ας πούμε, ότι ήταν πριν από μερικούς μήνες η πρώτη φορά που μια γενιά σε μια μελέτη μόνο όμως, ότι βγήκε ότι ήταν λιγότερο έξυπνη, το IQ ήταν πιο χαμηλό από το αντίστοιχο των γονιών. Και είπαμε ότι να δούμε λίγο τι και πώς, ας πούμε, μήπως πρέπει να βγουν και 2-3 ακόμα για να μην το δέσουμε κόμπο με τη μία μελέτη. Λοιπόν, βγήκαν και άλλες. Αυτό τώρα που είπε το τελευταίο για την τεχνολογία είναι βασικότατος παράγοντας που όντως τελικά το IQ κάποιων νέων ανθρώπων που είναι εκπρόσωποι μιας συγκεκριμένης γενιάς φαίνεται ότι έχει μειωθεί. Έχουν γίνει και άλλες μελέτες. Αλλά δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Ήθελα να τα πούμε σήμερα, αλλά πήγε η κουβέντα αλλού. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, επειδή ακούω έτσι λίγο μερικά πράγματα τα οποία τουλάχιστον είναι ανακριβή και αγγίζουν, ξέρω, και τα όρια της αμάθειας. Το 666, καθαρά ως αριθμός, έρχεται η καταγωγή του από την Παλαιά Διαθήκη. Το Βασιλείων 1 και 2, που λέει ξεκάθαρα και ρητά, για όποιον έχει την καλή διάθεση να το ψάξει, ότι ο βασιλιάς Σολομώντας, όταν το Ισραήλ είχε κατακτήσει, είχε υποδηλώσει τους γύρω λαούς, το ποσό σε χρυσά τάλαντα, τα οποία απαιτούσε ως φορολογία από τους υπόδουλούς του, από τα υπόδουλα έθνη τριγύρω, ήταν 666 τάλαντα χρυσού κάθε χρόνο. Αυτή είναι η ιστορική καταγωγή του 666.
0: Ναι, για την ερμηνεία όμως είπε ο φίλος πριν, αν θυμάμαι καλά.
3: 666, από εκεί έχει την πρώτη του ιστορική αναφορά. Τώρα δεν το συνδέσω με κάτι άλλο.
0: Αρχάς, αν το πάμε εκεί, εγώ θυμάμαι, αν κάνω λάθος, δεν ξέρω, για Αποκάλυψη, Ιωάννη και τέτοια.
3: Δεν έχει τι θυμάσαι και δεν έχει τι θυμάμαι. Το λέει μέσα η Παλαιά Διαθήκη, αν είσαι λίγο καλοπροαίρετος και λες ότι θέλω παπάντζες, μπες, ή όποιος νομίζει ότι θέλω παπάντζες, ας μην το δει. Τόσο και δεύτερο βασιλείο. Ή και στο κούρα το ψάξει, το λέει ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να με κάνει ρόμπα στο βάθος της λύσης δηλαδή. Το λέει μέσα η Παλαιά Διαθήκη ότι ο βασιλιάς Σολομώντας χρέωνε φορολογία στους υπότερους λαούς 666 τάρκα χρυσού κάθε χρόνο. Αυτή είναι η καταγωγή του, εντάξει. Τώρα δεν με ενδιαφέρει τι νομίζω ο καθένας, τι θέλει ο καθένας.
0: Καλά, δεν πειράζει, okay. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και ό,τι ξέρει. Να, εγώ τώρα που το χτυπάω, ας πούμε, βλέπω Αποκάλυψη, Ιωάννη, κεφάλαιο 13, στίχος 18. Τώρα πιο συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω.
3: Αυτό έχει αποσβητηθεί. Έχει αποσβητηθεί γιατί λένε ότι επειδή το στίχο δεν είναι το έκτο. Εντάξει, θες να δεις κάποια άλλη του σημερινή εφαρμογή. Το www, World Wide Web. Ωραία. Το αγγλικό W αποδίδεται στην εβραϊκή γλώσσα ως WAV. Το βράδυ είναι το έκτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου. Δηλαδή, 666. Θες να δεις άλλη του εφαρμογή. Από το 1986, εκπομπή της Λιάνας Κανέλη. Βγαίνει Έλληνας αστροφυσικός. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
3: Βγαίνει, υπάρχει εκπομπή. Έλληνας φυσικός στο ΣΕΡΝ ήταν τότε. Ωραία. Και επειδή τότε υπήρχε αυτή η συζήτηση από το 86, γιατί δηλαδή, πού βρίσκεται το 666 στο barcode, από τότε υπάρχει εκπομπή βιντεοσκοπημένη κανονικά. Εντάξει, κάποιος και εξηγεί στην Άρα Κανέλη, η οποία είναι και αριστερούσα, ξέρω εγώ και ψηλό, δεν ξέρω αν. Δεν έχει σημασία. Πάντως έκανε και τις εξήγησε με λεπτομέρειες, με πώς θα λένε, με πλακάτ με όλα αυτά, πώς τα δύο άσπρα περιθώρια που είναι στις άκρες του barcode, αν δεν υπάρχουν αυτά και είναι, ας πούμε, ένα μαύρο πλαίσιο, διάσπρο, εντάξει, το σκάνερ δεν μπορεί να δει το 6. Γιατί το σκάνερ αποδικοποιεί το barcode μέσω του 666. Εκεί είναι το κλειδί της αποδικοποίησης. Και συγκεκριμένα μου έχει πει φίλος μου ηλεκτρονικός, που το έχει σπουδάσει, ότι το 666 είναι ο χειρότερος αριθμός που θα μπορούσαν να βάλουν για αυτή τη δουλειά, επειδή τους σκόνουν κάτω στις πληροφοριακές τους, ξέρω εγώ, είναι πληροφοριακά δύσκατος αριθμός.
0: Ναι, οκ.
3: Εντάξει, αλλά βάζουν αυτόν τον αριθμό για ευνόητους λόγους. Πιστεύω για μένα είναι ευνόητη, τώρα για κάποιον άλλο να ασύνονται θέλει. Εντάξει.
0: Okay.
3: Η ιστορική του καταγωγή είναι αυτή. Τώρα, εφαρμογές, και αυτό που είπε ο φίλος πριν, από τον Άφρακα επίσης και εκεί, και ακόμα μια τελευταία, το αναψυκτικό, ένα αναψυκτικό που έχει μια νησιά. Αυτό είναι το αγγλικό, αυτό είναι το εβραϊκό γράμμα το βάβ. Το Monster, συγκεκριμένα, εντάξει. Το Monster έχει το βάβ. Αυτό είναι το έκτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, το βάβ. Εντάξει. Και σε άλλα πολλά πράγματα υπάρχει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, μερικοί άνθρωποι σου λέω, ας μας πούνε όπως θέλουν, αλλά είναι μπροστά τους όλα ζωγραφισμένα, γραμμένα, και το Google ακόμα τα λέει. Και αυτοί θέλουν να κολλάνε τα μπέλες και τικέτες. Με γεια σου και με χαρά τους, εντάξει.
0: Εντάξει, όπως τα καταλαβαίνει ο καθένας τώρα, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας πιστεύει. Ναι.
3: Εννοείται, και εγώ δεν θα λέω από άποψη μεταφυσική. Εγώ θα λέω καθαρά επειδή είναι καταγεγραμμένα στη φίλη μου και ο καθένας είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει. Μπορεί να το διαπιστώσει αυτό, και εντάξει.
0: Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλό βράδυ. Γεια. Ήθελες να πεις κάτι άλλο? Τώρα και να θέλεις να σε ακούμε. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
4: Εγώ.
0: Ναι.
4: Παραλίγο, όχι στα Ήμια, θα είχα πολεμήσει την ναυμαχία της Σαλαμίνας.
0: Ναι.
4: Γιατί όμως, γιατί η μαμά μου με έδερνε μικρό.
0: Σταμάτα, βρε.
4: Και με έμαθε τα πράγματα πώς γίνεται. Εγκαθόμουν εγώ στις καφετερίες να πίνω καφέδες και να κάνω.
0: Α, μάλιστα.
4: Και στις πλατεές εγώ πάλι θα ήμουν εκεί.
0: Α.
4: Να μάθετε τι γίνεται, να μην κάθεστε.
0: Με λίγο ξυλάκι δηλαδή, και στις Θερμοπύλες θα πολεμούσαμε και όπου θες, έτσι.
4: Ε, βέβαια.
0: Α, βέβαια, μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, καυστικός. Έγινε. Κοίταξε, αυτή την νοοτροπία την έχουν πολύ δυστυχώς, ότι όλα περνάνε από το βούρδουλα και το ξύλο και έρχομαι στον επόμενο. Και πολλές φορές, καλημέρα, και ακόμα και όταν μιλάμε για την παιδική βία, ξέρω εγώ, έτσι, ή για κάποια άλλα ζητήματα, πολλές φορές υπάρχει άποψη που μπορεί να είναι και επικρατούσα, ότι πρέπει, ξέρω εγώ, οι δάσκαλοι στο σχολείο να βαράνε όπως παλιά. Υπάρχει άποψη που μπορεί να είναι και επικρατούσα, ότι πρέπει, ξέρω εγώ, οι δάσκαλοι στο σχολείο να βαράνε όπως παλιά, οι γονείς να τραβάνε.

0: δεν είναι τα παιδιά αυτά που ήμασταν εμείς. Έχω την εντύπωση, για να μιλάμε με όρους του τότε σήμερα. Παρακαλώ, ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, φίλε. Γεια.
1: Καλημέρα, Πέτρος από mm-hmm. Δεν ξέρω, είμαι λίγο εξοργισμένος, δηλαδή. Έχουν βγει όλοι οι οποίοι είναι κάποιες ηλικίες, φαντάζομαι από 60 και πάνω, και κράζουν τους νεολαίους. Έχουν κάτι πάθει τώρα αυτοί, έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βαρέθηκα να ακούω μαναβόσκυλα που τρέχανε για τον ΠΑΟΚ να μιλάνε τώρα, ξέρω, για το πώς πρέπει να είναι ο πολιτισμός στον ΠΑΟΚ και κάτι τις μπουρδες. Είναι όλοι πολιτισμικοί, ας το πούμε. Έχω βαρθεί να ακούω τώρα να λένε τεμπέληδες τέτοιους, επειδή αυτοί ούτε με νοιάζει αν γεννήθει στον.
0: Καλά, δεν ξέρεις ότι κάθε παλαιότερη γενιά δεν μπορεί να δεχτεί κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά στα νεότερα χρόνια.
1: Η παλιότερη γενιά κάνει και την αυτοκριτική της.
0: Τι ώρα.
1: Τώρα το ότι γεννήθηκες, τι ώρα. Όταν εσύ γεννήθηκες, επειδή γεννήθηκες στο χωριό, ούτε καν με ενδιαφέρει, φίλε. Εμένα ο παππούς του παππού μου γεννήθηκε στην πόλη. Και ήταν τσαγκάρης. Τι να κάνουμε τώρα, το κάνω θέμα στο ραδιόφωνο τώρα, ότι είναι τεμπέλης ο κοινούς, δεν πάνε να γίνει τσαγκάρης.
0: Κοίταξε, και οι παλαιότερες γενιές των παλαιότερων που λες σήμερα, και αυτές πιέζαν τα παιδιά του τότε.
1: Εννοείται.
0: Και δεν μπορούσαν να δεχτούν κάποια πράγματα.
1: Εννοείται, αλλά έχουν.
0: Πάντα υπάρχουν αυτά.
1: Πολύ σούπερ ηθική, σούπερ της Παναγίας, του Χριστού, του τέτοιου και της Εκκλησίας και πηγαίνει. Δεν θα πάει πουθενά, ρε φίλε. Δεν θα πάει πουθενά. Να μην σε νοιάζει. Του άσχο πέτει και μας λέει κάθε μέρα, δηλαδή, με εσείς ζαλίσει με τους Εβραίους και τους Ιωνικούς.
0: Θα ακούτε για Εβραίους μέχρι να ματώσετε. Για Εβραίους και για Μασόνους.
1: Εβραίος, σιωνιστής, αντίχριστος, δεν το γουστάρω το Χριστό, γουστάρω το Σατανά. Έτσι να τα ακούει. Θα παίρνω και εγώ κάθε μέρα να λέω γουστάρω το Σατανά. Αλλά θα με αφήνεις να μιλάω 5 λεπτά και θα σου λέω πόσο γουστάρω το Σατανά και γιατί. Όχι, γιατί δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση, έτσι. Ο καθένας εδώ έχει γίνει, τι να σου πω τώρα, ναι και αυτό και φταίνει η νεολαία, πίνει καφέδες. Μιλάμε αυτοί που παίρνουν, αυτοί που είναι 70 χρονών, είναι οι baby boomers, η χινιότερη γενιά που βγήκε. Τα παιδιά αυτών που πολεμήσανε και τα παιδιά, ξέρω εγώ, που το 80 όταν 30άριδες η ανεργία ήταν στο 2-3% χωρίς να βάζουμε μέσα τους part-time για αυτούς που πάνε δούλεψε το καλοκαίρι. Έτσι. Ήτανε πραγματικοί 8 ώρες όλο το χρόνο. Και τώρα βγαίνουν και λένε τη γνώμη τους. Και στο λέω εγώ που είμαι 46. Έτσι. Και βγαίνει ο άλλος μου πει τώρα, ρώτησε τον μπαρμαν το 19χρονο, δηλαδή πας εσύ τώρα και ρωτάς τον μπαρμαν το 19χρονο, του 60 άνθρωπος ρωτάς τον μπαρμαν το 19χρονο, τι δουλειά έχεις καταρχήν στον μπαρμαν το 19χρονο. Πάνε σπίτι στη γυναίκα σου, μου πεις κατσάι.
0: Εντάξει, έλα, μην το χοντρένεις και εσύ.
1: Γιατί δεν το χοντρένεις, εγώ σου λέω, το χοντρένει ο άλλος, εγώ είμαι σιωνιστής, απλέον αντίχριστος και Εβραίος. Οπότε αν σε παίρνει και σου λέει, φύγε εμένα. Οπότε θα σου κάνω διαμαρτυρίες ότι βρίζει τους σιωνιστές και τους αντίθετους τους μασόνους. Ο μασόνος και ο γουστάρο. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Καλά.
1: Ο Θεός είναι ένα παραμύθι. Ζήτω ο σιωνισμός, ζήτω ο αντίχριστος, ζήτω να πούμε.
0: 21 Απριλίου.
1: Όχι, αυτή δεν
0: είναι. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μπλέξαμε λίγο, ε. Ναι. Οπότε εσείς. Πού είσαι, όχι εσείς. Εσείς πέσατε, οπότε έλα πάμε. Πού πάμε, πουθενά. Το τελευταίο ήταν, μας έφυγε, οπότε τελειώσαμε. Πού είναι οι μουσικές, βρε. Μουσικές. Αυτό τώρα δεν ξέρω, μα ζήτησε ένα Ποσειδηρόπουλο. Εγώ άκουσα κρόουν. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Βρήκα ένα κλόουν. Αλλά είπε ότι ήταν ξένο. Δεν ξέρω. Τι έγινε, φυσάει. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε το Facebook από το κινητό, ψιλοήρθε. Κάποια λίγα μηνύματα που δεν είχα προλάβει να διαβάσω. Αν μπορέσω να τα δω. Και ένα τραγουδάκι τα τελειώματα και φύγαμε, έτσι. Τώρα γραμμές κλείσαμε, έτσι, από αύριο τώρα πάλι. Α, αυτό θα ήταν. Έλα λίγες στροφές και πάμε στα ατζέντα ημέρας και λίγα μηνύματα και ένα τραγουδάκι για το τελείωμα και φύγαμε.

Λοιπόν, Αγγλία Γκάνα 0-0, έτσι. Τελικά. Είδες ο Μπάμπα. Η Ιορδανία Αλγερία 1-2. Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 5-0. Τώρα 2 η ώρα περιμένουμε τον Παναμά με την Κροατία. 5 τα ξημερώματα Κολομβία Κονγκό. 10 η ώρα το βραδάκι Ελβετία Καναδάς. Και 10 η ώρα το βραδάκι πάλι Βοσνία Κατάρ. Τα βάλαν μαζί αυτά, δεν κατάλαβα. Δεν πιστεύω να είναι λάθος η ώρα. Χρόνια πολλά και στο Λεωνίδα το Μέση. Σαν σήμερα το 87 γεννήθηκε. Πω, πω. Γεννήθηκε το 87 αυτός και θεωρείται και παππούς τώρα, έτσι. Εμείς το 87 είχαμε βγάλει τρίχες στην πλάτη. Πω, πω. Λοιπόν, γιορτές πανηγύρια δεν έχει, 24 Ιουνίου. Διεθνής ημέρα γυναικών, λέει, για τη διπλωματία. Αυτό μόνο.

Και ρούλης ρεπετησιών μέχρι 31, λέει, με ήλιο, με κάποιες συννεφιές και μπορεί και με καμία βροχούλα. Το ένα το site τη δίνει κανονική, το άλλο τη δίνει ψηλή.

Λοιπόν τώρα, εντάξει τώρα μηνύματα τα κάναμε σαλάτα σήμερα γιατί μας έπεσε το Facebook κάποια στιγμή. Κριστιάνο, αν είσαι ακόμα συντονισμένος, δεν το ξεχνάω το μήνυμά σου. Έκανε κόπο να βρει κάποια πράγματα εκεί πέρα για το σύστημα εκεί πέρα με το πώς βγαίνουν οι τιμές του ρεύματος και όλα αυτά. Χρηματιστήρια ενέργειας και δεν συμμαζεύεται. Να το κάνω ένα copy-paste και αύριο να το πούμε. Και να σταθούμε και λίγο. Γιατί είπαμε, το είπαμε την πρώτη ώρα αυτό, η μέρα τώρα που πέρασε πλέον, 49% επάνω η χονδρική του ρεύματος στην Ελλάδα. Σε κάτι Γαλλίες και τέτοια ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα παιδιά που έχετε στείλει. Ο Θανάσης εδώ ανεβάζει γελιογραφίες. Εντάξει, τώρα αυτά αν θέλετε μπείτε δείτε τα. Πρέπει να φεύγουμε. Τραγούδια, καλημέρες, εντάξει είμαστε. Ωραία, λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τελευταίο. Και αύριο βάζουμε και κάνα παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, τώρα αφού πήγαμε σε Σιδηρόπουλο, θα μου επιτρέψετε να βάλω εδώ το αγαπημένο, που είναι και λίγο μεγαλούτσικο βέβαια. Λοιπόν, το αφήνω να τα ακούσουμε. Έτσι, νομίζω, τραγουδάρα. Ηλεκτρικός Θησέας μαζί με Μαρία Φωτίου. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο κύριος Νεζίπας να πείτε τα περισσότερα και να ακούσετε τα περισσότερα. Λοιπόν, αύριο και πάλι εμείς κατά τις 11, ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά. Θα βάλουμε κάποια ιστερόγραφα αύριο, έτσι, πάνω σε αυτά που συζητήσαμε σήμερα και σε αυτά που έπρεπε να συζητήσουμε και επειδή πήγε η κουβέντα αλλού, τα αφήσαμε λίγο στην άκρη. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Γεια και χαρά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πως έλεγε η μπάρμπα στο χωριό. Κοπό και φευγάτε από εδώ. Αυτό πως δεν τον πρόλαβα το ματσάκι. Να το καρφώκω ένα χιναράκι Παναμάς Κροατίας. Πανεγυρίζ Ρονάλντος, ο Σιάρ έβαλε γκολ στο Ουσμπεκιστάν. Μεγάλε Σιάρ 7, τι έγινε? Τόσο καιρό καλά, μα είχαμε. Λέω, κοντό σε λέω. Αλλά ο Λύση θα βρει τη λύση. Πάμε λίγο καλοκαιρινά, νυχτερινά παραλίας. Με τα απαραίτητα γαλάμια ψαρέματος και τα δολώματα. Κοκτέιλα, παλομίτσες, μοχίτα, ντακιουρί. Όχι ο Ρισάρντα που έπιζε στη Λιμόζ, αλλά ο ντακιουρί. Πάμε να βγάλουμε καμιά μέντουσα από την παραλία. Τσόχτρα. Απόφοιτος βοηθοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ, στα μικρόφωνα, στα μπλιμπλίκια, στα τσίγκυρι μίγκυρι. Να μην λες ότι δεν γνωρίζομαι. Και με λες τώρα εσύ, ναι μόνο λάμπρος καρλαβάιζ. Άρε μια μελόντικα progressive τώρα, να έρθεις στα κεντρικάς. Ευθυγραμμίσεις, ηχοσταθμίσεις, παντός τύπου. Απόφοιτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ. Εδώ στα κεντρικά συνεργεία του Μετρόπολης, 95,5.

για λίγες μόνο εμφανίσεις εκεί στην Ιθάκη, προσκεκλημένος. Κούκου, έρχομαι, παίρνω το βαλιτσάκι τεϊτζιλίγια και θα γίνουν τα βράχια κόσκινο. Εκεί άγριες οι πέτρες εκεί στην άκρη που βάζετε τα φουσκωτά εσείς οι πλούσιοι.

πρώτος και καλύτερος στη Βαϊμπέρα, ο κύριος υποδιευθυντής του Μαξίμου, Κατραμαδάκος. Κύριε Ισίδωρα, τι κάτσε τώρα, γιατί από πίσω έρχεται η διευθυντής, ήρθε μήνυμα. Ο SEO Manager Τσελιμπίδης Τζόρτς, περίμενε να διαβάσω. Απ' την ίδια σελίδα Ζάμπραντς, αντικουνουμικός Ζάμπραντς. Ζαμπρανάκο, αυτά τα αντικουνουμικά θέλω να με δόκεις, να μην με τσιμπάει τίποτα. Απ' την ίδια σελίδα, συντονισμένη αλλά από διαφορετικό λαπτόπι και τοποθεσία, ο SEO Manager του Μαξίμ γράφει ο καημένος από καταΐ, αφήστε με να κοιμηθώ. Όχι, δεν θα κοιμηθείς. Θα σε μαλακώσω λίγο, τα σαγόνια ήθελα. Πάμε λίγο ρυθμός. Και να έχεις τώρα και κάνα καλό ηχοσύστημα και να ακούς αυτά τα music τώρα. Κάνα καντέν ηχείο,

είχε πρόβλημα η Messenger και η Facebook. Και βλέπω κάτι μηνύματα, πριν μια ώρα εμφανίστηκαν, αλλά εμφανίστηκαν τώρα. Λαράκης μου Γιώργου Σιγιουριτάς ζητάει πληροφορίες. Κάτι θα φτιάξουμε και για σένα φίλε Ζόρζ. Γεια σου κύριε Τάσο και σένα. Ο Νίκος Καντερές από τον Borussia Mönchengladbach μας λέει, ως γνωστός μετεωρολόγος, 24 βαθμοί εδώ. Γεια σου Μάικ. Μάικ.

Εάν θέλεις ο συμπέθερος, η συμπεθέρα και η νύφη μαζί με τον γαμπρό να κουβαλάν πυρσούς και να παντρεύονται με μαγιό, παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Τώρα και στην www.maximcatering.gr. Φτιάξε μόνος σου το μενού ό,τι θέλεις. Μουσικές τιάφτα τα παρελκόμενα. Δικά μας.

και καλημέρα σε όλους τους Νταλίγκερμαν που έρχονται τα μηνύματα σιγά σιγά. Κάναν στούντιο το Σκάνια. Έχουν βάλει τα φωτορυθμικά μέσα.

Και αν τον πάει έτσι ο διαιτητής, ο μουντιαλικός διαιτητής, και έρθουν αυτά τα έργα εδώ στην Ελλάδα από Αύγουστο, τη Super League. Δηλαδή χτυπάω στο χέρι, πιάνω αστράγαλο και καμιά ώρα κάτω σατικότατη ζαλισμένη. Θα έχεις ένα λεπτό έξοδο. Αν αργείς να εκτελέσεις το αράουτ, όπως λέγαμε στο κολχικό, θα γίνεται ανάποδα. Το ίδιο ισχύει και για το πλάγιο άκυρο, για το σκέτο out. Αν αργεί να εκτελέσει ο τρυματοφύλακας, μαζεύει τις κάλτσες, μετά λιποθυμάει, μετά πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, στο όπερ, ξαναμαζεύει την κάλτσα. Για να εκτελέσει το απλό out, θα μετατρέπεται σε κάποιο δεδομένο χρονικό όριο, σε corner. Σας το λέω εδώ έτσι γύρω γύρω, που σε κάθε φάουλ πέφτετε και κάνετε καμιά 7-8 λεπτά να σηκωθείτε, γιατί οι ομάδες μας είναι αργές αγύμναστες και πρέπει να πάρουν ανάσες. Εγώ θέλω φυσικά να γύρουν όλα αυτά. Πολύ μ' αρέσουν οι αλλαγές αυτές του Μουντιάλ και οι διαιτητές. Τώρα θα με πεις γιατί τον Ρωμελού Λουκάκου δεν τον έδωσε κόκκινη. Υπάρχει πάντοτε το παρασκήνιο. Με το Ιράν παίζεις.

Έμαθες τι έγινε, λέει ο Κωνσταντά. Λαγοκέφαλος δάγκωσε στα παπάκια νεαρή κοπέλα στη Μύκονο την ώρα που κολυμπούσε αμέριμνη. Προσοχή. Στη Μύκονο τα παπάκια της νεαρής. Α. Μέχρι 12 φτιάχναμε διαφορικό, καταλαβαίνεις. Και 7,5 στα χωράφια πάλι. Τα βλέπω τα νερά, τις καφέδες και τις σακούλες. Νύχτωσε και απόψε. Δύναμη κύριε Κωνσταντά.

Αυτοί το πήραν σοβαρά με το λαγοκέφαλο. Χάρτης που καταγράφει, λέει, τις εμφανίσεις λαγοκέφαλου στην Ελλάδα. Τώρα μη σ' ανοίξω χάρτη, παντού μπλε είναι, με σημάδια. Σε όλες τις θάλασσες. Εμείς εδώ στη Χαλκιδική δεν βλέπω λαγοκέφαλη. Ρε, μήπως βαράτε κανένα ψαροντούφικο και γίνεται καλός μεζές. Μήπως εδώ οι Χαλκιδικιώτες κάτι μας κρύβουν. Εδώ Θεσσαλονικής, Σέρβη, Βουλγάρια, τι γίνεται. Ρε, μήπως τους κάνετε κανένα τσίμπουρο με μάου τσίμπουρο μεζέ και το πατάτε και καμιά βότκα. Σφινοπότηρο, βότκα, όπως κόβεις, ξέρω εγώ, την αντζούγια, έτσι είναι και ο λαγοκέφαλη. Μήπως γίνεται καλά παστωμένο. Το άλλο έβγαλε, πώς τον επικήρυξε, σαν σερίφης, λέει. 5 ευρώ το κιλό. Αλλά τι νομίζεις. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε με καλά μια ψαρέμο τους ψαροντούφικα, οπλοπολιβόλα, machine guns, Bradley, άρματα μάχης. Και στείλουμε καρτέρια στις παραλίες, τώρα ισχύει 5 ευρώ το κιλό. Να πάρω μια βάρκα. Να βάλω και τα ψηλά τους ασέους μέσα, αυτά που είναι για τσιντζόνια. Και να αρχίζω να κάνω πιτσιλιές στη θάλασσα. 5 ευρώ το κιλό. Με δελεάζεις.

άμα δεν σε βγει το εγχείρημα με λαγογέφαλο 5 ευρώ το κιλό, έφυγε στο Μεξικό. Ναι, αλήθεια σε λέω. Πάμε να βαρέσουμε γκασμά στο Μεξικό. Εσείς Μεξικανοί που πάτε στην Αμερική, γυρίστε πίσω. Υπάρχουν νέα, σοβαρά.

Πάμε πίσω στο Μεξικό. Στο Πεφασκιουίτο βρήκαν κοίτασμα. Νέο Ντουμπάι λέει. Κοίτασμα 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ και όχι δόλαρς. 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Το οποίο σημαίνει 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εγκίνησε το 2010 στην περιοχή Ζακατέκα. Εκεί που σκάβανε με τον Κασμά βαράνε μόνο χρυσό. Φτάσανε στο κοίτασμα 100%. Δηλαδή θα βγάλεις μόνο χρυσάφι, δεν θα κοσκινήσεις τίποτα. Φύγαμε στο Ζακατέκα. Όσοι πήρατε εξολέμβιες τρίενες του Ποσειδώνα για λαγοκέφαλους, δώστε τα πίσω. Εισιτήρια για το Ζακατέκα στο Μεξικό. Γι' αυτό τη σφύραν καλά το Μεξικό. Γι' αυτό πήρε και το Μουντιάλ. Ξέρανε τι κάνανε στη Ζακατέκα. Ναι, αλλά εκεί στο Ζακατέκα μόλις αργήσανε με τον Κασμά να βγάζουν σκέτο χρυσό. Όπου ο Κασμάς βάλει και κανένα μηχάνημα. Πήγε ο Αμερικάνος να πάρει τα ποσοστά. Όχι κυρίες και κύριοι, τώρα λέει θα φέρουμε εμείς εργατικό προσωπικό. 3.000 θέσεις εργασίας, γκασματζίδες μόνο Αμερικάνοι. Και λέει ο Ζαπατίστας, ο Μέξικαν, ο Μπόι, με τις τεχίλες. Όχι Αμερικάνοι, δεν θα φέρεις καμία θέση εργασίας. Θα σε πουλήσουμε εμείς το χρυσό όσο θέλουμε. Και γιατί όλα αυτά λέει φίλε, εμείς είμαστε Αμερικάνοι ξέρεις. Ναι ναι ξέρω, είδαμε στο Ιράν. Ξεκινήσανε τα όργανα αγαπητοί ακροατές. Ο πορτοκαλί σε ρίβεις, πάει το ταϊλίκι. Ρε εκεί στο Μεξικό βαρέσανε γκασμά χρυσάφι. Το αντελήφθη ο πορτοκαλής. Εκεί από τα κεντρικά της Αϊόβα. Όπα λέει φύγαμε σαν τα πετρέλαια είναι. Πάμε να κάνουμε κουμάντο εμείς. Όχι δεν κατάλαβες καλά. Πριν λίγο έχασες από τους Αγιατολάχ. Φύγε λέει δεν περνάει. Ο Λέρας θα με προστατεύει τώρα.

Το πεντοχίλιαρο που έδωσε ο πρωθυπουργός τους αρχιερείς, βρίσκει απέναντι και κάποιους οι οποίοι είναι αγωνιστέ παπάδες, όπως ο Μητροπολίτης Κερκύρας. Δεν γνωρίζω και πώς προσφωνίζονται οι αρχιερείς. Πάτερ Νεκτάριο να το πω. Εδεσιμότατος. Ο Νεκτάριος, Μητροπολίτης Κερκύρας. Πάτερ. Σεβασμιότατε. Πάει ρε, σεβασμιότατο τους λένε. Από ένα βαθμό και πάνω. Τέλος πάντων, όποιος γνωρίζει, ας στείλει μήνυμα, γιατί δεν τα πάω καλά με τις λέξεις της εκκλησιάζουσες. Δεν σημαίνει ότι πήγαινα κάθε Κυριακή στην εκκλησία ότι είμαι και ιερό τέτοιος, ιερό από αυτός, ιερό μόναχος, ιερό ψάλτης, πάτερ. Φαντάζεσαι, δεσιμότατο Στεφανάρας. Και ακόμα πιάνω τον εαυτό μου όταν πηγαίνω στις λειτουργίες Κυριακές σε διαφορετικές εκκλησίες. Γνωρίζω και να τροπάρει από όξο, τα λέω κιόλα. Ναι. Λέει ο Νεκτάριος, εσείς πείτε πως το προσφωνούνε. Ζητά από όλους τους αρχιερείς να απαρατηθούν, λέει, από το μισθό. Μπορεί να ζήσουμε από την εκκλησία και να μην γίνουμε αποδοπιπομπιβιαίος. Καλά το είπα, αποδομοπιπομπιαίος τράγος για το ιερατείο. Δηλαδή να μας βάλουν μπροστά για να μας ορμάνε οι κοινοί παπάδες. Αποδοπομπιβιαίοι τράγοι.

λέει έτσι στην ανακοίνωσή του. Εμάς μπορεί να μας φροντίσει η Εκκλησία τα πνευματικά μας παιδιά όταν γνωρίζουν ότι ο επίσκοπός τους ζει άμισθος. Θα μπορούσε λοιπόν να αναζητηθεί ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η αποζημίωση που σήμερα δίνεται στους αρχιερείς να κατευθύνει ως ενίσχυση, να κατευθυνθεί μάλλον ως ενίσχυση στους ιερείς μας. Ιδίως εκείνους που σηκώνουν καθημερινά το βάρος των μικρών φτωχών και απομακρυσμένων ενωριών, επισήμανε ο Νεκτάριος. Σχέτο Νεκτάριο το γράφουν και εδώ, ρε. Οι εφημιρατζίδες. Και τώρα έχουμε μπιφ, έτσι. Κυβέρνηση Σκούλης Μητσοτάκη με το Νεκτάριο. Έχουμε εφόπλου λόγχη. Ισθήκην λόγχη. Προσοχή. Ο Μπορούζιας με λέει δεσπότης. Δεσπότη έχουμε είναι ζυχνών και νευροκοπίου. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Ναι, είναι βαθμός ο δεσπότης. Αλλά πώς το προσφωνούμε τώρα. Στο δεσπότη το λέμε δεσπότη Βασίλη, ξέρω. Δεν γνωρίζω, γι' αυτό ρωτώ. Γιατί αν θυμάσαι το λαϊκό άσμα που τραγουδούσε ο ύμνηστος Μίμης Γκιουλέκας. Αν ήμουνα δεσπότης. Καλημέρα Στεφ, λέει ο Μάρκος. Το μαύρο Σουζούκι πότε παίζει? Κάτσε να δω, η Honda Kawasaki και ο Σουζούκι ο Black. Η Japan πότε παίζει αγώνα τώρα?

Καλημέρα μου από Α7 ο Δημητράκος λέει. Σολτάο Μπίσκιτζεν. Μπίσμπιγγεν. Σολτάο Μπίσμπιγγεν. Για βουνταμπά. Δεν έχω έτοιμο σε τέτοιες περιπτώσεις να παίζω και το ηχητικό του σχιζοφρενή από την Αύστρια. Για γκάσταρμπάιντερ.

Κανονίστε εκεί πέρα στο ακροτήριο Κανάβερα, αλλά εκεί στο Χιούστον, εκεί η NASA, όλο τελευταία αντικείμενα λέει πέφτουνε στη γη. Την άλλη φορά διαστημικά σίδερα σκουπίδια. Τώρα θα πέφτει ο ραδιοτηλεσκόπιος, πώς το έχει πει αυτό, κάτσε να στο πω, Swift. Διαστημικό τηλεσκόπιο Swift. Πέφτει στη γη και να σας στέλνει ρημουλκό, λέει, να το σώσει. Να πάθει λίγη ζημιά, να το τραβήξουμε από εκεί που πέφτει. Για προσέξτε λίγο εκεί με τις τροχές και τα τηλεσκόπια και τα διαστημικά σκουπίδια, τα garbage. Μέχρι που είμαι στα φλογητά και περνάει άλλος και με πουλάει χαϊμαλιά, αρχίζουν να έρχονται τίποτα τηλεσκόπια, σίδερα, βίδες, καρφιά, λαμαρίνες. Εκεί την ώρα που τρέω φρέσκο ντόπιο νόστιμο καλαμπόκι. Είναι και πως αλείπουμε με τα καροτένη και στη Χανιώτη. Αρχίζουν να κουλυμπάνε τίποτα παξιμάδια ηλεκτροκολλήσεις γύρω γύρω. Το τηλεσκόπιο φέρτο να το βάλω εκεί στο μάτι, να πούμε, να τα φέρνω πιο κοντά. Έτσι το τηλεσκόπιο το θέλουμε. Καμιά βίδα τώρα εκεί στο μοχίτο μέσα που ανακατεύω. Όχι τίποτα άλλο, δεν την περάσω και για παγάκι. Γκρίνγκι γκρίνγκι κουδουνάει αυτό.

Για περισσότερα 20 χρόνια αυτό το Swift, όχι Taylor, ούτε το Suzuki Swift, το Swift, το τηλεσκόπιο της NASA. Πραγματική, πραγματοποιεί σημαντικές επιστημονικές παρατηρήσεις, έτσι δεν ξέρεις τώρα, εκρήξεις του διαστήματος, τα Big Bang, γιατί ο Ερμής έχει ανάδρομο το χρόνο και τέτοια πράγματα. Αφού μας έβαλε σάλτσα μουστάρδα, πέρασε λέει 20 χρόνια υπηρεσίας. Τώρα όμως αυτό το πράγμα λέει το ρημάτιο τηλεσκόπιο κατευθύνεται προς τη Γη. Και αναμένεται να καταστραφεί στην ατμόσφαιρα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Γι' αυτό σε λεωβίδες παξιμάδια πέφτουν από τον ουρανό. Αλλά η NASA λέει εργάζεται σε μια τολμηρή αποστολή διάσωσης που δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ ξανά στο διάστημα.

Θα κάνω, λέει, τώρα ένα γερανοφόρο, να σου το πω έτσι, στην πιάτσα, όπως το λένε. Αυτά τα ρημουλκούμενα με το γάντζο. Φαντάσου τώρα ένα γάντζο γερανοφόρο να το κολλήσουν σε ένα διαστημόπλιο, κάπως έτσι. Να πάει, λέει, να σηκωθεί, να το εκτοξεύσουν, να βγουν από την τροχιά. Να περιμένουν το τηλεσκόπιο να έρχεται να το γαντζώσει αυτός και να το ρημουλκίσει εκεί που θέλουμε εμείς, λέει, μπαίνοντας με κάποια κλίση στην ατμόσφαιρα, etc. etc. Τώρα δεν ξέρω πόσο επιστημονικό σειρματόσχηνο θα χρειαστεί όταν αυτό το αντικείμενο παρουσιάζει να μην σε πω καμιά 30.000 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα. Για κάντε εκεί με τη μέθοδο τριών χι ίσον συν ψι να νοσηκώνται επί χιλιόμετρα, επί τάχη, συντζέ και τέτοια. Να δούμε πόσο και το διαστημόπλαιο δεν τα έχει με το παρασύρι μαζί και... Γι' αυτό, λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλεις ένα John Deere αγροτικό με άρωτρα που είναι και βαρύ και κρατάει τα πάντα. Ρε τι ακούμε, ρε. Πες ότι θα ρίξεις εκεί κανένα δυο πυραυλάκια, θα το κάνεις εκεί πέρα σκόνη, ρινίσματα σιδήρου και όλα καλά τώρα. Τόσο λέω, στο τέλος της χρονιάς. Καλά, τώρα δεν νομίζω ο χειμώνα να κάνεις χειμερινός κολυβητής. Αλλά εκεί που πάτε για τουρισμό, ξέρεις, εκεί στην Ταϊλάνδη μαζί με τα boy lady, και έχει καλοκαιράκι του χειμώνα. Μη τίποτα εκεί την ώρα που είσαι με το Ταϊλάνδο, ναι, kickbox που παίζεις. Πρόσεχε, μπορεί να κατέβει τα μοχή του, μη κανένα περτσίνι μέσα εκεί πέρα στο παγάκι.

Καλά λαλάει. Λαλάει καλά κομπανί. Όχι ο Βισάν κομπανί. 12 Αυγούστου είπαμε, ολική έκλειψη ηλίου. Έχει γίνει φοβερή μπίζνα. Κουραζιερόπλια κλεισμένα. Για να πάνε στη Γρυλανδία ρε φίλε. Ενώ όσοι δεν είναι στα κρουαζιερόπλια, όλη εκείνη την ακτή το από βορρά μέχρι απιάσε τώρα την Υδρόγειο, έτσι για να καταλάβεις που θα είναι ορατό αυτό το έργο. Ξεκίνα από βόρειο πόλο επάνω, Άισλαντ, Φίλαντ, Νορβηγία, και αρχίνα τώρα στρίβε όπως κατεβαίνεις προς τα δεξιά, πιάνε Ευρώπης και φτάσε μέχρι την Ισπανία, τέρμα κάτω. Καταλαβαίνεις τώρα πως είναι το τόξο ας πούμε. Η χαραγιά πάνω στην Υδρόγειο που θα είναι ορατή αυτή η έκπληξη. Όχι η κίντερ, η έκλειψη ηλίου. Πώς είστε από την αρχή εκεί προς τον Βόρειο Πόλο, Άισλαντ, Νορβηγίες, Φιλανδίες και τα λεπτά. Και τα λεπά. Και εδώ κολλάνε τα λεπτά. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Το maximum σε εκείνες τις περιοχές. Καταλαβαίνεις. 2 λεπτά λέει και κάτι σεκόντ. Οργασμός κανονικά. Και επειδή είναι λάτρης λέει, αυτή ήταν γατόνια, το είχαν προβλέψει λέει από πέρσι ακριβώς, το είχαν μελετήσει. Προλάβανε λέει, κλείσανε θέσεις λέει, και τώρα βαράν 10.000 για διήμερο. Και εσύ κάτσε εδώ τώρα να κάνεις Airbnb στα φλογητά να πω. Έτσι είναι, Βόρειος Πόλος φίλε. Πας στην ακτή για να δεις την έκλειψη ηλίου. Αν πάει να κάνεις εκεί πέρα παρέα με τις μολυκές αρκούδες και τα παγάκια, απληρώσεις 10.000 για 2 μέρες. Και καλό όλα αυτά. Εκείνη τη μέρα πέφτει καμιά συννεφιά. Τι έγινε ρε φίλε? We drink it brusco. Τζάμπα το δεκαχή. Δεκάχινο για να δεις να σβήνει ο ήλιος μέρα μεσημέρι και να έχει συννεφιά. Πάλι ένας μετεωρολόγος θα δώσει τη λύση, όπως είχε δώσει τη λύση στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πάλι ένας μετεωρολόγος θα δώσει τη λύση, όπως είχε δώσει τη λύση στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Και γιατί 6 και όχι 5. Είπε και ο Eisenhower. Πώς κερδίσατε, λέει, τον πόλεμο κατά του φασισμού των Γερμανών? Η απάντηση ήταν απλή. Είχαμε, λέει, καλύτερους μετεωρολόγους από αυτούς. Γιατί ο ένας κέρδισε τον πόλεμο και ο άλλος θα χάσει 10.000. Εδώ προλαβαίνεις. Έχεις καλό μετεωρολόγο τώρα? Γιατί έχεις καλό μετεωρολόγο, αλλά εδώ ρε φίλε, 12 Αυγούστου την ημέρα εκείνη, τάδε ώρα που γίνεται η έκλειψη ηλίου, δεν θα έχει συννεφιά, θα μπορέσουμε να το δούμε? Άμα έχεις καλό μετεωρολόγο θα σου πει, φίλε, ναι, θα έχουμε ντάλα ήλιο που θα είναι σβησμένος από την έκπληξη. Ή μην τα δίνεις αφεντικό, διότι δεν θα δεις τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο Άγγλος Eisenhower με τον θρασίτατο πολεμοχαρή Montgomery, ο Μόντι, ο ντόκτορ, δεν θυμάμαι το όνομά του, μετεωρολόγος, σμήναρχος της αεροπορίας τότε, της Royal Air Force British. Όχι, λέει, μη κάνεις την απόβαση 5 του μηνού. Μα έχω δώσει εντολή, μου λέει ο άλλος μετεωρόλογος που είχα συνταγματάρχης, θα έχουμε ντάλα. Όχι, θα έχουμε μποφόρια 10. Εκεί στις γαλλικές, στις γαλλικές ακτές, στα Νόρμαντι. Ρε εσύ, του λέει, έχω 1000 καράβια έξω και 30.000 στρατιώτες και πόσο αεροπορία και πόσο ναυτικό και πόσο πυροβολικό. Όλοι ξέρουν για την Τρίτη, για τη Δευτέρα το πρωί 5 του μηνού. Και απομένει μια εβδομάδα. Και άμα τους δω, λέει, όλους αυτούς άδειες. Κάποιος θα βρωμίσει, λέει, άμα βγει έξω από τη βία δύο μπύρες παραπάνω και τελειώσαμε. Λυπάει το μυστικό, το ανακαλύψαν οι Γερμανοί και γιου. Όχι, λέει, δεν θα πας. Θα θρηνίσουμε, λέει, τζάμπα ο στρατός, θα τους στείλει στα βράχια. Και εκτός αυτού, λέει, όσοι κατεβούν από τα καράβια που δεν πνιγούν από τα κύματα, διότι θα σπάσουν. Και του λέει, ας πούμε, Eisenhower του ναύαρχου, με πόσα, λέει, πόσα μέτρα κύματα αντέχουν τα καράβια σου? Του λέει, 6 πόδια. Μέχρι 6 πόδια, 6 feet. Βάλε 6 πόδια τώρα, από 40 εκατοστά των πόδια το μετράω καλά. Όχι, από 40, 70 εκατοστά. Ναι, πόδια είναι κάπου στα 70 εκατοστά, διότι έχω κάνει και ναύαρχος και σμήναρχος. Έξι, 7, 47, 4-5 μέτρα βγαίνει. Και λέει, μην αργού, όχι, λέει, πάνω από 10 πόδια κύματα θα έχει, θα σας πάει στα καράβια. Πετάγεται και πτέραρχος και λέει, νέφωση, οπτικό πεδίο. Κάτω, λέει, από τα 300 μέτρα. Κάτω από 300 μέτρα, λέει, τα σύννεφα πυκνά. Άλλε, πτέραρχος, εγώ αν δεν έχω οπτικό πεδίο ένα χιλιόμετρο καθαρό, δεν μπορώ να ρίξω βόμβες. Και δες τώρα σε τι κέντα πέσαμε, να είναι στρατός μαγκωμένος εκεί πέρα να κάνω την απόβαση. Eisenhower να λέει ότι πώς να διακινδυνεύσω άλλος, με λέει, καλός ο καιρός, ο άλλος κακός. Και μπαίνει στο τρυπάκι τώρα, ποιον επιστήμονα να πιστέψω εγώ? Αλλά ο σμήναρχος ήταν απεσταλμένος από τον Τσόρτσιλ. Πάντα αυτόν πίστευε και τον έστειλε στον Eisenhower. Και λέει ο Eisenhower, θα πιστέψω τον φίλο μου τον Ντουάιτ, τον Γουίτ.

Πίστον, λέει ο Ντουάιτ. Και έτσι έγινε. Ας πούμε, πέμπτη το πρωί, πέντε το μηνό το πρωί, εκεί που είχε ήλιο στα Ίγκλαντ και αυτά, αρχίζουν κάτι ψυχάλες, να και κάτι μαύρα σύννεφα, να και πιο χοντρή τέτοια. Και γίνεται όντως το μαλλιοβράσι και ρίχνει δυο αβέρτα να πούμε και τις δίνει και τις δίνει. Και γλιτώσανε που λες. Και αυτός ο σμήναρχος, όχι ο κάκαλος, ο Mr. Meteorologist, του λέει σε 2,5 μέρες από τώρα, λέει, προβλέπω να ανοίξει για μια μέρα ο καιρός. Γιατί αυτός είχε προβλέψει καμιά 20ήμερο θα τα πηγαίνει έτσι, λέει, πριν τις 18 του τάδε, περιμένω ακόμα το μήνυμα το μήνα, είπε ο σμήναρχος, πριν τις 18 ξέχνα το, λέει. Αυτός ήθελε να μπει από τις 5, λέει, από τις 5 μέχρι τις 18, forget it. Μα και πώς, λέει, τώρα αυτούς θα τους κρατήξω εκεί μαντρωμένους. Προβλέμα δηλαδή, μιλάμε τώρα για... Αυτές είναι τώρα, αυτά είναι διλήμματα που γράψανε παγκόσμιες ιστορίες. Και του λέει, όπα, έχουμε ένα κενό μια ημέρα, λέει, θα κάνει καλό καιρό και η ορατότητα θα είναι στο 1,5 χιλιόμετρο χωρίς σύννεφα για αεροπορία. Θα πάμε, λέει, στα 3-4 μποφόρια λάδι η θάλασσα, αυτά για μια μέρα, λέει, προλαβαίνεις? Είσαι σίγουρος, του λέει, είμαι σίγουρος, δώσε διαταγή. Λέει, δίνω διαταγή και God bless you και εμένα. Αν δεν το πετύχεις, λέει, και τον πόλεμο χάσαμε και τα κεφάλια μας. Και οι Γερμανοί κερδάνε. Ρε, του λέει, παταγκάζεις, μην αρχώς. Και όντως, κυρίες και κύριοι, για μια μέρα στο D-Day Νόρμανδη εκεί στην απόβαση ήταν γαλακτομπούρηγο καιρός. Και πέσανε ελεξιοπτετιστέ και ξεφορτώσαν τα καράβια και πήγαν οι Αμερικάνοι εκεί, Αγγλοαμερικάνοι εκεί, ο σύνδεσμος με τα εκείνα τα Mustang, τους κυνηγούσαν τα Messerschmitt. Πυροβολικό βομβαρδίζανε εκεί από τα καράβια, καθαρίζανε, προχωρούσαν οι στρατιώτες μπροστά. Και έτσι, παιδιά, μετά την απόβαση της Νόρμανδη κερδίθηκε και ο πόλεμος επί των Γερμανών. Και όλα αυτά, τι, σε έναν μετεωρολόγο. Γι' αυτό σε λέω τώρα εκεί, στην έκπληξη ηλίου ισχύει ή δεν ισχύει τι θα πει ο μετεωρολόγος. Αυτά έτσι δωρεάν μαθήματα από τον απόφυτο βοηθού σχολής κηλικιάρχη του Χάρβαρντ. Ούτε στο BBC National Geographic. Τέτοια documents.

Και καθώς θα χορεύετε αυτούς τους ρυθμούς και θα πασαλίβεστε με όμπρο σολέρ και αουτάν, έχει στη Κάριανη Καβάλα στο Beach Bar Emblo. Εάν θες να τη βγάλεις χαλαρουίτα με τιμές επαρχίας αλλά με γούστα Μαϊάμι και Καλιφόρνια, Beach Bar Restaurant Emblo στην Κάριανη Καβάλας. Σύνορα Καβάλας. Μια ωρίτσα από εδώ. Όπως είμαι από το σταθμό, μια ωρίτσα το έχω χρονομετρημένο. Κτάρια ψηλή σάμου με αχρέωτες ξαπλώστρες. Δεν συνεχίζω γιατί είναι νύχτα και πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. Ήταν μέρα, θα έφευγα κατευθείαν καρφί για εκεί.

ξέρεις, λέει, ήδη για τη Ριθάκη είμαστε τρεις, λέει ο διοικητής της πιάτσας, προμισή ώρα κιόλα στο SMS. Το 6747 μ' άρεσε πολύ. Ναι, κανονικά, γιατί 8861 και 9974. Όχι, λέει 72. Τώρα λέει με δολάριο θα πληρωθώ ο κύριος Μπεϊζάνης. Γιατί 8864.

Ο στρατηγός της Νορμανδίας είναι συντονισμένος. Μην ακούτε Μοντγκόμερι και τέτοια. Τζοβάνι τη Χίλιελ Τζενεράλε διοικούσε. Ο επτάψυχος τότε στη Νορμανδία δηλώνει έτοιμος.

Ο υποδιευθυντής δηλώνει ότι ο ΣΕΟ πρέπει να έπεσε στη μάχη. Μόνο ο Κατραμαδάκος πιστός. Ναι, συμφωνώ. Δεν μπορεί, τα αφεντικό γέρασε. Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101 δυτικά, Εύοσμος. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης. Μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Ολυμπιάδος 101. Εύοσμος, ναι. Πάω προχθέ, βρίσκω το Φώτη. Έκαιγε το σύμπαν. Όταν μιλάμε, έκαιγε το σύμπαν. Περπατούσαμε την παντόφλα σαν το χιρμπανέ. Και έλειωνε το καουτσούκ κάτω από την παντόφλα στην άσφαλτο. Βλέπω φωτάρα Βάμος. Πούς αγόρι μου, αγκαλιές, φιλιά, μπήκα μέσα. Αδικαλυπτόμενο, μισό τζαμαρία και από πάνω ανοιχτό. Μπαίνω μέσα και αντικρίζω μία άβρα δροσιάς. Λέω, τι έγινε εδώ ρε φίλε, να πούμε, πού μπήκα. Τι κόλπο έχει κάνει εκεί με τα κλιματιστικά, αεραγωγούς, εξολέμβιες τέτοια. Εν τω μεταξύ καλοκαιρινός χώρος, μισός ξέρω εγώ, που μπορείς να βάλεις και τον αγκώνα, ας πούμε, στο καγκελάκι να ισορροπήσεις. Τροπικά να μου το έκανες, λέω εκεί πέρα. Δροσούλα, το σημιλάω, δροσούλα, μιλάμε τώρα να τρως, να πίνεις ευχάριστα. Με λέει τεχνολόγια. Εάν θες και εσύ τεχνολόγια, πιατάρες σε τιμές ταβερνίου. Μέσα εδώ πολύ ο Τρούφα, Ολυμπιάδος 101, Εύοσμος, έφυγες.

Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσετε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο παύλα psychologist, να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ραντεβουδάκι Πέμπτη το βράδυ, του μόρο. Θα τσιμπήξω ένα ρεπό, κύρ Παύλο, merci beaucoup. You know. Καλό υπόλοιπο, νυχτός.